0: Ιούνιο που είναι το πιο σωστό. Οπότε λέγεται και θεριστής. Εγώ κάθε φορά που ακούω θεριστής, τι έρχεται στο μυαλό μου?
1: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται λοιπόν, έρχεται ο θεριστής. Ταυτόχρονα, στη Ρόδο για παράδειγμα τον λένε φουσκομινά τον Ιούλιο.
2: Φουσκομινά.
0: Ναι, γιατί λέει φουσκώνουν τα σίκα τον Ιούλιο. Οπότε τον λένε φουσκομινά.
2: Ωραία τα σίκα.
0: Ενώ σε κάποια νησιά όπως στην Άξο και στην Χίο τον λένε γυαλιστή. Γιατί λέει αρχίζουν και οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζουν οι ρόγες. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Είτε γυαλιστής, είτε φουσκομινάς, είτε θεριστής.
2: Είτε αλωνάρης.
0: Είτε αλωνάρης. Ένα είναι το σίγουρο, είναι ο Ιούλιος ο οποίος μπήκε σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί έχουμε γιορτές και χαρές. Κοσμάς, Δαμιανός, Ανάργυρος. Χρόνια τους πολλά.
2: Χρόνια τους πολλά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε μέρα στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Να σε καλά βρε Παύλο. Καλημέρα στη Μαριέτα η οποία έχει στείλει το πρώτο μήνυμα σχετικά με το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Λέει με εισόδημα 42.000 ευρώ και ένα παιδί δικαιούμαι το επίδομα. Αν ναι, γιατί δεν καταβλήθηκε ακόμα? Είναι πάρα πολλά ήδη τα ερωτήματα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχεις ένα πρώτο σχόλιο, γιατί το έχεις ψάξει λίγο το θέμα.
2: Και υπάρχει περίπτωση, κυρίως αυτούς που δεν καταβλήθηκαν και είναι αρκετοί, είναι 33.351, οι οποίοι είχαν, είτε δεν είχαν δηλώσει στην ΑΔΕ το IBAN τους, είτε το είχαν δηλώσει λάθος. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN και να λάβουν την ενίσχυση.
0: Άρα, όσοι ή δεν έχουν δηλώσει IBAN ή τον έχουν δηλώσει λανθασμένα.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μήπως υπάρχουν και περιπτώσεις που το έχουν κάνει αυτό οι πολίτες, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ακόμα το επίδομα.
2: Μπορούν να καλούν, μισό λεπτό θα σας πω το τηλέφωνο, στο 1521 της ΑΔΕ, να δοθούν διευκρινήσεις και να προσέξουν την κάθε περίπτωση διαφορετικά, μήπως έχει γίνει κάποιο άλλο λάθος. Πάντως 33.300 είναι αυτοί που είτε δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, είτε δεν τον είχαν δηλώσει σωστά. Οπότε δεν καταβλήθηκε το ποσό και θα τους σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ ώστε να
0: το διορθώσουν.
2: Όχι, δεν νομίζω. Α. Δεν έχω παιδί. Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά. Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα είναι. Καλημέρα μας, την πάτη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εάν έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα λοιπόν σχετικά με το επίδομα, ενημερώστε μας στο studio3lfm.gr. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα, αγαπητέ. Καλημέρα στον Νίκο, στον Σάνση που μας ακούει από την Αίγινα σήμερα. Να σε καλά, βρε φίλε, να περάσετε πανέμορφα το καλοκαίρι σας. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητας, όπως καταλαβαίνετε και ως συνήθως τα περισσότερα δεν είναι ευχάριστα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή, Ωραιοκάστρου, εκεί που εκδηλώθηκε χθες πυρκαγιά, χθες το μεσημέρι και κάποια στιγμή έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε σπίτι, στην περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Και ταυτόχρονα μία γυναίκα με εγκάφματα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αργότερα το βράδυ έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Και πιθανολογείται ότι πρόκειται για το παιδί της οικογένειας, το οποίο θεωρείται αγνοούμενο.
2: Είναι 12 ετών το παιδάκι, θεωρείται αγνοούμενο. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο παιδί, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι αν δεν γίνει η ταυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Η μητέρα είναι με εγκάβματα, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 40 ετών. Ο πατέρας της οικογένειας έχει ταυτοποιηθεί η σωρός τους και έχουμε και αυτή την δεύτερη σωρό που πιθανολογούμε ότι ανήκει στο 12χρονο.
0: Τραγωδία λοιπόν εκεί στην Λυτή, στη Θεσσαλονίκη. Μια φωτιά σε δασική έκταση που δεν έδειχνε να είναι τόσο πολύ σοβαρή. πήρε δυστυχώς διαστάσεις και είχαμε αυτήν την τραγική κατάληξη με 2 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα και μία γυναίκα να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Αλλά μάλλον από ό,τι δείχνουν όλα πρόκειται για μία οικογενειακή τραγωδία.
2: Είχαν εκδοθεί τα 112. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν είχαν φύγει από το σπίτι. Ίσως προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά. Ίσως δεν κατάλαβαν τι συνέβη. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις. Την ίδια ώρα, επειδή ήταν χαμηλά, να μην φαίνεται ακριβώς σε ποιο σημείο έχει επεκταθεί. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική τις αντίστοιχες ενημερώσεις να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως το σπίτι και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι μέσα στο δάσο, είναι μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους.
0: Αυτή πάντως είναι η τραγική κατάληξη. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Για το χάος λέει με τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί θα μιλήσετε. Πάρα πολλοί λέει δεν το πήραν. Έχουμε κάνει ήδη την αναφορά, Σωτήρη, και γι' αυτό ζητήσαμε και από εσάς τα δικά σας μηνύματα για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί σχετικά με το επίδομα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Να περάσεις όμορφα, Δημήτρη. Καλημέρα και στον άλλον Δημήτρη. Σαν τους Γερμάδες λέει τίποτα άλλο, επειδή άκουσε νωρίτερα που μιλάγαμε για τα σταφύλια και τα υπόλοιπα. Ενώ ο Γκοτζίλας λέει στην Κρήτη, στα ορεινά χωριά, ο Ιούλιος είναι πρωτοούλης ο Ιούνιος και δευτεροούλης ο Ιούλιος. Δεν το ξέραμε αυτό, να που κάτι μαθαίνουμε. Ο Ανδρέας, εμένα λέει μου βάλανε τα χρήματα κανονικά και μετά από λίγη ώρα μου τα πήραν πίσω και κάτι λίγα χρήματα που είχα μέσα τα τράβηξαν λέει και με βγάλαν χρεωμένα 65 ευρώ. Γιατί αυτό τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα πήραν πίσω πώς και γιατί? Υπήρχε κάποια οφειλή για παράδειγμα? Δεν έχεις ακατάσχετο λογαριασμό? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Άλλος φίλος από λογιστικό γραφείο, πάρα πολλοί δεν έλαβαν τα 150, λέει, για ποιο λόγο δεν το έκαναν με την υποβολή αιτήσεων ώστε να τις κάνουμε σωστά και να πληρωθεί ο κόσμος. Γιατί τα έβαλαν αυτόματα, λέει, και τελικά έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν πάλι. Ήδη λοιπόν έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι δεν πήραν το επίδομα.
2: Οι επίσημες απαντήσεις από την ΑΔΕ είναι πρώτον αυτό που περιγράψαμε και προηγουμένως, ότι είναι 33.300 οι οποίοι είχαν λάθος τον δηλώσει τον αριθμό IBAN ή δεν τον είχαν δηλώσει καθόλου. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους για να το δηλώσουν, να το διορθώσουν και να τους καταβληθεί το επίδομα. Υπάρχει και η περίπτωση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Για αυτά τα παιδιά, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2025. Από 1η Ιουλίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26. Για αυτά τα παιδιά η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στο τέλος Αυγούστου. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογικής δήλωσης, το να κάνουν τη δήλωσή τους τώρα μέχρι την προθεσμία, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωρηθεί στο φορολογικό μητρό. Μάλιστα για τα παιδιά που δεν διαθέτουν αφημί και γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να υποβληθεί το αίτημα να εκδοθεί το αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης στο τέλος του Αυγούστου. Οπότε για τα παιδάκια που είναι μικρά αυτή τη στιγμή, που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, πρέπει αφενός να έχετε κάνει φορολογική δήλωση ως γονείς και αφετέρου για τα πιο μικρά παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026 να τους εκδώσετε αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Είναι και κάποιοι που έχουν λάβει μισό επίδομα ή δεν έχουν λάβει καθόλου, γιατί το έχει λάβει ο σύζυγος ή η σύζυγος στην κάθε περίπτωση. Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση είτε έγγαμον είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στο σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που θεωρείται ως κύριος. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Δηλαδή αυτοί που κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν λάβει από μισό. Και για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά καταβάλλεται στο σύνολό της το γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Όπως είπαμε, είναι η γραμμή 1521 της ΑΔΕ, που μπορείτε να καλέσετε για διευκρινήσεις να κοιταχθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Η απόφαση λέει, αναφέρει ότι όσοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι 30 Μαΐου του 25, για αυτούς που υπέβαλαν μετά, υπενθυμίζω, λέει ότι η προθεσμία ήταν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Με αυτούς τι θα γίνει? Για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, λέει, μέχρι και το 2025, νομίζω ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη κατηγορία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου δηλαδή,
2: ναι,
0: στην καταβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλέστε τη γραμμή που μόλις ανέφερε η Κασιανή, δηλαδή το
2: 1521.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και φαίνεται εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στα Μιλτιάδη. Για το επίδομα, λέει, το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγκαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα του πρώτου. Άρα, όποιος έχει ένα παιδί και έχει συνολικό εισόδημα οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ, δεν δικαιούται το επίδομα. Καλημέρα, Μίλτο. Να ακούσουμε και την κυρία Μιχαηλίδου τι είπε χθες για την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.
3: Από χθες έχουν ξεκινήσει σε 1.000.000 Έλληνες, 950.000 νοικοκυριά, η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί.
4: Ναι.
3: Εδώ να πω ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για ένα ζευγάρι 40.000 ευρώ προσαρτημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, ξεκίνησαν από χθες να μπαίνουν 150 ευρώ ανά παιδί. Άρα σήμερα θα τα δούνε όλοι, εκτός από ποιους, γιατί είναι μια σημαντική διευκρίνηση για να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα, δεν ξέρω αν έχει πολύ συζητηθεί αυτό, τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 25 και μετά, θα πάρουν τον Αύγουστο αυτά τα 150 ευρώ.
4: Γιατί
3: συνήθως δεν έχουν αφημί.
0: Αυτά είπε η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν χθες στον Αντένα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το επίδομα παιδιού, λέει, το πήρα σήμερα το πρωί. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και ο Γιάννης από την Ξάνθη, πιθανόν, λέει, κάποια παιδιά να μην είχαν αφημί και γι' αυτό δεν μπήκε το επίδομα. Κάθε περίπτωση λοιπόν είναι και ξεχωριστή, οπότε θα πρέπει ο καθένας να το ψάξει λίγο και κυρίως να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να μπορεί να βγει μια άκρη. Ο Θάνος από την άλλη, ανοίγω, λέει, το ραδιόφωνο και ακούω τη λέξη επίδομα. Δεν μπορώ άλλο. Όχι άλλο επίδομα. Καλημέρα, Θάνο. Καλά, εσύ μην το πάρεις. Εάν δεν θέλεις δηλαδή τίποτα, εσύ μπορείς να δηλώσεις ότι δεν θα το πάρεις. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα αυτή την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο, με την ακρίβεια η οποία καλπάζει κανονικότατα. Και μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει συμφωνία κυρίων που επήλθε μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, που κατάφερε να παγώσει τις τιμές στα ψηλά. Δηλαδή, αφού τις πήγανε τις τιμές στο Θεό, ήρθαν τώρα να τις παγώσουν για δύο μήνες και πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι.
5: Οι οσίφοι μου είχαν μειωθεί και 6% τους τελευταίους μήνες λόγω του πλαφόν.
0: Μα το βλέπαμε καθημερινά. Δεν το βλέπαμε.
5: Τη μείωση του
0: 6%. Στο σούπερ μάρκετ. Πεσμένα ήταν όλα. Είχαν πέσει όλα κάτω από τα ράφια. Και περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί θα έρθουν τα καλύτερα. Τις παγώνουμε λοιπόν στα ψηλά. Θα πουλήσουν κανονικά, θα ξεπουλήσουν το καλοκαίρι και με τον τουρισμό, μια χαρά και για τα έσοδα του κράτους. Και από Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό μήνα. Ο Γιάννης μας ακούει στην ΚΟ. Έπιασα, λέει, δεύτερη εργασία, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Και μέσα σε αυτή τη φορολογική τρέλα έμαθα, λέει, ότι η δεύτερη δουλειά δεν πιάνεται για σύνταξη. Πείτε μου ότι είναι ψέματα. Κοίταξε να δεις, αν εννοείς ότι αν τα ένσημα, για παράδειγμα, μετριούνται διπλά. Όχι, δεν πιστεύω ότι μετριούνται διπλά. Όχι. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον.
5: Δεν
0: είμαι ειδικός, δεν είμαι φοροτεχνικός, αλλά από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχει συζητηθεί στο παρελθόν, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
5: Όχι, αν η πρώτη του δουλειά είναι 8 ώρες εργασία, δεν προσμετρώνται ένσημα. Επίσης, δεν είναι και νόμιμο να κάνεις δεύτερη δουλειά παραπάνω από κάποιες ώρες την εβδομάδα που μπορείς να συμπληρώσεις σύμφωνα με το νόμιμο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα έβγαινε κάποιο ένσημα, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Αν πας να κάνεις νόμιμη δεύτερη δουλειά, ξαναλέω, αλλιώς είσαι με παροχή υπηρεσιών, το οποίο επίσης δεν έχει ένσημα.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, καλό μήνα και σε σένα, αν και δεν το βλέπω γράφει, αν κρίνω με τα πρώτα νέα τα οποία μεταδίδεται. Πάντως να είστε και να περνάτε καλά. Τι να κάνουμε, φίλε. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφεται, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την τραγωδία σε Θεσσαλονίκη ή, για παράδειγμα, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό το οποίο έζησαν χθες οι κάτοικοι εκεί στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή, μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει τι είναι να φεύγει το πρωί, να πάει στη δουλειά του και να επιστρέφει το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι του. Να βλέπει συντρίμια μόνο. Μιλάμε για ένα απίστευτο περιστατικό. Δεν το είχαμε ζήσει ποτέ. τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα.
5: Και όχι επειδή έγινε κάποιο σεισμός, όχι επειδή έγινε κάποια καταστροφή, επειδή έγινε λάθος. Ένα πολύ σοβαρό λάθος που, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ήταν η διπλανή οικοδομή που είχε πάρει την άδεια να κατεδαφιστεί και θα χτιζόταν, αν δεν κάνω λάθος, πάλι μια πολυκατοικία. Δεν πήραν, όπως φαίνεται, τα απαραίτητα μέτρα για την αντιστήριξη της πολυκατοικίας που έπεσε. Με αποτέλεσμα, με κάποια λάθος κίνηση, η πολυκατοικία να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Είναι θαύμα το πως δεν θρηνήσαμε θύματα ή το πως δεν εγκλωβίστηκαν άνθρωποι κάτω από αυτά τα συντρίμια. Χαρακτηριστικά η πρώτη εικόνα που βλέπαμε είναι η κεραία της ταράτσας να είναι στο επίπεδο των ματιών μας, το οποίο σημαίνει ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός. Πραγματικά το θεωρώ θαύμα το ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα.
0: Είναι θαύμα ότι δεν χάθηκε κάποια ζωή. Εκτός και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι υπήρχε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό.
5: Ναι.
0: Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά κάποιοι λένε ότι έψαχναν και ένα σκυλάκι το οποίο έμεινε πίσω στην πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε έχουμε γνώσεις. Εγώ ακούω, ας πούμε, τους πολιτικούς μηχανικούς να μιλάνε και να λένε για τα πέδιλα, να μιλάνε για τα ντουλάπα κτλ. Και λέω τι λένε τώρα, οι άνθρωποι γνωρίζουν, είναι η επιστήμη τους. Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Αλλά το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι οι ειδικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί είναι ότι εκεί πέρα έγινε κάτι λάθος. Έγινε κάτι λάθος, δεν υπήρξαν επαρκή μέτρα, δεν είχαν ληφθεί δηλαδή επαρκή μέτρα για την αντιστήριξη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, εκεί οι εξκαφές που έγιναν για την ανέγερση νέου κτηρίου, φαίνεται ότι πήγαν τόσο βαθιά που επηρέασαν το υπέδαφος και στη διπλάνη πολυκατοικία με αποτέλεσμα αυτήν την κατάρρευση. Το θέμα είναι ότι υπήρχε λίγη ανησυχία εκεί στους κατοίκους, στους πολίτες. Έβλεπαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, άκουγαν το θόρυβο και κάποια στιγμή εκδήλωσαν αυτή την ανησυχία. Και σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία μιας κατοίκου της περιοχής, που μένει η μητέρα της στην πολυκατοικία, η οποία ισοπεδώθηκε, της είπε εκεί πέρα ένας μηχανικός μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι εντάξει, και ο πύργος στην πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
4: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό. Έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσα. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που κρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, λέει, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Έτριζε το σπίτι, έγερνε το σπίτι, είχε πάρει μία κλίση σαν το πύργο εκεί πέρα στην πίζα, αλλά μην ανησυχείς, λέει, και εκείνος γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει μέχρι τώρα. Να λοιπόν, που έπεσε, από εκεί και πέρα είναι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το ποιος ενημέρωσε. Δηλαδή, οι κάτοικοι λένε ότι μεταξύ τους ενημέρωσε ο ένας τον άλλον. Ακούσαμε εδώ και την κυρία που λέει ότι η μητέρα μου πήγε και χτύπαγε τα κουδούνια για να κατέβουν οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι ευτυχώς έλειπαν, είτε ήταν στην εργασία τους, είτε κάπου αλλού. Από την πλευρά τους, τώρα οι υπεύθυνοι των εργασιών στην νέα οικοδομή λένε ότι ενημέρωσαν εκείνοι.
5: Ότι κατάλαβαν ότι κάτι πάει λάθος και χτύπησαν τα κουδούνια να βγουν οι ένοικοι έξω.
0: Άκουσα για παράδειγμα το δικηγόρο του μηχανικού. Πρέπει να πούμε ότι προσήχθησαν 5 άτομα αρχικά για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είναι ο μηχανικός, ο εργολάβος, εργάτες και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Στη συνέχεια η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο δικηγόρος του μηχανικού που έχει συλληφθεί.
6: Οι ενοικοί ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι ξαφνικά κατέρριψε η πολυκατοικία.
7: Και πώς φύγαν όλοι από τα διαμέρισματα.
6: Δηλαδή τους ενημερώσατε.
7: Αυτοί πάγανε τα κουδούνια συνέχεια από το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει.
6: Για ποιο λόγο,
8: για ποιο λόγο. Που ακούστηκε είναι ότι και ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
7: Εντάξει, πολλά.
6: Ποιο
7: πολλά
6: λόγο τους,
7: Διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σανθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
9: Αυτό σήμερα το είδα.
7: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
10: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.
7: Μελέτη υπεδάφους δεν υπήρχε, όχι. Υπεδάφους του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι του δικού μας. Το δικό μας υπήρχε. Το δικό μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
10: Δεν θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί.
5: Άρα χτυπήσατε.
7: Τι να σας πω.
5: Δηλαδή μας λέτε ότι χτυπήσαν τα κουδούνια και ενημέρωσαν.
7: Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό. Θα είχαμε πολλά θύματα.
11: Είχαν ενημερώσει τις αρχές.
7: Όταν έγινε αυτό, μετά τις ενημέρωσαν.
0: Αυτό λίγο τώρα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ενημερώσαμε τους ενίκους για να φύγουνε, αλλά τις αρχές δεν τις ενημερώσαμε, παρότι είχαμε δει ότι είχε πάρει κλίση περίπου 15%. Και αυτό λίγο δεν κολλάει. Αλλά μελέτη δεν υπήρχε. Υπήρχε για το δικό μας θήριο, όχι για το διπλάνο. Από τι λένε οι μηχανικοί, άκουγα και εγώ τους πολιτικούς μηχανικούς. Στο να προχωρήσουν σε αυτές τις εργασίες, δεν απαιτείται η κατάθεση μιας μελέτης. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο.
5: Δεν είναι απαραίτητο το νόμο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει προχωράει στη μελέτη. Απίστευτα πράγματα. Και αυτό προφανώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί κάποια στιγμή.
5: Σε μια πυκνοκατοικημένη Αθήνα, που ειδικά τώρα τελευταία βλέπουμε παλιά κτίρια να αγοράζονται, να καταδαφίζονται και να χτίζονται στη θέση τους πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, το να μην υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει μια μελέτη, ώστε τα δύο άλλα σπίτια που ακουμπάνε να είναι ασφαλή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και καθώς είπες τώρα για μια Αθήνα με παλιά κτίρια, βλέπουμε σήμερα στην απογευματινή, στο πρώτο σέλιδο, τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Προσέξτε λοιπόν. Σπίτια που έχουν χτιστεί πριν από το 1919. Είναι 150.000.
5: 150.000.
0: Σπίτια που έχουν χτιστεί από το 1920 μέχρι το 1945. 300.000. Από το 46 μέχρι το 60, 604.000. Από το 61 μέχρι το 70, 658.000. Από το 71 μέχρι το 80, 700.000. Και τα νεότερα, δηλαδή 81-85, μιλάμε για 40 έτη και παραπάνω, 450.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάποια εκατομμύρια σπίτια, οι μισές κατοικίες δηλαδή, στην Αθήνα, είναι πριν από το 1970. Οπότε, εάν δεν λάβεις τα απαραίτητα μέτρα, είναι πάρα πολύ πιθανό να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα σαν αυτά που είδαμε χθες. Και οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Δηλαδή, είναι και η επόμενη μέρα, δηλαδή, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη χάσαν τα σπίτια τους και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε δομές προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων.
5: Είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη όλο το βιό σου. Είτε ήταν ιδιοκτησία σου, είτε το ενοικίαζες. Έχεις χάσει όλο το βιό σου. Τα ρούχα σου, τα προσωπικά σου αντικείμενα. Εννοείται το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, οπωσδήποτε και αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Και να αποζημιωθούν άμεσα, όχι να αποζημιωθούν σε 10 χρόνια που θα τελειώσει το δικαστήριο, ας πούμε, για αυτό το πρωτοφανές που είδαμε χθες.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα παιδιού. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την ακρίβεια. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Yeah.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: ...36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Και στον Βασίλη, ο οποίος με χαρά βλέπω ότι έλαβε κανονικά το επίδομα. Να είσαι καλά φίλε, να χαίρεσαι το παιδί σου. Πολλά μηνύματα σχετικά και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα. Για παράδειγμα, ο Χαράλαμπος, ο οποίος είναι μηχανικός, λέει: στην πολυκατοικία δεν έχω κάνει αυτοψία. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι κάθε κτίριο οφείλει να στέκεται μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι η πολυκατοικία θα έπρεπε να μπορεί να στέκεται χωρίς βοήθεια αντιστήριξης. Όμως υπάρχουν δύο ύποπτες συνθήκες. Λόγω παλαιότητας των κτισμάτων, 50 χρόνια και, να έχουν αλλάξει οι εδαφομηχανικές συνθήκες και να μην έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες. Και αυτοί που εκτελούσαν τις εξκαφές να έφτασαν σε βάθος παρακάτω ή ακόμα και στα κάτω όρια θεμελίωσης της πολυκατοικίας, οπότε δημιουργήθηκε αστάθεια. Ως μηχανικός δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Σίγουρα γνωρίζεις κάτι περισσότερο από εμάς, αλλά από εκεί και πέρα οι πραγματογνώμονες και από το τεχνικό επιμελητήριο νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι συνέβη ακριβώς εκεί στα Πετράλωνα. Και η Έφη, όταν κατά την εξκαφή, λέει, διαπιστώνεται σταθερότητα του εδάφους πριν την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται σημειακή κατασκευή τυχείων αντιστήριξης στις πλευρές επαφής με όμορο κτίριο που ενδεχομένως κινδυνεύει με κατάρρευση. Μετά ολοκληρώνεται η υπόλοιπη εξκαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έφη. Καλό μήνα και σε σένα. Ένα μήνυμα από την πανέμορφη Κέρκυρα έρχεται από τη Μαριλένα. Λοιπόν, εκεί έχουν προβλήματα για άλλη μια φορά. Και δυστυχώς εδώ μιλάμε για ένα διαμάντι για τον ελληνικό τουρισμό. Για την πανέμορφη Κέρκυρα, την οποία την έχω στην καρδιά μου, ειλικρινά. Και μας έχει στείλει φωτογραφίες η Μαριλένα με την Κέρκυρα, η οποία πνίγεται από τα σκουπίδια. Για άλλη μια φορά. Και ταυτόχρονα πρόβλημα με το νερό. Χωρίς νερό, λέει, κάθε εβδομάδα. Απλητή και θέλουμε και τουρισμό. Ήρθε, λέει, η υπουργός εδώ να τα ελέγξει, όλα καλά, έτοιμοι να υποδεχθούμε στην Κέρκυρα τους τουρίστες. 6 κρουαζιερόπλοια χωρίς νερό και χωρίς δημόσιες τουαλέτες. Πού εξυπηρετούνται, λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε, λέει, και τον υφυπουργό και τον βουλευτή μας που έχουν λύσει τα προβλήματα του νησιού. Οι φωτογραφίες που έχει στείλει είναι τραγικές. Για την Κέρκυρα αρχές Ιουλίου. Στη μέση, δηλαδή, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Την πανέμορφη Κέρκυρα, η οποία δίνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας που προέρχεται από τον τουρισμό. Γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα? Καλημέρα Μαριλένα, καλό μήνα σε σένα και σε όλη την Κέρκυρα. Μια έκτακτη ενημέρωση αυτή τη στιγμή για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώσεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Καλημέρα και στο Θεόφιλο. Να υποθέσω, λέει, ότι η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ θα πιστωθεί στον λογαριασμό IBAN του παιδιού που καταβάλλεται, λέει, κανονικά. Σε αυτόν τον λογαριασμό που έχετε δηλώσει, Θεόφιλε, σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταβληθεί το επίδομα. Και γι' αυτό έλεγε νωρίτερα και η Κασιανή ότι για όσους το έχουν δηλώσει λανθασμένα ή δεν το έχουν δηλώσει καθόλου, τι θα πρέπει να κάνουν, Κασιανή?
2: Θα τους στείλει μήνυμα από την ΑΔΕ για να το δηλώσουν σωστά ή να το δηλώσουν γενικά αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου, ώστε να τους καταβληθεί τις επόμενες ημέρες το επίδομα των 150 ευρώ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και στο Λεωνάρδο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Μία μέρα, Παναγιώτη, να σε ακούσω και να τελειώσεις την κίνηση μέσα σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Κάνε την έκπληξη.
3: Δεν θα συμβεί ούτε σήμερα αυτό.
1: Ούτε σήμερα.
3: Ο Ιούλιος μπαίνει όπως έχει καθιερωθεί να μπαίνουν και τα υπόλοιπα πρωινά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν διαμορφωθεί ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνοια κατάμεστες είναι οι σταδίου Πατησίων Μάρνη και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων έχει πολλή κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι τη Συμβολή με την Κατεχάκη και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο στο Βύρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Αυτό ήτανε.
3: Δεν ήτανε.
1: Έλα ρε Παναγιώτη και μας τρομάξες. Έλα ρε Παναγιώτη. Τρομάξαμε στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Καλημέρα στο Θοδωρή. Η ακρίβεια λέει αντιμετωπίζεται με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. Έχεις δίκιο Θοδωρή και θα πάμε στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Κασιανή λίγο μετά τις 9. Γιατί είχαμε χθες και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την δημοσκόπηση, την έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Και για τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, αλλά για άλλη μία φορά, σε άλλη μία δημοσκόπηση, το κυρίαρχο θέμα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η οικονομία, με ποσοστό μεγαλύτερο από το 73%. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά για την ακρίβεια λίγο μετά τις 9. Μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Τάσος και λέει: όσον αφορά την ακρίβεια, να υπενθυμίσω ένα γνωστό ρωσικό πολιτικό ανέκδοτο. Στη Ρωσία διεξάγεται ένας διαρκής σκληρός πόλεμος ανάμεσα στην τηλεόραση και το ψύγειο. Προς το παρόν κερδίζει η τηλεόραση, αλλά στο τέλος πάντα κερδίζει το ψύγειο. Να το πούμε λέει και λίγο διαφορετικά, ο κόσμος κοιτάει πρώτα την τηλεόραση και μετά ανοίγει το ψυγείο και ξέρει ποια συσκευή του λέει την αλήθεια. Θέλει να πει ότι πάντα το ψυγείο λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που και η τηλεόραση λέει την αλήθεια. Στον ελληνικό κινηματογράφο. Άκου εδώ, Θανάσης Βέγκος. Παρακολουθεί ειδήσεις. Και τι ακούει λοιπόν από παλαιότερη ταινία.
4: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
5: Παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβένουν τα είδη πολυτελεία. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όστρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%.
1: Λοιπόν, παγώνουν οι τιμές στα βασικά είδη και αυξάνονται μόνο στα είδη πολυτελείας όπως ακούσαμε. Εδώ είναι τέλη δεκαετίας 70.
2: Όπως είναι το ψωμί, το κρέας, αυτά τα είδη.
1: Για να καταλάβουμε λίγο από πότε μας ταλανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και σε σένα Τάσο, καλό μήνα, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και μουντιάλ, δεν έχουμε πει κουβέντα. Για το ποιοι πέρασαν στην επόμενη φάση, στη φάση των 16.

0: Να πούμε δύο λόγια και για τον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει πιάσει λίγο ζέστη, αλλά όχι κάτι δραματικό. Υποφερτά τα πράγματα.
1: Έχει και ζέστη μέχρι αργά το βράδυ όμως αυτές τις μέρες. Αργήνεις να πάρεις ανάσα το βράδυ. Δηλαδή κάποια στιγμή χθες ήταν η ώρα 10-11 και είχε ακόμα 30 βαθμούς Κελσίου έξω. Οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα, το ότι δεν παίρνεις μια ανάσα ούτε αργά το βράδυ. Παρ' όλα αυτά είναι θερμοκρασίες που τις έχουμε δει, είναι λογικές για την Ελλάδα αυτή την περίοδο.
0: Και σε κάποιες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μέχρι εκεί. Άντε, λέει, μέχρι και την Πέμπτη να πάμε και στους 39. Όχι όμως 40 όπως είδαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί όπου καταγράφεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φτάνοντας πλέον και στα Βαλκάνια, ρεκόρ θερμοκρασίας και στο Βελιγράδι αλλά και στο Σπλίτ στην Κροατία. Για πρώτη φορά καταγράφουν τέτοιες θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς αυτή την περίοδο. Ο Φόρτσα Παπακάρα στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το σχόλιο που κάναμε νωρίτερα για τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Διαβάσαμε τα στοιχεία από την απογευματινή, σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, όπου αναφέρει ότι τα μισά τουλάχιστον σπίτια στην Αθήνα είναι χτισμένα πριν από τη δεκαετία του 80. Τα μισά σπίτια. Και λέει, το εξοργιστικό είναι ότι τέτοια σπίτια 40, 50, 60 ετών πολλούνται για 2 και 2.500 ευρώ το τετραγωνικό. Και είναι αλήθεια. Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία και πανικός μετά από αυτό το οποίο συνέβη εκεί πέρα στα Πετράλωνα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη η Αθήνα έτσι έχει χτιστεί. Δηλαδή μία πολυκατοικία δίπλα στην άλλη. Κάποια στιγμή δηλαδή μία πολυκατοικία είτε δίπλα σε ένα παλαιότερο σπίτι είτε δίπλα σε μία άλλη πολυκατοικία. Αλλά γίνεται με σωστό τρόπο. Εδώ τώρα έγινε κάποια αστοχία και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε και στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε τρεις αγώνες χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα. Το Μεξικό στον τελευταίο αγώνα επικράτησε του Ισημερινού με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους 16. Είναι και οι οικοδεσπότες, να μην το ξεχνάμε αυτό, συνδιοργανωτές δηλαδή. Μεξικό λοιπόν στους 16, όπως ταυτόχρονα και η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 3-0 τη Σουηδία, 2 γκολ ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 18. Σε παγκόσμια κύπελα και είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει στο άμεσο μέλλον τον Μέση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ταυτόχρονα η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Έλα Φωτοστού και η παρέα του Χάλαντ, οι Vikings, στους 16 της διοργάνωσης.
1: Δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδάκι πάρα πολύ το συμπαθώ. Δεν ξέρω αν είναι καλός και τα λοιπά, γιατί και για το Μέση έτσι νόμιζα. Αλλά μου φαίνεται πολύ καλό παιδί και εγώ την πάω πολύ την Νορβηγία. Μακάρι να περάσει.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας, οι Vikings, που κάνουν αυτό με το κουπί το χαρακτηριστικό, σαν να βρίσκονται στα πλοία εκεί πέρα και να κάνουν τις γνωστές επιδρομές τους. Το έχουν υιοθετήσει λοιπόν οι φίλαθλοι, το έχουν υιοθετήσει και οι ποδοσφαιριστές, το κάνουν σαν ιεροτελεστία και μετά από τα παιχνίδια και το έκαναν μέχρι και στη Βουλή της Νορβηγίας. Δηλαδή και οι βουλευτές άρχισαν να τραβάνε κουπί. Βέβαια, φίλοι Νορβηγοί, να ξέρετε, από κουπί είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Μια ζωή είμαστε στο κουπί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Δανιήλ. Είναι και η ηθική, λέει. Μπορεί να μην γεμίζει στομάχια, αλλά βοηθά να στέκεσαι όρθιος. Καλό μήνα και σε σένα, Δανιήλ. Ο Αβραάμ, από την άλλη, τι έγινε, ρε παιδιά. Όλοι οι βίβλος πλάκωσε. Ιωσήφ, Δανιήλ, Αβραάμ, όλοι μαζί. Το ξέρετε, λέει, ότι είμαστε από τους πρώτους στη χρήση AI στην Ευρώπη. Επομένως, λέει, σύντομα θα βαρεθούμε να παίζουν όχι μόνο με τη νοημοσύνη μας, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη μας. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα. Να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματάει να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση κλείσει σπεντεό. Και όχι μόνο ως ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης ΕΚΔΕΟ. Και όχι μόνο ως ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.

0: καύσιμα τι γίνεται. Μου έκανε εντύπωση σήμερα, γιατί έχω φάει ένα κόλλημα πλέον τα πολλά τελευταία χρόνια, ανεβαίνοντας κάθε πρωί για το σταθμό, παρακολουθώ τις τιμές σε όλα τα πρατήρια τα οποία βρίσκω στο δρόμο μου. Είναι περίπου 6 με 7 πρατήρια. Είχε διαμορφωθεί λοιπόν η τιμή στο 1,899. Στα περισσότερα τη βλέπω σταθερή εκεί πέρα. 1,899 δεν πέφτει, έχει κατσικωθεί εκεί πέρα, έχει κολλήσει. Ενώ πέφτουν οι τιμές διεθνώς, εκεί πέρα δεν πέφτουν. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο, το οποίο από το 1,899 χθες την είδα 1,90. Πόσο ήταν, 1,929. 1,929. Χθες από 1,899, 1,929. Και σήμερα, σαν θαύμα δηλαδή, 1,932. Ανέβηκε κι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς βγαίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέφτουν οι τιμές διεθνώς. Έχει φτάσει το πετρέλαιο 73 δολάρια το βαρέλι και εδώ υπάρχουν πρατήρια τα οποία ανεβάσουν τις τιμές. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά?
1: Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Είπε ότι οι μηχανισμοί θα ελέγξουν την αγορά, γιατί δεν γίνεται να είμαστε στα 72 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Ναι, αλλά να την ελέγξουν όμως.
1: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή για την 30 Ιουνίου, για χθες δηλαδή, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,925. Της αμόλυβδης των 95 οκτανίων. Ενώ για το ντίζελ, για το πετρέλαιο, είναι 1,608. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, θα έπρεπε να έχει πέσει τουλάχιστον κάτω από το 1,90.
0: Ακριβώς. Πώς γίνεται να είναι καρφωμένοι λοιπόν στο 1,90 και κάποια πρατήρια να την ανεβάζουν ταυτόχρονα? Εγώ είδα άνοδο, σου λέω. Μέσα σε δύο μέρες, δύο αυξήσεις τιμών. Στο συγκεκριμένο πρατήριο. 1,899, 1,929, 1,932. Γιατί ρε παιδιά?
1: Είναι από το Σαββατοκύριακο. Είχαμε τις εκατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του ορμού και ναι, φοβήθηκαν.
0: Ναι, και πάτησαν το κουμπί και ανέβηκε τώρα στην Κηφισίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ χιουμοριστικά, ναι, τώρα καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές στα καύσιμα.
2: Παρά τις μικρές εχθροπραξίες έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μικρή η χρονοκαθυστέρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί θα πρέπει πραγματικά να κάνουν σκληρούς ελέγχους και όχι οι καταναλωτές να καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώνουν τα σπασμένα.
1: Και από σήμερα λήγουν και όλα τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα 20 λεπτά στην Αγγλία στο πετρέλαιο κίνησης και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό είχαμε και τη συμφωνία κυρίων προχθές. Επομένως, ίσως στο πετρέλαιο κίνησης να δούμε και αυξημένες τιμές στο επόμενο διάστημα. Να ξανατοδούμε, αφού χθες ήταν στο 1,6, σήμερα να το δούμε στο 1,8 ή αύριο.
0: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, χθες λέει στην Ιερά Πέτρα, την περασμένη μάλλον εβδομάδα έβαλα 1,87, χθες έβαλα 1,94. Αυτό το οποίο λέγαμε. Θα συνεχίσουμε για το θέμα της ακρίβειας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 9.

0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνδυάζει.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα που λες Κασιανή μου έχει γενέθλια η Ντέμπι Χάρι. Η Ντέμπορα Χάρι, η τραγουδίστρια των Μπλόντι και σεξ σύμπολ της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν λέμε πόσο έγινε, έτσι δεν λέμε ποτέ την ηλικία για τις κυρίες. Αλλά έκανε πολύ σημαντική καριέρα, τόσο φυσικά στο τραγούδι με τους Μπλόντι, όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, σαν ηθοποιός. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο πόθος εκατομμυρίων ανδρών, στα νιάτα της. Ξανθιά, όχι φυσική, καθώς αποκαλύφθηκε ότι έβαψε για πρώτη φορά τα μαλλιά της ξανθά σε ηλικία 13 ετών. Άλλος ένας μύθος καταρρύπτεται. Για όλους εμάς που είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία προς το ξανθό. Εγώ, ας πούμε, για να ξέρεις, ήμουν ερωτευμένος όταν ήμουν μικρός με τη Ραφαέλα Καρά. Έβλεπα τη Ραφαέλα Καρά και έλειωνα, ρε παιδί μου. Ή τη Μαρία Αλιφέρη, που παρουσίαζε τότε τα τετράγωνα των αστέρων. Περίμενα στο τέλος της εκπομπής που έλεγε «Σας αγαπώ». Ξέρεις το κλείσμα και έλεγα «Εντάξει, μ' αγαπάει». Τέλος. Παιδικές αναμνήσεις τέλος πάντων. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος που, όπως σας είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, έχει πάρει το όνομά του από τον Ιούλιο 4, αλλά κατά την ελληνική λαϊκή παράδοση έχει και άλλες ονομασίες, όπως Αλωνάρης ή Αλωνιστής, όπως Φουσκομινάς, έτσι τον λένε στα Δωδεκάνησα, Γυαλιστή, όπως τον λένε στην Άξο και στην Χίο, αλλά και Θεριστή, όπως τον λένε στα ορεινά της χώρας. Θεριστής.
1: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε ο Θεριστής. Η κυρία Κασιανή Βραχά και σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, θα επανέλθει κανονικότατα εδώ στο στούντιο από τη Δευτέρα. Καλά να περάσει το πουλάκι μου και να ξεκουραστεί. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Νομίζω, λέει, ότι οι Νορβηγοί δεν κάνουν τους Βίκινγκς. Τρολάρουν τη ζωή του Έλληνα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, φίλε, και καλό μήνα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για σένα. Και τον Χάλαντ, την αδυναμία που έχεις για τον Χάλαντ. Λέει ο Γιάννης από την Ολλανδία: αν η Κασιανή παντρευτεί τον Χάλαντ, δεν θα μετακομίσει στην Νορβηγία. Βλέπω τον Χάλαντ στον Πανετολικό. Άρε αγρίνιο. Πώς το λένε, τρίτορμο το λένε.
2: Τίτορμο.
0: Βλέπω τον Χάλαντ με τον τίτορμο εδώ πέρα στο στήθος.
2: Είναι και βασταγερό παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Νικηφόρος από την άλλη ακούει τώρα αυτά με τις τιμές των καυσίμων και λέει πως κάνετε έτσι, ρε παιδιά. Καθίστε να τελειώσει ο πόλεμος, να γυρίσουν τα στρατεύματα, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και ένα-δύο μήνες μετά θα κάνουν έλεγχο για να πούνε εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αν δεν έχουν 3 ευρώ το λίτρο, δεν κερδοσκοπούν. Καλημέρα, Νικηφόρε. Τι να κάνει ο κόσμος, το ρίχνει και λίγο στην πλάκα, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με την ακρίβεια. Ο Κώστας από την άλλη λέει: γιατί σας παραξενεύει ότι κάποιοι πουλάνε τη βενζίνη 1,92 και όχι που κάποιοι αγοράζουν σε αυτή την τιμή. Τι θες να πεις, βρε Κώστα, δηλαδή, και τι θα κάνει ο οδηγός? Δεν θα βάλει, δηλαδή, βενζίνη στο αυτοκίνητό του ή στη μοτοσυκλέτα του για να κάνει τη δουλειά του? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επιλογές.
2: Μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση, αλλά δεν μπορείς να την αφήσεις τελείως, ειδικά αν ο μόνος τρόπος για να μετακινηθείς από εκεί που μένεις είναι το αυτοκίνητο ή η μηχανή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλές περιοχές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν βοηθούν καθόλου.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη. Ο Λευτέρης ήταν με την ξανθιά τον Άμπα. Πουλάκι μου, εκδηλώνεστε ένας-ένας. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα, λέει, στο φοβερό δίδυμο, μήπως και τρίδυμο, για τον γίγαντα Βολάνιο.
2: Αυτός ο Παναγιώτης τι μας έχει
0: για
2: κάνει.
0: Για ανάψει φωτιές. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο day.gr/fiber.
2: Έξι είναι οι τυχεροί του διαγωνισμού του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, τον Ναύπλιο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Sidgets. Με την Sidgets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της Sidgets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο sidgets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά σας μεταφέραμε την θλιβερή είδηση για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λυτή Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στην δασική περιοχή και μία γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εικασίες κάνουν λόγο για μία οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο πατέρας είναι νεκρός και πιθανολογείται ότι και η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας.
2: Το οποίο αγνοείται, να πούμε, δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές, οπότε αυξάνεται
0: οι
2: πιθανότητες να είναι να ανήκει σωρός στο 12χρονο παιδί. Θα γίνει ταυτοποίηση. Είναι ένα ερώτημα πώς δεν είχαν απομακρυνθεί αφού είχαν εκδοθεί τα 112, δεν το είχαν λάβει, προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά στο σπίτι. Είναι ένα ερώτημα που παραμένει αυτό και φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά, ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση. Βέβαια, το σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, αν το δούμε και στις φωτογραφίες, είναι ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε πώς έγινε αυτή η τραγωδία, αν επιβεβαιωθεί και πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία και για ένα 12χρονο παιδί.
0: Υπάρχει άλλη μια είδηση που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τη νύχτα σημειώθηκαν επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν 5 τραυματίες από αυτές τις επιθέσεις και μάλιστα η μία φαίνεται να είναι σοβαρά στο νοσοκομείο. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν. Τα ξημερώματα, 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, όλα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με 5 τραυματίες απολογισμό. Για την κατάρρευση στα Πετράλωνα τα είπαμε, τα ακούσατε κι εσείς την πρώτη ώρα της εκπομπής, ακούσατε και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, αλλά και το δικηγόρο του μηχανικού, ενώ όπως λένε όλοι οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν κάποια εξήγηση, μάλλον πρόκειται για αστοχία, για ελλειπή μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εργασιών που έγιναν για την ανέγερση νέας οικοδομής. Πολλά μηνύματα σχετικά με το επίδομα παιδιού και την καταβολή η οποία έχει ξεκινήσει χθες και φαίνεται να ολοκληρώνεται. Υπάρχουν πολλά μηνύματα ακροατών που έχουν λάβει το επίδομα. Κάποιοι όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, δεν το έχει λάβει γιατί το παιδί είναι μικρό, δεν έχει βγάλει αφημί. Ελένη, θα πρέπει να βγάλεις αφημί στο παιδί.
2: Η προθεσμία είναι μέχρι 10 Αυγούστου για να βγάλεις το αφημί για το παιδάκι σου και μέχρι 31 Αυγούστου στη συνέχεια θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2026.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος φωνάζει πανετολικάρα. Δικό σου είναι αυτός από το Αγρίνιο. Καλημέρα και καλό μήνα, Αντώνη. Και στον Κωνσταντίνο, που το θυμήθηκες λέει αυτό με την άλλη φέρη. Το ίδιο περίμενα και εγώ. Ομοιοπαθής. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Σταμάτησε λέει το πλαφόν και αύξησαν τις τιμές στα βενζινάδικα. Και να ήταν μόνο αυτό, είχαμε και την εχθεσινή έρευνα του Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική και ένα στα 5 στη Θεσσαλονίκη κλέβουν. Για να το πούμε έτσι λαϊκά, βάζουν λιγότερο καύσιμο. 1 στα 4 στην Αττική, 1 στα 4 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπάρχει βελτίωση. Γιατί μέχρι και πέρσι αυτό το ποσοστό ήταν αυξημένο κατά το 10%. Δηλαδή, έχει επέλθει μια βελτίωση σε ένα ποσοστό 10%. Αλλά παρόλα αυτά, 1 στα 4 πρατήρια βάζει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Το σημαντικό είναι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να γίνονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις τιμές, σε ό,τι αφορά την αντλία, ώστε να μην εξαπατάται κάποιος που Αυτό το να σε κλέβει κάποιος στην Αγγλία μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν πας με άδειο depósito και δεις ότι τα λίτρα που σου έχουν βάλει είναι παραπάνω από αυτά που χωράει το αυτοκίνητό σου. Είτε αν πας με λίγα λίτρα μέσα και δεις ότι πάλι είναι πάνω από αυτό που χωράει το αυτοκίνητο. Είναι δύσκολο λοιπόν να το καταλάβεις. Επομένως, μόνο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να βρουν αυτά τα πρατήρια και να επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, δεν είναι αυστηρός ο νόμος. Δηλαδή, θα έπρεπε να κλείνει διαπατός, να μην μπορεί να ανοίξει ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο βενζινάδικο, να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης ποτέ ξανά να ασχοληθεί με τα καύσιμα. Έπρεπε ο νόμος να είναι πιο αυστηρός σε αυτό. Γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Κλείνει υπό τη μία διεύθυνση, ανοίγει υπό την άλλη διεύθυνση, η οποία είναι πίσω, είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο, αλλά ο μπροστάρης είναι διαφορετικός. Πρέπει λίγο ο νόμος να γίνει πιο αυστηρός ό,τι αφορά τη.
0: Και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα εισρωών εκροών. Όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως οι πρατηριούχοι, αυτό το σύστημα εισρωών και εκροών είναι διάτριτο. Έπρεπε, λέει, να έχει ολοκληρωθεί από το Φεβρουάριο του 2026. Έμεινε ανοιχτό ένα παράθυρο, το οποίο το εκμεταλλεύονται οι επιτίδοι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Κλείστε λοιπόν επιτέλους και αυτό το παράθυρο, γιατί είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες από το πουθενά στους απατεώνες οι οποίοι κλέβουν στην Αγγλία. Α, τώρα έχουμε ανοίξει άλλο καημό εδώ πέρα, επειδή είπα εγώ νωρίτερα αυτό με την Ντέμπι Χάρη, την Αλιφέρη κτλ. Ο Δημήτρης ήταν ερωτευμένος με τη Σαμάνθα Φόξ. Καλά, πολλά παιδάκια εκείνης της ηλικίας, ήμασταν και λίγο με τη Σαμάνθα Φόξ, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενώ ο Άγγελος από την άλλη λένε πως το ξανθό είναι το χρώμα των αγγέλων, μα εγώ χωρίς μελαχρινό παράδεισο δεν θέλω. Είναι φανατικός εκεί με τις μελαχρινές. Καλημέρα, Άγγελε, καλό μήνα.
2: Ο Παναγιώτης θέλω να μας πει ποιο ήταν το κόλλημα του ως πιο μικρό παιδί. Καλά, ακόμα μικρό παιδί είσαι, αλλά έτσι λίγο πιο μικρός. Ποιος ήταν ο ερωτάς σου?
1: Μπορούμε να το πούμε αυτό ή να αποφύγουμε την ερώτηση?
0: Ας το καλύτερα, γιατί θα μου πει κανένα Ριβάλτο, κανένα Τζιουβάνι, τίποτα τέτοιο.
1: Δεν θα έλεγα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Απλά ας μην πούμε.
0: Ας μην πούμε.
1: Αλλά τρομερό το ποιηματάκι του Άγγελου.
0: Καλά, πες μας εσύ τη λυπητερή τώρα.
1: Τη λυπητερή, ένα λεπτό δεν μου φτάνει σίγουρα για να την πω.
0: Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, και έχουμε και τα θέματα της ακρίβειας που μας καίνε.
1: Ωραία. Στο κόκκινο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, πυκνή ροή στην κάθοδο του Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Πειραιώς, στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Μοσχάτο Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται από Ταύρο μέχρι Φάληρο, απροσπέλαστη άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη συμβολή με τη λεωφόρα Αμφιθέας μέχρι το Φάληρο. Βέβαια, εκεί η υπομονή τελειώνει, γιατί τώρα μπήκε και ο Ιούλιος, θα ανακοινωθεί και ο Μοντέρο. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντές ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έρχεται και ο Μπαντιό, το ξέρεις αυτό, ε. Δεν έχετε μόνο Μοντέρο, θέλω να πω, έρχεται και ο Μπαντιό.
1: Το γνωρίζω.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου.
2: Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, αλλά στις μεταγραφές σας έχει φάει ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Καλά, όχι ακόμα. Κάτσε, έχουμε δρόμο.
1: Μπορεί να εννοεί το ποδόσφαιρο.
0: Έχει κάνει νωρίς δύο πολύ καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Το Μακιντάιρ, εγώ να ξέρω, τον σαχάρωνα όλη τη χρονιά. Και έλεγα, μακάρι να παίρναμε αυτό τον παίχτη, το πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Αλλά εντάξει, και με τον Μπάντιο και με αυτούς που θα έρθουν στη συνέχεια, νομίζω ότι θα ισορροπήσει η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος είχε αδυναμία από ό,τι βλέπω εδώ στην Πέση Αργυράκη. Καλημέρα, Χριστόφορε, να είσαι καλά, καλό μήνα. Λοιπόν, κι άλλο μήνυμα για τα επιδόματα. Λέει ο Γιάννης, κατέβαλαν το 50% σε μητέρα που έχει το 100% της επιμέλειας, επειδή ο σύζυγος που είναι εξαφανισμένος πρέπει να πάρει το άλλο 50%, μιας και εσφαλμένα και κακώς δήλωσε ως προστατευόμενα τα παιδιά. Είναι τώρα από τις περιπτώσεις που εκεί πέρα, άντε να βγάλεις άκρη με τον συγκεκριμένο κηδεμόνα, ο Θεός να τον κάνει κηδεμόνα από τη στιγμή που είναι εξαφανισμένος. Λέγαμε λοιπόν για την ακρίβεια, έχουμε αυτή τη συμφωνία κυρίων. Που, τι προβλέπει λοιπόν αυτή η συμφωνία κυρίων, ότι θα μείνουν παγωμένες λοιπόν οι τιμές για το επόμενο δίμηνο. Τι σημαίνει θα μείνουν παγωμένες οι τιμές? Θα μείνουν παγωμένες οι τιμές στα ψηλά, εκεί που έχουν κλειδώσει δηλαδή μέχρι τώρα. Άρα θα μείνουμε Ιούλιο και Αύγουστο με τις υψηλές τιμές, να έρθουν και οι τουρίστες, να αγοράζουν και αυτοί ακριβά, να ανέβουν και τα έσοδα από τους έμεσους φόρους, οπότε όλα μια χαρά. Όπως είπε λοιπόν και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε αυτή την συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτό είναι θετικό, να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε θετικά. Υπάρχει τουλάχιστον συναντήληψη. Υπάρχει κατανόηση από την πλευρά δηλαδή και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω ότι έχουν καλές προθέσεις, έχουν συναντήληψη, δηλαδή το καταλαβαίνουν το θέμα. Και τι ζήτησαν λοιπόν? Να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές τουλάχιστον για 2 μήνες, όχι άλλες αυξήσεις, αλλά αυξημένες οι τιμές όπως είναι τώρα, και να πάμε σε κάποιες μειώσεις, όπως λέει τουλάχιστον ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, δραστικές μειώσεις, οι οποίες θα έρθουν τον Σεπτέμβριο.
4: Η συζήτηση χθες ήταν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας σε μια πιο λογική κατάσταση όσο γίνεται στην αγορά, καθώς έρχεται το καλοκαίρι και προφανώς λόγω των τουριστικών ροών η ζήτηση θα εκτιναχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπου εμείς αυτό που θέσαμε είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και να μην οδηγήσει το τέλος του πλαφών σε νέα εκτόξευση τιμών, με την δέσμευση ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις σε κρίσιμα προϊόντα.
0: Δραστικές μειώσεις λοιπόν σε κρίσιμα προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η δέσμευση. Ο λόγος του συμβόλαιο. Αλλά για 2 μήνες οι τιμές κλειδωμένες, παγωμένες ψηλά, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Τι θα περιλαμβάνει όμως, για παράδειγμα, αυτό το καλάθι που θα έρθει από το Σεπτέμβριο με μειωμένες τιμές? Χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open φιλοξενήθηκε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, και ο κύριος Μαραβέγιας, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα θέματα εμπορίου. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και ικανός. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και εκεί λοιπόν έγινε η συζήτηση για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι με τις μειώσεις που θα έρθει από το Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε λοιπόν το διάλογο που είχε ο κύριος Πεταλάς με τον κύριο Μαραβέγια.
5: Η εφοδιαστική αλυσίδα αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα.
6: Άρα είναι έξω το κρέας, είναι έξω τα φρούτα, τα λαχανικά.
5: Η βιομηχανία τροφίμων δεν ασχολείται ούτε με φρούτα ούτε με λαχανικά.
7: Η συμφωνία κυρίων δεν αφορά μόνο τα τυποποιημένα προϊόντα, αφορά το σύνολο της συμφωνία. Είναι συνολικότερη.
6: Κυρώστα υπάρχουν.
7: Προφανώς σε περιπτώσεις εκείνες όπου βλέπουμε έχουμε αυξήσεις τιμών, προφανώς θα βέβαια, υπάρχει το πλαφόν, δεν υπήρχαν έλεγχοι στην αγορά.
5: Οι μεγαλύτερες κυρώσεις που μπορεί να έχει μια αγορά, μια βιομηχανία, ένα προϊόν ή μια αλυσίδα, είναι ο καταναλωτής να αλλάξει...
0: Κρατάμε 2 στοιχεία λοιπόν από αυτό το διάλογο. Ο κύριος Πεταλάς, εκπροσωπώντας τα σούπερ μάρκετ, λέει η μεγαλύτερη κύρωση που μπορεί να υπάρξει είναι να αλλάξει κατάστημα που αγοράζει ο καταναλωτής. Δηλαδή να τιμωρήσει ο ίδιος ο καταναλωτής την αλυσίδα που θεωρεί ότι πληρώνει ακριβά. Δηλαδή πάρτε το μόνοι σας και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Από την άλλη, ο κύριος Πεταλάς λέει ότι δεν θα υπάρχουν νοπά προϊόντα παρά μόνο
2: τυποποιημένα.
0: Ο κύριος Μαραβέγιας από την πλευρά του Υπουργείου λέει όχι. Θα υπάρχουν όλα, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα. Και αναρωτιέμαι, τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή που έχει γίνει, που δεν έχουν συμφωνήσει ούτε καν τα προϊόντα τα οποία θα περιλαμβάνονται στις μειώσεις τιμών που έρχονται από το Σεπτέμβριο?
2: Υπήρχε συναντήληψη όμως, Ιωσήφ.
0: Ας κρατήσουμε τουλάχιστον το θετικό ότι υπήρξε συναντήληψη. Αλλά να υπάρξει μια συναντήληψη για να καταλάβουμε κι εμείς τελικά ποια προϊόντα θα μπουν το Σεπτέμβριο στη μείωση τιμών. Μέχρι τότε, παγωμένες τιμές μέσα στο κατά καλό καιρό, τουλάχιστον στα ψηλά.

0: Κασιανή μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Το λέμε και το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχονται και οι έρευνες οι οποίες το αποδεικνύουν. Και θα αναφερθούμε στη χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Αφού σας πω πρώτα ότι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή έρευνα της UBS ότι αυξήθηκε ο πλούτος, αλλά διευρύνθηκαν οι ανισότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μέσου Έλληνα, υποχώρησε στο ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ανισότητα διευρύνθηκε αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της UBS που διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή. Δημοσκόπηση λοιπόν χθες της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Βασικά συμπεράσματα για την ανησυχία των πολιτών. Το 73,8% θεωρούν το μεγαλύτερο πρόβλημα την ακρίβεια. Το 39,4% τους μισθούς και τις συντάξεις. Τη διαφθορά και τα σκάνδαλα το 31,4% και την εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας το 27,7%. 73,8% λοιπόν των πολιτών εκφράζουν την ανησυχία τους για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μα, το βλέπουμε και στα μηνύματα, ας πούμε, το που πιάσουμε το θέμα της ακρίβειας, έρχονται κατά δεκάδες. Είναι η διαβίωση σου, γιατί αυτό είναι η ακρίβεια, το να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Το να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τα προϊόντα που θέλει, που συνήθως είναι και τα βασικά για την επιβίωσή του, χωρίς να τρέμει το χέρι του. Το οποίο αυτό αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε κατακτήσει και είναι λογικό να πιάνει αυτά τα ποσοστά του 73% και 74% στην ανησυχία των πολιτών.
0: Να ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, που αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και της συμφωνίας που έγινε με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι κύριοι Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας και Βελόπουλος.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους. Και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
3: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.
4: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Και είναι απόλυτα λογικό ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα με επίκεντρο την οικονομία, με επίκεντρο τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Βέβαια, χθες θα πρέπει να πούμε ότι...
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο.
6: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων. Τώρα,
7: άρα
6: όταν είσαι υποψήφιος,
7: περί φθινοπόρου δεν έχουν καμία βάση.
6: Δεν έχουν βάση.
0: Δεν έχουν βάση λοιπόν αυτά τα σενάρια. Και χθες άκουσα στην εκπομπή εδώ τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα να λέει ότι υπάρχει ένα πολύ πιθανό σενάριο οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο, δηλαδή στη λήξη της θητείας. Υπάρχει λοιπόν πολύ έντονο και αυτό το σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο. Τελικά είναι κάτι το οποίο σκέφτονται στην κυβέρνηση. Ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, υπόθηκε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου από τον Αντώνη Δηλατόλα. Τώρα, στην δημοσκόπηση της Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna, στην πρόθεση ψήφου, αρχικά θα πούμε την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,3, σταθερά δεύτερη. Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 9,2. Ελληνική Λύση 6,1. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,9. Πλεύση Ελευθερίας 4,6. Μέρα 25 2,4. Φωνή Λογικής 2,3. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1,2. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,1. Στην εκτίμηση ψήφου, εάν πάμε, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,5, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16,2, Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5, Η Ελληνική Λύση 7, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,5, Πλεύση Ελευθερίας 5,3, Μέρα 25 2,8, Φωνή Λογικής 2,7, Δημοκράτες 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, Κυριάκος Μητσοτάκης 30,2, Αλέξης Τσίπρας 15,6, Μαρία Καριστιανού 7,8, Νίκος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση 5,4, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5, Κυριάκος Βελόπουλος 4,5 και Δημήτρης Κουτσούμπας στο 3,3. Σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση, σταθερά, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην τρίτη θέση, πλέον μαζί το ΠΑΣΟΚ με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Είναι κάτι που το έχουμε δει και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθιερωθεί, έχει πιάσει καλό στασίδι στην δεύτερη θέση, με αρκετή όμως διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Αν πραγματοποιηθούν τα σενάρια και έχουμε εκλογές το 2027, άνοιξη, καλοκαίρι, έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας και μπορεί το πολιτικό σκηνικό όπως το βλέπουμε τώρα να είναι κάτι, να είναι διαφορετικό μέσα στους μήνες που ακολουθούν. Όπως και να έχει, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κρατήσει τη δεύτερη θέση γερά.
0: Ο Πρωθυπουργός χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε και το μήνυμα στα στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη, λέγοντάς τους ότι πρέπει να απατάμε στις υπερφύαλες εξαγγελίες αυτών που έκλεισαν τις τράπεζες και τώρα ήρθαν πάλι να μιλήσουν για τις τράπεζες, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι γίνεται και στα άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλείσει την πόρτα. Και επίσημα, για συνεργασία τουλάχιστον, φαίνεται ότι πολλά στελέχη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Και χθες βγήκε ο Παύλος Πολάκης μπροστά. Ήταν κάτι που, σύμφωνα με όσους κάνουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ξάφνιασε ακόμα και τον Νίκο Παπά και τη Ρεναδούρου. Δεν το περίμεναν. Μίλησε λοιπόν στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη στο Open ο Παύλος Πολάκης και είπε λοιπόν για τις επόμενες κινήσεις.
8: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς, όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
9: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Δηλώνεται ποτέ απόν.
0: Πρέπει να παραιτηθεί λοιπόν. Είναι η μόνη αξιοπρεπής κίνηση που μπορεί να κάνει ο Σοκράτης Φάμελος και πάντα δηλώνω παρόν. Ο Νίκος Τραβελάκης όμως δεν έχει ικανοποιηθεί με την απάντηση, δηλαδή με το δηλώνω παρόν.
1: Ναι.
0: Ήθελε να πάρει την απάντηση ότι θα κατέβει υποψήφιος αρχηγός.
10: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου, είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
8: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
10: Με εσάς αρχηγό.
8: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
9: Αυτό δεν είναι συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
8: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στο Κουκουέ.
10: Με
8: και
10: το
8: στην
10: πάνελ.
8: Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
10: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
8: Τι πράγμα?
10: Με εσάς αρχηγό.
8: Νομίζω ναι.
10: Νομίζω ναι.
0: Του την πήρε την απάντηση. Ησύχασε ο Νίκος. Στο τέλος, με εσάς αρχηγό. Με μένα αρχηγό, λέει ο Παύλος Πολάκης, και με όλους. Θα πάω σε όλους. Λέω μέχρι και στον Αλέξη Τσίπρα θα πάω, αλλά συντεταγμένα ώστε να υπάρξει συνεργασία.
1: Να δούμε το κόμμα του κυρίου Πολάκη, αν το καταφέρει και είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργάζεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και μετά δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε.
0: Πάντως δεν ξέρω, από ό,τι ακούμε, ξάφνιασε αυτή η κίνηση του Παύλου Πολάκη και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στην ίδια γραμμή μέχρι τώρα, δηλαδή και τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Το θέμα, το πολιτικό, το μεγάλο όμως των ημερών, είναι τι θα κάνει την επόμενη μέρα η Θεοδώρα Τζάκρη. Πού θα δούμε το επόμενο διάστημα την Θεοδώρα Τζάκρη?
11: Δεν έχω καμία συμφωνία ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε και με κανένα πιο άλλο κόμμα. Άμα. Αυτό που πρόκειται να συμβεί και το μέλλον θα το πούμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, να μην αργήσει μόνο, κυρία Τζάκρη, να γίνει. Περιμένουμε εν αγωνίως. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Δηλαδή θα τελειώσει ο μήνας, θα φύγουμε με άδεια. Πρέπει να ξέρουμε. Να μην έχουμε ανησυχία εκεί που θα βρεθούμε στις παραλίες. Πού θα είναι η κυρία Τζάκρη την επόμενη ημέρα?
1: Ο κ. Τσουκαλάς πάντως, μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή μας, δεν το απέκλεισε. Δεν το επιβεβαίωσε κιόλας, αλλά δεν το απέκλεισε την ίδια ώρα.
0: Έχεις δίκιο. Και πολύ σωστά το σημειώνεις. Δεν το απέκλεισαν και υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα στελέχη, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη για παράδειγμα, να λέει ότι εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτή η προοπτική να έρθει η κυρία Τζάκρη. αλλά το κρατάνε χαμηλά μέχρι τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, δεν γίνονται συζητήσεις, θα δούμε κτλ. Η κυρία Τζάκρη, λοιπόν, η οποία έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκύθα, ρωτήθηκε, έκανε πάρα πολλές καταγγελίες για τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι είχε καταργήσει τα όργανα, είχε πάρει μια δεξιά κλίση, είπε ένα καρό πράγματα. Και κάποια στιγμή τη ρωτάνε τα παιδιά, καλά, αφού τα βλέπατε όλα αυτά, γιατί παραμένατε τώρα ένα χρόνο και στη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος και δεν είχατε αποχωρήσει νωρίτερα?
11: Τώρα, αν θέλουν οι πολίτες από εκεί και πέρα να συνακολουθήσουν τον Στέφανο Κασελάκη σε αυτούς τους αναγκαλισμούς με τον Γεωργιάδη, αυτό είναι χαρισμά τους. Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
12: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο,
11: πω,
12: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
11: Εγώ έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό, όπως ήταν και το κόμμα που φτιάξαμε, έτσι. Mm-hmm. Και δημοκρατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος μαζί με άλλους, όχι μόνοι μου.
12: Μου κάνετε
11: και
12: πας.
11: Έδωσα, κύριε Νιφλή, εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής, έτσι.
0: Κύριε Νιφλή, εξάντλησε κάθε σταγόνα υπομονής για να διαφυλάξει τον αντιδεξιό χαρακτήρα. Γιατί η κυρία Τζάκρη είναι του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, αλλά και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δηλαδή, αυτές είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και να τις πετάμε όποτε μας βολεύει. Αλλά είναι κυρίως του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, όπως είπε χθες στην συνέντευξη αυτή, και ταυτόχρονα έστειλε και ένα μήνυμα. Δηλαδή, της είχε πει ο Στέφανος Κασελάκης να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρησή της, ώστε να είναι βελούδινο το διαζύγιο. Γιατί λες λοιπόν ότι δεν προχώρησε σε αυτή την κοινή ανακοίνωση? Κάτι υποδηλώνει αυτή η κίνηση. Δεν ήταν καθόλου τυχαία.
11: Αν παρακολουθήσατε πολλές από τις ανακοινώσεις που είχε βγάλει ο κύριος Κασελάκης από χθες, θα δείτε ότι σε κάποια ρήμη του λόγου του, δεν ξέρω, την Τέταρτη, την Πέμπτη, λέει ότι εγώ σε αυτό το φιλελεύθερο κέντρο δεν μπορούσα ούτε να συμβαδίσω, ούτε και βεβαίως να συντεριαχτώ. Έτσι. Mm. Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του πατριωτισμού, του σοσιαλιστικού.
12: Να διαβάζουμε, πριν από λίγο έκανε.
13: Μίλησε στο Skype πριν από λίγο.
12: Πριν από λίγο ο κύριος Κασελάκης και λέει: εδώ αρνηθήκατε ακόμη και δεν σεβαστήκατε. Είναι δήλωση ασέβειας το γεγονός ότι δεν δεχτήκατε να βγει μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρηση σας.
11: Αυτό σημαίνει ότι μάχομαι για την πατρίδα και για το λαϊκό συμφέρον.
0: Να ξέρεις, αγαπητή μου Κασιανή, επειδή είσαι και νεότερη δηλαδή, αλλά είναι ένα μάθημα αυτό πολιτικής. Το ότι δεν έβγαλε την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα. Αν βγάλεις κοινή ανακοίνωση, δεν μάχεσαι για την πατρίδα, έχεις καταθέσει τα όπλα. Το γεγονός όμως ότι αρνήθηκε αυτή την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα και είναι υπέρ των συμφερόντων του λαού. Το κατάλαβες, παιδί μου?
1: Βέβαια, πώς δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο, διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να, που έρχονται, Κασιανή μου, και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, νωρίς σήμερα στην αρχή της εκπομπής μας είχε στείλει μήνυμα ο Ανδρέας ότι είχε πρόβλημα με το έκτακτο επίδομα, ότι δεν του είχε πιστωθεί, τουλάχιστον όχι ολόκληρο. Πριν από λίγο όμως, λέει, πιστώθηκε το ποσό κανονικά, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να είναι όλα καλά και για τους άλλους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλείτε τη γραμμή που σας είπε η Κασιανή νωρίτερα.
1: Το 1521 της ΑΔΕ, για κάθε περίπτωση ξεχωριστή που μπορεί να έχει συμβεί κάποιο λάθος. Οι περισσότεροι όμως, 33.300 που δεν το έλαβαν, είναι γιατί είχαν δηλωμένο λάθος το IBAN τους ή δεν είχαν δηλώσει καθόλου IBAN στην ΑΔΕ. Θα τους σταλεί μήνυμα από την ανεξάρτητη αρχή για να,
0: να δηλώσουν σωστά
1: το IBAN. Ή να το δηλώσουν αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου.
0: Καλημέρα, καλό μήνα και στην Χριστίνα, την τηλεφωνήτρια. Να σε καλά, Χριστίνα. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σλόγγαν, θα το υιοθετήσω. Δυσκολίες bye bye, έχεις AI εάν πας στα public. Τώρα, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τις απάτες οι οποίες γίνονται σε βάρος ηλικιωμένων. Ξέρετε, αυτές οι γνωστές τηλεφωνικές απάτες με υποτιθέμενους τεχνικούς, είτε του ΔΔΕ, είτε άλλων υπηρεσιών, είτε κάποιοι που παρουσιάζονται σαν λογιστές. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν είναι ενημερωμένοι και την πατάνε από αυτούς τους απατεώνες, με αποτέλεσμα να χάνουν και μεγάλα χρηματικά ποσά. Τώρα λοιπόν οι επιτίδιοι έχουν βρει και μία νέα απάτη για να πάρουν χρήματα από ηλικιωμένους. Τι κάνουν λοιπόν? Εμφανίζονται σαν υπάλληλοι δήμων οι οποίοι δίνουν εν ώψη καλοκαιριού φρούτα στους ηλικιωμένους. Δηλαδή χτυπάνε την πόρτα και λέει ο Δήμος σας στέλνει πεπόνια ή σας στέλνει καρπούζια και τα λοιπά για το καλοκαίρι, για να δροσιστείτε. Οι άνθρωποι ανύποπτοι τώρα την πατάνε. Ακούστε λοιπόν μαρτυρίες από ηλικιωμένους οι οποίοι δέχθηκαν τέτοιες επισκέψεις από αυτές τις πύρες.
2: Άνοιξε το τσαντάκι του, είχε ένα μαχαίρι μέσα. Εδώ πάνω ήτανε τα ρολόγια. Χτυπήσαν την πόρτα. Ανοίγω γιατί περίμενα να πάρω τα κοινόχρηστα. Μπαίνει μέσα με δύο, ναι, με έσπρωξε, με μια σακούλα με δύο πεπόνια μέσα. Και μου λέει, δώσε η δημαρχία να μοιράσουμε πεπόνια εδώ. Μου λέει, κόψε το να φάω κι εγώ, είμαι νηστικός. Το κόψαμε εκεί για να φάει, γιατί ήταν νηστικός, λέει αυτός, να με αποσχολήσει ήθελε.
3: Αυτοί έρχονται εδώ πέρα και κεράζουν εδώ. Και μάλλον θα δει τη γυναίκα όταν είναι μεγάλη σε ηλικία και ανοίγει την πόρτα και ανεβαίνει πάνω.
4: Ήταν εδώ και τι, πουλούσαν?
3: Πουλούσε, φώναζε πεπόνια, καρπούζια, κεράσια.
0: Οπότε το νου σας. Δεν μοιράζει ο Δήμος καρπούζια και πεπόνια. Έτσι, δεν τα στέλνει τουλάχιστον στην πόρτα σας να έρθει κάποιος από αυτούς τους τύπους για να σας φέρει πεπόνια και καρπούζια. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, μην ανοίγετε σε αγνώστους, μην απαντάτε σε αγνώστους στα τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι απατεώνες συνεχίζουν τη δράση τους. Κασιανή μου, σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί και αύριο, ακριβώς στις 8. Το τελευταίο που έπεσε είναι για τον Βίτο Κορλεόνε. Ο νονός φυσικά, ο Μάρλον Μπράντο, ίσως ο πιο όμορφος άνδρας που εμφανίστηκε ποτέ στον παγκόσμιο κινηματογράφο, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2004. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακάκι.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: θησαυρός.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τώρα το πρωί πρέπει να σας πω ότι κατάλαβα για ποιο λόγο δεν με αφήνει να πηγαίνω η γυναίκα μου πάρα πολύ συχνά στην κουζίνα. Διότι ακόμα και για να βάλω ένα φλιτζάνι καφέ υπάρχει ο ύψος να τα γεμίσω όλα γύρω-γύρω. Απλά έτσι για να δικαιολογήσω αυτή τη μικρή καθυστερησούλα. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Βαριά και η σημερινή ημέρα. Αυτή η εβδομάδα δεν μας έχει πάει καθόλου μα καθόλου καλά, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν μας έχει πάει καλά. Ελάτε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πραγματάκια. Καλώς ήρθατε, ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Μετά από εκεί γύρω στις 24 ωρίτσες, 21 ωρίτσες για την ακρίβεια, ξέρετε, γιατί 5 η ώρα ανταμώνουμε, στις 8 η ώρα το πρωί σας αφήνουμε, οπότε αντιλαμβάνεστε, μέχρι να ξανακάνει η ημέρα τον κύκλο. Μένουμε μακριά 21 ωρίτσες. Αυτές 21 ώρες όμως έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει και την ατζέντα της ειδησιογραφίας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε μεταξύ μας. Θα χτυπήσουμε πολύ δυνατά τις καμπάνες της ενημέρωσης. Εχθές όλη την ημέρα, εκ των πραγμάτων, κάναμε ρεπορτάζ. Προσπαθήσαμε να μάθουμε αρκετά πράγματα με την βοήθεια και συναδέλφων, αλλά και με τη δική σας. Νομίζω ότι έχουμε να αναλύσουμε πολλά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης ότι θα πατάξει, θα αντιμετωπίσει. Ηχηρό μήνυμα εναντίον της νέας τρομοκρατίας, όπως την ονόμασε. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Τυφλή βία ήταν μία από τις φράσεις που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Καμία ανοχή στο διχασμό των άκρων. Στη γραπτή του δήλωση χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Πολλές οι δηλώσεις, πολλές οι τοποθετήσεις. Το διατάφτα. Δεν είναι κοντά μας πλέον η Βάγια. Η Βάγια Νέστορα. Η μητέρα της υποψήφιας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη ρωτήσαμε, μάθαμε. Δυστυχώς κάπως έτσι αλλάζει η ατζέντα της ειδησιογραφίας. Ναι, έχουμε πόλεμο της πολιτείας εναντίον της νέας τρομοκρατίας. Αυτά είναι τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτές είναι και οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις βασικών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να αποκαλύψουμε και κάποια πραγματάκια. Ξέρετε, όταν σηκώνεις το τηλέφωνο και αρχίζεις να μιλάς με διάφορους ανθρώπους προκειμένου έτσι να ξετυλίξεις το νήμα της επικαιρότητας, του γεγονότος, καταλήγεις κάπου. Ημέρα Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 2 Ιουλίου παρακαλώ, του Σωτηρίου έτους 2026. Πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο.

Ο ήλιος θα ανατείλει 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Τον έχουμε ανάγκη αυτό το πρωινό τον ήλιο για να φωτίσει όλες τις σκοτεινές πλευρές του 24ωρου, να φύγει αυτό το μαύρο. Εμείς θα προσπαθήσουμε ασφαλώς, όπως κάνουμε καθημερινά, μέχρι να φύγει το σκοτάδι, να ρίξουμε σε διάφορες γωνιές και σε διάφορες πτυχές της ειδησιογραφίας μπόλικο φως. Θα δύσει ο ήλιος 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, αρχίζει και μικραίνει σιγά σιγά, έτσι με... δεν βιάζεται κιόλας για να μικρύνει η μέρα. Καλοκαιράκι έχουμε, άντε να δούμε πώς θα πάει. 183η ημέρα είναι η ημέρα η οποία διανύουμε.

Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, αυτοί έχουν αναλάβει, οι έμπειροι αξιωματικοί, έχουν αναλάβει την εξυχνίαση του εγκλήματος, διότι από τη στιγμή που έχουμε έναν θάνατο, ναι, είναι ένα έγκλημα, είναι μια επίθεση η οποία έχει αποφέρει έναν θάνατο, έχει προκαλέσει ένα θάνατο. Αλλάζει δυναμική το όλο γεγονός, αλλάζει δυναμική όλη αυτή η επίθεση. Μαθαίνω ότι θα σκληρύνει τη στάση της η κυβέρνηση, η πολιτεία, απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ να αναρωτηθώ, έτσι για να γκρινιάξω κιόλας πρωί-πρωί, για ποιο λόγο πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε θύματα, για να λέμε ότι, για να πει η πολιτεία ότι αλλάζει το πλαίσιο, το αυστηροποιεί. Προσέξτε, όχι απαραίτητα το νομοθετικό πλαίσιο, διότι τα εργαλεία υπάρχουν. Το θέμα είναι κατά πόσο τα χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία. Θέλω την άποψή σας. Θέλω την άποψή σας για αυτό το οποίο συνέβη. Θέλω την άποψή σας για την αντίδραση της πολιτείας, της κυβέρνησης σε αυτό το οποίο συνέβη. Είχαμε ένα μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων. Οι έμπειροι αξιωματικοί λένε ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένο, διότι μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά είχαμε αυτές τις απανωτές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συμβολικά, λέει, πήγαν και έβαλαν τα γκαζάκια και στο σπίτι του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Ιωακίμοβιτς, και έθεσαν ως στόχο τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, την κυρία Νέστορα, όπου μαθαίνω από συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί πήρα τηλέφωνο στην ΕΡΤΡΙΑ, εκεί τους παλιούς μου συναδέλφους της κρατικής τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε ότι ανέκαθεν η ΕΡΤΡΙΑ έκανε πραγματική δημοσιογραφία. Είχε τελείως διαφορετικό μενταλιτέ από την υπόλοιπη ΕΡΤ. Ίσως επειδή ήταν μακριά, την ξεχνούσανε κιόλας, και πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να βγάλω στον αέρα, στην ΕΤ, παραδείγματος χάρη, έβγαιναν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στην ΕΡΤΡΙΑ. Μου άρεσε υπερβολικά να συνεργάζομαι με τους συναδέλφους στην ΕΡΤΡΙΑ. Τους κάλεσα λοιπόν εχθές, τους πήρα τηλέφωνο, τους ρώτησα και ξέρετε τι μου είπαν? Μα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Η κυρία, η δικηγόρος αυτή, η νεαρή δικηγόρος, η οποία είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εθνικές εκλογές, την καλούσαμε, λέει, στο κανάλι κάθε τρεις και λίγο για να μας μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία, διότι ως δικηγόρος είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πάνω της και είχε ασχοληθεί με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν? Πρέπει να απαντηθούν. Το διατάφτα, η μητέρα της, η τραγική συνέπεια, ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης. Η 72χρονη είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στο 80%. Στο 80% της επιφάνειας του σώματός της. Διασωληνώθηκε, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν τα κατάφερε. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια στους οικείους της. Στις σημερινές γωνιές της ειδησιογραφίας, της ατζέντας, ναι, ναι, έχει ωραίες, έχει ενδιαφέρουσες γωνίτσες. Όπως παραδείγματος χάρη το 1823, επιβάλλεται από το εκτελεστικό νόμος αναγκαστικής εισφοράς ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. 1.000.000 γρόσια. Ναι, γιατί υπήρχαν και τα γρόσια. Πιο παλιά είχαμε τη μνά. Τώρα απλά απολαμβάνουμε το ευρώ. 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. Τώρα τα παιδιά μας δυστυχώς πηγαίνουν και σε κάποια άλλα εκεί, γιατί, ναι, τα οποία δεν τα θεωρώ και ιδιαίτερα ως κτίριακές, ως εγκαταστάσεις
και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είδατε στους Βαλκανικούς πολέμους γενικότερα πώς άλλαζαν τα πράγματα. Ε. Το 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία στις 12 Οκτωβρίου του 1989. Είναι τότε η περίοδος που είχαμε τις απανωτές εθνικές εκλογές μέχρι να καταφέρει να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στο τέλος της ημέρας, στις τρίτες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εκλογές, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εκεί το 1990 κατάφερε και έβγαλε 150 βουλευτές και τον Κατσίκη. Πήρε δώρο τον Κατσίκη από την ΕΠΕΝ και κατάφερε να κυβερνήσει τη χώρα για 3+ χρόνια. Το 2015 ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Μούντις υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε Aa3 από Caa2, με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Ήμασταν και εμείς εκεί.

Το αρχαίο μας γνωμικό. Το άσμα νομίζω το έχετε ήδη καταλάβει. Έχετε καταλάβει τι έρχεται. Λοιπόν, δεν σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς και έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι. Για ελάτε, έχουμε τόσα πράγματα να συζητήσουμε. Ήδη το πρώτο θέμα νομίζω ότι το βάλαμε σε μια βάση συζήτησης. Θα περάσουμε και στα υπόλοιπα γιατί έχουμε πολύ, πολύ πραγματάκι σήμερα. Το πιο εύστοχο αρχαίο ρητό για την καλή λειτουργία μιας πολιτείας είναι το «της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσης». Της άρχουσιν, με συγχωρείτε, του Ισοκράτη. Σημαίνει ότι το ήθος ολόκληρης πολιτείας αντικατοπτρίζει και ταυτίζεται με το ήθος εκείνων που την κυβερνούν. Τροφή για σκέψη νούμερο 1 και συνεχίζουμε. Ο Πλάτωνας έχει πει για την ευνομία. Ευνομία, πειθαρχία νόμων σπουδαίων. Η καλή νομοθεσία υπάρχει εκεί όπου οι πολίτες πειθαρχούν σε καλούς νόμους. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και 2 μπόνους. Ο Περικλής, περί δημοκρατίας, όνομα μεν δια το μη εσωλίγης, αλλά εσπλίοντας εκείν δημοκρατία κέκλυται. Η πολιτεία μας λέγεται δημοκρατία επειδή η εξουσία δεν ανήκει στους λίγους αλλά στους πολλούς. Τροφή για σκέψη νούμερο 3 και σας έχω και το τελευταίο μπόνους από τον Σόλωνα, παρακαλώ. Περί ισορροπίας. Ευνομία πάβει κόρον ύβρινα μαυρή. Η καλή νομοθεσία σταματά την υπερβολή και εξαλείφει την αλαζονία. Τα ακούτε μωρέ εκεί έξω, τα ακούτε εκεί ψηλά. Γιατί αυτά πρέπει να ανοίγετε κανένα βιβλίο, να τα διαβάζετε ή εν πάση περιπτώσει, ναι, να ξυπνάτε νωρίς το πρωί και να ακούτε Real FM. Τροφή για σκέψη, για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κυρία Ψάλτη.

Ότι επειδή όταν κάθε πρωί με το που τελειώνουμε από εδώ, με το που κατεβαίνω στο κανάλι, συνομιλώ με τους ανθρώπους, με αυτούς οι οποίοι μας δίνουν και μας τροφοδοτούν με ρεπορτάζ. Εχθές το πρωί λοιπόν, όταν και εφόσον έπρεπε να μάθουμε και ποιο είναι και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, τι αναμένεται να κάνει και όλα τα σχετικά, μάθαμε ότι στην πρωινή σύσκεψη, στο λεγόμενο πρωινό καφέ, το θέμα το οποίο συζητήθηκε και ήταν ίσως μονοθεματικός ο χθεσινός πρωινός καφές, ήταν αυτή η τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε, που έγινε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Με ενημέρωσαν μάλιστα για την κρισιμότητα της κατάστασης της μητέρας της κυρίας Νέστορα. Μου είπαν ότι δυστυχώς οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Να ξέρετε ότι έχουν αναπνευστικά προβλήματα γενικότερα στο νοσοκομείο. Και η κυρία Νέστορα, η κόρη της Βάγιας, είδατε, έγινε γνωστή στα στερνά της η γυναίκα αυτή, αθελά της, χωρίς να το θέλει. Αλλά και ο πατέρας της αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός, με το που τελείωσε τις υποχρεώσεις του που είχε στην Αθήνα, μετέβη απευθείας στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να βρεθεί δίπλα στους τραυματίες και ασφαλώς να περάσει και τα δικά του μηνύματα. Νωρίς λοιπόν το πρωί μας είπαν ότι ναι, πλέον υπάρχει τεράστιο θέμα, πλέον έχουν αρχίσει και γίνονται ανεξέλεγκτα τα πράγματα και η κυβέρνηση αναμένεται να επιληφθεί επί του θέματος. Δεν είναι διόλου τυχαία και η τοποθέτηση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μπαίνουμε σε μια διαφορετική πίστα σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει. Εάν δεν το καταλάβατε με τα χθεσινά γεγονότα και με το χθεσινό τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τα συγκεκριμένα γεγονότα, το συγκεκριμένο γεγονός, σας ενημερώνουμε, θα το καταλάβετε από σήμερα και θα το καταλάβετε πολύ πιο στεναρά, πολύ πιο δυνατά, ότι πλέον αλλάζει η ατζέντα, ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα, ότι πλέον μπαίνουμε, επαναλαμβάνω, σε μια διαφορετική πίστα. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Μάνο μου, την καλημέρα μου, Μάνος Νιφλής, έχει στείλει για την καλημέρα του νωρίς. Καλό δρόμο, να προσέχετε. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Τα έχουμε πει. Εκπομπάρα. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα το πρωί. Ο Μάνος ο Νιφλής εκεί στο Open και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Καλή εκπομπή να έχετε. Φτάνει σιγά σιγά η σεζόν και στο τέλος της, να τα λέμε και αυτά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι παρόλο που φτάνει στο τέλος της, η ειδησιογραφία δεν θα μας αφήσει σε ησυχία. Θα είναι ένα πάρα πολύ περίεργο, ιδιαίτερα καυτό καλοκαίρι. Μιλάω πάντα ειδησιογραφικά και μιλάω για την επικαιρότητα. Να πω ότι οι αρχές εξετάζουν το σενάριο συμμετοχής τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Το τρίτο άτομο φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης και να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Ήταν οργανωμένο. Οργανωμένο το έγκλημα. Καλημέρα Σπύρο μου, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας νωρίς στέλνει το μήνυμα. Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ, πριν ακόμα καθίσω εδώ στη θεσούλα μου, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, που βλέπω τα μηνύματάκια σας, ένα από τα μηνύματα εκεί, καθημερινά, που το στέλνει πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ο ταξιτζής μας, ο Σπύρος, την αγάπη μου, να προσέχεις, τα έχουμε πει. Μακριά από τους περίεργους όλοι, κυκλοφορούν πάρα πολύ εκεί έξω. Εχθές πάλι, δεν μπορώ ειλικρινά να το καταλάβω. Τι βλέπετε κι εσείς, ρε Σπύρο μου, οι ταξιτζίδες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, που προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε, παμιβή πάντα, τους συμπολίτες σας, όλους τους πολίτες. Εδώ εμείς, η αλήθεια είναι, κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα. Αυτό το επάγγελμα διαλέξαμε. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση τα χιλιόμετρα που κάνουμε εμείς κατά τη διάρκεια της ημέρας με τα χιλιόμετρα τα οποία κάνετε εσείς, που το μαγαζί σας, το επάγγελμά σας, είναι το ταξί σας, είναι το όχημά σας. Αυτό το φαινόμενο, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ασυδοσία, τεράστια ασυδοσία. Δεν. Θα γκρινιάξω τώρα. Προσπαθώ να κρατηθώ να μην γκρινιάξω, αλλά δεν γίνεται. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν διάφορα σημεία στην Αθήνα που στο δρόμο υπάρχουν αυτοί οι καουμπόιδες
οι καουμπόιδες του γλυκού νερού που νομίζουν ότι είναι και πονηρίδιδες κιόλας. Στη λεωφόρο Ηρακλείου, παραδείγματος χάρη, εκεί στο ύψος του Περισσού, όχι του Περισσού, στα Πευκάκια, έχει ένα φανάρι. Κυρία Ψάλτη, το αυτοκίνητο για να πας ευθεία είναι μόνο μία λωρίδα. Η αριστερή λωρίδα είναι για να στρίψεις αριστερά. Η δεξιά λωρίδα είναι για να στρίψεις δεξιά. Λογικό είναι λοιπόν να έχει πολύ περισσότερα οχήματα στη μεσαία λωρίδα που πηγαίνουν όλοι ευθεία. Τι κάνουν λοιπόν οι πονηρίδιδες? Έχει φανάρια για δεξιά και αριστερά. Κανονικότατα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, όταν βλέπουν ότι είναι άδεια η αριστερή πλευρά ή η δεξιά πλευρά, πατάνε και γκάζι, έχουν τέτοιο θράσος οι βλαμμένοι. Και φεύγουν είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά. Αμέ, ναι, κανονικότατα. Κανονικότατα. Και πατάνε και γκαζάκι και μάλιστα, εάν τύχει να τους αναβοσβήσει τα φώτα, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο? Γιατί έχεις ξεκινήσει και εσύ το δικό σου όχημα. Δημιουργούν μποτιλιάρισμα με τον τρόπο το οποίο το κάνουν. Γιατί δεν έχουν χώρο πιο μπροστά. Πρέπει να κάνουν τη σφίνα δηλαδή για να μπουν μπροστά στον άλλον. Η βλακεία η απίθμενη. Όσον αφορά στους κόκκινους ερυθρούς σηματοδότες, έλα ρε παιδάκι μου, το έχω, μην, σιγά. Στα όρια ταχύτητας, ποιος είναι αυτός ο βλάκας που σκέφτηκε σε τέτοιο δρόμο, σε τέτοιο τεράστιο δρόμο, να βάρει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα? Δεν συνυπολογίζουν βεβαίως, δεν βλέπουν ότι δεξιά και αριστερά είναι κατοικημένη περιοχή, ότι υπάρχουν παραδείγματος χάρη εργοστάσια, ότι υπάρχουν αποθήκες, ότι υπάρχουν μαγαζιά με αυτοκίνητα τα οποία σταματάνε, μπαινοβγαίνουν. Όχι. Δεν συνυπολογίζουν το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει και σχολείο, ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία κυκλοφορούν. Όχι. Είναι ηλίθιος αυτός που έβαλε το όριο ταχύτητας. Βρε, θα χρησιμοποιούσα τώρα μία φράση την οποία χρησιμοποιεί μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Μάνος, αλλά είναι πάρα πολύ πρωί. Ας την αποφύγουμε. Την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση, Σπύρο, και σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, Λευτέρη μου, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και σε σένα, Στέλιο μου. Ιωάννη, η επιδεώτηση μου, γράφει ο Ιωάννης, στο πετρέλαιο καταργήθηκε. Το πλαφόν καταργήθηκε και αυτό. Πώς θα αποκλιμακωθεί η τιμή όταν ο ανταγωνισμός αποδεδειγμένα λειτουργεί προς τα πάνω και χωρίς ελεκτικούς μηχανισμούς, για να ξέρουμε πραγματικά πρώτον την ποσότητα, δεύτερον τι καύσιμο βάζουμε, και τρίτον αν ανταποκρίνεται η τιμή στην αντλή ανάλογα με αυτή του διελιστηρίου, η οποία μπορεί να πέφτει, άρα η τιμή πώλησης στο πρατήριο να μην ακολουθεί. Δεν είναι έτσι? Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Ακούει και στο Σπύρος, να ξέρεις. Καλημέρα, καλημέρα, Ιωάννη μου. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, η τελευταία έρευνα έδειξε ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Κλέβει στην αντλία, κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει περισσότερα χρήματα και βεβαίως να ζημιώσει περισσότερο εμάς. Δεν γίνεστε έτσι πλούσιοι. Δεν γίνεστε έτσι πλούσιοι. Αντιθέτως, κάποια στιγμή ο ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος αργεί γιατί δεν έχει άτομα, αργεί και για άλλους λόγους, αλλά μην τους επισημάνουμε τώρα, θα φτάσει και θα χτυπήσει την πόρτα σας. Καλημέρα, φίλε Σπύρο μου, γράφει ο Νίκος Αγγελίδης από το Φούρνο. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Από το Φούρνο εκεί στη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί. Καλή συνέχεια σε όλο το σταθμό, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Εκεί εσείς να συνεχίζετε να φτιάχνετε ψωμάκια. Να, μοσχοβολάει η γειτονιά. Πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί είπαμε η ειδησιογραφία είναι πάρα μα πάρα πολύ έντονη. Ασφαλώς υπάρχουν και ανακοινώσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές στο άκουσμα της είδησης ότι έφυγε από τη ζωή η 72χρονη μητέρα της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε την εξής ανακοίνωση. Εκφράζω, είναι δήλωση, γραπτή δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για το χαμό της μητέρας του τελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντίδραση από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και το ΚΚΕ, όλα σχεδόν τα κόμματα.

0: Μπορείτε ασφαλώς να μπείτε στο ενικός.gr να ενημερωθείτε και για, και για την αστυνομική πτυχή του θέματος, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Είναι εκτενέστατο, αναλυτικότατο το ρεπορτάζ του ενικός.gr. Μάλιστα, αυτό το οποίο διαβάζω και εγώ και επισημαίνει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι ότι οι άγνωστοι πραγματοποίησαν τόσο συντονισμένα τις επιθέσεις που οι αξιωματούχοι εκεί της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση έχουν επικεντρωθεί σε άτομα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Στο ρεπορτάζ του ενικός.gr και μάλιστα 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Νομίζω ότι πολύ σύντομα, δεν πιστεύω να έχουμε πάλι το ίδιο φαινόμενο όπως με τη Μαρφίν. Όπως με τη Μαρφίν, 3 νεκροί. 3 νεκροί και ακόμα είναι ασύλληπτοι. Ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί, γνωστοί άγνωστοι λέει, που πέταξαν τα... και έκαψαν τους ανθρώπους, τους έκαψαν ζωντανούς. 3 άτομα χάθηκαν, εκ των οποίων, θυμάστε, μία κοπέλα ήταν έγκυος. Λοιπόν, εμείς τα λέμε, τα φωνάζουμε και από εκεί και έπειτα οι αρχές ας κάνουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν. Αν στις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες, λέει ο Ελευθέρης, δεν πιάσουν, αναφέρεις μία λέξη, συμφωνώ απόλυτα με τη λέξη την οποία μου γράφεις, Λευτέρη. Απλά θα αποφύγω να την πω στον αέρα. Θα πρέπει να πέσουν κεφάλια και να γίνει αναδιοργάνωση σίγουρα με άλλους στα πόστα, αναφέρει ο Λευτέρης. Περιμένουμε να δούμε. Πάντως έχουν κινητοποιηθεί οι πάντες. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη για τις ανάγκες και τις υπόλοιπες ειδησιογραφίες και θα επανέλθουμε ασφαλώς. Να ξέρετε ότι με τη Στεφανία, επειδή εχθές μιλώντας ψάχαμε να βρούμε, γιατί ούτως ή άλλως όλες οι δηλώσεις έχουν γίνει, τοποθετήσεις. Εχθές μίλησε 3 φορές ο Πρωθυπουργός. 3 φορές. 2 on camera, έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, και 1 με γραπτή δήλωση. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Αναβαθμίζεται ασφαλώς από μόνο του το γεγονός, αποκτά μια τελείως διαφορετική δυναμική από τη στιγμή που έχει χαθεί μια ζωή. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε τη συνέχεια. Μαθαίνω ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Πολλές παρεμβάσεις. Μένει να τις δούμε. Συζητούσαμε λοιπόν με τη Στεφανία πώς ακριβώς αυτό το θέμα θα το καλύψουμε. Ποιος θα μπορούσε να μας κάνει σοφότερους? Θα έχουμε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα. Να δούμε, θα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες παραπάνω νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση. Οι πληροφορίες λένε ότι πρωτοβουλίες η κυβέρνηση θα πάρει, όχι προς την πλευρά. Δεν είναι απαραίτητο να νομοθετήσει. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι είναι, λέει, το πλαίσιο ήδη πολύ δυνατό. Άρα το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι στην εφαρμογή του, Τους πιάνουμε, παραδείγματος χάρη, μου έλεγε αξιωματούχος ελληνικής αστυνομίας. Ποιος, μου λέει, τι ασχολείσαι με τους γνωστούς αγνώστους? Τους πιάνουμε και μετά από λίγο είναι ελεύθεροι. Με τι άλλο, μου λέει, θέλεις? Για τι άλλο πράγμα θέλεις να μιλήσουμε? Θέλεις να μιλήσουμε για συλλογικότητες? Δημιουργούν διάφορα περιστατικούλια. Τους πιάνουμε και μετά από λίγο είναι πάλι ελεύθεροι. Και είναι αδύνατος, μου λέει, πιτσιρικάδες, μου λέει ένας μπαρουτοκαπνισμένος. Απλά, μου λέει, δεν έχουν το φόβο. Όταν μας βλέπουν πηγαίνουμε, και όταν μας βλέπουν λένε, α, καλώς τα παιδιά. Απλώνουν και τα χεράκια για να τους βάλουμε τις χειροπέδες, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, διότι ξέρουν ότι μετά από λίγο θα είναι πάλι στους δρόμους, θα είναι ελεύθεροι. Γιατί είναι το ερώτημα? Και δεν βάζω στην ίδια βάση, στην ίδια διάσταση, να ξέρετε, για να μην παρεξηγηθούμε μεταξύ μας πρωινιάτικα. Δεν βάζω στην ίδια, εάν θέλετε, στο ίδιο επίπεδο αυτό το οποίο συνέβη εχθές με κάποιες συλλογικότητες που πηγαίνουν, ας πούμε, και πετάνε τρικάκια. Δεν είναι ενοχλητικό, ασφαλώς και είναι ενοχλητικό. Αλλά και πετάνε μπογιές ή δεν ξέρω εγώ τι. Τουλάχιστον με τον τρόπο που έχουν επιλέξει. Εμένα προσωπικά με εκνευρίζει. Αλλά αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Ταπεινή προσωπική μου άποψη. Αλλά τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν ζωές. Αυτή, σύμφωνα, και άκουσα πολύ προσεκτικά επίσης τον κύριο Κυρανάκη, το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί επικεντρώνουμε, θα μου πείτε, τώρα στην κυβέρνηση είμαστε, διότι τι να κάνουμε τώρα, αυτοί έχουν την αυτοί κουμαντάρουν το κομμάτι της πολιτείας, αυτοί παίρνουν αποφάσεις. Θέλανε, λέει, να σκοτώσουν ανθρώπους, είπε ο κύριος Κυρανάκης. Και είναι ένα από τα βασικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσης παράταξης. Όλο αυτό, λοιπόν, κάτι σημαίνει. Για να το δούμε. Να το δούμε μπροστά μας πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, στην Ελλάδα που πέφτουν πολυκατοικίες, επειδή κάποιος θέλει δίπλα να κτίσει, έχουμε την εξής εξέλιξη. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Ακούστε τώρα περιπέτεια, ακούστε περιπέτεια που έχουν να αντιμετωπίσουν εκεί οι άνθρωποι, στα καλά καθούμενα. Κατέρευσε η πολυκατοικία, έχουν συλληφθεί οι πέντε, τα έχουμε πει αυτά από χθες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές η συγκεκριμένη διπλανή πολυκατοικία και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Ο εισαγγελέας εχθές διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών, έλα το είπαμε, κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών διαβάζω, αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία και πολύ καλά έκανε ο Δήμος. Πολλές φορές τα έχουμε βάλει με το Δήμο για πράγματα τα οποία δεν κάνει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση αντιμετώπισε το θέμα πάρα μα πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ γρήγορα και μπράβο στο Δήμο Αθηναίων. Γιατί κάπου αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν τελείως μα τελείως ξαφνικά στον αέρα, στο απόλυτο κενό. Στο απόλυτο κενό. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε πως θα είναι το τελευταίο περιστατικό. Εγώ εξακολουθώ να έχω απορίες. Εξακολουθώ να έχω απορίες πως, παραδείγματος χάρη, μία πολεοδομία, γενικότερα υπηρεσίες, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Απλά έχω την εντύπωση ότι λειτουργεί πολύ τσαταραπάτρα. Έλα ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά θα πάνε. Μην είναι αυτό. Δώσε μία άδεια. Είναι καλό παιδί, δεν το βλέπεις, ε. Ευθυτενής, καλοστεκούμενος. Καλό παιδί είναι, δεν θα κάνει τζιβιτζίλια. Δώσ' του την άδεια τώρα να πάει. Ναι, όχι, μην κάνεις κανένα περαιτέρω έλεγχο. Δεν έχουμε κιόλας και άτομα. Έχει καλοκαιριάσει επίσης. Άντε να δουλέψεις όταν, παραδείγματος χάρη, να, σήμερα λέει η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Να έχει 35 βαθμούς Κελσίου και να είσαι έξω. Υπάρχει περίπτωση. Εχθές κάποια στιγμή η Μαρία έψαχνα την αρχισυντάκτρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων εκεί στην ναυτεμπορική, την Αντιγόνη. Λέω, ρε παιδιά, που είναι η Αντιγόνη, μου λένε είναι έξω, έχει πάει για να κάνει τσιγάρο. Βγήκα και εγώ λοιπόν έξω για να την ψάξω. Με το που βγαίνω έξω, λέω, Παναγία μου, άστα, δεν πειράζει, θα έρθει κάποια στιγμή μέσα μόνη της. Δεν είναι ένα σταθής. Έχει αρχίσει πλέον και εντάξει, είναι κατά καλό καιρό, όπως και να το κάνουμε. Σήμερα λοιπόν ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Ζακέτα ασφαλώς να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ένα μαγιουδάκι το χρειάζεσαι, ούτε ομπρέλα χρειάζεσαι πλέον. Από εδώ και πέρα θα σας ενημερώσουμε πότε θα χρειαστεί ομπρέλα, μήπως υπάρχει κανένα έτσι μπουρίνι καλοκαιρινό. Αλλά προς το παρόν δεν διαφαίνεται, πρέπει να σας πω. Έχουμε και άλλα θεματάκια. Παραδείγματος χάρη, ο Πεκεπέ, σας έλειψε ο Πεκεπέ? Δεν σας έλειψε? Εμένα μου έχει ψιλολείψει, η αλήθεια είναι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιο Δικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επειδή κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε, μου γράφετε ας πούμε το εξής: μα είναι δυνατόν τώρα, δεν λέτε ότι πιάνουν τα μικρά ψάρια και δεν πιάνουν τα μεγάλα? Ακούστε, για να τελειώνει αυτή η ιστορία και αυτή η συζητησούλα. Εγώ δεν τα ξεχωρίζω σε μικρά και μεγάλα ψάρια. Πρέπει να τα πιάσουν όλα τα ψάρια. Να πιάσουν και τη μαρίδα, δεν το κατάλαβα. Έχει έρθει κανένα σε εσάς να σας χαρίσει τίποτα? Σε μένα προσωπικά δεν έχει έρθει. Σε σένα, κυρία Ψάλτη, έχουν έρθει να σου χαρίσουν χρήματα? Να σου πούνε, έλα ρε παιδάκι μου, βάλε εδώ πέρα μία υπογραφή. Θα σου βάλουμε ότι έχεις 500-600 στρέμματα για να παίρνεις επιδότηση. Χωρίς να είσαι αγρότης, χωρίς να είσαι τίποτα, χωρίς να είσαι στο παραμικρό. Έπρεπε τουλάχιστον κανένας. Ακόμα ναι, και τα ψηλά τα οποία έχουν πάρει. Πρέπει να τα επιστρέψουν και πρέπει ασφαλώς από τη στιγμή που έχουν παρανομήσει να τιμωρηθούν. Μου λένε, για να απαντήσω και στα ερωτήματα τα οποία μου στέλνετε, για ποιο λόγο δεν ξεκινάνε από τα μεγάλα ψάρια? Οι υποθέσεις, οι φάκελοι, ανά άτομο, δεν βρίσκονται σε ένα άτομο. Την επεξεργασία των στοιχείων την κάνουν πολλοί. Πάρα πολλοί. Οι μικρότερες υποθέσεις είναι λογικό ότι, ενώ λιγότερα τα χρήματα, μικρότερο το μήκος του χρόνου που έχουν παρανομήσει κάποιοι, είναι σε κάθε περίπτωση ο όγκος της δικογραφίας πολύ μικρότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Διεκπεραιώνεται, θέλω να καταλήξω, πιο γρήγορα από τις άλλες, που είναι ογκωδέστατες. Τώρα προσέξτε, ασφαλώς και αν δούμε να καθυστερούν να φτάσουν στα μεγάλα ψάρια, τότε δεν θα τους αφήσουμε μονάχους τους, τότε θα έχουμε προβληματάκι. Αλλά επειδή το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τραυματίσει πάρα πολύ τα δημοσκοπικά ευρήματα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρουν, και το έχουμε πει πολλές φορές εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι η υπόθεση που θα πλήξει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση που διαχειρίστηκε από το 2019 μέχρι σήμερα.

Οι συγκεκριμένοι τώρα κατηγορούμενοι εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες φυτείες. Βάλε, κύριε παιδί, δεν είχαν άλλο χώρο, ρε Μαρία. Πώς κάνετε έτσι? Δεν βρήκαν άλλο χώρο. Ήταν δηλωμένα τα υπόλοιπα στρέμματα. Μία βουνοκορφούλα είχε μείνει εκεί και σου λένε τι θα βάλουμε στη βουνοκορφούλα. Τι θα βάλουμε σε υψόμετρο άνω των χιλίων μέτρων. Βάλε, ρε παιδί μου, ελιές, βάλε αμυγδαλιές. Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Βεβαίως, πού να ανθίσει μια αμυγδαλιά σε τέτοιο υψόμετρο? Δεν πειράζει. Αυτοί το βάλανε. Βρήκανε τον τρόπο. Γεωπονική εξέλιξη είχαν καταφέρει οι συγκεκριμένοι τύποι. Όπως και να το κάνουμε, αυτοί οι 57, η υπόθεσή τους ουσιαστικά έφτασε στο τέλος. Από 1 έως 3 έτη, επαναλαμβάνω, με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο δικείο Αθηνών στους 57 καταδικαστέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε και διαφωνία εχθές ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα άρθρα 89 και 90 που αφορούν στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και την ανάδειξη της δικαστικής ηγεσίας του τόπου. Σε όλα τα θέματα θα κοντραριστούν. Είπαμε, είμαστε σε μία πρώιμη προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Παρόλα τα αυτά, εξακολουθούν να λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι ο κύριος Μητσοτάκης λειτουργεί με προγραμματισμό την άνοιξη του 2027. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Μήπως όμως αυτές οι εξελίξεις, μήπως αυτό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη, μήπως το γεγονός ότι ενδεχομένως, ναι, να υπάρχει μια πολύ οργανωμένη νέα τρομοκρατία στη χώρα μας, δημιουργήσει άλλες προϋποθέσεις? Λέω εγώ τώρα, κάνω διάφορες σκέψεις. Προσέξτε, επί 2 μήνες έχει 2. Είμαστε στη δεύτερη ημέρα του Ιουλίου. Καλό μήνα, δεν πειράζει, θα λέμε 40 μέρες εμείς καλό μήνα. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Προετοιμάζεται μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές παρέθεσε δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, ασφαλώς, την Μαρέβα, τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Δείπνο προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle. Έχουμε στις 4 Ιουλίου Independence Day, έχουμε την ημέρα ανεξαρτησίας. Σήμερα το βράδυ μάλιστα θα κάνει δεξίωση η κυρία Guilfoyle, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ολόκληρο event στο Σταύρος Νιάρχος για την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής. Και μάλιστα θα παραστεί και ο κύριος Σαμαράς εκεί. Συνεχίζουμε κάπως έτσι και υπάρχει λόγος. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει αν προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Τώρα να σας πω την αμαρτία μου. Όταν ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει ότι λυπάμαι και θυμώνω κιόλας για την ακρίβεια, μα είσαι ο Πρωθυπουργός της χώρας, κάνε κάτι. Τους μάζεψε βέβαια τη Δευτέρα. Όλους εκεί και τους είπε κάντε κάτι. Και υπήρξε, λέει, συμφωνία κυρίων. Από το Σεπτέμβρη θα τα δούμε όλα διαφορετικά. Μέσα στο καλοκαίρι θα ζοριστούμε λίγο παραπάνω. Τι θέλετε, να πάτε διακοπές? Είπαμε, είναι μια κοινωνική προσφορά της κυβέρνησης. Δεν θα πάτε δεξιά, δεν θα πάτε αριστερά, δεν θα πάτε από εδώ, από εκεί. Αφήστε τις Σαντορίνες, αφήστε τη Μύκονο, αφήστε την Ίμπιζα. Αν είναι δυνατόν, κάθε τρεις και λίγο τρέχετε δεξιά και αριστερά. Ερήμωσε ο τόπος, ερήμωσαν τα χωριά. Θα πάτε στα χωριά σας, στο πατρικό σας. Θα πάρετε και μία σκούπα και μία σφουγγαρίστρα να το καθαρίσετε, γιατί ποιος ξέρει από πότε έχετε να πάτε, και θα γυρίσετε στα χωριά σας. Έτσι, για να γεμίσει πάλι με ζωή. Ναι, το βουκολικό τοπίο της χώρας μας. Να πάτε να το απολαύσετε. Είναι μια κοινωνική προσφορά της σημερινής κυβέρνησης.
Εμείς στα 47 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί και με αυτό το άσμα, άλλη εξωγήινη η YouTube, με τον αρχιεξωγήινο τον Πόνο. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Και βεβαίως η συχνότητα αυτή στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, 97,8 είναι που μας κρατάει κοντά και μεγαλώνει την παρέα μας. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, γιατί το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Μπορείτε να μας ακούτε στον νομό, στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι που αναπνέετε, που εργάζεστε. Αμέ, και τώρα θα γεμίσει και με κόσμο που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε, διότι αυτό είναι το σωστό, να ακούτε Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας πιάσετε στα FM, δεν μπορείτε να βρείτε συχνότητα, realplayer.gr, αυτό πρέπει να πληκτρολογήσετε στο τάμπλετ σας, στον υπολογιστή σας, στο λάπτοπ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως μας ακούει ο Παύλος από το Düsseldorf. Ζωηρός, παρόν, καλημέρα. Έτσι πρέπει, με ζωηράδα, με δυνατή παρουσία και πολλές πολλές καλημέρες. Γεια σου ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, καλημέρα και καλό μήνα φίλε Σπύρο. Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, εντάξει, για χειμώνα εσείς εκεί μια χαρά είσαστε, πολύ καλά. Εμείς σήμερα θα χτυπήσουμε 35. Ευτυχώς και πραγματικά σκέφτομαι το... Μια χαρά είσαστε, πολύ καλά. Εμείς σήμερα θα χτυπήσουμε 35. Ευτυχώς και πραγματικά σκέφτομαι τους ανθρώπους που η δουλειά τους είναι...

Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Την αγάπη μου, Τέλη, ασφαλώς και να προσέχεις, να προσέχετε όλοι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, όλοι εδώ και μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα. Γεια σου ρε Λεωνάρδο, την αγάπη μου, καλημέρα. Έχει στείλει μισό λεπτάκι, που είναι. Κάτι έχεις κάνει λάθος, Λεωνάρδο μου, και έχει έρθει κενό το μήνυμά σου. Οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνεις ένα κόπο και να στείλεις αυτό το οποίο έχεις γράψει. Η δικιά μου απορία, λέει ο Λευτέρης, κάπου είδα, λέει, ένα ράφι στον τοίχο της άλλης πολυκατοικίας. Αυτή που κατέρευσε δεν είχε τέσσερις τοίχους. Είναι... Τι εννοείς δεν είχε τέσσερις τοίχους? Δεν μπορεί να μην είχε τέσσερις τοίχους, ρε αδερφέ. Λοιπόν, ο Λεωνάρδος μου το έχει στείλει, εγώ δεν το είδα. Καλημέρα Σπύρο, ενδιαφέρουσα επικαιρότητα, αλλά διάφορες οι μουσικές επιλογές. Α, γιατί ρε Λεωνάρδε? Λοιπόν, να σου πω κάτι, ωραία, κάνε παραγγελιά. Κάνε παραγγελιά σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ότι δεν του άρεσε σήμερα. Ξεκινήσαμε λίγο η ιδιοσιογραφία, ξέρεις. Δεν μου πήγαινε να ξεκινήσουμε πιο ζωηρά, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το βάλαμε και το Wild Horses. Έτσι μου, είναι και ένα από τα αγαπημένα μου. Έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αγαπημένο μου τραγούδι. Επειδή τον τελευταίο καιρό βλέπω πολλούς πευτοσυνεφάκηδες για τα τεκτενόμενα πολεοδομικές καταστάσεις, να πω μια προσωπική εμπειρία. Το 2006, 20 χρόνια πριν, δούλευα ως εργοδηγός σε οικοδομές. Έπρεπε μία μέρα να έρθει μηχανικός πολεοδομίας για έλεγχο. Με το που έφτασε στην οικοδομή και έριξε μία ματιά, τραβούσε τα μαλλιά του από τις παρανομίες. Όταν του έδωσα το φάκελο που μου είχαν δώσει από την εταιρεία, αμέσως υπέγραψε και εξαφανίστηκε. Αυτά μου λέει πριν από 20 χρόνια. Καλημέρα. Βοηθιά μας.

Συνετιστείτε και συντονιστείτε, θα το λέμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν κάνουμε barbecue, το στείνουμε άμα θέλουμε να φάμε. Θέλουμε να φάμε κοτόπουλο με πατάτες. Το βάζουμε στο φούρνο το ρημάδι. Δεν φτιάχνουμε, δεν βάζουμε τη σκάρα έξω για να κάνουμε barbecue. Ειδικά τώρα το Σαββατοκύριακο, λίγη προσοχή. Να βλέπουμε και το χάρτη επικινδυνότητας. Εχθές πρέπει να σας πω, το τελευταίο 24ωρο, γιατί το μετράνε ένα 24ωρο, είχαμε 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής. Οι άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας τους συνέλαβαν. Φώναξαν για την αστυνομία. Τρεις περιπτώσεις σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής προκάλεσαν πυρκαγιά από αμέλεια. Έτσι, αφήνουμε και τις θερμές εργασίες. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι, το καγγελάκι το φτιάχνουμε λίγο αργότερα. Από Σεπτέμβρη. Έπρεπε να είχατε μεριμνήσει να το έχετε φτιάξει από τον Απρίλη. Το Μάρτιο, τον Απρίλη, το Μάη. Τώρα σας έπιασε ο πόνος. Εάν τώρα συνέβη κάποιο ατύχημα στο μεσοδιάστημα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν κάνουμε πάντως μέρα, μεσημέρι και με τέτοιες θερμοκρασίες, θερμές εργασίες. Έχουμε και νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά της ενδεχόμενης πώλησης των μαχητικών F-35. Συμπαθάτε με. Ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής, ο Μάικ Λόλερ. Ναι, έκαναν σαρδάμ σε αυτό το όνομα, για να καταλάβετε. Ο Μάικ Λόλερ, λοιπόν, έστειλε επιστολή στον Ντόναλντ Τραμπ. Τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Δεν θα είναι εύκολο το εγχείρημα αυτό του Τραμπ, αν και λένε αυτοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Έτσι είναι ο Τραμπ, ρε παιδί μου. Έτσι είναι ο 47ος. Κοιτάει την ατζέντα, κοιτάει το καλεντάρι και του λένε, α, κοίταξε, 7 με 8 του μηνού, 7 με 8 Ιουλίου, έχει σύνοδο κορυφή στο ΝΑΤΟ που πρέπει να πας. Πού είναι, ρώτησε ο Τραμπ. Του είπαν, είναι στην Άγκυρα. Α, μάλιστα, ο καλός μου φίλος, πώς τον είπαμε, γιατί όλους έχει καλούς φίλους. Είναι αυτό το οποίο παθαίνουμε όλοι μας. Δηλαδή, περπατάμε στον δρόμο, έρχεται ο άλλος και σου λέει, α, τι κάνεις, είσαι καλά, αδερφέ,

0: Λες εσύ, δεν μου θυμίζει κάτι, ρε παιδί μου. Εάν έχεις, είσαι με τη γυναίκα στον Αντάλλο, τη σκουντάς λίγο και πες μου το όνομα. Κάπως έτσι είναι και με το, και με το ντραμ. Στην Άγκυρα, Τουρκία, Τουρκία, ναι. Ποιον έχουμε εκεί, του λέει Ερντογάν, Ερντογάν. Α, my good fellow, ο καλός μου φίλος. Δεν θυμάται το όνομα, ο καλός φίλος. Αδερφέ, πώς είπαμε, πώς σε λένε, ένα τέτοιο πράγμα. Σου λέει, ωραία, μια και θα πάμε εκεί, τι ατζέντα έχουμε. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα 1, 2, 3, 4, 5, τι θέλει αυτός, θέλει τα F-35. Τον πετάξατε έξω. Του υπενθυμίζουν, το λένε. Δεν θυμάται ο άνθρωπος, έχει τόσα πράγματα να διαχειριστεί. Έχει τόσα πράγματα να διαχειριστεί. Έμαθα κιόλας ότι όσο καιρό είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι κρυπτονομίσματα τα οποία είχε, αυξήθηκαν, λέει, κατά $1 δισεκατομμύριο. Έχει δουλειές ο άνθρωπος, πού να τα θυμάται όλα. Κοιτάει στο κινητό του, μπαίνει μέσα στο τέτοιο, στο κρύπτο εκεί, στο κρυπτονόμισμα για να δει, σου λέει 1 δισεκατομμύριο. Μια χαρά είμαστε. Σε άλλες, λέει, επιχειρήσεις γενικότερα, άλλο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο άνθρωπος έχει δουλειά, που να τα θυμάται όλα αυτά. Τι, μάλιστα, τι πρόβλημα έχουμε, λέει, τα F-35, θυμάστε τότε όταν ήσασταν 45ος, τώρα είσαστε 47ος. Τους είχατε πετάξει έξω από το πρόγραμμα. Γιατί τους είχα πετάξει έξω από το πρόγραμμα? Έχουν κάτι πυραυλάκια από τη Ρωσία, S-400. Α, μάλιστα. Ωραία, τι πρέπει να του υποσχεθώ? F-35 και κινητήρες Καάν. Θυμάστε, του λένε επίσης, είχε έρθει στο Λευκό Οίκο, είχε έρθει στο Λευκό Οίκο, πώς τον είχα αντιμετωπίσει? Ό,τι σας ζήτησα, του είπατε όχι, ενώ πριν έρθει του είχατε πει σε όλα ναι. Ωραία, σου λέει, να, αυτή είναι η ιδέα, έτσι θα το κάνουμε και τώρα. Θα του πω σε όλα ναι, θα πω κιόλας, έρχομαι με δώρα. Να, όπως ο Τζον Τραβόλτα, για δώσε ένα Τζον Τραβόλτα. Έτσι ακριβώς είναι ο Τραμπ, ο 407ος. Μεγάλη πετυχησιά, έδωσα και την κοπελίτσα. Την κοπελίτσα, δεν θυμάμαι το όνομα. Τι να κάνω τώρα, θυμάμαι τον Τζον Τραβόλτα. Πάλι καλά που θυμάμαι τον Τραβόλτα. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Και τώρα για να το σοβαρέψουμε, η Αθήνα, ναι μεν, βρίσκεται σε εγρήγορση. Από την άλλη όμως θεωρεί ότι δεν θα γίνει απολύτως τίποτα όσο έχει στα χέρια της η Τουρκία τους S-400. Και ασφαλώς δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη η εξίσωση να πάρει ένα τηλέφωνο ο Ερντογάν τον Πούτιν και να του πει να σου πω κάτι ψώνια που είχα κάνει από σένα και από το Κρεμλίνο, πρέπει να στα επιστρέψω. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Παρόλα τα αυτά, το γεγονός ότι υπάρχουν βουλευτές από την πλευρά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που στέλνουν επιστολές, που μαζεύουν υπογραφές, σίγουρα προβληματίζουν ακόμα και αυτόν τον τύπο που έχει το όνομα τεπώνυμο Ντόναλντ Τραμπ. Καλή σου μέρα, Δημητρά μου. Συγγνώμη, λέει, κύριε Σπύρη, ήθελα να πω για το θέμα με το Ουκρανικό, έχουμε εξελίξεις και εκεί, δυστυχώς, εξελίξεις. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, καθόλου μα καθόλου καλά. Δεν ακούμε, λέει, τι συμβαίνει, δεν υπάρχει πόλεμος. Ο Πούτιν τι κάνει? Υπάρχει πόλεμος και πρέπει να σου πω ότι δυστυχώς τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας. Θα επανέλθουμε ασφαλώς δρυμύτεροι, γιατί θα έχουμε και το τσουνάμι μας στη Στεφανία και θα τα πούμε και για το Ρωσοκρανικό. Θα πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Κυρία Μαρία Ψάλτη, θα πάτε να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που πάντα επιδεικνύετε απέναντί μου. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Δικό σας παρακαλώ.
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, κύριε Σαπρανίδη, πώς είστε, όλα καλά? Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχουμε καιρό να ανταμώσουμε. Μας λείψατε, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά τελείωσαν και τα πρωταθλήματα. Τώρα σηκώσαμε ό,τι ήταν να σηκώσουμε. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θεωρητικά πρέπει να σας πω ότι ναι, που είναι. Έλα εδώ, ωραία μου τεχνολογία. Θα τη βρούμε την άκρη. Γιατί έχουμε και. Ναι. Είδες, τεχνολογία, όταν δεν θέλει η ρημάδα, σου δημιουργεί, σου κάνει διάφορα. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι ακριβώς, σε λιγότερο από ένα λεπτό, θα έχουμε την Ανατολή του Ηλίου, σύμφωνα με την ατζέντα, σύμφωνα με το ημερολόγιο εδώ. Ήδη το αποσύρεται σιγά-σιγά, αποσύρθηκε ήδη αυτό το μαύρο της νύχτας και έχει αρχίσει και δημιουργείται μια πάρα πολύ όμορφη, καταγάλανη εικόνα στον Αττικό ουρανό. Να κοιτάξετε να την απολαύσετε. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ασφαλώς εργάζεστε. Είναι νωρίς ακόμα για το μεγάλο κύμα των αδειών. Υπομονή. Μην ανησυχείτε. Θα έρθει και η σειρά σας, η σειρά μας, λέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση. Έχω να σας πω κάτι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον, παρακαλώ, και θέλω να το ακούσετε. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Λοιπόν, αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Είναι πραγματικά εκπληκτική η καμπάνια. Νομίζω ότι θα την απολαύσετε. Όσοι δεν το έχετε κάνει, να μπείτε στα social media του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και να την απολαύσετε και εσείς. Μπόσα νόβα είναι αυτό, ενδεχομένως, σιγά μην αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση. Γενικότερα ένα 550 που πήρα εχθές έπεσα πάλι σε αυτό το παλιό το 550 το οποίο χορεύει Χαλιγκάλι. Εμείς χορεύουμε Μπόσα νόβα. Λοιπόν, σας έχουμε και τρεις μέρες στο ναύπλιο, διότι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM έχει δωράρες και ωραίους προορισμούς. Όλοι φαντάζομαι ότι έχουμε πάει στο ναύπλιο, αλλά όχι με τις συνθήκες που θα σας στείλει ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν λοιπόν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο λοιπόν, ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν βρίσκεστε, υπάρχει και Selecta Rent-A-Car για να νοικιάζετε το αυτοκινητάκι σας. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες. Το πηγαίνεις, ανάβεις το κεράκι, κάνεις το σταυρό σου, πίνεις και τον καφέ σου και ξαναγυρίζεις πίσω. Φοβερή βόλτα. Και μπορείς βεβαίως να πας και Μύκονο, Νάξο, Πάρο, με ταχύπλο πάντα της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Σε ποια παιδιά?
1: Στα γουρλίδικα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μίλησα χθες με Μπάμπη Παπαδημητρίου, ελπίζω να ήταν γουρλής.
0: Ναι. Γιατί να μην γουρλής κάτι?
1: Αυτός ο Τζόκερ δεν έπαιξε, εκεί θέλω να καταλήξω, δεν έκανα κάτι.
0: Αν δεν έπαιξες...
1: Ελπίζω... Τι συμβαίνει εδώ?
0: Τι έπαθες?
1: Τίποτα.
0: Τι συμβαίνει εδώ, τίποτα.
1: Δίνω μια μάχη με το ποντίκι.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Είναι μια μάχη με το ποντίκι.
0: Με το ποντίκι, όχι την εφημερίδα, γιατί κυκλοφορεί σήμερα.
1: Όχι, όχι, όχι. Με το ποντίκι, το κανονικό ποντίκι του υπολογιστή.
0: Α,
1: αλλά νομίζω...
0: αυτό που έχουμε κάνει κανονικό ποντίκι του υπολογιστή.
1: Το κέρδισα.
0: Το κέρδισε.
1: Ναι.
0: Εγώ συνήθω χάνω.
1: Γιατί έχει δεύτερο ποντίκι εδώ, τώρα κατάλαβα τι συμβαίνει.
0: Α.
1: Τσικ. Ναι.
0: Τι είναι δεύτερο ποντίκι.
1: Κοίτα.
0: Ένα. Ναι, δύο. Α.
1: Λοιπόν,
0: πολύ αυτά. Καλά θα πάει αυτό σήμερα. Πάρα πολύ καλά θα πάει.
1: Στα καλώδια πλέχτηκα. Είμαι που με πήρε επίση τα καλώδια.
0: Εγώ να δεις, εγώ λοιπόν. Να δεις. Τι κάνετε κυρία Κασίμη, πώς είστε? Εγώ εντάξει, έχω ολοκληρωθεί. Είπα και για την ωραία ιστορία εκεί του φυσικό αέριο, την ελληνική εταιρεία ενέργειας. Έδωσα και το δωράκι, έχω ολοκληρωθεί με μια χαρά για τη σημερινή ημέρα που είναι Πέμπτη. Που Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, να μην το ξεχνάμε.
1: Αυτό τα έχουμε πει. Ε. Τα έχεις ξαναφέρει τα νέα Σάββατα. Ήτανε παλιά τα νέα Σάββατα.
0: Έχει αρχίσει και υπάρχει κινητικότητα. Έχει αρχίσει και υπάρχει κινητικότητα όμως.
1: Θεωρείς ότι είναι πάλι.
0: Όχι, όχι στο σημείο που ήταν. Αλλά γενικότερα υπάρχει κινητικότητα.
1: Κάποτε παλιά η Δευτέρα ήταν τα νέα Σάββατα. Στο έχω ξαναπεί. Μόνο τη Δευτέρα έβρισκες.
0: Τώρα, αν πας πάρα πολύ παλιά. Τα νέα Σάββατα ήταν όλες οι καθημερινές.
1: Αυτό είναι φοβερό.
0: Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πρώτα απ' όλα, εκτός από Δευτέρα που είχαν εντάξει μία μέρα ρεπό, τα μπουζούκια ήταν ανοιχτά από Τρίτη μέχρι Κυριακή.
1: Από εκεί κατάλαβες την κρίση. Τα μπουζούκια άρχισαν να ανοίγουν δύο φορές την εβδομάδα. Άστα, Σπύρο μου.
0: Όντως.
1: Άστα, Σπύρο μου. Άστα.
0: Άστα λοιπόν, να πάνε.
1: Άστα. Σήμερα, 5η 2 Ιουλίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται η κατάθεση τη τιμία αισθήτω τη Παναγία Στατόκου Ελβαχερνέ Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Μάρτυρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιορτάζουν τα εξή ονόματα. Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης.
0: Ναι.
1: Ιουβενάλης. Αυτά.
0: Χρόνια πολλά ρε παιδιά.
1: Όποιος.
0: Χρόνια πολλά να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή.
1: Θα ήθελα να γνωρίσω ρε
0: Ιουβενάλη. Ναι, ειλικρινά, εάν κάποιος έχει βαφτιστεί με αυτό το όνομα, πρώτα απ' όλα να μην κατηγορείτε τους γονείς σας, δεν είναι σωστό.
1: Όλα τα ονόματα ωραία είναι.
0: Ωραία
1: μην το λες αυτό. Γιατί να κατηγορεί κάποιος.
0: Για ξαναπες το όνομα γιατί εγώ το ξέχασα ήδη.
1: Ιουβενάλης.
0: Πώς? Ιουβενάλης.
1: Ναι.
0: Κάνω το εικόνα. Να είσαι μικρό παιδάκι στο σχολείο.
1: Τζου.
0: Τι τζου.
1: Τζου.
0: Θα σε φωνάζουνε τζου.
1: Τζου. Τζούβενα.
0: Μάλιστα.
1: Τζου.
0: Εάν κάποιος έχει βαπτιστεί με αυτό το όνομα, πραγματικά στείλτε μας μήνυμα.
1: Λία.
0: Λία. Α, Τζουβελία Λία.
1: Λέει.
0: Σωστό και αυτό. Στείλτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι σας έχουν βαφτίσει με αυτό το όνομα.
1: Ωραία.
0: Έτσι, ειλικρινά θα μιλήσω με τον κύριο Βασιλόπουλο. Ένα δώρο, ρε παιδί μου, να το πάρετε έτσι στο τσακί
1: ωραία,
0: κέφι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ζέστηκανε.
0: Ζέστηκανε.
1: Λοιπόν.
0: Τραγουδά.
1: Ανατολή Δυσιλίου, παρακαλώ.
0: Ανατολή Δυσιλίου. Λοιπόν, η Ανατολή. Εδώ και 6 λεπτά.
1: Ναι.
0: 7 τώρα για την ακρίβεια. Έχει ανατείλει ο ήλιος. Πρακτικά βέβαια δεν το βλέπουμε. Ακόμα κάνει τα νερά του πίσω από την Πεντέλη. Αλλά κοίτα τι ωραίος, τι καταγάλανος ουρανός αρχίζει να διαμορφώνεται. Τι ωραία που θα περάσουμε και σήμερα. Ευτυχώς που θα είμαστε μέσα με το air condition και θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Καιρός τώρα, ναι. Θα σου πω τι καιρό θα έχει. 35 και παραπάνω. Mm. Ναι, εδώ 35 θα έχει, αλλού θα έχει παραπάνω. Έθριος γενικά θα είναι ο καιρός. Μεσημέρα απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν κάποια συννεφάκια. Και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Μιλάω για όλη τη χώρα τώρα, είναι η συνολική πρόγνωση. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Στις Κυκλάδες, τη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36
0: ναι.
1: Και τοπικά σε κάποιες περιοχές υπηρετικά τους 37 παρακαλώ.
0: Θα φτάσει 37 ναι.
1: Αθήνα, στην Αττική, λοιπόν, Έθριος θα έχει και λίγους όμβρους σήμερα. Με σήμερα απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Πιθανό, δεν είναι σίγουρο.
0: Μα χωρίς όμβρους δεν γίνεται.
1: Πιθανό.
0: Μα πόσο καιρό λες για όμβρους και δεν έχει πέσει στα γόνα,
1: βέβαια. Δεν είμαι μετεωρολόγα.
0: Μετεωρολόγα δεν είσαι, αλλά τσεκάρισε το. Πάρε ένα τηλέφωνο κάπου.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, μίλαμε.
1: Όχι, υπάρχει ρεσί, αλλά είναι ελάχιστο. Γιατί δεν το πρέπει να είσαι έξω, να μην δουλεύει.
0: Είναι ελάχιστο και δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, φυσικά, γιατί είσαι συνέχεια έξω.
0: Εχθές έπαθα το εξής.
1: Περίμενε. 24-35 βαθμούς Κελσίου. Όχι, θα σταματήσω το καιρό για να πει τι έπαθες.
0: Όχι, εννοείται, παιδί, δεν είπα το αντίθετο.
1: Και στα θαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθρος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα απόγευμα. Οπότε και εκεί θα έχει λίγο βροχούλα, κυρίως στα ορεινά. Ενδέχεται.
0: Ναι.
1: Πάλι. Και θερμοκρασία 23-33 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, και για να εκνευρίσω το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος ακούει την εκπομπή μόνο για σένα, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Στέλνει και τα μηνύματα. Εχθές είχε στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα. Τα είδα μετά. Τα είδα μετά και όσο παντού δεν υπήρχε περίπτωση. Αγαπητέ Νίκο, μην πάρεις ζακέτα. Μην βάλεις ζακέτα.
1: Ναι.
0: Θα βγάλεις την μπέμπελη.
1: Ναι.
0: Ούτε ομπρέλα να πάρεις, γιατί αυτός στους όμβρους
1: εγώ. Αυτό.
0: Όχι, γιατί μου λέει. Καλά, δεν παρελθήκες να λες κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Ζακέτα μην πάρεις, έναν τ' άλλο. Εντάξει, έχουμε και εμείς ατάκες μας. Θα τις αλλάξουμε. Πού θα πάει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα μας έρθει άλλη έμπνευση. Πόσο παρόν στο... έχουμε μείνει.
1: Εντάξει, αφού το θέλει ο Νίκος, να τις αλλάξουμε. Δεν είναι.
0: Όχι, γιατί επειδή το θέλει ο Νίκος, αλλάξω εγώ τη ζωή.
1: Ο Χριστός και Παναγία. Κάποια στιγμή θα τις αλλάξουμε.
0: Κάποια στιγμή ναι, θα μου έρθει μια άλλη έμπνευση εννοώ. Τώρα προς το παρόν δεν μου έχει έρθει, έχει κολλήσει το μυαλό. Εχθές λοιπόν, κάποια στιγμή έψαχνα την αρχισυντάκτρια του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι η Αντιγόνη, που είναι η Αντιγόνη, ρε Αντιγόνη, μου λένε εκεί, μάλλον έχει βγει έξω και κάνει τσιγάρο. Λέω πάω να την βρω. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω από το κανάλι, με το που βγαίνω έξω από το κανάλι λέω, δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα έρθει μέσα. Μου ήρθε παιδιά ένα πράγμα, ξέρεις από το air condition, από το κλιματιστικό, από τον κλιματισμό μέσα
1: ναι,
0: από,
1: ναι.
0: Από το κτίριο, ήταν και μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση.
1: Παπαδάκι, δεν είναι να βγαίνεις εσύ έξω τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι γενικότερα. Ο κόσμος πρέπει να είναι, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι, για το πόσο διαχειρίζεστε την καθημερινότητά σας, για να πάει καλά η καθημερινότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: περίμενε.
0: Να συστηθούμε και ναι. Από του συστηθούμε. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ αυτή την νοστιμιά την οποία.
1: Βάλε την νοστιμιά γιατί μετά έχουμε να περάσουμε σε δυσάρεστα πράγματα.
0: Σε πολύ δυσάρεστα πράγματα. Στεφανία Κασίμη λοιπόν στο ένα μικρόφωνο.
1: Στο Παδάκι στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντου παπάκυριαλεφ.gr.
0: Λοιπόν, για πάμε στην νοστιμιά μας.

0: Διότι Στεφανία Κασίμη, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα άτια.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι World UFO Day. Σήμερα γιορτάζουν τα UFO. Χρόνια πολλά σε όλα τα UFO που κυκλοφορούν. Πάνω, κάτω, δίπλα μας.
1: Κοίτα, αν εκπέμπουμε μέχρι εκεί.
0: Πού να εκπέμπουμε?
1: Στα πάνω UFO.
0: Στα πάνω UFO. Το θέμα είναι το εξής. Τι γίνεται με τα κάτω UFO?
1: Τα κάτω UFO.
0: Γιατί τα πάνω UFO, άντε πες, μπορεί να έχουν και μια τεχνολογία παραπάνω, να έχουν και περισσότερη νοημοσύνη, το IQ να φτάνει σε άλλα επίπεδα. Τι γίνεται με τα UFO τα οποία βρίσκονται εδώ κάτω και έχουν IQ φιστικιού?
1: Αυτά
0: αυτό
1: τα
0: είναι το πρόβλημα. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν, World UFO Day, εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Και για να καταλάβεις εδώ στον πλανήτη πόσο UFO είμαστε, γιορτάζουμε στις 2 Ιουλίου ένα περιστατικό το οποίο έγινε στις 3 Ιουλίου. Διότι αυτοί είμαστε. Οι λάτρεις λοιπόν των άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για ανίγνευση άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Θέλεις να γιορτάσουμε απόψε?
1: Ναι, αλλά μη στρέψεις το βλέμμα σου πάνω.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Και αύριο θα έρθουμε, θα κοιτάμε προς τα πάνω. Και αύριο θα έρθουμε και απλά τα μικρόφωνα θα τα έχουμε πιο ψηλά γιατί θα έχει πιαστεί ο σβέρκος μας.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτά τα αρχεία τα οποία αποχαρακτηρίζονται τον τελευταίο καιρό και δημοσιοποιούνται. Έτσι έχουν ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει δύο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις θεάσεις UFO και άρα κατ' επέκταση την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.
0: Ναι, εντάξει. Πώς το λέμε το κλισέ? Είναι πολύ εγωιστικό να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν.
1: Πάντως πιστεύω ότι τα θέματα δεν τα διαβάζουν όσο παλιά θα τα ξέρεις. Δεν τα βλέπουν τόσο παλιά ο κόσμος. Ούτε εγώ δηλαδή δεν τα διαβάζω με τέτοιο ενδιαφέρον γιατί παρότι μου αρέσουν,
0: ναι.
1: Γιατί πια έχω πιστεί.
0: Οπότε,
1: ρε παιδί μου, παλιά.
0: Τι εννοείς,
1: έχω πιστεί ότι υπάρχουν.
0: Μα εκ των πραγμάτων.
1: Αυτό σου λέω.
0: Μα τόσες ταινίες έχουν γίνει.
1: Δεν έχουν γίνει ταινίες, ενώ στην πραγματικότητα. Μην το συζητώ. Οπότε πια επειδή πιστεύω ότι και ο κόσμος πιστεύει ότι υπάρχουν, δεν τα διαβάζει με τέτοιο ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν εξωγήινοι ή υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα?
1: Δεν ξέρω εσύ πώς να το πει. Φίλοι είναι τώρα.
0: Φίλοι είναι φίλοι μεταξύ τους.
1: Φίλοι εδώ τώρα, εντάξει. Δεν θα έρθουν να μας απαγάγουν, πιστεύω.
0: Δηλαδή.
1: Αν έρθουν πάντως, εγώ πάω.
0: Θα έρθουν εύκολα κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Είναι εμπειρία. Είναι επαφέστερη του τύπου. Γιατί εμείς εδώ μένουμε σε επαφές, ξέρεις, δυσδιάστατες.
1: Okay. Κάτσε να ακούσουμε λίγο για να κάνουμε τη γέφυρα να πάμε σε σοβαρά.
0: Άντε.

0: Πάμε λοιπόν στα σοβαρά και ασφαλώς το τελευταίο 24ωρο η δημοσιογραφία έχει στιγματιστεί, κινείται στους ρυθμούς της τρομοκρατίας.
1: Και ναι, ασφαλώς, για δημοκρατία καλά κάνεις και χρησιμοποιείς τη λέξη, αδερφά.
0: Μα δεν τη χρησιμοποιώ εγώ, τη χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα μίλησε για νέα τρομοκρατία. Ναι. Τη χρησιμοποίησε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη. Τη χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Και η αντιπολίτευση.
0: Τη χρησιμοποίησε, τη χρησιμοποίησε ο κύριος Κυρανάκης και βεβαίως μετά και ακολούθησε και η αντιπολίτευση. Σε πάρα
1: όχι πολλές... όλοι, αλλά ναι. Όχι όλοι νομίζω βασικά. Όλοι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί οι περισσότεροι χρησιμοποιούσαν τη λέξη. Όλοι.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Γιατί το παρατήρησα όταν μου έχει φύγει κάποια, δεν ξέρω. Αλλά προσπαθούσα να δω αν χρησιμοποίησαν, ήθελα να το δω.
0: Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της.
1: Δυστυχώς. Πραγματικά. Σοκαριστικό θα έλεγα, γιατί δεν ξέρω αν στην αρχή ξέρεις φαινόταν ότι ήταν τόσο σοβαρό, αλλά αυτό να το. Ξέρεις, να το βλέπουν και κάποιοι που πιστεύουν καζάκι. Εντάξει, δεν τρέχει.
0: Το πρωί.
1: Είναι δολοφονική επίθεση, μην το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Το πρωί,
1: μιλάμε δολοφονία.
0: Το πρωί στο πλαίσιο των τηλεφωνημάτων που αναγκάζομαι, που πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος για να μάθει και την ατζέντα της ημέρας, τι πρόκειται να συμβεί, τι συζητάνε επί κεκλεισμένων θυρών. Στον χθεσινό λοιπόν πρωινό καφέ, ο χθεσινός πρωινός καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν μονοθεματικός.
1: Γι' αυτό το θέμα. Ναι.
0: Ήταν γι' αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε πολύ νωρίς το πρωί. Ότι δηλαδή, ναι, νέα τρομοκρατία, γκαζάκια και μάλιστα οι πληροφορίες ασφαλώς που είχαν ήταν ότι ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση της υγείας της μητέρας της κυρίας Νέστορα.
1: Εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν είχα από την πρώτη στιγμή την πληροφορία αυτή. Δεν είχα και κάποια εννοώ, αλλά δεν έπαθα σοκ σου λέω όταν έγασε τη μάχη η γυναίκα. Έπαθα σοκ.
0: Επίσης,
1: και να πω κάτι και να δώσουμε και το ρεπορτάζ και στο κομμάτι το αστυνομικό. Αυτοί τώρα θεωρούν ότι είναι αγωνιστές.
0: Δεν ξέρω τι θεωρούν.
1: Κάνουν κάποια αντίσταση.
0: Δεν ξέρω τι θεωρούν. Πάντως, αποκτά το περιστατικό, συμπαθάτε με, θα το πω, θα ακουστεί λίγο κοινικό, αλλά έτσι είναι. Η χθεσινή ημέρα αλλάζει τα δεδομένα. Δημιουργεί μια τελείως διαφορετική δυναμική. Και όσον αφορά στο περιστατικό, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός, και αναφερόμαστε στον Πρωθυπουργό γιατί σε περίπτωση που δεν, ο Πρωθυπουργός είναι ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις, έκανε μια παρέμβαση εκτός κειμένου και εκτός ατζέντας, εκ των πραγμάτων.
1: Των πραγμάτων δεδομένων.
0: Πρόσεξε, θα σου πω. Στην εκδήλωση την οποία είχαν, που παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος σε σχέση με τους υπουργούς. Έκανε λοιπόν την πρώτη παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε ότι αμέσως μετά
1: θα πάει στη Θεσσαλονίκη
0: για να βρεθεί δίπλα στους τραυματίες, δίπλα στα θύματα αυτής της επίθεσης. Πήγε στη Θεσσαλονίκη έχοντας δίπλα του και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Ναι, σωστά.
0: Κάνει λοιπόν δήλωση, η οποία δήλωση ήταν και μισό κλικ παραπάνω, πιο έντονη, σε σχέση με αυτό το οποίο είχε πει 2-3 ώρες νωρίτερα.
1: Σωστά.
0: Και ασφαλώς στο άκουσμα
1: του θανάτου
0: της 72χρονης βγήκε γραπτή δήλωση του Πρωθυπουργού και θα μου επιτρέψεις
1: να τη διαβάσεις.
0: Όχι να τη διαβάσω. Εγώ θα διαβάσω μόνο μία φράση η οποία δείχνει και την παραπάνω ένταση που δίνει στο περιστατικό το Μέγαρο Μαξίμου. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Μεταξύ όλων των υπολείπων, εμένα αυτό μου χτύπησε στο μάτι.
1: Ναι, σε όλους.
0: Ρεπορταζιακά,
1: αλλά
0: δημοσιογραφικά.
1: Καλά έκανες.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Ρεπορταζιακά, δημοσιογραφικά, αυτό έπρεπε να σου χτυπήσει το μάτι.
0: Λοιπόν. Και το αναφέρω όλα τα υπόλοιπα ασφαλώς. Δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Έβαλε και άλλα πράγματα σε αυτή τη δήλωση.
1: Πολλές ερμηνείες η δήλωση, αν θες να τη συζητήσουμε και πολιτικά. Αλλά τώρα
0: Αλλάζει η ατζέντα, Στεφανία.
1: Αλλάζει η ατζέντα, ξεαλλάζει η ατζέντα. Αυτή τη στιγμή έχει χάσει μια γυναίκα τη ζωή τη.
0: Γι' αυτό είπα.
1: Πριν φτάσουμε για του διχασμού και τα άκρα, χάσει μια. Γιατί βλέπω ότι θα γίνει τι επόμενε μέρε και στα social media, στο δημόσιο διάλογο.
0: Γι' αυτό λοιπόν, το λόγο και το. Και είπα, κάνεις, μπορεί να ακουστεί κοινικό. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα, τι να κάνουμε.
1: Επειδή έχει χάσει σήμερα μια γυναίκα τη ζωή τη, θα με επιτρέψει, θα το συζητήσουμε. Θα έχουμε χρόνο εξάλλου. Αλλά το αν αλλάζει ατζέντα και του διχασμού και τα άκρα, σου λέω, θα το συζητήσουμε τι επόμενε μέρε. Το θέμα είναι ότι κάποια είναι εγκέφαλη.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς αλλιώς να τους πεις, δολοφόνους βασικά να τους πεις. Τι να τους πεις. Λοιπόν.
0: Έχουμε μια νεκρή γυναίκα ασφαλώς και είναι δολοφόνη.
1: Και μπορεί να είχαμε και περισσότερα θύματα. Αποφάσισαν μια μέρα να βάλουν μια, ξέρω εγώ, κουκουλίτσα να πάνε νύχτα.
0: Δεν το αποφάσισαν μια μέρα. Λένε οι αρχές.
1: Όχι, εννοώ αποφάσισαν μια μέρα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Πώς να το πω, δεν εννοώ, δεν υπήρχε σχέδιο. Εννοώ αποφάσισαν μια μέρα να πάνε να βάλουν φωτιά σπίτι. Μα είναι δυνατό ρε.
0: Συνομιλώντας με
1: και αυτοί
0: τους...
1: θεωρούν ότι κάνουν τι, ότι κάνουν αντίσταση.
0: Επανάσταση.
1: Αντίσταση. Τι κάνουν.
0: Αντίσταση.
1: Έτσι,
0: και να μας εξηγήσουν, λένε στο μεταξύ οι αρχές.
1: Με κουκούλες νύχτα και να βάζουν φωτιές. Έτσι γίνεται.
0: Δεν ξέρω εάν.
1: Ασφαλώς και δεν γίνεται. Ο στόχος ποιος είναι.
0: Η επιλογή. Μπορεί κάποιος να εξηγήσει τις επιλογές.
1: Όποιος και να ήταν ο στόχος. Γιατί μπορεί να ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ποιος ήταν ο στόχος.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα.
1: Τι θες να δείξεις.
0: Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, πες ότι έχει ένα θεσμικό
1: όχι,
0: ρόλο.
1: Εσύ, κάτσε να τελειώσω, ρε παιδί μου. Πας και βάζεις την πολυκατοικία.
0: Άσε με
1: Γαζάκια.
0: Να τελειώσω.
1: Έχει και άλλους ανθρώπους στην πολυκατοικία.
0: Μα δεν το σκέφτονται.
1: Τους ανθρώπους, οικογένειες,
0: μα παιδιά. Πρώτα απ' όλα δεν σκέφτονται ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος. Θα σκεφτούν τους υπόλοιπους ενίκους της πολυκατοικίας ή τους γείτονες. Οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα είναι εγκληματίες. Είναι εγκληματίες. Αλλά λέω, ο Ιωακίμοβιτς, ο κύριος Ιωακίμοβιτς, έχει και ένα θεσμικό ρόλο. Είναι ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής. Ο Σάββας ο Αναστασιάδης ως πρώην βουλευτής. Η κυρία Νέστορα, την οποία ρωτάω, πήρα τηλέφωνο τους συναδέλφους πάνω στην ΕΡΤΡΙΑ. Ρε παιδιά, τι γνωρίζουμε. Στο κανάλι λέει, εμείς τη φωνάζουμε. Και έρχεται για να μιλήσει ως δικηγόρος για την ενδοοικογενειακή βία. Ποτέ δεν την έχουμε ρωτήσει για τα πολιτικά. Η γυναίκα, λέει η κοπέλα, δεν έχει τοποθετηθεί εναντίον του Α, του Β, του Γ, του Δ, μόνο για την ενδοοικογενειακή βία. Πώς εμείς καλούμε διάφορους δικηγόρους για να μας μιλήσουν, ας πούμε, για τα κόκκινα δάνεια.
1: Ναι, ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη, τα κανάλια εκεί, τα ραδιόφωνα, τη συγκεκριμένη γυναίκα, τη συγκεκριμένη δικηγόρο, τη φώναζαν. Για να μιλήσει για την ενδοοικογενειακή βία. Με ποια λογική λοιπόν. Με ποια λογική. Και ασφαλώς τώρα που υπάρχει θύμα υπάρχει θάνατος. Δεν θα υπάρξει και προκήρυξη. Δεν θα υπάρξει και ξέρεις για να κομπάσουν να πούνε τον Ατάλο. Τα βάζουμε με την ναι. Εξουσία ή οτιδήποτε.
1: Πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα. Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com.
7: Το
8: κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπεριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Βαράζ ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση έως 3 χρόνια αλλά και χρηματικά πρόστιμα έως 8.000 ευρώ οι ποινές για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8, Σπύρος Παδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Λέγαμε για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση. Βγήκε, μου έκανε εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ήρθανε και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Κούρτη.
0: Ο οποίος χθες το βράδυ βγήκε στο Action, αν δεν κάνω λάθος, και έκανε την εκτίμηση ότι τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια με θύμα την 72χρονη. Είπε ουσιαστικά ότι ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή το συνέδεσε με αυτό.
1: Αυτή ήταν η ρητορική, πρέπει να σου πω, του κυρίου Κυρανάκη, επειδή το πρωί, νωρίς το πρωί, βγήκε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής στη Μάγκη τη Δούση και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δεν ασφαλώς. Εντάξει, έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι το βράδυ στο Action 24 το έκανε πιο συγκεκριμένο, διότι είχαμε ενδιάμεσα δυστυχώς και το άσχημο, τα άσχημα νέα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το αστυνομικό, φαίνεται ότι είναι τρία τα άτομα τα οποία βρίσκονται.
1: Διάβασα πολύ προσεκτικά το ρεπορτάζ στο ενικός.gr.
0: Λοιπόν, είναι τρία τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. Τρεις φυσικοί αυτούργοι. Δεν αποκλείεται να υπάρχει και τέταρτο άτομο. Οι δύο πάντως, οι τρεις είναι σίγουροι. Λοιπόν, οι δύο ήταν σε μία μηχανή που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και ένα τρίτο άτομο ήταν σε μία άλλη μηχανή που εκτελούσε χρέη
1: τσιλιαδόρου.
0: Πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως? Υπάρχουν βίντεο τα οποία έχουν στα χέρια τους οι αρχές και φαίνεται να έχουν καταγραφεί κάποια χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω όλων, σίγουρα ενός.
1: Ο κύριος Αναστασιάδης, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει ξαναδεχθεί επίθεση.
0: Ναι,
1: ο άνθρωπος δηλαδή ακουγόταν στη φωνή του ότι είχε απαυδίσει από όλο αυτό το πράγμα. Και πώς, τι άλλη αντίδραση θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος όταν του πετάνε γκαζάκια και μάλιστα σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το βαθμό στο σπίτι του. Γλιτώσανε τα χειρότερα, διότι έφτασαν πρώτοι οι αστυνομικοί. Διότι πήραν τηλέφωνο από τον Κρότο γενικότερα, ακούστηκαν, πήραν γείτονες, διότι ακόμα και σε διάστημα, λέει, σε πολυκατοικίες, σε οικοδομές όπως τις λένε στη Θεσσαλονίκη, που η απόσταση είναι 5 λεπτά, ακούστηκε ο Κρότος. Πήραν λοιπόν, καλέσανε την αστυνομία και οι άνδρες της ομάδας Δίας που έφτασαν πρώτοι στο σημείο έσβησαν τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό γλίτωσαν τα χειρότερα.
0: Σε σχέση πάντως με τους αυτό τι προσπαθούν να κάνουν, θα δουν όλες τις κάμερες της περιοχής, προφανώς και τα ευρήματα εκεί στα σημεία μπορεί να δώσουν χρήσιμα στοιχεία στους αξιωματικούς της Ελλάς. Και θέλουν ουσιαστικά τι να κάνουν, ξεκινώντας αυτό που κάνουν πάντα, να χαρτογραφήσουν όλη τη διαδρομή των δραστών, δηλαδή και τη μηχανή που χρησιμοποίησαν, από πού ξεκίνησα, πώς πήρανε τα υλικά, πώς διέφυγαν από τα σημεία
1: και
0: που πήγανε μετά, και δεν αποκλείουν, και είναι πολύ λογικό να υπάρχει κάποιος χώρος όπου φυλάσσονται όλα αυτά τα υλικά, και είναι κάτι το οποίο ψάχνουν αυτή τη στιγμή οι αρχές. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία ήδη βρίσκονται, δεν λένε ότι αυτοί είναι, ωστόσο επικεντρώνεται σε κάποια άτομα
1: νεαρής ηλικίας, λέει, τα οποία προέρχονται από τον, τώρα τους έχουν βάλει την ταμπέλα, από τον αντιεξουσιαστικό
0: από
1: χώρο.
0: Παλαιότερα επεισόδια.
1: Ναι, από παλαιότερα επεισόδια.
0: Είναι από επεισόδια που είχαν γίνει, επεισόδια στο Αριστοτέλειο.
1: Ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι έχει καταγραφεί, λέει, οι κάμερες έχουν καταγράψει τον έναν από αυτούς. Για να δούμε. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά έχουν μπει στο...
0: Ο ένας από αυτούς, σου λέω, όχι απλά έχει καταγράψει. Φαίνεται
1: το πρόσωπό του,
0: Ναι, τώρα με κάποια καθαρότητα τουλάχιστον του ενός. Επικεντρώνονται σε κάποια συγκεκριμένα άτομα οι αρχές ως ο βασικός κορμός, ας πούμε, εκτελεστικός της επίθεσης, αλλά δεν είναι προφανώς περιορίζονται εκεί, γιατί ερευνούν και με διασυνδέσεις με άλλα άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές της Θεσσαλονίκης στο παρελθόν.
1: Μία μικρή παρένθεση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μας έφερε τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη. Η πετυχισιά της ημέρας. Ποια είναι η πετυχισιά της ημέρας? Μπορείς να τη φανταστείς, ρε παιδί μου. Ποια είναι η πετυχισιά της ημέρας? Λοιπόν, ακροατής. Κλειστή η αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού στην άνοδο, στο ύψος της Αχαρνών. Για ποιο λόγο λες? Κλαδεύουν.
0: Α, ωραία.
1: Λόγω κλαδέματος.
0: Είναι καλή ώρα αυτή.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πετυχισιά. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Τα συγχαρητήριά μου. Και βεβαίως ανοίγω αυτομάτως. Εδώ έχουμε κοινωνικούς, έχουμε, πώς θα λένε, δημοσιογραφικούς αυτοματισμούς, να ξέρετε. Με το που μας ενημερώνουν οι ακροατές, ανοίγουμε το χάρτη. Και τι βλέπουμε εδώ? Μποτιλιάρισμα στην άνοδο. Ναι. Τι μου το παίρνει?
0: Όλη τη νύχτα κλάδευαν.
1: Ναι, εντάξει, κλάδευαν όλη τη νύχτα, αλλά εξακολουθούν και κλαδεύουν και όλη την ημέρα. Τώρα που ξημέρωσε. Και προσέξτε τώρα. Από τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο της του Κηφισού και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. 6:40.
0: Ωραία.
1: Ε?
0: Εξαιρετικά.
1: Μεγάλη πετυχισιά. Ναι, ωραία, όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα προφανώς δεν πρόκαμα και σου λέει κάτσε να κάνουμε λίγο περισσότερο, να δημιουργήσουμε κανένα ποτηλιάρισμα.
0: Λίγο παραπάνω κλάδεμα.
1: Καλημέρα από τη δροσερή Ναύπακτο, 20 βαθμούς Κελσίου μας ενημερώνει ο κύριος Λάμπρος Κυρίτσης, ότι είναι η θερμοκρασία. Πάμε Ναύπακτο.
0: Εξαιρετικά, μια χαρά. Δεν έχω...
1: Μπορούμε να βγάλουμε την εκπομπή από εκεί, έτσι να έχουμε και δροσούλα. Ωραία, τυχεροί άνθρωποι που ζουν στην επαρχία. Πόσο τυχεροί είναι πραγματικά. Πολλές καλημέρες στέλνει ο Γρηγόρης, ανταποδίδουμε.
0: Λοιπόν.
1: Λευτέρης, τσουνάμι Στεφανία, καλημέρα.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Και κάνει, ναι. Παιδιά, κοιτάξτε, κάναμε μία πλακίτσα για τα UFO. Δεν χρειάζεται να μας στέλνετε ονόματα και δίπλα στα ονόματα να μας στέλνετε άνω κάτω τελεία UFO.
0: Ποιοι είναι τα UFO?
1: Ναι. Δεν είναι. Νομίζω ότι όλοι μπορεί ο ένας να γνωρίσει τον άλλον. Ο Άρης λέει το εξής. Στις πορείες, διαδηλώσεις υπάρχουν οι μόνιμοι μπαχαλάκηδες που δεν συλλαμβάνονται ποτέ. Ως μπαρουτοκαπνισμένοι δημοσιογράφοι που εκτελείτε εντολές. Μισό λεπτάκι, ναι, κάτσε. Αποκλείεται την προβοκάτσια, γράφει ο Άρης. Άρη μου, δεν μου έχει έρθει ακόμα μήνυμα. Όταν θα μου έρθει μήνυμα θα σου απαντήσω. Ρε Άρη, βρε Άρη μου. Πρώτα απ' όλα εμείς προσπαθούμε να μιλάμε με στοιχεία τα οποία προέρχονται από έστω μία μικρή έρευνα την οποία οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, αυτή είναι η δουλειά μας να κάνουμε. Έχουμε συνομιλήσει με κόσμο και κοσμάκι από χθες και η Στεφανία και εγώ και αυτά είναι τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ότι υπάρχουν οι μόνιμοι μπαχαλάκηδες, νωρίτερα δεν είπαμε το εξής. Και μάλιστα αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, πραγματικά μπαρουτοκαπνισμένος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, μου είπε το εξής: τους πιάνουμε. Μάλιστα λέει, αυτοί πλέον είναι τόσο πολύ εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, με το που μας βλέπουν, αφού το έχουν κάνει κάτι, απλώνουν τα χεράκια. Τους παίρνουμε λοιπόν, τους μπουζουριάζουμε, για να το πούμε έτσι λαϊκά. Τους πηγαίνουμε εκεί που πρέπει να τους πάμε και μετά από λίγο είναι ελεύθεροι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι. Όλα τα έχουμε βάλει και τα έχουμε βάλει στο τραπέζι. Αλλά εδώ τώρα έχουμε ένα νεκρό άνθρωπο, έχουμε μια νεκρή γυναίκα.
0: Είναι και διαφορετική κατηγορία, ξέρεις.
1: Τελείως διαφορετική. Ναι, το διαχώρισα. Και μάλιστα προς τιμήν τους. Το διαχώρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέει άλλο, έρχονται, λέει, πετάνε τρικάκια, πετάνε μπογιές. Αλλά τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν ζωές. Εδώ με τα γκαζάκια. Όταν επιλέγεις να κάνεις μια τέτοια επίθεση για να δείξεις δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να έχεις θυμάτα. Όπως τώρα. Θυμάστε στη Μαρφήν τι έγινε?
0: Μια χαρά θυμάμαι.
1: Λοιπόν, όλος ο κόσμος το θυμάται. Ελάτε τώρα. Λοιπόν, έχει ανοίξει πάντως ο διάλογος.
0: Δεν ξέρω αν υπάρξει και κάποια. Θα δούμε βεβαίως. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον υπουργό διαχείρισης, τον κύριο
1: Μπούγα.
0: Να δούμε, να μας πει. Δεν ξέρω αν προβλέπετε κάτι. Και σε νομοθετικό επίπεδο θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία ή αρκεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που έχει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, αμφιστηριοποιηθεί. Τέλος πάντων, θα μας τα πει, τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς 100%. Λοιπόν.
1: Έχω μία απορία, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να την. Προλαβαίνω να εκφράσω την απορία, δεν ξέρω αν θα προλάβεις να δώσεις απάντηση.
0: Πες.
1: Εκένωσαν και τη διπλανή πολυκατοικία, τις πολυκατοικίες που έφεσαι.
0: Δεν θα προλάβω να δώσω απάντηση, είναι ξεκάθαρο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και κάποια νέα από το Μουντιάλ. Επέστρεψε το Βέλγιο από την κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης, οδήγησε το μάτς στην παράταση με 2 γκολ τα τελευταία λεπτά, 86-89. Και με πέναλτι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έφτασε σε μια απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Οπότε το Βέλγιο πάει, περνάει με ανατροπή φοβερή.
1: Πέρασε στους 16 το Βέλγιο.
0: Ναι, ναι, με φοβερή ανατροπή.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και το American Dream.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Βοσνίας.
0: Ναι, κέρδισαν 2-0, ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, παρότι από το 60 και κάτι έπαιζαν με 10 παίκτες, οπότε κέρδισαν Βοσνία Ζεγοβίνη και προκρίθηκαν στους 16 του Μοντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο.
1: Εκπληκτική εμφάνιση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο οποίος σε φιλικό κέρδισε την Χέλμοντ Σπορ 4-0.
0: Ωραία. Επίτηδες τα λες τώρα αυτά, θα δεις.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα σου.
1: Με συγχωρείς, πρώτο φιλικό και 4 γκολ. Η Χέλμοντ Σπορ, Νίκο, τι κατηγορία είναι?
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν. Και ο ΠΑΟ κέρδισε 4-1 την Μπέβερεν.
0: Ωραία.
1: Αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να μάθουμε. Θα γκουγκλάρω λίγο η Χέλμοντ Σπορ τι σπορ είναι. Πάμε.

0: Real FM.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα σου πω σε λίγο για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ναι, ναι. Πριν όμως, να πω το εξής και σε σένα και στους ακροατές. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: έδινε τον αγώνα του.
1: Έδινε τον αγώνα του κάθε φορά. Του ξέφευγε τη μία. Το 2015 τα κατάφερε και μπήκε στη Βουλή. Έμεινε μέχρι το 2019. Κατάφερε να εκλεγεί και βουλευτής.
0: Είχε μία επιμονή εντυπωσιακή.
1: Όσοι του είχαν ζητήσει τότε να συνεργαστεί, να κάνει, να ράνει, ποτέ μα ποτέ δεν παρέκλεινε της πορείας του. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο.
0: Καλό παράδεισο. Ρομαντικός της πολιτικής, θα έλεγα. Ή τουλάχιστον εμένα αυτή την εικόνα μου έδινε. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά
1: την πολυκατοικία.
0: Επειδή με ρώτησες πριν για τα Πετράλωνα, εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις έρευνες. Η κατάρρευση όμως, επειδή λες για τη γειτονική πολυκατοικία, ενδεχομένως προκάλεσε ζημιές και σε κάποια γειτονικά κτίρια. Στον τοίχο της μιας παρακείμενης πολυκατοικίας δημιουργήθηκε τρύπα και κάποια συντρίμια εκεί ήταν στην είσοδο του κτιρίου. Και οπότε κάτι και απομακρύνθηκαν προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικότητας. Δηλαδή περιμένουν και τους μηχανικούς για αυτοψίες.
1: Χθες να πούμε ότι ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση, απόλυτα λογικό. Το ερώτημα είναι αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις.
0: Αυτή είναι όμως η αυτό που πήγαν σε συνελήφθησα, αναφέθηκαν ελεύθεροι βέβαια και εντάξει.
1: Πήγε κλιμάκιο μηχανικών. Μάλλον όχι, δεν έχει πάει ακόμα. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει, λέει, τη διενέργεια αυτοψίας και ελέγχου στατικότητας.
0: Ναι.
1: Στα θετικά αυτής της πολύ περίεργης και δυσάρεστης ιστορίας στα Πετράλωνα, βοήθημα 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Κινήθηκε γρήγορα ο Δήμος, πρέπει να το πούμε, και μπράβο του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρουν. Εντάξει, και τώρα φαντάζομαι ότι η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει πάνω στο κομμάτι. Οι άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
0: Πάντως, σωστά. Πάντως, επειδή ακούω διάφορα τρομοκρατικά από προχθές.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν πέφτουν όντως έτσι τα κτίρια. Έχει γίνει κάποιο λάθος, είναι σαφές. Δηλαδή, επειδή έχω ακούσει και ερωτήσεις, εμείς δημοσιογράφοι, ξέρεις, υπάρχει ένα κακό. Τα λέμε όλα.
1: Υπάρχουν πολλά κακά, αλλά μπας με τόση πιο έχεις εντοπίσει στην προκειμένη περίπτωση.
0: Το κακό που έχουμε, ότι γινόμαστε σεισμολόγοι, μηχανικοί, τι άλλο, οτιδήποτε τέλος πάντων χρειάζεται σε αυτή τη ζωή. Οπότε καλό είναι, λέω εγώ έτσι, καλό είναι καμιά φορά να αφήνουμε τους ανθρώπους που τα ξέρουν να τα λένε, γιατί ακούγονται. Γιατί τι γίνεται τώρα. Αν πας να μεταφέρεις κάτι λίγο παραπάνω από αυτό που σου έχει πει κάποιος, να πας να το ερμηνεύσεις, κάποιος που σ' ακούει και ο οποίος μπορεί να είναι μηχανικός, καταλαβαίνει τι μπούρδες λες. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ειδικότητες. Οπότε ας μένουμε λίγο σε αυτά που ξέρουμε και τα οποία μας λένε και μας μεταφέρουν. Γι' αυτό παίρνουμε τηλέφωνα αυτούς που ξέρουμε.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Για να μεταφέρουμε αυτά που μας λένε. Μένουμε και χρειάζεται να βάζουμε ένα όριο σε αυτό. Αλλιώς θα αρχίσουμε να λέμε μπούρδες.
1: Ναι, και επειδή έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη μπούρδες το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι.
0: Αν δεν το σκέφτηκα, δεν το συνδύασα.
1: θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, επιστήμονες, μη δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πριν φτάσουμε στο σημείο να λέμε εμείς μπούρδες, πρώτον να μιλάνε αυτοί και δεύτερον να κάνουν και σωστά τη δουλειά τους.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ το λέω
1: για να ξεκινήσουμε, δηλαδή να τα βάζουμε τα πράγματα. Γιατί ξέρεις, έχω επίσης βαρεθεί, έχεις δίκιο αυτό το οποίο επισημαίνεις, αλλά έχω βαρεθεί επίσης σε αυτή τη χώρα ο κάθε ένας για να καλύψει το δικό του το σβέρκο, για να μην πω κάτι άλλο, βρίσκει την εύκολη λύση. Λένε μπούρδες οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί άκουσα κάποια πράγματα και με πήρε ένας μηχανικός και μου λέει: καλά, τι λένε. Τι να λένε, λέω. Δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι και πού και εγώ μπορεί να έχω πει βλακίες. Για κάποιον, γι' αυτό προφανώς όλοι λέμε βλακίες.
1: Όλοι κάποια στιγμή μπορεί να ξεπερνάμε τα όρια και να
0: βγαίνουμε. Για θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Απλά το λέω γιατί είναι ένα. Φεύγουμε, Νίκο μου. Απλά το λέω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις, είναι στην καρδιά της Αθήνας. Και υπάρχει κόσμος που μένει, εκατομμύρια κόσμος μένει σε πολυκατοικίες. Μην τρελαθούμε έτσι, ούτε καταραίουν έτσι τα κτίρια, ούτε χρειάζεται να ρωτήσει. Κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Δεν είναι θέμα ότι κάποιος φοβάται αν θα καταρρεύσει η πολυκατοικία ή αν χτίζουμε εσείς αν επιλέγετε.

0: Κάτε να χτίζεται ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες, δηλαδή όλες οι πολυκατοικίες Αθήνας πώς έχουν χτιστεί. Και γίνεται και αυτή η ερώτηση κιόλας, Μάρτον.
1: Εδώ πέρα τα πράγματα θα πρέπει άμεσα να δοθούν απαντήσεις. Και άμεσα πρέπει να γίνει η έρευνα,
0: εντάξει,
1: η οποία. Έτσι,
0: στην
1: λοιπόν.
0: Επόμενη ώρα θα τα συνεχίσουμε, εντάξει.
1: Έχουμε άπλετο χρόνο, άπλετο λοιπόν. Χρόνο. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων και διαβεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στους νεκρούς κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση στο Κίεβο με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, πυρκαγιές και τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 11 τραυματίστηκαν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωναν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας αγροτικές ενισχύσεις την περίοδο 2019-2022. Λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, ανακοινώθηκε νέα προθεσμία υποβολής τους στο ΑΣΕΠ από σήμερα έως και την 3η 7 Ιουλίου. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται σήμερα οι περιφέρειες Λισαβόνα και σε Τούμπαλ στην Πορτογαλία λόγω των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν τους 44 βαθμούς Κελσίου.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
16: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Ένωση, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
20: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
22: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φραντζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
23: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Real Voice 995.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, κυφτός, ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών, φιλαράκος.
0: Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, δεύτερη μέρα αυτού του μηνός. Ο Ιούλιος μια χαρά μπήκε από ό,τι βλέπουμε. Φορτσάτος, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου και τον Μπέρι Βασιλάκη.

0: δίχως ταυτό.
1: Ωραίο κομμάτι ο Παρίσο Βασιλάκης. Αφήστε με ρε παιδί μου ησυχολή.
0: Μια ζωή με κρατάνε, κουνάν με ένα σπάγκο. Λόγια, σχολιά, μέρα, νύχτα, δουλειά.
1: Εδώ είμαστε όπως και καθημερινά από τις 7 η ώρα το πρωί, με όλες τις εκπομπές εδώ και τους συνεργάτες του σταθμού μέχρι και τα αργά το μεσημέρι. Με όλα τα γεγονότα και όλη την επικαιρότητα που τρέχει και ό,τι δεν προλαβαίνετε, να μπείτε στο site μας στο www.realvoice995.gr να δείτε ό,τι δεν προλάβατε να ακούσετε εδώ από εμάς.

Λοιπόν, για ακούστε λίγο εδώ κάτι σοβαρό, έτσι, πάμε λίγο στα σοβαρά, ακούστε λιγάκι. Αν αναζητάτε πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Στο ξενοδοχείο Ακαδία, μαθητές και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών όπως ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική, νομική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική και άλλα. Μάθετε για υποτροφίες, φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής για το νέο ακαδημαϊκό έτος και θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και για τη δήλωση της συμμετοχής σας έτσι στο... να το βρούμε στο IUC, στο EUC, συγγνώμη, .ec.cy. Επαναλαμβάνω, euc.ac.cy.

0: Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη από τη Σίμη. Καλημέρα και στη Λερό, στο φίλο το Βαγγέλη. Αλλά και στον Ανδρέα, στο αεροδρόμιο εδώ στη Ρόδο. Καλημέρα στους πρωινούς φιλαρακούς.
1: Πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ.
0: Καλημέρα, Θανάση.

Δεν θα ξεκινήσω δυστυχώς με όμορφες ειδήσεις. Ξεκινάω με την τραγική είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της, όπως και άλλων ανθρωπών. Στο σπίτι του Ζήση Ιωακιμίδη και Σάβα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη, που έχει συγκλονίσει όλη την κοινωνία μας. Αλλά δυστυχώς υπάρχει όμως αυτή η τραγική είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Δυστυχώς άσχημες ειδήσεις αυτές. Δυστυχώς, εάν με αφήσει ο Πέρης τώρα να πω αυτά που αισθάνομαι, πραγματικά θα μας κόψουν στον αέρα, θα μας κόψουν τελείως, θα μας κλείσουν στο σταθμό και θα το κόψουν. Μια αγανάκτηση, μια ντροπή, μια ιδέα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω για αυτό το οποίο συνέβη, για αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη. Σύσσωμη πολιτιακή ηγεσία του τόπου το καταδίκασε, το καταδίκασε αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω, πάει σε άλλες εποχές, σε άλλες καταστάσεις που πρέπει να κοπούν εδώ και τώρα. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε θα τους βρω. Αυτό θα πω κι εγώ. Βρείτε τους και τιμωρήστε τους παραδειγματικά. Βρείτε τους όμως. Είναι τραγικό, πραγματικά είναι τραγικό, στα πλαίσια, τι να πω τώρα εγώ, διαμαρτυριάς, βλακείας θα πω εγώ, ηλιθιότητας θα πω εγώ και άλλα πολλά βαριά μπορώ να πω. Αλλά ότι φτάσαμε σε τέτοιες καταστάσεις, να βάζουμε φωτιές με βριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της κυβέρνησης, εσείς που το ταΐζετε όλο αυτό, εσείς που το ταΐζετε όλο αυτό, είστε η ντροπή της κοινωνίας, η ντροπή του κόσμου. Δεν ξέρω τι λόγια να πω στην οικογένεια, πραγματικά. Παρακολούθησα ό,τι εκπομπή υπάρχει από χθες, μόλις ανακοινώθηκε αυτό το άσχημο, το περιστατικό με το θάνατο, έτσι, της μητέρας της κυρίας Νέστορα. Τις παρακολούθησα όλες. Πραγματικά, νιώθεις ανθρωπάκος, όπως ήταν το τραγούδι που βάλε ο Πέρης εδώ στην αρχή της εκπομπής. Νιώθεις ανθρωπάκος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε κάτι, αυτές όλες τις συμπεριφορές και όλα αυτά τα γεγονότα πρέπει να τα κόψεις από το κεφάλι, από τη γέννησή τους. Τώρα. Και επίσης, όταν τους βρείτε, θα πρέπει να κόψετε το κεφάλι και αυτών όλων αυτών, έτσι, που συντηρούν αυτές τις καταστάσεις, τροφοδοτούν το μίσος, τροφοδοτούν την τοξικότητα και σε πάρα πολλές περιπτώσεις πραγματικά και δεν ξέρουν τι λένε και δεν ξέρουν τι πράττουν. Όχι όμως στην Ελλάδα, σε μια χώρα δημοκρατική, που η δημοκρατία, νομίζω, έτσι, αυτή την εντύπωση έχω και πρέπει να γίνεται, πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Σε μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα όπως είμαστε εμείς, αυτού του είδους οι σκηνές και οι καταστάσεις όχι απλά πρέπει να απομονώνονται, πρέπει να τελειώνουν χθες.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, πρέπει να τιμωρούνται και όλες οι υπόλοιπες συμπεριφορές, έτσι, που κυκλοφόρησαν μετά την άσχημη είδηση αυτή του θανάτου. Και αναφέρομαι εδώ τοπικά στο φίλο μου τον Τάκη το Λίμουρα. Προσέξτε τώρα εδώ. Ένιωσα μια ιδία, αηδία κυριολεκτικά, δηλαδή αν έπιανε το τηλέφωνο και του γραφά, πραγματικά δεν ξέρω που μπορεί να φτάναμε, με μια ανάρτηση η οποία έκανε. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ανάρτηση αντιπροσωπεύει αυτά που γράφει και που λέει δημόσια ο Τάκης ο Λίμουρας, για το αν αντιπροσωπεύει και το Πασόκ. Εκλεγμένος είναι του Πασόκ εδώ τοπικά, μιλάει δημόσια με δημόσιο διάλογο και αναφέρει μέσα στο κατάπτυστο εμετικό κείμενο, δικό του κείμενο, μέσα εκτός των άλλων, ότι χτίζεται τη χώρα με μίσος μεταξύ ανθρώπων και φτιάχνεται δύο κόσμους και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τους κόσμους των ΠΑΣ, των 150 ευρώ ΠΑΣ και του ΠΚΠ και κάτι τέτοια, τέλος πάντων, έτσι. Αυτά που αναφέρει ο συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εγώ το καταλαβαίνω ότι πάμε σε εκλογές, αλλά δεν μιλάμε έτσι για μια κατάσταση που είχε θάνατο από εμπριστική επίθεση κάποιων ανεγκέφαλων τενεκέδων. Προσέξτε. Μέσα σε όλο λοιπόν, τι λέει στο κείμενό του? Ότι η κοινωνία που έχετε χτίσει είναι έτοιμη να εκραγεί και όλο αυτό το έχετε προκαλέσει εσείς. Το σημερινό γεγονός που το καταδικάζω προσωπικά, ναι μεν, έτσι, είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πολιτικών σας επιλογών. Ακούστε εδώ ένα εμετικό σχόλιο, μια εμετική ανάρτηση δημόσια εκλεγμένου του Πασόκ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι λέει εδώ ο κύριος Λιμουράς? Είναι, λέει, φυσιολογική εξέλιξη σε τι? Σε τι? Στο να πεθαίνουν, να δολοφονούνται άνθρωποι. Σε τι είναι η φυσιολογική εξέλιξη? Ότι θα εκραγεί κάποιος και θα πάρει το όπλο του και το μαχαίρι και θα αρχίσει, τη βόμβα του, και θα αρχίσει και θα σκοτώνει. Αλήθεια τώρα, και τα γράφουμε αυτά δημόσια? Δημόσια. Είναι δυνατόν? Θα ήθελα πολύ να ξέρω τη γνώμη του κυρίου Ανδρουλάκη, του προέδρου του Πασόκ. Ήταν από τους πρώτους που βγήκε, καταδίκασε το περιστατικό χωρίς αστερίσκους, ναι μεν, αλλά και ιστορίες. Πουθενά δεν το είδαμε αυτό το σχολείο. Πουθενά, ούτε στα πιο μαύρα σκοτάδια των ψεκασμένων ή δεν ξέρω και εγώ τι, είτε στο black internet. Πουθενά δεν τα είδαμε αυτά τα σχόλια. Και τα είδαμε δημόσια από εκλεγμένο εδώ, τοπικά, του Πασόκ. Θα ήθελα να ξέρω και ο κύριος Νικητιάδης, ο βουλευτής του Πασόκ, αν του άρεσε αυτή η ανάρτηση. Και πολλών άλλων, έτσι, συντρόφων εδώ τοπικά, αν τους άρεσε αυτή η ανάρτηση. Κλείνει δε την ανάρτησή του με ένα υστερόγραφο. Βάζει και ένα κερασάκι στην τούρτα. Επειδή έχω μάθει μετά από τόσα χρόνια να κάνω και δεύτερες σκέψεις στην πολιτική και στη ζωή γενικότερα, σας έχω ικανούς ακόμα και για το σημερινό. Δηλαδή, έχει ικανούς την κυβέρνηση να δολοφονεί κόσμο. Και αυτά τα γράφουμε δημόσια. Αυτά τα γράφει ένας εκλεγμένος δημόσια. Προσέξτε εδώ τώρα. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Είναι τουλάχιστον εμετικό. Εγώ περίμενα μέχρι σήμερα το πρωί, αλήθεια, να έχει κατέβει αυτή η ανάρτηση. Θα ήθελα, επαναλαμβάνω, να ήξερα πάρα πολύ τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης γι' αυτό εδώ. Τι λένε εδώ τα τοπικά τα στελέχη γι' αυτό εδώ. Έτσι. Και μετά να ρωτιέστε ορισμένοι, γιατί πώς να το πω όμορφα και ομαλά, ρε παιρί, είναι καλοκαίρι, ρε γάμωτο, δεν σας φτύνουν, δεν βρέχει. Είναι καλοκαίρι, δεν βρέχει, ρε γάμωτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ντρεπόμαστε λίγο, λέω εγώ, ότι είναι η φυσιολογική εξέλιξη να σκοτώνονται οι άνθρωποι για τις πολιτικές? Ακόμα και εδώ βάλαμε το κόμμα, ακραία κόμματα δεν την κάνανε αυτή τη δήλωση χθες. Ούτε ακραία κόμματα, που συνήθως τα περιμένεις να πούνε κάτι τέτοιες ηλιθιότητες, να μην τις πω διαφορετικά. Περιμένεις κάποιους τέτοιους. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω, να ονοματίσω. Αλλά ακόμα τι δεν έγινε. Και γίνεται εδώ μια τέτοια τοποθέτηση από εκλεγμένο, προσέξτε, επαναλαμβάνω. Όχι κανέναν,
οποιοδήποτε που πάει και γράφει στο Facebook οτιδήποτε, αλλιώς δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Είναι απλά τα πράγματα. Και ξεκάθαρα. Μπορείς να κάνεις την κριτική σου για τις πολιτικές της κυβέρνησης όπως κάνεις καθημερινά και δεν σου μιλά κανένας. Το να λες ότι είναι η φυσιολογική εξέλιξη που έφυγε αυτή η γυναίκα των πολιτικών σας, αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη. Ή σας έχω ικανούς, λέει, ακόμα και αυτό να κάνετε. Δηλαδή δολοφόνους. Με λίγα λόγια. Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά και το κλείνω εδώ με αυτό το εμετικό, με την εμετική ανάρτηση που έγινε πραγματικά, την αηδία αυτή. Αηδία. Όχι τίποτα άλλο. Εγώ θα επαναλάβω και θέλω να το μάθω και θα ψάξω να το μάθω. Τι γνώμη έχει, τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης γι' αυτό εδώ, που πριν μερικές μέρες ήταν εδώ και κάνανε αρκετές συζητήσεις εδώ και αρκετά πράγματα τα οποία υπόθηκαν. Είμαι πάρα πολύ περίεργος λοιπόν να δω αν αυτή είναι και τοποθέτηση του τοπικού Πασό. Γιατί δεν είδα να το καταδικάζει κάποιος και δημόσια. Προσέξτε, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του. Τρέχει από χθες αυτή η άθλια η ανάρτηση. Από χθες τρέχει στο διαδίκτυο. Δεν είδα να το καταδικάζει κανένας επίσημα. Άρα τι υποθέτουμε, τι να υποθέσουμε? Ότι είναι επίσημη θέση αυτή του Πασόκ? Ότι αυτό λέει το Πασόκ? Ότι φταίτε εσείς και οι πολιτικές σας και σκοτώνε το κόσμος? Αλήθεια τώρα, να το επικροτήσουμε κιόλας αυτό? Να το επιβραβεύσουμε κιόλας αυτό? Με το να μην το καταδικάζετε, συγγνώμη, αλλά αυτό το επιβραβεύετε. Αυτό με τη σιωπή σας το επιβραβεύετε. Και είναι ντροπή και αηδία για τον τόπο. Ντροπή και αηδία για τον τόπο. Έχετε καταντήσει χειρότερη ουρά όχι από τα κόμματα, όχι από Κωνσταντοπούλου και Σία, από το τελευταίο κόμμα που υπάρχει. Από το τελευταίο κόμμα που υπάρχει. Κατά τα άλλα, φταίνει οι δημοσκόποι, φταίνει οι δημοσιογράφοι, φταίνε τα ΜΜΕ, φταίνε όλοι. Φταίνε όλοι. Και δεν φταίνε αυτές οι εμετικές αναρτήσεις που κάνετε. Αυτή η ντροπή και αυτή η αηδία. Για να καταλάβουμε, έτσι. Ο κύριος Νικητιάδης πάντως που έβαζε έτσι την τοπική του Πασόκ να βάζει ανακοινώσεις για τα πάντα. Για τα πάντα. Πού είναι τώρα ο κύριος Νικητιάδης? Πού ακριβώς είναι? Του αρέσει αυτή η ανάρτηση? Την επικροτεί αυτή την ανάρτηση? Που έπρεπε να τον πάρει τηλέφωνο εχθές στο πεντάλεπτο μέσα της ανάρτησης και να του πει κατέβασέ το τώρα, μη σου κόψω τα πόδια? Γιατί έτσι πρέπει να του μιλήσει αυτόν, για να καταλάβει. Αλλιώς μπορεί και να μην καταλάβει. Είναι ντροπή. Ντροπή. Αυτό. Να πω στον φίλο το Μιχάλη ότι έχει απόλυτο δίκιο. Και αυτό θέλω να πω και εγώ στον Τάκη τον Λιμουρά. Ξέρεις, φίλε Τάκη, αυτό που συνέβη στη Δημοκρατία είναι λυπηρό. Τα γκαζάκια δεν είναι μορφή διαμαρτυρίας. Η ψήφος είναι η μορφή διαμαρτυρίας, Τάκη. Και όχι να λέμε και να επικροτούμε ουσιαστικά και τέτοιες καταστάσεις. Και να λέμε ότι εσείς φταίτε και σκοτώνετε το κόσμος. Ή σας έχω ικανούς να σκοτώσετε κιόλας. Να βάλατε μόνοι σας γκαζάκια. Αλήθεια τώρα. Και δημόσια. Εγώ πάντως θα περιμένω. Θα περιμένω να δω. Ξημέρω σήμερα. Καφεδάκι λογικά ήπιαν τα παιδιά. Από πολύ νωρίς προφανώς. Μας ακούνε κιόλας τώρα. Στη δικιά τους αποδελτίωση. Περιμένω σήμερα. Χτες μάλλον. Για να μην πω σήμερα. Δεν το λέω το σήμερα. Χτες. Να κατέβει αυτό το πράγμα. Και να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί υπάρχουν κόσμος σοβαρός του Πασόκ εδώ στη Ρόδο. Που το είδε πραγματικά. Και από την ντροπή του δεν ήξερε τι να μας πει στα τηλέφωνα και δεν ήθελε καν να τοποθετηθεί για να μην τον κάνουν ρεζίλι. Όχι, είναι ρεζίλι η ανάρτηση που έκανε. Και ο ίδιος με αυτή την ανάρτηση. Τελεία και παύλα.

0: Καλημέρα στον Αρχάγγελο. Φίλε, να σου πω, φίλε Τσαμπίκο, δεν είναι να τα πω εγώ. Δεν είναι να τα πω εγώ. Πέστα. Δεν είναι να τα πω εγώ, δεν είναι. Να τα πείτε εσείς οι ίδιοι. Μπα και ξυπνήσει αυτό το παλικάρι, να του τα πείτε εσείς οι ίδιοι. Γιατί εντάξει, τύχα να τον ξέρω και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε περάσει πάρα πολλές ιστορίες μαζί. Αλλά ποτέ δεν περίμενα μία τέτοια συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Πραγματικά. Δεν το περίμενα ποτέ.
1: Αγέρας παίρνει απόψε τη ζωή.
0: Περιέχεις καλημέρες από Λέρο.

Καλημέρα και στον Άγγελο στην Κο. Άρα, Αγγελάρα, πού είσαι, ρε φιλέ. Λοιπόν, να πάμε και σε κανένα άλλο θέμα. Αρκετά νομίζω ασχοληθήκαμε. Καιρός να ασχοληθούν αυτοί που πρέπει με αυτούς που πρέπει.

0: Λοιπόν, είχαμε νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτιού Αιγαίου.
1: Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά.
0: Εχθές λοιπόν συνεκλήθη ημέρα Τετάρτη η ειδική συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Νοτιού Αιγαίου. Στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, θυμάστε, το είπαμε και εχθές, Γεώργιος Καραγιάννης εκεί στην αίθουσα, στο Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, για την εκλογή του Προεδρείου αλλά και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής.
1: Καριαλίτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί.
0: Καλωσορίζουμε λοιπόν και ευχόμαστε τα καλύτερα στην πρόεδρο, τη νέα πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη

Άρωμα γυναίκα στο Προεδρείο. Η αλήθεια είναι το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καλωρίζει να σε μάρα μου, σιδεροκέφαλη. Καλή θητεία εύχομαι σε όλους. Την υγεία σας να έχετε και είμαι απόλυτα σίγουρος έτσι ότι θα συνεχίσετε όλο το έργο και των προηγουμένων. Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου, καλωρίζει και ευτυχία μου και εσύ να είσαι με υγεία. Και γραμματέας ο Μιχάλης Φραγκίσκος. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας

και για μελή Περιφερειακή Επιτροπή, έτσι που προεδρεύει εκ νέου ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος, απαριθμεί τα μέλη Απόστολος Ασπράκης, Γιώργος Λιονταρίτης, Χρήστος Ευστρατίου, Χαράλαμπος Ναυροζίδης, Σπύρος Αποστόλου, με αναπληρωματικά μέλη που εξελέγησαν τον Νίκο Τσουκαλά, τον Χαράλαμπο Δαρζέντα, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη, Ελισάβετ Κοριανοπούλου και Μιχαήλ Ραφαήλ Σάρικας. Και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, τακτικά μέλη εξελέγησαν Μικές Ζηρούνης, Ευτυχία Σταθοπούλου, Γιάννης Κοροναίος και με αναπληρωματικά μέλη τον Νικόλαο Νεκτάριο Φραζή, Εμμανουήλ Βόλος και Διονυσία Κασιώτη.

Καλή θητεία, επαναλαμβάνω, από καρδιάς ευχόμαστε και είμαι σίγουρος ότι θα την έχετε για τα νησιά μας, για τον τόπο μας. Δεν χρειάζεται να κάνω περαιτέρες συστάσεις ούτε για την πρόεδρο, την κυρία Αντωνιάδη. Νομίζω την ξέρουμε όλοι, πραγματικά ακίνητη τελείως, με πάρα πολλά χαρακτηριστικά και χαρίσματα έτσι στην δουλειά της πάνω. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και το είδαμε και στην χθεσινή πρώτη συνεδρίαση. Θα είναι βέβαια παράληψή μου να μην πω για τον κύριο Αποστόλου, πραγματικά εξαιρετικό το έργο του. Φανταστικός πρόεδρος, εγώ έτσι τον έλεγα όποτε άκουγα συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Πραγματικά respect, έτσι, ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος προφανώς και αφήνει θετικό πρόσημο στην δική του θητεία.

0: Νέος πρόεδρος λοιπόν στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου, ο κύριος Μάριος Κλονάρης. Καλωρίζικος γιατρέ μου, καλή θητεία εύχομαι σε όλους σας. Μεγάλη παρακαταθήκη για να τα λέμε όλα και του πρώην πρόεδρου, του τέος πρόεδρου, του κύριου Τσέρκη. Αλλά γνωρίζοντας προσωπικά τον κύριο Κλονάρη, έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας, ρε παιδί μου, και τις γνωριμίες μας. Πώς θα γίνει? Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Κλονάρης σίγουρα θα τα απεξέλθει με το παραπάνω στα καθήκοντά του και πιστέψτε με ότι έρχεται μια νέα εποχή, μια νέα ημέρα σίγουρα σε ό,τι αφορά τα ιατρικά δρόμενα εδώ στο νησί της Ρόδου με την θητεία του κυρίου Μαρίου Κλονάρη. Καλωρίζικος σιδεροκέφαλος, να σε πάντα καλά γιατρέ. Αχρίαστος να σε, να είστε μάλλον όλοι.
1: Με τους αλήτες, τους αλήτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα.
0: Να σας πω και όλη τη σύνθεση του Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Πρόεδρος λοιπόν, όπως είπα και πριν, ο Κλονάρης ο Μάριος. Αντιπρόεδρος κύριος Φαρμακίδης Νικόλαος. Αντιπρόεδρος Β' Μυροφόρο Ιωάννης. Γενικός Γραμματέας Γιοργανάς Μάριος, Ταμείας Μουστάκας Βασίλειος, μέλος Ζερβός Άγγελος, επίσης μέλος Θεουλάκης Παναγιώτης, επίσης μέλος Καλαθενός Σάβας, Σταυρούλης Εμμανουήλ μέλος επίσης, Καραγιάννης Ανδρέας μέλος επίσης και Σπάρταλη Χρυσή μέλος επίσης. Καλή θητεία σε όλους και να είστε πάντα όλοι καλά.

είχαμε πριν λίγο και τοποθέτηση, την πρώτη τοποθέτηση του Μάριου του Κλονάρη, του νέου Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, όπου ευχαριστώ την Πόπη, τη σύντροφό μου, μου το έστειλε κατευθείαν. Τι λέει λοιπόν ο Πρόεδρος? Με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω την τιμή, την ευθύνη της Προεδρίας του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη του προς εμένα και την παράταξή μας. Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί αφορμή για θριαμβολογίες, αλλά μια ξεκάθαρη εντολή για σοβαρή δουλειά, συνεργασία και συνέπεια. Παραμένω πιστός στις αρχές, στις αξίες και το πρόγραμμα με το οποίο ζητήσαμε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας. Στόχος μας είναι ένας ιατρικός σύλλογος που θα λειτουργεί με διαφάνεια, ενότητα, ουσιαστικό διάλογο και αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των ιατρών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Απευθύνω κάλεσμα συνεργασίας σε όλα τα μέλη του Συλλόγου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ιατρική κοινότητα απαιτούν συνεννόηση, σύνθεση απόψεων και κοινή προσπάθεια. Με σεβασμό στο θεσμό και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνω, δεσμεύομαι να εργαστώ καθημερινά για το καλό του ιατρικού κόσμου και της κοινωνίας της Ρόδου. Προχωράμε όλοι μαζί με ενότητα, συνέπεια και προσήλωση στο κοινό συμφέρον. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη τοποθέτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, του κυρίου Μάριου Κλουνάρη, που πριν λίγο ουσιαστικά δημοσιεύθηκε και στα social.

Καλημέρα στην κυρία Ελένη. Ναι, το είδαμε και αυτό το άσχημο το γεγονός. Η κυρία Ελένη μας στέλνει ένα άρθρο για αυτό που έγινε στην Αμβέρσα. Άλλο τραγικό περιστατικό εκεί με τη φωτιά. Νεκρούς και εκεί. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Τι να πω, πραγματικά τι να πω. Αιωνία μνήμη σε όλους όσους έφυγαν. Να είναι καλά οι δικοί τους όλοι. Δεν ξέρω και τι ακριβώς και πώς ακριβώς έτσι ξεκίνησε η φωτιά τώρα εκεί στην Αμβέρσα. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι φεύγουν ανθρώπινες ζωές, έτσι. Και αν ακούσατε και το ρεπορτάζ που έτρεχε στις, στα Αθηναϊκά κανάλια, γενικώς στην επικαιρότητα με αυτό το θέμα, ήταν εξαιρετικά δύσκολες οι καταστάσεις στο να μπορέσουν να περιορίσουν την φωτιά. Δεν υπήρχε μέχρι και τρόπος να περάσουν από εκεί πυροσβεστικά οχήματα. Ήταν σε μια περιοχή με απίστευτα στενά, έτσι, απίστευτα στενά, και ήταν μια δύσκολη, δύσκολη, πραγματικά δύσκολη επιχείρηση. Τουλάχιστον αυτά διαβάζαμε μέχρι και πριν, και πριν από λίγο και πριν έρθω εδώ στο σταθμό, λίγο που είδα και εγώ το θέμα. Αλλά ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, άλλο ένα τραγικό, τραγικότατο έτσι γεγονός. Κυρία Ελένη από τη Χάλκη, ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή καθημερινή παρέα που μας κρατάτε, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε, εμείς, να είστε πάντα καλά.

Λοιπόν, εχθές είχαμε και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο υπό τον Δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Κουλιάδη, όπου κάλεσε τους συνεργάτες του, τους αντιδημάρχους του, και αυτό το οποίο βγήκε από την εχθέσινη και κλεισμένων των θυρών συνάντηση με τους συνεργάτες του είναι αυτό το οποίο είδαμε κι εμείς, δεν ξέρουμε στα σίγουρα το τι ακριβώς συζητήθηκε. Φούλη μηχανές ζήτησε, λέει ο Δήμαρχος, από όλους τους συνεργάτες του. Μακάρι, θα πω εγώ, για τον τόπο. Καταλαβαίνω βέβαια την άλλη ότι πάμε και σε εκλογές, ε. Οπότε φούλη μηχανές. Φούλη μηχανές έπρεπε να ήταν το πρώτο 24ωρο, θα πω εγώ. Αλλά anyway, ας πάνε φούλη μηχανές για αυτόν τον τόπο και όλα καλά θα πάνε. Προβληματίζεται λογικά ο Δήμαρχος, γι' αυτό ζήτησε το φούλη μηχανές. Δείτε, δεν δουλεύουν όλοι φούλη τις μηχανές. Και πρέπει να γίνει και κλεισμένο των θυρών και να τα συζητήσουμε. Και τι να ζητήσουμε, τα αυτονόητα δηλαδή. Μάλλον, ε.

Καλημέρα και στο φίλο το Θοδωρή από την ΚΟ. Ναυροζίδης μόνο. Εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Είπα και πριν, έχουμε και τις. Έχουμε ρε παιδί μου και τις ευλίες μας. Πώς θα το κάνουμε. Έχουμε και τους αυτούς που αγαπάμε λίγο περισσότερο και δεν τους αγαπάμε όλους. Εγώ πάντως χάρηκα πάρα πολύ για τον Πάπη τον Ναυροζίδη και την ανανέωση της θητείας του στην Περιφερειακή Επιτροπή.

αυτούς που μάχονται, έτσι, και συνεχίζουν να μάχονται μαζί με τους υπόλοιπους ολούς. Προφανώς δεν γίνεται όλοι να έχουμε θητεία. Προφανώς η Περιφερειακή Επιτροπή ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο καθένας έχει το δικό του ρολό, έτσι. Εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Επιτροπή και χαίρομαι πάρα πολύ για τα ονόματα τα οποία είδα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχει και το κεφάλι του ήσυχο Περιφερειακής, έτσι. Ο Γιώργος Κατσιμαρκός έχει το κεφάλι του ήσυχο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους συνεργάτες του. Δεν τυχαίει και δεν είναι και όποιοι και όποιοι, έτσι. Και προφανώς όλοι οι κόποι όλων ανταμείβονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό έχει αποδείξει και ο ίδιος, έτσι, και με τις επιλογές των συνεργατών του. Όλοι, αυτό είναι το καλό αυτής της Περιφερειακής Παράταξης, όλοι, μα όλοι όμως, όταν λέω όλοι, έχουν το ρόλο τους, έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο ενασχόλησης, χωρίς με συνεργάτες, χωρίς να, πώς να το πω απλά στη μαλλιαρή, όπως με ξέρετε, χωρίς να ανακατευόμαστε με όλα. Ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι, το δικό του ρόλο, έτσι. Και πάρα πολύ καλά κάνει, νομίζω, ο Γιώργος Κατσιμάρκος με αυτές τις επιλογές, με αυτούς τους αξιόλογους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πραγματικά ο τόπος το έχει ανάγκη, πραγματικά είσαι μια περιφέρεια που σε θαυμάζουν, σε ζηλεύουν ταυτόχρονα, έτσι, για να τα λέμε κιόλα. Είσαι στην πρώτη γραμμή, σπάς το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Προφανώς όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία και όλα αυτά προφανώς δεν γίνονται από έναν τομέα. Είναι ένα σύνολο, μια ομάδα ανθρώπων, έτσι, που εργάζεται μέρα νύχτα. Να το επαναλάβω αυτό, μέρα νύχτα, είτε έχουν οικογένεια είτε δεν έχουν, μέρα νύχτα. Για ποιον? Για τον τόπο. Και αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι.

Να πω στη φίλη μου τη Δέσποινα καλημέρα. Είδα την ανάρτηση, λέει, του Λίμωρα. Ντροπή. Τίποτα άλλο. Ντροπή. Ναι. Εγώ τα είπα και πριν. Είναι πραγματικά ντροπή όλο αυτό το οποίο έγινε ανάρτηση από τον συγκεκριμένο. Δεν τα λες αυτά. Δεν τα σχολιάζεις καν. Δεν τα συζητάς ούτε στην παρέα σου για πλάκα αυτά. Τώρα κάποιοι πώς θα δημοσιεύουν κιόλας. Ένας Θεός ξέρει. Ας αναλάβουν και τις ευθύνες όσο λένε. Και γράφουν.

Καλημέρα Σεβαστή. Υπάρχει εισαγγελέα σε αυτό το νησί? Πρέπει να ασχοληθεί αυτά επάγγελτα με αυτή την ανάρτηση. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Αφού δεν ασχολούνται αυτοί που πρέπει, έτσι, ή από πάνω του, ας ασχοληθεί κάποιος με αυτήν την εμετική πραγματικά ανάρτηση. Ήθελα και να ξέρα αν το βλέπει αυτό, αυτή την ανάρτηση, μέλος της οικογενείας της αδικοχαμένης γυναίκας και ερχόταν σε επαφή μαζί σου, ρε Σιδη Λίμουρα, τι θα έλεγες αυτού του ανθρώπου? Όσο το σχολιάζω, πραγματικά ανακατεύομαι και τσατίζομαι και νευριάζω. Λοιπόν, επειδή με βλέπει νευρικά και ο Περίς,

0: Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Εγώ θα σας αφήσω παραδίνοντας τη σκυτάλη στην Ρένα Παυλάκη και το πρωινό Express. Ρίχνω το νου μου στο κενό. Με σούπερ σούπερ εκπομπή.
1: Εκεί που πάνε τα τρένα. Εκεί που πάνε τα τρένα.
0: Να μείνετε εδώ στο Real να ακούσετε την εκπομπή της Ρένας. Καλεσμένοι ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Κλονάρης, η κυρία Μάρα Αντωνιάδη. Έχει εδώ σούπερ εκπομπή, σας το είπα και πριν, έτσι. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7, παρέα με τον Πέρτο Βασιλάκη και με εσάς εννοείται μαζί πάντα, έτσι, στις 7, που αλλού, εδώ στο Real Voice 995. Την καλημέρα μας και τα φιλιά μας, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στις κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της 72 ετών μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο αίμα και στον δικασμό των άκρων και διαβεβαιώνει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναλυτικά στο enikos.gr. Πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια η οποία είχε ιδεολογικό και πολιτικό στόχο, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συλλάβει γρήγορα και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους δράστες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Μειώνονται πλέον οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συμπλήρωσε μία εβδομάδα από τους δύο φωνικούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 2.300 ανθρώπων και άφησαν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και άστεγους. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Βαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και 11 ακόμη να τραυματιστούν. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Αμερικανοί νικώντας 2-0 τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Είναι ο Real Voice στα ραδιοφωνά σας, Real Voice 99,5, το πρωινό μας Express, που ξεκινά άλλο ένα δρομολόγιο ενημέρωσης. Σήμερα 5η, 2 Ιουλίου. Το ρολόι δείχνει 8 και 11 πρώτα λεπτά και στο θερμόμετρο στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Με ανέμους και σήμερα που θα φτάσουν μέχρι και τα 38 με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Ανέμους που διατηρούν τη θερμοκρασία σε καλά επίπεδα. Για Ιούλιο μήνα καλά είναι. Έχουμε και σήμερα μια πολύ πλούσια, πολύ πυκνή ατζέντα στην εκπομπή με πολλούς προσκεκλημένους. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται αυτές τις μέρες. Πολλά, πάρα πολλά γεγονότα. Πολλά γεγονότα όμως που τροφοδοτούν την ειδησιογραφία. Να ευχόμαστε, να ελπίζουμε ο Αύγουστος τουλάχιστον να καταλαγιάσει λιγάκι τα πράγματα. Όχι τίποτα άλλο, να πάρουμε και καμιά ανάσα, παιδιά. Ναι, γεννηθήκαμε για να τρέχουμε, όπως φαίνεται. Born to run. Μεγάλε Μπρους, όλα τα έχεις πει. Η ομάδα μας από νωρίς στις θέσεις της, Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη, Νατάσα Παμπρή, Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και Ιρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 και το απόγευμα στις 5 η εκπομπή μας σε επανάληψη. Η εκπομπή μας, η οποία καθημερινά έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό σας περιμένουν και σήμερα από νωρίς το πρωί. Από τις 8 έχουν ήδη ανοίξει για να κάνετε τις αγορές σας μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, χιλιάδες κωδικοί και ετικέτες για όλα τα γούστα, για ό,τι τραβάει η ψυχή σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με υπέροχες προσφορές, για τις οποίες επαναλαμβάνω μπορείτε να ενημερώνεστε και να πηγαίνετε έτοιμοι για να αναζητήσετε συγκεκριμένα προϊόντα από το φυλάδιο, το οποίο δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Τα καλύτερα μαζί μας λοιπόν και σήμερα, 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Μια εμπιστοσύνη την οποία απολαμβάνετε και ανταποδίδετε καθημερινά. Έχω πολλά να σας πω και ως πρόλογο. Εννοείται ότι θα σχολιάσω αυτό το αποτρόπαιο, το βδελιρό πραγματικά περιστατικό, την στεγνή δολοφονία μιας γυναίκας στην Θεσσαλονίκη, σε μια έξαρση μίσους, βίας, μυσαλλοδοξίας, όλα αυτά τα οποία στιγμάτισαν. Τα γεγονότα αυτά των τελευταίων ωρών έχουν στιγματίσει ανεξίτηλα την πολιτική ζωή, αλλά όχι μόνο. Θέλω να σας πω το εξής, κυρίες και κύριοι, καταρχήν και πριν ανοίξω την ατζέντα της εκπομπής μας, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία παρατήρηση είναι η εξής. Μας ζούμε σε μια κοινωνία και σε ένα περιβάλλον, καλύτερα, ας μην το πάω σε κοινωνία ακόμα, σε ένα περιβάλλον το οποίο ενισχύει, τρέφει, υποδαβλίζει το μίσος. Και δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να το διαπιστώσει κανείς αυτό, αρκεί να μπει μέσα στα social media και να δείτε τι γίνεται εκεί. Νομίζετε ότι αυτή η βία, η λεκτική, όλο αυτό το μίσος, το οποίο επιβραβεύεται από τους αλγορίθμους, γιατί αυτό σημαίνει. Όλο αυτό το μίσος που ρέει άφθονο εκεί μέσα, δεν θα βγει κάποια στιγμή στην κοινωνία, στους δρόμους, στα σπίτια, στα σχολεία? Αυτό το διαδικτυακό λιτζάρισμα, αυτή η ειδονή κάποιων να βρίζουν, να ακυρώνουν, να δολοφονούν χαρακτήρες, να συμπεριφέρονται σαν ο απέναντί τους ή αυτός που έχει την αντίθετη άποψη να είναι εχθρός που πρέπει να τον πατάξεις, αρχικά, επαναλαμβάνω, λεκτικά. Τι περιμένετε δηλαδή να συμβεί? Συμβαίνει ήδη. Συμβαίνει στους δρόμους. Συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες στα σπίτια. Συμβαίνει στα σχολεία. Συμβαίνει στα παιδιά. Συμβαίνει στους εφήβους. Κάποια στιγμή δεν θα συνέβαινε και στο χώρο της πολιτικής? Γύρω μας είναι αυτά, παιδιά. Δεν είναι μεμονωμένα, δυστυχώς. Κάθε περιστατικό βίας, ανεξαρτήτως σε ποιο τομέα αυτή εκδηλώνεται, στην πραγματική ζωή είναι το ίδιο πράγμα. Η βία είναι βία. Τώρα συζητάμε για την βία στην πολιτική και πώς, για λόγους καθαρά πολιτικούς, εκδηλώνεται μια δολοφονική επίθεση η οποία έχει θύμα μια ανυποψίαστη γυναίκα της μητέρας ενός στελέχους ενός κόμματος εν προκειμένου του κυβερνητικού. Και εδώ έρχομαι τώρα στην πολιτική αντίδραση, για να τη σχολιάσω και αυτή. Εννοείται βεβαίως, αναφανδόν, οι πολιτικοί αρχηγοί, πολιτικά στελέχη, καταδικάζουν απερίφραστα, χωρίς αστερίσκους. Υπάρχουν και αυτοί όμως, οι οποίοι πάλι είδαν φως και μπήκαν, διότι ξέρετε, τρελαίνονται, ειδονίζονται όταν βλέπουν κάτι τέτοια περιστατικά, όπου μπορούν να κάνουν επίδειξη, υποτίθεται, της εξυπνάδας τους, υποτίθεται, δεν ξέρω εγώ τι θέλουν να πούνε, ξέρω εγώ, και βγαίνουν με έναν τρόπο διδακτικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Λίμουρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Λίμουρας. Αυτή η κατάπτυστη και καταδικαστέα ανάρτησή του, γιατί βρήκε φως και μπήκε και είδε ένα πρόσφορο έδαφος για να κάνει αντιπολίτευση. Προσέξτε, εκμεταλλεύεται το θάνατο μιας γυναίκας για να κάνει αντιπολίτευση, για να χτυπήσει το κυβερνητικό κόμμα, για να μαζέψει likes από τους ομοειδεάτες του, τάχα να καταδικάσει, να καταγγείλει και να βρει εκείνος τους ενόχους, αμέσως ποιοι είναι αυτοί που το υποδαβλίζουν. Και ακούστε, αυτή η ανάρτηση είναι καταρχήν ο ορισμός της χυδαιότητας. Δεν το συζητώ, στην κορυφή. Μετά, είναι ο ορισμός της υποκρισίας. Γιατί προσέξτε, ενώ ο Λίμουρας διαρριγνύει υποτίθεται τα ημάτια του κατά της κυβέρνησης που ευθύνεται, γιατί με τις πολιτικές της και με το ένα τ' άλλο έγινε ο λόγος, ουσιαστικά είναι ο ηθικός αυτουργός αυτής της εγκληματικής ενέργειας κατά τα δικά του τα μυαλά, τι κάνει? Με την ανάρτησή του ενισχύει αυτό το μίσος, ενισχύει αυτό το κλίμα. Γιατί και μόνο που δεν το καταδικάζεις αυτερίφραστα, ή και μόνο που δεν βγάζεις το σκασμό, έτσι απλά θα το πω και κατανοητά, πας να το εκμεταλλευτείς πολιτικά, να το υποδαβλήσεις, να το ενισχύσεις, και έρχεσαι μετά και καλά να το καταδικάσεις. Όχι το γεγονός, προσέξτε, όχι το γεγονός, ένα ιστερόγραφο εκεί για την τιμή των όπλων. Όχι, για ξεκάρφωμα. Όχι το γεγονός, την κυβέρνηση. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της χυδαιότητας και της πολιτικής υποκρισίας, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί ασχολούμαι? Θα μπορούσα να πω, όχ μωρέ, δεν πάει να λέει. Και ποιος του δίνει σημασία? Κάτι ομοειδεάτες του μπήκαν από κάτω για να υπερθεματίσουν. Ποιος του δίνει σημασία? Μα δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πολίτης. Είναι στέλεχος, κομματικό. Και ξέρετε, εδώ τώρα το θέμα δεν είναι να κατέβει η ανάρτησή του, που την έχει ακόμα και την καμαρώνει. Και προφανώς την έχει και την καμαρώνει, γιατί θεωρεί ότι έχει γράψει το πόνημα, έχει κάνει την ανάλυση την κοινωνική, έχει κάνει την ανάρτηση του αιώνα. Περιμένει τώρα να μπουν από κάτω οι χιλιάδες και να του λένε μπράβο ρε μεγάλε. Μπράβο ρε μεγάλε. Τάπες με το όνομά τους. Μπράβο. Χειροκροτήστε τον. Όχι. Το θέμα μας δεν είναι να κατέβει ανάρτηση. Το θέμα είναι το Πασόκ να τον χαίρεστε. Εντάξει, εκεί στον πράσινο τηλεφωνικό θάλαμο, να τον χαίρεστε. Το θέμα είναι, μπορείτε να τον διαγράψετε μέχρι το μεσημέρι. Έπρεπε να έχει διαγραφεί από χθες το βράδυ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι δεν το είδατε, ήταν και αργά, αντανακλαστικά τώρα έχετε και δουλειές. Εντάξει, μπορείτε να τον διαγράψετε μέχρι το μεσημέρι. Κύριε Νικητιάδη, τι λέτε? Τα όργανα του Πασόκ τι λένε? Ο πρόεδρος το ξέρει? Θα τον διαγράψετε μέχρι το μεσημέρι. Αν δεν τον διαγράψετε μέχρι το μεσημέρι, κομματικό σας τέλεχος είναι. Γιατί να μην βγω εγώ λοιπόν μετά και να πω ότι άρα συμφωνείτε? Αφού μέσα στους κόλπους σας τρέφετε τέτοια στοιχεία, με τέτοιες ιδέες, με τέτοιες απόψεις, και μετά βγαίνετε φραστικά με κροκοδίλια δάκρυα να καταδικάσετε περίφραστα και κατηγορηματικά και χωρίς να επιδέχετε αμφισβήτηση η καταδίκη σας. Ουέιμιν, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές θα πω εγώ, εάν δεν διαγραφεί ο λίμουρας και όχι απλά να κατέβει η κατάπτυστη, η χιδαία ανάρτησή του που υποδαβλίζει το μίσος που υποτίθεται ότι πάει να καταδικάσει. Καιρός. Από το Γιάννη Μανολάκη, κύριε Βασιλάκη.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ηλιόλουστος και ευχάριστος γενικότερα καιρός θα επικρατήσει στα νησιά μας σήμερα Πέμπτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Ενδεχομένως στη Ρόδο να κουμπίσουν ακόμα και τα 7. Σε ισχύ είναι κίτρινη προειδοποίηση για τους ανέμους στη Ρόδο, λίγο προσοχή θα χρειαστεί. Οι θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30 υψηλότερες, στην Λίνδο μέχρι 35, στη Σίμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια μέχρι 27 βαθμούς και η Κάσου μέχρι 28. Θα ακολουθήσει και η Κάρπαθος, αρκετά καλή η θερμοκρασία και στην Κάρπαθο, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με ηλιόλουστο καιρό και γενικότερα ευχάριστος θα είναι όσον αφορά και τα υπόλοιπα κλιματικά δεδομένα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 5 μέχρι Μποφόρ, ενδεχομένως στη Ρόδο και πάλι τα 7. Κίτρινη προειδοποίηση και για αύριο Παρασκευή στη Ρόδο. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο και την Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς, ο Ιδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Ο Βοριάς, ενισχυμένος, όπως ακούσατε και από τον Γιάννη Μανολά, μπορεί να διατηρεί τις θερμοκρασίες υποφερτά, πολύ ωραία, καλά επίπεδα, ευχάριστα για την εποχή. Από την άλλη όμως, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος των πυρκαγιών, γι' αυτό θα ξαναπούμε, είμαστε στο κίτρινο, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Να έχουμε ένα καλοκαίρι με έναν απόλυτα θετικό απολογισμό στο τέλος του σε ό,τι αφορά τις φωτιές. Βλέπετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ας μην μπούμε στο κάδρο. Προς Θεού, ας μην μπούμε σε αυτή τη μεγάλη εικόνα της καταστροφής που και εδώ χάνουν τη ζωή τους αθώοι άνθρωποι. Λοιπόν, μεγάλη ατζέντα, πλούσια η ατζέντα σήμερα και έχουμε γεγονότα. Χθες ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα. Καινούριο Προεδρείο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καινούρια Περιφερειακή Επιτροπή. Καινούριο Προεδρείο στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου και εμφάνιση ομάδων εργασίας από την κίνηση του Κώστα Χρυσοχοίδη και η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου η κυρία Μάρια Αντωνιάδη και ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου ο κύριος Μάριος Κλονάρης και ο επικεφαλής της κίνησης για τα δημοτικά μας πράγματα, για τα πράγματα του νησιού μας, ο κύριος Χρυσοχοίδης θα είναι σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσω βεβαίως από την κυρία Μάρα Αντωνιάδη. Οι κυρίες άλλωστε πάντα προηγούνται. Είναι ομόφωνα η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σε ειδική συνεδρίαση αναδείχθηκε χθες το Προεδρείο. Και επίσης έχουμε, για τη σύνθεσή του να σας πω, πρόεδρος η κυρία Μαραντωνιάδη, όπως ακούσατε, αντιπρόεδρος η κυρία Ευσταθία Σταθοπούλου, είναι από την παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας, από την Περιφερειακή Ενότητα ΤΙΣΚΟ, και γραμματέας ο Μιχάλης Φραγκίσκος, ο οποίος ήταν και σε αυτήν την θητεία που έληξε, από την Περιφερειακή Ενότητα της Νάξου, από την παράταξη της Ελάσσονος Μειοψηφίας. Η κυρία Μάρα Αντωνιάδη είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα και συγχαρητήρια, κυρία Αντωνιάδη, για τα νέα σας καθήκοντα.
3: Καλή σας ημέρα, κυρία Παυλάκη, και σας και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που κουβεντιάζουμε σήμερα.
0: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που κουβεντιάζω με μια αικίνητη πραγματικά γυναίκα, και απορώ δηλαδή πώς θα καταφέρνετε στο χρόνο, δεδομένου ότι έχετε και μωρό. Με τα μωρά δύσκολα τα. Δεν θα πω γενικώς έχετε παιδιά, μεγαλύτερα. Τα μωρά είναι από μόνα τους full time, ας πούμε, έτσι, δεν υπάρχει.
3: Αλήθεια είναι, αλλά... δυστυχώς θα μπω στον τρυπάκι να μιλήσω με ένα κλισέ, αλλά ναι, αληθινό είναι. Όλα τα πράγματα είναι θέμα οργάνωσης και υποθεραπείας.
0: Ναι. Εκ του αποτελέσματος, άλλωστε.
3: Έτσι είναι.
0: Αυτό,
3: έτσι είναι.
0: Αυτό. Λοιπόν,
3: ψυχραιμία και οργάνωση.
0: Ψυχραιμία και οργάνωση, όπως το λέτε.
3: Γενικά ισχύουν κλισέ για τα πάντα, όχι μόνο για τα μωρά.
0: Έτσι. Λοιπόν, όλα γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, τα λέμε όντως πώς τα καταφέρνει. Γιατί όντως, ξέρετε, η ερώτηση, κλισέ είναι και ερώτηση τώρα. Έτσι, άμα θέλουμε να είμαστε, να είμαι κι εγώ ειλικρινής, κλισέ είναι και ερώτηση πώς τα καταφέρνετε. Αλλά ξέρετε, επειδή πολλές φορές ενδεχομένως να είναι και ένα άλοθη, ενσυνείδητα ή ασυνείδητα, από πολλές γυναίκες, ακριβώς επειδή έχουν παιδιά, έχουν οικογένεια, είναι επιφορτισμένες, αυτό να τις κρατάει λίγο πίσω. Επομένως λοιπόν, αυτή η κλισέ ερώτηση και η κλισέ απάντηση, οργάνωση, ψυχραιμία και όλα αυτά, να δίνει το έναυσμα να το τολμήσει κάποια που ακούει και λέει «Μωρέ, θα τα καταφέρω». Γιατί, ορίστε, υπάρχουν παραδείγματα που δίνουν την απάντηση.
3: Να σας πω την αλήθεια, αυτό ακριβώς που βάζετε στο τραπέζι είναι πολλές φορές και η δική μου σκέψη και κινητήριος δύναμη για πάρα πολλά πράγματα, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Δηλαδή, το παράδειγμα πολλών άλλων ανθρώπων γύρω μας που έχουν πετύχει και έχουν καταφέρει στόχους που και εγώ μπορεί να έχω στο μυαλό μου. Πάντοτε η πρώτη μου σκέψη είναι ότι τόσοι άλλοι άνθρωποι με το δικό τους τρόπο, πάντα ο καθένας, έχουν καταφέρει να πετύχουν τους στόχους τους, και γιατί εγώ πρέπει να υστερώ
0: ναι,
3: σε αυτή τη σκέψη. Επομένως, πάντοτε βρίσκοντας ο καθένας την προσωπικότητά του και υπηρετώντας αυτήν, νομίζω ότι πρέπει να παίρνει θάρρος από τα απτά παραδείγματα γύρω του και να μην πτωείται στο να προσπαθήσει κάτι. Η δύναμη της αυτυποβολής, θετικής ή αρνητικής, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Να το, αυτό. Η αυτοϋποβολή. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, πέραν αυτού, πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Ομόφωνα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Αντωνιάδη, αυτή η ομοφωνία τι σημαίνει για σας, το ότι ψηφιστήκατε, ενέκριναν την ανάληψη εκ μέρους σας της Προεδρίας, όχι μόνο η παράταξη στην οποία ανήκετε, όχι μόνο η πλειοψηφία, αλλά όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν τι είδους ευθύνη, τι σημαίνει αυτό για σας, τι ευθύνη δημιουργεί απέναντι
3: τους? Καταρχάς ξεκινάμε λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό. Όπως εξαιρετικά τιμητική ήταν και η πρότασή μου, η πρόταση του Περιφερειάρχη για την θέση αυτή, τον οποίο και ευχαριστώ ξεχωριστά, όπως και όλους τους συναδέλφους μου που με τίμησαν με την αποδοχή τους εχθές, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Και νομίζω ότι αυτή η αποδοχή είναι κάπως σύμφυτη με το θεσμικό αξίωμα το οποίο καλούμε να υπηρετήσω, μέσα από το οποίο θα χρειαστεί και θα κληθώ να συνθέσω διάφορες πολιτικές δυνάμεις και να κρατήσω την ισορροπία και να προάγω έναν ποιοτικό πολιτικό διάλογο. Mm-hmm. Αυτή είναι η προτεραιότητά μου και ο σκοπός μου, και ελπίζω και θέλω μάλλον να ελπίζω ότι θα τον υπηρετήσω άξια.
0: Ναι, ναι. Αυτό το αναφέρατε και στην γραπτή δήλωση που κάνατε, μια ανάρτηση την οποία κάνατε μετά την εκλογή σας. Μιλάτε όντως για ένα υψηλού επίπεδου πολιτικό διάλογο. Εξ αντιδιαστολής, λοιπόν, έρχεται το ερώτημα. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον μέχρι τώρα πολιτικό διάλογο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Και σας το ρωτώ αυτό, κυρία Αντωνιάδη, γιατί εδώ έχουμε δει, και εγώ προσωπικά το έχω επικρίνει πάρα πολλές φορές, τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η αντιπολίτευση από κάποιες, όχι όλες, παρατάξεις μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, θα σας ρωτούσα πώς θα χαρακτηρίζατε τον πολιτικό διάλογο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την εμπειρία σας σε όλο αυτό το διάστημα το οποίο συμμετέχετε στο όργανο αυτό.
3: Κυρία Παυλάκη, κοιτάξτε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και όπως ακριβώς και η ζωή, δεν ακολουθεί πάντοτε ούτε το πρόγραμμα ούτε την κανονικότητα. Υπάρχουν εξάρσεις και υπάρχουν και στιγμές ομόνοιας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει αυτά τα 2,5 χρόνια της μισθής θητείας και ασυνεννοησία και μεγάλη διαφωνία και να έχουμε από την έκφραση απόψεων με ακραίο τρόπο πολλές φορές, που δεν είμαι σίγουρη ότι πάντοτε γινώντας πίσω όλοι οι εκφραστές θα διαχειρίζονταν με τον ίδιο τρόπο την έκφραση των απόψεών τους, αλλά νομίζω ότι οριμάζουμε όλοι μαζί σε αυτή την πολιτική διαδρομή, και αυτό θέλω να κρατώ εγώ προσωπικά, και ελπίζω αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι όλοι μαζί θα πρέπει να έχουμε κίνητρο το να γινόμαστε πολιτικά ωφέλιμοι για τους νησιώτες και την κοινωνία την οποία υπηρετούν.
0: Αυτό είναι και το διατάφτα, αυτό είναι και το ζητούμενο. Άλλωστε, έτσι, αυτό πρέπει να είναι ο γνώμονας που λειτουργούν όλοι όσοι συμμετέχουν στα κοινά, γιατί γι' αυτό άλλωστε βρίσκεστε όλοι εκεί. Ξέρετε όμως τι έχω παρατηρήσει επίσης, κυρία Αντωνιάδη, μια και το λέμε τώρα, ότι δεν είναι τόσο θέμα τόνων, θα έλεγα, δηλαδή αν κάποιος εκφράζεται λόγω ταμπεραμέντου, άλλος πιο ήπια, άλλος ενδιάμεσα, άλλος με πιο υψηλούς, αυτό μπορεί να έχει πολλές αποχρώσεις, ανάλογα και με την προσωπικότητα του καθενός, έτσι. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι πολλές φορές έχω παρατηρήσει ότι δυσκολεύονται κάποια στελέχη να διαχωρίσουν τι είναι θέμα της αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης εν προκειμένου, και τι είναι θέμα το οποίο είναι να κάνει με το κοινοβούλιο. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές έχω δει θέματα να έχουν, όπως μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη, να έχουν τη χρειά του τοπικού, και τελικά να ανοίγει η συζήτηση σε μια μεγάλη κουβέντα για το, δηλαδή μέχρι το προπατορικό αμάρτημα, λέω καμιά φορά έτσι χαριτολογώντας, που δεν φτάνει, που τα πιάνουν το θέμα, εκβάθρουν και αυτά, ενώ δεν είναι δουλειά, παιδιά, στο κοινοβούλιο. Δηλαδή αυτό πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, κυρία Αντωνιάδη. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να καταλάβεις ότι πρέπει να μείνεις στο ερώτημα, στο θέμα μάλλον, έτσι όπως τίθεται στην ημερησία διάταξη, και όχι να φτάσεις μέχρι τα έδρανα του κοινοβουλίου, μπερδεύοντας το που ακριβώς βρίσκεσαι.
3: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πολλές φορές υπάρχουν στιγμές που η μεγάλη πολιτική θέρμη, ας πούμε, των ανθρώπων τους κάνει πολλές φορές να ξεχνούν το χωροταξικό, ας το πούμε, στην έννοια, και την αρμοδιότητα. Και να ξεφεύγουμε από τα πλαίσια τα οποία χρειάζονται. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και το Προεδρείο στη θέση που ήταν.
0: Για να τους επαναφέρει, για να τους θυμίζει. Να τους θυμίζει ποιο είναι το θέμα. Ναι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, αυτό μπορεί να λειτουργεί και ως άλοθη. Δηλαδή, όταν θέλεις να ξεφύγεις από το να πάρεις θέση σε ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο που αφορά εμάς εδώ τα νησιά, είναι πολύ βολικό πολλές φορές να πετάξεις τον μπαλάκι στην εξέδρα, στη μεγάλη εικόνα δηλαδή, και εκεί που μιλάς, ας πούμε, για ένα τοπικό ζήτημα, καθαρά να θυμηθείς, ξέρω εγώ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω τώρα εγώ. Έτσι,
3: το δηλαδή, δημόσιο, ναι, βήμα είναι πολύ ελκυστικό για την προβολή των απόψεων του καθενός, και πολλές φορές μπορεί κάποιος να το επιφύγει του κανονισμού, να πει, μάλλον είναι η δουλειά μας.
0: Για να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, αυτό το βήμα και να το πάει παραπέρα. Διαπίστωσα από την ανάρτησή σας ότι κάνετε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημένοντας όντως τη συγκυρία, έτσι. Δηλαδή, αναλάβατε καθήκοντα, έγιναν όλες αυτές οι διεργασίες και οι ειδικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου την ώρα, την επομένη μάλλον, της έκδοσης του ΦΕΚ, του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο τον περιμένει η αυτοδιοίκηση, τον περίμενε τώρα 2 χρόνια πόσο είναι, με ανοιχτές αγκάλες ομολογουμένως. Και θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Η εικόνα που έχετε για το νέο κώδικα ποια είναι? Δίνει απαντήσεις, έχει κενά, θέλει βελτιώσεις? Τι εικόνα έχετε γι' αυτό, κυρία Αντωνιάδη?
3: Λοιπόν, καταρχάς είναι ένα τεράστιο βήμα. Είναι, όπως έγραψα, γιατί αναφέρεται αρκετές φορές στην ανάρτησή μου, μια ανάγκη, και μια ανάγκη που οι τοπικές αυτοδιοικήσεις είχαν για πάρα πολλές δεκαετίες. Πρόκειται, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαμε με σκόρπια νομοθετήματα που καθιστούσαν το έργο των αυτοδιοικήσεων δύσκολο, όταν πρέπει να ανατρέξει κάθε φορά σε ένα δεδαλώδες κομμάτι νόμων. Λοιπόν, σήμερα, αν μη τι άλλο, το να μαζευτούν όλα αυτά τα νομοθετήματα σε ένα, κάνει την ερμηνεία τους πιο εύκολη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είναι έκπληξη πάρα πολλές, έκπληξη πάρα πολλές από τις διατάξεις τις οποίες βλέπουμε. Και ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τη διαπραγμάτευση και τη διαβούλευση του συγκεκριμένου νομοθετήματος δεν πιστεύουν αυτά που τελικά έχουν ψηφιστεί και τα βλέπουν για πρώτη φορά.
0: Θετικά το λέτε ή αρνητικά τώρα αυτό? Η έκπληξη είναι θετική ή αρνητική? Είναι πράγματα που περιμένανε και δεν έγιναν, ή πράγματα που δεν το περίμεναν και παρόλα αυτά ο νέος κώδικας?
3: Και από τις δύο πλευρές.
0: Και από τις δύο λέτε, μάλιστα.
3: Είναι καταργήσεις, καταρχάς κατάργηση του θεσμού των υπάρχων στα καθημάς, mm-hmm. που μας αφορά αρκετά, γιατί πρόκειται για 10 ανθρώπους εκλεγμένους της δικής μας παράταξης, οι οποίοι βέβαια θέλω να επισημάνω ότι θεσμικά μόνο έχουμε μία διαφοροποίηση, διότι ο ρόλος των ανθρώπων αυτών

0: θεσμικά μόνο έχουμε μία διαφοροποίηση, διότι ο ρόλος των ανθρώπων αυτών είναι, ήταν μέχρι χθες, αλλά ακόμα και σήμερα και στο μέλλον, εξαιρετικά ουσιώδης. Mm-hmm. Όπως για τις κοινωνίες τις οποίες υπηρετούν με αφοσίωση όλο αυτόν τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει ο θεσμός. Mm-hmm. Οπότε η κατάργηση του θεσμού με κανέναν τρόπο σίγουρα δεν μπορεί να καταργήσει τον ουσιαστικό ρόλο των ανθρώπων.
1: Ναι, και αυτό ξεκαθαρίστηκε και από τον Περιφερειάρχη και χθες αναφερόσαμε όλοι μας την εκπομπή σχεδόν σε αυτό το θέμα, ότι δεν είναι πώς λέγονται, δεν είναι πώς ονομάζεται. Έχει περάσει στον κόσμο σαν έναν θεσμό ο οποίος είναι κοντά τους, γιατί πριν από κάποια χρόνια αυτός ο θεσμός ήταν ο Δήμος. Δηλαδή ο κόσμος δεν ήξερε καν τις νομαρχίες, τις έβλεπε πολύ μακριά. Μετά τις νομαρχίες τις διαδέχτηκαν οι περιφέρειες, ενδεχομένως και αυτές να τις έβλεπε ότι είναι κάτι έξω, είναι κάτι απομακρυσμένο. Εσείς, η αίσθηση που έχετε, αυτό που εισπράτετε από τον κόσμο, ποιο είναι? Έχει κατέβει η περιφέρεια, έχει φτάσει η δουλειά της και το τι κάνει και ο ρόλος της στον κόσμο?
0: Νομίζω. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και το ίδιο το κράτος προωθεί την λειτουργία του θεσμού αυτού, αλλά και σταδιακά ο θεσμός αγκαλιάζεται και γίνεται αντιλία του καλύτερα από τις κοινωνίες οι οποίες προστρέχουν για την βοήθεια στους ανθρώπους που εκπροσωπούν το θεσμό, και θεωρώ ότι ο θεσμός ανταποκρίνεται στις επιταγές της κοινωνίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι πραγματικά, όπως είπατε, όσο περνάνε τα χρόνια ο κόσμος γνωρίζει, αγκαλιάζει και υιοθετεί την σημασία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης πάρα πολύ.
1: Ναι. Εδώ βέβαια, επειδή συμμετέχετε και σε μία παράταξη, μία περιφερειακή αρχή, για την ακρίβεια τώρα πλέον, αναφέρομαι στην παράταξη προφανώς του κύριου Χατζημάρκου, όταν το 2014 ανέλαβε τα ηνία της περιφέρειας και βρίσκεται ακόμα εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα επίτευγμα και του ιδίου προσωπικά και της παράταξης ολόκληρης αυτό, κύριε Αντωνιάδη. Γιατί καταρρίφθηκαν τα στεγανά των αρμοδιοτήτων? Δηλαδή, όταν μια περιφέρεια σπέβδει να καλύψει ανάγκες τοπικές που δεν τις ανήκουν, απλά και μόνο γιατί πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα, και αυτό το είδαμε με το Καλημέρα και στο κομμάτι των γιατρών, και με τα κίνητρα που δόθηκαν και στα σχολεία, με τα ειδικά προγράμματα για τα σχολεία που ανήκουν στους Δήμους, για τα γήπεδα που επίσης ανήκουν στους Δήμους. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο θεσμός αυτός καθ' αυτός, αν σας δίνει τη δυνατότητα να κατέβετε στην κοινωνία. Το θέμα είναι και μια περιφερειακή αρχή, η ίδια μόνη της αν αποφασίζει να κατέβει.
0: Είναι όπως το λέτε, και η αυξημένη δυνατότητα της περιφέρειας να κάνει στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και η διάθεση των ανθρώπων να ασκούν ουσιαστική πολιτική και να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες τους ανάλογα με τις ανάγκες, αφουγκραζόμενοι μάλλον ανάγκες της κοινωνίας, είναι αυτή που δημιουργεί αυτό το μείγμα το οποίο περιγράψατε.
1: Ναι, γιατί μπορεί να κάνεις μια ασφαλή, να το πω έτσι, αυλαβή μάλλον διέλευση, μην μπαίνοντας τα δύσκολα. Τι τα θέλω, μπορεί να πεις, τι τα θέλω τώρα, τι τα γυρεύεις, δεν είναι σε αρμοδιότητες μου, κάτσε εκεί ήσυχα τώρα. Σε τελευταία ανάλυση, όσο πιο πολλά αναλαμβάνεις, τόσο πιο πολύ σε βρίζουν όλοι για όλα.
0: Ποτούρες έχεις,
1: ναι. Ναι, γιατί να σας πω.
0: Ποτούρες, εγώ λίγο πιο.
1: Ακριβώς, γιατί το βλέπουμε. Δηλαδή, ακόμα και για θέματα που δεν έχει καμία εμπλοκή, ας πούμε, η περιφέρεια. Λένε, α, οι δρόμοι, οι λακκούβες, η πόλη, τα σκουπίδια στους δρόμους. Μα τι δουλειά έχει, δεν έχει καμία δουλειά. Αλλά ο κόσμος πλέον σε βάζει στο κάδρο, γιατί πιστεύει ότι είσαι παντού, είσαι δίπλα του. Άρα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, μπορεί να πω τώρα εδώ πέρα ότι είναι αυτό, έτσι, αυτό που συζητάμε. Λοιπόν, εν κατακλείδη, κύριε Αντωνιάδη, έτσι αυτή την πρώτη συζήτηση που είχαμε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που αναλαμβάνετε καθήκοντα σε μια στιγμή θεσμικής μετάβασης για την αυτοδιοίκηση, έχει ένα συμβολισμό αυτό, τι θα θέλατε να σηματοδοτήσει η δική σας προεδρία? Ποιο είναι το στίγμα σας, το προσωπικό, για να κλείσουμε με αυτό?
0: Μάλιστα. Θα ήθελα κατά τη διάρκεια της θητείας μου να πρετανεύσει η πολιτική ισορροπία και η πρόοδος, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών. Mm-hmm. Αυτό είναι το δικό μου όραμα και δική μου προτεραιότητα.
1: Μάλιστα.

0: Σας εύχομαι καλή θητεία, καλή δύναμη, κυρία Αντωνιάδη.
1: Να είστε καλά.
0: Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και με την νέα σας ιδιότητα, με τα νέα σας καθήκοντα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας.

0: Και μετά την κυρία Μάρα Αντωνιάδη. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην ανοιχτή ατζέντα. Η ατζέντα αυτή έχει αρχίσει ήδη να γεμίζει τις σελίδες της. Με θέματα... Να γεμίζει τις σελίδες και να χωρίζεται μάλιστα και σε ενότητες. Φανταστείτε το τετράδιό σας που έχει τα χαρτάκια τα χρωματιστά και τη χωρίζει σε κομμάτια, σε τμήματα. Λοιπόν, καθημερινότητα και ποιότητα ζωής, γράφει η ανοιχτή ατζέντα. Λίγο πιο κάτω γράφει ανάπτυξη και οικονομία. Λίγο πιο κάτω πολεοδομία και χωροταξικό σχεδιασμός. Παρακάτω, κοινωνική, πολιτική και υγεία και πολιτισμός και ταυτότητα πόλης. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην ανοιχτή ατζέντα, στην πρωτοβουλία πολιτών με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Χρυσοχοίδη, ο οποίος παρουσίασε πριν από λίγους μήνες την ανοιχτή ατζέντα και τώρα προχωρά και στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας με στελέχη που αποτελούν τον πρώτο πυρήνα της κίνησης στους 5 τομείς τους οποίους προανέφερα. Που σημαίνει ότι η ανοιχτή ατζέντα πιάνει δουλειά για τα καλά σε κομβικά σημεία της ζωής μας, της ζωής του νησιού, της ζωής της πόλης. Κύριε Χρυσοχοίδη, καλημέρα σας.
1: Κύριε Παυλάκη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας και τα λέμε, κύριε Χρυσοχοίδη.
1: Και εγώ χαίρομαι, κυρία Παυλάκη, που είμαι ξανά κοντά σας και στην συχνότητά σας. Έχω βγει βέβαια με άλλες ιδιότητες παλιότερα, αλλά σήμερα και από εδώ και μπρος θα είμαι ο επικεφαλής της ανοιχτής ατζέντας. Σε αυτό την κίνηση των πολιτών, την οποία ξεκινήσαμε στις 12 Μαρτίου του 26, και από τότε μέχρι σήμερα καθορίσαμε τη στρατηγική μας, την τακτική μας, βέβαια σε προκαθορισμένους στόχους, τους οποίους έχουμε βάλει για να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο θέλουμε στο τέλος της ημέρας, κυρία Παυλάκη, είναι να δώσουμε επιτέλους στους ροδίτες την αυτοπεποίθηση ότι ναι, ξέρουμε, ναι, μπορούμε, ναι, θέλουμε να αλλάξουμε το νησί μας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλο αυτό το διάστημα που ομολογώ το έλεγα, ρε παιδιά, πού χάθηκε η ατζέντα, ξέρετε, το έλεγα δηλαδή. Ήτανε προπαρασκευαστική, έτσι, αυτή η περίοδος αυτή.
1: Αλήθεια είναι. Βέβαια, χρειαστήκαμε και λίγο χρόνο. Πέσαμε βέβαια και στην προετοιμασία του ανοίγματος της σεζόν. Όπου όλοι τρέχαμε και τρέχαμε.
0: Ναι, ήταν και η συγκυρία βέβαια, Μάρτι μήνα τώρα.
1: Είμαστε στο πικ. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα μεσοδιάστημα στο οποίο έπρεπε να οριμάσουν και κάποιες άλλες καταστάσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο να παρουσιάσουμε, που τους είχαμε παρουσιάσει, τους τομείς δράσης, αλλά έπρεπε να παρουσιάσουμε τους κεφαλής και τα μέλη, τι θα αναλάβουν, πώς θα αναλάβουν, τι θέλουν να αναλάβουν, στα πλαίσια φυσικά των στόχων όπως προείπα
0: που θέσατε,
1: και της στρατηγικής, ναι, τις οποίες θέσαμε.
0: Θα τα δούμε αυτά. Θέλω να πω ότι στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύουμε τα ονόματα όπως μας τα δώσατε χθες στην δημοσιότητα. Βλέπω, κύριε Χρυσοχοίδη, ότι έχετε επίλεκτα μέλη της τοπικής κοινωνίας μας, εξαιρετικοί άνθρωποι, εξειδικευμένοι, γνωσμένης αξίας και διαπιστωμένης στην τοπική μας κοινωνία. Σας πλαισιώνουν σε όλο αυτό, από ό,τι είδα τα ονόματα στους τομείς που ανακοινώσατε.
1: Έχουμε βάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι, έχουμε συναποφασίσει να τοποθετηθούν άνθρωποι, καταρχάς επικεφαλής, οι οποίοι είναι γνωσμένες αξίες, επαγγελματίες, επιστήμονες, ο καθένας στον τομέα του, αλλά ήταν και ένα θέμα, ένα κριτήριο ήταν επίσης ότι θέλουμε και νέους ανθρώπους, δοκιμασμένους νέους ανθρώπους, και θα δείτε μέσα ότι υπάρχει και το κομμάτι και ο αέρας του νέου.
0: Ναι. Mm-hmm. Είναι ένα συνδυασμός, θα έλεγα, τουλάχιστον από όσους γνωρίζω, γιατί δεν τους γνωρίζω όλους. Έτσι, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τους ξέρουμε από παλιά και όντως έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, και έχουμε και πολλά νέα παιδιά από ό,τι βλέπω.
1: Και ακόμα, ναι, και ακόμα από πίσω έρχονται.
0: Έρχονται και άλλοι, προφανώς.
1: Έρχονται και άλλοι. Καθημερινά η ομάδα μας, σε εβδομαδία μάλλον βάση, εμπλουτίζεται, μπαίνουν νέοι άνθρωποι μέσα. με το κριτήριο ότι το αγαπάμε το νησί μας. Θέλουμε να προσφέρουμε στο νησί μας.
0: Ναι, και βλέπω τώρα εδώ, δεν μπορώ να τα, για την οικονομία του χρόνου δεν θα τους διαβάσω όλους, γιατί επαναλαμβάνω δημοσιεύονται.
1: Θα δικήσετε και ορισμένους.
0: Ναι, τους επικεφαλής όμως, στην καθημερινότητα ποιότητας ζωής βλέπω Ισαΐας Παπαϊωάννου, ανάπτυξη οικονομίας Ιάκωβος Κοβλαϊνής, πολεοδομία χωροταξικού σχεδιασμού επικεφαλής Τσαμπίκα Διαμαντή, κοινωνικής πολιτικής υγείας και υγείας ο Νικήτας ο Παπαντονίου. Ο αγαπημένος μας Νικήτας Παπαντονίου και πολύ καλός μας φίλος εδώ πέρα και εμένα προσωπικά και πολύ χάρηκα που τον είδα, όπως και της Μαρίας της Κλαδάκη, πολιτισμού και ταυτότητας πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ουσία τώρα, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, επειδή είναι οι στόχοι, λέτε, ξεκινάμε με αυτά. Θα μπορούσαμε έτσι επιγραμματικά, κύριε Χρυσογή, για να δώσουμε ένα στίγμα για την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής, ο πρώτος τομέας. Ποιος είναι ο στόχος που βάζετε?
1: Ο στόχος που βάζουμε είναι να πηγαίνει με μια πόλη πιο ανθρώπινη. Μιλάω όχι μόνο για τη Ρόδο μας, για το μεγάλο αστικό κέντρο του νησιού μας. Μιλάω για όλα τα επιμέρους χωριά, από τα πιο μεγάλα μέχρι και τα πιο μικρά ή τα πιο απομακρυσμένα, ή του ορεινού όμβου ή της παραθαλάσσιας ζώνης. Μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο μας αφορά και μας ταλανίζει εμάς του αστικού κέντρου αλλά και των χωριών που είναι το συγκοινωνιακό. Μιλάω για το χωροταξικό. Είναι κάτι το οποίο

0: να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, να γίνει ένας σχεδιασμός, να γίνει μια αποκέντρωση τόσο του κυκλοφοριακού όσο και του χωροταξικού σχεδιασμού.
1: Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο. Τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Εδώ τι στόχους βάζετε?
0: Ξέρετε ότι όλα αυτά και οι επιμέρους τομείς, εκτός φυσικά της υγείας που είναι ένα κομμάτι το οποίο, και της πρόνοιας που είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει άλλη είδους αντιμετώπιση, όλα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δηλαδή όταν πας να λύσεις το κομμάτι το χωροταξικό της καθημερινότητας, το συγκοινωνιακό, ακουμπάς και το κομμάτι της ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Ακουμπάς το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης ή της εμπορικής ανάπτυξης ή της βιοτεχνικής, παύλα βιομηχανικής ανάπτυξης. Εντάξει, στη Ρόδο είναι ελάχιστες οι βιομηχανίες μας και είναι μεσαίας όχλησης maximum αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνται. Άρα πρέπει να καθορίσουμε τους χώρους. Ξέρετε ότι υπάρχει έλλειψη γενικού χωροταξικού σχεδιασμού. Μιλάμε εδώ και 40 χρόνια, από το δεκαετία του 80-87 θυμάμαι, είχε γίνει ένα προσχέδιο γενικού χωροταξικού σχεδιασμού, το οποίο έμεινε στον αέρα. Δεν εφαρμόστηκε, ούτε καν εκφωνήθηκε σε ολοκληρωμένο. Και πιστεύω ότι πρέπει να κατευθυνθούμε σε μια τέτοια φάση να οριστικοποιηθούν, που θα οριστικοποιηθούν πιστεύω μέσα του χρόνου τα πολεοδομικά.
1: Πολεοδομικά, ναι.
0: Τα οποία υπάρχει ένα deadline. Πρέπει να γίνουν ουσιαστικά παρεμβάσεις στο τι ακριβώς και πού ακριβώς θα σταματάει η κάθε πόλη, τι ακριβώς πρέπει να γίνει στις μη αστικές περιοχές για τα εκτός σχεδίου πόλεως και να δούμε επίσης τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, γιατί η περίπτωση του τουριστικού σχεδιασμού, του χωροταξικού τουριστικού σχεδιασμού, το οποίο είχαμε δει και συζητήσει τον Μάιο μήνα και υπήρχαν και σοβαρές παρεμβάσεις, παράπονα, όχι έτσι, αλλιώς δεν μας αρέσει, η ανάπτυξη Ρόδου παρεμποδίζεται, άλλοι λένε ότι βάζουν άλλα κριτήρια και εγώ αυτά τα μέτρα και τα σταθμά, το ότι είναι κορεσμένη η περιοχή μας και με ποιον τρόπο είναι κορεσμένη η περιοχή μας, δεν το έχω καταλάβει πώς τα μετράνε αυτά τα και πώς τα βρίσκουν αυτά τα μέτρα και τα σταθμά. Νομίζω ότι σας παρακολουθούσα και ταυτίζεται η άποψή μου μαζί σας. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει να τοποθετηθούν στο γενικό σχεδιασμό της πόλης μας, του νησιού μας. Όλα αυτά.
1: Κύριε Χρυσοχοίδη, η ατζέντα είναι μεγάλη, όντως, και εγώ λέω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σας έχω εδώ στο στούντιο για να το ανοίξουμε το θέμα. Γιατί μέσα στα λίγα λεπτά, έτσι τώρα που κάνουμε μια πρώτη αναφορά, σε αυτό αποκλείεται να το εξαντλήσουμε. Έτσι, είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά τα θέματα, αυτοί οι τομείς, που σηκώνουν πολλή συζήτηση. Θέλω όμως λίγο να σχολιάσω κάτι από αυτό το οποίο έχετε δώσει στη δημοσιότητα. Διαχωρίζεται την λογική της αντιπολίτευσης από τη λογική της συμβολής. Λέτε, για παράδειγμα, σε κάποιο σημείο της ανακοίνωσής σας, ότι ο στόχος σας δεν είναι να κάνετε αντιπολίτευση, αλλά να συμβάλλετε. Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν το εξής. Γιατί βλέπω αυτό τον διαχωρισμό? Αντιπολίτευση είναι θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία. Δεν είναι κάτι ενοχικό. Η αντιπολίτευση είναι έλεγχος, είναι τεκμηρίωση, είναι πίεση. Διαφορετικά, πώς ενέχει το στοιχείο της αξιολόγησης? Αν δεν το κάνεις αυτό, πώς θα πας παρακάτω, πώς θα συμβάλλεις αν δεν εντοπίσεις τα κακό κείμενα?
0: Τα κακό κείμενα τα ξέρουμε και τα βλέπουμε καθημερινά. Και το νομίζω ότι, όχι νομίζω, το ξέρουμε όλοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν θεσμικά αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Εγώ δεν είμαι εκλεγμένος, ούτε η ομάδα δική μου συμμετέχει ως αιρετή είτε στον πρώτο βαθμό είτε στο δεύτερο το βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μιλώντας λοιπόν για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτή τη στιγμή θεσμικά δεν είμαστε στο κομμάτι της αντιπολίτευσης ούτε καν της συμπολίτευσης. Άλλο είναι αντιπολίτευση, άλλο είναι συμβολή, άλλο είναι κριτική. Η κριτική και η συμβολή σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητη να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της αποτύπωσης του σχεδιασμού και της στρατηγικής. Είμαστε όμως, θα είμαστε έτοιμοι από το φθινόπωρο και μπροστά και μετά να, να, η

0: να προτείνουμε και να κριτικάρουμε τις όποιες κινήσεις γίνονται είτε από το κομμάτι, στο κομμάτι της συμπολίτευσης, αντιπολίτευσης. Έχω μπερδευτεί κιόλας αν υπάρχει και συμπολίτευση, αν υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Κοιτάξτε, στην αυτοδιοίκηση είναι πλειοψηφία-μειοψηφία. Έτσι, στην κεντρική πολιτική σκηνή χρησιμοποιείται ο όρος αντιπολίτευσης.
0: Θα μείνω στο ότι ειλικρινά έχω μπερδευτεί ποια είναι η συμπολίτευση και ποια είναι
1: η αντιπολίτευση.
0: Αλλά τέλος πάντων, αυτό το αφήνω στην άκρη. Και δεν με ενδιαφέρει το τι κάνουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι δικά τους τα θέματα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι αποφασίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Μα αυτό είναι. Όταν μιλάμε για αντιπολίτευση, ίσως δεν έγινε κατανοητός, κύριε Χρυσοχοίδη, ο τρόπος που έβαλα την ερώτηση. Προφανώς και από τη στιγμή που δεν είστε παράταξη, έτσι, δεν είστε ένα όργανο πολιτικό, αυτοδιοικητικό. Άρα, όταν η ερώτησή μου δεν έχει να κάνει με το αν ασκείτε τεχνικά αντιπολίτευση, εννοώ αυτό το κομμάτι που είπατε, την κριτική. Γιατί βλέπω ότι λέτε ότι δεν θέλουμε να κρίνουμε φορείς, αλλά να συμβάλλουμε. Πώς θα συμβάλλεις όμως, πώς θα προτείνει λύσεις, αν δεν έχεις προχωρήσει πρώτα σε μια κρίση, σε μια αξιολόγηση των πεπραγμένων και της κατάστασης η οποία υπάρχει. Αυτό λέω.
0: Η αλήθεια είναι και τη ξέρετε ότι δεν είναι ανάγκη να πας κατευθείαν στην κριτική, αλλά πας κατευθείαν πρώτα στη συμβολή, στο να δεις και να προτείνεις. Και αν δεις ότι αυτά τα οποία προτείνεις είτε δεν συμβαδίζουν, είτε είναι λάθος, σε λάθος κατεύθυνση η κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται, τότε νομίζω ότι είναι και κομμάτι, μπαίνει και το κομμάτι της κριτικής.
1: Εκτός όνου κάνευ, νομίζω, θα μπαίνει αυτό. Η ζωή το βάζει, έτσι. Δηλαδή, οποιοδήποτε πολίτης κάνει μια πρόταση.
0: Δεν μπορεί να μένουμε απαθείς, κυρία Παυλάκη, στην κατάσταση η οποία επικρατεί ή θα επικρατεί ή επικρατούσε. Εννοείται ότι κάποια στιγμή, γι' αυτό λέμε και είναι κίνηση πολιτών, δεν πρέπει να μένουμε απαθείς.
1: Ναι.
0: Να σηκωθούμε από τον καναπέ επιτέλους, πρέπει να σηκωθούμε από το δεν μπορώ και δεν θέλω και δεν φοβάμαι και δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να λάβει τέλος. Ζητάμε από όλους να συμβάλλουν σε όλο αυτό το κίνημα το οποίο ξεκινήσαμε για να συμβάλλουμε στην αλλαγή, στην βελτίωση του νησιού μας και να δούμε το μέλλον μας. Γιατί αυτό είναι που πρέπει να δούμε στη σήμερα, τι μέλλον θα έχουμε. Τι θα δώσουμε στα παιδιά μας.
1: Και ποιος δεν θα το ήθελε, γιατί τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα, είναι πολλά. Γι' αυτό είπα εγώ ότι θα κάνουμε κάποια στιγμή μια κουβέντα εδώ στο στούντιο. Έτσι, μόλις έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα και από το πικ τη σεζόν, όπως λέτε, έτσι, και δρομολογηθούν κάποιες καταστάσεις. Αλλά επειδή θέλω έτσι να είμαι ειλικρινής και να το πω, ότι όταν είδα να λέτε ότι εμείς δεν είμαστε να κάνουμε αντιπολίτευση, ότι δεν κρίνουμε φορείς, αλλά συμβάλλουμε, η σκέψη, θα σας το ομολογήσω έτσι και στον αέρα, η σκέψη η οποία πέρασε από το μυαλό μου είναι η εξής. Λέω, γιατί τις αποστασιοποιούνται από αυτές τις λέξεις? Μήπως φοβάστε ότι η ανοιχτή ατζέντα θα κατηγορηθεί ως λειτουργεί ότι ως προθάλαμος δημοτικής παράταξης ή αντιπολιτευτικό σχήμα? Το σκέφτηκα, ακριβώς, δεν σας κρύβω.
0: Ακριβώς αυτό θα ήθελα καταρχάς εγώ και οι συνεργάτες μου να αποφύγουμε. Αυτή τη στιγμή το να μπούμε σε μια λογική προεκλογική, η οποία είναι σε 2,5 χρόνια, νομίζω αυτό θα είναι και βαρετό και ουτοπία για τον τόπο μας. Έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε, πολλά προβλήματα να αποτυπώσουμε, να θέσουμε και να ασχολούμαστε αν ο Χρυσοχοίδης ή η ομάδα του ή όποιοι είναι τέλος πάντων μαζί του θα ασχοληθούν ή θα συμμετάσχουν στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι και προσβολή στο Ροδίτη να μεσούσε της περίοδου, γιατί έχουμε άλλα 2,5 χρόνια, να κάθεται ο Ροδίτης να ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αλλά τον βασανίζω.
1: Ναι.
0: Προέχουν άλλα θέματα.
1: Ναι.
0: Θέματα καθημερινότητας.
1: Ναι.
0: Θέματα υγείας, θέματα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Και να κάθεται να ακούει τώρα το Χρυσοχοίδη ή τους δικούς του αν θα κατέβουν ή όχι.
1: Αυτό θέλετε να αποφύγετε. Κατανοητό. Κατανοητό.
0: Δηλαδή, εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στη στρατηγική, με τη στρατηγική μας και τις θέσεις μας στην ανάπτυξη και στο μέλλον του νησιού μας. Αυτό και... είναι που θέλουμε να θέσουμε αυτή τη στιγμή ως βάση.
1: Και ακριβώς επειδή.
0: Σε 1,5-2 χρόνια, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Μάλιστα. Κατανοητό απολύτως, κύριε Χρυσοχοίδη, και ακριβώς επειδή ο κόσμος θέλει να ακούσει μια προτάσεις, λύσεις στα θέματα του που είναι πολλά, είναι σωρευμένα, θα επανέλθουμε και με εσάς και με τους ανθρώπους που έχετε βάλει μέσα στις ομάδες να τα συζητήσουμε, να ανοίξουμε ένα δημόσιο διάλογο και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, να ανοίξει, πιστεύω, με αυτή την κίνηση την οποία κάνατε, να συζητήσουμε επί της ουσίας για όλα αυτά τα
0: ζητήματα. Όσοι μπορούν να συμμετέχουν σε διάλογο, φυσικά, κυρία Παυλάκη.
1: Προφανώς.
0: Όσοι μπορούν να συμμετέχουν. Ο διάλογος προϋποθέτει και κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, εντάξει, διάλογος όταν υπάρχει διάθεση δημοκρατίας, όταν υπάρχει διάθεση να ακούσεις. Όταν δεν έχεις διάθεση να ακούσεις, έχεις θέμα.
1: Τότε δεν είναι. Τότε έχεις θέμα, όντως. Όντως έχεις θέμα όταν δεν έχεις διάθεση να ακούσεις.
0: Αυτό είναι το κομμάτι.
1: Αυτό. Ναι.
0: Κλείνοντας, κυρία Παυλάκη, γιατί πιστεύω ότι και ο...
1: Ναι, έχουμε υπερβεί κατά 2 λεπτά το χρόνο.
0: Είναι περιορισμένος. Θα ήθελα να δώσω ένα τόνο αισιοδοξίας. Και το είπα στην αρχή της κουβέντας μας. Μπορούμε, θέλουμε, ξέρουμε, έχουμε όρεξη να προσφέρουμε, να αλλάξουμε, να σχεδιάσουμε στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης στρατηγικής και να περάσουμε στο ροδίτι την αυτοπεποίθηση αυτή η οποία χρειάζεται επιτέλους, ότι μπορούμε μόνοι μας, αλλά με συγκεκριμένα εργαλεία, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της κεντρικής κυβέρνησης, βάσει συγκεκριμένου σχεδίου, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές τις οποίες θέλουμε να κάνουμε στη σήμερα.
1: Εγώ θα έκλεινα κάπως διαφορετικά, βέβαια. Μάλλον γιατί έχω επιλέξει μια φράση η οποία μου έχει χτυπήσει σε αυτά τα οποία είπατε. Ότι η Ρόδος δεν πρέπει να συμβιβάζεται με το αρκετό. Αυτό για μένα είναι η πεμπτουσία της δήλωσής σας, κύριε Χρυσοχοίδη, επιτρέψτε μου έτσι, και από την αντίληψη που έχω για τα πράγματα, αλλά και σαν πολίτης εννοώ και δημοσιογραφικά. Γιατί αυτό παραπέμπει σε μια κοινωνία η οποία ενδεχομένως έχει συνηθίσει, έχει εθιστεί στις χαμηλές προσδοκίες, και το λέω γιατί έχω αρθρογραφήσει πάνω σε αυτό στις χαμηλές προσδοκίες. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή από εκεί πρέπει να βγούμε, νομίζω, από αυτή τη μέγγενη του ότι το τίποτα είναι αρκετό. Οι μειωμένες προσδοκίες είναι το πρόβλημα, νομίζω. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε.
0: Σωστό. Και αυτό το βλέπουμε. Όταν δηλαδή μένεις σε ένα σπίτι, το οποίο το βλέπεις καθημερινά και έχεις μάθει να είναι άβαθο ή ελλιπές στο εσωτερικά, το έχεις συνηθίσει.
1: Το συνηθίσει και δεν το βλέπεις. Το κοιτάζεις και δεν το βλέπεις. Αυτό, μάλιστα.
0: Γυρνάμε την πόλη μας και τη βλέπουμε στην κατάρτια την οποία βρίσκεται και την έχουμε συνηθίσει.
1: Έτσι.
0: Έχουμε συνηθίσει τη μοναξιά στα ορεινά χωριά. Έχουμε συνηθίσει τη βρωμιά και τη δυσοδεία στα χωριά μας. Έχουμε συνηθίσει το να πίνουμε νερό από αμίαντο, με σωλήνες αμιάντου. Έχουμε συνηθίσει ελλιπές αποχετευτικό σύστημα ή ανεπαρκές αποχετευτικό σύστημα στα χωριά μας. Έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Να αυξηθούν οι προσδοκίες.
0: Αλλά με ποιον τρόπο.
1: Με ποιον τρόπο, εντάξει. Γι' αυτό σας λέω. Μια συζήτηση θα την κάνουμε αποκλειστικά. Γιατί μια ερώτηση ανοίγει άλλες 10, όπως βλέπετε στη συζήτησή μας. Να είστε καλά, κύριε Χρυσοχοίδη, σας ευχαριστώ. Επιφυλασσόμεθα για να πούμε πολύ περισσότερα, πολύ πιο αναλυτικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κώστα Χρυσοχοίδη της ανοιχτής ατζέντα, η οποία αρχίζει να γεμίζει, όπως είδατε, σιγά-σιγά με μεγάλα θέματα, πολλά θέματα και με επιλεκτά στελέχη που θα τα διαχειριστούν και θα τα αναδείξουν και θα τα μελετήσουν. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και του νέου Προεδρίου. Το μικρόφωνο τώρα στην Ατάσα Παμπρή για το Βελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Thank you. Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου έγινε χθες η εκλογή του νέου Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Πρόεδρος εξελέγει Μάρα Αντωνιάδη, αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου από την Περιφερειακή Ενότητα ΚΟ και την παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας και γραμματέας ο Μιχάλης Φραγκίσκος από την Περιφερειακή Ενότητα Νάξου από την Ελλάσσονα Μειοψηφία. Σε ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής εξελέγησαν οι Απόστολος Ασπράκης, Γιώργος Λεονταρίτης, Χρήστος Ευστρατίου, Χαράλαμπος Ναυροζίδης, Σπύρος Αποστόλου και από τις παρατάξεις της Μειοψηφίας οι Μικές Ζηρούνης, Ευτυχία Σταθοπούλου και Γιάννης Κορονέος. Τη Δευτέρα εντωμεταξύ θα ανανεώσει την θητεία των 10 επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου εξελέγει ο Ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πρώτος Αντιπρόεδρος ο Νικόλας Φαρμακίδης, δεύτερος Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Μυροφόρου και Γενικός Γραμματέας ο Μάριος Γεωργανάς. Η θητεία του ΔΣ είναι τετραετής. Μετά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας πολιτών Ανοιχτή Ατζέντα με επικεφαλής τον Κώστα Χρυσοχοίδη, συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας των στελεχών που αποτελούν τον πρώτο πυρήνα της κίνησης σε 5 τομείς, όπως η καθημερινότητα του πολίτη, η τοπική οικονομία, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η κοινωνική συνοχή και η πολιτιστική ταυτότητα. Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση μιας ατζέντας για το νησί που βασίζεται στη συνεργασία και τη σκληρή δουλειά. Μιας ατζέντας που επιτρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τη Ρόδο τον τόπο που αξίζουμε, δήλωσε στον Real Voice ο κύριος Χρυσοχοίδης, προσθέτοντας ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην αλλαγή και να σηκωθούμε από τον καναπέ. Ανακοίνωση της Νόδε Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας για την ανάρτηση του Παναγιώτη Λίμουρα, στελέχους του ΠΑΣΟΚ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας εχμές ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Η δήλωση Λίμουρα εντωμεταξύ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και την δημόσια τοποθέτησή του. Όπως τονίζει η Νόδε, τέτοιες απαράδεκτες αναφορές δηλητηριάζουν τον δημόσιο διάλογο, τροφοδοτούν τον διχασμό και απαξιώνουν πάνω απ' όλα το θλιβερό γεγονός της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Τα λόγια αυτά μπορούν να εκλειφθούν ως έμεση αποδοχή και επιδοκιμασία της δολοφονικής επίθεσης, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν αύριο τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Ο Δήμαρχος Ευάγγελος Κότορος δήλωσε στον Real Voice ότι η επίσκεψη του Προέδρου και της Υπουργού και βέβαια ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται το νησί αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και τους κατοίκους. Η Πάτμος προχωρά μπροστά με την αναγγελία τριών μεγάλων αθλητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσουν σημαντικά τις αθλητικές υποδομές και θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές για την νεολαία και τους κατοίκους, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Ο κύριος Τσαμπαλάκης θα υποδεχθεί στο νησί αύριο τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον Βουλευτή Γιάννη Παπά, τον Δήμαρχο Φιλής Χρήστο Πάπου και προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως τον Ολυμπιονίκη Πύρο Δήμα, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Γιώργο Καλέιτζη για την παρουσίαση των έργων αλλά και τις εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3. Καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά μας, ξεκαθάρισε μιλώντας στον Real Voice η Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Έλλη Χωριανοπούλου, εξηγώντας την θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ότι τα νησιά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με υπολογισμούς γραφείου και λογικές αριθμητικής χωρητικότητας, επισημένοντας τον κίνδυνο που ελοχεύει στη συζήτηση περί της φέρουσας ικανότητας. Με την παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και του αναπληρωτή διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας Χαράλαμπου Βρούτσι, η ίδρυση του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στα Δωδεκάνησα Μέδρα τη Ρόδο. Η σχετική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στις εγκαταστάσεις του Εργατικού Κέντρου Ρόδου. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο έναντι του 4,9% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ηλιόλουστος και ευχάριστος γενικότερα καιρός θα επικρατήσει στα νησιά μας σήμερα Πέμπτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Ενδεχομένως στη Ρόδο να κουμπίσουν ακόμα και τα 7. σε ισχύ είναι κίτρινη προειδοποίηση για τους ανέμους στη Ρόδο. Λίγο προσοχή θα χρειαστεί. Οι θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30 υψηλότερες, στην Λίνδο μέχρι 35, στη Σύμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Γκάλινο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια μέχρι 27 βαθμούς και η Κάσου μέχρι 28. Θα ακολουθήσει και η Κάρπαθος, αρκετά καλή η θερμοκρασία και στην Κάρπαθο, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με ηλιόλουστο στο καιρό και γενικότερα ευχάριστος θα είναι όσον αφορά και τα υπόλοιπα κλιματικά δεδομένα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 5 με 6 μποφόρ, ενδεχομένως στη Ρόδο και πάλι τα 7. Κίτρινη προειδοποίηση και για αύριο Παρασκευή στη Ρόδο. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο και την Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς, ο Υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2x170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Πρωινό Express, τα ραδιοφωνά σας κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και να σας πω ότι πάνω στο θέμα που συζητήσαμε και νωρίς το πρωί ξεκινώντας για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ανάρτηση έκανε και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος χθες το βράδυ γι' αυτό και γράφει το εξής. Η τραγική είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς της, όπως και στο σπίτι του Ζήσιο Ακιμίδη και Σάβα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη, μας συγκλονίζει. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο μιας οικογένειας που βρέθηκε στο στόχαστρο μιας τυφλής εγκληματικής ενέργειας. Η αντιπαράθεση έχει όρια, η δημοκρατία έχει κανόνες, καμία ιδεολογία, καμία διαφωνία. Κανένα πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ομή βία, την αφαίρεση ζωής. Τη ρητορική ακραίας τοξικότητας και μίσους δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως τη νέα κανονικότητα. Η βία δεν είναι διαμαρτυρία. Η στάση μας απέναντι στο έγκλημα δεν επιτρέπεται να περιέχει ίχνος, άλοθη, ψήγμα επιχειρήματος. Τη λέξη επιχειρήματος τη βάζει εισαγωγικά ο κύριος Χατζημάρκος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και την οικογένειά της. Εύχομαι δύναμη στις δύσκολες αυτές ώρες και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Κρατάω αυτό. Η στάση μας απέναντι στο έγκλημα δεν επιτρέπεται να περιέχει ίχνος, άλοθη, ψήγμα επιχειρήματος. Σε αντιδιαστολή να το φέρω με την ανάρτηση Λίμουρα και να ξαναπώ ότι το να κατέβει η ανάρτηση δεν λέει τίποτα. Όταν τέτοιες αναρτήσεις είναι μνημεία υποκρισίας, γιατί όταν εκμεταλλεύεσαι πολιτικά τέτοια τραγικά γεγονότα, μια στιγμή δολοφονία, πολύ απλά μπαίνεις και εσύ σε αυτούς που υποδαβλίζουν το μίσος. Πώς γίνεται λοιπόν να αποστασιοποιείσαι? Ούτε καν. Το να κατέβει ανάρτηση λοιπόν δεν λέει τίποτα. Το Πασόκ θα πρέπει να καρατομήσει το συγκεκριμένο στελεχός του. Διαφορετικά, αν δεν το κάνει, σημαίνει ότι μέσα στους κόλπους του ανέχεται τέτοιες λογικές. Βλέπω τον Μαρτίνο Κανελάκη να κάνει σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Περιφερειάρχη και να λέει: κανείς δεν μίλησε για τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ και είδαμε που έφτασε. Κανείς δεν μίλησε για τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα και όλοι γνωρίζουμε ποια θα ήταν η επόμενη κίνηση τους εκτός από. Μάλιστα.

Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ σε ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που μας συνέβη χθες εδώ το πρωί στο σταθμό. Φαίνεται δεν τα έχουμε δει όλα. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Χθες, λοιπόν, ερχόμενοι στο σταθμό μας, ερχόμενοι με όμικρον γιώτα, γιατί έρχονται και άλλοι πριν από μένα, έρχεται ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, έρχεται ο Πέρης Βασιλάκης και τα λοιπά. Τι βρήκανε στην πόρτα, παιδιά? Ήτανε πολύ έτσι, creepy, πώς να το πω, τρομακτικό το έβριμα. Κόκαλα. Ναι, αμέ, μας συνέβη και αυτό, το είδαμε και αυτό. Κόκαλα. Κρεμασμένα, κόκαλα ζώου, κρεμασμένα στο χερούλι της εξώπορτας, στην πόρτα εισόδου, εδώ των εγκαταστάσεων του Real Voice. Αυτός που το έκανε πιθανότατα δεν γνώριζε ότι υπάρχει κάμερα η οποία καταγράφει τις κινήσεις, και υπάρχει βέβαια το βίντεο. Πού να σας πω ότι δείχνει ένα νέο άντρα ηλικίας 20-30 ετών περίπου. Φοράει μαύρο μπλουζάκι, μαύρη βερμούδα, φοράει και ένα κράνος. Και ξέρετε, φαίνεται από την κίνησή του ότι είναι στοχευμένη ενέργεια. Δηλαδή με αποφασιστικότητα, ξέρεις, προχωράω γιατί έχω ένα συγκεκριμένο προορισμό. Πάω να το κάνω αυτό, το κάνω, πηγαίνω σταθερά, το αφήνω, το περνάω στο χερούλι, το εγκλωβίζω εκεί πέρα, τα κόκαλα αυτά, και σηκώνομαι και φεύγω. Αυτό το περιστατικό, όπως καταγράφηκε, κυρίες και κύριοι, από τις κάμερες του σταθμού, συνέβη στις 30 Ιουνίου 2026, 21 και 7 πρώτα λεπτά, στις 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ξέρετε, όταν έγινε γνωστό, θορυβηθήκαμε λίγο και λέμε, κοιτάξτε τώρα λογικές που υπάρχουν εδώ πέρα σε κάποιους ανθρώπους, γιατί το συνδέσανε κάποιοι και με την Πανσέλινο που είχε. Ξέρετε τώρα, πολλοί καταφεύγουν σε τέτοιες ιστορίες. Δεν ξέρω τώρα ποιοι τις πιστεύουν, ποιοι δεν τις πιστεύουν. Οι συνειρμοί όμως έγιναν από αρκετούς, πρέπει να σας πω. Τώρα κόκαλα στην πόρτα μας. Αλλά ξέρετε, είναι το συγκεκριμένο, το εσκεμμένο. Γιατί αυτό φαίνεται πέραν πάσης αμφιβολίας και αμφισβήτησης από το βίντεο, από την κίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Εννοείται ότι το βίντεο έχει δοθεί στις αρμόδιες αρχές και είναι σε εξέλιξη έρευνα για το ποιος μπορεί να ήταν αυτός, αλλά ποιος μπορεί να είναι ο ηθικός αυτούργος. Γιατί όλο αυτό το σκηνικό, έτσι όπως εξελίχθηκε, φαίνεται ότι κάποιος έστειλε αυτό το παιδί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η αίσθηση, ας πούμε, που έχουμε. Επαναλαμβάνω, η έρευνα η οποία θα γίνει θα αποσαφηνίσει πράγματα. Το συμπέρασμα όμως από τις κινήσεις που βλέπουμε είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι ποιος ήταν αυτός. Το θέμα είναι ποιος τον έβαλε αυτόν να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια. Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτήν την ενέργεια και τι είδους μήνυμα θέλησαν να μας στείλουν εδώ στο σταθμό με το να βάλουν αυτά τα κόκαλα στην πόρτα μας. Τι ακριβώς θέλανε να μας πούνε? Εννοείται ότι οι αρχές αξιοποιούν αυτό το οπτικό υλικό και για την ταυτοποίηση του ανθρώπου αυτού καθ' αυτού, και από εκεί και πέρα βέβαια να δούμε και τι κρύβεται πίσω από όλη αυτήν εδώ την ιστορία. Διενεργείται προανάκριση, γιατί ο ιδιοκτήτης του σταθμού μας, ο κύριος Χαλικιάς, υπέβαλε μήνυση κατά γνώστων. Προανάκριση για τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους αυτής της ενέργειας. Υπάρχει το βίντεο, επαναλαμβάνω. Και να επαναλάβω ότι αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του βίντεο, την εικόνα, αντιμετωπίζεται ως στοχευμένο κατά του σταθμού και όχι ως τυχαίο συμβάν, όχι ως τυχαίο περιστατικό. Αυτά, και βλέπουμε πού θα οδηγήσει και πώς θα εξελιχθεί αυτή εδώ η ιστορία. Τα βουντού καμιά φορά, ξέρετε, κάνω πλάκα. Όταν κλείνει ο λαιμός μου ή αυτά και λέω, τι έγινε παιδιά, το κουκλάκι με τις καρφίτσες? Και γελάμε εδώ πέρα με τον Μπέρι. Αλλά ξέρω εγώ, τι να πω. Και με δεδομένο
το έβριμα, επαναλαμβάνω, αλλά και τη νύχτα που έγινε αυτό, της Πανσελίνου, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποιοι που τα πιστεύουν και μπορεί να θεωρούν ότι αν μας, θα μας εξολοθρεύσουν με το να μας βάλουν τα κόκαλα στην πόρτα. Ξέρω εγώ, στο μυαλό του καθενός. Δεν βλέπετε εδώ πέρα τι κυκλοφορεί. Στο μυαλό του καθενός τι κατεβάζει. Έχει εδώ ο Μπαξές.

0: Και πάμε στα του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Αρχαιρεσίες είχαμε, να σας θυμίσω, στις 14 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου, χθες, είχαμε συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες, επαναλαμβάνω, της 14ης Ιουνίου. Πρόεδρος ο Μάριος Κλονάρης, ορθοπαιδικός τραυματιολόγος. Πρώτος αντιπρόεδρος Νίκος Φαρμακίδης, παιδίατρος. Δεύτερος αντιπρόεδρος Γιάννης Μυροφόρου, γενικός και οικογενειακός γιατρός. Ο Μάριος Γεωργανάς, γενικός γραμματέας, ο επεμβατικός ακτινολόγος. Δύο Μάριοι σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Στατιστικά, αυτό το όνομα δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Στατιστικά, τι πιθανότητες έχεις να έχεις δύο Μάριους στο νοσοκομείο και δύο Μάριους να έχεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο? Φοβερό. Για ένα όνομα που, επαναλαμβάνω, είναι σπάνιο, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Και Ταμίας Βασίλης Μουστάκας, ακτινολόγος. Νέος πρόεδρος, λοιπόν, του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, ο κύριος Μάριος Κλονάρης, που να δω τώρα τι θα πρωτοκάνει ο κύριος Μάριος Κλονάρης, ο αγαπημένος μας φίλος, και το νοσοκομείο. Και είπε Περιφερειακός Σύμβουλος. Και η ΑΜΚΕ Γαλινός. Και έρχεται και ο Ιατρικός Σύλλογος. Θα πρέπει, μάλλον, κύριε Κλονάρη, καλημέρα σας, να κλωνοποιηθείτε, για να κάνω και έτσι ένα λογοπαίγνιο με βάση και το όνομά σας, όπως φαίνεται.
1: Κλωνοποίηση.
0: Ναι. Εκεί πάει. Εκεί πάει. Καλά. Καλά, μια χαρά. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, κύριε Κλονάρη. Και δεν μπορώ να μην κάνω αυτό το σχόλιο, πραγματικά, δηλαδή, ότι ναι μεν γιατρός απαιτητική, πάρα πολύ απαιτητική η ειδικότητά σας στο νοσοκομείο, ένα παραπάνω με τις ανάγκες, με τον όγκο δουλειάς και τα λοιπά, και όμως το κομμάτι τελικά της παρουσίας στα κοινά φαίνεται ότι είναι κάτι που σας έλκει ιδιαίτερα, αν κρίνω από την εγένη κοινωνική σας δράση, μέσω της ιδιότητάς σας, βέβαια, έτσι, μέσω της επιστημονικής σας κατάρτισης.
1: Επειδή να αφήνουμε θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και να βοηθάμε. Αυτό είναι το μέλημά μου, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πρέπει όλοι να προσπαθούμε για το κοινό όφελος και να συμμετέχουμε στα κοινά. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου και τη φωνάζω δυνατά.
0: Ναι. Όλα αυτά τώρα, πριν έρθω σε αυτόν καθ' αυτόν τον Ιατρικό Σύλλογο, κύριε Κλονάρη, αυτά αλληλοσυμπληρώνονται? Δηλαδή, με το να έχετε όλα αυτά τα θέματα, τους τομείς έτσι ανοιχτούς μπροστά σας, έρχεται ο ένας να ενισχύσει τον άλλον? Πώς ακριβώς τα φέρνετε βόλτα, να το διατυπώσω έτσι απλά? Πώς τα φέρνετε βόλτα όλα αυτά?
1: Αν υπάρχουν συνεργασίες, αν ένας άνθρωπος μπορεί και συνεργάζεται και δεν έχει αντιπαλότητες, πιστεύω ότι με λογική και με συνένεση και με συνομιλίες μπορούν να λυθούν πάρα πολλά προβλήματα. Και ένας λόγος ο οποίος ασχολήθηκαν και με την περιφέρεια και με τον εξαιρετικό περιφερειακό στον κύριο Χατζημάρκο είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ στα θέματα υγείας. Και πιστεύω ότι και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τους γιατρούς έχει βοηθήσει πολύ στο νοσοκομείο. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να λέγεται. Mm-hmm. Και εγώ από την πλευρά μου, σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, τώρα θα προσπαθήσω να ενώσω όλα αυτά τα πράγματα μαζί για το κοινό όφελος των γιατρών.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα εδώ μιλάμε για τον Ιατρικό Σύλλογο, έτσι? Δεν είναι
1: ακριβώς
0: ο Σύλλογος των Γιατρών του νοσοκομείου. Τώρα καλύπτεται όλους τους συναδέλφους σας, είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και όλα τα θέματα τελικά που άπτονται της υγείας στον τόπο μας, μέσα από τη θέση τη συγκεκριμένη, και δεν έχει να κάνει πια μόνο με το νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι συνήθως όταν μιλάμε για τα θέματα υγείας, κύριε Κλονάρη, μιλάμε για το νοσοκομείο, τις ελλείψεις του, κυρίως σε προσωπικό, βέβαια, το έχουμε συζητήσει και μαζί πάρα πολλές φορές. Τώρα, λοιπόν, μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο, το ερώτημα που έχω να σας κάνω είναι πώς έχετε ιεραρχήσει, πώς έχετε κατηγοριοποιήσει τα ζητήματα και ποια βρίσκονται αυτή την ώρα στην πρώτη γραμμή της ατζέντα σας ως Προέδρου πια του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου?
1: Στη γραμμή της ατζέντας μας είναι, φυσικά πρέπει να είναι, το νοσοκομείο της Ρόδου και τα προβλήματα των ιδιωτών και των κέντρων υγείας. Mm-hmm. Βασικός πυλώνας όμως αυτή τη στιγμή για να στηριχθεί η κοινωνία μας είναι το νοσοκομείο της Ρόδου. Πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό και να φέρουμε κάποιες λύσεις το άμεσα.
0: Εδώ τώρα, στο νοσοκομείο, Πού το εντοπίζετε? Είναι το θέμα της στελέχωσης?
1: Είναι το θέμα της στελέχωσης.
0: Ναι.
1: Όπως έχω πει, υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα. Έχουν δοθεί και από την περιφέρεια και από την κυβέρνηση κίνητρα. Αλλά από την κυβέρνηση πρέπει να δοθεί κάτι παραπάνω, πιστεύω. Γιατί, όπως βλέπουμε τώρα και με τις προκηρύξεις, σε βασικές ειδικότητες υπάρχει έλλειψη. Ναι. Από ό,τι μαθαίνω, θα έρθουν κάποια άτομα. Αλλά πρέπει να υπάρξουν άμεσα, να υπάρξουν προσλήψεις σε βασικές ειδικότητες, οι οποίες λείπουν από το νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί προκηρύξεις βλέπουμε ότι γίνονται, ανοίγουν και προκηρύσσονται και πολλές θέσεις. Το θέμα είναι εάν θα καλυφθούν. Πάντα αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Είχαμε μιλήσει και παλιότερα, ναι, και είχαμε πει ότι για να μπορέσει ένας γιατρός να έρθει στη νοσοκομεία της γάμα ζώνης, δηλαδή όπως είναι στις αντιστοιχικές περιοχές, θα πρέπει οι κλινικές να είναι γεμάτες. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να έρθει κάποιος να κάνει 10 εφημερίες, να μην μπορεί να στείλει το περιστατικό κάπου, πρέπει να φέρει, αν είναι κάτι βαρύ. Δηλαδή όλα καταλήγουν στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Και ναι, επίσης και από τα τριγύρω νησιά.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Οπότε πιστεύω ότι ενίσχυση. Όσο δυνατόν,
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Ναι, ναι. Γιατί αυτό σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού, γιατί έχω την εντύπωση, κύριε Κλονάρη, ότι σε επίπεδο υποδομών δεν υστερούμε. Έτσι, υποδομές.
1: Όχι, βέβαια. Έγινε και μια πάρα πολύ καλή ανακαίνιση. Προσπαθεί το Υπουργείο να κάνει πράγματα, να κάνει μια ανανέωση, γιατί είχε πρόβλημα το νοσοκομείο και με τις σωληνώσεις και με διάφορα άλλα εδώ πέρα τα οποία λύθηκαν. Έχει αλλάξει λίγο μια μορφή, αλλά χρειαζόμαστε το έμψυχο υλικό. Το, ναι, έμψυχο υλικό.
0: Ναι. Όπως και στην Νότια Ρόδο τώρα με το κέντρο υγείας εκεί που ακούσαμε να λέγεται.
1: Θα είναι ένα στολίδι για αυτό.
0: Ότι είναι, θα είναι ίσως το καλύτερο στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή σε ένα τέτοιο επίπεδο, πραγματικά. Ναι, και βέβαια μπαίνουν και άλλα τώρα τα οποία είναι μπροστά. Είναι το θέμα της αξιοποίησης, της αποκατάστασης καταρχήν και μετά αξιοποίησης του χώρου του παλιού νοσοκομείου. Είναι το θέμα του ακτινοθεραπευτικού, έτσι, που και αυτό, ναι, είναι μπροστά. Δηλαδή έχετε μεγάλα ζητήματα μπροστά σας να διαχειριστείτε. Οπότε βλέπω τώρα μόνο από την επικαιρότητα, αν πιαστώ από αυτήν.
1: Θα τα καταφέρουμε, γιατί θα έχουμε συνεργασίες και προς όφελος του τόπου μας και των γιατρών μας.
0: Mm-hmm. Ναι. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω τώρα, πέραν του νοσοκομείου. Επειδή είστε και επικεφαλής, είστε πρόεδρος της ΑΜΚΕ Γαλινός, που κάνει αυτές τις εξορμήσεις, τις ιατρικές αποστολές στα νησιά. Άρα έχετε εικόνα γενικότερα και τι γίνεται στα νησιά. Εδώ υπάρχει και ένας αντίλογος, κύριε Κλονάρη. Έτσι, από τη μια βέβαια τα νησιά πολύ καλά θέλουν και αλίμονο, αν δεν ήθελαν να έχουν όσο γίνεται πιο πλήρεις τις δομές. Και όταν λέω πλήρεις, εννοώ να μπορούν να ανταποκριθούν σε περιστατικά με επάρκεια. Αν χρειαστεί να μεταφερθούν, να μεταφερθούν, αλλά να υπάρχει ημέρημνα, έτσι, για το περιστατικό να αντιμετωπιστεί. Από την άλλη, υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι πουθενά στον κόσμο, με τέτοια πολυνησία, νησιά με τόσο λίγους κατοίκους, δεν έχουν την επάρκεια, τη στελέχωση και σε υποδομές και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό όσο έχουμε εμείς στη χώρα μας. Ακόμα και αν θεωρούμε ότι έχουμε ελλείψεις. Η εικόνα που έχετε εσείς και μέσω της δράσης σας μέσω του Γαλινός, ποια είναι τελικά? Είμαστε της υπερβολής, είμαστε καλύτερα, είμαστε χειρότερα? Πού είναι η αλήθεια εδώ πέρα?
1: Πιστεύω ότι επειδή σε κάθε νησί είναι αυτό με τα περιφερειακά ιατρία, κάθε νησί καλύπτεται από τον κατά μέρους αγροτικό γιατρό, και αυτό τώρα και το επίδομα που δόθηκε από την ειδική πρωτοβουλία του κύριο Χατζιωάννου έχει βοηθήσει, ναι, άμεσα τα μικρά νησιά στη στελέχωση.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά καλά στην κάλυψη των νησιών, δηλαδή ότι υπάρχουν θέσεις γιατρών. Το ζήτημα είναι να καλύπτουμε.
0: Και εδώ λοιπόν. Άρα λοιπόν η πρόβλεψη από την πολιτεία σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δομών υγείας και στο τελευταίο νησί υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, προφανώς είναι πολύ σημαντικό το κάθε νησί.
1: Γιατί κανένας νησιώτης δεν πρέπει να αισθάνεται ξεχασμένος.
0: Ακριβώς.
1: Κανένας.
0: Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα
1: και
0: τώρα
1: το βλέπουμε αυτό όταν κάνουμε τις αποστολές με την ΑΜΚΕ mm-hmm. Γαλινός. Το βλέπουμε με πόσο αγάπη αγκαλιάζουν αυτές τις αποστολές οι νησιώτες μας, μας πήγουν το χέρι, μας θεωρούν δικούς τους ανθρώπους και μας λένε πότε θα ξανάρθετε, πότε θα ξανάρθετε, δηλαδή είναι μια ελπίδα ζωής.
0: Ναι, Σίγουρα. Αυτό λέω ότι υπάρχουν υποδομές, αλλά εάν τα κίνητρα δεν είναι επαρκή ώστε να ενισχυθούν από τη στιγμή που προκηρύσσονται ούτως ή άλλως, και έχουμε μάλιστα μια προκήρυξη τώρα αυτές τις μέρες, δεν έχουμε μια προκήρυξη η οποία είναι ανοιχτή. Και είναι και μεγάλη, είναι και μεγάλη προκήρυξη αυτή για τα νησιά. Το θέμα είναι
1: πιστεύω
0: τι γίνεται.
1: Ότι θα πάνε καλύτερα στα νησιά. Mm. Και λόγω του επιδόματος. Πιστεύω θα πάει καλύτερα αυτή η προκήρυξη.
0: Ναι, ναι. Παίρνω ένα μήνυμα τώρα από φίλο ακροατή που μου λέει το εξής. Μήπως τελικά, λέει, οι ιατρικές αποστολές στα νησιά λειτουργούν ως υποκατάστατο της μόνιμης στελέχωσης. Καταλαβαίνετε τι εννοεί, δηλαδή ότι επειδή πηγαίνουν οι γιατροί, μήπως η πολιτεία λέει, μα αφού πηγαίνει η Γαλινός, μα αφού πηγαίνουν, έρχονται οι γιατροί και διάφορες ιατρικές αποστολές, άρα καλύπτονται οι ανάγκες.
1: Όχι, όχι, γιατί υπάρχουν εξειδικευμένες ειδικότητες που πάνε στα νησιά αυτά, mm-hmm. που τις έχουν ανάγκη. Υπάρχει ο γενικός γιατρός εκεί που υπάρχει, αλλά εμείς βοηθάμε από την άποψη ότι είναι κάτι πιο εξειδικευμένο που πάει και αισθάνεται ο νησιώτης πιο σίγουρος ότι θα πάει σε μια εξειδικευμένη ειδικότητα.
0: Ναι. Ναι, ναι, για ειδικότητες σωστά. Είναι εξειδικευμένες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν.
1: Έχει παιδίατρο, ναι, έχει διάφορα, ναι, ναι, έχει ορθοπαιδικούς.
0: Ναι, ναι. Έχει... Πόσο συχνά, κύριε Κλονάρη, τις κάνετε αυτές τις αποστολές και με ποιο κριτήριο, έτσι, δηλαδή η περιοδικότητά τους ποια είναι?
1: Ανάλογα με τις και από τη δεύτερη δίπλα τις εγκρίσεις που έχουμε. Ναι. Ας πούμε τώρα εδώ ξεκινήσαμε με το Αγαθονήσι. Έχουμε να πάμε, το οποίο ήταν αφαιρεμένο και στον Νίκο τον Τηλιακό, τον πρώην διευθυντή ορθοπαιδικής, στον Αίγυπτο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν απειγκάλινο εκεί την γύρω περιοχή και είχε προσφέρει πολλά και αυτό στην κοινωνία της Ρόδου. Και αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το ταξίδι αυτό στον κύριο στον Κόλαο Τηλιακό. Μετά θα προχωρήσουμε στην Τήλο, έχουμε τη Σίμη, την Όλη Ποκαρπάθου, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Τάσο. Κάνουμε δουλίτσα, προσπαθούμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, ναι. Τώρα, πάμε λίγο στον ιδιωτικό τομέα, έτσι, γιατί επικεντρώνεται πάντα η συζήτησή μας ως επιτοπλίστων στις δημόσιες δομές υγείας και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, σε ελλείψεις που αντιμετωπίζουν. Με τους ιδιώτες γιατρούς τώρα, εδώ, ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι στην κορυφή, ποια καίνε αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Είναι τα θέματα του clawback, τα θέματα.
0: Έχουν τα μικροβιολογικά και τα
1: μικροβιολογικά, ναι, και τα ακτινολογικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Η εκπροσώπηση στον ΠΙΣ είναι πολύ δυνατή αυτή τη φορά και πιστεύω ότι...
0: Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με τον κύριο Κουτσόπουλο.
1: Θα είναι και ο κύριος Κουτσόπουλος, που είναι στην Επιτροπή, θα είναι και εκείνος. Πιστεύω ότι θα τεθούν τα θέματα όπως πρέπει και για τους ιδιώτες και για αυτό το... πολύ σοβαρό ζήτημα. Mm-hmm. Όπως επίσης και τις κρατικές αμοιβές των ιδιωτών, οι οποίες είναι επιβεβλημένοι με το ΕΟΠΗ, οι οποίες είναι καθυλωμένες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Mm. Ναι, ναι. Γιατί το ακούμε, οι άνθρωποι δηλαδή το λένε, ότι πλέον για πολλά ιδιωτικά ιατρία τίθεται ζήτημα της ίδιας της βιωσιμότητάς τους, έτσι,
1: ακριβώς.
0: Από αυτήν εδώ τη διαδικασία.
1: Γι' αυτό το είπα, γιατί πρέπει αυτά να τεθούν, ναι, όλα στο τραπέζι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θέλουμε μια καλή υγεία για όλους.
0: Mm-hmm. Να το κρατήσω αυτό έτσι σαν επιστέγασμα της συζήτησής μας, της πρώτης κουβέντας που κάνουμε με την ιδιότητά σας, κύριε Κλονάρη, ως πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Καλή υγεία για όλους. Μια καλή υγεία για όλους θα μπορούσε να είναι το σύνθημα, να το πω έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχηθώ καλή δύναμη στα καινούργια σας καθήκοντα. Και είναι σίγουρο ότι θα τα λέμε πολύ συχνά, γιατί τα θέματα αυτά είναι πάντα στην κορυφή. Και είναι αυτό που λέμε και δεν είναι κλισέ, ότι ό,τι και να πετύχει κανείς στο χώρο της υγείας, κύριε Κλονάρη, δεν είναι ποτέ αρκετό. Η υγεία είναι ένας τομέας που δεν έχει ταβάνι. Αυτό είναι ένα
1: ζήτημα. Ακριβώς. Δεν πρέπει να έχει ταβάνι.
0: Δεν πρέπει να έχει ταβάνι, όπως το λέτε. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Έστω και μία ζωή και ένας άνθρωπος αξίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν το συζητώ, είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ χάρηκα σας για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο δικός σας χρόνος μάλλον είναι πιο πολύτιμος τώρα. Έτσι.
1: Πρέπει να κατέβετε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

Υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, και επίσημες πια για την ανάρτηση, αυτή την κατάπτυστη ανάρτηση του Τάκη του Λίμουρα στα social.

μετά την δολοφονική επίθεση που στήχησε την ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγη ώρα η ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωσης, η οποία λέει το εξής: Η δημοκρατία μας επιτρέπει την κριτική στην κυβέρνηση ή σε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Όμως, με χθεσινή δημόσια ανάρτηση στα social media, το αιρετό στέλεχος του Πασόκ στα Δωδεκάνησα, Παναγιώτης Λίμουρας, άφησε εχμές ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Παραθέτουμε επιλέξει μέρος της απαράδεκτης δημόσιας ανάρτησης του στελέχους του Πασόκ στα Δωδεκάνησα. Το σημερινό γεγονός είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πολιτικών σας επιλογών. Και καταλήγει στο υστερόγραφό του: επειδή έχω μάθει μετά από τόσα χρόνια να κάνω δεύτερη σκέψη στην πολιτική ζωή γενικότερα, σας έχω ικανούς για όλα, ακόμα και για το σημερινό. Το γάντζο μας στην εξουσία θέλει πάσης φύσεως θυσίες. Και μόνο που το διαβάζω, κυρίες και κύριοι, είναι ανατριχιαστικό, έτσι. Είναι ανατριχιαστικό πραγματικά. Είναι... Ξεφεύγει από κάθε λογική. Τέτοιες απαράδεκτες αναφορές, συνεχίζει η ΔΕΠ στην ανακοίνωσή της, δηλητηριάζουν το δημόσιο διάλογο, τροφοδοτούν το διχασμό και απαξιώνουν πάνω απ' όλα το θλιβερό γεγονός της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Τα λόγια αυτά μπορούν να εκλειφθούν ως έμεση αποδοχή και επιδοκιμασία της δολοφονικής επίθεσης, εκτός του ότι με την τοποθέτησή του αυτή έρχεται σε ευθεία δημόσια αντίθεση με τον αρχηγό του, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ντροπή, κύριε Λίμουρα. Αναμένουμε από τις νομαρχιακές επιτροπές του Πασόκ Κινάλ στα Δωδεκάνησα να λάβουν επίσημη θέση για το απαράδεκτο και απολύτως καταδικαστέο δημόσιο σχόλιο του στελέχους τους, από την κεντρική διοίκηση του κόμματος να πράξει τα δέοντα. Το είπα και το πρωί και το επαναλαμβάνω. Εδώ δεν είναι θέμα ούτε να κατέβει μια ανάρτηση, δεν είναι ούτε θέμα μιας επίπληξης. Αυτό είναι ζήτημα καρατόμησης εδώ και τώρα, γιατί δεν γράφονται, δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Το σημερινό γεγονός, φυσιολογική εξέλιξη των πολιτικών σας επιλογών. Και το πιο ανατριχιαστικό, το υστερόγραφο: επειδή έχω μάθει μετά από τόσα χρόνια να κάνω δεύτερη σκέψη στην πολιτική ζωή γενικότερα, σας έχω ικανούς για όλα, ακόμα και για το σημερινό. Το γάντζο μας στην εξουσία θέλει πάσης φύσεως θυσίες. Απίστευτο. Απίστευτο. Το Πασόκ θα αφήσει αυτόν τον άνθρωπο που γράφει αυτά τα πράγματα να είναι στις τάξεις του? Αλήθεια. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα αντιδράσουν. Επαναλαμβάνω, μια καταδίκη δεν λέει τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν λέει μια φραστική καταδίκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος γράφει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική, καμία επαφή με την πραγματικότητα, καμία επαφή με την αλήθεια. Έχει διαψευστεί, έχουν βγει ανακοινώσεις, έχει εκτεθεί ότι παραποιεί καταστάσεις, ότι λέει ψέματα και όλα αυτά. Και όλα αυτά έχουν περάσει έτσι, κάτω από το ραντάρ, δεν έχει δώσει κανείς σημασία. Έλα μωρέ, σου λέει, τώρα με αναρτήσεις στα social τα ασχολούμαστε. Εδώ όμως, όπως καταλαβαίνετε, όταν αυτά τα φαινόμενα δεν παταχθούν, θεσμικά να παταχθούν, έτσι, μέσα στα όργανα στα οποία συμμετέχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί και άλλες φορές έχουμε πει ότι δεν είναι οποιοδήποτε χρήστης του Facebook που μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εδώ εκφράζει ένα χώρο στον οποίο ανήκει και στον οποίο έχει εκλεγεί μέσα από τις διαδικασίες του χώρου αυτού. Δικαιούται, νομιμοποιείται να τον εκθέτει? Θα μου πείτε, αν ο χώρος τον αφήνει να εκθέτει έτσι το χώρο του. Αυτό χαρακτηρίζει και τον ίδιο το χώρο, τον κομματικό. Δεν διαφωνώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά τώρα το τερμάτισε. Γιατί το να μην δίνει κανείς σημασία, ξέρετε, κάτι τέτοιους τους αποθρασύνει. Και σου λέει, έχω πέρασει ρε παιδί μου. Παίρνω likes. Μιλάω. Ορθώνω ανάστημα. Κατά της εξουσίας. Κεντρικά, τοπικά, δεν ξέρω τι αυτό. Αλλά μέχρι σε αυτού του σημείου.
Ο φωστήρας, ο έμπειρος της πολιτικής ζωής που η εμπειρία του του επιτρέπει να κάνει δεύτερες σκέψεις στην πολιτική ζωή γενικότερα. Και έβγαλε το συμπέρασμα ότι η εξουσία θέλει θυσίες, ακόμα δηλαδή και να δολοφονεί ανθρώπους. Αλήθεια τώρα. Εάν αυτό δεν καταδικαστεί από τα τοπικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, νομαρχιακές επιτροπές κτλ. Αν δεν καταδικαστεί από το ΠΑΣΟΚ κεντρικά, και επαναλαμβάνω, όχι μόνο φραστικά, αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες και κινήσεις, τότε με συγχωρείτε, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι υιοθετείται αυτή η άποψη ή ότι υπάρχει χώρος για αυτή την άποψη μέσα στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Ας μην αναρωτιούνται λοιπόν μετά γιατί σε λίγο ακόμα και ο τηλεφωνικός θάλαμος θα τους πέφτει μεγάλος. Το λέω αυτό γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνες τις εποχές που το πάλε ποτέ κρατεό ΠΑΣΟΚ αντιμετώπιζε με μια υπεροψία και μια λαζονία τον τότε συνασπισμό, από τότε πρέπει να ήταν τον ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του, τέλος πάντων εκείνη την περίοδο. Την κρατεά που χλέβαζε την αριστερά, το συνασπισμό το ΣΥΡΙΖΑ, ότι τι μιλάνε, και το λέγανε και στελέχη τοπικά εδώ πέρα, κάποιοι πατριάρχες, κοροϊδεύανε, χλεβάζανε, ότι χωράνε, τι μιλάνε και αυτοί που χωράνε σε έναν κόκκινο τηλε, σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Έλα σου που ο τηλεφωνικός θάλαμος τώρα χωράει αυτούς και σε λίγο έτσι όπως πάνε θα τους πέφτει και μεγάλος. Ευρύχωρος.

Είμαι περίεργη να δω τι αντίδραση θα υπάρξει, αν υπάρξει. Θεσμική πάταξη αυτής της χυδαιότητας. Βεβαίως να κάνεις αντιπολίτευση. Βεβαίως. Όπως έλεγα και το πρωί με την κυρία Μάρα Αντωνιάδη, όχι, νομίζω με τον κύριο Χρυσογοίδη το έλεγα, η αντιπολίτευση είναι θεσμικά κατοχυρωμένη. Είναι όντως έλεγχος της εξουσίας. Με την κυρία Μάρα Αντωνιάδη, όχι, νομίζω με τον κύριο Χρυσογοίδη το έλεγα, η αντιπολίτευση είναι θεσμικά κατοχυρωμένη. Είναι όντως έλεγχος της εξουσίας. Αλλά αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Μην τα μπερδεύουμε.

κύκλο του μίσους, αν δεν θέλεις να τον αφήσεις την αλυσίδα αυτή, τη σπάς, την κόβεις κατηγορηματικά. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ τις προσθέτουν, κάθε τέτοιο σχόλιο έρχεται να τις προσθέσει άλλον ένα κύκλο. Άλλον ένα κρίκο μάλλον.

Κυρία στη Βενεζουέλα, η κατάσταση είναι τραγική, έτσι, για να ξεφύγουμε λίγο από τα δικά μας εδώ και τα τοπικά μας και αυτά που συμβαίνουν, τα απίθανα που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και των 7,5 ρίχτες στη Βενεζουέλα, ανέρχονται πλέον σε 2.295. Οι τραυματίες ξεπερνούν τις 11.000. Αλλά το τραγικό είναι το εξής. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα, αφού μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι αρχές της Βενεζουέλας, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται περίπου στις 50.000. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για ανθρωπιστική κρίση. Προειδοποιούν ότι οι επιζώντες κινδυνεύουν από πείνα και εξάπλωση ασθενειών, διότι ενός κακουμύρια έπονται, όπως αντιλαμβάνεστε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα ζητά χρηματοδότηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για να παράσχει επίγουσα βοήθεια σε έως και 500.000 ανθρώπους, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διανομή τροφίμων και λειτουργία προσωρινών κέντρων σύτησης. Από τη μια, λοιπόν, η επισητιστική κρίση και από την άλλη, αρρώστιες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το υγειονομικό σύστημα της Βενεζουέλας βρίσκεται στα όρια του, τα νοσοκομεία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, οι εκτοπισμένοι απειλούνται από ασθένειες, όπως ο κίτρινος και ο δάγκιος πυρετός. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει περισσότερους από 1.700 στρατιωτικούς στην περιοχή για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Να σας πω επίσης, για να το συνδέσω λίγο και να κλείσουμε με αυτό, με την συζήτηση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος πλέον είναι νόμος του κράτους. Το βράδυ της 29ης προς 30 Ιουνίου δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, είναι ΦΕΚ, ισχύει πλέον. Το συζητούσαμε και χθες με τις δύο καταργηθήσεις επάρχους. Και υπάρχουν αντιδράσεις γενικώς και για άλλες διατάξεις του νέου κώδικα και για την κατάργηση εν μία νυχτή των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων και άλλα ζητήματα όπως φαίνεται. Οπότε σήμερα έχουμε ειδική έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΠΕ, τη συγκαλεί ο Περιφερειάρχης ο κ. Χατζημάρκος, πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Σήμερα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη, να δούμε εκεί τι ακριβώς θα λεχθεί και θα δούμε ποια είναι τα

σημεία τελικά στα οποία οι περιφερειάρχες είναι στα κάγκελα. Σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν μέχρι και προτάσεις, κάπου το πήρε το μάτι μου, προτάσεις να κάποιος περιφερειάρχης πρότεινε να δώσουν όλοι μαζί οι 13 περιφερειάρχες τις παρετήσεις τους στον Πρωθυπουργό. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό τον κώδικα που πραγματικά 2 χρόνια τον συζητούσαν, συζητήσεις, συσκέψεις, επί συσκέψεων, οι περιφερειάρχες στο Λιβάνιο, ο Λιβάνιος στους περιφερειάρχες στην ΕΝΠΕ, συνέδρια, υπομνήματα, δημόσια διαβούλευση, συζητήσεις, προτάσεις. Και τελικά αυτό το οποίο βγήκε, όπως μας έλεγε και η κυρία Μάρα Αντωνιάδη νωρίτερα, η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε πολλά σημεία ο κώδικας εξέπληξε και θετικά και αρνητικά. Γιατί σε άλλα σημεία εξέπληξε αρνητικά, βλέπε έπαρχη εντεταλμένη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και από την άλλη υπήρχαν και ρυθμίσεις οι οποίες ήταν θετικές, έλυσαν προβλήματα και ήταν οι θετικές εκπλήξεις που εκεί το Υπουργείο, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, και οι επιτροπές παρασκευαστικές που τα έκαναν όλα αυτά, ίσως έκαναν βήματα πιο προωθημένα από αυτά που θα περίμεναν ίσως οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Αλλά όλα αυτά προς στιγμή θεωρητικά θα τα δούμε μετά την συνεδρίαση τη σημερινή, έκτακτη, επαναλαμβάνω, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος υπό την πρόεδρό της, τον κύριο Χατζημάρκο. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Τέλος για το πρωινό μας Express. Αύριο, λίγο μετά τις 8, αύριο Παρασκευή, θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Σας υπενθυμίζω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Η Νατάσα Παμπρή ακολουθεί τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της Μαζί στις 10. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έγινε χθες η εκλογή του νέου Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Πρόεδρος εξελέγει η Μάρα Αντωνιάδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου από την Περιφερειακή Ενότητα της ΚΟ και την Παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας. Και γραμματέας ο Μιχάλης Φραγκίσκος από την Περιφερειακή Ενότητα Νάξου από την Ελλάσσονα Μειοψηφία. Σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης, εξελέγησαν οι Απόστολος Ασπράκης, Γιώργος Λεονταρίτης, Χρήστος Ευστρατίου, Χαράλαμπος Ναυροζίδης, Σπύρος Αποστόλου και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας οι Μικές Ζηρούνης, Ευτυχία Σταθοπούλου και Γιάννης Κοροναίος. Την Δευτέρα θα ανανεώσει τη θητεία των 10 επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισήμανε ότι ίσχυε μέχρι σήμερα ως εκχώρηση υπογραφής και ως περιεχόμενο διοικητικής λειτουργίας για κάθε έπαρχο στα νησιά, θα εξακολουθήσει να ισχύει και στη συνέχεια μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου εξελέγει ο Ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Α. Αντιπρόεδρος ο Νίκος Φαρμακίδης, Β. Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Μυροφόρου και Γενικός Γραμματείας εξελέγει ο Μάριος Γεωργανάς. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Μετά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας πολιτών ανοιχτή ατζέντα με επικεφαλής τον Κώστα Χρυσοχοΐδη, συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας των στελεχών που αποτελούν τον πρώτο πυρήνα της κίνησης σε 5 τομείς όπως η καθημερινότητα του πολίτη, η τοπική οικονομία, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η κοινωνική συνοχή και η πολιτιστική ταυτότητα. Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση μιας ατζέντας για το νησί που βασίζεται στη συνεργασία, τη σοβαρότητα και τη σκληρή δουλειά. Μιας ατζέντας που επιτρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τη Ρόδο τον τόπο που αξίζουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην αλλαγή και να σηκωθούμε από τον καναπέ μας, είπε επιπρόσθετα. Ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας για την ανάρτηση του Παναγιώτη Λίμουρα στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας εχμές ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Η δήλωση Λίμουρα εντωμεταξύ έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και την δημόσια δήλωσή του. Όπως τονίζει η ΝΟΔΕ, τέτοιες απαράδεκτες αναφορές δηλητηριάζουν τον δημόσιο διάλογο, τροφοδοτούν τον διχασμό και απαξιώνουν πάνω απ' όλα το θλιβερό γεγονός της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Τα λόγια αυτά μπορούν να εκλειφθούν ως έμεση αποδοχή και επιδοκιμασία της δολοφονικής επίθεσης. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν αύριο τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Κότορος δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ότι η επίσκεψη του Προέδρου και της Υπουργού και βέβαια ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται το νησί αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και τους κατοίκους. Η Πάτμος προχωρά μπροστά με την αναγγελία τριών μεγάλων αθλητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσουν σημαντικά τις αθλητικές υποδομές και θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές για την νεολαία και τους κατοίκους, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Ο Δήμος Πάτμου θα υποδεχθεί αύριο Παρασκευή στο νησί τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον Βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά, τον Δήμαρχο Φιλής Χρήστο Παππού και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως τον Ολυμπιονίκη Πύρο Δήμα και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, για την παρουσίαση των έργων αλλά και τις εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3 που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και ο Αθλητικός Σύλλογος Ξάνθος Πάτμου. Με ευθεία διασύνδεση της τάσης του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Ζανετούλη με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Ως εκπρόσωπος παράταξης, ο Νίκος Γερονικόλας εξήγησε στον Real Voice τους λόγους που τον οδήγησαν στη διαγραφή του από την Δημοτική Παράταξη Αρχή Οργάνωσης. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι ο Δημήτρης Ζανετούλης από την στιγμή που είχε πάψει πολιτικά να εκφράσει την παράταξη με την οποία εξελέγει, όφιλε να ανεξαρτητοποιηθεί από μόνος του. με την παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και του αναπληρωτή διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας Χαράλα Μπουβούρτσι, η ίδρυση του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Η εκδήλωση είναι σήμερα στις εγκαταστάσεις του Εργατικού Κέντρου. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο εναντί του 4,9% τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά μας, ξεκαθάρισε μιλώντας στον σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Έλλη Χωριανοπούλου, εξηγώντας την θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ότι τα νησιά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με υπολογισμούς γραφείου και λογικές αριθμητικής χωρητικότητας, επισημένοντας τον κίνδυνο που ελοχεύει στην συζήτηση περί της φέρουσας ικανότητας. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ηλιόλουστος και ευχάριστος γενικότερα καιρός θα επικρατήσει στα νησιά μας σήμερα Πέμπτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Ενδεχομένως στη Ρόδο να κουμπίσουν ακόμα και τα 7. Σε ισχύ είναι κίτρινη προειδοποίηση για τους ανέμους στη Ρόδο. Λίγο προσοχή θα χρειαστεί. Οι θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30 υψηλότερες. Στην Λίνδο μέχρι 35, στη Σύμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια μέχρι 27 βαθμούς και η Κάσου μέχρι 28. Θα ακολουθήσει και η Κάρπαθος, αρκετά καλή η θερμοκρασία και στην Κάρπαθο, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με ηλιόλουστο καιρό και γενικότερα ευχάριστο θα είναι όσον αφορά και τα υπόλοιπα κλιματικά δεδομένα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 5 μέχρι Μποφόρ, ενδεχομένως στη Ρόδο και πάλι τα 7. Κίτρινη προειδοποίηση και για αύριο Παρασκευή στη Ρόδο. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο και την Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς, ο Υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των
5: Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11.
6: Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πες μου τον ένα, πάμε στην Αστυπάλια. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η, είναι 2 Ιουλίου. 10 και 13 πρώτα λεπτά και κουτερία Αλβόη στα ραδιόφωνά σας. Με νησιώτικη μουσική βεβαίως ξεκινά σήμερα η εκπομπή μαζί στις 10. Γιατί θα φιλοξενήσουμε δύο δημάρχους από τα νησιά μας, από την Αστυπάλαια, τον Νικόλα Κομινέα, και από την Πάτμο, τον Νικήτα Τσαμπαλάκη. Μαζί μας χορηγός της εκπομπής, το Κρυθώνης Paradise στην Λέρο, αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο. Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο. Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου με τα νέα από την ΚΟ καθημερινά κοντά μας. Κοντά μας στην παρέα μας και ο Μιχάλης Λουλούς, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτωρίου, που μας έστειλε ήδη την καλημέρα του. Καλημέρα σε όλα τα νησιά. Καλημερίζω τον δήμαρχο της Αστυπάλιας, το όμορφο νησί μας, που έχω καιρό να συνομιλήσω μαζί σας, δήμαρχε. Πώς είστε, πώς πάει η όμορφη Αστυπάλια?
1: Καλημέρα κύριε Παμπρή, σε εσάς και τους ακροατές μας, όπου και μας ακούν. Ναι, το νησί μας πάει καλά. Τουριστικά πάει πραγματικά καλά. Νομίζω καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά φέτος, γιατί η περίοδος μας φαίνεται ότι, και αποδεικνύεται αυτό και από τις αφήξεις που έχουμε αλλά και από τις κρατήσεις, ότι η περίοδος μας επεκτείνεται πια και προς την άνοιξη και προς το φθινόπωρο. Mm-hmm. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε παραπάνω κόσμο στην αιχμή από αυτό που έχουμε συνήθως κάθε χρονιά, γιατί οι αυξήσεις στις κλίνες σε εμάς δεν είναι μεγάλες κάθε χρόνο. Ζήτημα να είναι 20-30 στούντιο, 30 κρεβάτια, που να πω όχι στούντιο, στα οποία γίνονται κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ταβάνι εκεί όσον αφορά τη δυνατότητα φιλοξενίας. Και είναι κάτι που εξάλλου που το θέλουμε και εμείς. Εμείς δεν θέλουμε μεγάλες επενδύσεις και μεγάλα συγκροτήματα στην Αστυπάλια. Θέλουμε μια λογισμένη αύξηση. Αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο μας χαροποιεί το γεγονός ότι η περίοδος ανοίγει. Και έτσι δημιουργούνται οι προποθέσεις του να έρθει κόσμος και άλλες περιόδους, οι οποίες τελικά και αυτές είναι αποδοτικές χρηματικά για τους κατοίκους του νησιού και τους βοηθάνε να καλύπτουν και τα έξοδά τους, τα οποία έχουν, ας πούμε, και κατά τη διάρκεια, ας πούμε, του υπόλοιπου έτους. Άρα είναι ένα πολύ θετικό σημείο αυτό για μας. Δεν αυξάνουμε τον τουρισμό μας υπέρμετρα, αλλά επεκτείνουμε την περίοδο λειτουργίας όλου του συστήματος.
0: Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, δήμαρχε, γιατί από το να γεμίζει το νησί 10 Ιουλίου με 15 Αυγούστου να γίνεται το αδιαχώρητο, αλλά να υπάρχουν νεκροί μήνες και η τοπική οικονομία να μην τονώνεται όσο θα πρέπει, με αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό. Όταν ξεκινάει από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο η σεζόν, αυτή είναι η ουσιαστική επιμήκυνση, έτσι, αυτό είναι και το ζητούμενο.
1: Αυτό είναι και το ζητούμενο, διότι το ζητούμενο δεν είναι τι θα κάνουμε την περίοδο της αιχμής, αν θα μαζευτούμε εδώ πέρα διπλάσιος κόσμος. Το θέμα είναι πώς θα ανοίξουμε την περίοδο και έτσι θα μοιραστεί ο κόσμος χωρίς να γίνεται επιβάρυνση του νησιού γενικότερα και στα θέματα των υποδομών και οπουδήποτε. Εμείς βέβαια αυτές τις μέρες τώρα, τέλος της εβδομάδας, ξεκινάει και το φεστιβάλ.
0: Μα γι' αυτό σας ξεκίνησα με το σουξέ της χρονιάς, γι' αυτό ξεκίνησα με τον Αργυρό και τις καμπάνες, για το Τσούλα Φεστιβάλ, αυτό που ξεκινάει το Σάββατο. Για πείτε μας.
1: Ξεκινάει το Σάββατο λοιπόν πράγματι το Τσούλα Φέστιβαλ, όπως έχουμε πει και άλλες φορές και δεν θα χρειαστεί νομίζω το πούμε, για το κόσμο το έχει μάθει πια. Τσούλα είναι το όνομα του φυλαχτού που φοράνε οι γυναίκες στην πίσω μεριά στην πλάτη τους, ένα περίτεχνο κόσμημα της παραδοσιακής μας φορεσιάς, το οποίο έχει κουδουνάκια και είναι ένα καταπληκτικό, είναι ένα τεχνούργημα είναι, το οποίο μέσα από αυτό το κόσμημα δώσαμε και το είναι, πρέπει να σας πω, η φορεσιά της Αστυπάλειας είναι ίσως η ομορφότερη φορεσιά της Ελλάδος και συγγνώμη δεν το λέω χωρίς καμία τοπικιστική έπαρση, κοσμεί την έκδοση της Βουλής των Ελλήνων με τις παραδοσιακές φορεσιές του τόπου μας, κοσμεί στο εξώφυλλο της έκδοσης αυτής. Άρα θέλω να πω ότι είναι πραγματικά αναγνωρισμένη η στολή αυτή, ότι είναι από τις πιο ωραίες αν μη τι άλλο που υπάρχουν στην Ελλάδα και αυτό είναι ένα περίτεχνο ιδιαίτερο κόσμο το οποίο φορούν οι γυναίκες στην πίσω της πλευρά. Έχουμε λοιπόν εκδηλώσει, ξεκινάμε από το Σάββατο, έχουμε πανηγύρι, έχουμε από εκεί και πέρα συναυλίες.
0: Βλέπω και δυνατά ονόματα, έτσι, Κωστής Μαραβέγας, Πάνος Βλάχος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε προβολές ταινιών με οικονομίδια, έχουμε συζητήσεις για την έμφυλη βία, έχουμε επίσης λαϊκές βραδιές με μπουζούκια που θα την κάνουμε σε, μάλιστα αυτή την εκδοχή θα την κάνουμε και στη Μαρτεζάνα. Έχουμε βεβαίως αυτό που πρέπει να σας πω, ότι το φεστιβάλ φέτος θα κλείσει με την παραδοσιακή, με τον παραδοσιακό τρόπο που θα ανοίξει, με πανηγύρι, αλλά θα περιλαμβάνει και μία συναυλία από τα παιδιά μας που έχουν τώρα για δεύτερη χρονιά στο μουσικό εργαστήρι που έχουμε κάνει στην Αστυπάλαια, έχει γίνει και μια rock μπάντα, αλλά και με παραδοσιακά όργανα άλλη μπάντα, όπου θα έχουμε ένα κλείσιμο με αυτή την ομάδα των παιδιών που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, διότι έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις το να βγουν μουσικοί από το νησί μας που θα παίζουν βεβαίως και σύγχρονη μουσική, αλλά και τα παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας. Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί πάρα πολύ. Οπότε θα κλείσουμε πάλι με ένα πανηγύρι που θα είναι πια δικό μας. Τα παιδιά τα δικά μας θα παίξουν μουσική και θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε την τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Είναι 8 μέρες φεστιβάλ, είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα. Πρέπει να σας πω ότι οι κρατήσεις που ξεκίνησαν να γίνονται από τότε που έχει ανακοινωθεί ότι θα έχουμε το φεστιβάλ αυτή την περίοδο είναι πραγματικά πάρα πολλές. Mm-hmm. Το νησί δηλαδή θα είναι φίσκα που λέμε την περίοδο αυτή. Στο κάμπινγκ μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει το αδιαχώρητο, γιατί όπως καταλαβαίνει την νεολαία που θα έρθει για όλα αυτά τα ονόματα που είπατε, θα έρθει και θα χορέψει και θα περάσουμε υπέροχα μαζί μας. Α, και πρέπει να πω, θα κάνουμε και ένα υπέροχο πάρτι, ας πούμε, στην παραλία στο στενό, που δεν θα το ξεχάσω και αυτό, με την Τζέι και λοιπά, όπου θα έχουμε μια τέτοια, ας πούμε, μεγάλη εκδήλωση εκεί που θα μαζευτούν όλος ο κόσμος να χορέψουμε στην παραλία. Mm-hmm. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας, είναι κάτι πολύ σημαντικό σαν θεσμός, γιατί εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να είναι λίγο πρωτοποριακό. Δεν θέλαμε να έχουμε τα κλασικά σχήματα τα οποία βεβαίως αξιόλογα κάθε φορά που φέρναμε τα προηγούμενα, τα παλιότερα χρόνια, αλλά θέλουμε να υπάρχει ένας τόνος πιο νεανικός, ένας τόνος πιο γρήγορος αν θέλετε, όπως είναι γρήγορη η εποχή μας, και βεβαίως απευθύνεται στους νέους όλων των ηλικιών, μεταξύ των οποίων και στη δικιά μου ηλικία, οι οποίοι νιώθουν εν πάση περιπτώσει νέοι και οι οποίοι έρχονται στην Αστυπάλαια για να περάσουν μαζί μας το
0: φεστιβάλ. Είναι πολύ όμορφο το ότι συνδυάζεται όλα αυτά που μας περιγράψατε, από σινεμά, προβολές, δράσεις από τους ντόπιους, workshops, round table, συναυλίες. Έχει τα πάντα η γκάμα του φεστιβάλ αυτό το οκταήμερο. Το πανηγύρι που θα κλείσετε, πού θα γίνει?
1: Το πανηγύρι που θα κλείσουμε θα γίνει κάτω στο λιμάνι, ναι. Σε μια πλευρά του λιμανιού. Έχουμε αρκετά μεγάλο χώρο κάτω στο λιμάνι, οπότε θα γίνει εκεί. Η τελευταία συναυλία θα γίνει σε εκείνο το χώρο που θα μαζευτεί όλο το νησί, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, που θα είναι και τα δικά μας τα παιδιά που θα παίζουν και θα είμαστε αδελφωμένοι μαζί, ναι, με τους επισκέπτες και φίλους του νησιού και οι κάτοικοι οι δικοί μας εδώ.
0: Και με είσοδο ελεύθερη που είδα, έτσι.
1: Πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη. Και βεβαίως πρέπει να πω και τις ευχαριστίες μου και προς την ΠΕΔΙ, η οποία μας χρηματοδοτεί, και με άλλους χορηγούς τους οποίους έχουμε, Κοσμοτέ και λοιπά, τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, οι οποίες μας χορηγούν, και ευελπιστούμε να έχουμε και μια επιχορήγηση ακόμα και από την περιφέρεια. Μπλέξαμε σε μια κατάσταση λίγο ανομαλίας που δημιουργήθηκε με το περιφερειακό συμβούλιο, με την Περιφερειακή Επιτροπή. Οπότε πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και πιστεύουμε να συνεδριάσουν αυτές τις μέρες, αν δυνατόν, για να πάρουμε και μια δικιά τους βοήθεια, ώστε να κάνουμε ένα φεστιβάλ και που θα μας βοηθήσουν και οι άλλοι βάζοι, βεβαίως και ο Δήμος χρήματα εννοείται, αλλά μας βοηθούν ευτυχώς και άλλοι φορείς, mm-hmm, και ευελπιστούμε να έχουμε και αυτή τη βοήθεια και από την περιφέρεια, όπως την είχαμε και πέρυσι, βέβαια, πρέπει να πω έτσι, για όνομα του Χριστού. Πάντα μας βοηθάει και είμαστε, και δεν έχω κανένα παράπονο όσον αφορά το κομμάτι αυτό.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως κάθε χρόνο από νωρίς κλείνουν τα αεροπορικά τους εισιτήρια όσοι επιλέγουν να έρθουν στην Αστυπάλαια, και για τον Αύγουστο ειδικά, αλλά και για τον Ιούλιο. Οπότε για να μου λέτε ότι θα επικρατεί και το αδιαχώρητο και αυτό το οκταήμερο, μάλλον πολύ δύσκολα να βρει κάποιος πλέον από εδώ και πέρα να αποφασίσει να έρθει στο νησί σας, και εισιτήρια αλλά και διαμονή.
1: Αγαπητή μου κυρία Παμπρή, εμείς πραγματικά αντιμετωπίζουμε ένα θέμα με το συγκοινωνιακό. Και άλλες φορές το έχουμε θίξει στην εκπομπή σας. Ενώ έχουμε αεροδρόμιο και έχουμε τη δυνατότητα να μπορούν να έρθουν αεροπλάνα, δυστυχώς η εταιρεία η οποία έχει πάρει την δημοκρασία για να εξυπηρετεί τη γραμμή αυτή δημοσίου συμφέροντος, ας την πούμε, mm-hmm, και στα αεροπλάνα για την Αστυπάλαια.
0: Δημοσίου συμφέροντος, αλλά με τα εισιτήρια στο Θεό, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Τα εισιτήρια τα οποία έχουμε για την Αστυπάλεια λόγω ακριβώς των μειωμένων πτήσεων που έχουμε είναι λίγα. Φανταστείτε ότι πριν από 2 χρόνια είχαμε 14 πτήσεις την εβδομάδα, και αντί να αυξηθούν αυτές γιατί η ζήτηση είναι μεγαλύτερη, πέρυσι είχαμε το 25, είχαμε 13 πτήσεις και φέτος έχουμε 11.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρέπον αυτό. για ένα νησί το οποίο δείχνει μια δυναμική πραγματικά πολύ ουσιαστική και μεγάλη. Η διάθεση του κόσμου να επισκεφτεί το νησί είναι μεγάλη και δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε με τα αεροπλάνα λόγω ακριβώς της μείωσης των πτήσεων. Τα αεροπλάνα που έρχονται σε εμάς είναι μικρά, όπως καταλαβαίνετε, είναι 45, 48. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που μπορούν τελικά να έρθουν με τα αεροπλάνα εδώ. Γι' αυτό, όπως είπατε, και δεν υπάρχουν θέσεις εκεί. Εκεί επιβάλλεται η αύξηση των πτήσεων. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι καθαρά δυστυχώς στο χέρι της εταιρείας.
0: Θυμάμαι, κύριε Κομινέ, ακόμη και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ότι υπήρχε δυσκολία στο να βρει κάποιος για να κλείσει καμπίνα με την κατανομή των θέσεων ανάλογα με τα νησιά κλπ. Ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση είχατε πρόβλημα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα θυμόσαστε.
0: Τα θυμάμαι πολύ καλά.
1: Τα θυμόσαστε πάρα πολύ καλά. Εμείς από τον Πειραιά έχουμε το χειμώνα έχουμε 4 δρομολόγια. Το καλοκαίρι έχουμε 5 δρομολόγια. Δηλαδή δεν έχουμε κάθε μέρα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έχουμε 5 μέρες την εβδομάδα. Από τις οποίες μάλιστα το ένα δρομολόγιο από τα οποία είμαστε δρομολόγια, το ένα είναι αυτό το οποίο κατεβαίνει προς Κάλυμνο Ρόδο. Άρα λοιπόν και η επαφή μας με το νομό μας είναι ελάχιστη. Ήδη εμείς δεν έχουμε καμία συγκοινωνία, δεν είχαμε 4 μήνες καμία συγκοινωνία και καμία άλλη επαφή εκτός από αυτό το δρομολόγιο που σας είπα το μεγάλο με τον Blue Star που κατεβαίνει κάτω στη Ρόδο. Και τα τοπικά μας δρομολόγια είχαν εξαφανιστεί από το χάρτη, δεν εκτελούνταν από τον ίσως Κάλυμνος δυστυχώς. Πολύ κακός που παρέμεινε τόσο καιρό αυτή η κατάσταση σε εκκρεμότητα. Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια καταφέραμε και βάλαμε 2 δρομολόγια με καταμαράν τα οποία έρχονται από την ΚΟΚ. Ένα δρομολόγιο κατεβαίνει από τη Σάμο και έρχεται μέχρι την Αστυπάλαια και επιστρέφει πίσω και ένα από τη Ρόδο μέχρι την Αστυπάλαια μέσω ΚΟΚ πάντα και γυρίζει πίσω. Αυτά τα 2 δρομολόγια με το καταμαράν, τα 2 μόνο, ναι, φέρνουν το 25% των τουριστών, των επισκεπτών που έρχονται με ακτοπλοϊκά μέσα, έρχονται μέσα από αυτά τα 2 καταμαράν.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, κύριε Δήμαρχε. Κάποιος που θα θελήσει να έρθει έστω και για ένα τριήμερο, παράδειγμα, από την Ρόδο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο συνήθως, υπάρχει αυτή η σύνδεση? Εγώ δηλαδή να έρθω στο νησί σας, υπάρχει τρόπος?
1: Ο τρόπος που μπορείτε να το κάνετε αυτό είναι να πάρετε το καταμαράν την Πέμπτη και να γυρίσετε την Κυριακή το βράδυ.
0: Άρα Πέμπτη
1: με μεγάλο
0: δεν υπάρχει δηλαδή για τριήμερο?
1: Όχι, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα πάω την Παρασκευή έστω και θα πάω στην Αστυπάλεια για να το κάνω αυτό.
0: Εάν πάει στην ΚΟ και από ΚΟ μετακινείται προς Αστυπάλεια?
1: Όχι, δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα, εκτός και αν τώρα αποκατασταθεί και με τα συμβατικά μας πλοία η συγκοινωνία. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία, αγαπητή κυρία Παμπρή. Ναι. Η Αστυπάλεια είναι ένας προορισμός πια πολύ διαφημισμένος σε όλο τον κόσμο.
0: Διεθνώς προβεβλημένος πρότυπο νησί βιώσιμης κινητικότητας, καταρχάς.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να σας πω ότι και ο σταθμός, πια ο υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κάνουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό που τρέχουμε, ναι, που είναι ο τρίτος μας πυλώνας. Πάμε για ολοκλήρωση αυτή την περίοδο, ούτως ώστε να έχουμε και ένα εργοστάσιο που θα παράγει ρεύμα από εναλλακτικές μορφές ενέργειας, από φωτοβολταϊκό και το πρωτοποριακό του σύστημα, όπου το ρεύμα φυλάσσεται, αποθηκεύεται σε μπαταρίες και μετά αποδίδεται στην κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε παραγωγή κιλοβατόρας γίνεται μέσα από το φωτοβολταϊκό δεν πάει χαμένη. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλος βαθμός αξιοποίησης της παραγούμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Και αυτό είναι πρότυπο έργο για όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχουμε τα εγγένεια, φαντάζομαι, το αμέσως επόμενο διάστημα. Και όπως έχει έρθει και ο Πρωθυπουργός στις 2 προηγούμενες φορές στην Αστυπάλεια, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναέρθει και στην Αστυπάλεια πάλι για να μπορέσει να εγγενιάσει αυτό το έργο. Θέλω να πω ότι κάνουμε τόσο ωραία πρωτοποριακά πράγματα. Έχουμε αυτή την υπέροχη αστική συγκοινωνία.
0: Για πότε μιλάμε, μάτια, Δήμαρχε, πότε ολοκληρώνεται αυτό?
1: Οι εργασίες είναι πια στο στάδιο των δοκιμών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή γίνονται δοκιμές αυτή τη στιγμή για να μπορέσει, ας πούμε, να δούμε πώς θα υπάρξει, πώς θα μπει μέσα στο σύστημα η παραγόμενη αρχή ενέργεια χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Φαντάζομαι το επόμενο 1-2 μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι το Σεπτέμβριο, θα είμαστε έτοιμοι. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι πάλι θα έρθει ο Πρωθυπουργός, όπως σας λέω, γιατί ο ίδιος είναι αυτός που έχει εγγενιάσει όλες τις προηγούμενες δράσεις.
0: Βέβαια.
1: Και το έχει αγαπήσει το έργο αυτό και το έχει πιστέψει και εκείνος, όπως το έχουμε πιστέψει και εμείς βέβαια. Και γι' αυτό ακριβώς προχωράμε με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη διάθεση θετική, αλλά θέλουμε και τη βοήθεια εδώ. Τι θέλουμε τη βοήθεια? Ποια βοήθεια θέλουμε? Θέλουμε το νησί το δικό μας να αποκτήσει αυτή τη συνδεσιμότητα που πρέπει, ούτως ώστε και να αναδειχθεί ο τόπος αυτός και να αναδειχθεί περισσότερο, αλλά και να διευκολύνουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν εδώ. Ένα ταξίδι για μας, φανταστείτε, μέσα από τις Κυκλάδες, για τα 4 δρομολόγια που έχουμε με τα καράβια, γίνονται μέσα από τις Κυκλάδες. Ένα ταξίδι το οποίο κρατάει 11-12 ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να κρατάει το ταξίδι 11-12 ώρες στην κυριολεξία. Είναι ο τελευταίος προορισμός των Κυκλάδων. Βεβαίως να έχουμε καράβια από τις Κυκλάδες, αλλά θέλουμε να έχουμε και τις σύνδεσμες με το Δωδεκάνησα και με τα διεθνή αεροδρόμια. Κυρία Παμπρή, το σημαντικό πράγμα είναι πώς θα γίνει η διάχυση των επισκεπτών μέσα από τα διεθνή αεροδρόμια στα γειτονικά νησιά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν εσείς έχετε δορυφόρο, την ΕΚΟ που είναι πιο κοντά.
1: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να αποκατασταθεί οπωσδήποτε. Έχουν γίνει διάφορες προτάσεις από εμάς, από το Δήμο μας, τις οποίες μάλιστα είχε υποστηρίξει και ο Περιφερειάρχης με έντονο τρόπο. Δηλαδή τη δημιουργία δρομολογίων πρώτα απ' όλα ανάμεσα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι λες και υψώνεται ένα όρατο τείχος ανάμεσα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και δεν έχουμε επαφή μεταξύ μας τα δύο νησιωτικά συγκροτήματα, συμπλέγματα. Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους τα διεθνή αεροδρόμια της περιοχής μας, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κος, η Ρόδος, να συνδέονται μεταξύ τους αυτά, ώστε μέσα από αυτή τη σύνδεση να μπορεί να γίνεται και η μετακίνηση των επισκεπτών από τις πτήσεις τσάρτερς και στα μικρότερα νησιά. Και βεβαίως αυτά έχουν γίνει προτάσεις, έχουν πάρθει θετικές αποφάσεις από το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, αλλά πρέπει να υλοποιηθούν κιόλας. Με τον τρόπο αυτό νομίζω θα βοηθήσουμε πάρα πολύ την ανάπτυξη των μικρότερων νησιών. Οι διακοπές έχουν περιοριστεί σε χρόνο. Ναι. Κυρίως λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όχι εμείς σαν Έλληνες, αλλά γενικότερα ας πούμε και οι Ευρωπαίοι. Αυτό σημαίνει ότι ένας ταξιδιώτης δεν έρχεται πια όπως γινόταν πριν από 20 χρόνια για να παραμείνει μια εβδομάδα στην Αστυπάλαια ή μια εβδομάδα ας πούμε, στην Πάτο, μιας και αναφέραμε τον συνάδελφο, τον Νικήτα, από τον έχετε σε λίγο κοντά σας. Έρχεται για να πάει ας πούμε, 2 μέρες στην Αστυπάλαια, για να φύγει να πάει 3 μέρες στην Ανάφη, να φύγει να πάει 3 μέρες στη Σαντορίνη και από εκεί να πάρει πάλι την πτήση του να πάει ας πούμε, στο εξωτερικό. Αυτό το island hopping το περιβόητο, για να μπορέσει να δουλέψει πρέπει να έχουμε αξιόλογες επαφές και συνδέσεις μεταξύ των νησιών μας και βεβαίως αξιοποίηση των διεθνών αεροδρομίων με γρήγορα σκάφη, κυρίως τύπου καταμαράνε, για να μην χάνεται ο χρόνος. Γι' αυτό είπα ότι έχουν περιοριστεί και διακοπές. Ο χρόνος πια είναι πολύτιμος και στις μετακινήσεις. Ναι. Δεν μπορεί να διαθέτει κάποιος μια ολόκληρη μέρα για να μετακινηθεί.
0: Έχετε
1: από
0: δίκιο.
1: Τον Πειραιά, ας πούμε, για
0: είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και βάζουμε και τον εαυτό μας σε αυτή την θέση. Έτσι. Αν θέλουμε να επιλέξουμε έναν προορισμό, κοιτάμε και βεβαίως το κατάλημα που θα μείνουμε και τι θα δούμε στον προορισμό και για τη γαστρονομία θα δούμε, αλλά κυρίως και το πώς θα μετακινηθούμε. Έτσι. Είναι βασικότατο και για την τσέπη μας, αλλά και για τις ώρες που θα χάσουμε ή τις μέρες ενδεχομένως.
1: Πολύ σωστά τα είπατε. Εμείς δηλαδή στην Αστυπάλαια, ενώ καλύπτουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που είπατε, ναι, και τα υπέροχα στούντιο στα παραδοσιακά,
0: βέβαια,
1: που έχουμε,
0: και γαστρονομία και τοπικά προϊόντα, ομορφιές.
1: Ακριβώς, έχουμε τα τοπικά προϊόντα. Η γαστρονομία μας είναι πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη λόγω ακριβώς και της χρήσης του σαφορά, του σαφράν που έχουμε εμείς εδώ. Έχουμε μια ιδιαίτερη ξεχωριστή κουζίνα. Ναι. Μετά από εκεί και πέρα, οι τιμές που υπάρχουν στην Αστυπάλεια δεν είναι μεγάλες τιμές που υπάρχουν στην Αστυπάλεια. Μπορούν να καλύψουν. Εμείς απευθυνόμαστε σε μια κατηγορία κοινού, η οποία περισσότερο είναι συνειδητοποιημένοι επισκέπτες, άνθρωποι οι οποίοι έρχονται γιατί θέλουν να ζήσουν κοντά στη φύση, να βιώσουν την παραδοσιακότητα του νησιού και το αγνό και παρθένο χαρακτήρα του. Και τους υπέροχους βεβαίως οικισμούς που έχουμε με τη χώρα επάνω και το κάστρο. Αλλά θέλουν να νιώσουν ότι είναι σε έναν τόπο ο οποίος είναι παρθένος, ο οποίος τόπος αυτός δεν έχει αλλοιωθεί και οι κάτοικοι του δεν έχουν επίσης αλλοτριωθεί.
0: Έχετε δίκιο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Κάτοικοι φιλικοί, οι έτσι, οποίοι γίνονται ένα με τους επισκέπτες, γι' αυτό και οι σχέσεις που διαμορφώνονται μαζί με τους επισκέπτες και με εμάς είναι εν τέλει φιλικές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και έχουν το φαινόμενο να έχουν ξεκινήσει, κυρία Παμπρή, παιδιά, φοιτητές να έρχονται εδώ από όταν σπούδαζαν και στη συνέχεια να έρχονται ως παντρεμένοι με οικογένειες και με τα παιδιά τους. Και αυτή η διαχρονικότητα της σχέσης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους επισκέπτες και στους κατοίκους του νησιού είναι και το μεγαλύτερο μας πλούτος. Και αυτός που μας κάνει και εμάς να νιώθουμε όμορφα και αυτούς που έρχονται και ξανά έρχονται στο νησί μας.
0: Ναι, ναι, και εσείς έχετε το προνόμιο να έχετε έτσι και δύο ταχυτήτων τουρίστες, από τη μία τους πιο φυσιολάτρες, την πιο νεολαία, αυτό που αναφέρατε τώρα, αλλά από την άλλη να έχετε και τους υψηλής εισοδηματικής στάθμης επισκέπτες,
1: είναι,
0: που είναι επιλεκτικοί στους προορισμούς που θα πάνε, που
1: έτσι,
0: θα επιλέξουν το καλύτερο κατάλημα για να μείνουν, έτσι, απαιτητικοί.
1: Σωστά.
0: Στην διαμονή τους, γιατί αυτό θέλουν οι άνθρωποι και έχουν
1: γίνεται,
0: να δαπανίσουν. Έτσι.
1: Ακριβώς αυτό γίνεται. Και δεν υπάρχει και διαχωρισμός, δηλαδή βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κινούνται μαζί, έτσι, με έναν πολύ όμορφο τρόπο, ας πούμε, χωρίς συνομπισμό, χωρίς επίδειξη, χωρίς κάποια προβολή. Αντιθέτως, είμαστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως περιγράψατε και εσείς, από το πιο απλό παιδί που θα έρθει εδώ, το πιο απλό φοιτητή ή εργατάκο, ο οποίος θα έρθει να κάνει τις διακοπές στην Αστυπάλα, στο κάμπινγκ και να πληρώσει λίγα λεφτά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα, κινούνται σε αυτόν τον χώρο. Σας λέω πραγματικά, λες και υπάρχει μια τεράστια αρμονία, μια υπέροχη αρμονία μεταξύ όλων αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ όμορφο κλίμα στην Αστυπάλα, αυτό είναι αλήθεια.
0: Σε έργα υποδομών, Δήμαρχε, γιατί πού βρισκόμαστε, οδικό δίκτυο, εκείνος ο δρόμος που συζητούσαμε στα Καμινάκια έγινε τελικά?
1: Εκείνος ο δρόμος που συζητούσαμε για τα Καμινάκια πέρασε τελικά από την έγκριση του Επιτρόπου πριν από λίγες μέρες. Τώρα είναι στην περιφέρεια να καλέσει τον εργολάβο για να κάνουμε τη συνέχιση αυτού του έργου. Πράγματι πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε τελικά καλά, που ξεπεράσαμε τα μύρια όσα εμπόδια είχαμε. Τώρα είναι στο χέρι καθαρά της περιφέρειας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της περιφέρειας, τον κύριο Λιμπερόπουλο, για να καλέσει τον εργολάβο να συνεχίσει εργασίες, φαντάζομαι τώρα από το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα, για να κάνουμε αυτό το κομμάτι του δρόμου. Πρέπει να σας πω επίσης, βεβαίως, ότι έγινε δημοπράτηση ενός άλλου κομματιού δρόμου, μήκους 9 χιλιόμετρων, προϋπολογισμού 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος επικοινωνεί τη χώρα με την δυτική πλευρά του νησιού προς την περιοχή του Αϊγιάννη, ένας πολύ σημαντικός δρόμος που ενώνει αυτές τις δύο μεριές του κάτω τμήματος του νησιού και είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και πολύ σημαντικός δρόμος για μας. Γίνεται η δημοπράτηση το επόμενο διάστημα όσον αφορά το δίκτυο ίδρυψης, το καινούργιο δίκτυο ίδρυψης του οικισμού της Μαλτεζάνας. Είναι 750.000 ευρώ, μέσα στο μήνα θα βγει. Και βεβαίως βγαίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αύριο φαντάζομαι, θα βγει και η επισκευή του λιμανιού του Αγίου Ανδρέα, που πάλι είμαι σίγουρος ότι θα θυμόσαστε.
0: Μας
1: ταλαιπωρεί αυτό το λιμάνι με το πρόβλημα που είχε λόγω ακριβώς καθίζεις και υποσκαφών που είχαν δημιουργηθεί στον χώρο του λιμανιού αυτού. Και εκεί έχουμε ένα έργο περίπου 650.000 ευρώ, το οποίο βγαίνει στη δημοπρασία για να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του λιμανιού αυτού. Και βεβαίως έπονται και άλλα έργα συνέχεια, τα οποία έχουν να κάνουν με την αφαλάτωση του νησιού. Ήδη έχουμε βάλει μια μισθωμένη αφαλάτωση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο νησί μας, που εμείς δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα στο νησί, διότι είχαμε τον ταμιευτήρα του Λιβαδιού, το φράγμα που είναι στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, στο βόρειο σημείο του, όπου παίρναμε από εκεί νερό και ρευόντουσαν οι δύο μας οικισμοί, η χώρα και το Λιβάδι, αλλά δυστυχώς η παρατεταμένη ανομβρία που έχει πλήξει και άλλα νησιά της δικιάς μας περιοχής. Πρέπει όλοι μας, ως παρένθεση το λέω, αλλά πολύ ουσιαστική παρένθεση, η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένας μύθος.
0: Βέβαια.
1: Είναι μια
0: κηρύχθηκε και στην Πάλα σε τρίμηνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έτσι,
1: ακριβώς, είναι μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Πρέπει να πάρουμε μέτρα γενικότερα ως κόσμος, ως έθνη, ως κράτη, ως πλανήτης, για να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό, διότι οι εξελίξεις θα είναι και πολύ ραγδαίες και πολύ απότομες και πολύ έντονες και κυρίως καταστροφικές. Δηλαδή θα αλλάξει η ζωή στον πλανήτη στην κυριολεξία με πολύ κακό τρόπο. Ένα από τα θύματα λοιπόν για την περιοχή τη δικιά μας στην Ελλάδα ήταν και η Αστυπάλαια, στην οποία τα τελευταία χρόνια είχαμε ελάχιστες βροχοπτώσεις. Λέω χαρακτηριστικά με τα στοιχεία τα οποία είχα πάρει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι στη Ρόδο το 2025 είχαν πέσει συνολικά 65 εκατοστά βροχής και στην Αστυπάλαια είχαν πέσει μόνο 2,5 εκατοστά βροχής. Δηλαδή άμα βάζαμε με ένα βαρέλι και μαζεύαμε το νερό το οποίο έπεφτε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στη Ρόδο σας λέω θα είχαμε γεμίσει το, θα είχαμε βάλει πάνω από το μισό βαρέλι με νερό, πολύ περισσότερο, τα 2/3, και στην Αστυπάλα θα είχαμε βάλει ίσα ίσα 2 δαχτυλάκια στον πάτο. Άρα είναι μια κατάσταση η οποία είναι όντως πραγματική, γι' αυτό ακριβώς και βεβαίως εκτός από τη μόνιμη αφαλάτωση την οποία είχαμε προγραμματίσει ήδη και θα προγραμματίσουμε να την βάλουμε περί το τέλος της χρονιάς για να λειτουργήσει. Το είχαμε προνοήσει ήδη διαβλέποντας την κατάσταση, κυρία Παμπρή, είχαμε ξεκινήσει να βάλουμε μια μόνιμη αφαλάτωση της τάξης των 300 κυβικών μέτρων. Βλέποντας ότι αρχίζουν να μειώνουν την βροχοπτώση, λέμε ας βάλουμε μια αφαλάτωση. Καθώς πέρασε και η περσινή χρονιά, είδαμε ότι οι βροχοπτώσεις έχουν ελαχιστοποιηθεί. Είπαμε να αυξήσουμε την αφαλάτωση σαν δυναμικότητα και από 300 κυβικά την ημέρα να την κάνουμε 600 κυβικά την ημέρα. Και φτάσαμε στο σημείο, λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε τελικά, να προχωρήσουμε σε μια μισθωμένη αφαλάτωση για να αντιμετωπίσουμε όχι τόσο την κατάσταση του καλοκαιριού, που ευτυχώς ακόμα το φράγμα έχει νερό μέσα, αλλά δεν θέλουμε να ξεραθεί και το φράγμα.
0: Φωστά.
1: Δεν θέλουμε δηλαδή να αντλήσουμε όλο το νερό από τα ταμιευτήρια του Λιβαδιού. Γι' αυτό ακριβώς και βάζουμε την μισθωμένη αφαλάτωση που θα δουλέψει άμεσα, ήδη πιστεύω μέχρι τέλος εβδομάδας, αρχές της άλλης θα ξεκινήσει η λειτουργία του. Όπως επίσης Και πρέπει να σας πω ότι είμαστε χαρούμενοι πάρα πολύ και για αυτό που θα σας πω τώρα. Ναι. Η Αστυπάλα είχε υποβάλει πρόταση για να τοποθετηθούν και ακόμα μία μόνιμη αφαλάτωση στη χώρα. Μία αφαλάτωση στην Μαλτεζάνα, στην Ανάληψη, και μία μικρή αφαλάτωση στον οικισμό μας στο Μέσα Βαθύ μαζί με ένα μικρό δίκτυο ίδρυψης. Κόστος 1.750 μαζί με το ΦΠΑ. Και είμαστε ένα από εκείνα τα νησιά τα οποία ουσιαστικά αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθούν, και έτσι τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι θα είμαστε εξασφαλισμένοι από πλευράς νερού. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα φράγματα, εγώ πιστεύω στη συγκράτηση του νερού μέσα στο νησί. Τα έργα που έχουν να κάνουν με τη συγκράτηση των νερών μέσα στο νησί ταυτόχρονα είναι και αντιπλημμυρικά έργα, κυρία Παμπρή. Mm-hmm. Και είναι έργα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης νερού σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον φυσικά υπάρχουν βροχές, αλλά εάν οι καταστάσεις εξελιχθούν ακόμα δυσκολότερα, γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, τόσο σε κάθε περίπτωση να έχουμε επάρκεια νερού και στη χώρα και στο λιβάδι. Ναι. Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι που εγκρίθηκε και αυτό το αίτημα της χρηματοδότησης.
0: Αναλυτικότατος, Δημάρχε. Κάτι τελευταίο θα σας ρωτήσω, έτσι, την τοποθέτησή σας, την άποψή σας για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και αν σας βρίσκουν σύμφωνο αυτές οι αλλαγές και για την εκλογή δημάρχου από τον πρώτο γύρο. Φαντάζομαι εσείς το έχετε μελετήσει.
1: Έχει γίνει πολύ συζήτηση, ναι, πάνω στο θέμα αυτό. Εγώ να σας πω την αλήθεια, η συζήτηση που θα ήθελα να γίνει πάνω στον κώδικα δεν είναι τόσο πολύ ο τρόπος της εκλογής. Εκεί μπορεί να πει ο καθένας, ας πούμε, την άποψή του, η οποία να είναι ισχυρότερη ή όχι τόσο ισχυρή. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα ιδιαίτερης σκοπιμότητας αυτό. Παρ' όλα αυτά που θα μπορούσε ίσως να λείπει για να μην δημιουργούνται προβλήματα με βάση μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τώρα πάρα πολλές δεκαετίες για το πώς εκλέγονται οι δήμαρχοι και πώς γίνεται η ουσιαστική διαδρομή.
0: Και τώρα με την κατάργηση των επάρχων, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Εκεί έχουμε διάφορα τέτοια θέματα. Εγώ περισσότερο, κυρία Παμπρή, πραγματικά θέλω να σταθώ σε θεσμικά θέματα, ναι, που έχουν να κάνουν με τους Δήμους. Και τα θεσμικά θέματα που έχουν να κάνουν με τους Δήμους είναι ότι πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ο ισχυρότερος βαθμός διοίκησης, όχι μόνο αυτοδιοίκησης, διοίκησης της χώρας. Η παρουσία του κράτους στην Αστυπάλαια γίνεται μέσα από τον Δήμο. Δεν γίνεται από κανένα άλλο φορέα και από καμία άλλη δομή. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι, για να μπορέσουν να επιτελέσουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις οι οποίες διαρκώς τους ανατίθενται και προστίθεται σε αυτά που έχουν, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν προσωπικό. Για να γίνει αυτό θα πρέπει το προσωπικό των Δήμων να αμυφθεί. Δεν πηγαίνει κανένας να δουλέψει στην Αστυπάλαια για να πάρει 950 ευρώ από τα οποία θα δώσει 400 ευρώ για κατοικία. Mm-hmm. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι, πέρα από τη δημιουργία κατοικιών όπως το κάνουμε και εμείς και έχουμε και γι' αυτό επιχορηγηθεί με ποσό 1.200.000 ευρώ για να κάνουμε 6 ως 8 κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς ή οποιουσδήποτε άλλους μας περισσεύουν. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρία Παμπρή, για να δουλέψει το σύστημα όλο αυτό, πρέπει οι Δήμοι να έχουν ανεξαρτησία, να ελέγχονται, μια αντίρρηση πάντα για ό,τι κάνουν, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να είναι αυτάρκης, ανεξάρτητοι και να αποφασίζουν εκείνοι πώς θα κινήσουν τα θέματα του Δήμου και της περιοχής τους. Εξάλλου, αυτό σημαίνει αυτοδιοίκηση. Πάντα ναι στον έλεγχο, αλλά να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να μπορέσουν να εκπληρώσουν το όραμα όχι των δημάρχων μόνο, το όραμα των ανθρώπων που τους ψηφίζουν και τους βγάζουν στην εξουσία, στην τοπική εξουσία. Και αυτό νομίζω ότι τα θεσμικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι προς το κομμάτι αυτό, να αποκτήσει την ουσία η αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως την έχει στο εξωτερικό, όπως την έχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μόνο εμείς είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το τομέα. Και όσον αφορά τους πόρους και όσον αφορά τη δυνατότητα που έχουν οι Δήμοι να δημιουργούν εκείνες τις προϋποθέσεις που θέλουν για την ανάπτυξη του τόπου τους. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα εκεί να επιμείνω. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο πράγμα, το οποίο πρέπει να πω ότι με τον κώδικα έτσι όπως υπάρχει δεν φαίνεται ότι βελτιώνεται αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Πραγματικά και ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, θα αφήσω τα υπόλοιπα θέματα για την επόμενη συζήτησή μας, αφού σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι ότι καλύτερο, Δήμαρχε, και έτσι να έχετε μια πολύ δυνατή σεζόν με το μήνυμα που ξεκινήσατε ότι θα είναι καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά η φετινή για την Αστυπάλαια.
1: Έτσι φαίνεται και πιστεύω ότι έτσι θα είναι μέχρι τέλους.
0: Ευχαριστώ πολύ και πάλι καλημέρα στην όμορφη Αστυπαλιά. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ όλους σας. Καλό καλοκαίρι και καλή ανταμόσχεση και στην Αστυπάλεια, κύριε Παμπρή. Θα τα πούμε.
0: Αρκεί να βρούμε δωμάτιο, Δήμαρχε.
1: Θα σας βοηθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: But a slow glowing dream. Αυτά λοιπόν σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης με τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, τον Νικόλα Κομινέα, για τον τουρισμό, για τις υποδομές, για τη λειψιδρία και τις αφαλατώσεις, για το λιμάνι του Αγίου Ανδρέα, για το δικό δίκτυο, για το Τσούλα Φέστιβαλ, για τις προσλήψεις προσωπικού, για την ανέγερση κατοικιών στο νησί, για γιατρούς αλλά και δημοσίους υπαλλήλους όπως εκπαιδευτικούς, για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, θέμα με το οποίο κλείσαμε και την συζήτηση, για το συγκοινωνιακό του νησιού, είτε αεροπορικός είτε ακτοπλοϊκός, και τις δυσκολίες που υπάρχουν, ακόμη και την μείωση των αεροπορικών δρομολογίων προς το νησί, που πριν από κάποια χρόνια ήταν 14 δρομολόγια, όπως μας είπε, εβδομαδιαίως, και τώρα είναι 11. Σε ένα νησί που είναι διεθνώς γνωστό πλέον ως πρότυπο, όπως τονίσαμε με τον κύριο Κομινέα, πρότυπο νησί βιώσιμης κινητικότητας, έτσι. Και ακούσατε και τα πλάνα, αναμένοντας και τον Πρωθυπουργό πολύ πιθανόν το επόμενο διάστημα, για να εγκαινιάσει και το επόμενο έργο, όπως μας είπε. Μία σειρά λοιπόν σημαντικών θεμάτων για την Αστυπάλαια, και όσοι δεν προλάβατε ενδεχομένως την συζήτηση με τον κύριο Κομινέα από την αρχή, θα δείτε σε λίγο και το σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα μας και θα ακούσετε το σχετικό ηχητικό της συνέντευξης. Η επιλογή πανεπιστημίου είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης που θα γίνει στη Ρόδο την Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαμονή, κόστος φίτησης και επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων. Η είσοδος, πρέπει να σας πω, είναι ελεύθερη και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο euc.ac.cy. Επαναλαμβάνω, η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο euc.ac.cy, και η εκδήλωση ενημέρωσης είναι στην Ρόδο την Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Ακάντια. Είναι και περίοδος σπουδών τώρα, οπότε με ενδιαφέρον μπορείτε να δείτε και το θέμα αυτό, την επιλογή της Κύπρου, εκεί που οι σπουδές είναι βεβαίως μια σημαντική απόφαση και για τον φοιτητή αλλά και για την οικογένεια.

Για την Αστυπάλαια να προσθέσω μόνο ότι είναι ανοιχτά από σήμερα για το κοινό το Λαογραφικό Μουσείο και το Αστυπαλίτικο Σπίτι στο κάστρο Αστυπάλαιας. Καθημερινά εκτός από Τρίτη και θα είναι από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. It's just not enough for you.

0: Τον Νικόλα Κομινέα τον υποδεχθήκαμε και τον καλημερίσαμε με νησιώτικο του Αργυρού, το σουξέ του καλοκαιριού της Καμπάνες, το δήμαρχο της Πάτμου. Είναι πιο κοσμοπολιτική η Πάτμος, έτσι, είναι πιο high society εκεί. Τον υποδεχόμαστε με Barry White. Good morning, Mario.
1: Παρόλα αυτά, καλημέρα. Μπορείτε να βάλετε πάλι τις καμπάνες,
0: θέλει. Ξαναγύρνα πίσω, Πέρι. Ξαναγύρνα, παρακαλώ, ένα ρεφρέν. Λοιπόν, καλημέρα, πώς είστε, τι λέει η όμορφη Πάτμος, πώς
1: καλημέρα.
0: Πάμε, Δημάρχε.
1: Πραγματικά, ο Ιούλιος μας μπήκε με πολύ ωραία νέα. Το νησί πάει πάρα πολύ καλά και τουριστικά.
0: Ναι.
1: Αλλά και έχουμε και πολύ ωραία νέα για το Δήμο μας.
0: Πολύ ωραία, γι' αυτό σας έχουμε και κοντά μας. Αλλά πείτε μας, έτσι, αφού ξεκινήσατε κι εσείς μετά τη σεζόν, πάει δυνατά Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, ποια είναι τα μηνύματα?
1: Αυτό που βλέπουμε, όχι τα μηνύματα, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι είναι ένας Ιούλιος καλύτερος από πέρσι. Έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερη σεζόν του Ιουλίου. Γίνονται πολλοί γάμοι, υπάρχει αρκετή κρουαζιέρα στο νησί μας και έκτακτη κρουαζιέρα, τα οποία δεν περιμέναμε κάποια πλοία μεγάλα να έρθουν στο νησί φέτος. Παρ' όλα αυτά, η αλλαγή προγραμμάτων της κρουαζιέρας γενικά βρίσκουν την Πάτμο αρκετά πιο δυνατή από πέρσι.
0: Αυτό είναι πολύ ευχαριστώ.
1: Και βλέπω τους επαγγελματίες να είναι ευχαριστημένοι.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι το σημαντικό, έτσι, να τονώνεται η τοπική οικονομία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τα μικρά νησιά μας δεν είναι τώρα η Πάτμος στα μεγέθη της Ρόδου. Πόσο καλό ποιοτικό τουρισμό και να έχετε, είναι μια πιο μικρή σεζόν. Δεν ξεκινάει δηλαδή από το Μάρτιο που ανοίγει η Ρόδος και τελειώνει το Νοέμβριο. Εσείς περιμένετε να δουλέψουν τα μαγαζιά εκεί, οι επιχειρηματίες, τα ξενοδοχεία, τα καταλήματα, τέσσερις μήνες δυνατά.
1: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και πολύ ποιοτικός κόσμος που είναι πλέον στο νησί και μείνει αρκετές μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή περιμένουμε μόνο την κρουαζιέρα, έχει και πάρα πολύ κόσμο.
0: Καταλάβατε τώρα για την εισαγωγή μου και γιατί βάλαμε και Barry White.
1: Σωστά.
0: Σε λίγο θα βάλουμε και Frank Sinatra. Τι New York, τι Πάτμος. Γιατί είσαστε πολύ ψηλά εσείς, έτσι το νησί είναι και κοσμοπολίτικο και θρησκευτικός προορισμός, τα συνδυάζετε όλα. Και υπέροχη γαστρονομία και η Πάτμος και τα όμορφα τα γλυκά σας. Βρε τη διαφήμιση κάνω σήμερα στα νησιά μας και κάθε μέρα.
1: Και ειδικά στην Πάτμο που έχετε αδυναμία.
0: Έτσι, την αγαπώ πολύ, την αγαπώ πολύ. Είναι μέσα στην καρδιά μου η Πάτμος και χαίρομαι πραγματικά και η αστυπάλια πριν που είχα φιλοξενούμενο τον συναδελφό σας, τον κύριο Κομινέα. Αλλά πάμε τώρα, γιατί αύριο εσείς τους μαζεύετε όλους εκεί, προσωπικότητες της πολιτικής, του αθλητισμού, περιφερειάρχης βλέπω, βουλευτές, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Πύρος Δήμας, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Γιώργος Καλέτζης. Τι κάνετε αύριο και τους έχετε όλους εκεί?
1: Λοιπόν, με πρόφαση το 12ο τουρνουά που έχει ξεκινήσει από χτες στο νησί μας, που είναι πλέον ένας θεσμός αθλητικός στην Πάτμο, προχτές σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο υπουργό, τον Γιάννη Βρούτση, την ευκαιρία να έρθετε Πάτμο να παρουσιάσουμε τα τρία σημαντικά αθλητικά έργα που είναι πλέον στα σκαριά για να ξεκινήσουν. Ήδη το ένα ξεκινάει μέσα στον Ιούλιο. Επίσης, και θα μου είπε με μεγάλη χαρά, την Παρασκευή θα βρίσκουμε στο νησί και του είπα μάλιστα να μας φέρει και κάποιες αθλητές στο νησί μας για να το αναδείξουμε όλο αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι.
1: Και σαν Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο.
1: Θα έρθει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης.
0: Σωστός.
1: Ο Πύρος Δήμας, ο Καλαϊτζής.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δεν θα λείπει από αυτό το ραντεβού, γιατί η Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου είναι αυτή που βοηθάει τα νησιά μας. Και εμένα προσωπικά, ο Γιώργος Χατζημάκος, ειδικά για το Χριστό Γυμναστήριο, έχουμε δώσει όλο μας το είναι στο θέμα των παιδιών. Θα είναι και ο Γιώργος Χατζημάκος μαζί μας για να αναγγείλουμε πλέον, που είναι γεγονός, και τη χρηματοδότηση και τη μελέτη που είναι έτοιμη και την χρηματοδότηση από τον Βρούτση για το στάδιο του ποδοσφαίρου. Και τη χρηματοδότηση και την από το φιλότιμο 2 που πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών πέρυσι και τώρα σε Ιούλιο μήνα ξεκινάνε τα έργα. Ωραία, παίρνει τον άλλο μήνα, μέσα στο μήνα. Ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο έργο στίβου ποδόσφαιρο μπάσκετ, που αυτό πέρασε πραγματικά πολλά κύματα το έργο. Με καταγγελίες, ανώνυμες. Ξέρετε, τα γνωστά που όλοι θέλουν να γίνουν πράγματα, αλλά το κυνηγητό δεν έχει όρια. Παρ' όλα αυτά, ξεπεράσαμε όλες τις διαδικασίες και είμαστε ευχάριστοι. Χθες ήταν και εδώ ο Δήμαρχος του Δήμου Φιλής, με τον οποίο είχαμε κάνει πραγματική σύμβαση με τον Ανεπτυξιακό, και είναι μεγάλη μου χαρά που θα είναι μαζί σε αυτό το ραντεβού. για να ανακοινώσουμε, γιατί είναι δύο δήμοι που κάναμε στην ουσία μια προγραμματική σήμαση για να γίνει ένα μεγάλο έργο στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χρήστος ο Πάπου.
0: Οπότε όλοι είναι αύριο, 1 και 4, στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο, έτσι.
1: Και να γίνουν οι παρουσιάσεις και των μελετών και των χρηματοδοτήσεων, αλλά και την έναρξη των εργασιών των γηπέδων. Και το βράδυ θα παίξουμε όλοι μαζί μπάσκετ στο 3-on-3 και θα κάνουμε των χρηματοδοτήσεων, αλλά και την έναρξη των εργασιών των γηπέδων. Και το βράδυ θα παίξουμε όλοι μαζί μπάσκετ στο 3-on-3 και θα κάνουμε και την αναγγελία των αθλητικών έργων με τον Γουρούτσι, τον

0: Βγάλετε τον στον πάγκο έξω. Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο έτσι για να προοδεύει ο τόπος. Αυτά είναι τα σημαντικά. Και με έργα τώρα άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, σίγουρα είναι μόνο θετικά τα νέα για την Πάτμο.
1: Πραγματικά αλλάζει ο αθλητικός χάρτης στην Πάτμο και στην Ελλάδα.
0: Να είστε καλά, Δημαρχή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Του κάναμε και το χατήρι να του βάλουμε τις καμπάνες, γιατί η αλήθεια το κόψαμε και στη μέση.

Πραγματικά είναι το σουξέ του καλοκαιριού αυτό. Πέρυσι είχαμε το γλέντι και φέτος έχουμε τις καμπάνες. Όλη η Ελλάδα έτσι στα πανηγύρια που έχουν γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια. Και από εκεί που η νεολαία τα σνόμπαρε είναι πρώτη-πρώτη και σέρνει το χορό και δεν σταματάνε.

Μα θα βαράνε οι καμπάνες, θα βαράνε και στην Πορταΐτισσα, την Παναγία την Πορταΐτισσα που έλεγα λίγο νωρίτερα με τον Νικόλα Κομινέα. Και ακούσατε, θα έχουν και ένα μεγάλο γλέντι με την λήξη του Τσούλα Φέστιβαλ στις 12 Ιουλίου, στο λιμάνι βέβαια. Αλλά στην Παναγία την Πορταΐτισσα, η Επιτροπή της Εκκλησίας, πρέπει να σας πω ότι την 1η Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, θα διοργανώσει μια νησιώτικη βραδιά στη Ροδιά. Και θα ξεκινήσει στις 10.30 το βράδυ αυτό το γλέντι, επαναλαμβάνω, 1η Αυγούστου. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ιερού Ναού.

0: κόσπια από γλέντια, και τι να πεις. Όλο γλέντι είναι το καλοκαίρι, μόνο χωρί και πανηγύρια. Και έχω την Κλεοπάτρα κοντά μου που τα παρακολουθεί, τα καταγράφει, τις αρέσουν και τα γλέντια και ο χορός, ο παραδοσιακός, και η ίδια συμμετέχει σε αυτά. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα στους ακροατές μας. Φουλ από γλέντια είμαστε, ο κόσμος αγαπάει και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νατάσα, ότι και η νεολαία πλέον τα τελευταία χρόνια στηρίζει τα γλέντια και γεμίζει πραγματικά έτσι τον άβλιο χώρο από όλες τις εκκλησίες που πραγματοποιούνται. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει και μια σελίδα που αναφέρει τα γλέντια που θα ακολουθήσουν έτσι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, και θα πηγαίνουμε κι εμείς να χορεύουμε, να κάνουμε το ρεπορτάζ, να συμμετέχουμε κι εμείς όπως μπορούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τις νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά που αποκτά το νησί μας, καθώς η Freebird Airlines Europe εντάσσει το νησί στο θερινό πτητικό της πρόγραμμα από το αεροδρόμιο της Κολονίας Βόνης. Οι νέες πτήσεις θα ξεκινήσουν στις 11 του Ιούλη και θα συνδέουν απευθείας την Κολονία με την Κο, τη Ρόδο και την Κρήτη, ενισχύοντας την αεροπορική συνδεσιμότητα με τρεις από τους δημοφιλέστερους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Η εταιρεία με έδρα τη Μάλτα και στόλο Airbus A320 επεκτείνει σταθερά το δίκτυό της σε προορισμούς αναψυχής, επιβεβαιώνοντας και τη διαχρονικά υψηλή ζήτηση που καταγράφει η γερμανική αγορά για τα ελληνικά νησιά. Και όπως καταλαβαίνουμε, η νέα αυτή σύνδεση αναμένεται να δώσει έτσι περαιτέρω όθηση στον τουρισμό της ΚΟ, της Ρόδου και της Κρήτης κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Να πω τώρα, να πάω σε ένα άλλο θέμα, Νατάσα, όπου από νωρίς χθες το πρωί τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού και πλύσης στην παραλιακή οδό Κουντουριώτη. Με τη χρήση μηχανημάτων έργου έγινε έτσι εκτεταμένος καθαρισμός του οδοστρώματος με απομάκρυνση ρήπων από ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, και η παρέμβαση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες και δεν ενόχλησε καθόλου στη λειτουργία έτσι της αγοράς και των επιχειρηματιών της περιοχής.

0: Να σε πάω σε ένα άλλο θέμα, να περάσουμε δηλαδή σε μια ενημέρωση που αφορά την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης να διοργανώνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου πιστοποιημένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών με αντικείμενο τη βασική υποστήριξη ζωής, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης με ισχύ 3 ετών. Mm-hmm. Και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την συμμετοχή τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ΚΟ. Και στη δημοσιότητα, Νατάσα, δόθηκε το πρόγραμμα των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
1: Τα Υποκράτεια.
0: Για πες μας. Περίμενε ο κόσμος, μας ρωτούσαν καθημερινά πότε θα βγει επιτέλους το πρόγραμμα. Μπαίνει ο Ιούλιος, βγήκε λοιπόν.
1: Να σου πω και εγώ, η αλήθεια, πριν από μία εβδομάδα περίπου μπήκα να το αναζητήσω και λέω σαν πολύ δεν άργησαν. Ήταν ούτε εβδομάδα, δηλαδή πριν κανένα πενθήμερο, γιατί δεν είχα δει κάτι. Αλλά ναι, άργησαν. Τι γίνεται?
0: Άργησαν. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως, δεκάδες εκδηλώσεις από τις αρχές του Ιούλη μέχρι και τον Οκτώβριο που περιλαμβάνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και φυσικά παραδοσιακά πανηγύρια.
1: Πες μου τις δυνατές συναυλίες τώρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Λοιπόν. Ακριβώς, λοιπόν, στις μεγάλες συναυλίες που ξεχωρίζουν είναι η εμφάνιση της Γλυκερίας στις 10 Ιουλίου, ακολουθούν ο Παντελής Θαλασσινός με τη Βιολέτα Ίκαρη στις 5 Αυγούστου, ο Μανώλης Μητιάς στις 7 Αυγούστου, Γρηγόρης Μπιθικότσης και Διαμαντή Διονυσίου στις 9 Αυγούστου, Γιάννης Κότσιρας στις 22 Αυγούστου και Ελένη Τσελιγοπούλου στις 8 του Σεπτέμβρη.
1: 7 Αυγούστου που είναι η συναυλία του Γιάννη Μητιά.
0: Αχ, δεν έχω τώρα. Δεν έχω μπροστά μου. Ναι.
1: Φαντάζομαι οι περισσότερες είναι.
0: Το Word, ναι.
1: Φαντάζομαι οι περισσότερες ότι θα είναι στο γήπεδο, οι περισσότερες συναυλίες.
0: Το γήπεδο δεν νομίζω ότι είναι πλέον προς τέτοια χρήση, γιατί έχει μπει καινούριο ταρτάν.
1: Πού γίνονται οι συναυλίες, δηλαδή μεγάλες, πού γίνονται?
0: Πέρσι γίναν στο Πυλί. Φέτος ίσως χρησιμοποιηθεί ο χώρος μπροστά από το άγαλμα του Ιπποκράτη ή στη Μαρίνα της Κόθα. Θα το ερευνήσω και θα σε ενημερώσω αύριο.
1: Ναι, αύριο θέλω αναλυτικό πρόγραμμα πολιτισμού.
0: Εννοείται.
1: Κλεοπάτρα για τα Υποκράτεια. Γιατί πολλοί κόσμοι.
0: Θέλεις να παρακολουθήσεις, γιατί έχουμε αξιόλογη συναυλία.
1: Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή θα έρθω 7 το απόγευμα, ο Μητσιάς θα με υποδεχθεί στο νησί. Οπότε γι' αυτό σε ρώτησα, ειδικά για το Μητσιά.
0: Κατάλαβα, θα έχεις, νομίζω, θα σε ανταμείψει η μέρα που επέλεξες να μας επισκεφτείς.
1: Λοιπόν.
0: Φυσικά θα έρθει και η Κάρμεν Ρουγκέρι, έτσι που έρχεται και στη Ρόδο με το παιχνίδι της χαράς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο θα μας δώσει εικόνα με τις εκδηλώσεις μαζί με όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει πολύ κόσμο το πολιτιστικό πρόγραμμα του καλοκαιριού, ξεκινώντας από ό,τι κατάλαβα από τη Γλυκερία 10 του μήνα, έτσι τώρα κοντεύει.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή σε μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ, Κλεοπάτρα μου. Σε κλείνουμε εδώ, γιατί πάω σε δελτίο. Γεια χαρά στην ΚΟ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θα τα πούμε και πάλι αύριο, φίλες και φίλοι, την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια. Γιάννης Μανολάς μετά το δελτίο. 12 η Νατάσα Ράγιου. 1 με 2 η Δέσποινα Κουλούμπρη και ο Γιάννης Μινατζής, και εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise.
2: Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έγινε χθες η εκλογή του νέου Προεδρίου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Πρόεδρος εξελέγει η Μάρα Αντωνιάδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου από την Περιφερειακή Ενότητα της ΚΟ και την Παράταξη της Μείζωνος Μειοψηφίας. Και γραμματέας ο Μιχάλης Φραγκίσκος από την Περιφερειακή Ενότητα Νάξου από την Ελάσσονα Μειοψηφία. Σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης, εξελέγησαν οι Απόστολος Ασπράκης, Γιώργος Λεονταρίτης, Χρήστος Ευστρατίου, Χαράλαμπος Ναυροζίδης, Σπύρος Αποστόλου και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας οι Μικές Ζηρούνης, Ευτυχία Σταθοπούλου και Γιάννης Κοροναίος. Την Δευτέρα θα ανανεώσει τη θητεία των 10 επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισήμανε ότι ίσχυε μέχρι σήμερα ως εκχώρηση υπογραφής και ως περιεχόμενο διοικητικής λειτουργίας για κάθε έπαρχο στα νησιά, θα εξακολουθήσει να ισχύει και στη συνέχεια μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου εξελέγει ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Α. Αντιπρόεδρος ο Νίκος Φαρμακίδης, Β. Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Μυροφόρου και Γενικός Γραμματείας εξελέγει ο Μάριος Γεωργανάς. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Μετά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας πολιτών ανοιχτή ατζέντα με επικεφαλής τον Κώστα Χρυσοχοΐδη, συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας των στελεχών που αποτελούν τον πρώτο πυρήνα της κίνησης σε 5 τομείς όπως η καθημερινότητα του πολίτη, η τοπική οικονομία, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η κοινωνική συνοχή και η πολιτιστική ταυτότητα. Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση μιας ατζέντας για το νησί που βασίζεται στη συνεργασία, τη σοβαρότητα και τη σκληρή δουλειά. Μιας ατζέντας που επιτρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τη Ρόδο τον τόπο που αξίζουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην αλλαγή και να σηκωθούμε από τον καναπέ μας, είπε επιπρόσθετα. Ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας για την ανάρτηση του Παναγιώτη Λίμουρα στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας εχμές ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Η δήλωση Λίμουρα εντωμεταξύ έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και την δημόσια δήλωσή του. Όπως τονίζει η ΝΟΔΕ, τέτοιες απαράδεκτες αναφορές δηλητηριάζουν τον δημόσιο διάλογο, τροφοδοτούν τον διχασμό και απαξιώνουν πάνω απ' όλα το θλιβερό γεγονός της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Τα λόγια αυτά μπορούν να εκλειφθούν ως έμεση αποδοχή και επιδοκιμασία της δολοφονικής επίθεσης. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν αύριο τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Κότορος δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ότι η επίσκεψη του Προέδρου και της Υπουργού και βέβαια ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται το νησί αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και τους κατοίκους. Η Πάτμος προχωρά μπροστά με την αναγγελία τριών μεγάλων αθλητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσουν σημαντικά τις αθλητικές υποδομές και θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές για την νεολαία και τους κατοίκους, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Ο Δήμος Πάτμου θα υποδεχθεί αύριο Παρασκευή στο νησί τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον Βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά, τον Δήμαρχο Φιλής Χρήστο Παππού και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως τον Ολυμπιονίκη Πύρο Δήμα και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, για την παρουσίαση των έργων αλλά και τις εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3 που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και ο Αθλητικός Σύλλογος Ξάνθος Πάτμου. Με ευθεία διασύνδεση της τάσης του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Ζανετούλη με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Ως εκπρόσωπος παράταξης, ο Νίκος Γερονικόλας εξήγησε στον Real Voice τους λόγους που τον οδήγησαν στη διαγραφή του από την Δημοτική Παράταξη Αρχή Οργάνωσης. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι ο Δημήτρης Ζανετούλης από την στιγμή που είχε πάψει πολιτικά να εκφράσει την παράταξη με την οποία εξελέγει, όφιλε να ανεξαρτητοποιηθεί από μόνος του. Με την παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και του αναπληρωτή διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας Χαράλα Μπουβούρτσι, η ίδρυση του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Η εκδήλωση είναι σήμερα στις εγκαταστάσεις του Εργατικού Κέντρου. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο εναντί του 4,9% τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά μας, ξεκαθάρισε μιλώντας στον σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Έλλη Χωριανοπούλου, εξηγώντας την θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ότι τα νησιά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με υπολογισμούς γραφείου και λογικές αριθμητικής χωρητικότητας, επισημένοντας τον κίνδυνο που ελοχεύει στην συζήτηση περί της φέρουσας ικανότητας. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ηλιόλουστος και ευχάριστος γενικότερα καιρός θα επικρατήσει στα νησιά μας σήμερα Πέμπτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Ενδεχομένως στη Ρόδο να κουμπίσουν ακόμα και τα 7. Σε ισχύ είναι κίτρινη προειδοποίηση για τους ανέμους στη Ρόδο. Λίγο προσοχή θα χρειαστεί. Οι θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30 υψηλότερες. Στην Λίνδο μέχρι 35, στη Σίμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια μέχρι 27 βαθμούς και η Κάσου μέχρι 28. Θα ακολουθήσει και η Κάρπαθος, αρκετά καλή η θερμοκρασία και στην Κάρπαθο, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με ηλιόλουστο καιρό και γενικότερα ευχάριστος θα είναι όσον αφορά και τα υπόλοιπα κλιματικά δεδομένα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 5 μέχρι μποφόρ, ενδεχομένως στη Ρόδο και πάλι τα 7. Κίτρινη προειδοποίηση και για αύριο Παρασκευή στη Ρόδο. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο και την Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς, ο Ιδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: ξεκάθαρη
1: και από τις...
0: Ναι, ναι.
1: Από, να το πω και αυτό, από τις φορές εμείς είχαμε επικρίνει, θυμάμαι, και εσύ το έχεις ξεκινήσει και το πήρα εγώ σε Ρίκο Κορδόνη, πολλές φορές που επί ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση είχαν κάτι αμφίσιμες δηλώσεις, κάτι βουλευτές για κατά, κάτι παιδιά που ανησυχούντες και τους είχαμε πλακώσει θες, θυμάσαι, στην κριτική. Αυτά τώρα τουλάχιστον από την πλευρά, από ό,τι γνωρίζω εγώ, της λεγόμενης Ελλάς, έχουν τελειώσει ή τα έχουμε αφήσει πίσω. Για να δούμε όμως τι θα γίνει στην πορεία. Ποιοι θα είναι αυτοί οι παλικάράδες ή οι αλυταράδες μάλλον που έκαναν αυτές τις ενέργειες.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατουαλά, ο οποίος έχει βγάλει και πολύ ωραίο ποντίκι. Το διαβάσαμε πριν με τίτλο «Τα ποντάρια όλα στην οικονομία» και με μότο πάνω από το λογότυπο «Τελευταίος να κλείσει την πόρτα» και με συγκλονιστικό σκίτσο στην πρώτη σελίδα με τον πρωθυπουργό που έχει αγκαλιάσει μια γιαγιά και του λέει «Άσε με καλέ» και λέει αυτός «Και να πας στο Σαμαρά, δεν σφάξανε». Δύο συνεντεύξεις λοιπόν για την οικονομία κυρίως. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποιες επιθετικές δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργήσε σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, από τον οποίο θα ζητήσουμε να απαντήσει σε αυτά που θα πει ο κύριος Γερουλάνος.
1: Σωστό.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη, έρχεται ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Κάτι θες να πεις, σε
1: προχτές και χτες κάναμε αναφορές επικριτικές για το χάος που επικρατεί στη Ραφίνα, θυμάσαι πολύ.
0: Ναι, για το λιμάνι.
1: Πριν προκυρθεί τα είπαμε. Δεν ήξερα και τίποτα γιατί το ζω και εγώ πολύ τακτικά. Και η κατάσταση αυτή είναι όπως την περιγράψαμε. Ότι ένα λιμάνι της δεκαετίας του 70 πάει να εξυπηρετήσει αυξοαναχωρήσεις διάρκειας με απόσταση μεταξύ των 10 λεπτών. Και μου γράφει τώρα ένας εδώ ακροατής μας, ο Στέφανος, ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Και άκουσα σήμερα με ενδιαφέρον και άλλους συναδέλφους στο Sky, το Δημητρικό Νόμο κλπ. Να βάζουμε αυτό το θέμα. Με αφορμή και την απεργία αύριο που θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί κόσμος και θα μπορεί να βρει εισιτήριο κλπ. Εις βάρος των νησιών προφανώς, έτσι. Θέλω να πω ότι ας αρχίσουν να φτιάξουν το δεύτερο λιμάνι της χώρας όπως είναι η Ραφίνα, που με έναν τρόπο δεν ξέρω τώρα γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Άρα όταν μιλάς για θέματα καθημερινότητας, αυτό μου γράφει ο αγαπητός Στέφανος, πιάνει τόπο όσο μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης και η Άννα λένε, κύριε Δελατόλα, δεν είναι απλά αλυταράδες, είναι δολοφόνοι.
1: Ναι,
0: το είπαμε κι εμείς, το είπε και ο Αντώνης ότι είναι δολοφόνοι.
1: Συμφωνούμε.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γερουλάνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα. Χθες λοιπόν μου τηλεφώνησε ο κ. Γερουλάνος, λέει μου σου στέλνω κάτι σημαντικό. Λέω έλα, διαφοροποίηση έχουμε και θα γίνει μπάχαλο. Αλλά τελικά ήταν για το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το αναπτυξιακό. Και θέλω να ρωτήσω, μπαίνοντας κατευθείαν
2: στην είδα. Για την καθημερινότητα του κόσμου πιο σημαντικό.
1: Συμφωνώ. Είδα για το Ταμείο Ανάκαμψης τις δηλώσεις και κάποια σημεία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, έχετε να μας πείτε τρία παραδείγματα τα οποία έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιότητα και απορρόφησαν μεγάλα ποσά κλπ. Συγκεκριμένα, χωρίς να είναι αυτό σε μια γενική παρατήρηση ότι πήγαν τα λεφτά σε ημέτερους. Ποιους ημέτερους, δεν ξέρω.
2: Εμείς δεν είπαμε ποτέ για το πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς συγκρίναμε το τι έλεγε η κυβέρνηση όταν έκανε το σχέδιο και τι λέει τώρα, και μέσα από τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης διαπιστώνουμε εκπτώσεις για τις οποίες ζητούμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν. Εκτός οι οποίες μπορεί να είναι καθολική απομάκρυνση ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης ή μπορεί να είναι μερική. Άρα δεν εικάζουμε τίποτα σε αυτή τη φάση.
1: Συγκρίνεται, κάντε σύγκριση.
2: Κάνουμε μία σύγκριση των δεδομένων της κυβέρνησης όταν πρωτοσχεδιάσανε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και εκεί βλέπουμε μία απόσταση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και γεννά πολλά ερωτηματικά. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνει ένα έργο, γιατί ένα έργο έχει μια έκπτωση και αντί να γίνει όπως είπε στην αρχή αρχίζει και μειώνει το στόχο του έργου στην πορεία. Όλα τα προγράμματα έχουν αναθεωρήσεις, αλλά συνήθως γίνονται αναθεωρήσεις για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ οι αναθεωρήσεις γίνονται για να εξηγήσουμε γιατί πράγματα δεν θα γίνουν. Και το τραγικό είναι ότι αντί έναν τέτοιον απολογισμό να κάνει η κυβέρνηση κάθε 6 μήνες όπως θα όφιλε μια κυβέρνηση, πρέπει εμείς να κάνουμε τους detective για να πάμε να βρούμε τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, να κάνουμε τη σύγκριση και να γεννήσουμε τα ερωτήματα τα οποία καλούμε αύριο τον Υπουργό να απαντήσει.
1: Μα απάντησε ο Υπουργός ότι όταν ακυρωθεί ένα πρόγραμμα, μάλλον όταν υπάρξει απένταξη ενός προγράμματος, ενός έργου από το Ταμείο, δεν σημαίνει ότι θα ακυρωθεί. Προσπαθεί να βρει ένα άλλο πλαίσιο χρηματοδοτικό για να συνεχίσει. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό, βεβαίως ισχύει, αλλά μπορεί να μας εξηγήσει γιατί απεντάχθηκε ή γιατί πήρε μια μεγάλη έκπτωση. Εγώ δεν δέχομαι ότι αύριο με το επόμενο ΕΣΠΑ, με το παραεπόμενο ΕΣΠΑ, με το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πάλι η χώρα λεφτά. Αλλά θα πρέπει να στερηθεί άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που δεν έγιναν τώρα. Άρα το ερώτημα είναι αυτά που δεν έγιναν τώρα, γιατί δεν έγιναν? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, υπολογίσαμε λάθος τον σχεδιασμό που κάναμε στην αρχή? Δεν ήρθαν άνθρωποι να πάρουν το διαγωνισμό? Ήρθε μόνο ένας ο οποίος ήταν άχρηστος? Τι έγινε και δεν έχουμε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα είχαμε?
0: Πρακτικά θα χαθούν χρήματα και υπάρχουν έργα τα οποία ξεκίνησαν και δεν θα ολοκληρωθούν?
2: Το ότι έργα θα ολοκληρωθούν μερικώς, αυτό ισχύει. Δηλαδή αντί για τόσα χιλιόμετρα δρόμου ότι θα είναι τόσα μείον 10%, 20% ή και 50%.
0: Που για να ολοκληρωθούν μετά θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, λέτε.
2: Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ. Τώρα το επόμενο ΕΣΠΑ έχει γίνει κάθε γιατριά. Έτσι, όποιος ανησυχεί για κάτι, για ένα έργο που θα γινόταν στην περιοχή του και ρωτάει, του λέει μην ανησυχείς, θα το βάλω στο ΕΣΠΑ. Γίνεται μια μετακύληση αυτού του πράγματος. Κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, τα οποία είχαν μια αξία.
0: Ναι, εσείς συγκεκριμένα γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση? Ότι τι?
2: Ότι έκανε κακό σχεδιασμό,
0: ναι.
2: Και ότι πάνω στον κακό σχεδιασμό η ίδια δεν έφερε ούτε καν τα αποτελέσματα που αυτή είχε βάλει στο στόχο. Και ρωτάμε γιατί. Μόνο εκεί είμαστε σήμερα. Στο γιατί όμως είναι ο διάβολος, τη λεπτομέρεια. Γιατί δεν έχουν συμβεί τα πράγματα? Εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση πολύ καθαρές απαντήσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πήγε λάθος.
0: Εγώ άκουγα από τους υπουργούς να λένε μέχρι τώρα ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλά ποσοστά παράδοσης έργων. Δεν είναι έτσι?
2: Δεν είναι έτσι. Ξεκινήσαμε ψηλά και πατήσαμε φρένο. Σήμερα δουλεύουμε κάτω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσέξτε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Λες και ξεχνάει ότι παραλαμβάνει μια χώρα μετά από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Μια χώρα μετά από μια βαθιά κρίση όχι μόνο έχει ανάγκη να απορροφήσει σωστά τα κονδύλια και να γίνουν σωστά τα έργα, να μην απενταχθούν έργα δηλαδή, αλλά έχει και το λεγόμενο ελαττήριο για το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, ότι μετά από μια κρίση ένα ποσό χρημάτων όπως είναι αυτό το οποίο είχε στη διαχείριση της κυβέρνησης, αν στο Ταμείο Ανάκαμψης προσθέσει κανείς και τα άλλα πακέτα, φτάνουμε περίπου τα 90 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν αυτά τα 90 δις θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Και για να μην χρησιμοποιούμε τα λόγια μιας υπεραισιόδοξης αντιπολίτευσης, πάρετε τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, των ίδιων των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσαν για ανάπτυξη 6% και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κατά μέσο όρο θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 4%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
1: Τώρα, επειδή ασχοληθήκαμε με την οικονομία πριν περάσουμε στα αμιγώς πολιτικά και εσωκομματικά, να ρωτήσω αν εσείς είστε ικανοποιημένος, δεν ξέρω, δεν θα είστε προφανώς, δεν είναι και ο κόσμος ικανοποιημένος, από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Έχετε κάνει προτάσεις πολλές φορές και για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και για τα ΦΠΑ σε βασικά, αλλά δεν γίνεται από την κυβέρνηση αυτό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό?
2: Αν θέλετε θα το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή όμως επέλεξε να απεντάξει τις μπαταρίες, την ενέργεια που παράγουμε την πουλούμε στους Βούλγαρους που έχουν μπαταρίες. Αν αντί να είχαμε πατήσει τόσο πολύ γκάζι στις ΑΠΕ, είχαμε κρατηθεί λίγο και είχαμε βάλει κάποια από αυτά τα χρήματα, όπως είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, να επενδυθούν σε κατοικίες. Ξέρετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και στις τουριστικές περιοχές, αλλά και αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Αμέσως θα είχαμε αυξήσει την παροχή κατοικιών και θα είχαμε συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που οφείλουμε εμείς να λέμε αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε εμείς και να συγκρίνει ο κόσμος τι από τα δύο προτιμάει.
0: Τώρα πάμε και στην οικονομία που αφορά τα νοικοκυριά, που αφορά τους πολίτες. Πώς είδατε αυτή τη συμφωνία κυρίων εντός εισαγωγικών που έκανε η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και με την αγορά γενικότερα για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι και για κάποιες μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης το Σεπτέμβρη, μπορεί να λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας ή όχι και γιατί?
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ευχολόγια μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω κακόπιστα. Κάθε συμφωνία η οποία θα μπορέσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα για την ακρίβεια, να τη χειροκροτήσω. Αλλά μέχρι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάνανε εκτόσεις σε πράγματα που θα κάνανε εκτόσεις έτσι κι αλλιώς. Και το τελικό αποτύπωμα στην ακρίβεια δεν είναι εντυπωσιακό για να πει κανείς ότι πήρανε μία ανάσα τα νοικοκυριά. Αντίθετα, όταν εμείς προτείνουμε πράγματα και για την ακρίβεια ή για θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια κτλ., που ξέρετε ότι έχω χειριστεί αρκετά από αυτά, η πρώτη κουβέντα της κυβέρνησης είναι είστε λαϊκιστές και έρχονται 6, 9, 12 μήνες μετά, κάνουν ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει, ζητώντας να τις χειροκροτήσουμε, όταν έχουμε χάσει και έχουν χάσει τα νοικοκυριά πολύτιμο χρόνο από τους προϋπολογισμούς του. Λοιπόν, ή είμαστε λαϊκιστές ή καλό είναι να μας ακούνε. Εφόσον λοιπόν κάνουν αυτά που λέμε, έστω και με καθυστέρηση, μήπως να πάρουν τις προτάσεις αντιπολίτευσης πιο σοβαρά και να μην προσπαθούν να μας απαξιώσουν κάθε φορά που λέμε κάτι.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με 2-3 τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, κύριε Γερουλάνε.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την εκτίμηση ότι η επίθεση στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα σύντομα θα εξιχνιαστεί, εξέφρασε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ομόθυμη είναι η καταδίκη του πολιτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν σε μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και μία επανδρωμένη αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα.

0: Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας και ιδιαίτερα για το Ταμείο Ανάκαμψης έχει την κομματική ευθύνη με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, να πάμε, Αντώνη, και λίγο στα κομματικά.
1: Ναι,
0: στα κομματικά.
1: Τα αγαπημένα. Ναι.
0: Πού είναι ο πήχης για τις ερχόμενες εκλογές? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία του κόμματός σας και τι όχι?
2: Τον πήχη τον έχει βάλει ο πρόεδρος και όπως λέω πάντα...
0: Τη μία ψήφος οποία, πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τα κόμματα τα οποία δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας οφείλουν να έχουν πάντα στόχο την... Είναι κόμματα τα οποία θέλουν να δούνε το πρόγραμμά τους να γίνει πράξη και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με μία νίκη.
0: Είναι ρεαλιστικός στόχος αυτός με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που βλέπουμε όλοι το τελευταίο διάστημα?
2: Κοιτάξτε, επειδή όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται από το...
1: Και όχι μόνο τα δημοσκοπικά. Περπατάτε στην κοινωνία, στην Αλφα Αθήνας και σας λένε έρχεστε σιγά σιγά, είστε έτοιμοι. Δεν το βλέπω.
2: Άρα... Σας λέω ότι όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται πραγματικά από το κατά πόσον ένα κόμμα καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο στην αποχή. Δεν είναι τόσο πολύ μετακίνηση από το ένα κόμμα σε ένα άλλο. Είναι αυτό που λέω, και παρά τη μεγάλη αύξηση των κομμάτων, δεν βλέπω πολλά από αυτά να μιλούν στον κόσμο που μέχρι χθες καθόταν στον καναπέ. Υπάρχουν εξαιρέσεις, προφανώς, αλλά το μεγάλο σώμα το οποίο δεν πάει να ψηφίσει παραμένει ακόμα να κρίνει τα κόμματα τα οποία βλέπει. Μέσα σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως η χθεσινή δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Αντένα της ΜΑΡΚ δείχνει ότι σε αυτούς που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, στο λεγόμενο καναπέ, τους κινητοποιεί περισσότερο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα δύο νέα κόμματα. Αντιθέτως, τα παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κλπ, έχουν πολύ μικρή επιρροή σε αυτούς.
2: Επειδή με ρωτήσατε για την εικόνα στην κοινωνία, θα σας πω ότι την εικόνα για την κυρία Καριστιανού τη βλέπω. Την εικόνα για τον κύριο Τσίπρα ακόμα δεν το έχω δει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορεί να μην έχω την πλήρη εικόνα περπατώντας μόνο τις γειτονίες της Αθήνας. Αλλά την κυρία Καριστιανού τη βρίσκω σαν μια δύναμη κινητοποίησης.
1: Αντισυστημική, με αυτή τη λογική.
2: Συγγνώμη.
1: Αντισυστημική παρουσία βλέπετε στην κυρία Καριστιανού και στήριξη από
2: δεν
1: κόσμο
2: θα έλεγα τόσο πολύ
1: λογική.
2: Αντισυστημική όσο θα έλεγα μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα τιμωρίας ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν το δράμα το οποίο έζησε εκεί και σε άλλα δράματα τα οποία βεβαίως ζούμε καθημερινά. Η έννοια της ατιμωρησίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό και απαξιώνει και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι κάτι για το οποίο άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά όχι μόνο, έχουμε μιλήσει για το πώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης καθαρές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βλέπω. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν μια δυσφορία με το πολιτικό σύστημα, όχι όμως απλά ως... μόνο ως διαμαρτυρία, αλλά και ως, αν θέλετε, καταλήτη ώστε κάτι να αλλάξει. Τέτοιους ανθρώπους συναντώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ. Βλέπω ένα στόχο δηλαδή. Βλέπω κάτι που τους κινητοποιεί. Κατά τα άλλα, βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να έχει φύγει από την ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και να οδεύει προς μια ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί για το από πού την περιμένουν.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Τα ευρήματα που δείχνουν την εμπλοκή τουλάχιστον τριών προσώπων και οι εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής. Ποια μηνύματα στέλνει ο πολιτικός κόσμος? Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστάνε τα περισσότερα, γιατί μένει εκτός ρύθμισης το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών? Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων, που κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούσι, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά, σύμφωνα με νέα έρευνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Μέρα εμείς. Κύριε Μαρκόπουλε, πολλές φορές μέσα στη χρονιά έχουμε μιλήσει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Παπαθανάση, δίνει νούμερα ότι πάνε πολύ καλά. Απ' την άλλη μεριά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και χθες ο κ. Γερουλάνος και σήμερα τώρα λίγο πριν σε εμάς είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που δεν έχουν ενταχθεί, μένουν έξω, η απορριφορητικότητα δεν είναι καλή. Υπάρχει μια ιεράρχηση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον αν είναι αυτή που πρέπει για να εισπράττουν και οι εταιρείες που δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία των μεγάλων εταιριών. Πραγματικά δεν μπορεί να βρει κανείς
0: άκρη. Έργα...
2: Άλλα λένε τα Excel τα δικά σας, άλλα λέει η αντιπολίτευση.
0: Ότι υπάρχουν έργα που μπορεί να μείνουν στον αέρα τελείως.
2: Να μείνουν στον αέρα, να περνάσονται.
1: Πριν απαντήσω, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να βγούμε από τη ροή της θεματολογίας, να δηλώσω την μεγάλη θλίψη μου για όσα συνέβησαν.
2: Θα το πούμε ξεχωριστά.
0: Θα έρθουμε. Θα έχουμε ερώτημα.
2: Ξεχωριστά, γιατί έχει πολιτικά χαρακτηριστικά.
1: Λοιπόν, πάμε τότε στο προκείμενο. Κοιτάξτε, καθαρές κουβέντες. Ούτε ευρώ δεν πρόκειται να χαθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχη ρητορική, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο επαναφέρει ο κύριος Γερουλάνος. Το ΠΑΣΟΚ αρχικά έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους. Τα καταφέραμε, τους απορροφήσαμε. Τώρα πάει σε ένα νέο αφήγημα. Οι πόροι ότι δεν χάνονται οι πόροι, εντάξει, όλα καλά, αλλά δήθεν δεν αξιοποιούνται προς όφελος της χώρας, δεν αξιοποιούνται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να είμαστε λοιπόν σαφείς ως προς την πορεία της υλοποίησης. Αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στην ελληνική αγορά, στην ελληνική οικονομία, 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό, δηλαδή το 68% δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού σε λιγότερο από 5 χρόνια. Είναι μια εθνική επιτυχία, δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης αυτό μόνο, έτσι. Το ποσό, για να καταλάβουμε, αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ της χώρας. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη στη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης ως προς τη σημασία των εκταμείευσεων αυτών στην οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αφήγημα, λένε ότι η απορρόφηση των επιχορηγήσεων. Είναι, μάλιστα αυτό υπήρξε και μια παλιότερη ανακύκλωση ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ. Ήταν στο 48% των επιχορηγήσεων, μόνο αυτό έχει φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Μα η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, έχει εισπράξει το 54% των επιχορηγήσεων του Ταμείου. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή προχωράνε οι επιχορηγήσεις, και οι επιχορηγήσεις που είχαν εισπραχθεί έχουν φτάσει στο 66% του προϋπολογισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όπως όλα τα κράτη υπάρχει μια σταδιακή πορεία σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις των επιχορηγήσεων. Επίσης, ακούγεται ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Ουδέν αληθές, ουδέν ψευδέστερο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιχορηγήσεων, έχουν εγκριθεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας θυμίζω έτσι πολύ γρήγορα, για να μην γίνομαι γραφειοκρατικός και βαρετός.
0: Τι ποσοστό έχουν πάρει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο?
1: Ακούστε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Τι ποσοστό από το πακέτο?
1: Μιλάω για άμεσα. Εγώ σας λέω το 1,6 δις είναι τα άμεσα, για προγράμματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας, πρωτογενή τομέα. Από την άλλη όμως, και στα προγράμματα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μια σειρά προγραμμάτων, υπάρχουν πλήθος υποεργολάβων, οι οποίοι αντίστοιχα είναι μικρομεσαίοι και μπαίνουν μέσα στα συγκεκριμένα προγράμματα. Εδώ λοιπόν μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Είναι εθνικά προγράμματα σημαντικά. Είναι έργα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και τα οποία διαρκώς έχουν ανάγκη από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και εδώ υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια που δηλώνουμε ξεκάθαρα. Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν θέλετε κιόλας, ένα μπαράζ συνολικής αντεπίθεσης στο χώρο της οικονομίας. Δεν τους άρεσε η εφαρμογή καθολικά του νόμου Κατσέλη, αλλά και το γεγονός ότι κάναμε τη ρύθμιση Πιερακάκη για αναδρομικά. Δεν τους άρεσε, γιατί ήταν ένα κοινωνικό μέτρο το οποίο έρχεται να ανακουφίσει τον πολίτη. Τώρα δεν τους βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, επίθεση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι όμως, δεν πάμε μπροστά.
2: Καλά, η αντιπολίτευση τη δουλειά της κάνει, κριτικάρει, κάνει προτάσεις.
1: Με χαρά μεγάλη να
2: παρατηρεί λήψεις. Τι ακάτε, σας κοιτάει, άμα σας κοιτάει, θα πάει από το 10 στο 2.
1: Να σας πω ένα μύθο του κυρίου Γερουλάνου. Οι απεντάξεις, λέει, έργων και χάνονται χρήματα. Καταρχάς, η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται την ακύρωση, ούτε την απώλεια της χρηματοδότησης. σημαίνει ότι επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, πρόκειται για μια πρακτική την οποία ακολουθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας παρουσιάζουν μια εξαίρεση. Ενώ όμως δεν χάνονται οι πόροι. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, δημιουργούνται μια σειρά από μύθοι με στόχο κυρίαρχα να πληγεί ένα αφήγημα το οποίο νομίζω όμως το καταλαβαίνει ο πολίτης. Η Ελλάδα στην οικονομία έχει επιτυχίες. Πώς να το κάνουμε? Μπορώ να συζητήσω βήματα που έγιναν προς τα πίσω σε άλλους τομείς. Να τα συζητήσουμε. Όμως εδώ μην κάνουμε κριτική η οποία δεν πατάει στην αλήθεια.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, ένα άλλο θέμα που ταλανίζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα νοικοκυριά είναι η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το πόσο κάνει κλπ. Το οποίο κατά τη γνώμη μας, και όχι μόνο τη δική μας, δεν πήγε καλά, δεν ενδιαφέρθηκε ο κόσμος. Το είδαμε και στις μετρήσεις. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Έχουμε καμιά ελπίδα από αυτή τη φοβερή συμφωνία κεριών ότι οι τιμές θα κρατηθούν και θα μειωθούν, λέει, από το Σεπτέμβρη?
1: Καταρχάς, η πρώτη εφαρμογή του πλαφών στα κέρδη σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων είχε μια αρχική αποκλιμάκωση. Φτάνει, αν δεν κάνω λάθος, 5 με 6%. Παρά τα αυτά, επειδή πρέπει να είμαστε τίμοι με τους ακροατές, δεν λέμε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν. Εγώ προέρχομαι από μια λαϊκή περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, τα συζητάμε καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και περαιτέρω παρέμβαση. Παρά τα αυτά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση, έτσι όπως κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν, αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, στο φαινόμενο αυτό. Βλέπετε ότι διαβουλευόμαστε, βλέπετε ότι έχουν πυκνώσει οι έλεγχοι, είχαμε και πρόσφατα και άλλα πρόστιμα. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε μια νέα ανεξάρτητη αρχή, υπάρχει διαρκώς κινητικότητα με τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, προφανώς ο μεγάλος μας αγώνας είναι σε αυτό το πεδίο. Είναι σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Όμως υπάρχουν και περιοχές, εννοώ προϊόντων, στις οποίες έχει υπάρξει αποκλιμάκωση. Μάλιστα. Για παράδειγμα, ακούω πολύ έντονα το μοσχάρι. Όντως.
0: Θα σας πω τώρα κάτι, κύριε
1: Μαρκόπουλε. Είναι προβληματικό. Το χειμώνα όμως έχει πέσει, δεν το λέει κάποιος. Εδώ, πρέπει να το συζητήσουμε.
0: Εδώ αποφάσισε η κυβέρνηση να άρει το πλαφόν που είχε βάλει στα περιθώρια κέρδους, χωρίς να πάρει κάτι από τους. Τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή?
1: Καταρχάς,
0: μόνο
1: δεν
0: δώσατε,
1: είναι...
0: δεν πήρατε τίποτα. Και μιλάτε για πάγωμα τιμών τους επόμενους δύο μήνες και όχι για μείωσή τους.
2: Και επίσης, δηλαδή,
0: και επίσης, που είναι ήδη πολύ ψηλά, έτσι. Και επίσης δεν ξεκαθαρίζει κανείς με ποιον τρόπο θα πέσουν οι τιμές το Σεπτέμβρη. Τι έχετε συμφωνήσει κάτι συγκεκριμένο?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι εύλογο ερώτημα το οποίο όμως έχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Καταρχάς, ήδη έχουν αποκλιμακωθεί στους κωδικούς που επιβλήθηκε το πλαφόν. Όπως σας είπα πριν, έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Έχουμε 6% μείωση. Το είπα και πριν. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό, δεν είναι άμεσο και έχει συνδυασμό με την διαφαινόμενη πτώση των τιμών. Ήδη έχει ξεκινήσει σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια λόγω της αποκλιμάκωσης της κατάστασης στον πόλεμο στο Ιράν. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση. Έχουν υποχρέωση παγώματος των τιμών. Δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση από εκεί και πέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ούτε χαριστικό είναι. Έχει να κάνει με την διορθωτική πορεία της αγοράς της ενέργειας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία και των τιμών στα τρόφιμα και στην αγορά και στην καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το χαριστικό. Αντιθέτως, διασφαλίζει ομαλότητα στην αγορά και καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές.
2: Μάλιστα. Τώρα, είδαμε ότι το θέμα με αυτή την εγκληματική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα έχει αρχίσει μια πολιτικοποίηση. Ξεκίνησε, θα έλεγα, από μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, ακραία τοποθέτηση του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κερανάκη. Κάπου εκεί σαν αυτήγε το όνομα το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Νομίζετε ότι πείθει το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας τέτοιες αναφορές σε αυτή τη φάση?
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε ένα αρχικό μούδιασμα και παραταξιακά, αν θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για στελέχη μας, μια σειρά μεσαίων κυρίως στελεχών. Και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση, εμείς είμαστε, κύριε Δελατόλα, κάπως φυλασσόμενοι. Μην το πάω σε βάθος, είμαστε κάπως φυλασσόμενοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί κτλ. Το γεγονός ότι η βία πήγε σε μεσαία μας στελέχη είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι μας έχει μουδιάσει. Όμως μετά την ώρα περίσκεψης έχει έρθει και η ώρα της δράσης. έχουμε επιλέξει την τήρηση της νομιμότητας. Τα βάλαμε με άβατα, τα βάλαμε με περίεργες συλλογικότητες. Θεωρώ πολύ σωστά. Όμως πλέον είναι χρέος τιμής να αποκαλυφθούν αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε ένα έγκλημα. Η υπόθεση Νέστορα είναι μια υπόθεση η οποία πληγώνει πλέον το σύνολο της κοινωνίας.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, θα με συγχωρήσετε να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλες ευθύνες συνολικά το πολιτικό σύστημα, διότι έχει ανεχθεί μια light εντός εισαγωγικών τρομοκρατία, η οποία εμφανίζεται ως ακτιβισμός, τα λεγόμενα γκαζάκια, ας πούμε, τα οποία περνάνε ντούκου, σαν να μην συνέβη τίποτε. Εμείς έχουμε πικρή εμπειρία εδώ στο Real, γιατί πήγαν να μας κάψουν το κτίριο και υπήρχαν μέσα εργαζόμενοι που σώθηκαν πραγματικά από τύχη, πραγματικά από θαύμα. Λοιπόν, αντιμετωπίζονται λοιπόν μια σειρά ακτιβισμών που κατ' ουσίαν είναι τρομοκρατικές ενέργειες, ως light καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μιλάτε καταρχάς σε παθόντα. Εγώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου στα Τέμπη δεν μπορούσα να κάνω μετά τη δύση του ηλίου γραφείο. Δεν μπορούσα. Είχαμε δεχθεί και εμείς απειλές. Εδώ πρόσφατα ο Ρουβίκονας, πρόσφατα, εγώ το λέω και με το όνομά του.
0: Εμάς μας έκαψαν.
1: Κινήθηκε με λογική παραστρατιωτική, παρακρατική. Με πορείες ντυμένοι ομοιόμορφα, ποια ήταν η διαφορά της με τη Χρυσή Αυγή. Κάποιοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να πούμε ότι το Ρουβίκονα τον είχαν βάλει στη Βουλή. Να τα θυμόμαστε αυτά. Κάποιοι άλλοι επέτρεψαν να εισέλθουν με προσκλήσεις ακτιβιστές και να πετάνε φυλάδια την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, υβρίζοντάς μας ως δολοφόνους. Κάποιοι προχωράνε καθημερινά σε χουλιγκανισμούς εντός του κοινοβουλίου και πρέπει πλέον να τους δείξουμε ότι η ανοχή μας έχει πάρει τέλος. Εδώ λοιπόν έχει μια μεγάλη σημασία και μια πολιτική κουβέντα που ανοίγει και εντός κοινοβουλίου. Άμα δείτε, τα παρακολουθείτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Παρακολουθείτε καθημερινά τους χούλιγκανς του ελληνικού κοινοβουλίου. Πώς να μην περάσει αυτή η εικόνα του κοινοβουλίου και στην κοινωνία. Όταν ο άλλος βγαίνει και σε φωνάζει δολοφόνο, όταν βγαίνει και σε κατηγορεί καθημερινά με χυδαιότητες, με χυδαίο τρόπο, όταν μπαχαλοποιούν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει εδώς, χωρίς να υπάρχει όριο και φρένο, προφανώς αυτό θα μετακυληθεί και στην κοινωνία. Όταν υπάρχει πολιτικό κόμμα, το οποίο βλέπουμε τα στελέχη να καθυβρίζουν καθημερινά σε λίγο το κοινοβούλιο που πάμε, θα μας θυμίσει εικόνα πολιτικό κόμμα, το οποίο βλέπουμε τα στελέχη να καθυβρίζουν καθημερινά σε λίγο το κοινοβούλιο που πάμε, θα μας θυμίσει εικόνα Ταϊβάν. Αυτά τα ασιατικά κοινοβούλια και μας υβρίζουν καθημερινά.

0: και τοξικότητας. Εκείνοι οι οποίοι χαίρουν και μιας ιδιότυπης ασυλίας, σας εξαιρώ εσάς ως μέσο και από τα μέσα ενημέρωσης, ασχημονούν καθημερινά εντός κοινοβουλίου και σας θυμίζω, επί συγκεκριμένου προσώπου πολιτικού, ο Ρουβίκονας έκανε παρέλαση στη Βουλή.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έγινε χθες η εκλογή του νέου Προεδρείου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Πρόεδρος εξελέγει η Μάρα Αντωνιάδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου από την Περιφερειακή Ενότητα της ΚΟ και την Παράταξη της Μείζωνος Μειοψηφίας. Και γραμματέας ο Μιχάλης Φραγκίσκος από την Περιφερειακή Ενότητα Νάξου από την Ελάσσονα Μειοψηφία. Σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης, εξελέγησαν οι Απόστολος Ασπράκης, Γιώργος Λεονταρίτης, Χρήστος Ευστρατίου, Χαράλαμπος Ναυροζίδης, Σπύρος Αποστόλου και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας οι Μικές Ζηρούνης, Ευτυχία Σταθοπούλου και Γιάννης Κορονέος. Την Δευτέρα θα ανανεώσει τη θητεία των 10 επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισήμανε ότι ίσχυε μέχρι σήμερα ως εκχώρηση υπογραφής και ως περιεχόμενο διοικητικής λειτουργίας για κάθε έπαρχο στα νησιά, θα εξακολουθήσει να ισχύει και στη συνέχεια μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου εξελέγει ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Α. Αντιπρόεδρος ο Νίκος Φαρμακίδης, Β. Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Μυροφόρου και Γενικός Γραμματείας εξελέγει ο Μάριος Γεωργανάς. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Μετά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας πολιτών ανοιχτή ατζέντα με επικεφαλής τον Κώστα Χρυσοχοΐδη, συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας των στελεχών που αποτελούν τον πρώτο πυρήνα της κίνησης σε 5 τομείς όπως η καθημερινότητα του πολίτη, η τοπική οικονομία, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η κοινωνική συνοχή και η πολιτιστική ταυτότητα. Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση μιας ατζέντας για το νησί που βασίζεται στη συνεργασία, τη σοβαρότητα και τη σκληρή δουλειά. Μιας ατζέντας που επιτρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τη Ρόδο τον τόπο που αξίζει. Δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην αλλαγή και να σηκωθούμε από τον καναπέ μας, είπε επιπρόσθετα. Ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας για την ανάρτηση του Παναγιώτη Λίμουρα στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας εχμές ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Η δήλωση Λίμουρα εντωμεταξύ έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και την δημόσια δήλωσή του. Όπως τονίζει η ΝΟΔΕ, τέτοιες απαράδεκτες αναφορές δηλητηριάζουν τον δημόσιο διάλογο, τροφοδοτούν τον διχασμό και απαξιώνουν πάνω απ' όλα το θλιβερό γεγονός της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Τα λόγια αυτά μπορούν να εκλειφθούν ως έμεση αποδοχή και επιδοκιμασία της δολοφονικής επίθεσης. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν αύριο τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Κότερος δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ότι η επίσκεψη του Προέδρου και της Υπουργού και βέβαια ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται το νησί αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και τους κατοίκους. Η Πάτμος προχωρά μπροστά με την αναγγελία τριών μεγάλων αθλητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσουν σημαντικά τις αθλητικές υποδομές και θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές για την νεολαία και τους κατοίκους, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Ο Δήμος Πάτμου θα υποδεχθεί αύριο Παρασκευή στο νησί τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον Βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά, τον Δήμαρχο Φιλής Χρήστο Παππού και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως τον Ολυμπιονίκη Πυροδήμα και τον Φραγκίσκο.

0: Αλβέρτη για την παρουσίαση των έργων αλλά και τις εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3 που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και ο Αθλητικός Σύλλογος Ξάνθος Πάτμου. Με ευθεία διασύνδεση της τάσης του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Ζανετούλη με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Ως εκπρόσωπος παράταξης, ο Νίκος Γερονικόλας εξήγησε στον Real Voice τους λόγους που τον οδήγησαν στη διαγραφή του από την Δημοτική Παράταξη Αρχή Οργάνωσης. Ο επικεφαλής της Ελλάσσον ως μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι ο Δημήτρης Ζανετούλης από την στιγμή που είχε πάψει πολιτικά να εκφράσει την παράταξη με την οποία εξελέγει, όφιλε να ανεξαρτητοποιηθεί από μόνος του. Με την παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και του αναπληρωτή διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας Χαράλα Μπουβούρτσι, η ίδρυση του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Η εκδήλωση είναι σήμερα στις εγκαταστάσεις του Εργατικού Κέντρου. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο έναντι του 4,9% τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά μας, ξεκαθάρισε μιλώντας στον σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Έλλη Χωριανοπούλου, εξηγώντας την θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ότι τα νησιά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με υπολογισμούς γραφείου και λογικές αριθμητικής χωρητικότητας, επισημένοντας τον κίνδυνο που ελοχεύει στην συζήτηση περί της φέρουσας ικανότητας. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ηλιόλουστος και ευχάριστος γενικότερα καιρός θα επικρατήσει στα νησιά μας σήμερα Πέμπτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Ενδεχομένως στη Ρόδο να κουμπίσουν ακόμα και τα 7. Σε ισχύ είναι κίτρινη προειδοποίηση για τους ανέμους στη Ρόδο. Λίγο προσοχή θα χρειαστεί. Οι θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30 υψηλότερες. Στην Λίνδο μέχρι 35, στη Σύμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια μέχρι 27 βαθμούς και η Κάσου μέχρι 28. Θα ακολουθήσει και η Κάρπαθος, αρκετά καλή η θερμοκρασία και στην Κάρπαθο, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με ηλιόλουστο καιρό και γενικότερα ευχάριστο θα είναι όσον αφορά και τα υπόλοιπα κλιματικά δεδομένα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 5 μέχρι Μποφόρ, ενδεχομένως στη Ρόδο και πάλι τα 7. Κίτρινη προειδοποίηση και για αύριο Παρασκευή στη Ρόδο. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο και την Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς, ο Υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Λοιπόν, έχουμε και χορευτικά στο στούντιο σήμερα. Τι είναι αυτό το τραγούδι που ακούμε, παιδί μου?
1: Τσουμ.
0: Τσουμ. Τσουμ, όπως λέμε, τσουτσουμ, τσουμ. Τι σημαίνει τσουμ, ξέρουμε?
1: Ναι.
0: Τι?
1: Χόρεψε.
0: Χόρεψε. Για χόρεψε λοιπόν λίγο. Αρχίζουμε λίγο περίεργα σήμερα, γιατί η έναρξη της εκπομπής κάνουμε με δύο μικρές υπέροχες κυρίες, τη Δήμητρα και την Ηρώ. Και ποια είναι αυτή που τραγουδάει?
1: Η Ρούκα τώρα.
0: Η Ρούκα. Μάλιστα. Τα ξέρεις εσύ αυτά περί Βασιλάκη? Έχει μείνει στο Pokémon. Μάλιστα. Τσουμ, τσουμ, τσουμ, μαθαίνουμε, μαθαίνουμε. Σε ποια γλώσσα είναι αυτό που τραγουδάνε?
1: Αγγλικά και κορεάτικα.
0: Αγγλικά και κορεάτικα, μάλιστα. Έχω τις ανιψούλες μου εδώ σήμερα, οι οποίες έχουν έρθει στη Ρόδο. Για πάρε το μικρόφωνο εσύ. Αγάπη μου, χορεύει εντωμεταξύ, καταλαβαίνετε, χορεύει. Η Δήμητρα λοιπόν, δεν μου λες, Δημητρούλα, πόσο χρονών είσαι?
1: 10.
0: Θα πας δηλαδή έκτη?
1: Ναι.
0: Θα πας έκτη δημοτικού, πρώτη φορά στη Ρόδο?
1: Ναι.
0: Πέρασες καλά?
1: Πολύ ωραία.
0: Ηρώ, ετών, χορεύουν εντωμεταξύ, μιλάνε και χορεύουν. Ηρώ, ετών?
2: 10.
0: Και εσύ? Όχι, εσύ?
1: 10. Την περνάω μόνο 6 μήνες.
0: Α, γι' αυτό λέτε 10. 6 μήνες. Στην ουσία είσαι λίγο μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Πολύ λίγο μεγαλύτερη. Θα πας την Πέμπτη?
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πώς πέρασες τη Ρόδο?
2: Τέλεια.
0: Πού πήγατε, για πείτε μου.
1: Στο δάσος με τις πεταλούδες,
0: ναι.
2: Στο ενηδρίο.
0: Ναι. Εκεί που πήγατε και είχε τα παγόνια, πώς λέγεται?
2: Στις 7 πηγές.
0: Και τι άλλο είχε εκτός από παγόνια?
1: Είχε και πάπιες.
0: Και παϊδάκια.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και ένα πολύ ωραίο ποτάμι.
0: Και ένα πολύ ωραίο ποτάμι, καταπληκτικά.
1: Με ένα τούνελ.
0: Με ένα, το πήγατε το τούνελ, κάνατε βόλτα στις 7 πηγές,
1: ναι,
0: του τούνελ.
1: Είχα,
0: πολύ ωραία.
1: Είχα κατατρομάξει.
0: Τρόμαξε, τι φοβόσαι, να μην βγει κανένας κροκόδυλος? Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα δικό μας πάρα πολύ ωραίο. Αυτό, που είναι χορευτικό και καταπληκτικό. Και πού το αφιερώνουμε, πάμε.
1: Στην παρέα που είναι στο ξενοδοχείο το... Πώς λέγεται τώρα?
0: Κάζα 3.
1: Στο Κάζα 3.
0: Μέχρι πριν από λίγο μου λέγε Κάζα 3, Κάζα 3. Τώρα το ξέχασα.
1: Εντάξει.
0: Σε ποια παρέα το αφιερώνεις στο Κάζα 3? Μην κουνιέσαι. Ναι.
1: Στο παππού τον Φάνη.
0: Ναι.
1: Στον Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Στον άλλο Φάνη.
0: Και το γιο μου και την,
1: ναι,
0: κοπέλα,
1: την κοπέλα
0: του.
1: Τη
0: Δήμητρα. Ναι.
1: Και στην οικογένειά μου επίσης, τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και τα αδέρφια μου.
0: Θέλεις να τους πεις τα ονόματά τους, μια και μας ακούνε, ναι, διαδικτυακά?
1: Αθανασία Μητροπούλου.
0: Η Νάσια Μητροπούλου λοιπόν, ναι.
1: Ανδρέας Λύκος, Κωνσταντίνος και Άννα.
0: Εσύ πού αφιερώνεις, Ηρώ?
2: Στην οικογένειά μου.
0: Ποιους δηλαδή?
2: Στη μαμά μου.
0: Την Εύη Λύκου.
2: Ναι. Τον μπαμπά μου, τον Μανώλη Πισαράκη.
0: Τον Μανώλη Πισαράκη.
2: Τον
0: αδερφό, πώς τον λένε?
2: Άκη.
0: Και στον Άκη, λοιπόν. Και τη γιαγιά, μην ξεχάσει τη γιαγιά. Τη γιαγιά. Πες και τη γιαγιά.
2: Και τη γιαγιά τη Δήμητρα.
0: Και τη γιαγιά τη Δήμητρα. Πάρα πολύ ωραία. Να αφιερώσουμε επίσης στο γιο του Τζιοβάνι που είναι στο Καζατρίζ, επίσης τον Αλέξανδρο και το φίλο τον Παντελή. Και γενικώς να αφιερώσουμε και στην κόρη του Πέρι που είναι η Φανή. Και στη μάνα του που είναι. Να τα αφιερώσουμε όλα.
1: Και στον ίδιο τον Πέρι.
0: Και στον ίδιο τον Πέρι, παιδιά. Για όνομα του Θεού, πάμε λίγο. Σε ποιο σταθμό είμαστε?
1: Red Voice.
0: Red δεν είμαστε, Red είμαστε, αλλά δεν.
1: Το διαβάζω λάθος. Real Voice 9,5.
0: Real Voice 95.
1: 9,5.
0: 9,5, πάρα πολύ ωραία. Η εκπομπή είναι Real Blonde και θα συνεχίσει να είναι. Πες μου κάτι, τραγούδι, μουσική, χορός, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, σε ρώτησε ο Πέρης?
1: Χορεύτρια.
0: Χορεύτρια. Και όταν ο Πέρης σκοτίνιασε λίγο και σου λέει μέχρι κάποια εποχή, μετά τι θα κάνεις, τι του είπες?
1: Δασκάλα χορού.
0: Δασκάλα χορού, χορεύτρια και δασκάλα χορού. Γιατί ξέρετε πώς ξεκίνησε? Όλο αυτό ξεκίνησε με μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού από τον Πέρη. Τη λέει, τι, προσέξτε, λέει, μην γίνετε ποτέ δημοσιογράφοι ή χολύπτες. Εσύ, Ρώμου?
2: Κτηνίατρος.
0: Κτηνίατρος, να παιδί μου, το σοβαρό παιδί εδώ πέρα. Κτηνίατρος. Εδώ εμείς είμαστε για τα τραπέζια που έλεγε και ένας παππούς. Είμαστε για τα πανηγύρια. Σ' αρέσουν τα πανηγύρια, πας σε πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει ποτέ?
1: Μία φορά.
0: Χορεύεις στα πανηγύρια?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν έχει. Δεν παίζει. Πώς τη λένε αυτή τη τζουμ, τζουμ.
3: Το
0: τσουμ είναι ο χορός. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είπαμε και τα. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που πριν από λίγο μου λέγανε και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, και είναι ένα μήνυμα για όλους όσοι μας ακούνε. Μου λέει, να σου πούμε, μου λέει Νατάσα, στο ραδιόφωνο μπορεί να γίνει παραποίηση της φωνής μας ή των στοιχείων μας, γιατί μας έχουν πει ότι το διαδίκτυο είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να πάρουν τη φωνή μας και να την κάνουν. Μπράβο σας σε αυτό. Μπορεί να, οπωσδήποτε το διαδίκτυο είναι επικίνδυνο, πρέπει να προσέχετε. Το ραδιόφωνο εδώ προστατεύεται ως ένα βαθμό, αλλά το διαδίκτυο πρέπει οι μικρά κορίτσια εσείς να το προσέχετε πάρα πολύ, γιατί μπορεί να πάρουν και τη φωνή σας και τη φωτογραφία σας και να την κάνουν ό,τι θέλουν. Να σας παρουσιάζουν, να κάνετε σέρφι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, στη Χαβάη. Χωρίς να είστε εσείς, το καταλαβαίνετε. Έτσι. Πότε φεύγουμε από τη Ρόδο?
1: Αύριο, το βράδυ.
0: Με τα λύπη σας, θέλετε να μείνετε εδώ, να φύγουν οι μεγάλοι και να μείνετε, να σας κρατήσω?
1: Θέλω να μείνουν οι μεγάλοι και να φύγουμε σε ένα μήνα. Ναι. Για να προλάβουμε να πάμε και στα άλλα μέρη που έχουμε.
0: Έχετε πολλά να πάτε, αλλά η Ρόδος είναι εδώ και σας περιμένει πάντα υπέροχη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Πάμε εμείς, Πέρι μου.

Λέω ρε, εσύ περί καμία σχέση τα 10 χρόνια τα σημερινά με εμάς. Εμείς είμαστε, δεν ξέραμε που είναι το βρακί μας, δηλαδή. Πραγματικά. Τούβλα, εντελώς τούβλα ήμασταν. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μετά την είσοδο, έτσι την ξαφνική, την έφοδο στο στούντιο των χαριτωμένων και δροσερών αυτών κοριτσιών. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, μια επικαιρότητα η οποία φαντάζει και σήμερα, και όχι φαντάζει, είναι ζωφερή. Μην ξεχάσουμε να στείλουμε και χαιρετισμούς και την αγάπη μας στον παππού τον Κώστα. Υπάρχει ένας παππούς Κώστας που καμαρώνει. Τον παππού τον Κώστα τον Λύκο. Μα όλη η οικογένεια έχει έρθει στη Ρόδο. Όσοι δεν έχουν έρθει, τους στέλνουμε χαιρετίσματα στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει χθες και όλη η Ελλάδα είναι παγωμένη, πραγματικά θα μου πεις δεν είναι όλοι παγωμένοι. Υπάρχουν και μερικά γαϊδούρια που όχι απλώς δεν είναι παγωμένα, είναι και χοντρόπετσα. Και ένας από αυτούς είναι και στη Ρόδο. Πέθανε η μητέρα της γυναίκας, της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτιο μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα αυτή υπέστη σοβαρά τραύματα από την επίθεση, νοσηλευόταν διασωληνωμένη με πολλαπλά εγκάβματα και τελικά κατέληξε χθες. Έχει γίνει χαμός σήμερα παντού. Υπάρχουν συνθήματα «Δεν σας φοβόμαστε», όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά η τραγωδία αυτή, αν δεν καταλάβουμε ότι δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς θεωρούν φυσιολογικό να χάνονται ανθρώπινες ζωές επειδή μερικοί επέλεξαν τη βία. Αφορά όλους μας αυτό που έγινε, αφορά τη δημοκρατία, αφορά την ασφάλεια, αφορά το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ζει χωρίς να γίνεται στόχος λόγω πολιτικών πεπιθήσεων ή συγγενικών σχέσεων. Χάθηκε η μάνα μιας γυναίκας επειδή το κορίτσι αυτό πολιτευόταν με τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε σήμερα. Στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό απέναντι σε αυτή την οικογένεια. Πρέπει να καταδικάσουμε όλοι όμως απερίφραστα αυτή την επίθεση. Και πραγματικά εκεί που περιμένεις να δεις αν θα υπάρξουν άνθρωποι που θα επιχειρήσουν να μειώσουν αυτό που έγινε. Ναι ρε φίλε, υπάρχουν. Μιλάμε για δολοφόνους που καίνε ζωντανούς ανθρώπους φορώντας τη μάσκα του λαϊκού επαναστάτη. Ενώ το αληθινό τους πρόσωπο είναι αυτό του ψυχοπαθούς καθάρματος. Είναι ένα είδος που επιβιώνει εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, αναπαράγεται και διαιωνίζεται με τη χυδαία παροχή του ηθικού άλοθη. Υπάρχει και ηθικό άλοθη σε αυτό. Είναι δυνατόν? Αυτή η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη δεν πέθανε. Δολοφονήθηκε. Τρομοκράτες, μπαχαλάκιδες, δολοφόνοι, ακριβώς έτσι όπως το λέει το Black Pepper του Real Voice σήμερα, αλήτες τρομοκράτες, δολοφόνοι. Και να σας πω κάτι, γιατί δεν μπορώ άλλο, 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι έχει και η Νέα Δημοκρατία μεγάλη ευθύνη που αφήνει αυτά τα καθάρματα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Που δεν είναι ακόμα πιο σκληρή με όλους αυτούς, γιατί πρόκειται περί φόνου εκ προμελέτης. Αυτό βαρύνει τους δράστες της επίθεσης και δεν είναι οργή και θλίψη, είναι σεβασμός στην οικογένεια και σκέτη οργή, κυρίες και κύριοι. Φόνος εκ προμελέτης. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που συμβαίνουν με αυτή τη σκληρότητα. Είναι η σκέψη όλων μας στους ανθρώπους αυτούς που επλήγησαν στη Θεσσαλονίκη, στις οικογένειες που ξημερώματα δέχτηκαν τις δολοφονικές επιθέσεις. Περιμένω να δω, δεν έχω δει ακόμα, δεν έχω προλάβει αν έχει καταδικαστεί από όλα τα κόμματα. Από όλα. Για να δω. Τι θέλετε ακριβώς να τρομοκρατήσετε? Ή αυτό δεν ήταν βανδαλισμοί, δεν ήταν παρέμβαση, δεν ήταν παρεμβαίνω για το δίκιο μου. Τρομοκρατική επίθεση, κανονική, με δολοφονικά κίνητρα. Ζήσης Ιωακίμωβιτς, Σάββας Αναστασιάδης, Αφροδίτη Νέστορα. Ονοματεπώνυμα, δεν είναι στελέχη, είναι άνθρωποι. Είτε είναι Πασόκ, είτε είναι Δημοκρατία, είτε αριστεροί, είτε δεν ξέρω και εγώ τι είναι άνθρωποι, οι οποίοι δέχτηκαν δολοφονική επίθεση. Και βρέθηκε ντροπή, ρε. Βρέθηκε στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, κάποιος που λέγεται Λίμουρας
μέχρι και στην ομάδα Αλήθειας ανέβηκε, ο οποίος άφησε αιχμές ότι πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει σταυρούς. Δεν τρέπεστε, μωρέ, λιγάκι. Δεν τρέπεστε λίγο. Τι σκέψεις είναι αυτές? Βγήκε και έγραψε: έχω μάθει, λέει, να κάνω δεύτερες σκέψεις στην πολιτική ζωή. Σας έχω ικανούς για όλα, ακόμα και για το σημερινό, προκειμένου να γατζωθείτε στην εξουσία. Ποιος είναι αυτός ο λίμουρας, ρε φίλε? Ντροπή, στέλεχος του Πασόκ βγήκε στη Ρόδο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άφησε εχμές ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας μιας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Ντροπή.

Φαίνεται το καλή εποχή. Είμαστε, τι είπε ο κύριος Μανολάς, είμαστε σε κίτρινη προειδοποίηση. Δεν είμαστε σε συναγερμό, είμαστε σε κίτρινη προειδοποίηση εδώ στη Ρόδο. Και όταν λέμε κίτρινη προειδοποίηση, δεν έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Το καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με το ότι υπάρχει επικινδυνότητα με τόση ζέστη για φωτιά. Το λέμε και το ξαναλέμε κάθε μέρα. Τα δικά μας τα σχολιανά τα ξέρετε ή δεν τα ξέρετε?

Διότι φαίνεται ότι το σηκώνει η εποχή. Κάτι ζέστη, κάτι τα λόγια του παπά. Κατάλαβες τώρα πώς είναι. Εμείς λοιπόν χθες, ο ίδιος ιδιοκτήτης του σταθμού, του ραδιοσταθμού, ο Γιάννης Καλκιάς, έχει κάνει μήνυση κατά γνώστων. Έχουμε και βίντεο. Δεχτήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση. Βρήκαμε στην είσοδο του σταθμού κόκαλα από νεκρά ζώα.

Βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας λοιπόν η τσάντα με τα κόκαλα ζώου στην είσοδο του σταθμού μας, του Real Voice. Παράλληλα, να πούμε ότι βρέθηκε στο Πέρι μας, εδώ του Πέρι Βασιλάκη, στο αυτοκίνητο ένα γκαζάκι γεμάτο. Στο τσακ δεν εξεράγει, αλλά προφανώς ήταν τυχαίο το γεγονός, δεν έχει να κάνει με αυτό. Αλλά γενικώς υπάρχει μια έξαρση των πάντων στα πάντα. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει, παιδιά.

Τα κόκαλα των ζώων συνδέονται άρρηκτα με τη μαύρη μαγεία. Εμείς δεν χαμπαριάζουμε, δεν παίρνουμε χαμπάρι από αυτά, να ξέρετε, καθόλου. Μόλις τελειώσει η έρευνα της αστυνομίας, αν μας παραδώσουν πάλι αυτό που μας αφήσατε, μπορούμε να σας το δώσουμε και να σας πούμε τι να το κάνετε. Δεν θέλω να το πω από τον αέρα, από το μικρόφωνο. Πέρι, τι λες κι εσύ? Έχω μια καλή ιδέα τι θα το κάνουν.

πασάμε λοιπόν εμείς. Κάνουμε τη δουλειά μας. Προφανώς ενοχλούμε κάποιους. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να τρέχετε να ψάχνετε να βρίσκετε κόκαλα. Τα κακόμοιρα τα ζώα δεν σας φταίνε τίποτα. Μπορείτε να πάρετε λίγο ξυδάκι και να πιείτε, ξέρετε πόσο καλό θα κάνει στον οργανισμό. Ενοχλεί η αλήθεια. Ενοχλεί το real του σταθμού και το real των εκπομπών και το real των λεγόμενων. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αντέξτε το.

0: πάει και ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος εξελέγει, φίλε, αν θυμάσαι, βουλευτή σε ηλικία 63 ετών, έτσι.
1: Μάγια, μάγια, θα σου κάνω να μ' αγαπήσεις.
0: Αν θέλετε να μας κάνετε μαγεία να σας αγαπήσουμε, μπορεί κάτι και να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Ξημερώματα ήτανε και φεγγάρι είχε. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε αυτόν τον τύπο με το, με το κράνος που έβαλε τα, τα κοκαλάκια. Τατουάζ το χέρι, ρε φίλε, δεν ξέρεις ότι... Συγκαμμένος πρέπει να ήταν λίγο, ναι, η αλήθεια είναι, δεν ξέρετε ότι... Εσύ, όλοι εσείς που προβαίνετε σε αυτές τις ενέργειες και νομίζετε ότι επειδή φοράτε το κράνος δεν θα σας γνωρίσουν, δεν ξέρετε ότι υπάρχουν κάμερες παντού, δηλαδή δεν πάει το μυαλό σας, IQ, ραδικιού, εντελώς. Ξέρεις τι διάβαζα? Διάβαζα ότι η Μαρία Καριστιανού έχει γίνει ξαφνικά κοράκι πληστηριασμών. Αγόρασε από φαν στην Αθήνα, κάτω από την αντικειμενική αξία, διαμερίσματα εργαζομένων και τέτοια. Η Μαρία Καριστιανού. Πώς γίνεται, ρε παιδί, για μια μάνα που έχασε το παιδί της ξαφνικά? Θα μου πεις, εντάξει, τι σημαίνει αυτό. Αλλά ξέρεις, σπίτια που βγαίνουν στο σφυρί εργαζομένων είναι λίγο κάπως όταν είσαι αρχηγός κόμματος. Ε, να έχει και να τα έχει και να τα χαίρεται. Αλλά η πράξη αυτή κάπως, δεν ξέρω. Τι να πω. Να χάνει το παιδί της με τόσο τραγικό τρόπο, έχει όρεξη για real estate και μάλιστα σε πληστηριασμό ακινήτου που έχασε μια άλλη οικογένεια, μου προξενεί, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος, αλλά μου προξενεί έτσι περιέργεια πώς το κάνεις αυτό. Είναι ένα δημοσίευμα που είδα στη Ζούγκλα. Τι να πω. Δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία αν δεν αφορούσε πολιτικό πρόσωπο και δει την κυρία Μαρία Καριστιανού, έτσι. Αλλά είναι κάπως, ακούγεται κάπως όλο αυτό. Μιλάμε για, για διαμερίσματα σε πολυκατοικίες που βγάζουν στον πληστηριασμό από κόκκινα δάνεια, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους.

Θυμάσαι το χαμό που είχε γίνει που πήγαν να περικόψουν τις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία που έγινε ένας χαμός και ξεσηκώθηκαν όλοι. Δόξα σε ο Θεός, βγήκε κεραμέως. Δηλαδή, ευτυχώς που συνήλθατε, παιδιά. Και ανακοίνωσε ότι καμία περικοπή δεν θα έχουμε στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Θα λαμβάνονται στο ακέραιο οι δύο εθνικές συντάξεις και δεν θα υπάρξουν και βεβαίως αναδρομικά που ζητούσαν. Είχε γίνει χαμός με αυτό, δηλαδή έλεος. Για προσέξτε λιγάκι εκεί.

Και επειδή σαν αυτή την πολυκατοικία που έπεσε εκεί στα Πετράλωνα υπάρχουν χιλιάδες άλλες τέτοιες κατοικίες, σπίτια δηλαδή από το 1930 και μετά, χωρίς συντήρηση, χωρίς τίποτα, έχετε το νου σας την ώρα που πηγαίνετε στο σπίτι σας, βγαίνετε, τι είναι δίπλα σας. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει στο κεφάλι κάτι. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, ποιος τα επιβλέπει αυτά, οι επιβλέπουν τους επιβλέποντες, ποιοι. Δηλαδή τι είναι όλο αυτό που συμβαίνει, τι μπάχαλο είναι αυτό στη χώρα.

Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες για τους δράστες της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Τουλάχιστον τρεις λένε ότι είναι οι δράστες. Αυτό έχουν δείξει οι κάμερες. Στο μεταξύ στην Ανατολοκρανία έχουμε νεκρό ένα 40χρονο, αυτόν τον 40χρονο Ριβάτη που αγνοούνταν. Τι γίνεται πάλι και αυτό το καλοκαίρι, ρε γάμο του. Και βέβαια έχει βγει και η Μίμη Ντενίση για άλλη μια φορά και έχει πει ότι δεν γίνεται, λέει, τα μάρμαρα, τα γλυπτά μας να έχουν το όνομα του κλέφτη. Αυτό με το Ελιγίνια μην το ξαναπείτε. Δεν μπορεί τα ελληνικά γλυπτά, τα γλυπτά του Παρθενώνα, οι Καριάτιδες, να έχουν το όνομα του κλέφτη. Γιατί ο Έλγιν αυτός ήταν ένας κλέφτης. Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα και να μπούμε στο μαγικό κόσμο της μουσικής. Ξέρεις, σκεφτόμουν ότι ήθελα ένα καραβάνι να ανέβω πάνω και να φύγω με άγνωστο και βάρκα την ελπίδα. Καραβάνι λοιπόν, Σωτήρης Παπαστάμου, πάμε.

0: Καραβάνι λοιπόν, καραβάνι, ένα τραγούδι με έντονο ρυθμό και πάρα πολύ δυνατές εικόνες που έτσι όπως ακούμε τους στίχους αποτυπώνει την ξαφνική απουσία και το βάρος ενός αποχωρισμού. Είναι σαν μια καταιγίδα που περνάει, μια πόρτα που κλείνει και ένα κλειδί που μένει στο μάρμαρο να θυμίζει όλα όσα χάθηκαν. Ένα πολύ δυνατό τραγούδι πραγματικά που σε κάνει να νιώθεις σαν ακροβάτη στο κενό και μας ήρθε αυτό το καλοκαίρι με έναν τρόπο καταιγιστικό. Δημιουργή είναι, ακούσαμε δηλαδή τον κύριο Σωτήρη Παπαστάμου και την κυρία Βασιλική Καρανίκα, ένα τραγούδι που έγραψε τους στίχους ο Ηλίας Μάστορης, τη μουσική ο κύριος Σωτήρης Παπαστάμου και ερμηνεύει υπέροχα η Βασιλική Καρανίκα με πολύ βάθος αλλά και με πολύ έντονο αποτύπωμα. Γεια σας!
1: Καλησπέρα, είστε καλά. Καλώς
0: στον κύριο Παπαστάμου. Είστε μόνος σας ή με την κυρία Καρανίκα?
1: Η κυρία Καρανίκα μας την έκανε.
0: Μας την έκανε η κυρία Καρανίκα. Δεν πειράζει. Αρκεί που δεν χρειάζεται να μας μιλάει η κυρία Καρανίκα. Αρκεί που τραγουδάει.
1: Τα έχει πει όλα.
0: Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι, κύριε Παπαστάμου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ωραίο τραγούδι. Θα το ξανακούσουμε πριν το κλείσιμο της εκπομπής, μόλις ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, γιατί πραγματικά πέραν του θέματος που πραγματεύεται, στην ουσία είναι μια απώλεια. Όλοι, και αν έχουμε όλοι απώλειες, έτσι, ένα χωρισμό, μια ξαφνική απώλεια, οτιδήποτε, η ξαφνική μοναξιά, το ξαφνικό χάσιμο, νομίζω περιγράφει κάθε ακρόατη και αγγίζει κάθε ακρόατη αυτό το τραγούδι. Είναι ο αποχωρισμός που βιώνουμε όλοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε για τα καλά σας λόγια και για το βήμα που μας δίνετε να ακούσετε το τραγούδι μέσα από την εκπομπή σας.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Τα ωραία τραγούδια θέλω να ακούγονται. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά θέλω να πω όμως πέρα από αυτό ότι ενώ το θέμα είναι ένας ξαφνικός αποχωρισμός με όλη τι αυτό συνεπάγεται,
0: ναι,
1: ο τίτλος του τραγουδιού, το οποίο ξεκινάει και ως τραγούδι, αναφέρεται την αρχή, ναι, είναι καραβάνι. Δηλαδή μας δείχνει έτσι αλλιώς την κίνηση. Ναι, μεν χωρισμός, ξαφνικός, οποιαδήποτε απώλεια είναι αυτή.
0: Αλλά έρχεται το καραβάνι και σηματοδοτεί τη συνέχεια, ναι.
1: Ναι, υπάρχει συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ότι δεν γίνεται να μας καθυλώσει και να μας ακινητοποιήσει μια απώλεια ή ένας χωρισμός. Υπάρχει συνέχεια. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η μουσική που γράψατε, πώς το σκεφτήκατε και γράψατε αυτό? Είναι σχεδόν σαν ένα τραγούδι διθυραμβικό, βρε παιδί μου, σαν έπος που σε ξεσηκώνει με έναν τρόπο.
1: Ναι. Εν αρχήν ο λόγος και ο στίχος, ο οποίος από μέσα του, μέσα τις εικόνες που μου έδωσε,
0: ναι,
1: ο Ηλίας ο Μάστορης, ναι, βγήκε μέσα το στοιχείο, μου πήγαν εικόνες φανταζόμουν διονυσιακές.
0: Ακριβώς αλήθεια, αυτό είχα στο, ναι, μυαλό μου, διονυσιακές, ναι, εικόνες, όπως το,
1: ναι,
0: λέτε.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: με χορό, με, ναι, ναι, σαν να έχουν πάρει πράγματα, ξέρετε τώρα,
1: εικόνες, πάντων,
0: πολύ έντονες, ναι, εικόνες που θυμίζουν, ναι, ναι, διονυσιακές γιορτές. Και έτσι ξαφνικά η απώλεια αυτή μετατρέπεται σε μια γιορτή συνέχειας.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Συνέχειας, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η ζωή μας. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε, νομίζω, ή προτείνω τέλος πάντων. Πρέπει να την γιορτάζουμε. Ότι οποιαδήποτε απώλεια, οποιοδήποτε γεγονός, είτε καλό είτε κακό.
0: Ναι, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά, η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είστε ένα,
1: ναι,
0: χτύπητο δίδυμο, Σωτήρης και Βασιλική.
1: Είμαστε αγαπημένοι. Όσο μπορούν να είναι αγαπημένοι,
0: ναι,
1: δύο άνθρωποι σήμερα, λόγω των συνθηκών που επικρατούν γύρω μας, όπως αναφέρατε και στο πρώτο,
0: ναι,
1: ημιώρα της εκπομπής, τα γεγονότα αυτά τα ζωφερά,
0: ναι,
1: που σημαίνουν γύρω μας, περνάνε για σχέση μας, αλλά συνεχίζουμε να δημιουργούμε σαν άμυνα. Μπορεί να είναι και λίγο ηρωισμός σε όλη αυτή η κατάσταση, αλλά είναι ηρωισμός και άμυνα ταυτόχρονα να ασχολείσαι με την τέχνη σήμερα, από,
0: ναι,
1: την εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η δικιά μας πρόταση.
0: Είναι η δικιά σας πρόταση και πολύ καλά κάνετε,
1: ναι,
0: ναι, και την προβάλλετε τη δικιά σας πρόταση, ναι, γιατί έχω πει, ναι, πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή ότι η μουσική μπορεί και να είναι μια διέξοδος, μια διαφυγή από όλο το κακό και τον γκρίζο που μας περιβάλλει, κύριε Παπαστάμου, και εσείς το υπηρετείτε ακριβώς με αυτό το στόχο, να ξεφεύγουμε λίγο από το μαύρο και τον γκρίζο. Να θυμηθούμε και άλλες σας δουλειές.
1: Ναι, πριν από το καραβάνι είχαμε τον έκτο ουρανό,
0: ναι,
1: το οποίο ήταν ο προθάλαμος για τον έβδομο ουρανό που βελτιστούμε όλοι μας.
0: Γιατί παιδιά, πριν πας στον 7ο ουρανό, πρέπει να περάσεις από τον 6ο. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι.

Το τηλέφωνο θα σπάσω με ένα όχ, θα αναστενάξω μέχρι που να διαλυθώ. Την καρδούλα μου θα ανοίξω, στη δική σου να αντιδείξω, κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Την καρδούλα μου θα ανοίξω, στη δική σου να αντιδείξω,

0: θα να στενάξω μέχρι που να διαλυθώ. Την καρδούλα μου θα ανοίξω στη δική σου να τη δείξω κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Την καρδούλα μου θα ανοίξω στη δική σου να τη δείξω κι άλλο πλέον δεν μπορώ.
1: Εκτός από μουσικός και εραστής της κλασικής κιθάρας, όπως διαβάζω κύριε Παπαστάμου, είστε και του Πανεπιστημίου του Πειραιά, είστε και του Yale University και είστε και τεχνικός υπολογιστών.
2: Ναι.
1: Αλλά σας έχει κερδίσει η μουσική πιο πολύ?
2: Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, με έχει κερδίσει πιο πολύ. Η μουσική είναι ο τρόπος έκφρασης, τρόπος ζωής και νομίζω είναι το αναγκαίο σωσίδιο όσο ποτέ στη σημερινή εποχή για να μπορέσουμε να τη βιώσουμε στην καθημερινότητα.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
2: Αλλά είναι κοινό μυστικό, δεν είναι μυστικό μάλλον, είναι αλήθεια ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των μουσικών δεν μπορεί να ζήσει από τη μουσική.
1: Ξεκάθαρα.
2: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, άρα εγκαζόμαστε και να κάνουμε και μια άλλη δουλειά. Αυτή η δεύτερη δουλειά που κάνω για βιοποριστικούς λόγους, άρα και με εκφαλιστή, γιατί το σπούδασα και αυτό με αγάπη, ήταν υπολογιστές.
1: Ήταν υπολογιστές. Ασχολείστε με, με τον αχανή κόσμο των υπολογιστών.
2: Τώρα
1: και ενδιαφέροντα.
2: Ναι. Ζούμε στη τεχνολογική επανάσταση.
1: Τεχνολογική επανάσταση.
2: Ναι. Μετά όλα τα καλά και τα άσχημά του. Αλλά τώρα πια η τεχνολογία με τη μουσική είναι τόσο κοντά. Το ένα συμπληρώνει το άλλο.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: έχετε δίκιο.
2: Αν πάμε λίγο τέχνη στην τεχνολογία μας, η τεχνολογία θα είναι αυτή η ψυχρή και η βλακώδης που πλασάρεται τέλος πάντων.
1: Να βάλουμε, που τι είπατε, να βάλουμε, πώς το είπατε αυτό?
2: Να βάλουμε λίγο τέχνη στην τεχνολογία.
1: Σωστό, πολύ ωραία σκέψη. Ναι. Να βάλουμε λίγο τέχνη στην τεχνολογία, γιατί αν την αφήσουμε σκέτη τεχνολογία, νομίζω θα ζούμε σαν ρομπότ.
2: Τα ρομπότ θα ζουν καλύτερα, πιστεύω.
1: Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο. Σε αυτόν τον κόσμο, κύριε Παπαστάμου, της τεχνολογίας και της AI πια, της περίφημης, γιατί είμαστε, ζούμε την εποχή των AI, υπάρχει πάρα πολύ διθενιά. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν πολλοί δίθεν και πολλά δίθεν?
2: Πάρα πολύ.
1: Νομίζω,
2: τώρα ακόμα περισσότερο.
1: Νομίζω λοιπόν ότι το τραγούδι σας δήθεν έρχεται και κουμπώνει μια χαρά. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πέρσι στα τέλη μάλλον του 25 και πραγματεύεται τις ψευδεστήσεις, τα προσωπία και την ανάγκη για αλήθεια στις ανθρώπινες σχέσεις. Πάμε.

0: ό,τι κι αν μου πεις.
1: Τώρα είναι να μην πω ότι χαϊδεύει την ψυχή και αυτός ο στίχος και αυτή η μουσική και αυτή η ερμηνεία, κύριε Παπαστάμου. Το κάνετε με πάρα πολύ μεράκι αυτό που κάνετε και εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι πολύ ωραίο το εξώφυλλο από το καραβάνι, τώρα που το βλέπω, ο Σωτήρης και Βασιλική Καραβάνι, με αυτό το καταπληκτικό πορτρέτο της Βασιλικής. Εξαιρετική δουλειά.
2: Έχει συνεργάσει με τη δισκογραφική εταιρεία 8 Music.
1: Το 8, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Στέκεται δίπλα μας.
1: Αλήθεια.
2: Μπράβο τους που στέκονται και σε γενικότερα τέτοιου είδους προσπάθειες.
1: Έτσι είναι. Να σας πω, να ακούσουμε και το άλλο, το Ανθρωπάκος, που να ακούσουμε, γιατί έχω ένα άγχος. Θέλω να ακούσουμε πολλά από σας.
2: Ο Ανθρωπάκος, ναι. Ανθρωπάκος είναι το πιο αγαπημένο μου, να ξέρετε.
1: Τότε δεν γίνεται να μην το ακούσουμε, κύριε Παπαστάμου. Ανθρωπάκος, λοιπόν, Σωτήρης Παπαστάμου.
2: Να είστε καλά.

0: Γιατί είναι το αγαπημένο σας τραγούδι αυτό, κύριε Παπαστάμου?
1: Γιατί μου εκφράζει απόλυτα την φιλοσοφία μου σε σχέση με τους ανθρώπους.
0: Με τους ανθρώπους.
1: Και με αυτό που λένε άνθρωπος και τη διαφοροποίηση αυτό που λέμε ανθρωπάκος.
0: Όπως το λέτε είναι ακριβώς και το βγάλατε, ναι, και σε τραγούδι. Αν δεν είχα αυτό που είχαμε στο μυαλό μας για τον ανθρωπάκο, ήταν αυτό της Τάνης Ανακλείδου. Αλλά ήρθατε εσείς και μας το συμπληρώσατε.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας το φέρατε στο σήμερα. Μας το φέρατε στο σήμερα. Η αλήθεια είναι το πώς είναι αυτός ο ανθρωπάκος. Είμαστε όλοι πάρα πολύ με βαριά καρδιά μετά τα χθεσινά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, που χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και την επίθεση. Και καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή λοιπόν τα ανθρωπάρια και τα ανθρωπάκια είναι γεμάτη ως ο κόσμος γύρω μας, γι' αυτό βρίσκω τα τραγούδια σας ένα-ένα, από τον Έκτο Ουρανό, το Καραβάνι και το Δήθεν και τον Ανθρωπάκο, τα βρίσκω εξαιρετικά επίκαιρα και σημερινά, και πραγματικά μπράβο σας, είναι αξιέπαινο αυτό που κάνετε και αξίζει να ακούγεται, και γι' αυτό το παρουσιάζουμε. Να σας πω κάτι, αυτή η παράσταση που δώσατε πριν μερικές μέρες, που είχε και ανθρώπους που δεν βρήκαν θέση, ήταν sold out, τι ήταν?
1: Αυτή ήταν μια παράσταση, είχαμε καιρό να κάνουμε παράσταση, ήταν μια παράσταση με καινούργια τραγούδια,
0: ναι,
1: και με παλιά. Φώναξε με φίλους, ήταν και κάποιοι φίλοι τραγουδιστές.
0: Και μείνανε και κόσμος απ' έξω, χαμός έγινε.
1: Ναι, δεν περιμέναμε, ναι, γέμισε, ώσπου κάποια στιγμή όχι μόνο γέμισε από κόσμο, είναι ότι και το ίδιο το κατάστημα ψάνε να βρει από γειτονικά μαγαζιά.
0: Το Χιέλο.
1: Ναι. Περάσαμε υπέροχα.
0: Ήταν ένα live που είχε και ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό στυλ, Σωτήρης και Βασιλική, ναι, with friends.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και βλέπουμε φίλους όλους άλλους πάντα.
0: Ναι. Τι έρχεται τώρα, τι έχουμε στην πορεία?
1: Τώρα ετοιμάζουμε, κάνουμε πρόβες και ετοιμάζουμε κάποια live. Θα γυρίσουμε σε διάφορες πόλεις. Ταυτόχρονα ήδη ηχογραφώ τραγούδια καινούργια. Το φθινόπωρο θα έχουμε πάλι καινούριο τραγούδι, είναι ήδη έτοιμο, και μόλις συμπληρωθούν κάποια θα κάνουμε πάλι ένα EP, μια συλλογή ας πούμε.
0: Συνεχίζετε ακάθεκτη. Συνεχίζετε ακάθεκτη με καινούργια τραγούδια, τα οποία δεν είναι απλά, εγώ θα το ξαναπώ, δεν είναι απλά τραγουδάκια να περάσουμε την ώρα μας. Έχουν το στόχο τους, έχουν την περιγραφή της ψυχής μας, της ζωής μας, του κοινωνικού περίγυρού μας, του τι ζούμε τώρα, τι βιώνουμε και τι ελπίζουμε.
1: Το λέω για άλλη μια φορά και το λέω και στους ακροατές σας και το εννοώ αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά χαρά μας που το λέτε εσείς αυτό, είναι και πραγματικά και τιμή μας.
0: Όχι.
1: Εμείς έχουμε παρακολουθήσει την πορεία σας.
0: Ευχαριστώ κύριε Παπαστάμου, αλλά εδώ είμαστε για να προβάλλουμε όλα αυτά που η μουσική βιομηχανία του κράτους των Αθηνών δεν προλαβαίνει να δει. Δυστυχώς για εκείνη βέβαια. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν οι μουσικές πλατφόρμες, υπάρχουν οι ωραίες στιγμές των live για να μπορεί να ακούγεται η πολύ καλή δουλειά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ακούσουμε πάλι το Καραβάνι τώρα, εννοείται, γιατί είναι ένα τραγούδι που μας συγκλονίζει και μας αφυπνίζει και μας κάνει να βλέπουμε μπροστά. Χαιρετισμού στην κυρία Καρανίκα που μας το έσκασε. Και θα τα ξαναπούμε το φθινόπωρο. Καλό καλοκαίρι. Καραβάνι λοιπόν, φύγαμε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ωραίο τραγούδι, ε. Πάρα πολύ ωραίο, ξεσηκωτικό και καταπληκτικό. Εννοείται λοιπόν ότι θα κλείσουμε με τις δύο λιλιπούτιες φίλες μας που άρχισαν και την εκπομπή και που γελάσε και που βρίσκονται στο στούντιο σήμερα και θα συνεχίσουμε πάλι με το αγαπημένο τους τραγούδι που έχουν στήσει και μια χορογραφία, ρε παιδιά, αν τη δείτε. Μέχρι και εγώ έχω κολλήσει και το χορεύω. Πέρι, θα σου κάνω χορευτικό. Πάμε λίγο πάλι πώς το είπαμε ρε Δήμητρα αυτό το τραγούδι.
1: Τσουμ.
0: Τσουμ. Μάλιστα. Το τσουμ παιδιά, τσουμ. Οι οποίες όταν τα ακούνε δεν κάθονται καθόλου. Κάνουν κινήσεις με χέρια, με πόδια και μία και η άλλη.
1: Δεν φταίμε εμείς.
0: Ποιος φταίει?
1: Είναι στη φύση μας.
0: Δεν φταίμε εμείς, είναι στη φύση μας λέει. Μου βγήκατε χορευταρούδες από φύση. Μπράβο. Λοιπόν, για πάμε να χαιρετήσουμε. Ηρώ πρώτη εσύ. Πες μας την εμπειρία σου εδώ στο ραδιόφωνο και δώσε το χαιρετισμό σου.
2: Ήτανε τέλεια.
0: Ήτανε τέλεια, ναι.
2: Και καλό καλοκαίρι.
0: Και καλό καλοκαίρι. Πώς σου φάνηκε ο κύριος Πέρης?
2: Πολύ καλό.
0: Πολύ καλό. Θες να στον δώσω σπίτι σου να τον πάρεις? Μετά, ήταν τόσο καλός.
3: Θα νομίζω.
0: Ένα φιλί λοιπόν σε όσους μας ακούνε, ειδικά τους συγγενείς που είναι συντονισμένοι όλοι εδώ των δύο κοριτσιών στο Real Voice. Και καλό καλοκαίρι σε περιμένουν οι φίλες σου και οι φίλοι σου στην Αθήνα τώρα που θα γυρίζεις. Και έχεις να τους πεις πολλά για το πρώτο σου ραδιοφωνικό βάπτισμα. Άντε σου εύχομαι, μια και θέλεις να ασχοληθείς με την κτηνιατρική, να βγαίνεις και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και να μιλάς για αυτή την αγάπη στα ζώα. Δεν μας είπες τίποτα για τον Μπλάκι όμως. Τι είναι ο Μπλάκι, πες.
2: Ένα γατάκι.
0: Πού είναι, πού?
2: Στο ξενοδοχείο.
0: Και σ' άρεσε πολύ?
2: Ναι.
0: Θα πας να το βρεις τώρα?
2: Ναι.
0: Τέλεια. Ο χαιρετισμός από την κυρία Δήμητρα τώρα.
1: Καλό καλοκαίρι. Ήταν πολύ ωραίο εδώ στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πέρη.
0: Ναι.
1: Και καλό καλοκαίρι και στην κυρία Δέσποινα.
0: Και στην κυρία Δέσποινα καλό καλοκαίρι. Η οποία σας λάτρεψε, να ξέρετε, η κυρία Δέσποινα που είναι εκεί πίσω από τον υπολογιστή και γράφει τις ειδήσεις. Ναι.
1: Και συγγνώμη, παππού, που σε ξεχάσαμε να σε πούμε.
0: Τον Κώστα, τον παππού, τον Κώστα.
1: Τον κρατάγαμε για καλύτερο και τελευταίο.
0: Για καλύτερο και τελευταίο τον κρατάγαμε τον παππού, τον Κώστα. Λοιπόν, σε όλη εκείνη την παρέα που μας ακούει τώρα.
1: Βρίσκεται στο Κάζα 3.
0: Στο Κάζα 3 και κάνει μπάνιο.
1: Και τώρα το θυμήθηκα.
0: Και κάναμε εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Από τον Πέρη, την Ηρώ, εμένα και τη Δήμητρα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Από τα κορίτσια καλό καλοκαίρι, γιατί μας φεύγουν, ξαναπάνε στην Αθήνα, όπου θα ακούνε και θα χορογραφούν συνέχεια τζουμ και ταρατατζουμ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εμείς παραδίδουμε σκυτάλη στη Δέσποινα Κουλούμπρη και στο Γιάννη Μινατσί. Και κυρίες και κύριοι, σημειώστε σας παρακαλώ, αύριο η εκπομπή Real Blonde φιλοξενεί τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Σε ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έγινε χθες η εκλογή του νέου Προεδρίου και της Περιφερειακής Επιτροπής. Πρόεδρος εξελέγει η Μάρα Αντωνιάδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αντιπρόεδρος η Ευτυχία Σταθοπούλου από την Περιφερειακή Ενότητα της ΚΟ και την Παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας. Και γραμματέας ο Μιχάλης Φραγκίσκος από την Περιφερειακή Ενότητα Νάξου από την Ελλάσσονα Μειοψηφία. Σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης, εξελέγησαν οι Απόστολος Ασπράκης, Γιώργος Λεονταρίτης, Χρήστος Ευστρατίου, Χαράλαμπος Ναυροζίδης, Σπύρο Αποστόλου και από τις παρατάξεις της μειοψηφίας οι Μικές Ζηρούνης, Ευτυχία Σταθοπούλου και Γιάννης Κορονέος. Την Δευτέρα θα ανανεώσει τη θητεία των 10 επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισήμανε ότι ίσχυε μέχρι σήμερα ως εκχώρηση υπογραφής και ως περιεχόμενο διοικητικής λειτουργίας για κάθε έπαρχο στα νησιά, θα εξακολουθήσει να ισχύει και στη συνέχεια μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου εξελέγει ο ορθοπαιδικός Μάριος Κλονάρης μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Α, αντιπρόεδρος ο Νίκος Φαρμακίδης, Β, αντιπρόεδρος ο Γιάννης Μυροφόρου και Γενικός Γραμματείας εξελέγει ο Μάριος Γεωργανάς. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Μετά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας πολιτών Ανοιχτή Ατζέντα με επικεφαλής τον Κώστα Χρυσοχοίδη, συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας των στελεχών που αποτελούν τον πρώτο πυρήνα της κίνησης σε 5 τομείς όπως η καθημερινότητα του πολίτη, η τοπική οικονομία, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η κοινωνική συνοχή και η πολιτιστική ταυτότητα. Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση μιας ατζέντας για το νησί που βασίζεται στη συνεργασία, τη σοβαρότητα και τη σκληρή δουλειά. Μιας ατζέντας που επιτρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τη Ρόδο τον τόπο που αξίζει. Δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο κύριος Χρυσοχοίδης. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην αλλαγή και να σηκωθούμε από τον καναπέ μας, είπε επιπρόσθετα. Ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας για την ανάρτηση του Παναγιώτη Λίμουρα στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας εχμές ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας της Βάγιας Νέστου.

0: Η δήλωση Λίμουρα εντωμεταξύ έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον αρχηγό του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και την δημόσια δήλωσή του. Όπως τονίζει η ΝΟΔΕ, τέτοιες απαράδεκτες αναφορές δηλητηριάζουν τον δημόσιο διάλογο, τροφοδοτούν τον διχασμό και απαξιώνουν πάνω απ' όλα το θλιβερό γεγονός της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Τα λόγια αυτά μπορούν να εκλειφθούν ως έμεση αποδοχή και επιδοκιμασία της δολοφονικής επίθεσης. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν αύριο τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμαρχος του νησιού Ευάγγελος Κότορος δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ότι η επίσκεψη του Προέδρου και της Υπουργού και βέβαια ο λόγος για τον οποίο επισκέπτονται το νησί αποτελούν σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και τους κατοίκους. Η Πάτμος προχωρά μπροστά με την αναγγελία τριών μεγάλων αθλητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσουν σημαντικά τις αθλητικές υποδομές και θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές για την νεολαία και τους κατοίκους, δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης. Ο Δήμος Πάτμου θα υποδεχθεί αύριο Παρασκευή στο νησί τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά, τον Δήμαρχο Φιλής Χρήστο Παππού και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως τον Ολυμπιονίκη Πυροδήμα και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, για την παρουσίαση των έργων αλλά και τις εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3 που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και ο Αθλητικός Σύλλογος Ξάνθος Πάτμου. Με ευθεία διασύνδεση της τάσης του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Ζανετούλη, με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, ως εκπρόσωπος παράταξης, ο Νίκος Γερονικόλας εξήγησε στον Real Voice τους λόγους που τον οδήγησαν στη διαγραφή του από την Δημοτική Παράταξη Αρχή Οργάνωσης. Ο επικεφαλής της Ελλάσσων ως μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι ο Δημήτρη Ζανετούλης, από την στιγμή που είχε πάψει πολιτικά να εκφράσει την παράταξη με την οποία εξελέγει, όφιλε να ανεξαρτητοποιηθεί από μόνος του. Με την παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και του αναπλήρωτη διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας Χαράλαμπου Βούρτσι, η ίδρυση του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο. Η εκδήλωση είναι σήμερα στις εγκαταστάσεις του Εργατικού Κέντρου. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο έναντι του 4,9% τον Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά μας, ξεκαθάρισε μιλώντας στον σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Έλλη Χωριανοπούλου, εξηγώντας την θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ότι τα νησιά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με υπολογισμούς γραφείου και λογικές αριθμητικής χωρητικότητας, επισημένοντας τον κίνδυνο που ελοχεύει στην συζήτηση περί της φέρουσας ικανότητας. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ηλιόλουστος και ευχάριστος γενικότερα καιρός θα επικρατήσει στα νησιά μας σήμερα Πέμπτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Ενδεχομένως στη Ρόδο να κουμπίσουν ακόμα και τα 7. Σε ισχύ είναι κίτρινη προειδοποίηση για τους ανέμους στη Ρόδο. Λίγο προσοχή θα χρειαστεί. Οι θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30 υψηλότερες. Στην Λίνδο μέχρι 35, στη Σύμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελορίζο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια μέχρι 27 βαθμούς και η Κάσου μέχρι 28. Θα ακολουθήσει και η Κάρπαθος, αρκετά καλή η θερμοκρασία και στην Κάρπαθο, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με ηλιόλουστο καιρό και γενικότερα ευχάριστος θα είναι όσον αφορά και τα υπόλοιπα κλιματικά δεδομένα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 5 μέχρι Μποφόρ, ενδεχομένως στη Ρόδο και πάλι τα 7. Κίτρινη προειδοποίηση και για αύριο Παρασκευή στη Ρόδο. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο και την Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς, ο Ιδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Τίδης Ευαγγελάτος, το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου, το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice του 99,5 σε όλα τα 12.
1: Και είναι η εκπομπή δημοσιογραφικές βολές, 12 λεπτά μετά τη μία.
0: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Μινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου για την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Και στην τεχνική υποστήριξη ο Βαγγέλης Καρακατσάνης. Πάντως, αν δεν ήρθες, δεν ξέρω, ο δικός ήρθες από το κέντρο της πόλης.
0: Ο δικός όχι, με το αυτοκίνητο, αλλά με σημειωτών.
1: Όχι κανένα πατίνι, με κανένα ποδήλατο, όχι τέτοια
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, γιατί τι έγινε πάλι.
1: Όχι, ρωτάω, γιατί το λιμάνι έχει πάρα πολύ κίνηση από ότι τώρα μου στέλνει μια φωτογραφία ένας ακροατής.
0: Ναι.
1: Κίνηση αρκετή στο λιμάνι, εντάξει, καλοκαίρι είναι. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Στην τουριστική περίοδο είμαστε.
1: Θέλουμε κόσμο.
0: Αν δεν έχει τώρα κίνηση, πότε θα έχει.
1: Και ευχαριστούμε τον κόσμο που έρχεται και μας επισκέπτεται, έτσι.
0: Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αυξάνεται η κυκλοφορία, ο αριθμός των αυτοκινήτων, με τα ενοικιαζόμενα, με τα
1: τάκια. Εντάξει, αλλά αυτό όμως είναι κάθε καλοκαίρι.
0: Τρεις μήνες είναι. Δεν μπορεί από τη μια να θέλουμε τουρισμό και από την άλλη, ξέρω εγώ, να μας. Όχι ότι γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται για να υπάρχει καλύτερη κατάσταση, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τι να λέμε.
1: Πάντως, μιλούσα, Γιάννη, με κάποιους καταστηματάρχες στη Μεσσωνική πόλη που έχουν καταστήματα ένδυσης, όχι εστίασης, για την ένδυση μιλάμε. Υπάρχει μια ικανοποίηση σχετικά καλή αυτή τη στιγμή. Από την κίνηση, ναι, χθες να σου πω ότι είχαμε 4 κρουαζιερόπλια, περίπου 8.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Μετέφεραν τα κρουαζιερόπλια αυτά, οπότε δεν
0: από
1: είναι.
0: Από ένα σουβενίρ να πάρει ο καθένας, νομίζω ότι μένουν και κάποια χρήματα στην αγορά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε τι να τις κάνουμε με τους ημερήσιους τουρίστες τώρα από τα κρουαζιερόπλια, οι οποίοι είναι, πάνε με συστημένοι και
1: ναι,
0: δεν αγοράζουν.
1: Ναι, αλλά πάνε, επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς μας χώρους, θα πάρουν κάτι, ένα καφέ, ένα παγωτό. Υπάρχει μια ανάλογη κίνηση.
0: Συζητώντας με κάποιον που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, με τις κρουαζιέρες δηλαδή, μου λέει ο άνθρωπος ότι μπορεί την ημέρα που βγαίνουν έξω να μην ψωνίσουν αυτά που ψωνίζουν αυτοί που μένουν μόνιμα, αλλά οι εντυπώσεις στην πλειονότητα αυτών που έρχονται με ημερόπλια έρχονται ξανά στο νησί και μένουν 10 και 15 ημέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τα υπολογίζουμε όλα και να μην τα μηδενίζουμε.
1: Οπότε έρχονται δηλαδή το κρουαζιερόπλοιο, μένουν κάποιες ώρες, βλέπουν 6, το.
0: 5-6 ώρες.
1: Ναι. Ενθουσιάζονται με αυτό που
0: αυτό
1: βλέπουν
0: λέμε.
1: Και μετά επιλέγουν και σου λέει πάμε 10 μέρες στη Ρόδο ξανά.
0: Αυτό
1: είναι καλή
0: αυτό.
1: Διαφήμιση.
0: Πολύ
1: καλή
0: καλό,
1: διαφήμιση.
0: Βέβαια. Εντάξει, είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν τους απασχολεί, δεν ξαναρχόνται. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι τουρίστες μετά οι οποίοι έρχονται για να απολαύσουν περισσότερες μέρες τις ομορφές του νησιού, γιατί με τις 5 και τις 6 ώρες δεν προφτάνουν να δουν ό,τι πρέπει να δουν. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο.
1: Πολιτικό σχολικό που θα κάνεις μάλλον.
0: Ναι, πολιτικό σχόλιο. Θεωρώ ότι δίνουμε αξία σε κάποια πρόσωπα τα οποία ανορθόγραφα, ασύνταχτα αρθογραφούν σε αυτό το κικαιώνα, αυτό το πέλαγος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θεωρούν ότι με το να γράψουν μερικές αρλούμπες είναι κάποιοι.
1: Μόνο και μόνο για να προβληθούν.
0: Είναι κάποιοι, αλλά δυστυχώς παίζουμε όλοι μας το παιχνίδι τους. Αυτό λοιπόν το παιδί, το παιδαρέλι, θα έπρεπε ούτε καν να ασχοληθούμε. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, ποιος είναι αυτός ο τύπος που θα πρέπει τώρα σχόλια από κάτω από μια ανάρτηση την οποία του τρίβει στα μούτρα.
1: Γιάννη, όταν υποστηρίζεις ότι ανήκεις σε ένα
0: ποιος
1: κόμμα
0: είναι.
1: Και οι δηλώσεις
0: ποιο
1: σου έρχονται αντίθετα
0: μα
1: με τις δηλώσεις του αρχηγού σου, μόνο αυτό μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή.
0: Μα ποιος είναι αυτός τώρα που πρέπει να αναμίξουμε τον αρχηγό του Πασόκ και τους παράγοντες του Πασόκ. Ποιος είναι αυτός τώρα δηλαδή και γίνεται τόσο στόρυβος. Ντροπή. Απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Αυτούς τους τύπους τους κάνουμε φίρμες εμείς. Που δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Που δεν ξέρουν τι δουλειά κάνουν. Οι οποίοι ξεχνούν το παρελθόν τους. Που είναι βεβαρημένο σε πολλά σημεία. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Δυστυχώς ασχολούνται κάποιοι και έχουν δώσει υπεραξία σε αυτούς τους μηδενιστές.
1: Όπως
0: και
1: λες, υπεραξία.
0: Τους
1: οπότε υπεραξία σε μηδενιστές δεν είμαστε διτεθειμένοι να δώσουμε.
0: Τους αρτιμπάγκους λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρω όνομα.
1: Όχι.
0: Γενικά μιλάω. Σαν την πάγκη είναι. Ανύπαρκτη.
1: Όποιος καταλαβαίνει.
0: Ναι, ανύπαρκτη είναι. Σιγά μην έχουν και κρίση τώρα πολιτική και θα μας κάνουν και μαθήματα δεοντολογίας. Μα δεν ξέρουν ποιοι είναι. Λοιπόν, για να μην το χοντρίνουμε. Και συζητώντας ακόμη και με αυτόν τον τρόπο που μιλάμε, δίνουμε υπεραξία σε αυτούς τους τύπους, τους ανύπαρκτους, τους αρουραίους της ζωής. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό το πρώτο σχόλιο. Όσον αφορά τώρα εδώ τα δικά μας, επειδή πήρε δημοσιότητα και είδα κάποιες αναρτήσεις που έχουν γίνει.
1: Ποιο θέμα, ποιο πήρε δημοσιότητα?
0: Αυτά τα καλούδια που βρήκαμε.
1: Αυτό βρήκαμε χθες στο...
0: ναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Και αυτός τώρα...
1: Ήταν μάλλον το για καλωσόρισμα του τη νέου μήνα του Ιουλίου.
0: Ένας τύπος είναι, ο οποίος από ό,τι είδα και εγώ στο βίντεο πρέπει να είναι περιθωριακός τύπος.
1: Μεταξύ
0: ίσως και μεθυσμένος.
1: Γη και ουρανού, ναι. Αν δεις πως πάει, είναι
0: ίσως
1: πάει...
0: και μαστούρωμένος, ναι. Έτσι, για να εξηγούμε εδώ. Και ήρθε τώρα πώς βρήκε τον σταθμό. Εντάξει. Ναι, πώς το βρήκε τώρα,
1: όχι,
0: το ψάχνουν οι αρμόδιοι.
1: Δείχνει αλλά... ότι ήξερε. Ήξερε που πήγαινε δηλαδή.
0: Τώρα και σήμερα φέρανε κάτι απ' έξω.
1: Μα να σου πω κάτι, είναι δυνατόν τώρα.
0: Για τον τζάμπο, ας πούμε.
1: Εσύ δηλαδή θα πας τώρα κάπου να αφήσεις ένα αντικείμενο, ενώ υπάρχουν κάμερες. Θα βάλεις απλά μόνο ένα κράνος στα
0: βήματα. Ακριβώς, πρόκειται περί ανοήθου.
1: Και την επόμενη μέρα θα πας ξανά, ενώ υπάρχουν πάλι κάμερες. Θα βάλεις μία κουκούλα, λέμε τώρα, και θα ξαναφύγεις.
0: Τι θέλω, το, σήμερα ήρθε χωρίς κουκούλα.
1: Ναι, λέω τώρα.
0: Έχει και ένα μικρό γεννάκι εδώ και ένας τύπος με κοντό παντελόνι και σαγιονάρες, ο οποίος βρήκε και κάποιους ανθρώπους έξω οι οποίοι ήταν καθισμένοι, μπλόκαρε λίγο και λέει: α, πάω για να αφήσω ένα αυτό στην κοπέλα που είναι μέσα κλπ. Άρα δεν και έφυγε. Λοιπόν.
1: Θα βρούμε τον πελά μας στο
0: τέλος. Και εδώ υπεραξία δώσαμε και παραπάνω προσοχή από ό,τι πρέπει. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τώρα.
1: Αλλά Γιάννη, να πω κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, λέω,
1: οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την υπόθεση για να την διευκάνουν.
0: Αν λέω παρελπίδα είναι κάποιος ή κάποια από πίσω, τι να λέμε τώρα, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Πάντως δεν κινδυνεύουν ούτε οι ζωές μας, ούτε η δημοσιογραφική μας εντότητα, ούτε τέλος πάντων τα σπίτια μας. Λοιπόν, θα πρέπει να... αυτός ο τύπος, απορώ και πώς κάνει και τόσο κόπο να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια για να αφήνει τα καλούδια του εδώ. Ποιο μήνυμα θέλει να μας στείλει τώρα, ότι μας αγαπά, εντάξει. Λοιπόν, εμείς τον αγαπάμε πάντως. Και καλό είναι να σταματήσει ή αυτοί που τον βάζουν, ή αν είναι δική του η πρωτοβουλία, να ασχοληθεί με κάτι άλλο το παιδί.
1: Πάντως να ξέρουν ότι δεν θα τους βγει σε καλό, οπότε ας το σκεφτούν για άλλη μια φορά.
0: Και να ξέρουν ότι υπάρχουν κάμερες οι οποίες καταγράφουν τα πάντα. Έτσι,
1: ναι.
0: Οι οποίες δεν μπορούν ούτε να τις αγγίξουν, ούτε να υποψιαστούν που είναι.
1: Ούτε να λιώσουν οτιδήποτε.
0: Και αυτό βέβαια γίνεται όπως κάνουν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Εδώ στην Αθήνα, ξέρεις, για να μπει σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ή σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήγαινε στο Μέγκα να μπει στους επισκέπτες.
0: Δεν πρέπει, σου κάνουν
1: επιλογές. Υπάρχει σκάνερ, υπάρχει έλεγχος από security.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Πρέπει να αφήσει τα πράγματά σου.
0: Προφανώς δεν είμαστε κέντρο, δεν είμαστε Αθήνα, ούτε είμαστε μεγάλο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ένα ραδιόφωνο είμαστε, το οποίο έχει ανεξάρτητη φωνή, έχει αληθινή φωνή. Τώρα είναι κάποιοι που δεν μπορεί να μας γουστάρουν όλοι. Είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν μας γουστάρουν για αυτά που λέμε ή για αυτά που θέλανε να πούμε και τα οποία δεν λέμε. Λοιπόν, τουλάχιστον για την δική μας την εκπομπή εδώ, θεωρώ ότι δεν υπήρξαμε ποτέ ακραίοι. Μπορούμε να γίνουμε ακραίοι. Μπορούμε να γίνουμε. Δόξα τω Θεώ. Καλά ελληνικά ξέρουμε, νομίζω. Μπορούμε να γίνουμε ακραίοι. Αλλά θεωρώ ότι και η δημοσιογραφία τώρα, όταν φτάνει στα άκρα, δεν υπηρετεί τον σκοπό της.
1: Εγώ σου λέω ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και περίμενε και.
0: Ήδη έχει επιληφθεί η αστυνομία, αλλά θεωρώ ότι δώσαμε παραπάνω.
1: Και έχουμε πολύ καλά στελέχη στην ελληνική αστυνομία και στην ασφάλεια, να ξέρουν οι περισσότεροι. Έτσι.
0: Εγώ είμαι περίεργος να δω ποιο γελίο είναι αυτό ο οποίο.
1: Θα γελιοποιηθεί περισσότερο το επόμενο.
0: Τουλάχιστον αφού αφήνει κάτι, δεν μα αφήνει και κάτι, ρε παιδί μου. Δεν αφήνει ένα γλυκό.
1: Δεν θέλουμε να δώσουμε. Όχι. Άσε, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό με τα γλυκά. Δεν το θέλουμε.
0: Να ρίξουν και κάτι
1: μέσα. Όχι, μην γεννάς ιδέες.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
1: Μην γεννάς ιδέες τώρα. Τι να σου πω.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά αν είμαστε.
1: Δεν είναι και ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Γιατί επιλέγει ώρες που πέφτει η μέρα και έρχεται η νύχτα. Προχθές ήταν 9 και κάτι, χθες ήταν 8 και
1: ώρα,
0: κάτι.
1: 8, νωρίς μάλλον.
0: Μπορεί αύριο να έρθει την ώρα που κάνουμε.
1: Το παιδί μάλλον δουλεύει.
0: Την ώρα που κάνουμε εκπομπή, οπότε να το βάλουμε και στο στούντιο τον άνθρωπο να δούμε τι ακριβώς θέλει.
1: Να δούμε τι ψυχολογικά έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να τα λύσουμε τα προβλήματα.
1: Θέλω να πάω σε ένα σοβαρό θέμα, γιατί είχαμε μια τραγωδία τα ξημερώματα. Έχουμε έναν νεκρό, έναν 30χρονο νεκρό δυστυχώς. Άλλο ένα θανατηφόρο το αρχαίο δυστύχημα, Γιάννη, συγκλονίζει τη Ρόδο.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε χθες.
1: Βεβαίως θυμάμαι.
0: Θα προσέχουμε καλοκαίρι.
1: Εντάξει.
0: Αυτά, ναι. Και πώς
1: αυτό έγινε,
0: έγινε
1: στη Βύρονος, μέσα στο κέντρο της πόλης.
0: Αν είναι δυνατόν,
1: ξημερώματα, οδηγούσε ο 30χρονος στη μοτοσυκλέτα.
0: Μηχανή.
1: Τη μηχανή. εξετράπη της πορείας του, χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο και τώρα οι συνθήκες διερευνώνται, λέει, από την τροχέα της Ρόδου. Και παρότι ήρθε το ασθενοφόρο, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί, ως συνήθως, κατέβαλαν οι άνθρωποι υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, αλλά σε μία ώρα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Μα τι να κάνει και η οικογένεια τώρα, ρε παιδί.
1: Και από ό,τι ξέρω, είναι και μουσικός το παιδί. Οπότε και ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής της Ρόδου στέλνει τα δικά του συλληπιτήρια. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του.
0: Μάθαμε
1: 30χρονου.
0: Μάθαμε αν ήταν, είχε πει, αν ξέρω.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Πρωινές ώρες, ξημερώματα.
1: Ξημερώματα, ναι.
0: Μάλλον τελείωσε τη δουλειά του ως μουσικός.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί όμως. Ναι. Μπορεί κάποιο εμπόδιο να πήγε στο δρόμο του και να πήγε να το αποφύγει. Δεν μπορεί να ξέρει.
0: Κοίταξε, επειδή μπορεί κάποιο εμπόδιο να τύχει στο δρόμο. Επειδή μπορεί να γλιστρήσει. Επειδή μπορεί κάποιο ανόητο να σου κλείσει το δρόμο. Επειδή πρέπει να προσέχουμε.
1: Το αποτέλεσμα αυτές είναι ότι ο άνθρωπος έφυγε.
0: Ναι, οι μηχανές πραγματικά είναι δημόσιος κίνδυνος. Mm. Πραγματικά δηλαδή. Εδώ οδηγούμε και περνάνε δίπλα μας και λες πού πάει τώρα ο άνθρωπος αυτός. Πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο. Το λιγότερο δηλαδή που μπορεί να υποστεί. Τι να πούμε, και όταν φεύγουν και νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά πριν ζήσουν τη ζωή τους εξαιτίας μιας αυλεψίας ή μιας κακής εκτίμησης όταν οδηγούν. Τι να πω τώρα.
1: Στον δρόμο και ειδικά πρωινές ώρες μπορούν
0: να συμβούν διάφορα, και
1: διάφορα
0: στην πόλη.
1: Πράγματα. Ναι. Τι μπορεί να συνέβη τώρα.
0: Να βγεις έξω τέλος πάντων, υπάρχει μια λογική. Άντε, αναπτύσσεις λίγο παραπάνω που οι περισσότεροι δεν αναπτύσσουν παραπάνω. Περνάνε δίπλα σου σαν βολίδες.
1: Δεν τους βλέπεις καθόλου.
0: Αστραπή.
1: Δεν τους βλέπεις
0: δηλαδή,
1: καθόλου.
0: Δεν προφτάνει να δεις ποιοι είναι. Λοιπόν, αλλά μέσα στην πόλη τώρα τι ταχύτητα να αναπτύξεις η οποία θα σου στοιχήσει τη ζωή. Ναι. Απίστευτο.
1: Εγώ τώρα θα σου αλλάξω το θέμα γιατί παρότι έχουμε καλοκαίρι μας, στην καρδιά του καλοκαιριού, επισκέπτονται το νησί μας και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Σήμερα στη Ρόδο είναι ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, ο Κώστας Καραγκούνης.
0: Κοίταξε. Εμένα μου αρέσει.
1: Καλό είναι αυτό
0: τα αντανακλαστικά, ναι, λειτουργούν.
1: Τα αντανακλαστικά του κυρίου Καραγκούνη είναι πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, αλλά λέω τώρα.
1: Τώρα βρήκαν τα αντανακλαστικά να γίνουν εννοείς.
0: Όχι, λέω, πρέπει να κατέβουν τα φορτηγά, να κλείσουν την πλατεία του. Αυτό να γίνει χαμός για να ευαισθητοποιηθούν.
1: Εντάξει, ήταν και αυτή μια μορφή αντίδραση. Τώρα σε λίγα λεπτά θα έχουμε τον κύριο Σουλιανό, ελπίζω να μπορεί να μιλήσει.
0: Ήρθαν στην περιφέρεια και μετά πήγαν στο εργατικό κέντρο.
1: Έγινε μια σύσκεψη στην περιφέρεια,
0: ναι,
1: από ό,τι είδαμε.
0: Ναι. Είναι καλό το κλίμα από ό,τι φαίνεται, άρα θα εισακουστούν τα αιτήματα των ανθρώπων, τα δίκαια αιτήματα των.
1: Το πάγιο αίτημα, ένα πάγιο αίτημα χρόνων τώρα αυτό.
0: Δηλαδή. Να καταλάβουν ότι εδώ είμαστε μια διαφορετική περίπτωση λόγω της πολυνησίας, λόγω των δρομολογίων των πλοίων, λόγω του ότι μεσολαβεί θάλασσα. Λοιπόν, και οι άνθρωποι σου λέει, εμείς δεν θέλουμε να παρανομούμε, αλλά δεν μπορούμε να πληρώνουμε πρόστιμα τώρα, επειδή και η αστυνομία, η τροχιά αναγκάζεται να εφαρμόσει. Σου λέει, εγώ τον νόμο εφαρμόζω, γιατί θα μου πούνε αύριο τι κάνεις εσύ, ρε.
1: Καλά, πέρα από αυτό, όμως, να σου πω ότι ο κύριος Καραγκούνης είναι και εδώ, γιατί έχουμε και την ότι θα ιδρυθεί επιτέλους μετά από τόσα χρόνια. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και Υγείας στην Εργασία.
0: Έχει την τιμητική του το εργατικό κέντρο αυτές τις μέρες.
1: Πρέπει να είναι ακόμα στο εργατικό κέντρο την ώρα αυτή.
0: Ναι. Μπράβο. Καλή είναι η παρουσία του Υφυπουργού. Εντάξει, τώρα έχουμε και προεκλογική περίοδο. Πρέπει τα αντανακλαστικά να είναι σε εγρήγορση. Λοιπόν, εξάλλου ο κύριος Καραγκούνης, εγώ τον γνωρίζω έτσι και προσωπικά παλιότερα. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και ο οποίος νομίζω ότι έχει ευρύ ορίζοντα αντίληψης και σκέψης, οπότε θεωρώ ότι θα υπάρχει και θετικό αποτέλεσμα στις επαφές που θα έχουμε σήμερα και θα συζητήσουν από ό,τι μάθαμε και άλλα θέματα που έχουν σχέση και με τις τοπικές συμβάσεις εδώ αλλά και με το κυρίαρχο θέμα αυτό των αυτοκινήτων, των φορτηγών δημόσιας χρήσης και προφανώς αυτό που θα ιδρυθεί μια υπηρεσία η οποία θα ελέγχει τις επιχειρήσεις και κυρίως τις οικοδομές όταν οι εργαζόμενοι, αν οι εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις να υπάρχει ασφάλεια για τη ζωή τους ώστε να περιοριστούν τα ατυχήματα που πολλές φορές οδηγούν και σε ανθρώπινες απώλειες. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τον κύριο Καραγκούνη, δεν ξέρω, έχουμε.
1: Λοιπόν, επειδή εσύ μιλούσες, επικοινώνησες τον κύριο Στυλιανού, είναι ακόμα σε εξέλιξη η σύσκεψη στο εργατικό κέντρο της Ρόδου.
0: Άρα δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Ο κύριος Στυλιανού τώρα σε λίγα λεπτά πάει στο Βήμα για να μιλήσει.
0: Ωραία.
1: Οπότε δεν μπορεί να βγει στον αέρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Ο κύριος Στυλιανού. Εντάξει, όλα γίνονται την ώρα αυτή, οπότε δεν μπορούμε να συνδεθούμε.
0: Θα έχουμε τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα, ίσως μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ιδάλλως οι συνάδελφοι το πρωί θα τα διαχειριστούν ανάλογα. Εντάξει, μπορούμε να πάμε όμως σε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε να συνεχίσουμε.

0: Εδώ είμαστε, μάλλον όχι 29 λεπτά μετά τη μία. Real Voice, αληθινό ραδιόφωνο, μέχρι τις 2 παρα 10 πάμε παρέα και σήμερα μέσα από τις δημοσιογραφικές βολές. Πάντως, Γιάννη, κάθε μέρα έχουμε τροχαίο ατύχημα και φωτιά. Άλλη μια φωτιά, ευτυχώς, πιάστηκε γρήγορα εκεί στο κλειστό γυμναστήριο, στο Φαλιράκι. Στο... Ναι, εκεί πέρα έχει...
1: Το παλέτε σπορ του Φαλιράκι.
0: Ναι, έχει. Τώρα τι να είναι, από τσιγάρα, από...
1: Κοίταξε. Τα λέμε, τα ξαναλέμε και γινόμαστε και βαρετοί. Όταν δεν υπάρχει συνείδηση από τους πολίτες, διότι από εκεί ξεκινάμε, υπάρχουν ασυνείδητοι. Πετάς τώρα, καπνίζεις το τσιγάρο και πετάς το.
0: Έχω δει πολλούς το κάνουν αυτό. Μέσα στην πόλη το έχω δει να το κάνουν.
1: Μπορεί να σκέπτεσαι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με συνέπειες ολέθριες.
0: Και μέσα στην πόλη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
1: Προφανώς. Ή ξέρω εγώ, πάει ο άλλος και βάζει το σβουράκι. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Να. Με το σβουράκι μες στο δάσος.
0: Πάντως έχουμε ανεβάσει το ένα θέμα, γιατί σήμερα είμαστε σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, στην κατηγορία 3 είμαστε.
1: Μα κάθε μέρα η συμβίζει.
0: Τώρα και με τέτοιο αέρα που υπάρχει, από εδώ και πέρα θα είμαστε πλέον σίγουρα σε αυξημένη.
1: Πάντως κοίταξε, μέχρι τώρα ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, φαίνεται ότι η οργάνωση που υπάρχει και με τα μέσα που έχουμε.
0: Είναι
1: εδώ,
0: άμεση ανταπόκριση, ναι, και από αέρος και από στεριάς.
1: Προλαμβάνουν τις φωτιές. Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω τώρα αν είναι μεγάλου μεγέθους ή αν είναι πιο εύκολη ο εντοπισμός και ο περιορισμός. Αλλά μέχρι τώρα, με την άμεση παρέμβαση των δυνάμεων καταστολής, έτσι, νομίζω ότι πιάσανε εν τη γενέση τους τις πυρκαγιές και ευτυχώς δεν είχαμε παρατράγουδα. Δεν είχαμε δηλαδή επέκταση των πυρκαγιών. Ευχόμαστε να μην έχουμε καθόλου, ή αν έχουμε να επιλαμβάνονται νωρίς και να μην εξαπλώνονται με όλα αυτά τα οποία ζήσαμε πριν μερικά χρόνια, ναι, στην Νότια Ρόδο και ούτω καθεξής.
0: Δυστυχώς. Καλό μεσημέρι και στο νησί της ΚΟ. Εκεί εντοπίστηκαν 54 μετανάστες μετά από προσάραξη ιστιοφόρου στο νησί της ΚΟ, και μάλιστα οι μετανάστες οδηγήθηκαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης του νησιού.
1: Κατασχέθηκε το ιστιοφόρο από ό,τι
0: μάθαμε. Κατασχέθηκε, προανάκριση διενεργεί το λιμεναρχείο της ΚΟ.
1: Κοίταξε.
0: Το βράδυ έγινε αυτό.
1: Ναι, δεν σταμάτησε το φαινόμενο αυτό. Φαίνεται πάλι ότι οι γείτονες έχουν ανοίξει την κάνουλα. Έτσι τουλάχιστον γράφουν και λένε αυτοί οι οποίοι ασχολούνται. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί και τι θα ακολουθήσει. Δυστυχώς και οι άνθρωποι αυτοί, οι ταλαιπωρημένοι, οι οποίοι περισσότεροι χάνουν και τις ζωές τους μες στη θάλασσα, τα κυκλώματα λειτουργούν και λειτουργούσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν. Ας ελπίσουμε ότι τα μέτρα θα είναι αυστηρότερα, να περιοριστεί και αυτή η ιστορία, γιατί σε λίγο, Δέσποινα, οι εισερχόμενοι αλλοδαποί, παράνομοι ή νόμιμοι, θα είναι περισσότεροι από τους γηγενείς.
0: Ναι. Πάντως τώρα, ναι, αν το βράδυ κυκλοφορήσεις για λίγο, θα δεις αργά το βράδυ.
1: Με εδώ καλά είμαστε.
0: Έτυχε τις προηγούμενες μέρες να είμαι λίγο αργά το βράδυ έξω. Λοιπόν, θα δεις.
1: Κάνεις και τέτοια, έτσι.
0: Όταν πρέπει, βέβαια. Υποχρέω, δεν έχουμε και υποχρεώσεις.
1: Δεν είπα όχι εγώ. Εντάξει,
0: έχουμε και διάφορες υποχρεώσεις, τέλος πάντων.
1: Καλά κάνεις.
0: Αλλά τι έγινε, βλέπεις μόνο, χωρίς να είμαι ρατσίστρια τώρα, με λαμψούς το βράδυ στο κέντρο της πόλης μας. Είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται από την εργασία τους.
1: Όχι ότι είναι.
0: Να σου θυμίσω ότι έχουμε περίπου 9.000 εργαζόμενους τώρα.
1: Δεν είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο δηλαδή και μαύρη.
0: Όχι, όχι. Είναι εκτεθειμένοι σε κουζίνες, σε εστιατόρια, σε μπαρ. Και ασχολούνται την ώρα εκείνη. Οι περισσότεροι είναι με πατίνια.
1: Ωραία.
0: Με πατίνια.
1: Συμπληρώνεται το πάση δηλαδή.
0: Το πάση συμπληρώνεται, οπότε ναι. Θα μπορούσα να πω ότι δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά δεν μπορείς να είσαι και πολύ άνετος βραδινή ώρα και μόνη σου στην πόλη της Ρόδου.
1: Γι' αυτό κυκλοφορείτε με παρέα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλό θα είναι με κάποια παρέα να κυκλοφορείς πάντα.
1: Αν είστε κοριτσάκια, να έχετε και ένα αγοράκι δίπλα για την προστασία σας. Αν είστε αγοράκια, αν έχετε και κανένα φίλο παραπάνω για να... Να μην είστε δηλαδή.
0: Που να είναι γνώστη.
1: Να μην κυκλοφορείτε κατά μόνο.
0: Γνώστη του ζιουζίτσου, του καράτε και των υπόλοιπων.
1: Ή να κρατάς καμιά σιδερογροθιά.
0: Πολεμικών τεχνών.
1: Ναι, κανένα σπρέι. Εκεί καταντήσαμε τώρα.
0: Θέλει λίγη προσοχή αυτό το τονίζω.
1: Εδώ είμαστε καλά. Δροσίζει και λίγο το αεράκι. Είναι υποέλεγχον πιο πολύ. Αν πας στην Αθήνα, πέρα από την φρίκη, ας πούμε, του ο ένας είναι πάνω στον άλλον, αλλά πραγματικά στους τρεις που συναντάς, οι δυόμιση είναι εισαγόμενοι.
0: Εισαγόμενοι, εργαζόμενοι, δεν ξέρω και τι άλλο.
1: Εργαζόμενοι, περιφερόμενοι και όλα τα καλά.
0: Άεργοι.
1: Προσπαθεί να δεις κανένα συμπατριώτη, ρε παιδιά, να μιλάει ελληνικά.
0: Ένας Έλληνας, ειδικά.
1: Εκεί Μοναστηράκι, Μητροπόλεο.
0: Εκεί δεν υπάρχουν Έλληνες. Μετά τις 3 το μεσημέρι δεν υπάρχουν Έλληνες. Όταν κλείσουν και επιχειρήσεις, μα όταν σχολάσουν οι άνθρωποι από τις επιχειρήσεις που είναι γύρω-γύρω, δεν υπάρχει Έλληνας.
1: Όχι, αυτό λέω. Και εγώ δηλαδή τις προάλλες που ήμουνα στην Αθήνα, πραγματικά είναι απίστευτο. Δεν ξέρεις καταρχήν από πού θα σου έρθει. Πρέπει να έχεις τα χέρια στη τσέπη, να κρατάς τη τσάντα σου δεμένη. Δεν ξέρεις από πού θα το έχει. Ειδικά στο Σύνταγμα, δηλαδή, έχεις στην πλατεία, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι, τώρα που λέμε για μελαμψούς, ήθελα από χθες να πω μια είδηση για να την πω, να μην την χάσουμε. Έγινε μια επιχείρηση της αστυνομίας τις προηγούμενες μέρες. Απομακρύνθηκε κάτι η Ρωμά που είχαν εγκατασταθεί εδώ και μέρες σε συγκεκριμένες περιοχές. Και μετά από μία μέρα επέστρεψαν όλοι στο ίδιο σημείο πάλι.
1: Τι βλάκες είναι, τι νομίζεις. Εντάξει, ναι, καλά. Είναι λερναία ύδρα το θέμα αυτό. Κόβεις ένα κεφάλι, φυτρώνει.
0: Αλλά αυτό που λένε τι είναι, ότι η απομάκρυνση, η προσωρινή μάλλον απομάκρυνση, δεν λύνει το ζήτημα. Γιατί ο χώρος επαναλεκαταλαμβάνεται και τα πράγματα συνεχίζουν να μένουν τα ίδια και να μην υπάρχει εξέλιξη. Και αυτό υπάρχει και αγωνία των κατοίκων αλλά και των επαγγελματιών, Γιάννη, από διάφορες περιοχές, για την εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη περιοχή και με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των καταστημάτων τους.
1: Αφελής ερώτηση. Να. Εάν εσύ ή εγώ ή ο Πέρης πάει και καταλάβει μία έκταση δημόσια ή δημοτική, διάλεξε όπου θέλεις.
0: Τώρα πάρα ένα φορτηγό στο δικό σου χωράφι.
1: Ναι, να στήσεις ένα αντίσκηνο.
0: Θα έρθει το 100 να με πάει μέσα.
1: Την ίδια ώρα.
0: Την ίδια ώρα, ναι.
1: Έχει δοθεί εντολή από τον εισαγγελέα, πάτε πιάστε τον. Γιατί εμείς δεν είμαστε προνομιούχοι οι Έλληνες. Αυτοί είναι οι προνομιούχοι. Οι περισσότεροι είναι Έλληνες υπηκοοί, έχουν ταυτότητες ελληνικές, στρατολογούνται. Εντάξει, δεν φορολογούνται. Έχουν λιάν εμπόριο, χονδρεμπόριο. Όπως γουστάρουν, εντάξει, και καταλαμβάνουν όποιους χώρους θέλουν. Ναι. Και είναι αυτό που λες, τους απομακρύνουν την επόμενη μέρα ξανά.
0: Να σου πω κάτι, οι αστυνομικές παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα, έχουν ένα προσωρινό αποτέλεσμα.
1: Αυτό λέω,
0: και να λένε ακροατές, θέλουν μηνύματα, τι μπορεί να γίνει. Δεν θέλουμε προσωρινό αποτέλεσμα, θέλουμε μόνιμο αποτέλεσμα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί λύση. Νιώσιμουνα και γέρασα και η κατάσταση.
0: Πόσοι δήμαρχοι είχαν στην ατζέντα τους ότι θα φύγουν οι τσιγκάνοι από την περιοχή.
1: Εδώ που τα λέμε τώρα, επειδή υπάρχουν κροκοδίλια δάκρυα από τους κυβερνώντες τους εκάστοτε, όλοι κόπτονται, όλοι μιλούν γι' αυτό. Λοιπόν, όπου υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι ταλέποροι, γιατί έχω και μια άλλη αντίληψη για αυτούς, ίσως να μην φταίνε και αυτοί, οι φιλοί φταίει, η κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί. Έχουν δημιουργήσει άβατα. Στην Αθήνα, δηλαδή, πάλι για να πάμε στην πρωτεύουσα, περιοχές που μένουν αυτοί, οπλοφορούν, πυροβολούν, δεν τολμάει η αστυνομία να πάει ή αν πάει, τους κυνηγάνε και φεύγουν.
0: Καλά, φεύγουν
1: οι χωροφυλάκες.
0: Εκεί είναι οργανωμένα.
1: Γιατί
0: τα
1: εδώ τι είναι, άμα πας κάτω και πουλήσεις λίγο μούρι.
0: Και εδώ.
1: Ή αυτό τι θα γίνει.
0: Και εδώ.
1: Σε πετάξει τη θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν, αυτός είναι ρατσισμός εις βάρος των Ελλήνων όμως. Εάν εγώ κάνω αυτό που κάνουν αυτοί, την ίδια ώρα που πάει αυτόφορο. Και αντί στο η καλύβα που θα στήσω στο δημόσιο χώρο, θα πάω σε δημόσιο χώρο της φυλακής της ΚΟ. Ναι, αυτή γιατί όχι. Αυτή γιατί όχι.
0: Ναι, τώρα σε πάω σε μια. Απλά λέω τις ειδήσεις λίγο πιο γρήγορα, τις πούμε, για να μην τελειώσει ο χρόνος μας.
1: Για να χαλαρώσουμε.
0: Για να χαλαρώσουμε, γιατί έχουμε μια έτσι αισιόδοξη είδηση όσον αφορά το ρεύμα. Γιατί το επόμενο διάστημα θα έχουμε νέα μονάδα, νέα ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα, αν το λέω και σωστά, στη Ρόδο. Γιατί ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ, όχι μόνο στη Ρόδο, και στη Χίο και στη Λέσβο.
1: Καλό είναι αυτό. Δεν ξέρω.
0: Δεν θα ξεμένουμε από ρεύμα, αλλά τα αρνητικά μπορεί και να είναι άλλα πράγματα πάλι.
1: Δηλαδή αυτές οι διακοπές, ανά 5 λεπτά ή ανά 1 ώρα, ανά μισή ώρα, blackout θα κουπούν. Επειδή έρχεται η μηχανή.
0: Μακάρι
1: αυτή,
0: να κοπούν, γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, είναι σε εξέλιξη αυτή η δοκιμαστική λειτουργία των 4 νέων αεριοστροβολικών μονάδων που έχουμε 2 στη Σορονή και 2 λέει στη Λέσβο.
1: Και... Πού θα πάει στη Σορονή, θα πάει και αυτή.
0: Στη Σορονή.
1: Βλέπω
0: πάλι... Δύο μονάδες η Σορονή.
1: Βλέπω πάλι
0: ναι, παραδείς εκεί από εκεί.
1: Και λοιπά, να έχουμε. Πώς το λένε, πορείες στον δρόμο και.
0: Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και όλα αυτά βέβαια, αυτή η είδηση έχει να κάνει με την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και της ασφάλειας, λέει, εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών μας.
1: Εντάξει, βεβαίως δεν λύνεται το πρόβλημα. Εάν δεν προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου να έρθει ρεύμα. Από την, που είναι, έχει εγκριθεί το πρόγραμμα αυτό και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει και να συνδεθούν τα Δωδεκάνησα, όλα τα νησιά με τη Στερεά Ελλάδα, να μην χρειαζόμαστε ούτε, θα είναι πια οι εγκαταστάσεις εδώ βοηθητικές σε περίπτωση κάποιας βλάβης του υποθαλάσσιου καλωδίου να μπαίνουν σε κίνηση. Εάν δεν συμβεί αυτό, δυστυχώς και οι διακοπές θα γίνονται και η ρύπανση του περιβάλλοντος θα υπάρχει και θα έχουμε πλήρη εξάρτηση από τους κυρίους οι οποίοι διαχειρίζονται αυτούς τους οργανισμούς. Και κακά τα ψέματα, πήγαν να το ρίξουν στην Κάσο το καλώδιο και ήρθαν τα φιλαράκια μας απέναντι και είπανε παιδιά πάρτε δρόμο από εδώ διότι αν δεν πάρετε δρόμο και τελικά το καλώδιο δεν συνέχισε να ποντίζεται για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Γιατί τα έχουμε, να τα λέμε και αυτά δηλαδή, έτσι. Εντάξει, κατά τα άλλα είμαστε φιλαράκια, είμαστε μια χαρά, είμαστε καλοί γείτονες, θέλουμε ηρεμία, αλλά αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς είμαστε στον κόσμο μας. Ή το πόντισαν το καλώδιο και εγώ δεν πήρα χαμπάρι. Όχι, βέβαια.
0: Όχι, ακόμη.
1: Αφού και ο Ανδρουλάκης προχθές το επικαλέστηκε αυτό και λέει, ρίξτε το καλώδιο.
0: Πάντως ο Ανδρουλάκης πήγε καλά από την επίσκεψη που είχε και την περιήγηση και τα νησιά που επισκέφθηκε. Και στην Κάρπαθο πήγε πολύ καλά.
1: Έμαθα στην Κάρπαθο ότι πήγε να χαιρετήσει τον Σεβασμιότατο και καλά έκανε.
0: Αλλά.
1: Και τελικά μπαίνει ένας ιερέας ο οποίος ήταν καταγόμενος από την Κρήτη και παρατά τον Μητροπολίτη και 15 λεπτά μίλαγε
0: με τον κρητικό ιερέα. Αυτό η κριτική το έχουμε ήδη παραξενεύει.
1: Είσαι πρόεδρος κόμματος, πάει να δεις το δεσπότη, τον παρατάς ας πούμε σύξυλο εκεί και πας και συζητάνε με τον ιερέα που ήταν πατριωτάκι.
0: Ναι, ήθελε τον πατριώτη, τον δίπω κοντά.
1: Εντάξει,
0: σου λέει στην Κάρπαθο, βρήκα κριτικό ιερέα.
1: Με πήραν και το σχολιάσανε. Και το λέω τώρα, έτσι με επιφύλαξη το λέω, αλλά πήγε καλά, εντάξει, πήγε και στην Όλυμπο, κράταγε κάτι τα ψιά με ντολμάδες και με ανθούς από τα κολοκύθια από που βγαίνουν.
0: Πάντως καλά έφαγε από ό,τι είδαμε.
1: Στην Όλυμπο, άμα πας καλά,
0: τρως καλά, δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω.
1: Από λουκουμάδες.
0: Και δεν μπορώ και να πάει πολλές στροφές, ζαλίζομαι εγώ, δεν μπορώ να πάω.
1: Λοιπόν, πέρασε, πήγε και σε ένα μουσείο εκεί της Ολύμπου. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, καλό είναι να επισκέπτονται αυτοί που πολιτεύονται και είναι και επικεφαλής των κομμάτων τις περιοχές αυτές. Αλλά θα λυθεί το πρόβλημα που οι Ολυμπίτες θέλουν να γίνει ξανά κοινότητα η Όλυμπος. Τώρα καταργείται και η δημοτική ενότητα. Δηλαδή κάθε πέρυσι και καλύτερα. Θα κάνει παρέμβαση ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ήδη είχε βγει πριν μερικές μέρες.
1: Δεν έχει γιατρό η Όλυμπος.
0: Δεν έχει.
1: Θα αυτό κάνει παρέμβαση.
0: Τα είχε πει και σε εμάς ο πρόεδρος κοινότητας Ολύμπου πριν από κανένα μήνα. Βγήκε και προχθές πάλι στην Νατάσα στην Παμπρή. Ο πρόεδρος κοινότητας Ολύμπου. Θύμησε με το όνομά του
1: ο Γιώργος ο Χατζίπαπας.
0: Ο Χατζίπαπας, μπράβο. Τα είπε αναλυτικά ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τα λέει ο άνθρωπος και τα λέμε, τα ξαναλέμε. Λέω λοιπόν, πάνε οι πολιτικοί, γιατί πήγε και ο Μητσοτάκης μόλις είχε γίνει πρωθυπουργός. Του ξαναπεί. Εγώ τον υποδέχθηκα, του έκανα και μια ωραία ομιλία, του δώσαμε και τα δώρα του και κάναμε και ένα υπαινιγμό με μια μαντινάδα ότι μέρα τη μέρα η Όλυμπος πρόεδρε ολισθένη, γι' αυτό τροποποιήσετε τον νόμο του κλεισθένη.
0: Ωραίο.
1: Και αντί να το τροποποιήσει
0: για το καλό, το τροποποίησε στο χειρότερο. Ναι.
1: Εντάξει, καταργούν και τη δημοτική κοινότητα τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι να λέμε. Να πηγαίνουν οι πολιτικοί να βλέπουν πώς ζει ο κόσμος εκεί, να σέβονται τον κόσμο που κρατά, να φυλάει θερμοπύλες.
0: Όχι να πηγαίνουν μόνο για μία ώρα, να πάνε να κάτσουν δύο μέρες.
1: Μεταξύ των άλλων ήρθε να δει και το ηλιοβασίλεμα.
0: Ναι.
1: Μετά τι.
0: Ναι.
1: Τι μετά.
0: Όταν βλέπεις το ηλιοβασίλεμα, φεύγεις λίγο πιο ενθουσιασμένο.
1: Εντάξει, okay. Έλα τώρα. Γιατί εδώ πάλι είναι και οι βουλευτές στη μέση. Να μην χαλάσουμε μεσημεριάτικα την ηρεμία μας. Λοιπόν, εντάξει, θεωρώ ότι να συνδεθούμε με ένα κύριο ο οποίος...
0: Τώρα σε μας εξέλιξη η σύνδεση, η τηλεφωνική μας σύνδεση.
1: Θα μας αλλάξει εντελώς την διάθεση.
0: Για ποιο λόγο, ναι, να δούμε λίγο έτσι τα καλλιτεχνικά πράγματα της περιοχής. Έχουμε, γιατί έχεις ακούσει για τις ματωμένες παρτιτούρες.
1: Ναι, έχω ακούσει και πραγματικά θα
0: είναι πολύ ωραίο πάντως ο τίτλος. Ματωμένες παρτιτούρες επιστρέφουν εδώ στο νησί μας, επιστρέφουν στη Ρόδο για τρεις προβολές.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, η ταινία αυτή φέρει την υπογραφή του νεαρού ροδίτη και δημιουργού του Ραφαήλ Νικόλαου Λουκατάρη, ο οποίος Γιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει κάποια βασικά πράγματα για την ταινία αυτή. Καλό μεσημέρι κύριε Λουκατάρη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
1: Χαιρόμαστε που έχουμε συμπατριώτες οι οποίοι διαπρέπουν και στον πολιτισμό.
2: Να είστε καλά.
0: Και μικρά παιδιά, κύριε Λουκατάρη, τι ηλικία έχετε?
2: Όχι, κυρίως 17 χρονών.
0: 17, εντάξει, 17 χρονών. Και συγχαρητήρια καταρχήν για την προσπάθεια αυτή που κάνετε. Είναι μια ταινία, Γιάννη, μικρού μήκου, σηματωμένες παρτιτούρες. Κύριε Λουκατάρη, συγχαρητήρια. Και αυτή η ταινία έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση, θετική ανταπόκριση από το κοινό και της Ρόδου όταν παρουσιάστηκε.
2: Σωστά. Είναι μια ταινία μικρού μήκου, 18 λεπτών, η οποία φέρει κάποιες ιδιαιτερότητες, όχι ιδιαιτερότητες που διαφέρει από άλλες μικρομήκους, απλά έχει κάποιες θεματικές που δημιουργούν ένα αίσθημα στον κόσμο για να πάει να την δει. Παίζουν δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι για την τέχνη στον ελληνικό χώρο, όπως ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Μούλτος Πασχαλίδης. Αφορά μέσα στις θεματικές της το συμβάν στα Τέμπη. Και μιλάει για τα όνειρα που οι άνθρωποι προσπαθούν να ονειρευτούν σε κάποια σπίτια που δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να ακολουθούν τον όνειρό τους. Και ένας άνθρωπος προσπαθεί να ονειρευτεί και κάπως με μια πορεία κάποιων γεγονότων καταλήγει στο συμβάν των Τεμπών. Οπότε είναι μια ωραία προσπάθεια. Την κάναμε, αφήσαμε τρεις έφηβοι την ταινία αυτή. Είναι μια ολοκληρωμένη παραγωγή. Ξεκίνησε με ένα ταξίδι, νομίζω, χωρίς κάποια λαζόνια. Το λέω με φουλ περηφάνεια ότι είναι μια ταινία μικρού μήκους που μας έχει επιτρέψει να κάνουμε πολλά όνειρα πραγματικότητα, γιατί συνήθως οι μικρού μήκους δεν κάνουν τόσα πολλά, δηλαδή παίζουν σε φεστιβάλ και κάποιες ανεξάρτητες προβολές, αντε μία-δύο ξέρω, σε κάποια θερινά. Ναι. Εμείς είχαμε το χώρο και λόγω των συμμετοχόντων και των θεματικών να κάνουμε κανονική πρεμιέρα στην Αθήνα, να κάνουμε διάφορες προβολές, να κάνουμε ένα στην ουσία tour. Πήγαμε στην Κύπρο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε θέατρα γεμάτα, γεμίσαμε την καρδιά μας στην περηφάνεια. Και από εκεί που ξεκινήσαμε τις ανεξάρτητες προβολές από τη Ρόδο, επιστρέφουμε για να κλείσουμε αυτή την καλοκαιρινή έτσι περιοδία και να ανταμώσουμε πάλι με το πιο θερμό κοινό που είναι αυτό της Ρόδου.
0: Πάρα πολύ ωραία και συγχαρητήρια, γιατί είσαι μόνο 17 χρονών, κύριε Λουκατάρη.
1: 17 που σημαίνει ότι πάει σχολείο ακόμη.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
2: Ναι. Σωστά, και του χρόνου θα είμαι τρίτη λυκείου και θα δώσω πανελληνικό.
0: Και τι κατεύθυνση θέλετε να ακολουθήσετε από εκεί και πέρα?
2: Μετά το σχολείο, τι πανεπιστήμιο θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
2: Στο τμήμα κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Το ευχόμαστε και πιστεύουμε θα το επιτύχετε άμεσα. Εδώ θέλω να πω, Γιάννη και Ραφαήλ, ότι μερικές φορές η τέχνη δεν έρχεται να ωραιοποιήσει αλλά να υπενθυμίσει με το δικό της τρόπο κάποια περιστατικά που δεν πρέπει να περάσουν στη λύθη, και αυτό είναι και το δυστύχημα των Τεμπών, το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.
2: Mm-hmm. Ναι, γενικά η τέχνη είναι κάτι που μένει στο χρόνο, δηλαδή εμείς θα φύγουμε και κάποια πράγματα θα μείνουν. Βλέπουμε ταινίες που είναι 200 χρονών, όχι το πάγαμε, που είναι 100 χρονών ας πούμε. Οι άνθρωποι που φτιάξαν έχουν φύγει, αλλά το έργο τους έχει μείνει. Οπότε είναι κάτι που δεν θα ξεχαστεί, ας πούμε. Και όχι ότι εκμεταλλεύεται κάτι ταινία, αλλά υπενθυμίζει και αυτό που συμβολίζει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και μας θυμίζει ότι πρέπει να ζήσουμε όσο και πολύ μπορούμε με τους όρους που θέλουμε.
1: Η έμπνευση αυτή για το συγκεκριμένο σενάριο, το συγκεκριμένο θέμα, πώς προήρθε δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, εγώ έκανα με ένα φίλο μου, έναν από τους τρεις φίλους που γνωστήσαμε, κάναμε διάφορα βιντεάκια δευτερόλεπτα. Ερασιτεχνικά για το δικό μας θέλω.
1: Ναι.
2: Και μετά λογικά θα έχετε ακούσει τον Γιώργο τον Τζεδάκη.
0: Βέβαια, ναι.
2: Που πήγα σε κάποια μαθήματα, κάναμε παρέα με διάφορα άλλα παιδιά, από το εργαστήρι μια ταινία μεγάλου μήκους, που αν ακούσατε την Κλειδαριά που ήταν η πρώτη ροδιακή ταινία μεγάλου μήκους από τους Πορόδιους τελευταί.
1: Ναι.
2: Και μετά εγώ ήθελα να κάνω κάτι κάθε χρόνο, εγώ μόλις μπαίνει η χρονιά βάζω κάποιους στόχους, όπως είχα βάλει και για να κάνω τη μεγάλου μήκους. Έτσι το 25 έβαλα στόχο να κάνω μια ταινία μικρού μήκους με έναν γνωστό ηθοποιό. Δεν ήταν στοχευμένο το σενάριο, δηλαδή δεν είχα ξεκινήσει να πω ότι θα γράψω ταινία για τα Τέμπη. Ήθελα να μιλήσω πιο πολύ για την μισή θεματική, το ότι οι άνθρωποι πρέπει να ονειρεύονται. Και κάπως για να ολοκληρώσω το νόημα της, ώστε να ακούγεται σε όλους με το ίδιο, με το ίδιο πρόσημο. Μου ήρθε κάπως ένα λαμπί να προσθέσω και αυτό που δίνει και μια παραπάνω βαρύτητα και ένα μεγαλύτερο βάρος, που δεν το καταλάβαινα τότε, το αντιλήφθηκα πιο μετά. Και ναι, έγραψα το σενάριο και άρχισα να το στέλνω σε αγαπημένους ηθοποιούς. Και ευτυχώς για μένα είχα την τύχη και την ευλογία να συναντήσω τον Πυγμαλίνο Δαδακαρίδη και μετέπειτα τον Μίλτο Πασχαλίδη.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια, πολύ,
1: πολύ
0: καλά. Όταν υπάρχει θέληση και ταλέντο, τελικά δεν μπορεί να.
1: Είναι δύσκολο να ασχολείσαι τόσο σοβαρά με ένα αντικείμενο και να είσαι και μαθητής, διότι έχεις υποχρεώσεις στο σχολείο προφανώς. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζουν οι καθηγητές και οι μαθητές, αλλά νομίζω ότι το αποδέχονται με χαρά, πιστεύω.
0: Το μόνο σίγουρο.
2: Το αποδέχονται με χαρά, ναι, ισχύει.
0: Και με ενθουσιασμό, ωραία, βέβαια, και με υπερηφάνεια οι περισσότεροι φίλοι σας, κύριε Λουκατάρη. Τώρα στο Παλάς θα γίνουν οι προβολές, πότε θα γίνει αυτό?
2: Λοιπόν, αύριο ξεκινάμε, αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, θα έχουμε διπλές προβολές κάθε μέρα, θα είναι ένα τριήμερο προβολών. Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε δύο κάθε μέρα, 8 και 9 και 4. Και την Κυριακή θα, για το κλείσιμο έτσι, θα κάνουμε στις 8 η ώρα μια εκδήλωση ολοκληρωμένη, που μετά την προβολή της ταινίας θα είμαστε εκεί οι εμπνευστές αυτής της ταινίας. Εμείς οι τρεις οι έφηβοι ροδίτες που την εμπνευστήκαμε. Εγώ, Αθηναγόρης Χατζηγεωργίου που κάνουμε την ταινία και ο Σάκης ο Κουντούρης που έχει κάνει όλο το υλικό που έχει παχθεί παντού και έχει γίνει viral. Και θα είμαστε εκεί να συζητήσουμε, να λύσουμε απορίες, να πούμε αυτά που θέλουμε και να...
0: Ωραία.
2: Για να πούμε ένα αντίο, έτσι, ένα γλυκό αντίο.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε σε ό,τι και αν κάνετε το επόμενο διάστημα, κύριε Λουκατάρη, και καλή δύναμη.
1: Και εις άλλα σπουδαιότερα, προφανώς.
0: Έχουμε πολλά να πω από εσά, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Ωραίες ειδήσεις αυτές.
1: Κλείνουμε ευχαριστά.
0: 17 ετών μόνο ο Ραφαήλ Νίκος. Εξαιρετικός.
1: Μπράβο στον
0: Ραφαήλ. Μπράβο σε αυτό και στην οικογένειά του, βέβαια.
1: Λοιπόν. Και τελειώνουμε εδώ.
0: Μουσικά σας αποχαιρετούμε.
1: Να είστε καλά. Καλό Παρασκευοσάτο.
0: Καλή υπόλοιπη ημέρα. Και
1: εμείς ραντεβού, εγώ και εσύ, Δέσποινα.
0: Την επόμενη Τετάρτη, πρώτο Θεός. Πόσο έχουμε την επόμενη Τετάρτη, έχουμε?
1: 4-5, πόσο, κάπου τόσο.
0: Εδώ θα είμαστε πάλι.
1: Ωραία. Και αν μας φέρουν και άλλα καλούδια, θα σας ενημερώσουμε.
0: Ναι, αν μας φέρουν τίποτα περίεργα, έτσι, πραγματάκια, δωράκια, γλυκάκια, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 2 Ιουλίου σήμερα, με τις αρχές να δηλώνουν πως βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και με την έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία το τελευταίο έτος. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αγώνας δρόμου για να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και 4 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων για να χαρτογραφηθεί η διαδρομή των δραστών. Και στις 3 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ίδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ η αστυνομία μιλά για εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων που φαίνεται ότι κινήθηκαν με 2 μοτοσυκλέτες.
0: Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα τρομοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τους τραυματίες. Ομόθυμη είναι η καταδίκη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συνέδεσε τις επιθέσεις με το πολιτικό κλίμα, αποδίδοντας ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας έκανε λόγο το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Φυλάκιση από 9 έως 3 χρόνια με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ενίκια σε πολλές περιοχές της Αττικής, παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων. Πού κινούνται οι τιμές για οικογενειακά σπίτια σε Αθήνα, Μαρούσι, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη και Πειραιά, σύμφωνα με νέα έρευνα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις, δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.
0: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 40χρονου που αγνοείτο ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Ισορρός του βρέθηκε από διασώστες, με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.
1: Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες χρωστούν 114,5 δισεκατομμύρια, ενώ μόλις το 6,83% των χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση.
0: Τραγωδία στη Γερμανία όταν ξέσπασε φωτιά σε όροφη νοσοκομείου. 2 άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
1: Πέθανε σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή στο ευρυκοινό μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
0: Στα αθλητικά η Αγγλία δυσκολεύτηκε αρκετά και με 2 τέρματα του Χάρι Κέιν στο δεύτερο ημίχρονο απέκλεισε με 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Με 3-2 στην παράταση το Βέλγιο κέρδισε τη Σενεγάλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Στην επόμενη φάση η Αγγλία θα παίξει με το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Μοσχάτο μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας, Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τραγική κατάληξη που αλλάζει άρδιν τα δεδομένα της έρευνας είχε η επίθεση σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο, στο οποίο είχε μεταφερθεί μετά τις εκρήξεις και τη φωτιά με εκτεταμένα εγκάβματα. Την έρευνα είχε αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία έχει βάλει στο μικροσκόπιο υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο. Μιλάμε, Θεοδόση Πάνου, για τυφλές επιθέσεις, με τους επιτελείς της Ελλάς να έχουν εστιάσει κυρίως στις ύποπτες κινήσεις ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης.
4: Ακριβώς, τρία άτομα σύνολο έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Δύο που επέβαιναν σε συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα, που τη βλέπουν στο βιντεοληπτικό υλικό να πηγαίνει από χτύπημα σε χτύπημα, από τοποθεσία σε τοποθεσία, δηλαδή εκεί που εκδηλώνονται τα χτυπήματα, και άλλη μία μοτοσυκλέτα με ένα άτομο η οποία προπορεύεται. Προφανώς είναι η ομάδα υποστήριξης Παύλα Τσιλιαδόρος. Ότι είναι ανοιχτό το τοπίο, είναι καθαρός ο χώρος, ελάτε για να τοποθετηθεί ο εμπριστικός μηχανισμός. Ο αναβάτης από την μία μοτοσυκλέτα, ο πίσω αναβάτης, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις, για το βλέπουν από τα ρούχα, είναι αυτός που και στις τρεις περιπτώσεις τοποθετεί τους μηχανισμούς. Από τι αποτελούνταν οι μηχανισμοί? Από ένα γκαζάκι έφλεκτο υγρό στα μπουκαλάκια τα μικρά του νερού μέχρι τη μέση και προς άναμα.
0: Είναι άρα αυτό έχει που... κλειδώσει, Θεοδόση, ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες.
4: Ακριβώς τους ίδιους και στις τρεις περιπτώσεις, βέβαια. Ναι. Ακριβώς και στους ίδιους. Άλλωστε, μέσα σε 18-20 λεπτά το πολύ είχαν γίνει αυτές οι επιθέσεις. Είναι οι αποστάσεις τέτοιες που με μία μοτοσυκλέτα μπορείς να τις κάνεις πάρα πολύ σύντομα, πολλό δε μάλλον όταν κινείς σε 4 ώρα τα ξημερώματα, που ευλογώ είναι ότι η κίνηση των οχημάτων είναι και ιδιαιτέρως περιορισμένη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό οι αστυνομικοί βλέπουν τον άνθρωπο που τοποθετεί και στις τρεις περιπτώσεις τους μηχανισμούς. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν μια καθαρή εικόνα για τον άνθρωπο αυτό όσον αφορά το βιντεοληπτικό υλικό, όχι όμως τέτοια που να τους δώσει άμεσα μια ταυτότητα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουν? Πάνε λίγο πίσω στο παρελθόν, δηλαδή στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν από τις κάμερες που το έχουν βρει. Θα πάνε μερικές ημέρες πίσω, διότι όσο και λεγόμενης χαμηλής στάθμης χτύπημα να θεωρείται, που πια δεν είναι χαμηλής στάθμης χτύπημα, γιατί έχουμε έναν νεκρό άνθρωπο ο οποίος χάθηκε ανέτεια, και άλλους τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και μάλιστα με ιδιαίτερα σοβαρά εγκάβματα, όπως η κόρη του θύματος, εν προκειμένου η Αφροδίτη Νέστορα, δικηγόρος και πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αν μη τι άλλο, μία παρακολούθηση, έστω και επιδερμική, από την πλευρά των δραστών πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν εστιάζουν τις ελπίδες τους, αλλά και τις ερευνές τους, οι αστυνομικοί. Ότι κάπου θα βρουν στο βιντεοληπτικό υλικό των προηγουμένων ημερών έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ύποπτες κινήσεις κοντά στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι εμπριστικοί μηχανισμοί. Επίσης, θεωρούν στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο χώρος από τον οποίο προέρχεται, εκπορεύεται αυτή η τριπλή εμπριστική ενέργεια και δολοφονική, βέβαια, εκπορεύεται από χώρους καταλήψεων και μια δεξαμενή ατόμων 20-25 των αριθμών, γνωστή στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά στις υπηρεσίες, γιατί έχει γίνει χαρτογράφηση. Άλλωστε, η Αθήνα είναι πιο μεγάλη, έχει πιο πολύ κόσμο, η Θεσσαλονίκη πιο μικρή. Η χαρτογράφηση εκεί είναι, όπως μου εξηγούσε κάποιος, μπορεί να γίνει κάπως πιο εύκολα. Το ζητούμενο όμως είναι ότι οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι δεν έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι χαρτογραφημένα. Αντιθέτως, αυτά τα χαρτογραφημένα άτομα, κάποια από αυτά, έβαλαν αυτούς τους νέους ανθρώπους, τους τρεις, που δεν είναι χαρτογραφημένοι, δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές, για να μην υπάρχει ίχνος, να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Οπότε είναι δυνατόν σε αυτό που σας έλεγα πριν, στην παρακολούθηση δηλαδή και στο βιντεολειπτικό υλικό που θα επιχειρήσουν να συγκεντρώσουν από τις προηγούμενες ημέρες, να δουν ανθρώπους που τους είναι γνωστοί μπροστά τους όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι έρευνες, πρέπει να σας πω ότι, ή τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Από το πρωί, επιτελείς της αστυνομίας μας λένε, Θεοδόση Πάνου, ότι βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό των δραστών.
4: Και αν δεν είναι θέμα ωρών, μάλλον είναι θέμα πολύ λίγων ημερών, ταυτοποίηση παύλα σύλληψη των ανθρώπων που ευθύνονται για το θάνατο της 72χρονης γυναίκας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Άκουσα μία έκρηξη και στη συνέχεια είδαν ότι υπήρχε φωτιά. Στην περίπτωση βέβαια που έχει χαθεί και μία ανθρώπινη ζωή, η πυρκαγιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και τον θάνατο μιας γυναίκας. Καταλαβαίνετε ότι η δικογραφία που σχηματίζεται αυτή τη στιγμή από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, και γράμουν αρκετές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, όπως και κεντρικές υπηρεσίες, αφορά και την ανθρωποκτονία πλέον, από τη στιγμή που έχει χαθεί ένας συμπολίτης μας. Οποιοδήποτε στοιχείο βρεθεί από την εξερεύνηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τη μετέπειτα ποινική διαδικασία. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εγκριτικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή. Οπότε θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι και στα τρία αυτά σημεία.
1: Εν τω μεταξύ, η είδηση για το θάνατο της 72χρονης προκάλεσε αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε νεοτρομοκράτες, ενώ το απόγευμα η ΟΝΕΔ είχε απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα ήταν ομόθυμη η καταδίκη των επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει έντονη κόντρα ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εγκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα για εμφύλιο πολεμικό κλίμα και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού τον κατηγόρησε με τη σειρά του για διχαστική ρητορική. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα να ξεκινήσουμε. Προφανώς είναι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος που καταδικάζει τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και ο πολιτιακός βεβαίως. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Υπογράμμισε ότι η σταθερότητα του πολιτεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα τρομοκρατίας και βίας. Τόνισε ότι η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία στο περιθώριο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε περίοδους διχασμού, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη αναχώματος, οριμότητας και αποφασιστικότητας. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και αποδοσή ευθυνών, ενώ χαρακτήρισε το θάνατο της Πάγιας Νέστορα δολοφονία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αρχών. Ανάλογες ήταν οι δηλώσεις άλλων υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε την Πάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Στην αντιπολίτευση τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ζήτησε άμεση και πλήρη διαλέξανση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας και εκείνος ότι η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Καταδίκασε την επίθεση ως άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστέα, και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για εγκληματική εμπριστική επίθεση, εκφράζοντας αποτροπιασμό και συλληπιτήρια προς την οικογένεια. Τώρα, καταδίκες υπήρξαν και από τα υπόλοιπα κόμματα, όπως και από τις τοπικές αρχές, τον Θεό Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και όποιον άλλο έχει πάρει δημόσιο λόγο από χθες. Ξεκίνησε όμως, όπως είπες, και αυτή η πολιτική διαμάχη. Μια πολιτική διαμάχη πάνω σε ένα θύμα τυφλής τρομοκρατίας. Από την πλευρά του ο κύριος Κυρανάκης έδειξε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μια επίθεση που δεν έμεινε αναπάντητη και φαίνεται ότι είναι η αρχή μόνο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν ξέρω τώρα πόσο νόημα έχει αυτή την ώρα πριν ακόμη και δεχτεί η Βάγια Νέστορα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρίτα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός.
7: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη την ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Αυτή είναι η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ώρες μετά τις τρεις επιθέσεις. Τις επιθέσεις, οι οποίες καταδίκασε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη, ενώ χαρακτήρισε φιλοπολεμική τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
8: Η καταδίκη της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης με νεκρή τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να απαντηθεί. Άμεσα από τη δικαιοσύνη πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι, οι δολοφόνοι, ήταν μια δολοφονία, για να τιμωρηθούν. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και νομίζω μας έχει συγκλονίσει όλους. Κατά τη γνώμη μου, η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν φιλοπολεμική δήλωση. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεχνητή πόλωση, το να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Ξαφνικά να φτιαχτούν δύο κόσμοι. Ότι δήθεν είναι η δεξιά και η εθνικοφροσύνη. Και απ' την άλλη είναι η αριστερά και η τρομοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, αδιανόητες καταστάσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Φυλάκιση από 1 έως 3 χρόνια μετριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 57 παραγωγούς από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιτίδιοι δήλωναν ψευδώς εκτάσεις στην Καστοριά και εισέπραταν τα χρήματα των ενισχύσεων την περίοδο 2019-2022. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
9: Και εκτός από τις ποινές φυλάκισης, βασίλειο τους επιβλήθηκε και χρηματική ποινή που κυμαίνεται από 500 έως 8.000 ευρώ στον καθένα. Έλαβαν τριετή αναστολή στην εκτέλεση της ποινής, ενώ τα ελαφρυντικά που ζήτησαν δεν τους τα έδωσε ομόφωνα το δικαστήριο. Το αξιοσημείωτο είναι η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο να διαβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες σε ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ ή σε όποιο άλλο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για ψευδής βεβαίωση σε βεθμό κακουργήματος και σε σχέση με τυχόν ευθύνες που μπορεί να έχουν για την αποδέσμευση άφημη που αποδεσμευτήκαν αυτά τα αφημή, δόθηκαν οι επιδοτήσεις του 2020, ενώ είχαν βρεθεί σοβαρές παρατυπίες από τον έλεγχο που είχε γίνει.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε και συγκεκριμένα στο χάρτη των ενοικίων στην Αττική, έτσι όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μισθώματα για οικογενειακά σπίτια εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά και το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρά την επιβράδυνση που παρατηρείται στις αυξήσεις. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου πού κυμαίνονται οι τιμές σε Αθήνα, Μαρούση, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Πειραιά και όχι μόνο.
10: Γεια σου, Ελισάβετ. Σε φάση ορίμανσης και σταθεροποίησης θα λέγαμε ότι εισέρχονται τα ενοίκια των οικογενειακών κατοικιών στην Αττική. Έχουμε μεν ρυθμό ανόδου, όμως αυτός επιβραδύνεται μετά τις εκρηκτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών. Ενώ περιοχές όπως ήταν η Αθήνα και το Παλαιό Φάληρο στις οποίες πλέον τα ενίκια ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, οι αγορές σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πλέον δημοφιλής, αλλά και στο Μαρούσι και την Καλυθέα παρουσιάζουν κάποιες τάσεις ισορροπίας ή ήπιας αύξησης. Στον Πειραιά εξακολουθεί να υπάρχει μια ήπια ανωδική πορεία. Τι γίνεται, υπήρξε μια ανάλυση σχετική για το πρώτο εξάμεινο του 2026 που δείχνει μια μέση αύξηση των ενοικίων συν 18% από το 2023. Οι κτηματομεσίτες θεωρούν ότι αυτή είναι μια τάση που σχεδόν σταθεροποιείται αν συγκρίνουμε βέβαια με την εκρηκτική αύξηση των προηγούμενων ετών. Έτσι η Αθήνα πλησιάζει στο ορόσημο των 1.000 ευρώ για οικογενειακές κατοικίες. Παράλληλα η νέα δόμηση τώρα επικεντρώνεται σε διαμερίσματα στα νότια προάστια με τις τιμές τους να έχουμε στα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τις υψηλότερες επενδυτικές αποδόσεις να καταγράφονται πλέον στον Πειραιά και την περιφέρεια. Εκεί ήταν η περιοχή αυτή ακολούθησε τις υπόλοιπες. Όπως είπαμε λοιπόν στο Δήμο Αθηναίων το μέσο ζητούμενο νίκη αυξήθηκε 18% από το πρώτο τρίμηνο του 2023 στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Και φτάνει, ξεκινά από τα 830 ως τα 1.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Η Γλυφάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών της Αττικής για ενοικίας ή κατοικίας. Εκεί το μέσο ζητούμενο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 22,2% μέσα στη διετία. Είχε από τα 1.080 περίπου ευρώ στα 1.320 το μήνα. Η περιοχή της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης επίσης αποτελεί μία από τις ακριβότερες αγορές. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 ως το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 13,6% από τα 1.180 στα 1.340. Παλαιό Φάληρο, μια περιοχή που ήταν από τις πρώτες που αναπτύχθηκε, όπως θυμάσαι, Ελισάβετ, που είχαμε και από αρκετούς Ασιάτες οι οποίοι αγοράζανε. Εκεί τώρα είχαν εκτοξευτεί πάρα πολύ οι τιμές. Τώρα έχει πιο σταθερή είναι η αγορά των ενοικίων. Το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 9,6%. Τώρα οι αυξήσεις ήταν μικρές. Αλλά συνεχής στο Μαρούσι, όπου εκεί έχουμε μια μεγάλη ενοικοδόμηση, κυρίως σε γραφεία, το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 19,8% στα 1.090 περίπου ευρώ και η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε το 2023, όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, αντανακλώντας εκεί την ισχυρή ζήτηση που έχει η συγκέντρωση πολλών επιχειρήσεων και σύγχρονων γραφειακών εγκαταστάσεων. Το βλέπεις και όταν περνάμε από το γραφείο ότι πόσο ανοικοδόμηση υπάρχουν σε όλους τους γύρω δρόμους. Η Καλυθέα είναι πολύ δημοφιλής επίσης, η οποία εκεί είναι
1: μια λαϊκή συνοικία. Ναι.
10: Λαϊκή και επειδή εξυπηρετεί πολύ, είναι πανεπιστημιούπολη και σιγά σιγά είναι και προς τα νότια προάστια και προς το κέντρο. Οπότε εκεί έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση. Εκεί το μέσο ζητούμενο ενίκιο αυξήθηκε κατά 20,6% από τα 880 ευρώ στα 820, που ήταν πιο λαϊκή όπως είπες, αλλά τίνει να ανεβαίνει και αυτή. Και η ισχυρότερη άνοδος ήταν το 2023, όταν έφτασε στα 760 ευρώ εκεί τα ενίκια, καθώς υπήρξε ξαφνικά μια κατακόρυφη αύξηση λόγω της επέκτασης των ορίων των νοτιών προάστιων και του κέντρου. Τώρα οι αιτήσιοι ρυθμοί αύξησης πλέον έχουν περιοριστεί από το 10% το 2023 σε περίπου 3%. Το δείχνει ότι έρχεται και σε μια πιο όρημη φάση. Από ό,τι βλέπεις, Ελισάβετ, καλά κρατεί, τείνουν να σταθεροποιηθούν. Αυτό θα καθοριστεί, είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Ναι, είναι ότι έχουμε από την μία ισχυρή ζήτηση περιορισμένη προσφορά, από την άλλη όμως μέρη έχουμε και μια αγοραστική δύναμη όσον αφορά τα νοικοκυριά, η οποία λειτουργεί και ως ένα φυσικό όριο, γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει και ένα ποσό και πάνω.
10: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τόνισε στη Βουλή ότι καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου που προέβλεπε σημαντικές μειώσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Το ζήτημα είχε προκαλέσει αναστάτωση, Αργυρό Μαυρούλη.
11: Ναι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά την Εθνική Σύνταξη για το αν θα πρέπει οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας να παίρνουν 2 ή 1. Τέλος πάντων, έρχεται ρύθμιση στη Βουλή που αφορά περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες ζούσαν με την αβεβαιότητα ότι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις τους και ότι θα κληθούν να επιστρέψουν και αναδρομικά. Μέχρι σήμερα η περικοπή εφαρμόζονταν βέβαια στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ, που εργαζόταν ή λάμβαναν και τη δική του σύνταξη, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η διάταξη δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου λόγω τεχνικών προβλημάτων του ΕΦΚΑ. Έτσι λοιπόν, με το προηγούμενο καθεστώς, αν εφαρμόζονταν οι μειώσεις συνταξιχείριας, οι περικοπές θα κυμαίνονταν από 50 μέχρι και 350 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, ενώ οι απαιτήσεις αναδρομικά θα μπορούσαν να φτάσουν και στις 10 με 15.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, κυρίας Νίκης Κεραμέως, στη Βουλή.
0: Μπήκε τέλος το θρίλερ.
11: Και τέλος, καταργείται οριστικά η περικοπή μετά την τριετία, διαγράφεται κάθε ενδεχόμενο αναζήτηση αναδρομικών και διατηρείται η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35% όπως προέβλεπε ο νόμος. Όσοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται εκ νέου, θα διπλασιαστεί δηλαδή αυτό το ποσό από το 35 στο 70 ξανά. Και ενώ όσοι κινδύνευαν να δουν μειώσει το επόμενο διάστημα, δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αποδίδεται κυρίως λόγω της ψηφιακής κάρτας και της εφαρμογής της, και ότι όπως είπε, το 2025 είχαμε 800 εκατομμύρια πάνω από το στόχο και το πρώτο τετράμινο του 2026, η υπέρβαση στο στόχο, είναι ήδη 517 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, θα συμπληρώσω εδώ ότι είπα και στην αρχή ότι υπάρχει κόσμος που έχει υποστεί μειώσεις. Για αυτές τις μειώσεις δεν έχει
0: επιστροφή.
11: Τι θα γίνει, ούτε επιστροφή.
0: Αργυρό άλμα καταγράφουν τώρα οι νέες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
11: Ναι, οι απασχολούμενοι ανήλθαν, Βασίλη, σε 4.350.000 άτομα περίπου, αυξημένοι κατά 59.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 54.904 θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο στοιχείο από την έκθεση είναι η ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης, όπως είπες και εσύ. Οι θέσεις πλήρους εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,1%, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 11%, περιορίζοντας το ποσοστό στο 5,1% του συνόλου των εργαζομένων, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18,7%. Αυξήθηκε και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η οποία έφτασε το 62,2% από 61% πριν από ένα χρόνο, ενώ μικρή άνοδο κατέγραψε και η συμμετοχή των νέων 15 έως 29 ετών. Η αύξηση της απασχόλησης στηρίχθηκε κυρίως, Βασίλη, στα καταλήματα, την εστίαση, το λιανεμπόριο και τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου σημαντική συμβολή έχουν και η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία και επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, γεγονός που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν ενώ έκανε ράφτινγκ στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Ίσορός του βρέθηκε από διασώστες, με αποτέλεσμα να αρχίσει μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του, μιας και βρισκόταν σε δύσβατο σημείο. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
12: Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο, όπως είπε, στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, ετωλό Καρνανίας, ενώ έκανε ράφτινγκ με ένα φίλο του, ο οποίος ευτυχώς απεγκλωβίστηκε σώος. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κάτω από εξαιρετικά δίξοες, επικίνδυνες και τεχνικά απαιτητικές συνθήκες σε απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο. Το φαράγγι χαρακτηρίζεται από κάθετους βράχους, στενά περάσματα και συνεχείς καταράκτες και οι δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε σημείο όπου η πρόσβαση αλλά και η διαφυγή χωρίς ειδικά ορειβατικά σχοινιά και συστήματα τροχαλιών ήταν αδύνατη. Ο ένας από τους διεγκλωβισμένους κατάφερε να κάνει κλήση στο 112 για να ενημερώσει και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκε μεταξύ άλλων η ομάδα Ορμητικών Νερών, η οποία είναι μια εξειδικευμένη μονάδα διάσωσης, αποτελούμενη από επαγγελματίες πυροσβέστες, διασώστες της ΕΜΑΚ και εθελοντές εκπαιδευμένοι για τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων σε ποτάμια, φαράγγια και γενικά σε δύσβατες υδάτινες διαδρομές. Στις πρώτες πρωινές ώρες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώο τον έναν από τους δύο άνδρες. Δυστυχώς, ο φίλος του εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άλμα πάνω από 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο. Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών μένει εκτός ρύθμισης.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: σε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοϊά σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ φούσκωσαν μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς την εφορία. Στο τέλος Απριλίου ξεπέρασαν συνολικά τα 114 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, καθώς προστέθηκαν και όσοι χρωστούν μικρότερα ποσά. Πολλά από τα οφειλόμενα σύση Σταυροπιεράκου, βέβαια, έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εις πράξεως.
2: Πράγματι αυτή είναι η γενική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία που αφορούν το μήνα Απρίλιο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, όπως ανέφερες, έκαναν άλμα 3,7 δις μέσα σε ένα έτος, η συμμετοχή των οφειλετών σε ρυθμίσεις παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με το ποσοστό να μην ξεπερνά το 6,8%. Και το αναφέρω αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Έχει τη σημασία του.
2: Ακριβώς, γιατί επιπλέον αναμένουμε από μέρα σε μέρα να ξεκινήσει και θα ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις. Οπότε το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι και αν θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση. Παράλληλο, ο αριθμός των οφειλετών ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένο σχεδόν κατά 10.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περισσινό μήνα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη νέα άνοδο των χρεών σε όλες τις κατηγορίες, από τις πολύ μικρές οφειλές έως 50 ευρώ μέχρι και τις πολύ μεγάλες. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το συνολικό χρέος των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ προκύπτει ότι ποσοστό 31%, που αντιστοιχεί σχεδόν 35 δισεκατομμύρια ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες ίσπραξες, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ως προς την κατανομή των οφειλών, το 96,5% του συνολικού ληξιπρόθεσμου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, ενώ, όπως είπαμε, στην κατηγορία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ συγκεντρώνεται το 75% του συνολικού χρέους, που αφορά μόλις το 0,2% των οφειλετών. Αντίθετα, 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιο τους στο συνολικό χρέος είναι μόλις 3,4%. Για να κλείνοντας να πούμε για τις ρυθμίσεις οφειλών, ότι το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών της τάξης του 18,6% εντοπίζεται στο εύρος από 10 έως 100.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει σχεδόν το 20% για ποσά από 20 έως 50.000 ευρώ. Οπότε, Βασίλη, το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα, είναι να δούμε...
1: Οι 72 δόσεις...
2: Πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και θα δούμε αυτά τα ποσοστά να αυξάνονται.
1: Ήδη με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις αδυνατεί ο πολίτης να αποπληρώσει τις οφειλές του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.
3: Στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και το λιμάνι της Ραφίνας θα μείνει αύριο χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτικοί για θέματα ασφαλείας. Η Σοφία Γαλάνη έχει το ρεπορτάζ.
4: Δεμένα θα παραμείνουν, όπως είπες, Ελισάβετ, τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας που θα πραγματοποιήσουν οι ναυτικοί, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας τόσο για τα πληρώματα όσο και τα πλοία. Πιο συγκεκριμένα, τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια όρια ασφαλείας και επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε.
3: Μένουμε σε εργασιακά θέματα, Σοφία, γιατί με τα κύματα καύσωνα να γίνονται όλο και πιο συχνά, το είδαμε άλλωστε και στη Δυτική Ευρώπη, και τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης στην εργασία να ελοχεύει, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων στη χώρα μας.
4: Και ακριβώς αυτό το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Παλέρμο, καθώς η Ευρώπη δοκιμάζεται από τον καύσωνα. Οι χώρες του Νότου, μαζί και η Ελλάδα βέβαια, είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, καθώς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι κατασκευές αλλά και ο τουρισμός, είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίος νόμος που να καθορίζει νομικά δεσμευτικά όρια θερμοκρασίας και παύσης εργασιών. Η νομοθεσία περί επαγγελματικού κινδύνου επιβάλλει γενικές υποχρεώσεις στους εργοδότες για ασφαλείς συνθήκες. Κάθε καλοκαίρι το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει έκτακτες εγκυκλίους που όμως δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ανδρέας Στοημενίδης.
5: Εκεί είδαμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτρόπου της κυρίας Μοντζάτου μια αναποφασιστικότητα σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των ρυθμίσεων στη θερμική καταπώνηση και από την άλλη από τις χώρες του Νότου που πλήττονται, γιατί μπορεί όλη η Ευρώπη να πλήττεται τώρα, αλλά οι χώρες του Νότου πλήττονται για μεγαλύτερο διάστημα. Το προσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή συνδικάτα, εργοδότες, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και η επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας. Το έχουμε έτοιμο αυτό το σχέδιο εδώ και 6 χρόνια. Δυστυχώς όμως παραμένει στα συρτάρια των υπουργών, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων και εξαντλείται η κυβέρνηση στην έκδοση εγκυκλίων, οι οποίες πολλές φορές είναι αλληλοανερούμενες και βέβαια δεν είναι και υποχρεωτικές, δεν έχουν νομική ισχύ. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουν οι επιθεωρητές εργασίας να κάνουν έλεγχο στις επιχειρήσεις για τη θερμική καταπώνηση, πολλοί επιχειρηματίες τους λένε παιδιά, τι ήρθατε να κάνετε εδώ, μια κύκλιο έχουμε συμβουλευτική την οποία προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Κάποια πρόστιμα νομίζω ότι θα πέφτουν, αλλά θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
1: Τραγωδία τα ξημερώματα στη Βόρεια Γερμανία από πυρκαγιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου. Για τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες μιλούν οι αρχές της γερμανικής πόλης. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη στέγη νοσοκομείου στο Λούσβισκο της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι ασθενείς, ενώ κατά τη στιγμή της φωτιάς στο κτίριο νοσηλεύονταν 82 άτομα. Γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν, όπως έγινε γνωστό, στη ζωή ένα από τα θύματα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς υπό διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν είναι καν σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν σπασμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, το οποίο είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην περιοχή. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής και αναμένουν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά από 12 χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε και πάλι τις πύλες του. Η Υπουργός Πολιτισμού εγκαινίασε το αποκατεστημένο μουσείο, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες ανακαινισμένο και πλήρως εξυγχρονισμένο. Ο εκθεσιακός χώρος είναι πλέον υπερδιπλάσιος και στις νέες αίθουσές του παρουσιάζονται πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, αρκετά εκ των οποίων, Κορίνα Μαντέγαρη, εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
7: Ακριβώς, η μέρα γιορτής για το Άργος και την Αργολίδα χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, το οποίο πλέον αποδίδεται εκ νέου στο κοινό ως ένα σημαντικός πολιτιστικός πόλος για την περιοχή. Μετά από 12 χρόνια, όπως ανέφερε η Υπουργός, το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται από το 2012, αλλά προχώρησε ουσιαστικά μετά το 2019 με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ολοκλήρωσή του ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική οικονομία, ενώ αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών. Πρόκειται για το 32ο μουσείο που παραδίδει ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού από τον Ιούλιο του 2019 στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Το μουσείο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε τις πύλες του πλήρως αναβαθμισμένο μετά από εκτεταμένες εργασίες επέκτασης και εξυγχρονισμού, με τον εκθεσιακό του χώρο, όπως είπες και εσύ, να έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 950 τετραγωνικά μέτρα και να φιλοξενεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η νέα ομώνυμη έκθεση του μουσείου έχει οργανωθεί με σύγχρονη μουσιολογική αντίληψη και περιλαμβάνει 9 θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν την ιστορία και την καθημερινότητα της αρχαίας πόλης του Άργους από την προϊστορική εποχή έως την νεκρική λατρεία και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της περιοχής. Ξεχωριστή θέση κατέχουν 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη έπειτα από συστηματική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο μεταξύ του 1970 και του 1992 και επανήλθαν στον τόπο προέλευσής τους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία μιας μουσιακής τριλογίας στην πόλη, που θα περιλαμβάνει επίσης, εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, αλλά και το Επιγραφικό Μουσείο, με την αξιοποίηση των στρατώνων Καποδίστρια για την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών.
3: Μια ολοκληρωμένη λοιπόν πολιτιστική εμπειρία στο Άργος. Ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένι Ζαχαροπούλου. Είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ορατό της μηδέν», «Ένα αστείο κορίτσι», «Η λεωφόρος του μίσους», «Τροχονόμος Βαρβάρα». Η Νίκη Κότσου θα μας μιλήσει για τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της ηθοποιού.
8: Ναι, Βασίλη, η ελληνική θεατρική οικογένεια αποχαιρετά μια ηθοποιό που υπηρέτησε με αφοσίωση και διακριτικότητα την τέχνη της για περισσότερες από 6 δεκαετίες. Η Τζένι Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 85 ετών, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία, αφήνοντας πίσω της μια πορεία γεμάτη θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και ουσιαστική προσφορά στους ανθρώπους του χώρου. Γεννημένη το 1941, αποφύτησε από τη σχολή Κατσέλη και πολύ νωρίς βρέθηκε δίπλα στο σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, με τον οποίο πραγματοποίησε τρίχρονη διεθνή πορεία παρουσιάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Η εμπειρία αυτή σφράγισε την καλλιτεχνική της πορεία, χαρίζοντάς τις πολύτιμες θεατρικές παραστάσεις σε σκηνές ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, συμμετέχοντας σε αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Αργότερα συνεργάστηκε με πολλούς από τους σημαντικότερους κωμικούς ηθοποιούς της εποχής, διακρινόμενη για τη φυσικότητα, την ευγένεια και την υποκριτική της συνέπεια. Στην τηλεόραση άφησε το δικό της αποτύπωμα μετά από σειρές σταθμούς όπως η Γιούγκερμαν, Πάνθε, η Γειτονιά μας, Φρουρία Χαΐας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη, στην αθλητική μας ενημέρωση, η Αγγλία, Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες φράγησαν την πρόκριση τους στους 16 του Μουντιάλ. Είχαμε μία Αγγλία που δυσκολεύτηκε, Δημήτρη, αλλά ωστόσο η μεγάλη ανατροπή έγινε στον αγώνα Βελγίου-Σενεγάλης.
9: Η Αγγλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, η Ελισάβετ και η Βασίλη, απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικά κέρδισε με 2-1. Ήταν πολύ μαχητική η ομάδα από την Αφρική απέναντι στους Άγγλους, οι οποίοι στο
3: πέτυχε,
9: δεύτερο ημίχρονο.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ, έτσι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σωστά.
9: Δεν άκουσα.
3: Πέτυχε πρώτη γκολ η Λαϊκή Δημοκρατία, ναι.
9: Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ήταν άφαντος στο πρώτο μέρος, ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε δύο υπέροχα τέρματα και έτσι οδήγησε στην Αγγλία τους 16 της διοργάνωσης. Τώρα το Βέλγιο, με ανατροπή της Σενεγάλη, η Αρά και Σάρ προηγήθηκαν για τη Σενεγάλη στο 51, ήταν 2-0 το σκορ. Και στα τελευταία λεπτά έγινε η ολική ανατροπή. Το 86 ο Λουκάκου μείωσε σε 2-1 και ο Τίλεμαν στο 89 2-2. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση και πάλι με τον Τίλεμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. Το Βέλγιο κατάφερε να πάρει την πρόκριση, μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Βέλγους απέναντι στους Σενεγαλέζους, που φυσικά χθες ήταν τα ξημερώματα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είπα με δύο γκολ ανά ημίχρονο. 2-0 κέρδισαν τη Βοσνία και πέρασαν. Έτσι έχουμε ένα στοιχείο ότι και οι τρεις διοργανωτές, είπα Μεξικό και Καναδάς, είναι στους 16. Τώρα η Αγγλία έχει δύσκολη αποστολή, θα πέσει πάνω στο Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν πάνω στο Βέλγιο. Απόψε στις 10, πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία παίζει με την Αυστρία. Στις 2 τη νύχτα η Πορτογαλία με την Κροατία, στις 6 το πρωί η Ελβετία με την Αλγερία. Πάμε στα δικά μας, όπου 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκι όπως θα ανακατασκευαστεί για να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Θα δώσει αναλυτικές λεπτομέρειες. Τα δύο πρώτα τους φιλικά εύκολα, ο ΠΑΟΚ 4-1 την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Τέβερεν και ο Παναθηναϊκός 4-0 τη Βελγική Χέλμοντ, επίσης ομάδα δεύτερη κατηγορία του Βελγίου. Το Σάββατο θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Ατρόμητο. Στο μπάσκετ, 7 η ώρα το απόγευμα στην Οραντέα, στην Ρουμανία, η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου χωρίς τον Τίνο Μίτογλου. Θα παίξει η εθνική. Παπα-Νικόλαο Τολιόπουλος υπολογίζεται κανονικά από τον Βασίλη Σπανούλη. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε το μεσημέρι την απόκτηση του Αμερικανού Point Guard. Είναι πολιτογραφημένος στην Βουλγαρία, έχει βουλγαρικό διαβατήριο, τον Κόνι Μίλλερ Μακιντάιερ, ο για 3 χρόνια έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Και κλείνουμε με Γουίμπλετον, όπου χθες το βράδυ απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτ, το Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε, ο Σέρβος Άσος κέρδισε 3-0 σετ και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης, ενώ στις 5.30 αναμένεται να αρχίσει το παιχνίδι για το δεύτερο γύρο της Μαρίας Σάκαρη απέναντι στην Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Μετά τις 5.30 υπολογίζεται θα ξεκινήσει ο αγώνας της Ελληνίδας Προαθλίας για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά Γουίμπλετον.
1: Ο καιρός. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Συνέφιασε ήδη στον Αττικό ουρανό Τάσο Αρνιακέ, τον οποίο ακούσαμε κατά τη διάρκεια των αθλητικών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι, αυξάνεται η αστάθεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Γιατί μειώθηκε το Μελτέμι. Το Μελτέμι διαλύει τα σύννεφα και δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθονται σήμερα. Έτσι περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό. Τώρα στο πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας είχαμε αίθριο ουρανό. Τώρα όμως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά οι συννεφιές πυκνώνουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βόρεια λόγω συννεφιάς θα φτάσει το μεσημέρι αυτές τις επόμενες ώρες στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30-33. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που πυκνώνουν τώρα και με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά με βελτίωση το απόγευμα αργά. Ασθενείς με μεταβλητούς ανέμους το πολύ μέχρι 4 μποφόρ, θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα περιμένουμε και βροχή και στην Αττική
10: και
1: στα ορεινά.
10: Και στην Αττική στα ορεινά θα ρίξει κάποιες ψυχάλες και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες μπόρες ψηλά όμως στα βουνά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, ενώ το Σαββατοκύριακο το Μελτέμι επιστρέφει στα 7 με 8 μποφόρ με ό,τι αυτό
1: αφήσει δηλαδή για ένα διήμερο στην ουσία, για ένα 48 ώρο και από το Σαββατοκύριακο πάλι ανέμου.
10: Πάλι Μελτέμι, πτώση της θερμοκρασίας, αλλά απομακρύνονται οι καύσονες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο Αρνιακέ.
3: Άλλη μια ματιά στη γίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Προσπέλαστη και η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι ιστορία.
11: Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μας φώναζαν ξυπνήστε, καίγεστε, συγκλονιστικές μαρτυρίες ενίσχυση.

0: δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Με ξεμπάρισαμε, Thracon.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Ο Γιώργος Περίς...

0: και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaroon.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
3: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους ελεύθερους.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 100

0: εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Hello.

0: Σκέφτηκα πολύ, Λουκία, με ποιο τραγούδι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε σήμερα, διότι το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Διότι έχει χαθεί πάρα
1: αυτό.
0: Πολύ άδικα μια γυναίκα 72 χρονών που απλώς άκουσε μια έκρηξη στο σπίτι της, είδε φωτιά και άνοιξε την πόρτα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ναι.
0: 80% ναι, ναι. Εγκάβματα, χθες 7 παρά 10 υπέκυψε. Είναι η μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, η Βάγια Νέστορα.
1: Η Βάγια Νέστορα, ακριβώς, είναι... της Αφροδίτης Νέστορα η μητέρα.
0: Είναι μια δολοφονική, τρομοκρατική, τυφλή επίθεση που έχει προκαλέσει
1: ξεκάθαρα
0: οργή, πόνο στο Πανελλήνιο και πάρα πολλά ερωτήματα για το πού πηγαίνουμε, τι κρύβεται από πίσω. Θα σου πω, έχω ρεπορτάζ στη συνέχεια. Και τι σημαίνει αυτό για το πολιτικό προεκλογικό σκηνικό. Διότι αυτό χάθηκε ένας άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και ένα μεγάλο κεφάλαιο. Υπάρχουν ευθύνες, οπλίζουν κάποιοι το χέρι αυτών των ανθρώπων, των εγκληματιών, οι οποίοι ήταν τρεις τουλάχιστον, Λουκία, πάνω σε ένα μηχανάκι και μέσα, τα έλεγες και χθες, σε 17 λεπτά, 5-5-5, χτύπησαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, το Ζήση Ιωακίμοβιτς, πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής, και την
1: Αφροδίτη Νέστορα,
0: η οποία έχει πολύ σοβαρά εγκάβματα και στο πάνω και στο κάτω μέρος του σώματός της, και ο πατέρας είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και άλλοι δύο ένοι. Και ξέρεις πώς έγινε αυτό? Βάζουν το... Αυτό ήταν εμπριστική βόμβα, δεν ήταν καζάκια, σε δύο αυτοκίνητα που είναι πολύ, πολύ στενή η πιλωτή και είναι κολλημένα στην εξώπορτα. Και με το που άνοιξε η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, η Βάγια Νέστορα, την πόρτα της πολυκατοικίας, της ήρθε όλη η φλόγα με το οστικό κύμα στο πρόσωπο και στο σώμα.
1: Ήταν μια πολύ μελετημένη,
0: ναι,
1: πολύ μελετημένη,
0: ναι,
1: από ό,τι φαίνεται, δολοφονική επίθεση.
0: Ακριβώς.
1: Διότι δολοφονική, γιατί
0: ακριβώς
1: πλέον μιλάμε για δολοφονία. Μακάρι να μην μιλούσαμε για δολοφονία, αλλά μιλάμε για δολοφονία, για ξεκάθαρη στιγμή δολοφονία.
0: Είναι το σύνολο του πολιτικού κόσμου που καταδίκασε αυτή την δολοφονία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι συνδέεται η δράση των τριών τουλάχιστον, ιδίως σε μηχανάκι, ο τρίτος και μπορεί να πει και τέταρτος, Τσιλιαδόρος ή συνεργός ή και πέμπτος. Όλη αυτή η ομάδα είναι καλά οργανωμένη. Πολλοί τη συνδέουν, είναι βιαστικό αυτό, με γεγονότα στο Απιθύτα, καταλήψεις, δραστηριότητα.
1: Και με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Αυτό είναι
1: χώρου
0: βέβαιο που λες. Είναι σίγουρα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά έχουν και καθοδηγητές. Δηλαδή δεν είναι μόνοι τους. Δεν είναι τρία. Ναι.
1: Και φάνηκε αυτό από τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε αυτή η επίθεση μέσα σε 17 λεπτά.
0: Αυτή είναι η λέξη.
1: Δεν ήταν δηλαδή έτσι κάτι σκόρπιο. Ήτανε κάτι μελετημένο και πολύ καλά μελετημένο.
0: Έτσι. Τώρα, έχει πάρει η φωτιά το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την τοποθέτηση του Κώστα Κυρανάκη χθες το βράδυ, τα ξανάπηκε σήμερα, που συνέδεσε την δολοφονία με ένα τρόπο με το παρελθόν και τη διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Είπε δηλαδή ότι η επίθεση αποτελεί συνέπεια ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πολιτική ζωή και συνέδεσε έτσι τη ρητορική και πράξεις των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσεις και επιλογές σε όλη τη διαδρομή την επίθεση αυτή με τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ερώτημα «Είναι ο ηθικός αυτούργος?» δεν είπε ναι, αλλά περιέγραψε σειρά γεγονότων και κατέληξε ότι αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία. Είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτό. Πάρα πολύ βαριά κουβέντα. Ότι
1: βέβαια
0: ο πρώην πρωθυπουργός ανέχεται την τρομοκρατία, ναι.
1: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης κατά κάποιο τρόπο ανασκεύασε ή προσπάθησε να ανασκευάσει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο και επίσης είδα μιλώντας και με τον κύριο Κοντογιώργη, που είναι υπουργός πέρα του πρωθυπουργού, και με άλλα κυβερνητικά στελέχη στον αέρα, κατάλαβα ότι αυτή θα είναι στο δρόμο για τις κάλπες η κεντρική θέση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή δείτε ποιο είναι το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Αυτό εγώ κρατώ. Δηλαδή ότι ο στόχος τους ήταν να πούν ότι ο Τσίπρας δεν άλλαξε. Είναι αυτός που ήταν, κουβαλάει αυτά και κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος μετέπειτα του και πριν το 2015 και μετά το 2019 του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που υποστήριζε και αυτά που λέει τώρα, όπως και αν λέγεται το πέτσο κ. Κυρανάκης, Ελλάς ή οτιδήποτε άλλο, είναι ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία και καλλιεργεί την εμφυλοπολεμική τακτική. Η Ελλάς,
1: εγώ αναφέρομαι σε αυτά που
0: είπε
1: ο κύριος Κυρανάκης μιλώντας σήμερα στο Sky νομίζω, που έκανε λόγο για δήλωση της Ελλάς χωρίς αστερίσκους.
0: Ναι,
1: έχω την αίσθηση ότι είναι η σημερινή του δήλωση, ενώ 24 ώρες νωρίτερα έκανε λόγο για εύνοια της τρομοκρατίας.
0: Εγώ είδα όλη την και μόνταρα τη συνέντευξη για την τηλεόραση. Σου λέω ότι αυτά που είπε τα είπε επιλέξει και δεν τα πήρε πίσω. Και επειδή δεν τα παίρνουν πίσω ούτε κυβερνητικά στελέχη, κράτα το αυτό και επίσης ναι. κράτα και την ανακοίνωση της Ελλάς που επιστρέφει τις κατηγορίες λέγοντας ότι εσείς επιλέγετε το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική και ότι στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την επιλογή Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι όλα τα άλλα κόμματα που εγώ συζήτησα της αντιπολίτευσης διεφώνησαν με τον κύριο Κυρανάκη. Μάλιστα ο κύριος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ήταν ηλίθια η δήλωση Κυρανάκη. Και η ελληνική λύση που θα μπορούσε να είναι έτσι πιο σκληρή θέση, ο κύριος Βιλιάρδος είπε ότι εγώ διαφωνώ. Δεν είναι απλό, ωστόσο σου λέω κράτα αυτό ανεξάρτητα από τις επιμέρους διατυπώσεις. Αν πάρει λίγο μπρος, λίγο πίσω.
1: Ο κύριος Βελόπουλος παραδείγματος χάρη είπε ότι επιχειρεί νέο διχασμό και εμφυλιοπολεμικό κλίμα.
0: Ποιος?
1: Σε μια κοινωνία, προφανώς για τον κύριος Κυρανάκης. Ναι, ότι σε μια κοινωνία διχασμένη δεν ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Ότι γυρίζει η χώρα πίσω 80 χρόνια με αυτή τη δήλωση.
0: Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι πρωί-πρωί εξήγηλε συγκέντρωση 7 η ώρα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο, όπου νοσηλευόταν, δεν ξέρω, μεταφέρθηκε τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Η μητέρα, η κόρη της, η κυρία Νέστορα.
1: Η κυρία Νέστορα.
0: Ναι, η Αφροδίτη Νέστορα. Και ο πατέρας εξήγηλε συγκέντρωση και άκουσα από τον κύριο Σαουλίδη της Ελλάς, θα έχουμε σε λίγο την κυρία Λαλιώτου, μαζί με τον κύριο Κερίδη, θα έχουμε η κυρία Λαλιώτου, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι από τους πολύ συντενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, θα την έχουμε μαζί, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, με τον Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί οι δυο τους, Κερίδης Λαλιώτου, καθηγητές και οι δύο, για το αν υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή αν ο κύριος Τσίπρας με τη διαδρομή του δείχνει ότι ανέχεται την τρομοκρατία ή με πράξεις και παραλήψεις του σε σχέση με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, με τις φυλακές, με το αν είναι η κατοχή μολότοφ πλημέλη, με κακούργημα ή οτιδήποτε άλλο, στρώνει το χαλί για ένα τέτοιο κλίμα. Θα ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Ήθελα όμως να πω ότι ο κύριος Σαουλίδης μου είπε στον αέρα ότι είχε άλλη συγκέντρωση σήμερα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τη μεταφέρει 7 η ώρα στο Ιπποκράτιο. Λέω, συγγνώμη, θα διαδηλώσετε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία? Λέει, ναι, κατά της τρομοκρατίας. Όπα.
1: Ναι. Εδώ, άρα αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Όπα,
1: εδώ.
0: Αυτό ότι πάει η Ελλάς να διαδηλώσει στο Ιπποκράτιο που θα έχει διαδήλωση και η Νέα, εγώ να το δω και μακάρι. Και εγώ θα ήθελα
1: όλα τα κόμματα να συνασπιστούν γύρω από αυτό. Γιατί όντως δεν πρέπει να γυρίσουμε σε σκοτεινές εποχές και σε έντονα διχαστικό κλίμα. Δεν πρέπει.
0: Δεν πρέπει, θα είναι πάρα πολύ κακό και αν αυτό χρησιμοποιηθεί στην ως όπλο στην προεκλογική περίοδο, δηλαδή τι εννοώ, εάν ποντάρεις αυτό η Νέα Δημοκρατία για να αναδείξει το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα, η γνώμη μου είναι ότι θα έχει ποντάρει σε ένα θέμα το οποίο δεν θα κάνει καλό στη χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι στην οικονομική πολιτική, σε όποιο θέμα άλλο θέλει.
1: Επί των παρόντων προβλημάτων και επί των υπαρκτών και δύσκολων
0: και οικονομία
1: προβλημάτων.
0: Και γενικά και θεσμοί, ό,τι θέλει. Αλλά πάνω στην τρομοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Εγώ αυτό λέω. Αν η
1: και
0: Νέα
1: να
0: Δημοκρατία
1: μην διχαστούμε, να μην ποντάρει, δηλαδή να μην το προωθήσει η Νέα Δημοκρατία να ποντάρει σε αυτό.
0: Και θα ήθελα η απάντηση του πολιτικού κόσμου
1: και των υπολείπων κομμάτων, να είναι τέτοια, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο διχασμός.
0: Η απάντηση του πολιτικού κόσμου στους τρομοκράτες να είναι ένα μυριόστομο όχι στη τρομοκρατία. Όλοι όμως, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ, το ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜΕΡΑ25, τη Νέα Αριστερά, την Φωνή Λογικής. Όλοι να βγουν στον δρόμο και να πούν όχι στη τρομοκρατία. Δεν υπάρχει, ξέρεις, πιο άδικος τρόπος. Οι τρομοκράτες θεωρούν ότι έτσι αποδίδουν δικαιοσύνη, ξέρεις. Δηλαδή λένε ότι εκεί εσύ μου κάνεις αυτό και εγώ σου απαντάω με ένα γκαζάκι. Και θέλουν να αποδείξει κάποιος ότι η μητέρα μιας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να καεί ζωντανή στην πραγματικότητα, επειδή εκείνοι είχαν άλλη άποψη. Ακόμα και η ίδια η κυρία. Η πολιτευτική της Νέας Δημοκρατίας
1: είναι ότι έτσι. Η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από το θέμα τρομοκρατία.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι, γι' αυτό και διάλεξα την Αντέλ, έτσι ένα τραγούδι στο κλίμα της ημέρας, ένα κλίμα οργής και πόνου. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 12 λεπτά μετά τις 3, μια μέρα που έχει γαλάζιο ουρανό, έχει και λίγη συννεφιά. Θα σου πω για τον καιρό σε λίγο. Η Δήμητρα Πανανού τα έχει συντονίσει όλα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εσείς 211-200-8200 στο παπάκι realfm.gr. Έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είδες, Λουκία, υπάρχει και βίντεο. Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης του αυτοκίνητου.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Πολύ χαμηλοτάβανη η πιλωτή εκεί. Πολύ μικρή, έχει φελιζόλα από πάνω. Άρα στην πραγματικότητα αυτή η πιλωτή μετατράπη σε ένα φούρνο που πολλαπλασίασε την ισχύ της έκρηξης του εμπριστικού μηχανισμού, της εμπριστικής βόμβας. Και το τραγικό αποτέλεσμα ήταν αυτό, να χαθεί η ζωή της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα. Του λέει ο Γιώργος ότι ψυχαλίζει. Ψυχαλίζει. Α, ναι, ψυχαλίζει. Όντως, το Μαρούσι Λουκία ψυχαλίζει. Εκεί δεν βλέπω.
1: Εδώ όχι. Εδώ έχει ήλιο.
0: Λοιπόν, πάντως η πρόγνωση των μετεωρολόγων είναι ότι σήμερα από το μεσημέρι και μετά, κυρίως τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, τώρα έπιασε και λίγο Βόρεια Αττική, που είμαστε εδώ στο Μαρούσι, θα έχει βροχές και καταιγίδες. Αύριο θα έχει σε όλα τα υπηρετικά, από το μεσημέρι και μετά, καταιγίδες. Θα έχει και λίγο το Σάββατο, ανατολικά και νότια θα πάει το σύστημα. Και θα ενισχυθούν πάλι, αν θες να πας στα αγαπημένα σου νησιά, τα Μελιτέλη το Σαββατοκύριακο. Θα πας?
1: Όχι, θα είμαι εδώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, να δω τη θερμοκρασία, γιατί ξέρεις, πάντα στην κορυφή είναι το αγαπημένο μου ηλιόλουστο Κιλκής. Όπα, λείπει σήμερα. Α, δεν έχει. Είναι Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας 37,8, στη Λίδα Φθιώτητας 36,6, Λιβαδιά 36,3. Μου λείπει το ηλιόλουστο. Τι έγινε σήμερα? Ήταν στην κορυφή τις τελευταίες ημέρες με 38-39 βαθμούς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί, ίσως λόγω ονόματος, αλλά είναι το θερμόμετρο πάρα πολύ ψηλά. Και στην Ευρώπη έχουν διαδεχθεί τους καύσονες οι καταιγίδες. Έβλεπα τα συγκεντρωτικά στοιχεία στην Ισπανία. 1000 νεκροί από τον καύσωνα, όπως και στη Γαλλία 1000. 1000 θάνατοι που αποδίδονται στον καύσωνα, το πω πιο σωστά. Στη Γαλλία πάνω από 90 νεκροί από πνιγμούς, Λουκία, μέσα σε 2 εβδομάδες. Είναι συγκλονιστικό αυτό, ε. Ξέρετε, και δεν έχουν μάθει να κολυμπούν. Και με το πίνουν 2 μπύρες, ναι, τρώνε και πέφτουν στο Σικουάνα.
1: Και δεν πνίγει. Πέφτουν στο Σικουάνα και μετά τέλος, ναι.
0: Και η εικόνα της ημέρας είναι πόλεμος ξανά για ένα κλιματιστικό. Ξύλο, ουρές, άδεια ράφια, σπάνε τις πόρτες καταστήματος. Ξέρεις, ανακοινώνει μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ ότι έχουμε 200.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρια σε προσφορά. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σου το περιγράψω. Η εικόνα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είπαμε και η Γαλλία. Γιατί δεν έχει την κουλτούρα που έχουμε εμείς να έχει κάθε σπίτι και 3 κλιματιστικά. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι τελείως διαφορετικά.
1: Μα εδώ μου λέγανε, μιλούσα με κάποιους φίλους στις Βρυξέλλες που πραγματικά περάσανε 2 εβδομάδες κόλασης από την άποψη της ζέστης. Και επειδή και εκεί δεν έχει ζέστη, δεν έχουν κλιματιστικά στα σπίτια. Δεν επιτρέπεται κιόλας να έχουν. Από ότι πρέπει να πάρεις ειδική άδεια για να βάλεις κλιματιστικό στο σπίτι σου και κάτι τέτοιο. Και λιώσανε.
0: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Σου λέω για να κλείσουμε το κεφάλαιο της τρομοκρατίας ότι μίλησα με κορυφαία πηγή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μου είπε: δεν τους ξέρουμε, αλλά τους έχουμε. Και θα τους πιάσουμε. Θέλω να πω: η πεποίθηση είναι επειδή έχει πάρα πολύ υλικό από κάμερες. Είναι ακάλυπτα τα πρόσωπα των δραστών. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου. Δεν τους ξέρουν τώρα που μιλάμε ή δεν θέλουν να πούνε τους ξέρουν τώρα, πάση περιπτώσει. Εγώ αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Σου λέω ότι και τους έχουν και θα τους πιάσουν. Θεώρησε το βέβαιο.
1: Το θέμα είναι να είναι αυτοί και να μην υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω.
0: Α, ναι, και αυτοδηγητές, βέβαια, σίγουρα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα παραμένει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλου. Να μιλούσα το πρωί με την μηχανικό που έσουσε τον κόσμο από την ειδοποίησε η κόρη μιας διοκτήτριας, πήγε εκεί και βλέπει ότι η ρογμή που χωρίζει την πολυκατοικία που έπεσε με την άλλη, της άλλης πλευράς που έμεινε όρθια, έχει μεγαλώσει, δηλαδή είχε ξεκολλήσει. Το βλέπει λοιπόν αυτό και λέει γρήγορα έξω. Αυτά έγιναν μέσα σε λίγη ώρα. Χτυπάει κουδούνια, μου έλεγε ευτυχώς που περισσότεροι στις δουλειές τους. Δεν θα μπορούσαμε να τους σώσουμε. Και τελικά μπόρεσαν να εκενώσουν, η στελίνα τσάφου έτσι λέγεται, την πολυκατοικία. Μίλησε με τους μηχανικούς του διπλανού σπιτιού, είδε και κάποια ενίσχυση με τσιμέντο. Δεν θέλησε να πει περισσότερα γιατί είναι και ο εισαγγελέας. Δηλαδή ο τυπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιβαρυντικά για τους κατηγορούμενους της διπλανής πολυκατοικίας και καλά έκανε. Αλλά σου λέω ότι δεν υπήρχε τυχείο αντιστήριξης. Είχαν ξεκινήσει εκείνο το πρωί να βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά στα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας. Και εδώ προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα. Θυμάστε τι σου έλεγα χθες για τις άδειες. Ότι δίνει άδεια στον εαυτό του.
1: Ότι δίνει άδεια στον επιβλέποντα μάλλον.
0: Λοιπόν, η πολεοδομία διαπίστωσε ότι για την υποανέγερση οικοδομία αυτή που έσκαβαν τα θεμέλια είχε εκδοθεί άδεια, αλλά πρόσεξε, δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη. Εδώ χρειάζεται μια μελέτη να δεις πόσο αθρώνει το έδαφος, τι έχει δίπλα, πώς θα στηρίξεις το διπλανό κτίριο. Δεν υπάρχει. Ξέρεις γιατί? θα σε απογοητεύσω. Δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι δεν προβλέπεται να ελέγχει κάποιος το μηχανικό για τη δουλειά που κάνει βήμα-βήμα, δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση όταν σκάβεις για να χτίσεις ένα σπίτι γεωτεχνικής μελέτης. Είναι δυνατόν, Λουκία? Μα είναι δυνατόν. Συγγνώμη.
1: Είναι τα παράλογα
0: χωρίς γεωτεχνική
1: που λέγαμε
0: χθες.
1: Τα παράλογα που λέγαμε χθες.
0: Είναι εγκληματικό.
1: Τα παράλογα,
0: είναι
1: πραγματικά.
0: Εγκληματικό.
1: Ναι, λοιπόν. Τελικά αποδεικνύεται εγκληματικό, αλλά όλα αυτά είναι παράλογα. Δηλαδή, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν.
0: Και φαίνεται ότι ήξεραν, διότι το Μέγκα αποκάλυψε χθες τα μηνύματα τα οποία αντάλλαξαν οι πολιτικοί της τυπλανής πολυκατοικίας αυτής που έχτιζαν, λίγο πριν καταρρεύσει η άλλη τετράωροφη. Στέλνει ένας το πρωί της Τρίτης, την ημέρα που κατέρευσε η πολυκατοικία, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς, στον άλλο επιβλέποντα. Είναι αυτό που λέμε, επιβλέπει ο ένας τον εαυτό του, έτσι. Του στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά. Έχουμε ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμα ένα ντουλάπι. Το ντουλάπι είναι ένα σαν κυβότιο που κάνουν τσιμεντένιο αντιστήριξης για να το χρησιμοποιήσουν ως τεχνητά θεμέλια για να πατήσει πάνω η πολυκατοικία ή διπλανή. Το ντουλάπι το κατάλαβαν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Κατάλαβες πόσο οργανωμένη δουλειά έκανα? Καθόλου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και
1: καθόλου.
0: Επίσης αυτό που σου έλεγα, η διαρροή που είδαν, επειδή υπάρχει κατάθεση ότι είδαν ένα κομμάτι χώμα και μαύρο, είχε σκάσει βυζολίνες λιμάτων, είχε διαβρώσει τα θεμέλια και έτσι κατέρευσε η πολυκατοικία διπλανή σαν χάρτινος πύργος. Παλιό σπίτι του 73, καταλαβαίνεις τώρα, τότε δεν έσκαβαν τόσο βαθιά, δεν υπήρχαν υπόγεια πάρκινγκ, δεν υπήρχαν 2-3 υπόγεια, ένα υπόγειο υπήρχε. Άρα δεν ήταν τόσο βαθιά τα θεμέλια, άρα πολύ πιο εύκολο ένα σπίτι με κατασκευή του 73 να υποστεί τέτοια φθορά και διάβρωση στο έδαφος. Και πόσο μάλλον όταν είναι 53 ετών. Τι να πω. Όλα αυτά τα συζητούσαν ενώ ήδη είχαν σκάψει όλο το κομμάτι το διπλανό χωρίς να φτιάξουν αυτό που προβλέπεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο ντουλάπι. Οι ειδικοί μου έλεγαν ότι πρέπει να φτιάξουν ένα τσιμεντένιο διάφραγμα ταχείας πήξης. Κατάλαβες σου λέω. Mm-hmm. Ένα τσιμέντο που πήζει γρήγορα να το ρίξουν για να το χτίσουν εκεί και να δημιουργήσουν τυχείο της στήριξης. Οι εγκλήματα. Γίνανε εγκλήματα, Λουκία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει σε αυτό το θέμα να πέσει άμεσα η πολιτεία πάνω και να αλλάξει το νόμο.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει ο νόμος και να γίνει κάτι έτσι ώστε να μην ελέγχει ο επιβλέπων τον εαυτό του, να ελέγχονται.
0: Βέβαια. Τώρα, το άλλο θέμα είναι η επικαιρότητα που πάντα υπάρχει. Έβλεπα με ενδιαφέρον ότι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έφαγαν με τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Και υπάρχει ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ο κύριος Σαμαράς, γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάνει συναντήσεις. Και μιλάμε τώρα για τους βουλευτές Αθανασίου, Λεονταρίδη και Καρασμάνη.
0: Όπα, σε βρίσκω ενημερωμένη. Τι φάγανε, για πες μου, λοιπόν, ξεκινάμε. Τι παρέγγειλε?
1: Ξέρω ότι φάγανε στο Παγκράτη πρώτα απ' όλα.
0: Όλα τα ξέρεις και εγώ τα ξέρω. Το θέμα είναι, αυτό το δείπνο ήταν αθώο, ήτανε δεν τα λέμε ρε παιδιά ή είναι μήπως θέλετε να δείτε
1: στο εσένα κόμμα? Σου φαίνεται αθώο? Εμένα όχι και τόσο, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε πρώτων πυλών και όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς εντείνει τις επαφές του για τη δημιουργία κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω όπως... να είπαν έτσι να βγούμε να τα πούμε.
0: Ναι, να πιούμε ένα κρασάκι έτσι να περάσει
1: έτσι,
0: η ώρα.
1: Να πιούμε ένα κρασάκι να περάσει η ώρα, δεν νομίζω. Στο μενού νομίζω ότι θα ήταν πολιτικό το μενού.
0: Ναι. Και επίσης οι βουλευτές αυτοί δεν είναι οι σίγουροι, δηλαδή χρυσομάλης που αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα πάει σε δευτερόλεπτο.
1: Γι' αυτό το λέω,
0: είναι που
1: δεν
0: θέλει
1: είναι
0: θέλει και δείπνο και γεύμα και απογευματινό και τσάι και καφέ, όλα θα θέλει για να γίνει το ψιστήρι. Πάντως είδαμε πόση αγάπη μίλησε για τον κύριο Σαμαρά η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ. Είπε ότι ο Σαμαράς είναι η
1: προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού.
0: Εξαιρετικά. Και επίσης μίλησε πολύ αγάπη για τον κύριο Τσίπρα. Ότι είναι και πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας. Γενικά καταλαβαίνεις, έχουμε ένα λόγο έτσι πολύ στρογγυλεμένο, απατεώνας, εγκληματίας, φαρισαίος.
1: Ναι, είναι πολύ. Δεν είναι καθόλου πολύ τοξική η ατμόσφαιρα, καθόλου. Όχι.
0: Καθόλου. Τώρα, το καλό νέο της ημέρας, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, βρε Λουκία, για τις συντάξεις κυρίας με τον καθηγητή Μητρόπουλο και εσείς στο Κόντρα και εδώ στο Real FM.
1: Πολλές.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που η κυρία Κεραμέως είπε, μας το είχε πει και αυτό το είχε πει ο καθηγητής. Αναγνώρισε το, ο καθηγητής Μητρόπουλος.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, ότι με ρύθμιση.
1: Ότι το αναγνωρίζω.
0: Έτσι, και έδωσε και μάχη γι' αυτό.
1: Θα νομοθετήσει δηλαδή η
0: βέβαια,
1: κυρία Κεραμέως.
0: Καταργείται η μείωση 35% προέλευε ο νόμος Κατρούγκαλο μετά την τριετία. Δηλαδή, έχουμε τον άνθρωπο που πεθαίνει, μένει χείρα πίσω παίρνει το 70% και μετά γίνεται 35%. Λοιπόν, το 35% ωραία, καταργείται, θα παραμείνει mm-hmm. στο 70% η σύνταξη της αρχικής για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησης.
1: Ναι, και αυτό θα υπάρχει και απαλλαγή από την καταβολή αναδρομικών, που και αυτό ήταν ένα θέμα μεγάλο.
0: Έτσι. Και επίσης, κυρία Κεραμέως, είπε στη Βουλή ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να παίρνουν κανονικά τα ποσά που έπαιρναν μέχρι σήμερα. Άρα και τις δύο εθνικές συντάξεις, γιατί και αυτό έλεγαν ότι θα κοπεί, και αναδρομικά θα δώσουν πίσω, και δεν θα κοπεί η σύνταξη που ήταν ή ούτως ή άλλως πολύ πενιχρή, το 70% μιας μικρής σύνταξης. Είναι μια πολύ
1: δυνατή. Μήπως σκοτωζυγώνουν και άλλο περισσότερο και άλλο οι εκλογές, λέω εγώ τώρα.
0: Είσαι πολύ καχύ,
1: λέω. Με όλα αυτά που ακούω, λέω εγώ τώρα. Είσαι, λέω, μήπως.
0: Εντάξει, είσαι πολύ κακή αυτή η ηλικία. Τι είναι αυτά που
1: πολύ κακή η
0: ηλικία. Άκου τι λέει Γιώργο. Θα γίνουν λέει εκλογές. Ο Γιώργος λέει αποκλείται.
1: Λέω, μήπως ρε παιδί μου, έρχονται πιο κοντά.
0: Αν ήσουν εδώ θα σου έλεγα. Τώρα είσαι και μακριά και δεν μπορώ να σου κάνω νόημα. Λοιπόν, να σου πω το άλλο τώρα το ωραίο. Θυμάσαι που λέγαμε ότι καταργούνται τα 15 λεπτά επιδότηση στην αντλία στον ντίζελ. Και θα ξανακριβίνει. Ναι. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Τι μου είπε σήμερα η πρόεδρος Μεζονοπολών, κυρία Ζάγκα. Όχι μόνο μπήκαν τα 15 λεπτά, έβαλαν και καπέλο άλλα 5.
1: Α, τέλεια.
0: Δηλαδή το πετρέλαιο, ωραία, αντί να ακριβίνει 15, ακρίβινε 20. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Πολύ ωραίο. Αυτό που λέγαμε. Ότι γίνεται πόσο πράξη, εύκολα πέφτουν οι τιμές,
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Γίνεται πράξη μείωση των τιμών. Ευτυχώς.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Σκέψη να μην έπεφταν οι τιμές.
1: Πόσο εύκολα ανεβαίνουν και πόσο εύκολα κατεβαίνουν. Με την ίδια ευκολία.
0: Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι εποπτικοί έχουν πέσει από πάνω. Πρόστιμα επιβάλλουν, ελέγχουν. Να πω κάτι. Μην τροπεί αυτό. Δεν γίνεται. Να πω ότι εντάξει, αργούν να επανέλθουν, ναι. Λέει ο Πρωθυπουργός, μέρα παραμέρα, μειώστε παιδιά τις τιμές, έφτασε 70 δολάρια. Είχε 72,6, έφτασε 70 σήμερα κάποια στιγμή, μετά 71 το πετρέλαιο, το βαρέλι διεθνώς. Και βγαίνει το 15 λεπτά επιδότηση και το πετρέλαιο αντί να ακριβίνει 15 λεπτά, ακριβένει 20. 20 λεπτά, βάζουν και καπέλο 5 λεπτά. Συγγνώμη. Δηλαδή, εντάξει, δεν, ούτε τα προσχήματα. Επίσης, άκουγα το πρωί ζωπαραγό από τα Μάλγαρα, πόσο πουλάει το ρύζι, ξέρεις? Αναποφλίωτο, βέβαια, πόσο? 25 με 30 πόσο? Λεπτά. Πόσο το αγοράζουμε εμείς? Επεξεργασμένο, αλλά 3 ευρώ.
1: 25 με 30 λεπτά, 3 ευρώ, ναι, βέβαια.
0: 10 φορές πάνω.
1: Από το, αυτό που λέγαμε, από το χωράφι στο ράφι.
0: Του είπανε το αποφλιωτήριο, το αυτό, το εκείνο, λέει, αντε να πάει 1,5 με πολλά κέρδη. 3. 10 φορές πάνω το ρύζι. Το θέμα είναι, Λουκία μου, όχι να δίνει η κυβέρνηση. Καλό είναι που δίνει αυξήσεις, όσες δίνει, σε μισθούς, συντάξεις, μείωση φόρων. Το θέμα είναι. Αν λες, τι να κάνουμε, αυτή είναι η ακρίβεια, πάρε τώρα. Τα παίρνεις και τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ, ότι οι συνταξιούχοι είχαν πραγματική αύξηση 19-25, 0,8%. 0,8%, διότι τα άλλα, με την μείωση των φόρων και την αύξηση των συντάξεων, τα φάγει ακρίβεια. Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλώς να λες αυτή είναι η ακρίβεια, την κρατάω σταθερή και αυξάνω μισθούς, συντάξεις και μειώνω φόρους. Το θέμα είναι να κάνεις τα άλλα, αλλά να μειώνεις και τις τιμές, δηλαδή να χτυπάς τις αιτίες που φουσκώνουν οι τιμές και πάρα πολλοί, λίγοι, κερδοσκοπούν σε βάρος πάρα πολλών. Αυτό εγώ πιστεύω, Λουκία, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Έτσι είναι. Το έχουμε συζητήσει 150 φορές αυτή την εκπομπή. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
0: Θα
1: λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει ουσιαστικό και από το χωράφι στο ράφι.
0: Θα τα πούμε με τον καθηγητή Λιαργκόβα αυτά, όπως θα συζητήσουμε με τον καθηγητή Φαντή τα ελληνοτουρκικά, διότι το βασικό θέμα είναι ότι έχει γίνει η γλώσσα σφουγγαρόπανο για τον Ερντογάν. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, δεν είναι μόνο ο Τραμπ, δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι, είναι και ο Ρούτε. Είναι ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος εξεθίασε τον Ερντογάν, κουβέντα εν ώψη της συνόδου της άλλης εβδομάδας στην Τουρκία, κουβέντα. Ούτε κάζους μπέλι, ούτε γαλάζια πατρίδα,
1: τίποτα,
0: ούτε
1: τίποτα,
0: κατοχή
1: τίποτα,
0: της Κύπρου. Ούτε
1: όλα
0: στη φυλακή οι πολιτικοί αντίπαλοι. Τίποτα. Μια χαρά. Μεγάλος ο Ερντογάν.
1: Όλα τέλεια στην Τουρκία.
0: Και ο Whitaker, ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, ακόμα καλύτερα, καταλήγει μετά από μια μακρά δήλωση, είναι η χώρα πρότυπο για όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ η Τουρκία. Συγγνώμη. Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Τραμπ, στα πόδια του Ερντογάν, το συζητήσουμε τον καθηγητή αυτό και τι σημαίνει για μας, ενώ ψητσινόντι, είπαμε, αλλά όχι και έτσι, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ενέργεια από έναν ρεπουμπλικάνο, τον Μάικ Λόλερ, βουλευτή, ρεπουμπλικάνο, πρόσεξε, έχει σημασία ότι είναι ρεπουμπλικάνος, ο οποίος ανέλαβε πρωτοβουλία νέα πρωτοβουλία Mike Lawler για επιστολή στον Τραμπ για να βάλει φρένο στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Για τους κινητήρες, για τα καν δεν το βλέπω να το γλιτώνουμε, αλλά για τα F-35 πάρα πολύ δύσκολο θα περάσει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα που κάνει νόημα ο Γιώργος και επιστρέφουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον debate για αυτό που είπε σήμερα ο κ. Κυρανάκης και για την τυφλή δολοφονική τρομοκρατική επίθεση. Ο κ. Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, κορυφαίος τέλεχος της Ελλάς και τομεάρχης παιδείας.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα Χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές Μαδάρες Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι Γαλοπούλα Βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Ριλής Άθενς, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων Χειρίας ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Έγινε αισθητός σε Ρόδο και Τουρκία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Αρχίζει αύριο στις 6 το απόγευμα ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
12: Real FM.
16: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: επιστρέψαμε και βλέπω, Λουκία, από τα μηνύματα τα θέματα που συγκινούν τους ακροατές μας είναι τι άλλο η τσέπη τους. Βλέπω για παράδειγμα το Γιάννη.
1: Το βλέπουμε και κάθε μέρα αυτό.
0: Έτσι. Βλέπω το Γιάννη που λέει, επειδή είπα για το ρύζι 0,25-0,30 και καταλήγει να πουλιέται 3 ευρώ, λέει με τη διαφορά ότι στο ράφι το παίρνουμε καθαρισμένο και πακεταρισμένο, οπότε 10 φορές πάνω δεν ισχύει. Μα σε πρόλαβα, Γιάννη μου. Είπα το ίδιο ο παραγωγός, είπε ότι με την αποφλίωση και το πακετάρισμα και τα κέρδη και όλα τα υπόλοιπα, 5 φορές πάνω, όχι 10, 5 να πάει από 0,25 να πάει 1,5, όχι να πάει 3, που είναι και παραπάνω από 10 φορές. Άρα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Επίσης, μου λέει ο φίλος από τη Χαλκίδα, ο Νίκος, ότι το βενζινάδικο που είχε την, αν καταλαβαίνω καλά το μήνυμά του, 1,917 την αμόλυβδη, την πήγε 1,945. Άδικα, μου λέει, παιδεύεσαι, Νίκο μου, τόσο καιρό. Δεν παιδεύομαι άδικα. Καταρχήν, δεν θέμα. Παιδεύομαι, δεν παιδεύομαι, κάνουμε τη δουλειά μας. Καταγράφουμε τα δεδομένα. Πάντως, χρειάζεται και μια απάντηση, Δηλαδή, δεν γίνεται όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες να λένε θα πέσουν να πέσει το πετρέλαιο και η βενζίνη και μόλις γίνει επιδότηση. Όχι μόνο να μπαίνει, εντάξει, τα 15 λεπτά δεν μπουν. Είναι φυσικό.
1: Αλλά και 5 λεπτά καπέλο.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Ναι, αλλά πρέπει να μπουν κανόνες. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει κάποιος να βάλει. Να τηρούνται.
0: Αυτό, έτσι. Να τηρούνται οι κανόνες. Γιατί οι κανόνες υπάρχουν. Το θέμα είναι
1: ότι. Ναι, να τηρούνται.
0: Έτσι όπως παίζεται το παιχνίδι, δεν βλέπω άκρη.
1: Και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό παραμένει το μείζον θέμα και ξέρεις, εγώ προτιμώ στις συζητήσεις μου να ρωτώ αυτό που πάντα ενδιαφέρει τους πολίτες, δηλαδή πληρώνουμε παραπάνω φόρους. Το καταλαβαίνουμε. Πολλούς έμεσους φόρους. Μπράβο, υπεραποδίδει η οικονομία. Συμφωνεί και η αντιπολίτευση. Έχουμε υπερπλεονάσματα. Γιατί κάποια από αυτά τα υπερπλεονάσματα επιμένει η αντιπολίτευση ότι μπορούν να πάνε σε μειώσεις φόρων και παροχές και η κυβέρνηση λέει, έχουμε εξαντλήσει την οροφή, το ταβάνι. Τέλος, δεν γίνεται από εδώ και πέρα. Θα έχουμε θέμα με τις Βρυξέλλες. Αυτό μπορεί να μας απαντήσει κάποιος. Ένα από τα δύο είναι αλήθεια. Δεν μπορεί και οι δύο να είναι αλήθεια. Κάποιος δεν θα λέει. Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι κάποιος δεν λέει αλήθεια. Δηλαδή, από τη μία λέμε η αντιπολίτευση προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και το λέμε. Και τι λένε ακριβώς και τους ρωτάμε. Από την άλλη, η κυβέρνηση λέει δεν γίνεται. Κάποιος από τους δύο. Γιατί δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Κάποιος από τους δύο κάτι μας λέει λάθος.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κορυφαίος στέλεχος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Κερίδη, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας από τη Βουλή.
0: Α, ωραία, από τη Βουλή, από εκεί που είστε όλη την ημέρα. Να και η κυρία Λαλιώτου, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κύριε Κερίδη. Κυρία Λαλιώτου, καλησπέρα σας. Από
3: καλησπέρα,
0: την Ελλάς.
3: Πώς είστε?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει την πιο σφοδρή αντιπαράθεση. Εγώ ομολογώ ότι θα προτιμούσα όλα τα κόμματα να είναι ενωμένα σε αυτό και να έχουν μια κοινή αντιμετώπιση κατά δίκη της τρομοκρατίας. Τελεία. Είδα λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Λαλιώτου, τον κύριο Κυρανάκη, να λέει. Να δείχνει τον κύριο Τσίπρα χρεώνοντάς του μια ρητορική εμφυλιοπολεμικού κλίματος την οποία αποδίδεται εμπολής, μιλούσε για το χτύπημα, ρωτήθηκε, είναι ηθικός αυτούργος ο κύριος Τσίπρας, είπε στο άξιον αυτό, ο κύριος Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία, είπε ο κύριος Κυρανάκης, και παρέθεσε σειρά γεγονότων που ως πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη του κύριου Κυρανάκη, ενίσχυσε την δημιουργία εμφυλιοπολεμικού κλίματος. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω τι απαντάτε στον κύριο Κυρανάκη, που χρέωσε με έναν τρόπο στον κύριο Τσίπρα, αν μη τι άλλο, ανοχή στην τρομοκρατία.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν τα χθεσινά γεγονότα μας συγκλώνησαν και εμένα προσωπικά και όλα τα στελέχη της Ελλάς. Δηλαδή η επίθεση αυτή, η κατάφορη επίθεση απέναντι.
0: Μιλούμε για τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, 72 ετών.
3: Την ίδια την πολυτέχνια, την
0: Αφροδίτη. Πες και εκείνη κάπου από τα βαριά.
3: Δηλαδή στον προσωπικό χώρο του καθενός, νομίζω ότι αυτό το γεγονός, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, αλλά και πολλά και όλα τα στελέχη της Ελλάδας, νομίζω και την ελληνική κοινωνία, είναι συγκλονιστικό. Δεν αρκεί να πει κάποιος ότι το καταδικάζει. Είναι επίσης συγκλονιστικό και πρέπει όλοι να βάλουμε το καλύτερο δυνατό εαυτό μας για να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Τώρα κοιτάξτε, το μόνο θα έλεγα θετικό αισιόδοξο μήνυμα της σημερινής ημέρας για μένα, από τη δική μου τη σκοπιά και από τη σκοπιά της Ελλάς, είναι ότι παρατήρησα ότι με την εξαίρεση της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Κυρανάκη, ιδιαίτερα στις διατυπώσεις του, όλος ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος βρίσκεται σε ομόνοια ενάντια μπετοναρισμένη Ομόνια δηλαδή, ενάντια σε τέτοιου είδους φαινόμενα και ενάντια σε κάθε δικαστικό λόγο που ξέρετε δημιουργεί και το γόνιμο έδαφος.
0: Πείτε μου τώρα, το φέρουμε γύρω γύρω. Θέλω επί της ουσίας να μου απαντήσετε, κυρία Λαλιώτου.
3: Το μόνο αισιόδοξο
0: ναι.
3: μήνυμα.
0: Απαντήστε μου για τον κύριο Κυρανάκη, γιατί αυτό που είναι πολύ βαρύ, δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος, αυτός που ήταν είναι και τώρα, και με την πολιτική του δείχνει ότι αν μη τι άλλο ανέχεται τρομοκρατία. Να μην σας πω την υποθάλπτη.
3: Κοιτάξτε, νομίζω το σύνολο του πολιτικού κόσμου, όχι μόνο η Ελλάδα και στη δική μας ανακοίνωση, δεν δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτού του τύπου την πολιτική, τη διχαστική ας πούμε της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς είμαστε εδώ για να ενοποιήσουμε και να ζητήσουμε σχολείες να συμπαραταστούν μαζί μας για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο.
0: Επί της ουσίας δεν με απαντάτε. Υπάρχουν όντως πράξεις Τσίπρα που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Η αλλαγή του ποινικού κώδικα, το γεγονός ότι η κατοχή Μολότοφ είναι πλημέλημα, δηλαδή συγκεκριμένα που έφερε παραδείγματα ο κύριος Κυρανάκης.
3: Τα παραδείγματα αυτά, αλλά και το όλο πολιτικό αφήγημα, νομίζω, το οποίο προσπαθεί να στηρίξει σε αυτά τα παραδείγματα, είναι προφανώς δεν έχουν καμία στήριξη στην πραγματικότητα. Να σας πω κάτι. Η Ελλάς, από το πλευρά της Ελλάς, το θέμα της δικαιοσύνης το έχει αναλάβει μία τομεάρχης, που είναι μία δικαστικός, που έχει δώσει μάχη στο πεδίο ενάντια στην πολιτική βία. Αναφέρομαι στην κυρία Λεπενιώτη. Νομίζω ότι αυτό είναι για μας εγγύηση για το τι θα προτείνουμε και πώς θα προτείνουμε κάθε μέτρο το οποίο θα οδηγήσει στην εξάλληψη αυτού του θλιβερού φαινομένου της βίας εναντίον της πολιτικής στο μέλλον. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι μια επιστροφή την οποία επιχειρεί για λόγους πραγματικά που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Η κυβερνός απαράταξη δια του στόματος βέβαια του κυρίου Κυρανάκη αλλά και άλλων στελεχών θα έλεγα μια αντιστροφή σε ένα παρελθόν ζωφερό αναφέρομαι σε εποχές εθνικού διχασμού τις οποίες οι πολίτες οι ίδιοι τις έχουμε ξεπεράσει και κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε να συνομιλήσουμε για το πώς θα προκόψουμε και θα πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Κάθε τι που δηλητηριάζει αυτό το πεδίο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
0: αμφιβολικό. Πάμε να απαντήσει ο κύριος Κερίδη.
1: Κύριε Κερίδη, ναι, εσείς πώς κρίνετε πρώτα απ' όλα τη δήλωση του κυρίου Κυρανάκη?
4: Κοιτάξτε, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, αλλά εδώ δεν αρκούν απλώς οι καταγγελίες. Προφανώς δεν αρκούν τα ναι μεν αλλά, αλλά δεν αρκούν και οι καταγγελίες, οι οποίες είναι αυτονόητες. Η παράταξή μας, η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, έχει μετρήσει πολλά θύματα, δεν είναι η πρώτη επίθεση. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη δε έχουμε συστηματικές επεξέσεις ενάντια στα στελέχη μας. Εάν αυτό είχε συμβεί σε στέλεχος της αριστεράς, θα είχε καεί αυτή τη στιγμή η Αθήνα. Λοιπόν, εδώ πρέπει λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα που ξεκινάει από καταλήψεις, προχωράει σε βαφές τείχων και συνθήματα, οδηγείται στα τρικάκια, τα γκαζάκια και εν τέλει στην ανθρωποκτονία που είχαμε χθες. Υπάρχει λοιπόν μια διασύνδεση και μια αλυσίδα την οποία πρέπει οι αρχές προφανώς να εξαστρώσουν αλλά και το πολιτικό σύστημα να μην χαϊδεύει και εκ των υστέρων καταγγέλει όταν υπερβαίνουν κάποια όρια. Διότι η πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Ποιος χαϊδεύει?
4: Και όπως σωστά
1: ποιο
4: είπατε,
1: είναι το πολιτικό σύστημα που χαϊδεύει, κύριε Κερίδη, κατά τη γνώμη σας?
4: Το είδαμε και σήμερα μέσα στη Βουλή.
0: Δηλαδή?
4: Η κυρία Λαλιώτου δεν είναι στη Βουλή. Mm. Ακούσαμε πολιτική αρχηγό, η οποία ήταν στο ναι μεν αλλά.
0: Η οποία.
4: Προφανώς.
0: Ναι.
4: Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν δήμαρχο στην Αθήνα, ο οποίος συντάσσεται στο λαϊκό μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Με τον Νίκο Μαζιώτη, τον Δημήτρη Κουφοντίνα και την Πόλα Ρούπα.
0: Ο κύρος Δούκας συντάσσεται με τον
4: Μαζιώτη
0: και την Πόλα Ρούπα. Μιαστε με τον κύρος Δούκας.
4: Όπως ξέρετε, στις καταλήψεις των...
0: λέτε για τις κατοικίες των Αλεξάνδρων.
1: Για τα προσφυγικά λέτε.
4: Και την προσπάθεια που έχει κάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος στοχοποιήθηκε όπως ξέρετε, ήδη έχει στοχοποιηθεί ο Περιφερειάρχης για την προσπάθεια που κάνει, όπως δικαιούται και υποχρεούται αναβάθμισης εκεί του ιστορικού αυτού χώρου. Κατά συνέπεια, χωρίς καμία διάσταση διχασμού, εμείς δεν θα πούμε αυτά που έλεγε κάποτε ο Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή εσείς ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, διότι αυτά έχουν αποτιμηθεί, απο, τυπωθεί στο συλλογικό υποσυνείδητο της πατρίδας μας, ούτε τις απίστευτες τρέλες που ζήτησαμε την περίοδο των αγανακτισμένων 12-15. Όλοι μαζί, εγώ χαίρομαι για την τοποθέτηση της κυρίας Γαλλιώτου, αλλά προφανώς δεν είμαστε λογοτομημένοι και λογοτοφάγοι.
0: Πάντως δεν είπατε ευθέως τη Λουκία αν συμφωνείτε
1: ναι,
0: με τον
1: αυτό
0: κύριο
1: θέλω
0: Κυρανάκη.
1: Να πω, και θέλω να μου πείτε και για εσείς. Δηλαδή ο κύριος Κυρανάκης χθες είπε «Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτά τα περί Ελλάς λαϊκού στρατού, το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα
4: καλά,
1: έχει συνέπειες».
4: Εγώ αναγνωρίζω την Ελλάδα ως Ελλάς, από εκεί και πέρα ας την πούμε Έλλας.
0: Ναι.
4: Για να τη διαχωρίσω.
0: Αφήστε την Ελλάς. Συμφωνείτε ότι ανέχεται ο κύριος Τσίπρας στην δημοκρατία?
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι υπάρχει ποινική ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ούτε εκείνος το είπε ο κύριος Κυρανάκης. Είπε ότι με τις πράξεις του δείχνει ότι ανέχεται η δημοκρατία.
4: Ότι εδώ ένας ευρύτερος χώρος, στον οποίο συγκαταλέγω και τον Αλέξη Τσίπρα, έχει μια πολιτική ευθύνη.
0: Έχει μια πολιτική ευθύνη.
4: Όταν η πρώτη πράξη της νεοεισερχόμενης τότε κυβέρνησης Τσίπρα είναι η αποφυλάκηση των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη, δημιουργώντας και διεθνές πρόβλημα στη χώρα, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τότε, τον Μάρτιο του 2015, την ώρα που η χώρα καίγονταν με τη κρίση χρέους και με την ασυνάρτητη διαπραγμάτευση του Αλέξη Τσίπρα και των υπουργών του Γιάννη Βαρουφάκη και λοιπού θειάσου. Το πράγμα που έφερε στη Βουλή ήταν η τροπολογία για το πώς θα αποφυλακιστεί ο Ξηρός, στέλνει το λάθος μήνυμα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να γυρίσουμε πίσω στο 2015. Είμαστε στο 2026.
0: Αλλά γυρίσατε. Αλλά τα είπατε. Στα θυμίσατε.
4: Μα δεν δόθηκαν ποτέ εξηγήσεις. Επειδή με ρωτήσατε, καταρχάς εγώ δεν θα έκανα.
0: Σας ρώτησε το ο κύριος Κυρανάκης. Μα έχετε δίκιο. Γιατί σας ρώτησε, γιατί το είπε ο κύριος Κυρανάκης. Και ουσιαστικά με τον τρόπο σας.
4: Ο κύριος Κυρανάκης έχει το δικό του λόγο.
0: Και εσύ το δικό σας.
4: Και εγώ το δικό.
0: Έτσι. Απάντηση κύριε Λαλιώτου.
3: Κοιτάξτε, δύο πράγματα έχω να πω σε αυτά τα ακραία.
0: Είναι βαριά πράγματα. Είπε ότι ο φελεκής είναι τρομοκράτης.
3: Είναι πολύ ακραία. Ότι έχουμε πολιτική ευθύνη ως τρομοκράτες. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω το εξής. Εγώ βλέπω μια συντηρητική παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, που σήμερα θα έπρεπε κανονικά απλά να πενθεί όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός και οι υπόλοιπες παρατάξεις, γιατί εμείς πενθούμε για το θύμα που είχαμε χθες, το οποίο προέρχεται από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, τη μητέρα της πολιτεύθριας. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια παράταξη η οποία κυβερνάει τη χώρα και η οποία συνέχεια μας τραβάει και τραβάει και την πολιτική συζήτηση σε μια τοξικότητα η οποία μάλιστα αφορά το παρελθόν. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ελληνική αριστερή στην παράταξη και όλες οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις θέλουμε να κοιτάξουμε στο μέλλον. Και να πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε καταγγελτικοί πολιτική παράταξη. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση.
0: Περίμενε, είπατε μια φράση, μισό λεπτό κύριε Λιώτη, είπατε να κοιτάξουμε στο μέλλον.
3: Εδώ
0: η Νέα Δημοκρατία λέει το μέλλον είναι μέλλον, αλλά ο Τσίπρας έχει και παρελθόν και το κουβαλάει. Σε αυτό θέλω να απαντήσω.
3: Και παρελθόν και σε αυτά που αναφέρει ο κύριος Κερίδης τώρα και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσα να αναφέρω αυτή τη στιγμή περίπου 20 εκφράσεις. Θυμάστε, αν ο Τσίπρας ζούσε στον εμφύλιο θα τον σκοτώναμε και κάτι τέτοια, τα οποία δεν τα φέρνουμε στον πολιτικό λόγο σήμερα και στη συζήτηση. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί τα έχουμε ξεχάσει και έχουμε κανένα είδος ιστορικής αμνησίας, αλλά γιατί εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο του εμφυλιοπολεμικού κλίματος και συζήτησης, στο οποίο φαίνεται ότι προσπαθεί να τραβήξει την ελληνική κοινωνία η Νέα Δημοκρατία.
0: Εμφυλιοπολεμικού κλίματος.
3: Μα προσέξτε, και τον κύριο Κερίδη ακούω τώρα και την χθεσινή παρουσία, την χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Κυρανάκη και άλλων στελεχών.
4: Κύριε Τραβελάκη,
3: εμείς δεν θα συνεχίσουμε. Όχι, δεν σας διέκοψα, κύριε Κερίδη. Εμείς δεν θα συνεχίσουμε.
0: Απαντήστε, κύριε Κερίδη.
3: Και επίσης να σας πω κάτι και επί της ουσίας, ως προς τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν, γιατί εμάς αυτά μας ενδιαφέρει να συζητάμε, ως προς τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν, όχι μόνο για την πολιτική καταδίκη κάθε μορφή βία αυτού του τύπου, έτσι, αλλά ως προς τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να πάμε καλύτερα και να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Κερίδης, ο οποίος μιλάει, εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή μια παράταξη η οποία δεν κυβερνάει. Κυβερνάτε 7 χρόνια, μπορείτε να μας πείτε τι κάνατε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πρέπει
3: και αν
0: να
3: τα
0: απαντήσω.
3: Κάνετε όλα καλά, και αν τα κάνετε όλα καλά, γιατί είχαμε τα χθεσινά συμβάντα.
0: Να απαντήσω, δηλαδή, κύριε Κερίδη.
3: Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να υιοθετεί ένα καταγγελτικό λόγο?
0: Ελάτε, κύριε Κερίδη, απαντήστε.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή η κυρία Λαλιώτου μιλάει λίγο, επιτρέψτε μου να πω αφιψηλού. Αλήθεια. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα.
3: Σας παρακαλώ, κύριε Κερίδης, και συνάδελφος να ανακαλέσετε.
4: Λοιπόν, εγώ
0: αφήστε, να ανακαλέσετε.
4: Πολύ απλό.
0: Αφήστε, κύριε Κερίδη, είστε και οι δύο καθηγητές, είστε και οι δύο σημαντικές προσωπικότητες. Θα μας αφήσουν τους χαρακτηρισμούς. Ας μπούμε στην ουσία των επιχειρημάτων.
4: Δεν έκανα χαρακτηρισμό προσωπικό, λέω ότι μιλάει.
0: Το αφιψηλούνε. Ναι, εντάξει.
4: Και περνώντας ένα σκόπελο. Και ο σκόπελος είναι πολύ συγκεκριμένος, για να μην το παιδεύουμε πολύ. Αν αυτή τη στιγμή είχε δολοφονηθεί στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελληνικής Λύσης ή δεν ξέρω ποιανού άλλο από αυτό το χώρο, η Αθήνα θα καιγόταν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Είναι αυτό, το
4: όπως κάει και στο παρελθόν. Αντιθέτως,
3: αντιθέτως στο παρελθόν, για θύματα... Θέλετε να βυθίσετε την ελληνική κοινωνία
4: ακούστε,
3: και το δημόσιο
4: ακούστε,
3: διάλογο
4: δεν
3: στο παρελθόν.
4: Μην παραλυρούμε.
3: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι
4: να είμαστε
3: σας,
4: τώρα συγκεκριμένοι. Διότι...
3: συγκεκριμένοι.
4: Ναι.
3: Αν και αν, μακάρι. Δηλαδή, τι κάνετε, εύχεστε να δολοφονηθεί ένα άλλο στέλεχος, ας πούμε,
4: παριστερού
3: χώρου για να επιβεβαιωθεί το επιχείρημά σας. Δεν θα σας ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο.
4: Σωστά, μη μας ακολουθείτε. Αφήστε μας λοιπόν να πούμε τη γνώμη μας. Είμαστε και πλειοψηφία, δεν είσαστε καν στη Βουλή. Αλλά επιτρέψτε μας και στην πλειοψηφία των 155 που.
3: Έχετε λίγο υπομονή.
4: Εντάξει, ναι. Θα το δούμε. Ναι.
0: Θα αλλά το προς το παρόν δεν κάλπες. Είστε. Πάμε, ελάτε κύριε Κερίδη.
4: Έτσι, ο ελληνικός λαός ο κυρίαρχος. Αλλά μην καταπατούμε και τα δικαιώματα της πλειοψηφίας, το οποιοδήποτε δηλαδή, ειδικά
3: μα
4: της πλειοψηφίας.
3: Μα αυτό σας είπα, εσείς κυβερνάτε.
4: Τα λέω λοιπόν τούτο.
3: Είναι να τον έχετε καταγγελτικό λόγο,
4: ενώ
3: να κυβερνάτε.
4: Στα θύματα της απαράδεκτης προδεξιάς βίας υπάρχει μια σύσσωμη καθολική καταδίκη, στα θύματα της ακροαριστερής υπάρχουν συχνά αστερίσκοι. Και ενώ χαίρομαι για την τοποθέτησή σας, όπως είπα, στο πνεύμα ακριβώς του να πάμε μπροστά, επειδή ερωτήθη, δεν θα το έθετα με δική μου πρωτοβουλία, οφείλω να πω ότι συχνά υπάρχουν ναι μεν αλλά. Και απλώς καταδίκες αυτονόητες, όπως πρέπει, οι οποίες όμως σε όλα τα μέτρα ενάντια στη βία, όπως πήραμε για την οπαδική βία για παράδειγμα, τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη, είχαμε τον τώρα δεν ξέρω εσείς ποιον εκπροσωπείτε, έχω και αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τον πρώην.
3: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιον εκπροσωπώ. Την ελληνική αριστερή στην παράταξη.
4: Είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, επειδή δεν εκπροσωπείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που είναι στη Βουλή. Με αυτή την έννοια είμαι μπερδεμένο.
0: Αλλά ξέρετε ότι η κυρία Λιώτου είναι στενή συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα και εκπροσωπεί
3: τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι είστε πολύ έμπειροι για να μπερδεύεστε πάντω. Νομίζω δεν μπερδεύεστε καθόλου, είσαστε πολύ έμπειρος.
4: Λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας που ήταν στη Βουλή μέχρι πέρσι, λοιπόν, μέχρι πέρσι και ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζαν συστηματικά και ακατάπαυσα την οποιαδήποτε πρωτοβουλία της κυβέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση και γι' αυτό έχουν πολιτική ευθύνη, κατά τη γνώμη μου. Δεν μίλησα ούτε για ποινικές ευθύνες, ούτε για διασυνδέσεις, ούτε ενέπλεξα τον Αλέξη Τσίπρα στους καταληψίες. Μιλάω εντελώς πολιτικά.
0: Πάμε στην κυρία Λιώτου να απαντήσει για να κλείσουμε.
3: Κοιτάξτε, δεν έχω κάτι να απαντήσω περισσότερα από αυτά που έχω πει, γιατί νομίζω ότι κάνει κύκλους η συζήτησή μας. Εμείς είμαστε και με τα λόγια και με τις πράξεις ενάντια σε κάθε μορφής βίας, θα έλεγα εγώ, όσο μάλλον όταν πρόκειται για πολιτική βία αυτού του τύπου. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ υποκοριστικά, ξέρετε, όταν αναφερόμαστε σε υπηρεστικούς μηχανισμούς, για παράδειγμα. Εδώ είχαμε μία πράξη που κόστησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και θα μπορούσε να κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους ανθρώπους. Από χτες σκέφτομαι ότι θα μπορούσε ένα από τα παιδιά μας ή εμείς οι ίδιοι να ήμασταν εκεί σε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν υπηρεστικό διάλογο, εάν θέλετε, ούτε θέσεις εμπριστικές, διότι εμάς μας ενδιαφέρει ο λαός αυτός να προχωρήσει με ομόνοια, να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπετοναρισμένα στην αντιπαράθεσή μας και στην αντίθεσή μας σε αυτές τις μορφές πολιτικής βίας και να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
0: Μάλιστα.
3: Η ελληνική αριστερή στην παράταξη θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και αν θέλετε θα είμαστε και εγγυητές αυτού του μέλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και Τομεάρχης Παιδείας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Γιώργο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
5: Real FM.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
11: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Πάμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.

0: κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι Πέμπτη. Είναι 2 Ιουλίου και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 εδώ στον Real Voice 99,5 έχοντας μια σειρά από πάρα πολλές ανακοινώσεις και σήμερα. Πάρα πολλές ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Ξεκίνησε το 3x3 στην Πάτμο, σε μια Πάτμο στην οποία θα βρεθούν εκλεκτοί καλεσμένοι τις επόμενες ημέρες και νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε και σε αυτό. Υπάρχει μια επιστολή του Κώστα του Καραναστάση, ο οποίος μιλά για την αναβάθμιση που χρειάζονται τα πρωταθλήματα υποδομών. Ο Πύρος Δήμας, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Ιρούς Καλαϊντζής θα βρεθούν στην Πάτμο τις επόμενες ημέρες, ενώ εκεί θα βρεθεί και ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, όπου μαζί με τον κύριο Βρούτσι θα κάνουν την ανακοίνωση για τα γήπεδα εκεί στην Πάτμο. Θα πούμε περισσότερα και γι' αυτό στην συνέχεια. Νομίζω ότι παρότι βρισκόμαστε στο τέλος του μήνα, στις αρχές του μήνα για τον Ιούλιο, είμαστε σε πλήρη φάση για το τι συμβαίνει στον χώρο της Δωδεκανήσου, γιατί οι ομάδες συνεχίζουν τις αγωνιστικές τους δραστηριότητες ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Κυρίως έχουμε μπει στη διαδικασία για τα 3x3. Σας είπα ότι και για το 3x3 της Πάτμου, αλλά και για το τι συμβαίνει και με το 3x3 της βλέπουμε το τελευταίο διάστημα του Φίβου, ο οποίος ετοιμάζεται και εκείνος, έχουν βγει και οι κανονισμοί και οι ηλικιακές κατηγορίες, θα τις δούμε όλες αυτές στην συνέχεια. Οπότε νομίζω ότι παρότι είμαστε στις αρχές του μήνα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και φυσικά να συζητήσουμε και για το τι συνέβη και χθες στο Μουντιάλ.

Λοιπόν, αρχικά να πάμε να δούμε λιγάκι το τι συμβαίνει στα μεταγραφικά. Έτσι, γιατί γίνεται ένας πανικός. Να πούμε ότι συνεχίζουν στον αντίμαχο οι Νίκος Ανδρογιώργης και ο Βασίλης Χατζησταμάτης, δύο δικά του παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του Συλλόγου. Θα συνεχίσει να έχει στο ρόστερ του αντίμαχο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα της Αντιμάχης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Νίκο Ανδρογιώργη και τον Βασίλη Χατζησταμάτη για τη σεζόν 26-27, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την φιλοσοφία της ομάδας να στηρίζει και να δίνει χώρο στα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα στον σύλλογο. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: ο αντίμαχος ΚΟ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με δύο δικά του παιδιά, τον Νίκο Ανδρογιώργη και τον Βασίλη Χατζησταμάτη. Η συνέχισή τους με την ομάδα μας γεμίζει περηφάνεια και επιβεβαιώνει την σημασία που έχει για τον σύλλογό μας η στήριξη και η ανάδειξη των δικών μας παιδιών. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης για την ανανέωση της συνεργασίας του Μιχάλη Καραγεωργίου με τον Νικαγόρα. Ο νεαρός τερματοφύλακας θα παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας, έχοντας την ευκαιρία να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής στη νέα προσπάθεια του Νικαγόρα στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Η παραμονή του εντάσσεται στο σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα σεζόν, με τον Νικαγόρα να στηρίζει νεαρούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του παρόντος και του μέλλοντος του συλλόγου. Στο κομμάτι αυτό των ανανεώσεων κινείται και ο ΠΑΟΚΟ, ο οποίος συνεχίζει και εκείνος να προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, με το σκεπτικό να είναι παρόμοιο, θέλει να μείνει αρκετά ανταγωνιστικός και στο πρωτάθλημα και στο νέο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας η ομάδα του ΠΑΟΚΟ, και έτσι ανανέωσε την συνεργασία της με τον Γιώργο Καλιάμπο και τον Μιχάλη Δραμουντανή, με την ομάδα του Σπύρου Οχτάρα να συνεχίζει τον σχεδιασμό της. Η παραμονή των δύο ποδοσφαιριστών και τα υπόλοιπα παιδιά που ανακοινώθηκαν και τις προηγούμενες ημέρες, και ο Χαρτοφίλης, ο Μιχάλης, αλλά και η ομάδα η οποία ετοιμάζει την επιστροφή του Θανάση του Βογιατζή, πρόκειται για παιδιά τα οποία γνωρίζουν την ομάδα, το κλίμα και τη φιλοσοφία του συλλόγου, και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να συνεχίσει να κινείται έτσι με τα γραφικά και με ανανεώσεις αλλά και με κάποιες προσθήκες η ομάδα του ΠΑΟΚΟ.

Ένα νέο κεφάλαιο ετοιμάζεται να ανοίξει η ομάδα του ομίλου αθλοπαιδιών ΚΟ στο νέο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Το ομίλου Ίνσον θα πάρει μέρος η ομάδα του Γιάννη Μανούσογλου, η οποία νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρονού. Η παραγωγική διαδικασία των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τις σημαντικές επιτυχίες των τμήματων υποδομής, οδηγούν αυτομάτως και ζωστά, νομίζω, τον Γιάννη Μανούσογλου στην απόφαση να δημιουργήσει ανδρική ομάδα, με βασικό στόχο να δοθεί χρόνο συμμετοχής στα παιδιά που έχουν αναδειχθεί μέσα από τον σύλλογο. Αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τις ακαδημίες του ομίλου αναμένεται να στελεχώσουν το ρόστερ, έχοντας πλέον την ευκαιρία να αγωνιστούν και σε επίπεδο ανδρών, συνεχίζοντας την εξέλιξή τους μέσα από ένα οργανωμένο και σταθερό πλάνο. Παράλληλα, η ομάδα βρίσκεται κοντά σε μια ιδιαίτερη σημαντική συνεργασία. Την ξέρουμε εμείς τη συνεργασία, αλλά δεν είναι επί του παρόντος, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο. Θα γίνει πάντως, αν κλείσει οριστικά δηλαδή η συνεργασία αυτή, θα γίνει γνωστή στις αρχές του Σεπτέμβρη, πριν στις αρχές του Σεπτέμβρη, για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η συμμετοχή του ομίλου στη Β' κατηγορία σαφώς και αποτελεί μια πρόκληση για τον σύλλογο και μια σημαντική ευκαιρία για τα δικά του παιδιά να κάνουν το επόμενο βήμα. Πάρα πολλά παιδιά, ούτως ή άλλως, από αυτά που αγωνίζονται έτσι κι αλλιώς είναι παιδιά τα οποία έχουν βγει από τον όμιλο, παιδιά τα οποία αγωνίζονται σε άλλες ομάδες. Νομίζω ότι κάποια από αυτά πολύ πιθανό να επιστρέψουν κιόλας στον σύλλογο για να παρουσιαστεί και εκείνος πέρα από το κομμάτι αυτό, το να είναι αρκετά νεαρά παιδιά δηλαδή στο ρόστερ του, να παρουσιαστεί και εκείνος ανταγωνιστικός την νέα σεζόν στην Β' κατηγορία. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η Β' κατηγορία, γιατί βλέπουμε ότι και ο Καλλιμνιακός σιγά σιγά έχει ενισχυθεί, έχει κινηθεί και εκείνος μεταγραφικά και συνεχίζει τις ανακοινώσεις και τις ανανεώσεις, οπότε νομίζω ότι έχει φοβερό ενδιαφέρον το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και πώς θα παρουσιαστεί και ο Νικαγόρας, πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ μετά τον υπεβεβασμό της. Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά πράγματα να συζητάμε για τη νέα χρονιά σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι το Β' τοπικό, που είναι η αλήθεια ότι θέλαμε να γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικό, γιατί υπήρχε τρομερό πρόβλημα γενικότερα για την δυναμικότητα του πρωταθλήματος την τελευταία χρονιά. Τα είχαμε συζητήσει και εμείς πολλές φορές εδώ, ότι φάνηκε από ένα σημείο και μετά, εκεί από τον τέλος του Φλεβάρη, αρχές Μαρτίου, ότι ήταν μια τρομερή αγκαρία για όλους το πώς κυλάει αυτό το πρωτάθλημα, δυστυχώς.

Σας έλεγα για μια επιστολή του Κωνσταντίνου Καραναστάση, του παλιού προπονητή της Δόξας Καρδάμενας και πρόεδρος, είχε διατελέσει μια εποχή, ο οποίος στην επιστολή του αναφέρεται για τον προβληματισμό του και για την εικόνα των πρωταθλημάτων υποδομής K14 και K16 στο Βόρειο Συγκρότημα. Αναλυτικά να την διαβάσω την επιστολή, απευθύνομαι στην εφημερίδα σας με την ελπίδα ότι θα βοηθήσετε ώστε να ασχοληθούν επιτέλους σοβαρά οι υπεύθυνοι της ΕΠΣ με τα πρωταθλήματα K14 και K16 των Βορείων Νήσων. Εδώ και 2 χρόνια δεν είμαι ενεργός με τις υποδομές της Δόξας Καρδάμενας και γράφω αυτές τις γραμμές με δική μου ευθύνη και ως προσωπικές απόψεις. Αν και είμαι ενεργός πλέον, έχοντας υπηρετήσει τις υποδομές του χωριού μου από το 2002, παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τα πρωταθλήματα αυτά, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικά από τα αντίστοιχα των ανδρών, τα οποία άλλωστε τείνουν να γίνουν πρωταθλήματα παλεμάχων. Σχεδόν Ιούλιος, με την πρώτη φάση του Μουντιάλ να έχει ολοκληρωθεί, με 35 βαθμούς ολοκληρώθηκε επιτέλους το πρωτάθλημα της K14. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο ορίστηκαν 90 μάτς στον Όμιλο Νήσων και τελέστηκαν μόλις 43. Στο δε αντίστοιχο της K16 τα νούμερα είναι ακόμα πιο ικτρά. 18 μόλις αγώνες σε πρωτάθλημα 56 αγώνων, λιγότερα από το 1 τρίτο. Τρεις μόλις ομάδες έχουν απομείνει να εργάζονται σοβαρά και με πλάνο, οι υπόλοιπες απλά υπάρχουν ως όνομα. Το τι γίνεται σε κάθε ομάδα δεν μπορώ να το γνωρίζω και ούτε μου πέφτει λόγος, αλλά δεν γίνεται να μην τονίσουμε τις ευθύνες της Ένωσης που έχει επιτρέψει να υποβαθμιστούν τόσο πολύ 2 πρωταθλήματα τα οποία μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικά. Φτάσαμε Ιούνιο για να ολοκληρωθεί ένα πρωτάθλημα που τελέστηκαν μόλις 18 μάτς. Αναβολές για ψιλοπίδημα, αναβολές λόγω καιρού, κάτι που είναι θεμητό, κατάργηση των ταξιδιών σε μικρότερα νησιά ή από μικρότερα νησιά. Ο καθένας κανονίζει γήπεδο και μέρα καταργώντας τον ρόλο της Ένωσης και φυσικά με έναν όδυνο 3-0 άνευ αγώνα λύνονται όλα τα προβλήματα, σαν τη Στουρδοκάμιλο που χώνει το κεφάλι της στην άμμο και παραβλέπει τον κίνδυνο. Ελάτε τώρα στην θέση των προπονητών, αναφέρει ο κ. Καραναστάσης, τι προετοιμασία να κάνουν, τι προπόνηση, πώς να κρατήσουν τα παιδιά ζεστά και με κίνητρο όταν δεν γνωρίζει κανείς πότε θα ξαναπαίξουν. Και όταν μπορεί να περάσει ένας μήνας χωρίς αγώνα, πώς θα κρατήσεις τα παιδιά στο γήπεδο έτσι. Τα πρωταθλήματα υποδομών υπάρχουν για να λέει η Ένωση ότι δουλεύει και να δικαιολογεί τα κονδύλια ή επειδή πραγματικά θέλουμε να βγάλουμε παίκτες. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι στην Α κατηγορία αγωνίζονται περισσότερο 40+ παίκτες παρά K20. Οι ίδιοι παίκτες που αγωνιζόντουσαν πριν 20 χρόνια πρωταγωνιστούν ακόμη. Σε αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο μπράβο για την επιμονή και τις θυσίες τους, πλην όμως δεν είναι φυσιολογικό να είναι η πλειοψηφία και όχι η μειονότητα. Ο κόσμος όλος είναι φτιαγμένος για να νεώνεται το παλιό με το νέο. Εμείς έχουμε μείνει στάσιμοι και η ευθύνη της Ένωσης δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τις ευθύνες των ομάδων. Οφείλει να δημιουργήσει τις συνθήκες για ανταγωνιστικά πρωταθλήματα υποδομών που θα κρατούν τα παιδιά κοντά στο ποδόσφαιρο, κοντά μέχρι την ώρα που θα φύγουν για σπουδές. Θέλω να πιστεύω ότι η εφημερίδα σας θα δει με πραγματικό ενδιαφέρον το θέμα και θα συμβάλλει με τον τρόπο της στην αναβάθμιση αυτών των σημαντικών πρωταθλημάτων. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Κώστας Καραναστάσης. Νομίζω ότι συμφωνούμε, έτσι. Τα περισσότερα από αυτά που αναφέρει ο κύριος Κώστας, συμφωνούμε και εμείς απόλυτα για το τι συμβαίνει με τα πρωταθλήματα υποδομών. Προφανώς και έχει την Ένωση, την ευθύνη της και η Ένωση. Κάτε με όμως, βάζω περισσότερο το κομμάτι στο ότι για μένα φταίνε περισσότερο οι ομάδες αυτή τη στιγμή. Για να είμαι ειλικρινής, σε σχέση με το πόσο μπορεί να φταίνε οι άνθρωποι της Ένωσης.

Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λιγάκι για τα 3x3. Έτσι, 3x3 ξεκίνησε χθες στην Πάτμο η ομάδα Wings. Στα κορίτσια και οι Thunder στα αγόρια. Κέρδισαν στις μικρές κατηγορίες το 12ο τουρνουά του Ξάνθου Πάτμο, στο οποίο άνοιξε η αυλή χθες το απόγευμα στο ανοιχτό γήπεδο της Κάλας. Στο πλαίσιο του τουρνουά διεξήγηθησαν οι αγώνες Mini με τα παιδιά του Ξάνθου Πάτμο, ενώ σήμερα παίζουν οι Παμπέδες και οι Παγκορασίδες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και αγώνες για τους άνδρες και τους έφηβους. Ένα τουρνουά το οποίο ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Το τουρνουά μάλιστα θα έχει και μεγάλους προσκεκλημένους, μεγάλες προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, οι οποίοι την Παρασκευή θα βρεθούν στην Πάτμο για να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες για το κλειστό γυμναστήριο και τα υπόλοιπα γήπεδα από τον Γιάννη Βρούση και τον Γιώργο Χατζημάρκο. Ο Ολυμπιονίκης μας, ο Πύρος Δήμας, η σημαία του Παναθηναϊκού, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής και Παλέμαχος Αθλητής Βασίλης Κεκίλιας και ο σπουδαίος βετεράνος αθλητής Γιώργος Καλαϊντζής θα βρίσκονται στην Πάτμο και θα βρεθούν στο γήπεδο της Σκάλας. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε και μια ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει στο προσωπικό του προφίλ, νομίζω, ο δήμαρχος της Πάτμου, ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καλό μήνα με υπέροχα νέα για την Πάτμου μας». Το δελτίο τύπου λέει τα εξής: «Ο Δήμος Πάτμου έχει την ιδιαίτερη τιμή να υποδεχθεί στο νησί μας τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά, τον Δήμαρχο Δήμου Φιλής Χρήστο Παππού, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Γιώργος Καλαϊντζής. Οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι θα παρευρεθούν στην παρουσίαση των έργων, καθώς και στις εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3, το οποίο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πάτμου και ο Αθλητικός Σύλλογος Ξάνθος Πάτμου, μια διοργάνωση που έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του αθλητισμού της Δωδεκανήσου και αποτελεί σημαντικό αθλητικό θεσμό για το νησί μας. Την Παρασκευή στη 1 και 4 στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των τριών μεγάλων αθλητικών έργων που αφορούν την Πάτμο, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στις 8.30 το βράδυ, στο γήπεδο της Σκάλας, στο πλαίσιο του 12ου τουρνουά, θα πραγματοποιηθούν οι επίσημες αναγγελίες των σημαντικών αυτών έργων από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Πάτμο, παρουσία όλων των εκλεκτών προσκεκλημένων και των φίλων του αθλητισμού. Καλούμε όλους τους κατοίκους της Πάτμου να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις αυτές και να γίνουν μέρος μιας ξεχωριστής ημέρας για το μέλλον του νησιού. Εκφράζω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς τον κύριο Βρούτση, τον Γιώργο Χατζημάρκο και τον Γιάννη Παπά για την παρουσία, τη συνεργασία και την στήριξή τους στην προσπάθεια ανάπτυξης της Πάτμου. Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί η παρουσία των σπουδαίων αθλητών Πύρου Δήμα, Φραγκίσκου Αλβέρτη και Γιώργου Καλαϊτζή. Η Πάτμου συνεχίζει να προχωρά με συνεργασίες, έργα και όραμα. Δημιουργούμε σήμερα τις υποδομές που αξίζει το νησί μας και επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας», αναφέρει στο δελτίο τύπου ο Δήμαρχος Πάτμου, ο Νικήτας Τσαμπαλάκης. Πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την Πάτμου, πάρα πολύ σημαντική για τον 12ανησιακό αθλητισμό και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα είμαστε κι εμείς εκεί, θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε από κοντά και τα όσα θα υποθούν και να ζήσουμε από κοντά αυτές τις όμορφες στιγμές για το νησί της Αποκάλυψης.

Και πάμε λιγάκι να συζητήσουμε για το 3x3 που διοργανώνει ο Φίβος. Ο Φίβος, ο οποίος διοργανώνει το 9ο COS 3x3 Basketball Festival από 21 έως και 26 Ιουλίου στην πλατεία Ανταγόρα, μετατρέποντας ξανά την καρδιά της πόλης σε ένα μεγάλο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει πολλές ηλικιακές κατηγορίες, δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής σε παιδιά, έφηβους, άνδρες, γυναίκες, βετεράνους, ερασιτέχνες αλλά και οικογένειες. Οι κατηγορίες είναι Under 9 μεικτό, γεννημένοι το 2017 και 2018, Under 11 μεικτό, γεννημένοι το 2015 και 2016, Under 13 αγόρια, γεννημένοι το 2013 και 2014, το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια, Under 15 αγόρια και κορίτσια, γεννημένα το 2011 και 2012, Under 17 αγόρια και κορίτσια, γεννημένοι το 2009 και 2010, 18 plus είναι γεννημένοι το 2008 και μεγαλύτεροι, το ίδιο ισχύει και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Οι βετεράνοι 40 plus γεννημένοι το 1986 και μεγαλύτεροι. Να, που επιτέλους φτάσαμε, έφτασα και εγώ στο σημείο να θεωρούμε βετεράνος αθλητής 40 plus. Γεννημένος 1986. Επιτέλους, να μπορούμε να παίξουμε και εμείς. Open 18 plus γεννημένοι το 2008 και μεγαλύτεροι χωρίς δελτίο και με δικαίωμα συμμετοχής ερασιτεχνών. Και family, γονείς μαζί με τα παιδιά τους επίσης. Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 αθλητές, ενώ κάθε συμμετέχον θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί μόνο με μία ομάδα στην ηλικιακή του κατηγορία. Ο ελάχιστος αριθμός αγώνων για κάθε ομάδα είναι 3. Οι διοργανωτές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ΕΒΑ αγωνίζεσθε στον σεβασμό προς τους διαιτητές, τους αντιπάλους, τους διοργανωτές και τις εγκαταστάσεις. Για τη συμμετοχή απαιτείται κάρτα υγείας αθλητή, εφόσον ο συμμετέχον ανήκει σε σωματείο της ΕΟΚ ή βεβαίωση γιατρού από καρδιολόγο ή παθολόγο. Παράλληλα, πριν από την έναρξη των αγώνων, θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας και επιβεβαίωση της ηλικιακής κατηγορίας. Για τους ανήλικους αθλητές είναι απαραίτητη η έγγραφη συνένεση γονέα ή κηδεμόνα, ενώ το έντυπο συμμετοχής είναι διαθέσιμο στην ειδική ενότητα συμμετοχή. Το 9ο COS 3x3 Basketball Festival ετοιμάζεται να προσφέρει 6 μέρες γεμάτες μπάσκετ, αγωνιστική δράση, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Θα έχουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μαζί μας και τον πρόεδρο του Φίβου, τον Νίκο Μημερίνη, για να μας πει πώς προετοιμάζεται ο Φίβος και τι θα έχουμε διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στην φετινή διοργάνωση.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε λιγάκι για το Μουντιάλ. Είχαμε αρκετά και ενδιαφέροντα μάτς χθες, με ανατροπές. Η Αγγλία, η οποία βρέθηκε να χάνει με 0-1 από τον Κονγκό, από τον γκολ του Σιπεγκά από το 7ο λεπτό, κατάφερε με ποιον άλλον, με τον σπουδαίο Χάρι Κέιν, να το κάνει τούμπα το μάτς, με τον Γκόρντον, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι, να είναι αυτός ο οποίος έβγαλε και τις δύο assist στο μάτς. Για να σκοράρει ο Χάρι Κέιν στο 75 και στο 86 και να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα του. Η ομάδα του Βελγίου βρέθηκε να χάνει με 0-2 από την Σενεγάλη, με γκολ που πέτυχαν οι Ντιαρά και Σαρ στο 24 και στο 51. Και παρότι όλα έδειχναν. Η ομάδα του Βελγίου βρέθηκε να χάνει με 0-2 από την Σενεγάλη, με γκολ που πέτυχαν οι Ντιαρά και Σαρ στο 24 και στο 51. Και παρότι όλα έδειχναν ότι η ομάδα δεν θα μπορέσει του Βελγίου να την κάνει την ανατροπή.

Αλλά είχε, έβλεπε καλύτερα σίγουρα από εμάς ο προπονητής του Βελγίου. Ο Λουκάκου και ο Τίλεμανς ήταν αυτοί οι οποίοι στο 86 και στο 89 κατάφεραν να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση. Και στις καθυστερήσεις της παράτασης ο Τίλεμανς ήταν αυτός ο οποίος ευστόχησε από την Άσπρη Βούλα, έκανε το 3-2 και χάρισε την πρόκριση στο Βέλγιο στην επόμενη φάση του θεσμού. Τα ξημερώματα, η Αμερική συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία, δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 της Βοσνίας Ζεγοβίνης με γκολ του Μπαλογκάν και του Τίλμαν, και παρότι έμεινε και με 10 ποδοσφαιριστές από το 64, κατάφερε να επικρατήσει και εκείνη και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Στις 10 έχουμε σήμερα το Ισπανία-Αυστρία και στη συνέχεια ξημερώματα έχουμε στις 2, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι είναι αυτό, Πορτογαλία-Κροατία, και στις 6 το πρωί το μάτς ανάμεσα σε Ελβετία και Αλγερία. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Θα είμαστε παρέα για να πούμε περισσότερα και για το Μουντιάλ και για τα όσα συμβαίνουν στον 12ανησιακό αθλητισμό, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ. Ανακοινώσεις προχωρούν, οι ομάδες συνεχίζουν να στέλνουν ασταμάτητα δελτία τύπου. Για τον Ιπποκράτη που με ρωτάτε, κοιτάζει σε ό,τι αφορά το ανδρικό την ενίσχυση της ομάδας με έναν σέντερ. Εκεί προσανατολίζεται η ομάδα, στο να βρει έναν σέντερ. Αυτό ψάχνει κυρίως. Ενώ στο γυναικείο, από τη στιγμή που δεν πήρε η ομάδα την wild card, προετοιμάζεται σιγά σιγά για την νέα πια κατηγορία, την National Women League 2. Αν θυμάμαι καλά, μια γάμα εθνική δηλαδή επί της ουσίας, η οποία δημιουργήθηκε για να μπορέσει η ομάδα να είναι σιγά σιγά ανταγωνιστική για τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της γάμα εθνικής και στις γυναίκες και στους άνδρες. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους, μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της

0: Ρόδου.
1: Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Είναι ο Real Voice στα ραδιοφωνά σας, Real Voice 99,5, το πρωινό μας Express, που ξεκινά άλλο ένα δρομολόγιο ενημέρωσης. Σήμερα 5η, 2 Ιουλίου. Το ρολόι δείχνει 8 και 11 πρώτα λεπτά και στο θερμόμετρο στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Με ανέμους και σήμερα που θα φτάσουν μέχρι και τα 38 με 40 χιλιόμετρα την ώρα. Ανέμους που διατηρούν τη θερμοκρασία σε καλά επίπεδα. Για Ιούλιο μήνα καλά είναι. Έχουμε και σήμερα μια πολύ πλούσια, πολύ πυκνή ατζέντα στην εκπομπή με πολλούς προσκεκλημένους. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται αυτές τις μέρες. Πολλά, πάρα πολλά γεγονότα. Πολλά γεγονότα όμως. Που τροφοδοτούν την ειδησιογραφία. Να ευχόμαστε, να ελπίζουμε ο Αύγουστος τουλάχιστον να καταλαγιάσει λιγάκι τα πράγματα. Όχι τίποτα άλλο, να πάρουμε και καμιά ανάσα, παιδιά. Ναι, γεννηθήκαμε για να τρέχουμε, όπως φαίνεται. Born to run. Μεγάλε Μπρους, όλα τα έχεις πει. Η ομάδα μας από νωρίς στις θέσεις της, Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη, Νατάσα Παμπρή, Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνη στην τεχνική υποστήριξη και Ιρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 και το απόγευμα στις 5 η εκπομπή μας σε επανάληψη. Η εκπομπή μας, η οποία καθημερινά έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό σας περιμένουν και σήμερα από νωρίς το πρωί. Από τις 8 έχουν ήδη ανοίξει για να κάνετε τις αγορές σας μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, χιλιάδες κωδικοί και ετικέτες για όλα τα γούστα, για ό,τι τραβάει η ψυχή σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με υπέροχες προσφορές, για τις οποίες επαναλαμβάνω μπορείτε να ενημερώνεστε και να πηγαίνετε έτοιμοι για να αναζητήσετε συγκεκριμένα προϊόντα από το φυλάδιο, το οποίο δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Τα καλύτερα μαζί μας λοιπόν και σήμερα, 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Μια εμπιστοσύνη την οποία απολαμβάνετε και ανταποδίδετε καθημερινά. Έχω πολλά να σας πω και ως πρόλογο. Εννοείται ότι θα σχολιάσω αυτό το αποτρόπαιο, το βδελιρό πραγματικά περιστατικό, την στεγνή δολοφονία μιας γυναίκας στην Θεσσαλονίκη, σε μια έξαρση μίσους, βίας, μυσαλλοδοξίας, όλα αυτά τα οποία στιγμάτισαν. Τα γεγονότα αυτά των τελευταίων ωρών έχουν στιγματίσει ανεξίτηλα την πολιτική ζωή, αλλά όχι μόνο. Θέλω να σας πω το εξής, κυρίες και κύριοι, καταρχήν και πριν ανοίξω την ατζέντα της εκπομπής μας, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία παρατήρηση είναι η εξής. Μας ζούμε σε μια κοινωνία και σε ένα περιβάλλον, καλύτερα, ας μην το πάω σε κοινωνία ακόμα, σε ένα περιβάλλον το οποίο ενισχύει, τρέφει, υποδαβλίζει το μίσος. Και δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να το διαπιστώσει κανείς αυτό, αρκεί να μπει μέσα στα social media και να δείτε τι γίνεται εκεί. Νομίζετε ότι αυτή η βία, η λεκτική, όλο αυτό το μίσος το οποίο επιβραβεύεται από τους αλγορίθμους, γιατί αυτό συμβαίνει. Όλο αυτό το μίσος που ρέει άφθονο εκεί μέσα δεν θα βγει κάποια στιγμή στην κοινωνία, στους δρόμους, στα σπίτια, στα σχολεία? Αυτό το διαδικτυακό λιτζάρισμα, αυτή η ειδονή κάποιων να βρίζουν, να ακυρώνουν, να δολοφονούν χαρακτήρες, να συμπεριφέρονται σαν ο απέναντί τους ή αυτός που έχει την αντίθετη άποψη να είναι εχθρός που πρέπει να τον πατάξεις, αρχικά, επαναλαμβάνω, λεκτικά. Τι περιμένετε δηλαδή να συμβεί? Συμβαίνει ήδη. Συμβαίνει στους δρόμους. Συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες στα σπίτια. Συμβαίνει στα σχολεία. Συμβαίνει στα παιδιά. Συμβαίνει στους εφήβους. Κάποια στιγμή δεν θα συνέβαινε και στο χώρο της πολιτικής? Γύρω μας είναι αυτά, παιδιά. Δεν είναι μεμονωμένα, δυστυχώς. Κάθε περιστατικό βίας, ανεξαρτήτως σε ποιο τομέα αυτή εκδηλώνεται, στην πραγματική ζωή είναι το ίδιο πράγμα. Η βία είναι βία. Τώρα συζητάμε για την βία στην πολιτική και πώς, για λόγους καθαρά πολιτικούς, εκδηλώνεται μια δολοφονική επίθεση η οποία έχει θύμα μια ανυποψίαστη γυναίκα της μητέρας ενός στελέχους ενός κόμματος εν προκειμένου του κυβερνητικού. Και εδώ έρχομαι τώρα στην πολιτική αντίδραση, για να τη σχολιάσω και αυτή. Εννοείται βεβαίως, αναφανδόν, οι πολιτικοί αρχηγοί, πολιτικά στελέχη, καταδικάζουν απερίφραστα, χωρίς αστερίσκους. Υπάρχουν και αυτοί όμως, οι οποίοι πάλι είδαν φως και μπήκαν, διότι ξέρετε, τρελαίνονται, ειδονίζονται όταν βλέπουν κάτι τέτοια περιστατικά, όπου μπορούν να κάνουν επίδειξη, υποτίθεται, της εξυπνάδας τους, υποτίθεται δεν ξέρω εγώ τι θέλουν να πούνε, ξέρω εγώ, και βγαίνουν με ένα τρόπο διδακτικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Λίμουρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Λίμουρας. Αυτή η κατάπτυστη και καταδικαστέα ανάρτησή του, γιατί βρήκε φως και μπήκε και είδε ένα πρόσφορο έδαφος για να κάνει αντιπολίτευση. Προσέξτε, εκμεταλλεύεται το θάνατο μιας γυναίκας για να κάνει αντιπολίτευση, για να χτυπήσει το κυβερνητικό κόμμα, για να μαζέψει likes από τους ομοειδεάτες του, τάχα να καταδικάσει, να καταγγείλει και να βρει εκείνους τους ενόχους, αμέσως ποιοι είναι αυτοί που το υποδαβλίζουν. Και ακούστε, αυτή η ανάρτηση είναι καταρχήν ο ορισμός της χυδαιότητας. Δεν το συζητώ, στην κορυφή. Μετά, είναι ο ορισμός της υποκρισίας. Γιατί προσέξτε, ενώ ο Λίμουρας διαρριγνύει υποτίθεται τα ημάτια του κατά της κυβέρνησης που ευθύνεται, γιατί με τις πολιτικές της και με τον Ατάλο έγινε ο λόγος, ουσιαστικά είναι ο ηθικός αυτουργός αυτής της εγκληματικής ενέργειας, κατά τα δικά του τα μυαλά, τι κάνει? Με την ανάρτησή του ενισχύει αυτό το μίσος. Ενισχύει αυτό το κλίμα. Γιατί και μόνο που δεν το καταδικάζεις αυτερίφραστα ή και μόνο που δεν βγάζεις το σκασμό, έτσι απλά θα το πω και κατανοητά, πας να το εκμεταλλευτείς πολιτικά, να το υποδαβλήσεις, να το ενισχύσεις και έρχεσαι μετά και καλά να το καταδικάσεις. Όχι το γεγονός, προσέξτε, όχι το γεγονός, ένα ιστερόγραφο εκεί για την τιμή των όπλων, όχι για ξεκάρφωμα, όχι το γεγονός, την κυβέρνηση. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της χυδαιότητας και της πολιτικής υποκρισίας, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί ασχολούμαι? Θα μπορούσα να πω, όχ μωρέ, δεν πάει να λέει. Και ποιος του δίνει σημασία? Κάτι ομοειδεάτες του μπήκαν από κάτω για να υπερθεματίσουν. Ποιος του δίνει σημασία? Μα δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πολίτης. Είναι στέλεχος, κομματικό. Και ξέρετε, εδώ τώρα το θέμα δεν είναι να κατέβει η ανάρτησή του, που την έχει ακόμα και την καμαρώνει. Και προφανώς την έχει και την καμαρώνει, γιατί θεωρεί ότι έχει γράψει το πόνημα, έχει κάνει την ανάλυση την κοινωνική, έχει κάνει την ανάρτηση του αιώνα. Περιμένει τώρα να μπουν από κάτω οι χιλιάδες και να του λένε μπράβο ρε μεγάλε. Μπράβο ρε μεγάλε. Τάπες με το όνομά τους. Μπράβο. Χειροκροτήστε τον. Όχι. Το θέμα μας δεν είναι να κατέβει ανάρτηση. Το θέμα είναι το Πασόκ να τον χαίρεστε. Εντάξει, εκεί στον πράσινο τηλεφωνικό θάλαμο, να τον χαίρεστε. Το θέμα είναι, μπορείτε να τον διαγράψετε μέχρι το μεσημέρι. Έπρεπε να έχει διαγραφεί από χθες το βράδυ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι δεν το είδατε, ήταν και αργά, αντανακλαστικά τώρα έχετε και δουλειές. Εντάξει, μπορείτε να τον διαγράψετε μέχρι το μεσημέρι. Κύριε Νικητιάδη, τι λέτε? Τα όργανα το Πασόκ τι λένε? Ο πρόεδρος το ξέρει? Θα τον διαγράψετε μέχρι το μεσημέρι. Αν δεν τον διαγράψετε μέχρι το μεσημέρι, κομματικό σας τέλεχος είναι. Γιατί να μην βγω εγώ λοιπόν μετά και να πω ότι άρα συμφωνείτε? Αφού μέσα στους κόλπους σας τρέφετε τέτοια στοιχεία, με τέτοιες ιδέες, με τέτοιες απόψεις, και μετά βγαίνετε φραστικά με κροκοδίλια δάκρυα να καταδικάσετε περίφραστα και κατηγορηματικά και χωρίς να επιδέχετε αμφισβήτηση ή καταδίκη σας. Ουέ ημίν, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές θα πω εγώ, εάν δεν διαγραφεί ο λίμουρας και όχι απλά να κατέβει η κατάπτυστη, η χυδαία ανάρτησή του που υποδαβλίζει το μίσος που υποτίθεται ότι πάει να καταδικάσει. Καιρός. Από το Γιάννη Μανολά, κύριε Βασιλάκη.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ηλιόλουστος και ευχάριστος γενικότερα καιρός θα επικρατήσει στα νησιά μας σήμερα Πέμπτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Ενδεχομένως στη Ρόδο να κουμπίσουν ακόμα και τα 7. Σε ισχύ είναι κίτρινη προειδοποίηση για τους ανέμους. Στη Ρόδο λίγο προσοχή θα χρειαστεί. Οι θερμοκρασίες τώρα στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30 υψηλότερες, στην Λίνδο μέχρι 35, στη Σύμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Κάλυμνο μέχρι 33 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια μέχρι 27 βαθμούς και η Κάσου μέχρι 28. Θα ακολουθήσει και η Κάρπαθος, αρκετά καλή η θερμοκρασία και στην Κάρπαθο, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με ηλιόλουστο καιρό και γενικότερα ευχάριστος θα είναι όσον αφορά και τα υπόλοιπα κλιματικά δεδομένα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ακουμπάνε τα 5 μέχρι Μποφόρ, ενδεχομένως στη Ρόδο και πάλι τα 7. Κίτρινη προειδοποίηση και για αύριο Παρασκευή στη Ρόδο. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο και την Κάλυμνο μέχρι 34 και στο Καστελόριζο μέχρι 32 βαθμούς. Δροσερότερα νησιά η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς, ο Υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Ο Βοριάς, ενισχυμένος, όπως ακούσατε και από τον Γιάννη Μανολά, μπορεί να διατηρεί τις θερμοκρασίες υποφερτά, πολύ ωραία, καλά επίπεδα, ευχάριστα για την εποχή. Από την άλλη όμως, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος των πυρκαγιών, γι' αυτό θα ξαναπούμε, είμαστε στο κίτρινο, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Να έχουμε ένα καλοκαίρι με έναν απόλυτα θετικό απολογισμό στο τέλος του σε ό,τι αφορά τις φωτιές. Βλέπετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ας μην μπούμε στο κάδρο. Προς Θεού, ας μην μπούμε σε αυτή τη μεγάλη εικόνα της καταστροφής που και εδώ χάνουν τη ζωή τους αθώοι άνθρωποι. Λοιπόν, μεγάλη ατζέντα, πλούσια η ατζέντα σήμερα και έχουμε γεγονότα. Χθες ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα. Καινούριο Προεδρείο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καινούρια Περιφερειακή Επιτροπή. Καινούριο Προεδρείο στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου και εμφάνιση ομάδων εργασίας από την κίνηση του Κώστα Χρυσοχοίδη και η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου η κυρία Μάρα Αντωνιάδη και ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου ο κύριος Μάριος Κλονάρης και ο επικεφαλής της κίνησης για τα δημοτικά μας πράγματα, για τα πράγματα του νησιού μας, ο κύριος Χρυσοχοίδης, θα είναι σήμερα στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσω βεβαίως από την κυρία Μάρα Αντωνιάδη. Οι κυρίες άλλωστε πάντα προηγούνται. Είναι ομόφωνα η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σε ειδική συνεδρίαση αναδείχθηκε χθες το Προεδρείο. Και επίσης έχουμε, για τη σύνθεσή του να σας πω, πρόεδρος η κυρία Μάρα Αντωνιάδη, όπως ακούσατε, αντιπρόεδρος η κυρία Ευσταθία Σταθοπούλου, είναι από την παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας, από την Περιφερειακή Ενότητα ΤΙΣΚΟ, και γραμματέας ο Μιχάλης Φραγκίσκος, ο οποίος ήταν και σε αυτήν την θητεία που έληξε, από την Περιφερειακή Ενότητα της Νάξου, από την παράταξη της Ελάσσονος Μειοψηφίας. Η κυρία Μάρα Αντωνιάδη είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα και συγχαρητήρια, κυρία Αντωνιάδη, για τα νέα σας καθήκοντα.
3: Καλή σας ημέρα, κυρία Παυλάκη, και σας και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας. Και είμαι πολύ χαρούμενη που κουβεντιάζουμε σήμερα.
0: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που κουβεντιάζω με μια ακίνητη πραγματικά γυναίκα, και απορώ δηλαδή πώς θα καταφέρνετε στο χρόνο, δεδομένου ότι έχετε και μωρό. Με τα μωρά δύσκολα τα. Δεν θα πω γενικώς έχετε παιδιά, μεγαλύτερα. Τα μωρά είναι από μόνα τους full time, ας πούμε, έτσι, δεν υπάρχει.
3: Αλήθεια είναι, ναι. αλλά... δυστυχώς θα μπω στον τρυπάκι να μιλήσω με ένα κλισέ, αλλά ναι, αληθινό είναι. Όλα τα πράγματα είναι θέμα οργάνωσης και προθεραπείας.
0: Ναι. Εκ του αποτελέσματος, άλλωστε.
3: Έτσι είναι.
0: Αυτό,
3: έτσι.
0: Αυτό. Λοιπόν,
3: ψυχραιμία και οργάνωση.
0: Ψυχραιμία και οργάνωση, όπως το λέτε.
3: Γενικά ισχύουν κλισέ για τα πάντα, όχι μόνο για τα μωρά.
0: Έτσι. Λοιπόν, όλα γίνονται. Εντάξει, τα λέμε όντως πώς τα καταφέρνει. Γιατί όντως, ξέρετε, η ερώτηση, κλισέ είναι και η ερώτηση τώρα. Έτσι, άμα θέλουμε να είμαστε, να είμαι και εγώ ειλικρινής, κλισέ είναι και η ερώτηση πώς τα καταφέρνετε. Αλλά ξέρετε, επειδή πολλές φορές ενδεχομένως να είναι και ένα άλοθη, ενσυνείδητα ή ασυνείδητα, από πολλές γυναίκες, ακριβώς επειδή έχουν παιδιά, έχουν οικογένεια, είναι επιφορτισμένες, αυτό να τις κρατάει λίγο πίσω. Επομένως λοιπόν, αυτή η κλισέ ερώτηση και η κλισέ απάντηση, οργάνωση, ψυχραιμία και όλα αυτά, να δίνει το έναυσμα να το τολμήσει κάποια που ακούει και λέει «Μωρέ, θα τα καταφέρω». Γιατί, ορίστε, υπάρχουν παραδείγματα που δίνουν την απάντηση.
3: Να σας πω την αλήθεια, αυτό ακριβώς που βάζετε στο τραπέζι είναι πολλές φορές και η δική μου σκέψη και κινητήριος δύναμη για πάρα πολλά πράγματα, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Δηλαδή, το παράδειγμα πολλών άλλων ανθρώπων γύρω μας που έχουν πετύχει και έχουν καταφέρει στόχους που και εγώ μπορεί να έχω στο μυαλό μου. Πάντοτε η πρώτη μου σκέψη είναι ότι τόσοι άλλοι άνθρωποι με το δικό τους τρόπο, πάντα ο καθένας, έχουν καταφέρει να πετύχουν τους στόχους τους, και γιατί εγώ πρέπει να υστερώ σε αυτή τη σκέψη. Επομένως, πάντοτε βρίσκοντας ο καθένας την προσωπικότητά του και υπηρετώντας αυτήν, νομίζω ότι πρέπει να παίρνει θάρρος από τα απτά παραδείγματα γύρω του και να μην πτωείται στο να προσπαθήσει κάτι. Η δύναμη της αυθυποβολής, θετικής ή αρνητικής, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Να το, αυτό. Η αυθυποβολή. Η αυθυποβολή. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, πέραν αυτού, πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Ομόφωνα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Αντωνιάδη, αυτή η ομοφωνία τι σημαίνει για σας, το ότι ψηφιστήκατε, ενέκριναν την ανάληψη εκ μέρους σας της Προεδρίας, όχι μόνο η παράταξη στην οποία ανήκετε, όχι μόνο η πλειοψηφία, αλλά όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν τι είδους ευθύνη, τι σημαίνει αυτό για σας, τι ευθύνη δημιουργεί απέναντι
3: τους? Καταρχάς, ξεκινάμε λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό. Όπως εξαιρετικά τιμητική ήταν και η πρόταση του Περιφερειάρχη για την θέση αυτή, τον οποίο και ευχαριστώ ξεχωριστά, όπως και όλους τους συναδέλφους μου που με τίμησαν με την αποδοχή τους εχθές κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Και νομίζω ότι αυτή η αποδοχή είναι κάπως σύμφυτη με το θεσμικό αξίωμα το οποίο καλούμε να υπηρετήσω, μέσα από το οποίο θα χρειαστεί και θα κληθώ να συνθέσω διάφορες πολιτικές δυνάμεις και να κρατήσω την ισορροπία και να προάγω έναν ποιοτικό πολιτικό διάλογο. Mm-hmm. Αυτή είναι η προτεραιότητά μου και ο σκοπός μου, και ελπίζω και θέλω μάλλον να ελπίζω ότι θα τον υπηρετήσω άξια.
0: Ναι, ναι. Αυτό το αναφέρατε και στην γραπτή δήλωση που κάνατε, μια ανάρτηση την οποία κάνατε μετά την εκλογή σας. Μιλάτε όντως για ένα υψηλού επίπεδου πολιτικό διάλογο. Εξ αντιδιαστολής, λοιπόν, έρχεται το ερώτημα. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον μέχρι τώρα πολιτικό διάλογο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Και σας το ρωτώ αυτό, κυρία Αντωνιάδη, γιατί εδώ έχουμε δει, και εγώ προσωπικά το έχω επικρίνει πάρα πολλές φορές, τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η αντιπολίτευση από κάποιες, όχι όλες, παρατάξεις μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, θα σας ρωτούσα πώς θα χαρακτηρίζατε τον πολιτικό διάλογο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από την εμπειρία σας σε όλο αυτό το διάστημα το οποίο συμμετέχετε στο όργανο αυτό.
3: Κυρία Παυλάκη, κοιτάξτε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και όπως ακριβώς και η ζωή, δεν ακολουθεί πάντοτε ούτε το πρόγραμμα, ούτε την κανονικότητα. Υπάρχουν εξάρσεις και υπάρχουν και στιγμές ομόνοιας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει αυτά τα 2,5 χρόνια της μισθής φοιτείας και ασυνεννοησία και μεγάλη διαφωνία και να έχουμε από την έκφραση απόψεων με ακραίο τρόπο πολλές φορές, που δεν είμαι σίγουρη ότι πάντοτε γυρνώντας πίσω όλοι οι εκφραστές θα διαχειρίζονταν με τον ίδιο τρόπο την έκφραση των απόψεών τους, αλλά νομίζω ότι οριμάζουμε όλοι μαζί σε αυτή την πολιτική διαδρομή, και αυτό θέλω να κρατώ εγώ προσωπικά, και ελπίζω αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι όλοι μαζί θα πρέπει να έχουμε κίνητρο το να γινόμαστε πολιτικά ωφέλιμοι για τους νησιώτες και την κοινωνία την οποία υπηρετούμε.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι και το διατάφτα, αυτό είναι και το ζητούμενο. Άλλωστε, έτσι, αυτό πρέπει να είναι ο γνώμονας που λειτουργούν όλοι όσοι συμμετέχουν στα κοινά, γιατί γι' αυτό άλλωστε βρίσκεστε όλοι εκεί. Ξέρετε όμως τι έχω παρατηρήσει επίσης, κυρία Αντωνιάδη, μια και το λέμε τώρα, ότι δεν είναι τόσο θέμα τόνων, θα έλεγα. Δηλαδή, αν κάποιος εκφράζεται λόγω ταμπεραμέντου, άλλος πιο ήπια, άλλος ενδιάμεσα, άλλος με πιο υψηλούς, αυτό μπορεί να έχει πολλές αποχρώσεις, ανάλογα και με την προσωπικότητα του καθενός, έτσι. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι πολλές φορές έχω παρατηρήσει ότι δυσκολεύονται κάποια στελέχη να διαχωρίσουν τι είναι θέμα της αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης εν προκειμένου, και τι είναι θέμα το οποίο είναι να κάνει με το κοινοβούλιο. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές έχω δει θέματα να έχουν, όπως μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη, να έχουν τη χρειά του τοπικού, και τελικά να ανοίγει η συζήτηση σε μια μεγάλη κουβέντα για το, δηλαδή μέχρι το προπατορικό αμάρτημα, λέω καμιά φορά έτσι χαριτολογώντας, που δεν φτάνει, που τα πιάνουν το θέμα, εκβάθρουν και αυτά, ενώ δεν είναι δουλειά παιδιά στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, αυτό πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, κυρία Αντωνιάδη. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να καταλάβεις ότι πρέπει να μείνεις στο ερώτημα, στο θέμα μάλλον, έτσι όπως τίθεται στην ημερήσια διάταξη, και όχι να φτάσεις μέχρι τα έδρανα του κοινοβουλίου, μπερδεύοντας το που ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πολλές φορές υπάρχουν στιγμές που η μεγάλη πολιτική θέρμη, ας πούμε, των ανθρώπων τους κάνει πολλές φορές να ξεχνούν το χωροταξικό, ας το πούμε, στην ουσία, και την αρμοδιότητα. Και να ξεφεύγουμε από τα πλαίσια τα οποία χρειάζονται. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και το Προεδρείο στη θέση που είναι.
0: Για να τους επαναφέρει, για να τους θυμίζει. Να τους θυμίζει ποιο είναι το θέμα. Ναι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, αυτό μπορεί να λειτουργεί και ως άλοθη. Δηλαδή, όταν θέλεις να ξεφύγεις από το να πάρεις θέση σε ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο που αφορά εμάς εδώ τα νησιά, είναι πολύ βολικό πολλές φορές να πετάξεις τον μπαλάκι στην εξέδρα, στη μεγάλη εικόνα δηλαδή, και εκεί που μιλάς, ας πούμε, για ένα τοπικό ζήτημα, καθαρά να θυμηθείς, ξέρω εγώ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω τώρα εγώ.
3: Έτσι, το δημόσιο βήμα είναι πολύ ελκυστικό για την προβολή των απόψεων του καθενός, και πολλές φορές μπορεί κάποιος να φύγει του κανονισμού, να πει, μάλλον είναι η δουλειά μας.
0: Για να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, αυτό το βήμα και να το πάει παραπέρα. Διαπίστωσα από την ανάρτησή σας ότι κάνετε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημένοντας όντως τη συγκυρία, έτσι. Δηλαδή, αναλάβατε καθήκοντα, έγιναν όλες αυτές οι διεργασίες και οι ειδικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου την ώρα, την επομένη μάλλον, της έκδοσης του ΦΕΚ, του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο τον περιμένει η αυτοδιοίκηση, τον περίμενε τώρα 2 χρόνια πόσο είναι, με ανοιχτές αγκάλες ομολογουμένως. Και θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Η εικόνα που έχετε για το νέο κώδικα, ποια είναι? Δίνει απαντήσεις, έχει κενά, θέλει βελτιώσεις? Τι εικόνα έχετε γι' αυτό, κυρία Αντωνιάδη?
3: Λοιπόν, καταρχάς είναι ένα τεράστιο βήμα. Είναι, όπως έγραψα, γιατί αναφέρεται αρκετές φορές στην ανάρτησή μου, μια ανάγκη, και μια ανάγκη που οι τοπικές αυτοδιοικήσεις είχαν για πάρα πολλές δεκαετίες. Πρόκειται, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαμε με σκόρπια νομοθετήματα που καθιστούσαν το έργο των αυτοδιοικήσεων δύσκολο, όταν πρέπει να ανατρέξει κάθε φορά σε ένα δεδαλώδες κομμάτι νόμων. Λοιπόν, σήμερα, αν μη τι άλλο, το να μαζευτούν όλα αυτά τα νομοθετήματα σε ένα, κάνει την ερμηνεία τους πιο εύκολη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είναι έκπληξη πάρα πολλές, από τις διατάξεις τις οποίες βλέπουμε. Και ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τη διαπραγμάτευση και τη διαβούλευση του συγκεκριμένου νομοθετήματος δεν πιστεύουν αυτά που τελικά έχουν ψηφιστεί και τα βλέπουν για πρώτη φορά.
0: Θετικά το λέτε ή αρνητικά τώρα αυτό? Η έκπληξη είναι θετική ή αρνητική? Είναι πράγματα που περιμένανε και δεν έγιναν, ή πράγματα που δεν το περίμεναν και παρόλα αυτά ο νέος κώδικας?
3: Και από τις δύο πλευρές.
0: Και από τις δύο, λέτε, μάλιστα.
3: Είναι καταργήσεις, καταρχάς κατάργηση του θεσμού των υπάρχων στα καθ' εμάς, mm-hmm. που μας αφορά αρκετά, γιατί πρόκειται για 10 ανθρώπους εκλεγμένους της δικής μας παράταξης, οι οποίοι βέβαια θέλω να επισημάνω ότι θεσμικά μόνο έχουμε μία διαφοροποίηση, διότι ο ρόλος των ανθρώπων αυτών ήταν μέχρι χθες, αλλά ακόμα και σήμερα και στο μέλλον, εξαιρετικά ουσιώδης. Mm-hmm. Οπότε η απαλληφή από το νομοθέτημα του θεσμού, αν θέλετε, όπως και ο Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να τους απαγορεύσει ή να τους καταργήσει τον ρόλο που έχουν.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα.
3: Ο οποίος είναι ζωτικός για τις κοινωνίες τις οποίες υπηρετούν με αφοσίωση όλο αυτόν τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει ο θεσμός. Mm-hmm. Οπότε η κατάργηση του θεσμού με κανέναν τρόπο σίγουρα δεν μπορεί να καταργήσει τον ουσιαστικό ρόλο των ανθρώπων.
0: Ναι, και αυτό ξεκαθαρίστηκε και από τον Περιφερειάρχη και χθες αναφερόσαμε όλοι μας την εκπομπή σχεδόν σε αυτό το θέμα, ότι δεν είναι πώς λέγονται, δεν είναι πώς ονομάζεται ο θεσμός ή τι τίτλο έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Το θέμα είναι να έχουν τις αρμοδιότητες και η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και των υπογραφών. Αυτό θα γίνει, άρα η δουλειά θα συνεχιστεί και μάλιστα ενισχυμένη, όπως είπε ο Περιφερειάρχης. Μου δίνεται όμως, κυρία Αντωνιάδη, τώρα μια πολύ ωραία πάσα πάνω σε αυτό που λέμε τώρα για τους έπαρχους, για τις κοινωνίες και όλα αυτά. Η περιφέρεια τελικά έχει περάσει στον κόσμο σαν έναν θεσμό ο οποίος είναι κοντά τους? Γιατί πριν από κάποια χρόνια αυτός ο θεσμός ήταν ο Δήμος. Δηλαδή ο κόσμος δεν ήξερε καν τις νομαρχίες, τις έβλεπε πολύ μακριά. Μετά τις νομαρχίες τις διαδέχτηκαν οι περιφέρειες, ενδεχομένως και αυτές να τις έβλεπε ότι είναι κάτι έξω, είναι κάτι απομακρυσμένο. Εσείς, η αίσθηση που έχετε, αυτό που εισπράτετε από τον κόσμο, ποιο είναι? Έχει κατέβει η περιφέρεια, έχει φτάσει η δουλειά της και το τι κάνει και ο ρόλος της στον κόσμο?
3: Νομίζω. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και το ίδιο το κράτος προωθεί την λειτουργία του θεσμού αυτού, αλλά και σταδιακά ο θεσμός αγκαλιάζεται και γίνεται αντιλία του καλύτερα από τις κοινωνίες οι οποίες προστρέχουν για την βοήθεια στους ανθρώπους που εκπροσωπούν το θεσμό, και θεωρώ ότι ο θεσμός ανταποκρίνεται στις επιταγές της κοινωνίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι πραγματικά, όπως είπατε, όσο περνάνε τα χρόνια, ο κόσμος γνωρίζει, αγκαλιάζει και υιοθετεί την σημασία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης πάρα πολύ.
0: Ναι. Εδώ βέβαια, επειδή συμμετέχετε και σε μια παράταξη, μια περιφερειακή αρχή, για την ακρίβεια τώρα πλέον, αναφέρομαι στην παράταξη προφανώς του κύριου Χατζημάρκου, όταν το 2014 ανέλαβε τα ηνία της περιφέρειας και βρίσκεται ακόμα εδώ, νομίζω ότι είναι ένα επίτευγμα και του ιδίου προσωπικά και της παράταξης ολόκληρης αυτό, κύριε Αντωνιάδη. Γιατί καταρρίφθηκαν τα στεγανά των αρμοδιοτήτων, δηλαδή όταν μια περιφέρεια σπέβδει να καλύψει ανάγκες τοπικές που δεν τις ανήκουν, απλά και μόνο γιατί πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα. Και αυτό το είδαμε με το Καλημέρα και στο κομμάτι των γιατρών, και με τα κίνητρα που δόθηκαν και στα σχολεία, με τα ειδικά προγράμματα για τα σχολεία που ανήκουν στους Δήμους, για τα γήπεδα που επίσης ανήκουν στους Δήμους. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο θεσμός αυτός καθ' αυτός, αν σας δίνει τη δυνατότητα να κατέβετε στην κοινωνία. Το θέμα είναι και μια περιφερειακή αρχή, η ίδια μόνη της αν αποφασίζει να κατέβει.
3: Είναι όπως το λέτε, και η αυξημένη δυνατότητα της περιφέρειας να κάνει στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και η διάθεση των ανθρώπων να ασκούν ουσιαστική πολιτική και να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες τους ανάλογα με τις ανάγκες, αφουγκραζόμενοι μάλλον ανάγκες της κοινωνίας, είναι αυτή που δημιουργεί αυτό το μείγμα το οποίο περιγράψατε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να κάνεις μια ασφαλή, να το πω έτσι, αυλαβή μάλλον διέλευση, μην μπαίνοντας τα δύσκολα. Τι τα θέλω, μπορεί να πεις, τι τα θέλω τώρα, τι τα γυρεύεις, δεν είναι σε αρμοδιότητες μου, κάτσε εκεί ήσυχα τώρα. Σε τελευταία ανάλυση, όσο πιο πολλά αναλαμβάνεις, τόσο πιο πολύ σε βρίζουν όλοι για όλα.
3: Ποτούρες έχει, ναι.
0: Ναι, γιατί να σας πω. Ακριβώς, γιατί το βλέπουμε. Δηλαδή, ακόμα και για θέματα που δεν έχει καμία εμπλοκή, ας πούμε, η περιφέρεια. Λένε, α, οι δρόμοι, οι λακκούβες, η πόλη, α, τα σκουπίδια στους δρόμους. Μα τι δουλειά έχει, δεν έχει καμία δουλειά. Αλλά ο κόσμος πλέον σε βάζει στο κάδρο, γιατί πιστεύει ότι είσαι παντού, είσαι δίπλα του. Άρα είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, μπορεί να πω τώρα εδώ πέρα ότι είναι αυτό, έτσι, αυτό που συζητάμε. Λοιπόν, εν κατακλείδη, κύριε Αντωνιάδη, έτσι αυτή την πρώτη συζήτηση που είχαμε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που αναλαμβάνετε καθήκοντα σε μια στιγμή θεσμικής μετάβασης για την αυτοδιοίκηση, έχει ένα συμβολισμό αυτό, τι θα θέλατε να σηματοδοτήσει η δική σας προεδρία? Ποιο είναι το στίγμα σας, το προσωπικό, για να κλείσουμε με αυτό?
3: Μάλιστα. Θα ήθελα κατά την διάρκεια της θητείας μου να πρετανεύσει η πολιτική ισορροπία και η πρόοδος, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών. Mm-hmm. Αυτό είναι το δικό μου όραμα και δική μου προτεραιότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή θητεία, καλή δύναμη, κύριε Αντωνιάδη.
3: Να είστε καλά.
0: Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και με την νέα σας ιδιότητα, με τα νέα σας καθήκοντα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
3: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας.

0: Και μετά την κυρία Μάρα Αντωνιάδη. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην ανοιχτή ατζέντα. Η ατζέντα αυτή έχει αρχίσει ήδη να γεμίζει τις σελίδες της. Με θέματα... Να γεμίζει τις σελίδες και να χωρίζεται μάλιστα και σε ενότητες. Φανταστείτε το τετράδιό σας που έχει τα χαρτάκια τα χρωματιστά και τη χωρίζει σε κομμάτια, σε τμήματα. Λοιπόν, καθημερινότητα και ποιότητα ζωής, γράφει η ανοιχτή ατζέντα. Λίγο πιο κάτω γράφει ανάπτυξη και οικονομία. Λίγο πιο κάτω πολεοδομία και χωροταξικό σχεδιασμός. Παρακάτω, κοινωνική, πολιτική και υγεία και πολιτισμός και ταυτότητα πόλης. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην ανοιχτή ατζέντα, στην πρωτοβουλία πολιτών με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Χρυσοχοίδη, ο οποίος παρουσίασε πριν από λίγους μήνες την ανοιχτή ατζέντα και τώρα προχωρά και στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας με στελέχη που αποτελούν τον πρώτο πυρήνα της κίνησης στους 5 τομείς τους οποίους προανέφερα. Που σημαίνει ότι η ανοιχτή ατζέντα πιάνει δουλειά για τα καλά σε κομβικά σημεία της ζωής μας, της ζωής του νησιού, της ζωής της πόλης. Κύριε Χρυσοχοίδη, καλημέρα σας.
1: Κύριε Παυλάκη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας και τα λέμε, κύριε Χρυσοχοίδη.
1: Και εγώ χαίρομαι, κυρία Παυλάκη, που είμαι ξανά κοντά σας και στην συχνότητά σας. Έχω βγει βέβαια με άλλες ιδιότητες παλιότερα, αλλά σήμερα και από εδώ και μπρος θα είμαι ο επικεφαλής της ανοιχτής ατζέντας. Σε αυτό την κίνηση των πολιτών, την οποία ξεκινήσαμε στις 12 Μαρτίου του 26, και από τότε μέχρι σήμερα καθορίσαμε τη στρατηγική μας, την τακτική μας, βέβαια σε προκαθορισμένους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει για να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο θέλουμε στο τέλος της ημέρας, κυρία Παυλάκη, είναι να δώσουμε επιτέλους στους ροδίτες την αυτοπεποίθηση ότι ναι, ξέρουμε, ναι, μπορούμε, ναι, θέλουμε να αλλάξουμε το νησί μας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλο αυτό το διάστημα που ομολογώ το έλεγα, ρε παιδιά, πού χάθηκε η ατζέντα, ξέρετε, το έλεγα δηλαδή. Ήτανε προπαρασκευαστική, έτσι, αυτή η περίοδος αυτή.
1: Αλήθεια είναι. Βέβαια, χρειαστήκαμε και λίγο χρόνο. Πέσαμε βέβαια και στην προετοιμασία του ανοίγματος της σεζόν. Όπου όλοι τρέχαμε.
0: Ναι, ήταν και η συγκυρία βέβαια, Μάρτι μήνα τώρα.
1: Είμαστε στο πιτ. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα μεσοδιάστημα στο οποίο έπρεπε να οριμάσουν και κάποιες άλλες καταστάσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο να παρουσιάσουμε, που τους είχαμε παρουσιάσει, τους τομείς δράσης, αλλά έπρεπε να παρουσιάσουμε τους κεφαλής και τα μέλη, τι θα αναλάβουν, πώς θα αναλάβουν, τι θέλουν να αναλάβουν, στα πλαίσια φυσικά των στόχων όπως προείπα
0: που θέσατε,
1: και τις στρατηγικές τις οποίες θέσαμε.
0: Θα τα δούμε αυτά. Θέλω να πω ότι στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύουμε τα ονόματα όπως μας τα δώσατε χθες στη δημοσιότητα. Βλέπω, κύριε Χρυσοχοίδη, ότι έχετε επίλεκτα μέλη της τοπικής κοινωνίας μας, εξαιρετικοί άνθρωποι, εξειδικευμένοι, γνωσμένης αξίας και διαπιστωμένης στην τοπική μας κοινωνία. Σας πλαισιώνουν σε όλο αυτό από ό,τι είδα τα ονόματα στους τομείς που ανακοινώσατε.
1: Έχουμε βάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι, έχουμε αποφασίσει, έχουμε συναποφασίσει να τοποθετηθούν άνθρωποι που καταρχάς επικεφαλής, οι οποίοι είναι γνωσμένες αξίες, επαγγελματίες, επιστήμονες, ο καθένας στον τομέα του, αλλά ήταν και ένα θέμα και ένα κριτήριο ήταν επίσης ότι θέλουμε και νέους ανθρώπους, δοκιμασμένους νέους ανθρώπους, και θα δείτε μέσα ότι υπάρχει και το κομμάτι και ο αέρας του νέου.
0: Ναι. Mm-hmm. Είναι ένα συνδυασμός, θα έλεγα, τουλάχιστον από όσους γνωρίζω, σωστό. Γιατί δεν τους γνωρίζω όλους. Έτσι, σωστό. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τους ξέρουμε από παλιά και όντως έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, και έχουμε και πολλά νέα παιδιά από ό,τι βλέπω.
1: Και ακόμα, ναι. Και ακόμα από πίσω έρχονται.
0: Έρχονται και άλλοι, προφανώς.
1: Έρχονται και άλλοι. Καθημερινά η ομάδα μας, σε εβδομαδία μάλλον βάση, εμπλουτίζεται, μπαίνουν νέοι άνθρωποι μέσα. με το κριτήριο ότι το αγαπάμε το νησί μας. Θέλουμε να προσφέρουμε στο νησί μας.
0: Ναι, και βλέπω τώρα εδώ. Δεν μπορώ να τα, για την οικονομία του χρόνου δεν θα τους διαβάσω όλους, γιατί επαναλαμβάνω δημοσιεύονται.
1: Θα αδικήσετε και ορισμένους.
0: Ναι, τους επικεφαλής όμως. Ναι, στην καθημερινότητα ποιότητας ζωής βλέπω Ισαΐας Παπαϊωάννου, ανάπτυξη οικονομίας Ιάκωβος Κοβλαϊνής, πολεοδομία χωροταξικού σχεδιασμού επικεφαλής Τσαμπίκα Διαμαντή, κοινωνικής πολιτικής υγείας και υγείας του Νικήτας Παπαντονίου. Ο αγαπημένος μας Νικήτας Παπαντονίου και πολύ καλός μας φίλος εδώ πέρα και εμένα προσωπικά και πολύ χάρηκα που τον είδα, όπως και της Μαρίας της Κλαδάκη, πολιτισμού και ταυτότητας πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ουσία τώρα, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Επειδή είναι οι στόχοι, λέτε, ξεκινάμε με αυτά. Θα μπορούσαμε έτσι επιγραμματικά, κύριε Χρυσογή, για να δώσουμε ένα στίγμα για την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής. Ο πρώτος τομέας. Ποιος είναι ο στόχος που βάζετε?
1: Ο στόχος που βάζουμε είναι να πηγαίνει μια πολύ πιο ανθρώπινη. Μιλάω όχι μόνο για τη Ρόδο μας, για το μεγάλο αστικό κέντρο του νησιού μας. Μιλάω για όλα τα επιμέρους χωριά, από τα πιο μεγάλα μέχρι και τα πιο μικρά ή τα πιο απομακρυσμένα, ή του ορεινού όμβου ή της παραθαλάσσιας ζώνης. Μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο μας αφορά και μας ταλανίζει εμάς του αστικού κέντρου αλλά και των χωριών που είναι το συγκοινωνιακό. Μιλάω για το χωροταξικό. Είναι κάτι το οποίο μας ταλανίζει, μας χαλάει τη ζωή μας. Mm-hmm. Όταν θα ξυπνήσουμε και θα πάμε για τη δουλειά μας και κάνουμε μισή ώρα να κατέβουμε ή 30 να κατέβουμε από το Παραδείσι στην πόλη της Ρόδου ή για να πάμε από την Ανάληψη στο κέντρο της πόλης, θέλουμε μισή ώρα. Αυτά τα πράγματα νομίζω πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, να γίνει ένας σχεδιασμός, να γίνει μια αποκέντρωση τόσο του κυκλοφοριακού όσο και του χωροταξικού σχεδιασμού.
0: Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο. Τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Εδώ τι στόχους βάζετε?
1: Ξέρετε ότι όλα αυτά και οι επιμέρους τομείς, εκτός φυσικά της υγείας που είναι ένα κομμάτι το οποίο, και της πρόνοιας που είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει άλλη είδους αντιμετώπιση, όλα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δηλαδή όταν πας να λύσεις το κομμάτι το χωροταξικό της καθημερινότητας, το συγκοινωνιακό, ακουμπάς και το κομμάτι της ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Ακουμπάς το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης ή της εμπορικής ανάπτυξης, mm-hmm, ή της βιοτεχνικής παύλα βιομηχανικής ανάπτυξης. Εντάξει, στη Ρόδο είναι ελάχιστες οι βιομηχανίες μας και είναι μεσαίας όχλησης maximum αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνται. Άρα πρέπει να καθορίσουμε τους χώρους. Ξέρετε ότι υπάρχει έλλειψη γενικού χωροταξικού σχεδιασμού. Μιλάμε εδώ και 40 χρόνια, από το δεκαετία του 80, 87 θυμάμαι, είχε γίνει ένα προσχέδιο γενικού χωροταξικού σχεδιασμού, το οποίο έμεινε στον αέρα. Δεν εφαρμόστηκε, ούτε καν εκφωνήθηκε σε ολοκληρωμένο. Και πιστεύω ότι πρέπει να κατευθυνθούμε σε μια τέτοια φάση, να οριστικοποιηθούν, που θα οριστικοποιηθούν πιστεύω μέσα του χρόνου τα πολεοδομικά.
0: Ναι.
1: Τα οποία υπάρχει ένα deadline. Mm-hmm. Πρέπει να γίνουν ουσιαστικά παρεμβάσεις στο τι ακριβώς και πού ακριβώς θα σταματάει κάθε πόλη, τι ακριβώς πρέπει να γίνει στις μη αστικές περιοχές για τα εκτός σχεδίου πόλεως και να δούμε επίσης τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, γιατί η περίπτωση του τουριστικού σχεδιασμού, του χωροταξικού τουριστικού σχεδιασμού, το οποίο είχαμε δει και συζητήσει τον Μάιο μήνα και υπήρχαν και σοβαρές παρεμβάσεις, παράπονα, όχι έτσι, αλλιώς δεν μας αρέσει, η ανάπτυξη του Ρόδου παρεμποδίζεται. Άλλοι λένε ότι βάζουν άλλα κριτήρια και εγώ αυτά τα μέτρα και τα σταθμά, το ότι είναι κορεσμένη η περιοχή μας και με ποιον τρόπο είναι κορεσμένη η περιοχή μας, δεν το έχω καταλάβει πώς τα μετράνε αυτά τα και πώς τα βρίσκουν αυτά τα μέτρα και τα σταθμά. Νομίζω ότι σας παρακολουθούσα και ταυτίζεται η άποψή μου μαζί σας. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει να τοποθετηθούν στο γενικό σχεδιασμό της πόλης μας, του νησιού μας. Mm-hmm. Όλα αυτά.
0: Κύριε Χρυσοχοίδη, η ατζέντα είναι μεγάλη, όντως, και εγώ λέω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σας έχω εδώ στο στούντιο για να το ανοίξουμε το θέμα. Γιατί μέσα στα λίγα λεπτά, έτσι τώρα που κάνουμε μια πρώτη αναφορά, σε αυτό αποκλείεται να το εξαντλήσουμε. Έτσι, είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά τα θέματα, αυτή η τομή, που σηκώνουν πολλή συζήτηση. Θέλω όμως λίγο να σχολιάσω κάτι από αυτό το οποίο έχετε δώσει στη δημοσιότητα. Διαχωρίζετε την λογική της αντιπολίτευσης από τη λογική της συμβολής. Λέτε, για παράδειγμα, σε κάποιο σημείο της ανακοίνωσής σας, ότι ο στόχος σας δεν είναι να κάνετε αντιπολίτευση, αλλά να συμβάλλετε. Εγώ θα σας έλεγα λοιπόν το εξής. Γιατί βλέπω αυτό τον διαχωρισμό? Αντιπολίτευση είναι θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία. Δεν είναι κάτι ενοχικό. Η αντιπολίτευση είναι έλεγχος, είναι τεκμηρίωση, είναι πίεση. Διαφορετικά, πώς ενέχει το στοιχείο της αξιολόγησης? Αν δεν το κάνεις αυτό, πώς θα πας παρακάτω, πώς θα συμβάλλεις αν δεν εντοπίσεις τα κακώς κείμενα?
1: Τα κακώς κείμενα τα ξέρουμε και τα βλέπουμε καθημερινά. Και το νομίζω ότι, όχι νομίζω, το ξέρουμε όλοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν θεσμικά αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Εγώ δεν είμαι εκλεγμένος, ούτε η ομάδα δική μου συμμετέχει ως αιρετή είτε στον πρώτο βαθμό είτε στο δεύτερο το βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μιλώντας λοιπόν για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτή τη στιγμή θεσμικά δεν είμαστε στο κομμάτι της, ούτε καν της αντιπολίτευσης ούτε καν της συμπολίτευσης. Άλλο είναι αντιπολίτευση, άλλο είναι συμβολή, άλλο είναι κριτική. Η κριτική και η συμβολή σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητη να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της αποτύπωσης του σχεδιασμού και της στρατηγικής. Είμαστε όμως, θα είμαστε έτοιμοι από το φθινόπωρο και μπροστά και μετά να προτείνουμε και να κριτικάρουμε τις όποιες κινήσεις γίνονται είτε από το κομμάτι, στο κομμάτι της συμπολίτευσης, αντιπολίτευση. Έχω μπερδευτεί και όλα αν υπάρχει και συμπολίτευση, αν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Κοιτάξτε, στην αυτοδιοίκηση είναι πλειοψηφία-μειοψηφία. Έτσι, στην κεντρική πολιτική σκηνή χρησιμοποιείται ο όρος αντιπολίτευσης.
1: Θα μείνω στο ότι ειλικρινά έχω μπερδευτεί ποια είναι η συμπολίτευση και
0: ποια είναι η αντιπολίτευση.
1: Αλλά τέλος πάντων, αυτό το αφήνω στην άκρη. Και δεν με ενδιαφέρει το τι κάνουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι δικά τους τα θέματα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι αποφασίζει η Δημοτική Αρχή.
0: Μα αυτό είναι. Όταν μιλάμε για αντιπολίτευση, ίσως δεν έγινε κατανοητός, κύριε Χρυσοχοίδη, ο τρόπος που έβαλα την ερώτηση. Προφανώς και από τη στιγμή που δεν είστε παράταξη, έτσι, δεν είστε ένα όργανο πολιτικό, αυτοδιοικητικό. Άρα, όταν η ερώτησή μου δεν έχει να κάνει με το αν ασκείτε τεχνικά αντιπολίτευση, εννοώ αυτό το κομμάτι που είπατε, την κριτική. Γιατί βλέπω ότι λέτε ότι δεν θέλουμε να κρίνουμε φορείς, αλλά να συμβάλλουμε. Πώς θα συμβάλλεις όμως, πώς θα προτείνει λύσεις αν δεν έχεις προχωρήσει πρώτα σε μια κρίση, σε μια αξιολόγηση των πεπραγμένων και της κατάστασης η οποία υπάρχει? Αυτό λέω.
1: Η αλήθεια είναι, και τη ξέρετε, ότι δεν είναι ανάγκη να πας κατευθείαν στην κριτική, αλλά πας κατευθείαν πρώτα στη συμβολή, στο να δεις και να προτείνεις. Και αν δεις ότι αυτά τα οποία προτείνεις είτε δεν συμβαδίζουν, είτε είναι λάθος, σε λάθος κατεύθυνση η κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται, τότε νομίζω ότι είναι και κομμάτι, μπαίνει και το κομμάτι της κριτικής.
0: Εκ των όνων κάνευ, νομίζω, θα μπαίνει αυτό. Η ζωή το βάζει, έτσι. Δηλαδή, οποιοσδήποτε πολίτης κάνει μια πρόταση.
1: Δεν μπορεί να μένουμε απαθείς, κυρία Παυλάκη,
0: σχόλια
1: την κατάσταση η οποία επικρατεί ή θα επικρατεί ή επικρατούσε. Εννοείται ότι κάποια στιγμή, γι' αυτό λέμε και είναι κίνηση πολιτών, δεν πρέπει να μένουμε απαθείς.
0: Ναι.
1: Να σηκωθούμε από τον καναπέ επιτέλους, πρέπει να σηκωθούμε από το δεν μπορώ και δεν θέλω και δεν φοβάμαι και δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να λάβει τέλος. Ζητάμε από όλους να συμβάλλουν σε όλο αυτό το κίνημα το οποίο ξεκινήσαμε για να συμβάλλουμε στην αλλαγή, στην βελτίωση του νησιού μας και να δούμε το μέλλον μας. Γιατί Αυτό είναι που πρέπει να δούμε προς τη σήμερα. Τι μέλλον θα έχουμε, τι θα δώσουμε στα παιδιά μας.
0: Και ποιος δεν θα το ήθελε, γιατί τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα, είναι πολλά. Γι' αυτό είπα εγώ ότι θα κάνουμε κάποια στιγμή μια κουβέντα εδώ στο στούντιο. Έτσι, μόλις έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα και από το πικ τη σεζόν, όπως λέτε, έτσι, και δρομολογηθούν κάποιες καταστάσεις. Αλλά επειδή θέλω έτσι να είμαι ειλικρινής και να το πω, ότι όταν είδα να λέτε ότι εμείς δεν είμαστε να κάνουμε αντιπολίτευση, ότι δεν κρίνουμε φορείς αλλά συμβάλλουμε, η σκέψη, θα σας το ομολογήσω έτσι και στον αέρα, η σκέψη η οποία πέρασε από το μυαλό μου είναι η εξής. Λέω, γιατί τις αποστασιοποιούνται από αυτές τις λέξεις? Μήπως φοβάστε ότι η ανοιχτή ατζέντα θα κατηγορηθεί ως λειτουργεί ότι ως προθάλαμος δημοτικής παράταξης ή αντιπολιτευτικό σχήμα? Το σκέφτηκα, ακριβώς, δεν σας κρύβω.
1: Ακριβώς αυτό θα ήθελα καταρχάς εγώ και οι συνεργάτες μου να αποφύγουμε. Αυτή τη στιγμή το να μπούμε σε μια λογική προεκλογική, η οποία είναι σε 2,5 χρόνια, νομίζω αυτό θα είναι και βαρετό και ουτοπία για τον τόπο μας. Έχουν πολλά προβλήματα να λύσουμε, πολλά προβλήματα να αποτυπώσουμε, να θέσουμε και να ασχολούμαστε αν ο Χρυσοχοίδης ή η ομάδα του ή όποιοι είναι τέλος πάντων μαζί του θα ασχοληθούν ή θα συμμετάσχουν στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι και προσβολή στο Ροδίτη να μεσούσε της περίοδου, γιατί έχουμε άλλα 2,5 χρόνια, να κάθεται ο Ροδίτης να ασχολείται με αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Να τον βασανίζω. Ναι. Προέχουν άλλα θέματα. Ναι. Θέματα καθημερινότητας. Mm-hmm. Θέματα υγείας, θέματα οικονομικά. Ναι. Και να κάθεται να ακούει τώρα το Χρυσοχοίδη ή τους δικούς του αν θα κατέβουν ή όχι.
0: Αυτό θέλετε να αποφύγετε. Κατανοητό. Κατανοητό.
1: Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στη στρατηγική, με τη στρατηγική μας και τις θέσεις μας στην ανάπτυξη και στο μέλλον του νησιού, ναι, μας. Αυτό είναι που θέλουμε να θέσουμε αυτή τη στιγμή ως βάση.
0: Mm-hmm. Και ακριβώς επειδή
1: σε 1,5-2 χρόνια, mm-hmm, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Μάλιστα. Κατανοητό απολύτως, κύριε Χρυσοχοίδη, και ακριβώς επειδή ο κόσμος θέλει να ακούσει μια προτάσεις, λύσεις στα θέματα του που είναι πολλά, είναι ισορρευμένα, θα επανέλθουμε και με εσάς και με τους ανθρώπους που έχετε βάλει μέσα στις ομάδες να τα συζητήσουμε, να ανοίξουμε ένα δημόσιο διάλογο και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, να ανοίξει, πιστεύω, με αυτή την κίνηση την οποία κάνατε, να συζητήσουμε επί της ουσίας για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Μπορούν να συμμετέχουν σε διάλογο, ναι, φυσικά, mm-hmm, η κυρία Παυλάκη.
0: Προφανώς.
1: Όσοι μπορούν να συμμετέχουν.
0: Ο
1: διάλογος προϋποθέτει και κάποιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, διάλογος όταν υπάρχει διάθεση δημοκρατίας, όταν υπάρχει διάθεση να ακούσεις. Όταν δεν έχεις διάθεση να ακούσεις, έχεις θέμα.
0: Τότε δεν είναι. Τότε έχεις θέμα. Όντως. Όντως έχεις θέμα. Όταν δεν έχεις διάθεση
1: αυτό,
0: να ακούσεις.
1: Αυτό είναι το κομμάτι.
0: Αυτό. Ναι.
1: Κλείνοντας, κυρία Παυλάκη, γιατί πιστεύω ότι και ο...
0: Ναι, έχουμε υπερβεί κατά 2 λεπτά το χρόνο.
1: Είναι περιορισμένος. Θα ήθελα να δώσω ένα τόνο αισιοδοξίας. Και το είπα στην αρχή της κουβέντας μας. Μπορούμε, θέλουμε, ξέρουμε, έχουμε όρεξη να προσφέρουμε, να αλλάξουμε, να σχεδιάσουμε στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης στρατηγικής και να περάσουμε στο Ροδίτη την αυτοπεποίθηση αυτή η οποία χρειάζεται επιτέλους, ότι μπορούμε μόνοι μας, αλλά με συγκεκριμένα εργαλεία, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της κεντρικής κυβέρνησης, βάσει συγκεκριμένου σχεδίου, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές τις οποίες θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Εγώ θα έκλεινα κάπως διαφορετικά, βέβαια. Μάλλον γιατί έχω επιλέξει μια φράση η οποία μου έχει χτυπήσει σε αυτά τα οποία είπατε. Ότι η Ρόδος δεν πρέπει να συμβιβάζεται με το αρκετό. Αυτό για μένα είναι η πεμπτουσία της δήλωσής σας, κύριε Χρυσοχοίδη, επιτρέψτε μου έτσι, και από την αντίληψη που έχω για τα πράγματα, αλλά και σαν πολίτης εννοώ και δημοσιογραφικά. Γιατί αυτό παραπέμπει σε μια κοινωνία η οποία ενδεχομένως έχει συνηθίσει, έχει εθιστεί στις χαμηλές προσδοκίες, και το λέω γιατί έχω αρθρογραφήσει πάνω σε αυτό, στις χαμηλές προσδοκίες. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή από εκεί πρέπει να βγούμε, νομίζω, από αυτή τη μέγενη του ότι το τίποτα είναι αρκετό. Οι μειωμένες προσδοκίες είναι το πρόβλημα, νομίζω. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε.
1: Σωστό. Και αυτό το βλέπουμε. Όταν δηλαδή μένεις σε ένα σπίτι, το οποίο το βλέπεις καθημερινά και έχεις μάθει να είναι άβαφο ή ελλιπές στο εσωτερικά, το έχεις συνηθίσει.
0: Το συνηθίσει και δεν το βλέπεις. Το κοιτάζεις και δεν το βλέπεις. Αυτό. Μάλιστα.
1: Γυρνάμε την πόλη μας και την βλέπουμε στην κατάρτια την οποία βρίσκεται και την έχουμε συνηθίσει.
0: Έτσι.
1: Έχουμε συνηθίσει τη μοναξιά στα ορεινά χωριά. Έχουμε συνηθίσει τη βρωμιά και τη δυσοδεία στα χωριά μας. Έχουμε συνηθίσει το να πίνουμε νερό από αμίαντο, με σωλήνες αμίαντου. Έχουμε συνηθίσει ελλειπές αποχετευτικό σύστημα ή ανεπαρκές αποχετευτικό σύστημα στα χωριά μας. Έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Να αυξηθούν οι προσδοκίες.
1: Στα χωριά μας. Έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, έχετε.

0: τάση, η οποία αρχίζει να γεμίζει, όπως είδατε, σιγά σιγά, με μεγάλα θέματα, πολλά θέματα και με επίλεκτους, επίλεκτα στελέχη που θα τα διαχειριστούν και θα τα αναδείξουν και θα τα μελετήσουν. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τα του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και του νέου Προεδρίου.
1: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Πρωινό Εξπρές, τα ραδιοφωνά σας κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και να σας πω ότι πάνω στο θέμα που συζητήσαμε και νωρίς το πρωί ξεκινώντας για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ανάρτηση έκανε και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος χθες το βράδυ γι' αυτό και γράφει το εξής: η τραγική είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς της, όπως και στο σπίτι του Ζήσιο Ακιμίδη και Σάβα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη, μας συγκλονίζει. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο μιας οικογένειας που βρέθηκε στο στόχαστρο μιας τυφλής εγκληματικής ενέργειας. Η αντιπαράθεση έχει όρια, η δημοκρατία έχει κανόνες, καμία ιδεολογία, καμία διαφωνία, κανένα πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ομή βία, την αφαίρεση ζωής. Τη ρητορική ακραία τοξικότητας και μίσους δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως τη νέα κανονικότητα. Η βία δεν είναι διαμαρτυρία. Η στάση μας απέναντι στο έγκλημα δεν επιτρέπεται να περιέχει ίχνος, άλοθη, ψήγμα επιχειρήματος. Τη λέξη επιχειρήματος τη βάζει εισαγωγικά ο κύριος Χατζημάρκος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και την οικογένειά της. Εύχομαι δύναμη στις δύσκολες αυτές ώρες και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Κρατάω αυτό. Η στάση μας απέναντι στο έγκλημα δεν επιτρέπεται να περιέχει ίχνος, άλοθη, ψήγμα επιχειρήματος. Σε αντιδιαστολή να το φέρω με την ανάρτηση Λίμουρα και να ξαναπώ ότι το να κατέβει η ανάρτηση δεν λέει τίποτα. Όταν τέτοιες αναρτήσεις είναι μνημεία υποκρισίας, γιατί όταν εκμεταλλεύεσαι πολιτικά τέτοια τραγικά γεγονότα, μια στιγμή δολοφονία, πολύ απλά μπαίνεις και εσύ σε αυτούς που υποδαβλίζουν το μίσος. Πώς γίνεται λοιπόν να αποστασιοποιείσαι? Ούτε καν. Το να κατέβει ανάρτηση λοιπόν δεν λέει τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να καρατομήσει το συγκεκριμένο στελεχός του. Διαφορετικά, αν δεν το κάνει, σημαίνει ότι μέσα στους κόλπους του ανέχεται τέτοιες λογικές. Βλέπω τον Μαρτίνο Κανελάκη να κάνει σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Περιφερειάρχη και να λέει: κανείς δεν μίλησε για τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ και είδαμε που έφτασε. Κανείς δεν μίλησε για τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα και όλοι γνωρίζουμε ποια θα ήταν η επόμενη κίνησή τους εκτός από, μάλιστα.

Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ σε ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που μας συνέβη χθες εδώ το πρωί στο σταθμό. Φαίνεται δεν τα έχουμε δει όλα. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Χθες, λοιπόν, ερχόμενοι στο σταθμό μας, ερχόμενοι με όμικρον γιώτα, γιατί έρχονται και άλλοι πριν από μένα, έρχεται ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, έρχεται ο Πέρης Βασιλάκης και τα λοιπά. Τι βρήκανε στην πόρτα, παιδιά? Ήτανε πολύ έτσι, creepy, πώς να το πω, τρομακτικό το έβριμα. Κόκαλα. Ναι, αμέ, μας συνέβη και αυτό, το είδαμε και αυτό. Κόκαλα. Κρεμασμένα, κόκαλα ζώου, κρεμασμένα στο χερούλι της εξώπορτας, στην πόρτα εισόδου, εδώ των εγκαταστάσεων του Real Voice. Αυτός που το έκανε πιθανότατα δεν γνώριζε ότι υπάρχει κάμερα η οποία καταγράφει τις κινήσεις και υπάρχει βέβαια το βίντεο. Πού να σας πω ότι δείχνει ένα νέο άντρα ηλικίας 20-30 ετών περίπου. Φοράει μαύρο μπλουζάκι, μαύρη βερμούδα, φοράει και ένα κράνος. Και ξέρετε, φαίνεται από την κίνησή του ότι είναι στοχευμένη ενέργεια. Δηλαδή με αποφασιστικότητα, ξέρεις, προχωράω γιατί έχω ένα συγκεκριμένο προορισμό. Πάω να το κάνω αυτό, το κάνω, πηγαίνω σταθερά, το αφήνω, το περνάω στο χερούλι, το εγκλωβίζω εκεί πέρα, τα κόκαλα αυτά, και σηκώνομαι και φεύγω. Αυτό το περιστατικό, όπως καταγράφηκε, κυρίες και κύριοι, από τις κάμερες του σταθμού, συνέβη στις 30 Ιουνίου 2026, 21 και 7 πρώτα λεπτά, στις 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ξέρετε, όταν έγινε γνωστό, θορυβηθήκαμε λίγο και λέμε, κοιτάξτε τώρα λογικές που υπάρχουν εδώ πέρα σε κάποιους ανθρώπους, γιατί το συνδέσανε κάποιοι και με την Πανσέλινο που είχε. Ξέρετε τώρα, πολλοί καταφεύγουν σε τέτοιες ιστορίες. Δεν ξέρω τώρα ποιοι τις πιστεύουν, ποιοι δεν τις πιστεύουν. Οι συνειρμοί όμως έγιναν από αρκετούς, πρέπει να σας πω. Τώρα κόκαλα στην πόρτα μας. Αλλά ξέρετε, είναι το συγκεκριμένο, το εσκεμμένο. Γιατί αυτό φαίνεται πέραν πάσης αμφιβολίας και αμφισβήτησης από το βίντεο, από την κίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Εννοείται ότι το βίντεο έχει δοθεί στις αρμόδιες αρχές και είναι σε εξέλιξη έρευνα για το ποιος μπορεί να ήταν αυτός, αλλά ποιος μπορεί να είναι ο ηθικός αυτούργος. Γιατί όλο αυτό το σκηνικό, έτσι όπως εξελίχθηκε, φαίνεται ότι κάποιος έστειλε αυτό το παιδί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η αίσθηση, ας πούμε, που έχουμε. Επαναλαμβάνω, η έρευνα η οποία θα γίνει θα αποσαφηνίσει πράγματα. Το συμπέρασμα όμως από τις κινήσεις που βλέπουμε είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι ποιος ήταν αυτός. Το θέμα είναι ποιος τον έβαλε αυτόν να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια. Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτήν την ενέργεια και τι είδους μήνυμα θέλησαν να μας στείλουν εδώ στο σταθμό με το να βάλουν αυτά τα κόκαλα στην πόρτα μας. Τι ακριβώς θέλανε να μας πούνε? Εννοείται ότι οι αρχές αξιοποιούν αυτό το οπτικό υλικό και για την ταυτοποίηση του ανθρώπου αυτού καθ' αυτού, και από εκεί και πέρα βέβαια να δούμε και τι κρύβεται πίσω από όλη αυτήν εδώ την ιστορία. Διενεργείται προανάκριση, γιατί ο ιδιοκτήτης του σταθμού μας, ο κύριος Χαλικιάς, υπέβαλε μήνυση κατά γνώστων. Προανάκριση για τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους αυτής της ενέργειας. Υπάρχει το βίντεο, επαναλαμβάνω. Και να επαναλάβω ότι αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του βίντεο, την εικόνα, αντιμετωπίζεται ως στοχευμένο κατά του σταθμού και όχι ως τυχαίο συμβάν, όχι ως τυχαίο περιστατικό. Αυτά, και βλέπουμε πού θα οδηγήσει και πώς θα εξελιχθεί αυτή εδώ η ιστορία. Τα βουντού, καμιά φορά, ξέρετε, κάνω πλάκα. Όταν κλείνει ο λαιμός μου ή αυτά και λέω, τι έγινε παιδιά, το κουκλάκι με τις καρφίτσες? Και γελάμε εδώ πέρα με τον Μπέρι. Αλλά ξέρω εγώ, τι να πω. Και με δεδομένο
το έβριμα, επαναλαμβάνω, αλλά και τη νύχτα που έγινε αυτό, της Πανσελίνου, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποιοι που τα πιστεύουν και μπορεί να θεωρούν ότι αν μας, θα μας εξολοθρεύσουν με το να μας βάλουν τα κόκαλα στην πόρτα. Ξέρω εγώ. Στο μυαλό του καθενός. Δεν βλέπετε εδώ πέρα τι κυκλοφορεί. Στο μυαλό του καθενός τι κατεβάζει. Έχει εδώ ο Μπαξές.

0: πάμε στο του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Αρχαιρεσίες είχαμε, να σας θυμίσω, στις 14 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου, χθες, είχαμε συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες, επαναλαμβάνω, της 14ης Ιουνίου. Πρόεδρος ο Μάριος Κλονάρης, ορθοπαιδικός τραυματιολόγος, πρώτος αντιπρόεδρος Νίκος Φαρμακίδης, παιδίατρος, δεύτερος αντιπρόεδρος Γιάννης Μυροφόρου, γενικός και οικογενειακός γιατρός, ο Μάριος Γεωργανάς, γενικός γραμματέας, ο επεμβατικός ακτινολόγος, δύο Μάριοι σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Στατιστικά, αυτό το όνομα δεν είναι και πολύ συνηθισμένο, στατιστικά τι πιθανότητες έχεις να έχεις δύο Μάριους στο νοσοκομείο και δύο Μάριους να έχεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο? Φοβερό. Για ένα όνομα που, επαναλαμβάνω, είναι σπάνιο, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Και Ταμίας Βασίλης Μουστάκας, ακτινολόγος. Νέος πρόεδρος, λοιπόν, του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, ο κύριος Μάριος Κλονάρης, που να δω τώρα τι θα πρωτοκάνει ο κύριος Μάριος Κλονάρης, ο αγαπημένος μας φίλος, και το νοσοκομείο. Και είπε Περιφερειακός Σύμβουλος. Και η ΑΜΚΕ Γαλινός. Και έρχεται και ο Ιατρικός Σύλλογος. Θα πρέπει, μάλλον, κύριε Κλονάρη, καλημέρα σας, να κλωνοποιηθείτε, για να κάνω και έτσι ένα λογοπαίγνιο με βάση και το όνομά σας, όπως φαίνεται.
1: Κλωνοποίηση.
0: Ναι. Εκεί πάει. Εκεί πάει το. Καλά. Καλά, μια χαρά. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, κύριε Κλονάρη. Και δεν μπορώ να μην κάνω αυτό το σχόλιο, πραγματικά, δηλαδή, ότι ναι μεν γιατρός απαιτητική, πάρα πολύ απαιτητική η ειδικότητά σας στο νοσοκομείο, ένα παραπάνω με τις ανάγκες, με τον όγκο δουλειάς και τα λοιπά, και όμως το κομμάτι τελικά της παρουσίας στα κοινά φαίνεται ότι είναι κάτι που σας έλκει ιδιαίτερα, αν κρίνω από την εγένη κοινωνική σας δράση, μέσω της ιδιότητάς σας, βέβαια, έτσι, μέσω της επιστημονικής σας κατάρτισης.
1: Επειδή να αφήνουμε θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και να βοηθάμε. Αυτό είναι το μέλημά μου, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πρέπει όλοι να προσπαθούμε για το κοινό όφελος και να συμμετέχουμε στα κοινά. Αυτή είναι η άποψή μου και τη φωνάζω δυνατά.
0: Ναι. Όλα αυτά τώρα, πριν έρθω καθ' αυτόν τον Ιατρικό Σύλλογο, κύριε Κλονάρη, αυτά αλληλοσυμπληρώνονται? Δηλαδή, με το να έχετε όλα αυτά τα θέματα, τους τομείς έτσι ανοιχτούς μπροστά σας, έρχεται ο ένας να ενισχύσει τον άλλον? Πώς ακριβώς τα φέρνετε βόλτα, να το διατυπώσω έτσι απλά? Πώς τα φέρνετε βόλτα όλα αυτά?
1: Αν υπάρχουν συνεργασίες, αν ένας άνθρωπος μπορεί και συνεργάζεται και δεν έχει αντιπαλότητες, πιστεύω ότι με λογική και με συνένεση και με συνομιλίες μπορούν να λυθούν πάρα πολλά προβλήματα. Και ένας λόγος ο οποίος ασχολήθηκαν και με την περιφέρεια και με τον εξαιρετικό περιφερειακό στον κύριο Χατζημάρκο είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ στα θέματα υγείας. Και πιστεύω ότι και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τους γιατρούς έχει βοηθήσει πολύ στο νοσοκομείο. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να λέγεται. Και εγώ από την πλευρά μου, σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, τώρα θα προσπαθήσω να ενώσω όλα αυτά τα πράγματα μαζί για το κοινό όφελος των γιατρών.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα εδώ μιλάμε για τον Ιατρικό Σύλλογο, έτσι? Δεν είναι
1: ακριβώς
0: ο Σύλλογος των Γιατρών του νοσοκομείου. Τώρα καλύπτεται όλους τους συναδέλφους σας, είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και όλα τα θέματα τελικά που άπτονται της υγείας στον τόπο μας, μέσα από τη θέση τη συγκεκριμένη, και δεν έχει να κάνει πια μόνο με το νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι συνήθως όταν μιλάμε για τα θέματα υγείας, κύριε Κλονάρη, μιλάμε για το νοσοκομείο, τις ελλείψεις του, κυρίως σε προσωπικό, βέβαια, το έχουμε συζητήσει και μαζί πάρα πολλές φορές. Τώρα, λοιπόν, μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο, το ερώτημα που έχω να σας κάνω είναι πώς έχετε ιεραρχήσει, πώς έχετε κατηγοριοποιήσει τα ζητήματα και ποια βρίσκονται αυτή την ώρα στην πρώτη γραμμή της ατζέντα σας ως Προέδρου πια του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου?
1: Στη γραμμή της ατζέντας μας είναι, φυσικά πρέπει να είναι, το νοσοκομείο της Ρόδου και τα προβλήματα των ιδιωτών και των κέντρων υγείας. Βασικός πυλώνας όμως αυτή τη στιγμή για να στηριχθεί η κοινωνία μας είναι το νοσοκομείο της Ρόδου. Πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό και να φέρουμε κάποιες λύσεις το άμεσα.
0: Εδώ τώρα, στο νοσοκομείο, Πού το εντοπίζετε? Είναι το θέμα της στελέχωσης?
1: Είναι το θέμα της στελέχωσης.
0: Ναι.
1: Όπως έχω πει, υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα. Έχουν δοθεί και από την περιφέρεια και από την κυβέρνηση κίνητρα. Αλλά από την κυβέρνηση πρέπει να δοθεί κάτι παραπάνω, πιστεύω. Γιατί, όπως βλέπουμε τώρα και με τις προκηρύξεις, σε βασικές ειδικότητες υπάρχει έλλειψη. Από ό,τι μαθαίνω, θα έρθουν κάποια άτομα, αλλά πρέπει να υπάρξουν άμεσα, να υπάρξουν προσλήψεις σε βασικές ειδικότητες, οι οποίες λείπουν από το νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί προκηρύξεις βλέπουμε ότι γίνονται, ανοίγουν και προκηρύσσονται και πολλές θέσεις. Το θέμα είναι εάν θα καλυφθούν. Πάντα αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Είχαμε μιλήσει και παλιότερα, ναι, και είχαμε πει ότι για να μπορέσει ένας γιατρός να έρθει στη νοσοκομεία της γάμα ζώνης, δηλαδή όπως είναι στις αντιστατικές περιοχές, θα πρέπει οι κλινικές να είναι γεμάτες. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να έρθει κάποιος να κάνει 10 εφημερίες, να μην μπορεί να στείλει το περιστατικό κάπου, πρέπει να φέρει, αν είναι κάτι βαρύ. Δηλαδή όλα καταλήγουν στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Και επίσης και από τα τριγύρω νησιά.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Οπότε πιστεύω ότι ενίσχυση, όσο δυνατόν,
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Ναι, ναι. Γιατί αυτό σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού, γιατί έχω την εντύπωση, κύριε Κλονάρη, ότι σε επίπεδο υποδομών δεν υστερούμε. Έτσι, υποδομές.
1: Όχι βέβαια, έγινε και μια πάρα πολύ καλή ανακαίνιση. Προσπαθεί το Υπουργείο να κάνει πράγματα, να κάνει μια ανανέωση, γιατί είχε πρόβλημα το νοσοκομείο και με τις σωληνώσεις και με διάφορα άλλα εδώ πέρα τα οποία λύθηκαν. Έχει αλλάξει λίγο μια μορφή, αλλά χρειαζόμαστε το έμψυχο υλικό. Το,
0: ναι,
1: έμψυχο υλικό.
0: Ναι. Όπως και στην Νότια Ρόδο τώρα με το κέντρο υγείας εκεί που ακούσαμε να λέγεται.
1: Θα είναι ένα στολίδι για αυτό.
0: Ότι είναι, θα είναι ίσως το καλύτερο στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή σε ένα τέτοιο επίπεδο, πραγματικά. Ναι, και βέβαια μπαίνουν και άλλα τώρα τα οποία είναι μπροστά. Είναι το θέμα της αξιοποίησης, της αποκατάστασης καταρχήν και μετά αξιοποίησης του χώρου του παλιού νοσοκομείου. Είναι το θέμα του ακτινοθεραπευτικού, έτσι, που και αυτό,
1: ναι,
0: είναι μπροστά. Δηλαδή έχετε μεγάλα ζητήματα μπροστά σας να διαχειριστείτε. Οπότε βλέπω τώρα μόνο από την επικαιρότητα, αν πιαστώ.
1: Θα τα καταφέρουμε, γιατί θα έχουμε συνεργασίες και προς όφελος του τόπου μας και των γιατρών μας.
0: Mm-hmm. Ναι. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω τώρα, πέραν του νοσοκομείου. Επειδή είστε και επικεφαλής, είστε πρόεδρος της ΑΜΚΕ Γαλινός, που κάνει, ναι, αυτές τις εξορμήσεις, τις ιατρικές αποστολές στα νησιά. Άρα έχετε εικόνα γενικότερα και τι γίνεται στα νησιά. Εδώ υπάρχει και ένας αντίλογος, κύριε Κλονάρη. Έτσι, από τη μια βέβαια τα νησιά πολύ καλά θέλουν και αλίμονο, αν δεν ήθελαν να έχουν όσο γίνεται πιο πλήρεις τις δομές. Και όταν λέω πλήρεις, εννοώ να μπορούν να ανταποκριθούν σε περιστατικά με επάρκεια. Αν χρειαστεί να μεταφερθούν, να μεταφερθούν, ναι, αλλά να υπάρχει ημέρημνα για το περιστατικό να αντιμετωπιστεί.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι πουθενά στον κόσμο, με τέτοια πολυνησία, νησιά με τόσο λίγους κατοίκους, δεν έχουν την επάρκεια, τη στελέχωση και σε υποδομές και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό όσο έχουμε εμείς στη χώρα μας. Ακόμα και αν θεωρούμε ότι έχουμε ελλείψεις. Η εικόνα που έχετε εσείς και μέσω της δράσης σας μέσω του Γαλινός, ποια είναι τελικά? Είμαστε της υπερβολής, είμαστε καλύτερα, είμαστε χειρότερα? Πού είναι η αλήθεια εδώ πέρα?
1: Πιστεύω ότι επειδή σε κάθε νησί είναι αυτό με τα περιφερειακά ιατρία, κάθε νησί καλύπτεται από τον κατά μέρους αγροτικό γιατρό, και αυτό τώρα και το επίδομα που δόθηκε από την ειδική πρωτοβουλία του κύριο Χατζιωάννου έχει βοηθήσει, ναι, άμεσα τα μικρά νησιά στη στελέχωση.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά καλά στην κάλυψη των νησιών, δηλαδή ότι υπάρχουν θέσεις γιατρών. Το ζήτημα είναι να καλύπτονται.
0: Και εδώ λοιπόν. Άρα λοιπόν η πρόβλεψη από την πολιτεία σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δομών υγείας και στο τελευταίο νησί υπάρχει.
1: Αλλά βέβαια, και είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, προφανώς είναι πολύ σημαντικό το κάθε νησί.
1: Γιατί κανένας νησιώτης δεν πρέπει να αισθάνεται ξεχασμένος.
0: Ακριβώς.
1: Κανένας.
0: Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα
1: και
0: τώρα
1: το βλέπουμε αυτό όταν κάνουμε τις αποστολές με την ΑΜΚΕ mm-hmm. Γαλινός. Το βλέπουμε με πόσο αγάπη αγκαλιάζουν αυτές τις αποστολές οι νησιώτες μας. Μας πήγουν το χέρι, μας θεωρούν δικούς τους ανθρώπους και μας λένε πότε θα ξανάρθετε, πότε θα ξανάρθετε. Δηλαδή είναι μια ελπίδα ζωής.
0: Ναι, Σίγουρα. Αυτό λέω ότι υπάρχουν οι υποδομές, αλλά εάν τα κίνητρα δεν είναι επαρκή ώστε να ενισχυθούν από τη στιγμή που προκηρύσσονται ούτως ή άλλως, και έχουμε μάλιστα μια προκήρυξη τώρα αυτές τις μέρες, δεν έχουμε μια προκήρυξη η οποία
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: ανοιχτή.
1: Ναι, έχουμε μεγάλη προκήρυξη.
0: Και είναι και,
1: ναι,
0: μεγάλη, ναι. Είναι και μεγάλη προκήρυξη αυτή για τα νησιά. Το θέμα είναι
1: πιστεύω
0: τι γίνεται.
1: Πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα στα νησιά. Mm. Και λόγω του επιδόματος. Πιστεύω θα πάει καλύτερα αυτή η προκήρυξη.
0: Ναι, ναι. Παίρνω ένα μήνυμα τώρα από φίλο ακροατή που μου λέει το εξής. Μήπως τελικά, λέει, οι ιατρικές αποστολές στα νησιά λειτουργούν ως υποκατάστατο της μόνιμης στελέχωσης. Καταλαβαίνετε τι εννοεί, δηλαδή ότι επειδή πηγαίνουν οι γιατροί, μήπως η πολιτεία λέει, μα αφού πηγαίνει η Γαλινός, μα αφού πηγαίνουν, έρχονται οι γιατροί και διάφορες ιατρικές αποστολές, άρα καλύπτονται οι ανάγκες.
1: Όχι, όχι, γιατί υπάρχουν εξειδικευμένες ειδικότητες που πάνε στα νησιά αυτά, mm-hmm. που τις έχουν ανάγκη. Υπάρχει ο γενικός γιατρός εκεί που υπάρχει, αλλά εμείς βοηθάμε από την άποψη ότι είναι κάτι πιο εξειδικευμένο που πάει και αισθάνεται ο νησιώτης πιο σίγουρος ότι θα πάει σε μια εξειδικευμένη ειδικότητα.
0: Ναι. Ναι, ναι, για ειδικότητες σωστά. Είναι εξειδικευμένες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν.
1: Έχει παιδίατρο, ναι, έχει διάφορα, ναι, έχει ορθοπαιδικούς. Ναι, ναι. Έχει...
0: Πόσο συχνά, κύριε Κλονάρη, τις κάνετε αυτές τις αποστολές και με ποιο κριτήριο, έτσι, δηλαδή η περιοδικότητά
1: της
0: ποια είναι.
1: Ανάλογα με τις και από τη δεύτερη δίπλα τις εγκρίσεις που έχουμε. Ναι. Ας πούμε τώρα εδώ ξεκινήσαμε με το Αγαθονήσι. Έχουμε να πάμε, το οποίο ήταν αφαιρεμένο και στον Νίκο τον Τηλιακό, τον πρώην διευθυντή ορθοπαιδικής, στον Αίγυπτο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν από την Κάλινο και την γύρω περιοχή και είχε προσφέρει πολλά και αυτό στην κοινωνία της Ρόδου. Και αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το ταξίδι αυτό στον κύριο στον Κόλλαο Τηλιακό. Μετά θα προχωρήσουμε στην Τήλο, έχουμε τη Σίμη, την Όλυμπο Καρπάθου, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Τάσο. Κάνουμε δουλίτσα, προσπαθούμε.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, πάμε λίγο στον ιδιωτικό τομέα, έτσι, γιατί επικεντρώνεται πάντα η συζήτησή μας ως επιτοπλίστων στις δημόσιες δομές υγείας και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, σε ελλείψεις που αντιμετωπίζουν. Με τους ιδιώτες γιατρούς τώρα, εδώ, ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι στην κορυφή, ποια καίνε αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Είναι τα θέματα του clawback, τα θέματα.
0: Έχουν τα μικροβιολογικά και
1: τα ακτινολογικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Η εκπροσώπηση στον ΠΙΣ είναι πολύ δυνατή αυτή τη φορά και πιστεύω ότι...
0: Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με τον κύριο Κουτσόπουλο.
1: Θα είναι και ο κύριος Κουτσόπουλος, στην Επιτροπή θα είναι και εκείνος. Πιστεύω ότι θα τεθούν τα θέματα όπως πρέπει και για τους ιδιώτες και για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Mm-hmm. Όπως επίσης και τις κρατικές αμοιβές των ιδιωτών, οι οποίες είναι επιβεβλημένοι με το ΕΟΠ, οι οποίες είναι καθυλωμένες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Mm. Ναι, ναι. Γιατί το ακούμε, οι άνθρωποι δηλαδή το λένε, ότι πλέον για πολλά ιδιωτικά ιατρία τίθεται ζήτημα της ίδιας της βιωσιμότητάς τους, έτσι,
1: ακριβώς.
0: Από αυτήν εδώ τη διαδικασία.
1: Γι' αυτό το είπα, γιατί πρέπει αυτά να τεθούν, ναι, όλα στο τραπέζι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θέλουμε μια καλή υγεία για όλους.
0: Mm-hmm. Να το κρατήσω αυτό έτσι σαν επιστέγασμα της συζήτησής μας, της πρώτης κουβέντας που κάνουμε με την ιδιότητά σας, κύριε Κλονάρη, ως πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Καλή υγεία για όλους. Μια καλή υγεία για όλους θα μπορούσε να είναι το σύνθημα, να το πω έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχηθώ καλή δύναμη στα καινούργια σας καθήκοντα. Και είναι σίγουρο ότι θα τα λέμε πολύ συχνά, γιατί τα θέματα αυτά είναι πάντα στην κορυφή. Και είναι αυτό που λέμε και δεν είναι κλισέ, ότι ό,τι και να πετύχει κανείς στο χώρο της υγείας, κύριε Κλονάρη, δεν είναι ποτέ αρκετό. Η υγεία είναι ένας τομέας που δεν έχει ταβάνι. Αυτό είναι
1: ακριβώς.
0: Δεν πρέπει να έχει ταβάνι, όπως το λέτε. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Έστω και μία ζωή και ένας άνθρωπος αξίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν το συζητούμε, είναι αδιαπραγματευτό αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ χάρηκα σας ρόλο για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο δικός σας χρόνος μάλλον είναι πιο πολύτιμος τώρα. Έτσι.
1: Πρέπει να κατέβετε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.

Υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, και επίσημες πια για την ανάρτηση, αυτή την κατάπτυστη ανάρτηση του Τάκη του Λίμουρα στα social media.

Μετά την δολοφονική επίθεση που στήχησε την ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγη ώρα η ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωσης, η οποία λέει το εξής: Η δημοκρατία μας επιτρέπει την κριτική στην κυβέρνηση ή σε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Όμως, με χθεσινή δημόσια ανάρτηση στα social media, το αιρετό στέλεχος του Πασόκ στα Δωδεκάνησα, Παναγιώτης Λίμουρας, άφησε εχμές ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Παραθέτουμε επιλέξει μέρος της απαράδεκτης δημόσιας ανάρτησης στους στελέχους του Πασόκ στα Δωδεκάνησα. Το σημερινό γεγονός είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πολιτικών σας επιλογών. Και καταλήγει στο υστερόγραφό του: επειδή έχω μάθει μετά από τόσα χρόνια να κάνω δεύτερες σκέψεις στην πολιτική ζωή γενικότερα, σας έχω ικανούς για όλα, ακόμα και για το σημερινό. Το γάντζο μας στην εξουσία θέλει πάσης φύσεως θυσίες. Και μόνο που το διαβάζω, κυρίες και κύριοι, είναι ανατριχιαστικό, έτσι. Είναι ανατριχιαστικό πραγματικά. Ξεφεύγει από κάθε λογική. Τέτοιες απαράδεκτες αναφορές, συνεχίζει η ΔΕΠ στην ανακοίνωσή της, δηλητηριάζουν το δημόσιο διάλογο, τροφοδοτούν το διχασμό και απαξιώνουν πάνω απ' όλα το θλιβερό γεγονός της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Τα λόγια αυτά μπορούν να εκλειφθούν ως έμεση αποδοχή και επιδοκιμασία της δολοφονικής επίθεσης, εκτός του ότι με την τοποθέτησή του αυτή έρχεται σε ευθεία δημόσια αντίθεση με τον αρχηγό του, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ντροπή, κύριε Λίμουρα. Αναμένουμε από τις νομαρχιακές επιτροπές του Πασόκ Κινάλ στα Δωδεκάνησα να λάβουν επίσημη θέση για το απαράδεκτο και απολύτως καταδικαστέο δημόσιο σχόλιο του στελέχους τους, από την κεντρική διοίκηση του κόμματος να πράξει τα δέοντα. Το είπα και το πρωί και το επαναλαμβάνω. Εδώ δεν είναι θέμα ούτε να κατέβει μια ανάρτηση, δεν είναι ούτε θέμα μιας επίπληξης. Αυτό είναι ζήτημα καρατόμησης εδώ και τώρα, γιατί δεν γράφονται, δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Το σημερινό γεγονός, φυσιολογική εξέλιξη των πολιτικών σας επιλογών. Και το πιο ανατριχιαστικό, το υστερόγραφο: επειδή έχω μάθει μετά από τόσα χρόνια να κάνω δεύτερες σκέψεις στην πολιτική ζωή γενικότερα, σας έχω ικανούς για όλα, ακόμα και για το σημερινό. Το γάντζο μας στην εξουσία θέλει πάσης φύσεως θυσίες. Απίστευτο. Απίστευτο. Το Πασόκ θα αφήσει αυτόν τον άνθρωπο που γράφει αυτά τα πράγματα να είναι στις τάξεις του? Αλήθεια. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα αντιδράσουν. Επαναλαμβάνω, μια καταδίκη δεν λέει τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν λέει μια φραστική καταδίκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος γράφει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική, καμία επαφή με την πραγματικότητα, καμία επαφή με την αλήθεια. Έχει διαψευστεί, έχουν βγει ανακοινώσεις, έχει εκτεθεί ότι παραποιεί καταστάσεις, ότι λέει ψέματα και όλα αυτά. Και όλα αυτά έχουν περάσει έτσι, κάτω από το ραντάρ, δεν έχει δώσει κανείς σημασία. Έλα μωρέ, σου λέει, τώρα με αναρτήσεις στα social τα ασχολούμαστε. Εδώ όμως, όπως καταλαβαίνετε, όταν αυτά τα φαινόμενα δεν παταχθούν, θεσμικά να παταχθούν, έτσι, μέσα στα όργανα στα οποία συμμετέχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί και άλλες φορές έχουμε πει ότι δεν είναι οποιοδήποτε χρήστης του Facebook που μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εδώ εκφράζει ένα χώρο στον οποίο ανήκει και στον οποίο έχει εκλεγεί μέσα από τις διαδικασίες του χώρου αυτού. Δικαιούται, νομιμοποιείται να τον εκθέτει? Θα μου πείτε, αν ο χώρος τον αφήνει να εκθέτει έτσι το χώρο του, αυτό χαρακτηρίζει και τον ίδιο το χώρο, τον κομματικό. Δεν διαφωνώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά τώρα το τερμάτισε. Γιατί το να μην δίνει κανείς σημασία, ξέρετε, κάτι τέτοιους τους αποθρασύνει. Και σου λέει, έχω πέρασει ρε παιδί μου. Παίρνω likes. Μιλάω. Ορθώνω ανάστημα. Κατά της εξουσίας. Κεντρικά, τοπικά, δεν ξέρω τι αυτό. Αλλά μέχρι σε αυτού του σημείου.
Ο φωστήρας, ο έμπειρος της πολιτικής ζωής που η εμπειρία του του επιτρέπει να κάνει δεύτερες σκέψεις στην πολιτική ζωή γενικότερα. Και έβγαλε το συμπέρασμα ότι η εξουσία θέλει θυσίες, ακόμα δηλαδή και να δολοφονεί ανθρώπους. Αλήθεια τώρα. Εάν αυτό δεν καταδικαστεί από τα τοπικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, νομαρχιακές επιτροπές κτλ. Αν δεν καταδικαστεί από το ΠΑΣΟΚ κεντρικά, και επαναλαμβάνω, όχι μόνο φραστικά, αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες και κινήσεις, τότε, με συγχωρείτε, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι υιοθετείται αυτή η άποψη ή ότι υπάρχει χώρος για αυτή την άποψη μέσα στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Ας μην αναρωτιούνται λοιπόν μετά γιατί σε λίγο ακόμα και ο τηλεφωνικός θάλαμος θα τους πέφτει μεγάλος. Το λέω αυτό γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνες τις εποχές που το πάλε ποτέ κρατεό ΠΑΣΟΚ αντιμετώπιζε με μια υπεροψία και μια λαζονία τον τότε συνασπισμό, από τότε πρέπει να ήταν το ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του, τέλος πάντων εκείνη την περίοδο. Την κρατεά που χλέβαζε την αριστερά, το συνασπισμό το ΣΥΡΙΖΑ, ότι τι μιλάνε, και το λέγανε και στελέχη τοπικά εδώ πέρα, κάποιοι πατριάρχες, κοροϊδεύανε, χλεβάζανε, ότι χωράνε, τι μιλάνε κι αυτοί που χωράνε σε έναν κόκκινο, σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Έλα σου που ο τηλεφωνικός θάλαμος τώρα χωράει αυτούς και σε λίγο έτσι όπως πάνε θα τους πέφτει και μεγάλος. Ευρύχωρος.

Είμαι περίεργη να δω τι αντίδραση θα υπάρξει, αν υπάρξει. Θεσμική πάταξη αυτής της χυδαιότητας. Βεβαίως να κάνεις αντιπολίτευση. Βεβαίως. Όπως έλεγα και το πρωί με την κυρία Μάρα Αντωνιάδη, όχι, νομίζω με τον κύριο Χρυσογοίδη το έλεγα, η αντιπολίτευση είναι θεσμικά κατοχυρωμένη. Είναι όντως έλεγχος της εξουσίας. Αλλά αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Μην τα μπερδεύουμε. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Ρίχνεις νερό και επικροτείς επί της ουσίας αυτό που υποτίθεται πας να καταδικάσεις. Μπαίνεις κι εσύ στον κύκλο του μίσους για να το τροφοδοτήσεις.

κύκλο του μίσους, αν δεν θέλεις να τον αφήσεις την αλυσίδα αυτή, τη σπάς, την κόβεις κατηγορηματικά. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ τις προσθέτουν, κάθε τέτοιο σχόλιο έρχεται να τις προσθέσει άλλον ένα κύκλο, άλλον ένα κρίκο μάλλον.

στη Βενεζουέλα η κατάσταση είναι τραγική, έτσι, για να ξεφύγουμε λίγο από τα δικά μας εδώ και τα τοπικά μας και αυτά που συμβαίνουν, τα απίθανα που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και των 7,5 ρίχτες στη Βενεζουέλα, ανέρχονται πλέον σε 2.295. Οι τραυματίες ξεπερνούν τις 11.000. Αλλά το τραγικό είναι το εξής. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα, αφού μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι αρχές της Βενεζουέλας, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται περίπου στις 50.000. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για ανθρωπιστική κρίση. Προειδοποιούν ότι οι επιζώντες κινδυνεύουν από πείνα και εξάπλωση ασθενειών, διότι ενός κακουμύρια έπονται, όπως αντιλαμβάνεστε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα ζητά χρηματοδότηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για να παράσχει επίγουσα βοήθεια σε έως και 500.000 ανθρώπους, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διανομή τροφίμων και λειτουργία προσωρινών κέντρων σύτησης. Από τη μια λοιπόν η επισητιστική κρίση και από την άλλη αρρώστιες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το υγειονομικό σύστημα της Βενεζουέλας βρίσκεται στα όρια του, τα νοσοκομεία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, οι εκτοπισμένοι απειλούνται από ασθένειες, όπως ο κίτρινος και ο δάγκιος πυρετός. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει περισσότερους από 1.700 στρατιωτικούς στην περιοχή για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Να σας πω επίσης, για να το συνδέσω λίγο και να κλείσουμε με αυτό, με την συζήτηση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος πλέον είναι νόμος του κράτους. Το βράδυ της 29ης προς 30 Ιουνίου δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, είναι ΦΕΚ, ισχύει πλέον, το συζητούσαμε και χθες με τις δύο καταργηθήσεις επάρχους. Και υπάρχουν αντιδράσεις γενικώς και για άλλες διατάξεις του νέου κώδικα και για την κατάργηση εν μία νυχτή των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων και άλλα ζητήματα όπως φαίνεται. Οπότε σήμερα έχουμε ειδική έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΠΕ, τη συγκαλεί ο Περιφερειάρχης, ο κ. Χατζημάρκος, πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Σήμερα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη να δούμε εκεί τι ακριβώς θα λεχθεί και θα δούμε ποια είναι τα σημεία τελικά στα οποία οι περιφερειάρχες είναι στα κάγκελα. Σας έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν μέχρι και προτάσεις, κάπου το πήρε το μάτι μου, προτάσεις να κάποιος περιφερειάρχης πρότεινε να δώσουν όλοι μαζί οι 13 περιφερειάρχες τις παρατήσεις τους στον Πρωθυπουργό. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό τον κώδικα που πραγματικά 2 χρόνια τον συζητούσαν, συζητήσεις, συσκέψεις, επί συσκέψεων, οι περιφερειάρχες στο Λιβάνιο, ο Λιβάνιος στους περιφερειάρχες στην ΕΝΠΕ, συνέδρια, υπομνήματα, δημόσια διαβούλευση, συζητήσεις, προτάσεις. Και τελικά αυτό το οποίο βγήκε, όπως μας έλεγε και η κυρία Μάρα Αντωνιάδη νωρίτερα, η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε πολλά σημεία ο κώδικας εξέπληξε και θετικά και αρνητικά. Γιατί σε άλλα σημεία εξέπληξε αρνητικά, βλέπε έπαρχοι εντεταλμένοι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και από την άλλη υπήρχαν και ρυθμίσεις οι οποίες ήταν θετικές, έλυσαν προβλήματα και ήταν οι θετικές εκπλήξεις που εκεί το Υπουργείο, ο Υπουργός Εσωτερικών ο κύριος Λιβάνιος και οι επιτροπές παρασκευαστικές που τα έκαναν όλα αυτά, ίσως έκαναν βήματα πιο προωθημένα από αυτά που θα περίμεναν ίσως οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Αλλά όλα αυτά προς στιγμή θεωρητικά θα τα δούμε μετά την συνεδρίαση τη σημερινή, έκτακτη, επαναλαμβάνω, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος υπό την πρόεδρό της, τον κύριο Χατζημάρκο. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Τέλος για το πρωινό μας Express. Αύριο, λίγο μετά τις 8, αύριο Παρασκευή, θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Σας υπενθυμίζω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.

Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την επίσημη παρουσίαση της ανακατασκευής του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και δεν θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, πρόσθεσε. Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και το κόστος κατασκευής θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather.
7: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, στο πρώτο άκουσμα της είδησης για τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και πριν ακόμα επέλθει, ο θάνατος της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, όπου νοσηλευόταν από τις πρώτες πρωινές ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, γράψαμε και είπαμε τα εξής. Οι εμπιστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι ενέργειες αντιδραστικές, αντιδημοκρατικές, εγκληματικές, αντιλαϊκές και κατασκευασμένες, έτσι ώστε να μετατρέπονται σε βούτυρο στο ψωμί της κρατικής καταστολής και της νομιμοποίησης του κυβερνητικού αφηγήματος, να παριστάνει την άθλια πολιτική του σε θύμα. Και λέγαμε ότι όσοι τάχα μου δήθεν επαναστάτες δεν το καταλαβαίνουν αυτό ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πόσο αξιοποιήσιμοι είναι από την κυβερνητική προπαγάνδα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ως ενεργούμενα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Αυτά λέγαμε λοιπόν χτες. Πριν ακόμα το άκουσμα του δραματικού γεγονότος της απώλειας της γυναίκας, αυτό το οποίο είπαμε και επαναλαμβάνουμε σήμερα και γράψαμε στον ημεροδρόμο είναι ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική της φτωχοποίησης του λαού, της φοροεξόντωσης, των σκανδάλων από ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι υποκλοπές, της συγκάλυψης εγκλημάτων όπως αυτό των τεμπών, είναι μια πολιτική συνώνυμη του κοινωνικού εξανδραποδισμού. Αλλά ο κοινωνικός εξανδραποδισμός δεν θα τερματιστεί με την φυσική εξόντωση των πολιτικών υπαλλήλων της ολιγαρχίας, ούτε με την ανάθεση σε κουκουλοφόρους να αναλαμβάνουν αυτόκλητα να πάρουν εκδίκηση για λογαριασμό του λαού με όρους προσωπικής βεντέτας. Αυτός ο εξανδραποδισμός θα τερματιστεί μόνο με την αχρίστευση της μήτρας που γεννάει αυτές τις πολιτικές. Μόνο με την ανατροπή της δυνατότητας να αναθέτει η ολιγαρχία στον έναν μετά τον άλλον στους εκπροσώπους της την εφαρμογή του δικού της δίκαιου. Και αυτό είναι μόνο ο ανοιχτός, μόνο ο μαζικός πολιτικός αγώνας που μπορεί να το καταφέρει. Μόνο έτσι τσακίζονται οι μηχανισμοί μιας τάχα μου δημοκρατίας που ενέργειες όπως αυτή στη Θεσσαλονίκη τις προσφέρουν το άλοθη από τη μια να ποζάρει σαν βαλόμενη και από την άλλη να εντείνει την κατασταλτική της βαρβαρότητα. Και κάτι ακόμα. Ευτυχώς, σε αυτή τη χώρα έχουμε γνωρίσει αντάρτες. Πραγματικούς αντάρτες. Και μάθαμε από αυτούς ότι η εγωπάθεια του εκλεκτού εκδικητή δεν είναι αντάρτικο. Μάθαμε από αυτούς, από τους πραγματικούς αντάρτες, ότι ο Γκαζάκιας ή ο κουμπουροφόρος δεν είναι αντάρτης. Ο λαός δεν αναθέτει τις υποθέσεις του στου ζωρό. Είναι ο ίδιος που βγαίνει στο προσκήνιο της ιστορίας. Είναι ο ίδιος που παλεύει για το δίκιο του. Και έτσι ακυρώνει, προσέξτε, και κάθε παρακρατική και κάθε προβοκατόρικη δράση των μηχανισμών που θέλουν να εμφανίζουν την πάλη του λαού για το δίκιο του, σαν τι, σαν τρομοκρατία. Και όταν το αποφασίσει να βγει ο ίδιος στο προσκήνιο της ιστορίας, και πρέπει να το αποφασίσει αν θέλει να κερδίσει το δίκιο του, τότε είναι ο λαός ο ίδιος
που γίνεται αντάρτης. Για τελικά, αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Όπως ακριβώς το λέει εκείνη η στροφή στον ύμνο του Ελλάς, του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού. Είτε λοιπόν ως χρήσιμοι ηλίθιοι, είτε ως εγκληματικά ενεργούμενα, εκείνα τα καλόπεδα που προκάλεσαν τις εκρήξεις με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, με οποιαδήποτε ιδιότητα, ξαναλέω, είτε ως χρήσιμοι ηλίθιοι, είτε ως ενεργούμενα, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην κυβέρνηση, ώστε να εξαπολύσει το δόγμα νόμος και τάξη, και έδωσε και τη δυνατότητα και στους κυρανάκηδες να μπερδεύουν συνειδητά ή από πλήρη ασχετοσύνη, δικιά τους δουλειά, τις βούρτσες με τις βούρτσες. Γιατί προφανώς θέλουν να προκαλέσουν σύγχυση στον ελληνικό λαό. Βεβαίως δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο της ιστορικής αφασίας. Δεν το αποκλείω. Αλλά δεν αποκλείω και την προκλητική συνειδητή διατύπωση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και ιστορικές τους χυδαιότητες. Αστοιχείωτος ή όχι λοιπόν, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, σχολιάζοντας σε πρωινή εκπομπή τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και αναφερόμενος πού, στο Τσίπρα και στην ονομασία του κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς, που έδωσε το όνομά του ο Τσίπρας, είπε τα εξής ο Κυρανάκης. Δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρός. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Λοιπόν τώρα, ανεξάρτητα από την πολιτική και ιστορική λαθροχειρία που διαπράττει ο Τσίπρας, και είχαμε μιλήσει για αυτήν εδώ την ίδια μέρα που τη διέπραξε, όταν καταγράψαμε ότι εκεί που κρεμάγαν οι αντάρτες του Ελλάς τάρματα, οι νεοτσιριμόκοι κρεμάνε τα νταούλια. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτή τη λαθροχειρία που διαπράττει ο Τσίπρας, ο Κυρανάκης αυτό που ήρθε και είπε σήμερα είναι ότι ο Ελλάς της ηρωικής αντίστασης κατά των Ναζί Γερμανών, ο Ελλάς ο αναγνωρισμένος από το ελληνικό κράτος, το οποίο κυβερνάει ο Κυρανάκης, σεβόμενος λέει τους νόμους. Ο Ελλάς λοιπόν, που πολέμησε και έδιωξε τους φασίστες από αυτόν τον τόπο, που έσωζε το λαό από την πείνα, όταν οι πολιτικοί πρόγονοι του κόμματος του Κυρανάκη το σκάγανε στην Αίγυπτο και στο Λονδίνο, ή μπαίνανε στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, αλλά πριν μπουν στην κολυμπήθρα ήταν δοσύλλογοι και συνεργάζονταν με τους Ναζί. Κατά τον Κυρανάκη λοιπόν, ο Ελλάς, αυτός ο Ελλάς, προκαλούσε εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Τι λέτε λοιπόν, τόσο αστοιχείωτος είναι ο κύριος Κυρανάκης, που δεν γνωρίζει ούτε τη διαφορά μεταξύ εθνικής αντίστασης και εμφυλίου πολέμου σε αυτόν τον τόπο. Καιρός να τη μάθει. Και όταν τη μάθει αυτή τη διαφορά, τότε θα του εξηγήσουμε και για τον εμφύλιο. Πώς δηλαδή προκλήθηκε όταν χίτες, φασίστες και φωνιάδες ως εντεταλμένοι της τάξης που υπηρετεί ο Κυρανάκης κυνηγούσαν, βασάνιζαν, σκότωναν κάθε δημοκράτη, κάθε αριστερό, κάθε κομμουνιστή αγωνιστή, κάθε ελασίτη και αμύτη, σε ένα αδιανόητη αγριότητας πογκρόμ. Και πώς κατέληξε εκείνη η σύγκρουση, θα τα μάθουμε και αυτά του Κυρανάκη, έχει να μάθει πολλά. Όταν οι πρόγονοι του υποκλίνονταν στους προγόνους της Γκυλφόιλ της σημερινής
Όπως αυτός κάνει σήμερα. Προχτές πήγε και προσκύνησε. Ο κύριος Κυρανάκης, δηλώνοντας, στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας. Έχει να μάθει πολλά από ιστορία, ο Κυρανάκης. Μέχρι τώρα όμως έχουμε μάθει εμείς για τον Κυρανάκη. Αλλά ξέραμε. Και όταν λέω Κυρανάκης τελικά δεν εννοώ το πρόσωπο, έτσι για να συνονοιόμαστε. Μιλάω για τη θεσμική εκπροσώπηση του κόμματος που κυβερνάει. Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω. Για το Μητσοτάκη μιλάω. Ξέραμε. Διαστόματος Κυρανάκη μας είχε πει ο Μητσοτάκης για τους άνεργους ότι είναι άνεργοι γιατί δεν ψάχνουν καλά στο ίντερνετ. Και ότι δεν έχουν καλά δομημένο βιογραφικό. Αυτά δεν μας έλεγε. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε που μας έλεγε ότι στο πρόγραμμά τους το 19 ότι θα δίνανε επίδομα αλλά μόνο σε Ελληνόπουλα και μόνο σε παιδιά που γεννιούνται από Έλληνες γονείς. Να θυμίσω, του Κυρανάκη είναι αυτά, ξέρετε. Να θυμίσω ότι και τότε και νωρίτερα υπήρχαν κι άλλοι που επιθυμούσαν μέτρα μόνο για Έλληνες. Τους θυμάστε ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί που πουλάγανε πατριωτιλίκη μόνο για Έλληνες. Τους ναζισταράδες, τους θυμάστε, της Χρυσής Αυγής. Είναι αυτοί που καταδικάστηκαν μετά ως εγκληματική οργάνωση. Είναι ο ίδιος ο Κυρανάκης, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, με το θεσμό, έτσι, με το κόμμα του. Γι' αυτό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτός δεν είναι που έβγαινε στις τηλεοράσεις και έλεγε «Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες». Αυτός δεν είναι. Αυτός είναι. Η φράση του αυτή «Κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες» έρχεται, ξέρετε, από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά. Από άλλους. Ποιους άλλους? Από τους ταγματασφαλίτες. Και μετά από το μετεμφυλιακό αστικό κράτος. Και από τους βασανιστές. Στα ξερονίσια και στις φυλακές. Δεν είναι η ώρα να εξηγήσουμε τώρα στον Κυρανάκη τι κάνανε οι κομμουνιστές το 40, τι κάνανε στην κατοχή και τι κάνανε και στη συνέχεια. Γιατί ξέρετε, δεν θα μπούμε καν στον κόπο να εξηγήσουμε τι κάνανε, ξαναλέω, οι πρόγονοι των Κυρανάκηδων που χρησιμοποιούσαν τη φράση που σας έλεγα προηγουμένως. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είδε εμφυλιοπολεμικό, βλέπει ως εμφυλιοπολεμικό τον όρο Ελλάς. Ελλάς, ελληνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Και αυτά με αφορμή τα χτεσινά, στη Θεσσαλονίκη. Να γιατί οι τύποι, οι οποίοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, ξαναλέω, οι χρήσιμοι ηλίθιοι είναι, οι ενεργούμενα είναι. Κυρανάκης λοιπόν έχει δώσει εξετάσεις. Μα θυμάμαι και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι μας έλεγε. Θυμάστε τι έλεγε? Ότι τόσα χρόνια, λέει, είχαμε μάθει όταν μπλοκάρουν οι αγρότες τις εθνικές οδούς, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις τα έλεγε αυτά, έτσι, να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να υπαναχωρεί και να δίνει, να δίνει, να δίνει άκρητα. Και συνέχιζε. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τις ημέρες των αγροτικών κινητοποιήσεων, τι έβγαινε και έλεγε αυτός ο φωστήρας, αυτός ο Αστραχάν? Ότι φταίγανε οι αγροτικές κινητοποιήσεις και όχι οι γκρουεζές τους, όχι τα γελάδια και τα γίδια των μαυρογιαλούρων τους, έφταγαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ή μήπως να θυμηθούμε εκείνες απερίγραπτες δηλώσεις που έκανε ο Κυρανάκης για την ακρίβεια. Θυμάστε τι έλεγε για την ακρίβεια? Ότι να έχουμε, λέει, τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια. Και ο άνεργος και ο μισθωτός και ο εφοπλιστής. Και μάλιστα το εξηγούσε αυτός ο γίγαντας της πολιτικής σκέψης. Γιατί ένας πλούσιος, λέει, που έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερα μακαρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα με τι έχουμε μπλέξει εδώ.
Καταλαβαίνετε με τι έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω αν είναι γαλουχημένο το παλικάρι αυτό. Στις ομορφιές της ομάδας αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι είναι αποδεδειγμένο πια τι συμβαίνει από χτες. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν από χτες είναι η άθλια ή τουλάχιστον άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μία αποτρόπαια, μία εγκληματική ενέργεια όπως αυτή που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το χαμό της γυναίκας. Γιατί? Μα για να επιτεθούν στους αγώνες του ελληνικού λαού. Πώς? Ανασύροντας αυτή την άθλια θεωρία, την γκεμπελική θεωρία των δύο άκρων. Των δύο άκρων. Δηλαδή, ποια θεωρία? Η θεωρία που λέει ότι αυτοί που ήταν στον τοίχο της Κεσαριανής ήταν οι ίδιοι με αυτούς που τους εκτέλεσαν. Αυτή είναι η άθλια θεωρία τους. Αξιοποιούν λοιπόν τα χθεσινά, τα δολοφονικά, τα εγκληματικά για να ασύρουν αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων, αλλά και γιατί ακόμα? Μα για να στήσουν ένα γνωστό από τα παλιά κάλπικο δίπολο με έναν βολικό αντίπαλο σε ό,τι έχει να κάνει με τούτα τα ζητήματα που κουβεντιάζουμε. Και ο βολικός αντίπαλος εδώ προφανώς είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχεις λοιπόν μια κυβέρνηση που στο έδαφος μιας εγκληματικής ενέργειας εμφανίζεται σαν έτοιμη από καιρό να συκοφαντήσει το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, το φοιτητικό κίνημα. Αν και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα καμία σχέση δεν έχει, δεν είχε και δεν θα έχει ποτέ με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες. Αυτό το οποίο ενδεχομένως θα ξαναθυμηθούν γιατί το έχουν ξεχάσει είναι ότι έχει τεράστια εμπειρία το εργατικό κίνημα και το λαϊκό κίνημα από τέτοιους γκεμπελισμούς. Και θα το καταλάβουν ότι είναι και πολύ έμπειρο πια για να αντιμετωπίζει τέτοιες άθλιες και απαράδεκτες επιθέσεις.

0: Real FM.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο Γιώργος Περίς.

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaroon.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατάτμιση, ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Αναλυτικά στο real.gr. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πύρινο μέτωπο στη Βίγλα Άρτα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και 6 εναέρια μέσα. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι στον Άγιο Σπυρίδωνα. Φωτιά σε εξέλιξη και στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν και 3 αεροσκάφη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο περιμετρικά του συντάγματος κυρίως Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αττική οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της αυτού του εγκλήματος το οποίο συνέβη χτες, ώστε να ξεχυλήσει η μαυρίλα τους. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Θέλω να πάμε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτό που έγινε προχτές, γιατί επανέφερε στην συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, για την ποιότητα, για τη στατικότητα των κτηρίων στη χώρα, αλλά και για την άμεση, την επιτακτική ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Τα στοιχεία της απογραφής κτηρίων του 2021 είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4.285.000 κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως λόγω κόστους. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Μητρόπουλος, είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ήθελα να ρωτήσω, από τα στοιχεία λοιπόν που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιθανότερα αίτια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας?
1: Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια διερεύνηση των αιτιών, η οποία έχει ανατεθεί σε συναδέλφους μηχανικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα μετά την έρευνα. Παρά τα αυτά, το πιο πιθανό σενάριο από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε άμεση εικόνα, φαίνεται να οφείλεται σε απώλεια ευστάθειας του εδάφους της υφιστάμενης οικοδομής κάτω από τη θεμελίωση λόγω των εξκαφών που γινόντουσαν στο όμορο γειτονικό κτίριο το οποίο ήταν υπό κατασκευή. Αυτό φαίνεται να είναι ο πιθανότερος λόγος.
0: Πείτε μου, έλεγα προηγουμένως, ανέφερα τα στοιχεία της απογραφής, ότι μέχρι και το 1980 είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων που έχει χτιστεί στην χώρα μας. Πόσο ευάλωτο είναι το κτηριακό απόθεμα της Αθήνας?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό μπορεί να είναι μόνο μια ποιοτική εκτίμηση. Παρόλο που μπορούμε να συμμετείχουμε κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια ποιοτικά συμπεράσματα. Μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι παλιά, σε ηλικία γερασμένα, αυτό που λέμε. Έχουν μελετηθεί με κανονισμούς οι οποίοι είναι παλιότεροι, ας το πούμε, δεν είναι σύγχρονοι τέλος πάντων με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και την επιστήμη. Σημειώνουμε εδώ το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία από τις σεισμικότερες χώρες του κόσμου, το οποίο είναι ένα στοιχείο αρκετά επιβαρυντικό, και γνωρίζουμε όλοι και από την εμπειρία μας, δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονες, ότι πάρα πολλά από τα υφιστάμενα κτίρια βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση λόγω διαφόρων λόγων μη συντήρησης κτλ. Πόσο μάλλον τώρα σε θέματα που αφορούν τέλος πάντων την κατασκευή, τους ποιοτικούς κανόνες που ακολουθούνται, τις μελέτες και μια σειρά άλλους παράγοντες.
0: Υπάρχουν ηλικίες ή τύποι κατασκευών που απαιτούν ελέγχους συστηματικότερους, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει εδώ να σημειώσουμε το εξής. Υπάρχει γενικώς ένα κανονιστικό πλαίσιο γύρω από το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σαν μηχανικοί να κινούμαστε και να το εφαρμόζουμε, το οποίο σε αρκετά σημεία, αν θέλετε, μπορεί να περιέχει ασάφειες. Μία από αυτές, ας πούμε, η οποία συζητιέται αυτές τις μέρες λόγω του τραγικού γεγονότος, είναι η ανάγκη όχι εκπώνησης, ας πούμε, γεωτεχνικών ερευνών ή αντίστοιχης γεωτεχνικής μελέτης, προκειμένου κάποιος να κατασκευάσει, να αποθεμελιώσει αυτό που λέμε, ή τέλος πάντων να λάβει υπόψη πιθανούς κινδύνους για τα όμορα κτίρια και τα λοιπά. Υπό αυτή την έννοια υπάρχουν τέτοια στοιχεία στα οποία, αν θέλετε, είναι αυτό που λέμε, υπάρχουν παραθυράκια τα οποία επιτρέπουν σε πρώτη φάση, γιατί υπάρχουν και άλλα στάδια στην πορεία, να γίνονται παραβλέψεις και παραλήψεις.
0: Ποιος φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση της στατικής επάρκειας ενός κτηρίου?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχει ένα κενό, το οποίο και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Ουσιαστικά όλη η ευθύνη μετατίθεται στον ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος υπογράφει την μελέτη και την έκδοση μιας αντίστοιχης οικοδομικής άδειας. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός από την πλευρά του κράτους. Και ο υποτυπώδης που υπήρχε παλιότερα έχει καταργηθεί. Οι υπηρεσίες είναι οι αντίστοιχες, οι πολεοδομικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, δεν μπορούν να το κάνουν. Και η ευθύνη έχει μεταφερθεί αποκλειστικά σε έναν ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος υπογράφει.
0: Αυτό είναι και το θεσμικό πλαίσιο για προληπτικούς ελέγχους.
1: Όχι, αυτό είναι το πλαίσιο του πώς εκπονείται μια μελέτη. Τώρα, όσον αφορά στους ελέγχους, αυτό που λέμε τους προσεισμικούς ελέγχους, είναι αυτό που λέγατε στην αρχή σε σχέση με τις επιθεωρήσεις των κτηρίων για να δουν ποια εν δυνάμει μπορεί να είναι ευάλωτα σε σεισμικές καταπονήσεις κτλ. Έχει υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο βάζει σε προτεραιότητα δημόσια κτίρια, στα οποία υπάρχει μια διαδικασία που γίνονται τέτοιοι έλεγχοι με πολύ αργούς ρυθμούς, με καθυστερήσεις δεκαετιών, θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα, σε κτίρια ιδιωτών, αυτά που λέμε στις πολυκατοικίες, στις μονοκατοικίες, όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Αφίεται στην οικονομική δυνατότητα του κάθε ιδιοκτήτη, αν θα τον κάνει.
0: Ανάγεται και αυτό στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης.
1: Ναι, είναι στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης και της οικονομικής δυνατότητας. Το σημειώνω αυτό, γιατί καταλαβαίνετε, άλλες δυνατότητες μπορεί να έχει ένας πολίτης ο οποίος έχει την οικονομική άνεση, ενώ ένας μεροκαματιάτης ο οποίος ζει, ας πούμε, για παράδειγμα στο Πέραμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πληρώσει αυτή τη διαδικασία, ειδικά και αν την πληρώσει και βγάλει απαιτήσεις ενδεχόμενης ενίσχυσης προκειμένου να ανταποκριθεί το κτίριο σε καταπονήσεις που ενδέχεται να έρθουν, όπως καταλαβαίνετε και το κόστος ξεφεύγει και είναι απαγορευτικό, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Επειδή εδώ, και θα κλείσω με αυτό το ερώτημα, επειδή εδώ μιλάμε για ζωή και θάνατο, και αν δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, γιατί εκεί είδαμε 7 οικογένειες να γίνονται συντρίπια, οι κόποι μιας ζωής. Σύμφωνα με η γνώμη σας ως μέλος και της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕ, ποια είναι, τι πρέπει να γίνει, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει λίγο να μπούμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε όλοι μας για τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά, γιατί τώρα δεν μιλάμε για έργα τα οποία γίνονται πρώτη φορά. Είναι συνηθισμένα, είναι τυπικά έργα, χωρίς να τα υποβαθμίζω, αλλά θέλω να πω είναι έργα που έχουν ξαναγίνει πολλές φορές, τεχνογνωσία υπάρχει κτλ. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα της αγοράς, το κυνήγι του κέρδους, που ο ανταγωνισμός που σπρώχνει όλα να πηγαίνουν προς τα κάτω, τα μέτρα ασφάλειας, οι απαιτήσεις, η επάρκεια των μελετών, εξουθενωτικά ωράρια, τα οποία οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, μαζί με κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις, αν θέλετε, οι οποίες βάζουν και προτεραιότητες. Δηλαδή, ζούμε και σε μια περίοδο που έχει άνθηση αυτό που λέμε η οικοδομή, και αν θέλετε, δίνεται και μια προτεραιότητα στην τουριστική ανάπτυξη με όλη αυτή την εντατικοποίηση που μπορεί να φέρνει. Και άρα αυτά οδηγούν εκεί. Οπότε, αυτά σε συνδυασμό με την ανυπαρξία κρατικού μηχανισμού, με στελεχωμένου, με επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν υποτυπωδώς τις διαδικασίες, τις μελέτες, και να είναι μια πρώτη γραμμή άμυνας, αν θέλετε, σε αυτά τα πλαίσια, προκειμένου να αποφεύγονται όσο το δυνατόν τέτοιες καταστάσεις, θα ήταν ένα πρώτο μέτρο. Προφανώς αυτή η κουβέντα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κομμάτια της ζωής. Δηλαδή, εγώ βάζω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει, αυτό το ζούμε καθημερινά, με τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο μια ανατροπή ενός κτηρίου. Καθημερινά σακατεύονται άνθρωποι, εργαζόμενοι, εργάτες στις οικοδομές κτλ. Από έλλειψη μέτρων. Όλα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να.
0: Φαντάζομαι εκεί εντάσσεται και η Βιολάντα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ζούμε παρόμοιες καταστάσεις πολύ συχνά, και όσο ας πούμε ανεβαίνει αυτή η οικοδομική έκρηξη δραστηριότητα, χωρίς να κινδυνολογούμε, το επαναλαμβάνω, είναι μοιραίο, μαθηματικά είναι, πιθανότητες, θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
0: Κύριε Μητρόπουλο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμο για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Θέλω να μπριαγετώ, να μην πενσέψω, να κλάσω και να γελάσω τελόρτε βράει. Μα μάλι ράτζα, εγώ να καντρίσω, στο φέγγο ή να φωνάσω, ο άντρα μου πάει.

0: Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούσαμε είναι ένα εκπληκτικό συγκρότημα, το ξέρετε. Είναι η Ενκαρδία. Και θέλω να σας πω ότι σας έχουμε για την επόμενη ώρα της εκπομπής, για μετά τις 8, ένα δώρο μοναδικό. Και είναι μοναδικό το δώρο γιατί έτσι το αισθανόμαστε και εμείς. Και το δώρο αυτό είναι ότι η Ενκαρδία θα είναι εδώ μαζί μας μετά τις 8 ζωντανά. Πριν όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από την Αλβανία θα ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα είχαμε νέα μαζική διαδήλωση. Η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό, υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει αυτή την αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο, με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς αλλά και σε ορισμένους βουλευτές, ενώ επιχείρησαν και να διασπάσουν και τον κλειό ασφαλείας. Αυτές οι διαδηλώσεις οργανώνονται από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου, την Ιβάνκα Τραμπ, και το σύζυγό της, τον Τζάρετ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ, στην νοτιοδυτική Αλβανία. Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, αυτό το μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μπλοκάρει την πρόσβαση στο κτίριο. Η αστυνομία απόφυσε τους διαδηλωτές, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές και πολλές συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν και 4 τραυματίες, πιθανόν 3 αστυνομικοί και 1 διαδηλωτής.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Βενεζουέλα. Εκεί όπου η οδύνη δεν έχει τέλος, είναι πάνω από 2.200 νεκροί. Κηρύχθηκε επταήμερο πένθος στη χώρα. Πλέον οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 30.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού της Λαγουάιρα, που υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημιές όταν έγινε ο διπλός σεισμός. Είναι και αυτό μία από τις παραμέτρους που εντείνει τους φόβους ακόμα και για 10.000 νεκρούς. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πιστιστικό Πρόγραμμα, η ανάγκη για τρόφιμα, ασφαλές νερό, στέγη και βασικές υπηρεσίες είναι άμεση και κρίσιμη, και μάλιστα η διευθύντρια του προγράμματος κάλεσε σε περαιτέρω διεθνή στήριξη.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Όπως ξέρετε δεν το συνηθίζω, σας καλώ όμως να μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Μη χάσετε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ με αυτό το εκπληκτικό συγκρότημα με τους Ενκαρδία. Κρίμα βάσανα και πόνο.

Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπώματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα.

0: 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε διοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιά. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Της αντιπολίτευσης. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε ύφες είναι η φωτιά σε δασική έκταση στη Βίγλα Άρτας, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο που ξέσπασε στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Συνελήφθησαν στην Ελευσίνα δύο ανήλικοι 15 και 14 ετών, οι οποίοι λίστευαν και ασκούσαν σωματική βία σε συνομήλικούς τους. Τουλάχιστον 21 νεκροί και 85 τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο. Τμήματα πολυκατοικιών κατέρευσαν και περίπου 130 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσεις.

0: ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια, δηλαδή όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγελής Μαρινάκης κατά την παρουσίαση του νέου γηπέδου. Η χωρητικότητα θα αυξηθεί στους 53.000 θεατές και το κόστος της κατασκευής ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουν δώσει πάνω από το 2004 που έχουν ιδρυθεί, έχουν δώσει περισσότερες από 2.000 ζωντανές εμφανίσεις. Τι λες, Κώστα?
1: Και 3.000.
0: Και 3.000 ποια είναι? Τρεις χιλιάδες λοιπόν εμφανίσεις στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αλγερία, στην Ελβετία, στην Κύπρο. Και έχουμε την ευτυχία μία από αυτές τις 2 ή 3 χιλιάδες ζωντανές εμφανίσεις να είναι και εδώ στο Real FM. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι εδώ ο Κώστας Κωνσταντάτος, είναι ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου, είναι ο Μιχάλης Κονταξάκης. Είναι δηλαδή ένα μοναδικό, ένα ξεχωριστό συγκρότημα, η Ενκαρδία. Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή.
2: Βεβαίως.
0: Θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το Μέγαρο Μουσικής για μεθαύριο.
2: Πολύ ευχαρίστως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, από τώρα λοιπόν θα παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200, και οι δύο πρώτοι θα έχετε από 2 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο, για την παράσταση των Ενκαρδία στο Μέγαρο Μουσικής. Τι προγραμματίζετε εκεί, Κώστα?
2: Λοιπόν, είναι, θα λέγαμε, μια συναυλία σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον πολύ ωραίο κήπο του Μεγάρου, που έχει μια διαφορετική συνθήκη. Δεν υπάρχουν καρέκλες, είναι έτσι απλωμένος ο χώρος, έχει γκαζόν και μια ωραία σκηνή, όπου ο κόσμος μπορεί άνετα να κάθεται, να ξαπλώνει, να παρακολουθεί, να χορεύει. Θα κάνουμε έτσι μια, θα λέγαμε, μια περίληψη του ρεπερτορίου που παίζαμε τη φετινή χρονιά, δηλαδή τραγούδια που ακούστηκαν φέτος από μας, και ίσως και με κάποιο τρόπο να αναγγείλουμε και κάποιες καινούργιες σκέψεις που έχουμε, να αναγγείλουμε μουσικά, εννοώ, για την επόμενη χρονιά.
0: Είστε μία γέφυρα, Βαγγέλη, πολιτισμό μεταξύ Ελλάδας, αισθάνεστε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και των ελληνόφωνων χωριών στην κάτω Ιταλία?
3: Αυτό είναι μία συζήτηση που πολλές φορές έτσι μας την έχουν κάνει. Θέλω να πω ότι δεν ξεκινήσαμε τουλάχιστον κάπως έτσι, αλλά αυτό μάλλον προέκυψε στην πορεία. Εμείς πάντως παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει, κάνουμε την τέχνη μας με τον τρόπο που ξέρουμε και που ονειρευόμαστε, οπότε αυτό προκύπτει αβίαστα όταν προκύπτει. Δεν είμαστε εμείς που θα το πούμε αυτό καταρχάς.
4: Και ούτε και σκοπός νομίζω είναι να γίνουμε γέφυρα, να διασώσουμε καμιά παράδοση, να κάνουμε τέτοια έτσι τόσο σπουδαία πράγματα. Όπως είπε ο Βαγγέλης, αν προκύπτει κάτι τέτοιο, προκύπτει
3: αβίαστα πράγματα. Ναι.
0: Είναι η περιοχή εκεί, κάτω Ιταλία, είναι μια δεύτερη πατρίδα σας?
4: Οπωσδήποτε είναι μια δεύτερη πατρίδα. Μετά από τόσα ταξίδια, τόση επαφή με τον κόσμο εκεί, με τους καλλιτέχνες, είναι οπωσδήποτε μια δεύτερη πατρίδα μας.
0: Εσύ, Κώστα, το έζησες εκεί πριν από πολλά πολλά χρόνια ως αγιογράφος?
2: Εγώ βρέθηκα εκεί για πρώτη φορά το 1992 με αυτή την ιδιότητα του αγιογράφου. Συνδέθηκα με τους ανθρώπους, διοργάνωσα έτσι πολλές εκθέσεις και σεμινάρια βυζαντινής τέχνης. Στη συνέχεια συνδέθηκα με ένα μοναστήρι εκεί, τον Άγιο Γιάννη το Θεριστή, όπου εκεί δουλέψαμε μαζί με τους συνεργάτες μου και κάναμε τοιχογραφίες, και μέσα από όλη αυτή την επικοινωνία και το πέρα δόθε δημιουργήθηκε μια στενή σχέση με την περιοχή, και έτσι γεννήθηκε και η ιδέα για ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να ασχολείται με αυτές τις μουσικές. Και βέβαια ξύπνησε και ο μουσικός μέσα μου, τον οποίο τον είχα αποκοιμήσει αρκετά χρόνια, οπότε ναι, ήταν μια ωραία, πολύ ωραία ευκαιρία. Τη στιγμή που το δημιουργήθηκε ένα όραμα και αυτό το όραμα βρήκε και ανταπόκριση στο πρόσωπο του Βαγγέλη Παπαγεωργίου, που και αυτός είχε ένα τέτοιο όραμα, αλλά δεν το είχε ομολογήσει. Το ομολογήσαμε μαζί και ξεκινήσαμε.
0: Βαγγέλη, πώς είναι να είσαι μέλος των Ενκαρδία την ώρα που είσαι στον πίνακα και είσαι δάσκαλος σε παιδιά του γυμνασίου?
3: Καταρχάς να πω ότι στον πίνακα πήγα μετά από τότε που είχαμε φτιάξει τους Ενκαρδία. Η Ενκαρδία για μένα ήταν η εποχή που ακόμα ήμουνα λιγάκι πιο μποέμ. Ζούσα στο ελεύθερο, επάγγελμα εννοώ. Και η διδασκαλία προέκυψε τον πρώτο χρόνο ουσιαστικά. Θα έλεγε κάποιος ότι δεν βρήκες χαΐρι στους Ενκαρδία, οπότε είπες να γίνεις και δάσκαλος. Όμως τους εγκαρδία τους κάναμε έτσι με πάρα πολύ φρεσκάδα, πολύ ωραία όνειρα. Και να πω μάλιστα ότι το πρώτο μου όνειρο που είχα, όταν κάναμε στην καρδία, μπορώ να πω ότι το κατέριψα μέσα σε λίγους μήνες. Γιατί εγώ τι είχα σκεφτεί, να παίζουμε σε ένα φοιτητικό αμφιθέατρο και οι φοιτητές να περνάνε καλά. Αυτό έγινε αμέσως. Δηλαδή κατάλαβα ότι μάλλον έπρεπε να είχα ονειρευτεί και κάτι περισσότερο. Το υπόλοιπο μας προσπέρασε και το βλέπαμε μπροστά μας πάντα.
0: Μιχάλη, είσαι ένας κιθαριστής με διεθνή σταδιοδρομία. Για να έχει αράξει το λιμάνι των Εκαρδία, κάτι σημαίνει, φαντάζομαι.
4: Βέβαια, ναι, κάτι σημαίνει. Οι Εκαρδία καλύπτουν, καταρχάς αν μιλάμε προσωπικά για μένα, καλύπτουν μια πλευρά μου που ζητάει κάπου διέξοδο και βρίσκει κάλυψη και ικανοποίηση με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσα να έχω ονειρευτεί ποτέ. Πάνω από 20 χρόνια τώρα με τα παιδιά είμαστε σαν οικογένεια και θυμάμαι σαν να ήταν χθες την πρώτη μας συνάντηση στο σπίτι του Βαγγέλη, όπου τους είπα επιλέξει, παιδιά δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά ό,τι κανονίστε από εδώ και πέρα σας παρακαλώ πολύ να υπολογίζετε και εμένα.
2: Εγώ θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι ο Μιχάλης έχει ένα χάρισμα που σπάνια το συναντάει κανείς σε μουσικούς κλασικούς, ας πούμε, της κλασικής ακαδημαϊκής παιδείας. Έχει διατηρήσει σαν άνθρωπος και τη λαϊκότητά του και έτσι προσεγγίζει αυτή τη μουσική που είναι λαϊκή μουσική με αυθεντικό τρόπο λαϊκό και μπορεί μέσα ας πούμε στον ήχο μας που είναι folk, είναι ένας λαϊκός ήχος, να μπαίνει η δεξιοτεχνία ενός κλασικού κιθαριστή αλλά όμως να διατηρεί και το λαϊκό χαρακτήρα. Και ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα το βρίσκουμε στους κλασικούς μουσικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν, ας πούμε, εύκολα χωρίς παρτιτούρα, δεν μπορούν να παίξουν οποιοδήποτε είδος μουσικής, δεν μπορούν να χωθούν σε μια μουσική όταν συμβαίνει κάτι, δεν μπορούν να ζήσουν δηλαδή λαϊκά τη μουσική. Αυτό ο Μιχάλης το συνδυάζει και είναι και κλασικός ταυτόχρονα.
4: Εγώ ξέρω, άμα ήταν να παίζουμε στην καρδία με παρτιτούρες, μάλλον δεν θα έβρισκα το ίδιο ενδιαφέρον.
2: Ναι. Αυτό θέλω να πω όσον αφορά τη μουσική του προσωπικότητα, το μουσικό του προφίλ. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο, ας πούμε, είναι σπάνιο.
0: Επειδή όσο ωραίος κι αν είναι ο χώρος στο Μέγαρο Μουσικής και όσο αβέρτος κι αν είναι, δεν μας χωράει όλους. Πάμε να ακούσουμε εμείς που δεν θα καταφέρουμε να είμαστε εκεί τι θα ακούσουν οι τυχεροί.
3: Πολέμου.
2: Να πούμε ένα τραγούδι του Πολέμου, αλλά μετά θα ήθελα να βάλουμε και τον Μιχάλη να πει μόνος του ένα τραγούδι.
0: Ό,τι πείτε, εσείς κάνετε εκπομπή πλέον.
2: Αλλά, ναι, αυτό το τραγούδι που θα πούμε τώρα είναι, είναι μουσική παραδοσιακή πάνω σε μια μελωδία από τη Σικελία. Όμως έχουμε γράψει εμείς τους στίχους που αναφέρονται στην προσφυγιά και στον πόλεμο και είναι ένα τραγούδι δυστυχώς πάντα επίκαιρο. Γιατί πάντα έχουμε αυτά τα προβλήματα και τα φαινόμενα του πολέμου και των ανθρώπων που ψάχνουν μια άλλη πατρίδα.
4: Η στίχη είναι του Κώστα, να το πούμε, γιατί τρέπεται να το πει μόνος του και είναι από τις πολύ μοναδικές του και όμορφες στιγμές του.

0: Προφανώς πρέπει να το εκλάβετε ως ξέφρενο χειροκρότημα. Το μήνυμα που στέλνει εδώ ο Στέφανος λέει μεθαύριο το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής, 4η Ιουλίου. Θα ήταν υπέροχο, λέει, να παίζατε δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία το La Partigiano. Το έχετε προγραμματίσει.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι δίπλα το Μέγαρο και έτσι κι αλλιώς θα μας ακούσουν και θα φοβηθούν όλοι.
0: Τι είναι τα Γκρίκο, Γκρέκο?
1: Γκρίκο.
0: Γκρίκο.
1: Είναι η διάλεκτος ελληνόφωνη, έτσι όπως λέγεται στην περιοχή του Σαλέντο, που είναι το τακούνι της Ιταλίας. Αυτά είναι τα Γκρίκο. Παράλληλα υπάρχει και άλλη μια ελληνόφωνη περιοχή. Η κάθε ελληνόφωνη περιοχή έχει περίπου 8 χωριά. Η μία είναι στο Σαλέντο και η άλλη είναι στην Καλαβρία, εκεί που ενώνεται με τη Σικελία. Και εκεί πέρα η γλώσσα ονομάζεται Γκρεκάνικα. Αλλά έχουμε την τάση στην Ελλάδα να το λέμε όλοι Γκρεκάνικα και εμείς το λέμε έτσι, υποκύπτουμε, γιατί μας αρέσει και σαν λέξη πιο πολύ. Πάντως τα Γκρεκάνικα είναι της Καλαβρίας και τα Γκρίκο είναι του Σαλέντο.
0: Είναι ζωντανά ακόμα, παιδιά?
2: Δύσκολη ερώτηση, μάλλον όχι.
0: Μάλλον.
2: Και βέβαια διατηρούνται κάπως μέσα από τα τραγούδια, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις με αναφορά στην γλώσσα των ελληνοφώνων, εκδόσεις, κάποιες προσπάθειες. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια
3: κινητικότητα
2: και κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν να τα μάθουν πάλι και νέοι, ας πούμε, σχετικά, αλλά τη στιγμή που ακόμα δεν έχει, η γλώσσα δεν μιλιέται πια στα σπίτια, παρά μιλιέται κατά παραγγελία από ορισμένους ανθρώπους, όταν τύχει, όταν τους ρωτήσεις, είναι λίγοι άνθρωποι που τη μιλούν και δεν τη χρησιμοποιούν πια στην καθημερινότητά τους ακόμα. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει πάντως η τάση να την ξαναθυμηθούν μέσα από ποίηματα και μέσα από λογοτεχνήματα, και να το πούμε και αυτό, ότι μία γλώσσα, όσο ξεχασμένη και να είναι, γιατί αυτή η γλώσσα δεν μιλήθηκε για μία μόνο γενιά.
0: Μετά τον πόλεμο.
1: Μετά τον πόλεμο, ναι, με αρχή από τον Μουσολίνη, ο οποίος είχε απαγορεύσει τις μειονότητες και την έκφραση των μειονοτήτων. Δηλαδή να έχουν επίσημα σχολείο.
0: Φασίστας ήταν αυτός.
1: Κάτι τέτοιο έχουμε ακούσει. Αλλά ας μην πολιτικοποιήσουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι φοβή.
2: Πάντως, σαν αγιογράφος, εγώ να θυμηθώ αυτό που είχε πει ο Φράνκο Κορλιανό, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που έχει γράψει και το τραγούδι «Το άντρα μου πάει», είχε πει ότι η γλώσσα των Γκρίκων είναι μια φτωχή γλώσσα σε λεξιλόγιο και δεν θα μπορούσε να μιλήσει για επιστήμη, για θεολογία, δεν μπορούσε να μιλήσει, ας πούμε, για το Θεό με αυτή τη γλώσσα. Όμως είναι τόσο γλυκιά και όμορφη που μπορείς να μιλήσεις με αυτή τη γλώσσα στο Θεό. Φράνκο Κορλιανό. Δεν δικό μου.
1: Κώστας το φάγε.
0: Λες να είναι η ώρα να πει το τραγούδι ο Μιχάλης? Μιχάλη, είσαι πεισμένος?
2: Μια που είπαμε το Φράνκο Κορλιανό, να πούμε το κλάμα τότε.
1: Το κλάμα, ναι.
2: Και μετά,
0: ναι.
2: Και μετά βλέπουμε. Έχουμε σήμερα την, να πω τη χαρά, δηλαδή την ιδιαίτερη, ας πούμε, ευκαιρία να είμαστε οι τρεις μας, οι τρεις άντρες του γκρουπ. Και έτσι η γυναικεία φωνή φυσικά κάνει πιο πλούσιο το άκουσμα, πιο πλούσιο τον ήχο.
1: Εξήγησε στον κόσμο, Κώστα, ότι δεν θα κάνουμε τη γυναικεία φωνή, έτσι.
2: Αλλά μια που ήρθαμε στην εκπομπή, τρεις μας άντρες, εκμεταλλευόμαστε το γεγονός να πούμε τραγούδια με τον τρόπο που θέλουμε εμείς.
3: Καλά. Βιώνουμε βέβαια δυσκολίες. Που λείπει η Ναταλία, δεν είναι σήμερα μαζί μας, και βιώνουμε δυσκολίες καλλιτεχνικά, αλλά τις ξεπερνάμε δημιουργικά.
0: Πείτε το τραγούδι τώρα και θα δείτε τι σας ετοιμάζω μετά.
1: Να πούμε το Μάρα σε μένα, να ξεκινήσουμε από εκεί.

0: Real FM. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
2: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
2: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κατάτμιση ένωση διαμερισμάτων και ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναλυτικά στο real.gr. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», φίλοι και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιούν συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αφορμή το θάνατο της Βάγιας Νέστορα από την εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σε ύφεση το πυρηνό μέτωπο στη Βίγλα Άρτας οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης.

0: στους 97,8.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

ακροατές μας στη ψυχή. Σου κάνω σοφίσα με στα μάτια μου, καόλο το πενσιέρι μου, ετορή. Ελένη τα μάτια μου, κασερετζίνα. Στο πέτο μου γραμμένη σεβαστό. Επάσω νύφτα το μουζάι σου.

0: Το Σάββατο στις 4 του μήνα, μεθαύριο, στις 9 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά, η Εγκαρδία θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Έχουμε τους δύο τυχερούς με τις δύο διπλές προσκλήσεις. Είναι η κυρία Καραγκιουλόγλου Ιωάννα και ο κύριος Παπαμίκος Βασίλης. Θα λάβετε τις προσκλήσεις σας στα email που δώσατε στα κορίτσια μας έξω, στην Δέσποινα και την Αναστασία. Παιδιά, επιτρέψτε μου να πάω λίγο πίσω στο προηγούμενο τραγούδι, στο Άντρα μου πάει, γιατί αυτό έχει μια φοβερή ιστορία. Είδα και στο ντοκιμαντέρ που έχει φτιαχτεί για σας, με εσάς, η πέτρα που χορεύει, σωστά. Ε, ναι, και ναι. Είναι ευχής έργων. Όσο περισσότεροι το δείτε, μπείτε στο site των παιδιών, στο nekardia.gr, να δείτε αυτή τη σπουδαία παραγωγή. Εκεί βρήκατε τον άνθρωπο που το έχει γράψει αυτό.
1: Ναι, ο Φράνκο Κορλιανό, που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, που μας είπε την ιστορία πώς έγραψε αυτό το τραγούδι το 1972, όταν δούλευε στο σιδηροδρομικό σταθμό κάπου Δηλέουκα, εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, στην Κάτω Ιταλία, εποχή μετανάστευσης, και είδε ένα ζευγάρι να έρχεται στο σταθμό για να συνοδεύσει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε στη Γερμανία. Μπαίνει ο άντρας μέσα στο βαγόνι, ανοίγει το παράθυρο, η γυναίκα του από κάτω, αυτός κρατάει τα μάτια του κλειστά. Η γυναίκα τον ρωτάει γιατί έχεις τα μάτια σου κλειστά, και αυτός της απαντάει ότι τα έχω κλειστά γιατί άμα τα ανοίξω δεν θα μπορέσω να φύγω. Αυτή τη σκηνή λοιπόν είδα, μας έλεγε ο Φράνκο Κορλιανό, και γύρισα στο σπίτι μου εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι που έχει, θα λέγαμε αν το μεταφράσουμε, ότι θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω και να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω τούτο το βράδυ, και στο φεγγάρι με θυμό να τραγουδήσω και να του πω ο άντρας μου πάει. Εμβληματικό τραγούδι, χαρακτηριστικό, και το ίσως το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε στην Ελλάδα από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη ήταν αυτό.
2: Το 76. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, έτσι, αν θα μπορούσα. Η μουσική για το Άντρα μου πάει, δεν ξέρω, θεωρώ ότι ο Κορλιανό πρέπει να την εμπνεύστηκε από τον Μάνο Χατζηδάκη. Υπάρχει στο καταπληκτικό φιλμ του Ελία Καζάν, που είναι ένας ύμνος, ένα μυρολόι της ξενιτιάς ουσιαστικά όλο το έργο, υπάρχει ένα κομμάτι
3: στο
2: America America, το έργο του Ελία Καζάν America America, υπάρχει ένα κομμάτι με άλλο ρυθμό, είναι στα 11-8, που θυμίζει πάρα πολύ το Άντρα μου πάει, και πάει κάπως, να το δούμε. Έχει την κεφαλή του θέματος, τέλος πάντων, και θεωρώ ότι πιθανότατα ο Κορλιανό εμπνεύστηκε από αυτό το έργο και από την υπόθεση πιθανόν, αλλά και από τη μουσική.
0: Μιχάλη, το κορίτσι θα το φέρετε την επόμενη φορά. Το εισάγω έτσι για να σας πω ότι εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα μεθαύριο να έρθουμε στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά μου είπατε ότι 18 του μήνα έχετε κι άλλη παράσταση.
3: Ναι, στην πλατεία Μητροπόλεως.
0: Ωραία. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι πριν τις 18 του μήνα θα ξανάρθετε στο Real, αυτή τη φορά για μια κανονική δίωρη εκπομπή.
1: Ναι, δεσμευόμαστε. Εννοείται.
3: Ωραία. Σαν και να μπορούμε, το έχουμε κάνει.
2: Αν δεν το έχετε μετανιώσει με την αφήνωση.
1: Μπορούμε να ερχόμαστε και μια φορά το μήνα.
0: Λοιπόν, θα έρθετε και πείτε και ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, όλια μου φαίνεσαι.
3: Ό,τι θέλετε.
1: Ή θέλετε να πούμε, να πει ο Μιχάλης το σουξέ του.
3: Το σουξέ του.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να πει ο Μιχάλης το Via del Campo του Fabrizio Di Andrea.
0: Ό,τι επιλέξετε.
3: Εντάξει.
1: Επειδή έχει κάψει καρδιές με αυτό το τραγούδι.
0: Αν είναι έτσι, ναι, να το πει δύο φορές.
1: Τις δικές μας τις καίει κάθε φορά, σε κάθε παράσταση.
3: Παίξτε κι εσείς, μη με αφήστε μόνο.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πρέπει να πω ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι δεκάδες. Σας στέλνουν την αγάπη τους οι ακροατές μας. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο μηνύματα. Το ένα είναι από τον κύριο Μανώλη Βλατάκη, ο οποίος μας ακούει από την Αμερική και σας ευχαριστεί γιατί κρατάτε ζωντανή την πατρίδα και την ευαισθησία. Και το άλλο μήνυμα είναι από το Φώτη. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα παιδιά τα οποία είναι αυτή την ώρα στον Ιμητό, μιλάω για τους εθελοντές δασοφύλακες που φυλάνε τον Ιμητό, μη μετατραπεί και αυτός σε αποκαίδη της αριστείας, αυτή την ώρα είναι συντονισμένοι με το Real και παρακολουθούν την εκπομπή και στέλνουν την αγάπη τους.
1: Πολύ συγκινητικό.
2: Είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε.
0: Δεύτερον, δεσμεύεστε ότι αυτή τη φορά και με την Αταλία, την Αταλία Κοτσάκη, θα είστε, Κοτσάνη, θα είστε εδώ πριν τις 18 του μήνα.
2: Η Ναταλία, μόλις μπήκε μέσα. Ναταλία, έχουμε δεσμευτεί. Με εξ ονόματος έχουμε δεσμευτεί ότι θα ξανάρθουμε να κάνουμε μια δύο ώρη εκπομπή.
0: Ναταλία, με σένα το συνεννοούμε, έτσι.
3: Καλά σας βρήκα.
0: Λοιπόν, πριν λοιπόν τις 18 και τη νέα παράσταση που έχετε στη Μητροπόλεως, θα τα ξαναπούμε. Πάμε όμως να πούμε τώρα για το Σάββατο ξανά, Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Σάββατο να πούμε ότι σήμερα είχαμε την ευκαιρία, επειδή έλειπε η Ναταλία και ήρθε τώρα, να πούμε ωραία ήσυχα τραγουδάκια που δεν τα λέμε όταν είναι εκείνη, γιατί έτσι είναι. Αλλά επειδή το Σάββατο θα είναι και η Ναταλία, θα πούμε πολλά ζωντανά τραγουδία και θα χορέψει και ο κόσμος. Και έτσι ευχαριστούμε για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να κάνουμε μια αντρική εκπομπή. Λοιπόν, αλλά η παράσταση του Σαββάτου θα είναι full band, θα είναι η Ναταλία, θα είναι ο Γιώργος Σοντάνης στο κοντραμπάσο, θα είναι τέσσερις χορευτριές μας που θα παρασύρουν τον κόσμο και θα σας περιμένουμε όλους να κάνουμε πραγματικά μια γιορταστική καλοκαιρινή συναυλία.
0: Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού με τους Εγκαρδία είναι το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής κατά τις 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, ελάτε πιο νωρίς γιατί είναι 8.30.
0: Okay.
1: Καλύτερα να τακτοποιηθούμε, να βρείτε τη γωνιά που θα καθίσετε.
0: Ωραία. Σάββατο λοιπόν μεθαύριο η Εγκαρδία στο Μέγαρο Μουσικής και ξανά εδώ για τη δίωρη εκπομπή που έχουμε συνηθίσει όταν είναι μαζί μας άνθρωποι που αγαπάμε, που μας αρέσουν, πριν την συναυλία που θα έχουν και στις 18 του μήνα στην Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Κλείνουμε με Εγκαρδία.
2: Επειδή η Ναταλία μόλις μπήκε μέσα και άλλαξε κατευθείαν το πρόγραμμά μας και ο Βαγγέλης πάει τρέχοντας να φέρει τη φυσαρμόνικά του για να σας πούμε το τελευταίο κομμάτι μας.

0: νύχτα στον Αντένα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του Αμήνου Κούσκου.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
11: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
13: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
14: Επίθεση στο Κίεβο. Τμήματα πολυκατοικιών κατέρευσαν και περίπου 130 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στον τρίτο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που κέρδισε με 2-1 σετ την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία για τα προκριματικά.

τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο philathlos.gr. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί μας έχει πιάσει νοσταλγική διάθεση?
1: Γιατί μας έχει πιάσει. Καλησπέρα, καλησπέρα, Μανώλη μας.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τι ωραία μέρα σήμερα. Σαν σήμερα, το 1961, που ο Μίκης Θεοδωράκης παίρνει το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, με την Απαγωγή, που ερμήνευσε η Μέρη Λίντα. Και το δεύτερο βραβείο παίρνει ο Μάνος Χατζηδάκης για το Κουρασμένο Παλικάρι, με την Άννα Μούσχουρη.
2: Ναι.
1: Πρώτος και δεύτερος.
2: Εντάξει, μην μου αρέσει περισσότερο το δεύτερο από το πρώτο.
1: Εντάξει, σου το αφιερώνω τότε.
2: Το δεύτερο.
1: Σου το αφιερώνω το δεύτερο.
2: Δεν θα έλεγα λέει όχι για την εκτέλεση με τον Καζατζίδη. Είχε έρθει ένα μήνυμα. Ωραίο.
1: Εντάξει. Έλα, θα τα αφιερώσω λίγο.

0: Και ο απότερος στόχος μου, Μανώλη, είναι σήμερα να σε κρατήσω σε μια πολύ καλή διάθεση. Να προσπαθήσω τουλάχιστον. Να μην σε ταράξει τίποτα. Να μην εκνευριστείς με τίποτα από όλα αυτά τα εκνευριστικά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Είναι το σημερινό μου στοίχημα.
1: Δεν θα τα καταφέρω, σαν εμπασχέτως. Μην βάλει στοίχημα.
0: Να μην το βάλω, όχι, όχι. Θα το προσπαθήσω τουλάχιστον. Θα το βάλω στο.
1: Μην βάλεις.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων.
1: Μάλιστα. Τι έχουμε. Πάλα καλά.
0: Τι πρώτο έχουμε.
1: Τι
0: από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θα τον δημοσκοπήσω να τα αφήσουμε για αργότερα, θα έλεγα.
1: Πέτρων ανάλυσης.
0: Ναι, ας τα αφήσουμε για αργότερα, προτείνω. Τι λες, έχουν ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον, θα τα δούμε αργότερα. Λοιπόν, η χρηστική και πολύ σημαντική για πολύ κόσμο είδηση της ημέρας είναι αυτό που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως σε σχέση με τις συντάξεις χειρίας. Αναφερθούμε στο θέμα αυτό. Θα δούμε πόσοι ωφελούνται από αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Να δούμε και παραδείγματα ίσως για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτή την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου αυτός. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο αργότερα.
1: Ναι, μετά τις 10.
0: Όμως πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, με διάφορους τρόπους, είναι αυτή η εμπριστική, η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Βασικά με δύο έννοιες. Το πρώτο είναι το αστυνομικό σκέλος και οι πληροφορίες που υπάρχουν σε σχέση με τις έρευνες, τις οποίες τις έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική, όπως έχουμε πει και ξαναλέμε.
1: Ναι, και έχουν και ένα εύρημα, λέει μια μονοτική ταινία.
0: Υπάρχουν πληροφορίες για κάποια ευρήματα, κάποια αναφέρονται σε κάποια μηχανή η οποία κάπως έχει όχι εντοπιστεί ακριβώς, αλλά έχει εξακριβωθεί ποια είναι, τι τύπου είναι κτλ. Τα βίντεο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε μια συγκέντρωση η οποία έγινε απόψε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για την οποία έχει απευθύνει κάλεσμα η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως έχουμε αυτό που περιμέναμε από χθες, μια πολιτική αντιπαράθεση σε σχέση με το θέμα αυτό.
1: Ναι. Για πες.
0: Θες να συνεχίσω να λέω.
1: Ναι, γιατί άμα αρχίσω εγώ δεν θα πάει καλά.
0: Και εγώ νόμιζα ότι εσύ θα ήθελες κάτι να πεις σε σχέση με αυτό. Κοίταξε τώρα. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι όλες οι πλευρές, όλες οι πλευρές να προσπαθούν να βρουν με ποιο τρόπο θα τοποθετηθούν απέναντι σε ένα θάνατο πολιτικά.
1: Όχι, μισό λεπτό. Από τη μία πλευρά έχουμε την ομόθυμη καταδίκη. Γιατί δεν άκουσα κανένα να βγαίνει και να λέει να μην καταδικάζει.
0: Και μάλιστα νομίζω χωρίς αστερίσκους κιόλας.
1: Τι αστερίσκους?
0: Δηλαδή δεν υπήρξε, από ό,τι εγώ τουλάχιστον έχω δει, κάποια ανακοίνωση.
1: Στο φόνο δεν υπάρχει.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Ενώ επειδή είναι πολιτικές ανακοινώσεις αυτές, έτσι, από τα πολιτικά κόμματα. Εγώ δεν έχω εντοπίσει κάποια ανακοίνωση που να βάζει κάποιο αλλά. Κάποιο όμως. Σου λέω ότι
1: όποιος το έκανε θα ήταν γελίος.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Απλά επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Εντάξει. Γι' αυτό το σημειώνω και λέω ότι εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι έχω δει όλες τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Ναι. Και εγώ τις έχω δει όλες. Ούτε εγώ βρίσκω κάτι. Αλλά εντάξει, πάμε να ξεφύγει, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ πως είναι δυνατόν οποιοδήποτε κόμμα να βάλει αστερίσκο, αλλά μα μήπως και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όταν έχουμε ένα θάνατο. Επίσης δεν βρίσκω για ποιο λόγο μια πολιτική, μια κομματική νεολαία βγάζει μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε, είδα οι πατονέδες σε κάποια είναι από πάνω, σε κάποια είναι από κάτω». Mm-hmm. Βγάλανε δύο βερσιών. Λες και δεν είναι, ας πούμε, λες και πρέπει να είσαι ονεύ για να διαμαρτυρηθείς ενάντια στην τρομοκρατία ή και στο θάνατο, στη δολοφονία ενός ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Αν δεν είσαι, δεν μπορείς να συμμετέχεις. Εγώ δηλαδή, αν πήγαινα με ένα μπλουζάκι που δεν είμαι ονεδίτης, ρε παιδί μου, και πήγαινα με ένα μπλουζάκι διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Δεν μπορώ να αναπνεύσω.
0: Ας πούμε.
1: Ναι, θα μπορούσα να πάω. Θα είχα πρόβλημα, φαντάζομαι πως όχι.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Ναι. Ή αν πήγαινα με ένα μπλουζάκι για το μάτι. Mm-hmm. Θα μπορούσα να πάω. Πάλι δεν θα είχα πρόβλημα. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε.
1: Χωρίς να έχει πάνω όμως κανένα κόμμα. Mm. Γιατί όταν έχει πάνω ένα πολιτικό, ένα κομματικό προσδιορισμό, mm-hmm. αυτομάτως αποκτά και κομματική ταυτότητα.
0: Βέβαια αποκτά, βέβαια αποκτά.
1: Εντάξει. Εντάξει,
0: βέβαια, το κάλεσμα ήταν για όλο τον κόσμο που συντάσσεται με αυτές τη θέση και που θέλει να εκφράσει αυτό που εξέφρασε συγκεκριμένη συγκέντρωση. Δεν μπήκε κάποιος φραγμός στο ποιος μπορεί να πάει. Όμως καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λες. Κοίταξε, το ότι συνέβη...
1: Συγγνώμη, πώς δεν πήγε φραγμός. Mm-hmm. Ο κύριος Κερανάκης είπε...
0: Για τη συγκέντρωση, λέω.
1: Για την ότι της Νέας Δημοκρατίας δεν είπε πολίτες.
0: Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι «Καλούμε σε συγκέντρωση εκεί». Ναι. Δηλαδή, καλούμε τα στελέχη, καλούμε τα μέλη, καλούμε όποιος δεν είναι μέλος σας μην έρθει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όντως ο κύριος Κυριανάκης αυτό είπε, δεν το είδα αυτό.
1: Θα τη βρω αμέσως. Mm. Είναι δήλωση για συγκέντρωση. Νομίζω ότι είπε για νεοδημοκράτες, αν μπορώ να κάνω λάθος. Mm. Λοιπόν, από εμάς, λέει, στάση της Νέας Δημοκρατίας, από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε είναι μια ανθρώπινη λυσίδα. Mm-hmm. Αυτό είναι κατά την...
0: την παρουσία του εκεί.
1: Ναι. Α, μισό λεπτό, γιατί λέει τα μάζεψε για τον Τσίπρα, διαβάζω. Για δήλωση της Ελλάς χωρίς αστερίσκους. Μιλά τώρα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Ενώ 24 ώρες νωρίτερα έκανε λόγο για εύνοια της τρομοκρατίας. Τι είναι τελικά, έχουμε ή δεν έχουμε εύνοια? Δεν ξέρω.
0: Ναι, ούτε εγώ ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω ότι έχει φορτιστεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση πολιτικά. Βγήκανε όλα τα κόμματα και αντέδρασαν στις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη. Λέγοντας έτσι σε γενικές γραμμές ότι διχάζει με αυτόν τον τρόπο. Ότι στοχοποιείται η αριστερά, ότι δημιουργείται μια στρατηγική πόλωση που είναι αχρίαστη σε αυτή την περίοδο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι στην πλάτη ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται, παίζεται ένα εξαιρετικό κομματικό παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο είναι.
0: Είναι πολύ αποθητικό όλο αυτό.
1: Τι είναι, γιατί?
0: Είναι πάρα πολύ
1: αποθητικό. Είναι, αλλά και τι να κάνεις.
0: Πάρα πολύ.
1: Για αυτό, μέχρι εκεί είμαστε.
0: Σαν να είναι το πρώτο αντανακλαστικό που που έχουν τα κόμματα και το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, τέλος πάντων, να μετατρέπουν γεγονότα τα οποία είναι πολύ παραπάνω από αυτό σε κόντρες.
1: Και, λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό και επειδή αυτός είναι ο λαός μας και επειδή έτσι έχουμε μάθει να πορευόμαστε, εγώ θα πω τα πολλά τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι μόνο τα πολλά τελευταία χρόνια, είναι γενικώς, ας καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να ομονοήσουμε ποτέ και για τίποτα. Mm. Ακόμα και όταν χρειάζεται, μπορεί να τα βρούμε για λίγο και μετά ο ένας θα βγάλει το μάτι του άλλου, όποιος προλάβει.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα θα είμαστε πάντα δεξιοί και κομμουνιστές. Δεν λέω αριστεροί, γιατί η κόντρα αυτή ήταν και είναι. Εντάξει, τώρα έχει με την ευρύτερη έννοια της αριστεράς. Στην Ελλάδα είμαστε πάντα κόκκινο και πράσινο. Στην Ελλάδα είμαστε πάντα, δεν πάντα θα υπάρχουν δύο πόλοι και ο ένας θα κοιτάει να σφάξει τον άλλο. Δεν πάνε αδέρφια, δεν πάνε εξαδέρφια, δεν πάνε παιδί με γιο, με πατέρα, πατέρας με κόρη, δεν πάνε ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι εκεί είμαστε, τέλος.
0: Και αν σκεφτείς πολύ μεγάλα τραγικά γεγονότα των τελευταίων πολλών δεκαετιών, αυτό το μοτίβο που περιέγραψες είναι επαναλαμβανόμενο.
1: Αν δεν θέλετε, λέει ο Γιάννης, να καπηλεύονται πολιτικά θανάτους, σταματήστε να δολοφονείτε ανθρώπους τόσο απλώς. Σε ποιον αναφέρεσαι, Γιάννη? Στο επιστρέφω μάλλον για τη Μαρφίν. Αν δεν θέλετε να καπηλεύονται πολιτικά θανάτους, σταματήστε να δολοφονείτε ανθρώπους τόσο απλό. Αφού το θέτεις έτσι. Σου ξανά είπα και χθες, αν ξέρεις ποιοι είναι οι δολοφόνοι, να πας να τους καταγγείλεις. Εγώ δεν τους ξέρω. Και περιμένω ακόμα να πιαστούν τη Μαρφίν και του Καραϊβάζ. Και μακάρι να πιαστούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία αυτής της γυναίκας. Που ήταν στο σπιτάκι της και ξαφνικά βρέθηκε στο χώμα. Στο έχω ξαναπεί, όταν βγάλεις τα γυαλάκια που έχουν πάνω το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί και να δεις τον ουρανό. Μπορεί. Λυπάμαι. Στη Μαρφίν, Γιαννάκη μου, καλέ, είχε 15 συνεργεία ελληνικών καναλιών, άλλα 20 διεθνή και 500 κάμερες τριγύρω. Πόσα χρόνια χρειάζεται για να εξετάσουν το υλικό? Τόσο απλό. Ε? Όχι.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Ναι, όχι. Ξέρω εγώ.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Ή μήπως δεν γράφανε οι κάμερες?
0: Πώς δεν γράφανε οι κάμερες?
1: Αγράφανε. Λοιπόν, το είπα και χτες, πιάστε τους και τσακίστε τους. Αλλά όταν θα δείχνετε με το δάχτυλο η μισή τους άλλους μισούς, να ξέρετε ότι εμένα προσωπικά μου προκαλείται έμετο. Ο τόνος στο πρώτο, γιατί έτσι είναι η λέξη. Αλλά έχουμε. Φύγανε για την άλλη πολυκατοικία.
0: Εκενώσανε. Ναι, βεβαίως φύγανε.
1: Εντάξει, πολύ καλά.
0: Και γίνονται έλεγχοι και σε γειτονικά κτίρια και άλλα γειτονικά κτίρια. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση αν υπάρξουν και άλλες εκενώσεις. Εκεί είστε στο χώρο που έχει γίνει κατάρρευση στα Πετράλωνα.
1: Έγινε καμία ρύθμιση για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί ούτε σήμερα διάβασα κάτι.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Ούτε άκουσα κάτι.
0: Ούτε εγώ διάβασα.
1: Εντάξει,
0: ούτε
1: Airbnb.
0: Άκουσα κάτι. Ναι. Νομίζω. Αυτό ξέρω, ότι είναι η ενίσχυση αυτή των 2.000. Ναι. Και ότι έχουν βρεθεί κάποια, κάποιοι χώροι για να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πολύ καλά.
0: Οι οποίοι παραμένουν σε συγγενικά πρόσωπα, βέβαια. Δεν έχουν πάει ακόμα στους χώρους αυτούς ή τέλος πάντων έχουν πάει λιγότεροι.
1: Ρε παιδί μου, είναι διαθέσιμη χώρη. Τώρα το αν θα πάνε ή πότε θα πάνε είναι ένα άλλο θέμα.
0: Είναι βεβαίως
1: διαθέσιμη. Από τη στιγμή που υπάρχει διαθέσιμος χώρος, δεν μπορεί κανείς να αξιώσει, πώς το λένε, να αξιώσει χρηματικό αντίτιμο για τη διαμονή του.
0: Βέβαια.
1: Για όλα τα άλλα προφανώς και μπορεί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή από τη στιγμή που διατίθεται χώρος για να μπορέσει να μείνει, να κοιμηθεί, να ζήσει, να κάνει το μάτι, εντάξει, είναι καλυμμένος από εκεί. Εγώ μιλάω για τα υπόλοιπα. Πάγωσε ο έμφυα, πάγωσαν τα ρεύματα, τα νερά, τα τηλέφωνα, οι εφορίες.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, Μανώλη. Τα λέγαμε και χθες, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
1: Τρίτη μέρα, τέταρτη είναι, που έχει πέσει το ρημαδιασμένο.
0: Κοίταξε, σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες.
1: Δεν υπάρχει φόβος να τους κόψουν το
0: ρεύμα. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ναι, εντάξει, σωστό.
0: Σε λίγες μέρες, αυτό που λες θα είναι το ρεπορτάζ. Δηλαδή, θα βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και θα λένε μας έρχονται οι λογαριασμοί για το σπίτι. Με παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, και μου λένε ότι χρωστάω αυτό. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο, έτσι. Αυτό έρχεται.
1: Δεν μπορούν να τους πάρουν τηλέφωνο.
0: Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Εκτός αν βγήκαν έξω με τα κινητά τους.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί κάποιος να έχει δει με το κινητό του.
0: Οπότε εντάξει.
1: Αλλά γενικά δεν θα είναι εύκολο. Τώρα που το πες, με πήραν σήμερα από τη ΔΕΗ.
0: Α, τι κάνουν.
1: Καλά, φαντάζομαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Δεν με πήραν. Με πήραν από μια εισπρακτική της διαλάγω. Έχω διακόψει σχέση με τη ΔΕΗ εδώ και πολλά χρόνια. Μου λέει. Γεια σας, μου λέει εκ μέρους της ΔΕΗ. Μια πολύ γενική κοπέλα, δεν θυμάμαι για την εταιρεία. Δεν έχω ξανακούσει. για μία υπόθεση που σας αφορά. Λέω, δεν έχω, λέω, κάποια σχέση με τη ΔΕΗ. Μου λέει, θα κάνουμε μια ταυτοποίηση. Της λέω, όχι. Μου λέει, η συνομιλία μας καταγράφεται. Της λέω, δεν θέλω. Μα μου λέει, είναι υποχρεωτικό. Ναι, εγώ της λέω, δεν θέλω. Τι πάει να πει, είναι υποχρεωτικό. Δεν ξέρετε, της λέω, όταν δηλώνουμε ότι δεν επιθυμώ να καταγράφεται η επικοινωνία μας, ότι δεν γίνεται να καταγράφεται. Το μάθε, μου λέει, εσείς. Θα με καταγράφετε, της λέω, εσείς, ενώ σας λέω, δεν θέλω. Τέλος πάντων, μου λέει, όχι, όχι, της λέω, δεν θα προχωρήσουμε τη δουλειά σε ταυτοποίηση, γιατί δεν δέχομαι την καταγραφή. Μόλις της λέω, μου δηλώσετε ότι σταματάει η καταγραφή, μπορεί και να προχωρήσουμε στην ταυτοποίηση. Όπως καταλαβαίνεις, δεν βρέθηκε λύση.
0: Ναι, δεν βρέθηκε.
1: Σας ευχαριστώ, μου λέει, πάρα πολύ. Εγώ ήταν πολύ ευγενική.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαρίστησε ένας τον άλλο και οι δρόμοι μας χώρισαν.
0: Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης σου λέει ότι είσαι 100% στη γραμμή Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ δεν ξέρω κάποιο είναι η γραμμή
0: Κωνσταντοπούλου. Το μόνο που δεν είπες είναι ότι είναι ύποπτη η δήλωση Μητσοτάκη, όπως είπε Ζωή. Πάντως καταδικάζεις κατά τα λοιπά.
1: Πρώτα απ' όλα δεν καταδικάζω με εισαγωγικά, καταδικάζω όσο πιο δυνατά μπορώ να το φωνάξω. Και δεν βάζω στη λέξη εισαγωγικά. Δεύτερον, θεωρώ, ναι, ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το θάνατο. Απόλυτα. Είναι η άποψή μου. Ύποπτη τη δήλωση Μητσοτάκη, προφανώς και δεν πρόκειται να την πω, γιατί δεν τη θεωρώ ύποπτη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να έχει την άποψή της, είναι δικό της θέμα. Και επιμένω, αν θες να μου απαντήσεις και για τη Μαρφίν, θα χαρώ πολύ. Περιμένω στην επόμενη συνέντευξη Χρυσοχοίδη κάποιο συνάδελφο που θα την κάνει να τον ρωτήσει, γιατί έχουν περάσει κάποια χρόνια από το είμαστε πολύ κοντά. Και είναι πολύ μακριά. Από το είμαστε πολύ κοντά. Και έχω και μία δήλωση του πατέρα της κοπέλας που ήταν έγκυος, που λέει ότι ποτέ δεν ασχολήθηκαν μαζί μας. Μάλλον δεν ήταν Νέα Δημοκρατία η κοπέλα για να ασχοληθούν μαζί της. Δεν ξέρω. Μπορεί και να ήταν πάλι. Πήγαμε.
2: FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο πλαίσιο για τις πολυκατοικίες που αλλάζει μεταξύ άλλων τους κανόνες στη συνιδιοκτησία δρομολογεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Την οριστική κατάργηση της περικοπής συντάξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναλυτικά στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», φίλοι και στελέχοι του κόμματος πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο.

0: Είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Πέμπτης, 2 Ιουλίου. Και πάμε να καλησπερίσουμε και να καλωσορίσουμε την κυρία Μέρη Μπόση, είναι καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλησπέρα σας, κυρία Μπόση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, κυρία Μπόση.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στο κρατέ
0: σας. Να είστε καλά. Χθες που μιλούσαμε, έλεγα και σας έλεγα, κυρία Μπόση, αλλά εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα, ότι είναι μετά από πολύ καιρό μια ενέργεια, δολοφονική ενέργεια που έρχεται να ταράξει και μάλιστα σε μια πολύ έντονη πολιτικά φορτισμένη περίοδο τα νερά της καθημερινότητας. Έχουμε μια γυναίκα νεκρή, έχουμε τρεις-τέσσερις τραυματίες, έχουμε έρευνες της αντιτρομοκρατικής και έχουμε και ένα πολύ τεταμένο πολιτικό σκηνικό, δυστυχώς.
2: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό που είδατε από απλά γκαζάκια για υλική καταστροφή που ήταν το σύνηθες, είναι αναβάθμιση της βίας με τραυματισμούς και βέβαια το θάνατο ενός ανθρώπου, το οποίο εκ των πραγμάτων οριοθετεί και την αλλαγή της βίας και στον τόπο μας. Γιατί αυτά τα έχουμε δει, τα έχω δει τουλάχιστον εγώ, παρακολουθώ την τρομοκρατία παγκόσμια στις ΗΠΑ, το έχω δει και στη Βόρεια Ευρώπη. Και αν θέλετε μπορώ να πω δύο λόγια γενικότερα για αυτό το πλέγμα της βίας έτσι όπως έχει αλλάξει.
0: Εννοείται.
2: Ωραία. Να πω λοιπόν ότι υπάρχουν αλλαγές στον χώρο της τρομοκρατίας διεθνώς και τώρα βλέπω ότι έρχεται και στην Ελλάδα. Τα καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Είδα το τέλος της ιδεολογικής ομπρέλας, όποια ιδεολογία και όποια ομπρέλα και όποια χρήση γινόταν στο παρελθόν, το οποίο αντικαταστάθηκε από, θα έλεγα, καθαρά υποκειμενικές απόψεις, πολύ συχνά εκτός οποιασδήποτε γνωστής ιδεολογίας. Συχνά έχω δει επιφωνήματα, καταγράφονται, περί ελευθερίας, δικαιοσύνης, αλλά τα βλέπω και τα καταγράφονται ως λέξεις άδειες, δίχως ουσία, δίχως νόημα. Πλην, βεβαίως, η χρήση βίας. Έτσι έχω δει άτομα, ομάδες, οργανώσεις που δηλώνουν την ένταξή τους σε αλφαβήτα χώρους να έχουν μια πλήρη ένδυα ιδεολογικού αποβάτου. Όμως, δεν έχω δει βιασμούς για τη συνύπαρξη ή κινητικότητα αυτού του χώρου με το χώρο του εγκλήματος. Έτσι είναι συνήθως άτομα που δηλώνουν ότι ανήκουν σε χώρους με κάποια υποκειμενική αντίληψη μιας ιδεολογίας, μια ιδεολογία ομπρέλα α, να συνυπάρχουν με εγκληματίες, με διακινητές ναρκωτικών και άλλους ποινικούς. Κάποιοι δεν ταυτίζονται ατυχώς και με τον αναρχικό χώρο ή την αναρχική ιδεολογία. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουν πλήρη άγνοια της ίδιας της αναρχικής ιδεολογίας. Αυτό μας φαίνει λοιπόν στη νέα εποχή που ονομάζεται μη καθαρή τρομοκρατία. Η νέα τρομοκρατία είναι διεθνής η όρη που χρησιμοποιώ. Που συνήθως είναι εμπλοκή ατόμων από διάφορους χώρους, δεν είναι ένας χώρος, είναι πολλοί και διάφοροι, που συντονίζονται με απόψεις περί μη ιδεολογίας. Κάποιοι είναι και χρήστες βίας, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη ή κατεξοχήν οι εμπνευστές. Δηλαδή τι λέω, είναι χειρίσιμα άτομα, επιδέχονται χειρισμό, λαμβάνουν εντολές. Αυτό δυστυχώς είναι το νέο πλέγμα που βλέπουμε, όπως είπα, διεθνώς, αλλά το έχω δει και στην Ελλάδα.
1: Και αυτά τα άτομα που επιδέχονται χειρισμών είναι άτομα τα οποία λαμβάνουν και χρήματα για τις ενέργειες αυτές που κάνουν.
2: Όχι, δεν είναι θέμα χρημάτων πολλές
1: φορές. Από τους ηθικούς, δηλαδή αυτούργους,
2: ναι,
1: από τους καθοδηγητές.
2: Κατάλαβα τι λέτε και νομίζω ότι αυτό βάλατε ένα μεγάλο πλέγμα, τουλάχιστον διεθνώς, ναι, υπάρχει και υπάρχει σε μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή έναντι αμοιβής, λειτουργούν έναντι αμοιβής. Εδώ προς το παρόν δεν το γνωρίζω γιατί δεν έχω στοιχεία. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση για να φτάσω και στο σήμερα, στο τώρα, στο αυτό το λογικά αυτή η πράξη, αυτή η απίστευτη πράξη, θα είχε κάτω από άλλες συνθήκες ανάληψη ευθύνης. Και θα έλεγε μέσα σε ένα γραπτό κείμενο την αντίληψη, το λόγο, την αιτία, τις επιλογές.
0: Εφόσον ήταν μόνο εμπρισμός.
2: Ακριβώς. Θέλω όμως να σας θυμίσω λίγο στο παρελθόν μια αντίστοιχη ενέργεια δολοφονική, τη Μαρφίν. όπου δεν είχαμε ανάληψη ευθύνης. Τότε αυτό που υπήρξε και καταγράφηκε είναι οι αναταραχές, οι διαφωνίες του γενικότερου χώρου προέλευσης των συγκεκριμένων ατόμων. Τώρα ο στόχος, όσον αφορά το στόχο, οι επιλογές στόχων, τα άτομα δηλαδή, η σκέψη πρώτη που έρχεται στο μυαλό μου είναι ότι αυτοί που επέλεξαν να κάνουν τη συγκεκριμένη πράξη προέρχονται από αντίθετες πολιτικές προτιμήσεις. Για να το βάλω έτσι λίγο πιο κομψά.
0: Ναι.
2: Μια δεύτερη σκέψη είναι ότι οι στόχοι που επιλέχθηκαν είναι συμβολικοί στόχοι. Δηλαδή ενός αντίπαλου πολιτικού χώρου.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εδώ είναι ερωτήματα. Αυτά τα άτομα δεν ήταν ιδιαίτερα προβεβλημένα σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι προβεβλημένα σε τοπικό επίπεδο.
0: Στην τοπική κοινωνία, ναι, σωστά.
2: Τοπική κοινωνία. Άρα εδώ, επειδή έχω πάρα πολλά παραδείγματα, ενδέχεται να υπάρχει και η πιθανότητα, το ξαναλέω, προσωπικών αντιπαραθέσεων, προσωπικών διαφωνιών.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν θα αφορούσε
2: αυτό
0: κρία.
2: Θα το δούμε στην πορεία, όμως είναι κάτι που λέω που είναι γενικά που καταγράφεται στην παγκόσμια τρομοκρατία.
0: Ναι.
2: Τώρα για τον τρόπο, ο τρόπος δράσης, η μέθοδος δράσης, τα γκαζάκια δηλαδή, η όποια εκρηκτική ύλη, με τον τρόπο που συνέβη, που δείχνει σε μένα τουλάχιστον αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Αδιαφορία για το αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα που δείχνει άγνοια. Δεν ήξεραν δηλαδή, δεν γνώριζαν. Έλλειψη γνώσης για την αποφυγή προβλημάτων. Εδώ δεν έχω να κάνω με απλούς τραυματισμούς, έχω θάνατο. Οπότε εκ των πραγμάτων αλλάζει όλο το σκεπτικό της έννοιας της ακροαριστερής λεγόμενης τρομοκρατίας. Το οποίο βέβαια ως όρος δεν υπήρξε για αρκετά χρόνια, είχε αδρανήσει ως όρος ακροαριστερή τρομοκρατία, παγκόσμια είχε αδρανήσει. Την έφερε πάλι στην επικαιρότητα ο Αμερικανός πρόεδρος όταν εκλέχθηκε και ήρθε και αυτό το κύμα στην Ελλάδα και βλέπω τώρα ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Είναι λάθος όρος. Είναι λάθος γιατί δεν είναι αριστερά άτομα, μάλιστα απεχθάνονται την όποια έννοια ή λογική γύρω από την όποια αυτή της αριστεράς, γιατί έχουν δικές τους απόψεις γύρω από αυτά τα θέματα. Και εδώ μιλάμε για μια νέα τρομοκρατία που δεν έχει δώσει δείγματα ιδεολογικής σκέψης, αλλά η βία για τη βία είναι αυτό που ταυτίζονται.
0: Ναι.
2: Σας είπα πολλά τώρα και
1: κυρία Μπόση, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από χθες που συνδέουν τους δράστες αυτής της επίθεσης με τις καταλήψεις του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από αντιεξουσιαστές. Θεωρείτε ότι είναι δόκιμη αυτή η σύνδεση?
2: Κοιτάξτε, εγώ ως ερευνήτρια και μελετήτρια του χώρου της τρομοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια, για να πάρω θέση σε αυτό θα πρέπει να έχω δείγματα, ουσιαστικά δείγματα από τις διοκτικές αρχές. Αυτό όμως που μπορώ να πω ως παρατήρηση είναι, παρακολουθώντας την τρομοκρατία τόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, βλέπω ότι είναι χρηστικό εργαλείο, θα έλεγα, για τα πολιτικά κόμματα. Είτε για να συσπηρώσουν, να συντηρήσουν το εκλογικό του σώμα, είτε για να φέρουν νέους ψηφοφόρους, είτε για να έρχομαι αυτού τις ατέρμονες κατηγορίες μεταξύ των κομμάτων, είτε να φέρουμε πόλωση, που αυτό είναι από τη δεκαετία του 70 έως σήμερα, κατ' επανάληψη στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Παγκόσμια είναι αυτό το θέμα. Εδώ δεν βλέπω να συζητάνε το θέμα της πρόληψης. Συζητάνε όλη την καταστολή. Και αυτό γίνεται κατ' επανάληψη.
0: Να σας θυμίσω πάντως, κυρία Μπόση, επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα της Μαρφίν, ότι δεν βοηθάει και η πολιτεία. Όταν ο αρμόδιος υπουργός βγαίνει και δηλώνει πριν από χρόνια ότι είμαστε κοντά στη σύλληψη των δραστών της Μαρφίν.
2: Και δεν έγινε τίποτα.
0: Και δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Ακριβώς. Εδώ έχουμε δολοφονίες, κλασικές δολοφονίες.
0: Έτσι.
2: Βέβαια, λοιπόν, έχω δει αυτού του είδους τα άτομα να συνυπάρχουν με αυτό το χώρο. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ, το ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συλλειτουργήσουν με άτομα του εγκλήματος. Ακόμα και με διακινητές ναρκωτικών και μια σειρά από άλλους ποινικούς. Κανένα πρόβλημα απολύτως. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι η πολιτεία όφιλε να το μελετήσει σε βάθος. Δεν έχω δει έως τώρα την πολιτεία να ασχολείται με αυτά τα θέματα παρά μόνο όταν συμβεί ένα γεγονός. Όταν συμβεί ένα γεγονός, τότε βλέπω αυτό τις τέρμονες κατηγορίες, όπως ανέφερα, ή μία πόλωση ή μία να πετάει κατηγορία ο ένας τον άλλον. Και έτσι, ναι, δεν λύνονται αυτά τα θέματα.
0: Και επειδή υπάρχει αυτό το εμφύλιο πολεμικό κλίμα, τώρα κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε, μεταξύ μας στην Ελλάδα, δηλαδή είμαστε χωρισμένοι σε στρατόπεδα, οι περισσότεροι είναι μάλλον χωρισμένοι σε στρατόπεδα, ξέρετε, όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες ακρότητες. Δηλαδή κάποιος πολίτης ο οποίος είναι έντονα φορτισμένος να προβεί σε πράξεις βίας απέναντι σε ένα συμπολίτη του, ως αντιστάθμισμα αυτών που συνέβησαν. Το λέω βλέποντας και την ένταση των μηνυμάτων που έρχονται εδώ.
2: Κοιτάξτε,
0: εμείς και εσείς, αυτοί και εμείς.
2: Υπάρχει αυτό, γιατί δεν έχει, μέχρι έως τώρα η ελληνική πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί σε βάθος και ουσία με την έννοια το πώς ξεκινάει ένα τέτοιο θέμα και γιατί του επιτρέπω να φτάσει στο σημείο αυτό που φτάσαμε, στις δολοφονίες ανθρώπων, στο θάνατο ενός ανθρώπου. Αυτά είναι γεγονότα που τα παρακολουθώ, όπως είπα, πολλά χρόνια, αλλά το έχω δει και σε άλλες χώρες, οι οποίες έσκυψαν πάνω από το πρόβλημα, όχι ότι το έλυσαν, αλλά τουλάχιστον άρχισαν να ψάχνουν να δουν τις αιτίες διαμόρφωσής του. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Εμείς γιατί δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Μπούση?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση.
0: Η αίσθησή σας ποια είναι?
2: Ότι αυτή η κομματική και η λογική που τα κόμματα τέλος πάντων είναι περιχαρακωμένα γύρω από τον εαυτό τους, δεν μπαίνουν στο σκεπτικό να δούνε σε βάθος. Αλλά δεν είναι το μόνο. Θεωρώ ότι γενικότερα σε κανένα θέμα δεν μπαίνουν σε βάθος να λυθεί όταν προκύπτει ένα ζήτημα. Είναι απλώς πασαλήματα, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Επιφανειακά, τα αντιμετωπίζουμε, ναι, δηλαδή επιφανειακά, επιδερμικά.
2: Όλα. Γι' αυτό βέβαια το πλήν είναι πραγματικό. Δηλαδή το κάνουν ανθρώπους, πεθαίνουν άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Θα έπρεπε να γίνει σε βάθος και ουσία, να ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούν και όλα τα πολιτικά κόμματα για να έρθει μια πορεία, να ξεκινήσει επιτέλους μια πορεία. Δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα.
1: Κυρία Μπόση, η μη ανάληψη ευθύνης στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, που είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, έτσι, τι στοιχείο μας δίνει, τι μας δίνει να καταλάβουμε?
2: Εάν κρίνω από παλαιότερα, όπως είπα, την υπόθεση της Μαρφίν που ανέφερα, το οποίο πράγματι ήταν συγκλονιστικό, έδειξε από τους ίδιους πάντα, δεν ξέρω αν αξιολογήθηκαν αυτά από τις αρχές, θεωρώ ότι τίποτα δεν αξιολογήθηκε, αλλά πρέπει να το αναφέρω, υπήρξε μια μεγάλη αναταραχή στο χώρο, γιατί ο γενικότερος χώρος, ο οποίος έγραφε κατά επανάληψη διάφορα θέματα και μηνύματα, απομονώνοντας τα άτομα, χωρίς όμως να δώσει αυτά τα άτομα στις αρχές. Γι' αυτό δεν έχουμε και αποτέλεσμα έως τώρα. Έδειξε όμως ότι συντριπτικά δεν συμφωνούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν βάλει τον εαυτό τους κάτω από τις νέες, από τα νέα σκεπτικά. Και εκεί πέρα όμως το ζήτημα ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθει μια ανάληψη, υπάρχει πάντα. Υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει ανάληψη, υπάρχει και αυτή. Να θυμίσω εδώ ότι οι οργανώσεις που δεν αναλαμβάνουν ευθύνη ποτέ παγκόσμια είναι οι ακροδεξιές οργανώσεις.
1: Κυρία Μπόση, μας δίνετε λίγα δευτερόλεπτα για να επανέλθουμε.
0: Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε εδώ, Real FM 97,8. Η κυρία Μπόση, καθηγήτρια ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για λίγο ακόμα θα την έχουμε.
2: Να μεταφέρουμε αυτό που συζητάγαμε μεταξύ μας, Μανώλη.
1: Ναι, πες του.
2: Στην κυρία Μπόση, λέγαμε, κυρία Μπόση, με το Μανώλη, ότι τότε στη Μαρφίν και εγώ και ο Μανώλης ήμασταν, καλύπταμε δημοσιογραφικά τα γεγονότα. Και εκεί οι αρχές ήταν παρούσες. Θέλω να πω ότι υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, προφανώς υπήρχε εισαγγελέας, έτσι, ή εισαγγελής μάλλον. Υπήρχαν οι αρχές εκεί.
3: Κοιτάξτε, το να υπάρχω είναι σημαντικό. Βεβαίως οι αρχές θα είναι υπάρχουσες, θα είναι στον τόπο του εγκλήματος. Αλλά από εκεί και πέρα η αντίληψη σε βάθος, το τι προκαλεί, γιατί δημιουργείται, γιατί υπάρχει μια κατάσταση τέτοιας κατηγορίας με νέους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν αυτού του είδους τη δράση, σημαίνει ότι υπάρχει άγνοια. Δηλαδή πρέπει να βρω την αιτία, τις αιτίες, τις αφορμές, για ποιο λόγο δημιουργείται όλο αυτό το θέμα. Αυτό έως τώρα εγώ στην Ελλάδα δεν το έχω δει. Δεν έχω δει δηλαδή το κράτος, το σύνολο του κράτους, αλλά μαζί με τα πολιτικά του κόμματα, τις αρχές του, τα πάντα, να ψάχνουν να βρουν τις αιτίες διαμόρφωσης έτσι ώστε να προλάβουμε γεγονότα. Συνήθως είμαστε στο επόμενο βήμα, στην καταστολή. Δηλαδή, τώρα να ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί που έκαναν το έγκλημα, το συγκεκριμένο έγκλημα, γιατί αυτό είναι έγκλημα. Αλλά το να δούμε, να προλάβουμε, δεν το έχω δει. Δηλαδή, την πρόληψη.
1: Ναι. Εγώ, λανθασμένα βέβαια, χτες, γιατί είναι η πρώτη κουβέντα που είπατε, είπα ότι τα γκαζάκια δεν σκοτώνουν πλέον. Αλλά το είπα έχοντας στο μυαλό μου τα πάρα πολλά χρόνια που είχαμε σχεδόν κάθε βράδυ εμπρισμούς στην Αθήνα.
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η χρήση αυτού του είδους των εκρηκτικών μηχανισμών χρησιμοποιήθηκε κατά επανάληψη. Mm. Και πράγματι εδώ μας έδειξε ότι έγινε μια νέα χρήση αυτών των μηχανισμών. Από εκεί και πέρα όμως, όπως ανέφερα προηγουμένως, το ζήτημα είναι ότι ο χρήστης ή οι χρήστες αυτού του είδους των εκρηκτικών μηχανισμών ελέγχουν το χώρο για οποιαδήποτε μέτρα, δηλαδή μέτρα ασφαλείας α. Εδώ προφανώς δεν υπήρξε κανένας έλεγχος. Και αυτός ο μηδαμινός έλεγχος έφερε τραυματισμούς και θάνατο. Αυτό έχει δείχνει πάρα πολλά θέματα, σε μένα τουλάχιστον.
1: Ναι. Ναι, είπατε και πριν. Από έλλειψη γνώσης, βέβαια μπορεί να φτάσουμε μέχρι την απάθεια, που είναι και το χειρότερο.
3: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό δεν το έπαιζα έξω από τη συζήτηση. Το κρατούσα και αυτό σε σκέψη.
1: Ναι, γιατί η απάθεια είναι ένδειξη του ότι δεν με νοιάζει. Μας καεί τα μάξια, πεθάνουν και άνθρωποι. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω θα το κάνω και ας είναι όποιο να είναι το αποτέλεσμα.
3: Ναι, αλλά συνήθως ένας σκεπτόμενος, σε εισαγωγικά πάντα, αλλά το βάζω και αυτό, που θέλει να κάνει μια πράξη α για να δώσει ένα μήνυμα, κάνει πλήρη έλεγχο του χώρου έτσι ώστε να μην υπάρξουν θύματα. Όταν δεν το κάνει, αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά.
1: Ναι, γιατί αλλάζει και ο συμβολισμός μετά.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι, γιατί άλλο το στέλνω μήνυμα, άλλο το αφαίρω ζωή.
3: Ακριβώς.
1: Έχει. Μάλιστα. Κυρία Μπόση, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: Μπορεί να έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Θεωρώ ότι ήταν σημαντική πολύ η παρέμβαση και η τοποθέτηση της κυρίας Μπόση. Και λέει εδώ χιλίαρχος, δεν το διαβάζω το νόημα. Και όταν λέει ακούς είμαστε πολύ κοντά που μετά γίνεται, τελικά δεν είχαμε ούτε καν ενδείξεις. Μήπως λέει είμαι εγώ καχύποπτος, μήπως αυτό που δεν μάθαμε ποτέ, ίσως να μην το μάθουμε, είναι όταν μάθαμε τι άπτη, δεν είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Γενικώς νομίζω, σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτική ηγεσία, γιατί αυτές οι δηλώσεις συνήθως έρχονται από την πολιτική ηγεσία, ποτέ η αστυνομία δεν έχει βγει να πει είμαστε κοντά και να μην είναι κοντά. Η αστυνομία συνήθως δεν λέει τίποτα. Και ή δεν γίνεται τίποτα ή προχωράει σε διελεύκανση. Mm. Και ξαφνικά μια μέρα βρισκόμαστε και έχει διελευκανθεί κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γενικώς εγώ είμαι της άποψης ότι αν δεν έχεις κάτι, δεν υπάρχει λόγος να μιλάς. Το σλόγγαν το διαφημιστικό «Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς» ήταν πολύ αστείο, αλλά και πολύ ουσιαστικό. Γενικώς, αν δεν έχεις να πεις κάτι, στα χέρια σου χειροπιαστό εννοώ, δεν πρέπει να μιλάς.
1: Ναι, βιάζονται ναι, πάρα πολύ.
0: Εκτίθεσαι.
1: Πάρα πολύ βιάζονται.
0: Γιατί αν δεν υπάρξει αυτό το οποίο λες, εκτίθεσαι.
1: Mm. Ναι. Μίλησε η κυρία Δημοκλίδου στην ΕΡΤ σήμερα, έτσι. Είπε.
0: Πολύ μετρημένη.
1: Ναι. Είπε ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, έχουμε συγκεντρώνει τα στοιχεία. Είπε ότι συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ήταν πάρα πολύ προσεκτική.
0: Μα είναι πολύ προσεκτική, έτσι. Γιατί είναι ο ρόλος της και η δουλειά της.
1: Έδωσε λίγο την εικόνα, τι δουλειά κάνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι συλλέγει το υλικό.
0: Δεν είπε ότι θα να είμαστε κοντά.
1: Όλο το κομμάτι της έρευνας αναφέρθηκε στο πώς δρομολογείται και πώς γίνεται.
0: Και μεταξύ μας αναφέρθηκε και σε αυτά που ήθελε να αναφερθεί. Δεν θα ανοίξει η αστυνομία όλα τα χαρτιά.
1: Καλά, προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι, ναι, σίγουρα.
0: Γιατί οι έρευνες είναι σε πάρα πολλά επίπεδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπε αυτά που έπρεπε να πει. Mm-hmm. Ούτε εμείς, ούτε κανείς δεν πρέπει να ξέρει ακριβώς. Και γι' αυτό και πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε μια διελεύκανση υπόθεσης που είτε έχει ξεχαστεί είτε γιατί η αστυνομία δρά με τον τρόπο που δρά έτσι όπως πρέπει.
1: Βέβαια και βλέπουμε μετά από πράγματι, μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα να εξιχνιάζονται υποθέσεις σε χρόνους.
0: Ένδειξη που οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, μπορεί να γίνει κάτι τυχαία, όπως με τον ξηρό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που μπορεί να τους παρακολουθούσαν, αλλά δεν θα αποδειχθεί ποτέ. Η έκρηξη ήταν αυτή που πυροδότω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που μπορεί να τους παρακολουθούσαν, αλλά δεν θα αποδειχθεί ποτέ. Η έκρηξη ήταν αυτή που πυροδότησε την.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πυροδότησε.

0: εργάστες να κάνουν και λάθη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Ρεπορτάζ από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο πλαίσιο για τις πολυκατοικίες που αλλάζει μεταξύ άλλων τους κανόνες συνιδιοκτησίας, δρομολογεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκονται ζητήματα όπως οι επισκευές και οι συντηρήσεις, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας. Αναλυτικά στο ενικό. Την οριστική κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν τεθεί βίντεο από κάμερας ασφαλείας για άναντρη τρομοκρατική ενέργεια. Έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εκτιμώντας ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς. Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλαν το απόγευμα φίλοι και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η πλεύση ελευθερία στάσεται κατά κάθε επίθεση εναντίον της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Στην σύλληψη ενός 43χρονου για την αγροτοδασική πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Κατηγορείται για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Τουλάχιστον 21 νεκροί και 85 τραυματίες είναι ο απολογισμός της νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο. Τμήματα πολυκατοικιών κατέρευσαν και περίπου 130 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε πριν από λίγο το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία για τη φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ και στους προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η εθνική μας ιτήθηκε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία. Επόμενο παιχνίδι, την προσεχή Κυριακή με την Πορτογαλία στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Yeah.

Νεφώσεις προς και αυξημένες αύριο στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8. Και πριν να πάμε στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, απλά ένα μήνυμα που έχει έρθει, γιατί μετά θα χαθεί. Μάλλον λέει ότι η γυναίκα που πέθανε πάνω δεν πέθανε από την επίθεση, αλλά από τους καπνούς. Δεν ήταν ακριβώς δολοφονία, πρέπει να βλέπουμε την όλη εικόνα. Νίκο μου, είναι ακριβώς δολοφονία.
1: Καταρχάς η γυναίκα αυτή δεν πέθανε από τους καπνούς.
0: Και ακόμα και έτσι να δω.
1: Όχι,
0: είναι ακριβώς
1: θέλω
0: δολοφονία.
1: Να πω ότι ναι. Είχε εγκάβματα.
0: Είναι ξεκάθαρα δολοφονία. Έτσι. Ακόμα
1: αλλά και
0: ήταν,
1: από τους καπνούς να
0: είναι
1: ήταν.
0: Δολοφονία, δεν είναι. Η λογική της παράπλευρης απώλειας, το ξαναλέω για τελευταία φορά που θα το πω, είναι μια λογική που εισήγαγε στο διάλογο η Αμερική για να δικαιολογήσει τους θανάτους σε τυφλές επιθέσεις, βαράμε και ό,τι γίνει.
1: Και από τότε χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: έχει γίνει,
1: δηλαδή,
0: και
1: έχει γίνει καραμέλα πια.
0: Έχει γίνει και ταινία. Δεν υπάρχει όρος παράπλευρη απώλεια. Το παράπλευρη απώλεια είναι έγκλημα. Εντάξει, γιατί το βαφτίζουμε έτσι, για κάποιο λόγο το βαφτίζουν έτσι, μάλλον για κάποιο λόγο δεν υπάρχει παράπλευρη απώλεια. Ξέρεις, ήθελα να πυροβολήσω εσένα, αλλά πήρε και τον άλλο το σκάγι. Όχι, είναι δολοφονία. Τέλος. Ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Πάμε στον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα σας,
0: καλησπέρα,
1: κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κατσαμπέκη, αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάλη. Καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτριες. Ευχαριστώ για την τιμή.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί έχουμε θέμα τώρα σημαντικό με τη συντάξη χειρίας.
1: Θα κατατεθεί εντός του Ιουλίου, έτσι, από ό,τι μάθαμε, η νομοθετική ρύθμιση. Και τι κερδίζουν.
2: Εμείς, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, είχαμε θέσει το θέμα να απαλληφθεί όλο αυτό το σκληρό κεφάλαιο γεμάτο από ανθρωπιά για τις συντάξεις κυρίας που είναι 400.000 στην πατρίδα μας. Οι συνταξιούχοι είναι 400.000 παρακάτι και οι συντάξεις λόγω θανάτου, αυτές που λέμε συντάξεις κυρίας, είναι σχεδόν διπλάσιες, γύρω στις 700.000, γιατί κάποιοι παίρνουν περισσότερες. Έτσι λοιπόν είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Η κυβέρνηση έκανε σημαντική παρέμβαση. Εμείς ως Επιστημονική Ένωση, διότι Επιστημονική Ένωση είμαστε, η ΕΝΙΠΕΚ, Ένωση για την Υπεράσπιση Εργασίας του Κοινωνικού Κράτους, από ψηφίσεως του νόμου Κατρούγκαλου, είχαμε ζητήσει αυτό το απάνθρωπο κομμάτι που δεν μπορούσε να το συλλάβει μέχρι τώρα κανένα στην Ευρώπη, να μπορεί να γίνεται η σύνταξη του αείμνηστου όταν αποβιώνει από χιλιάρικο να γίνεται 700 και στο τρίχρονο η χείρα να παίρνει 350 αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και 250 αν είναι στο δημόσιο. Δηλαδή το χιλιάρικο στο τρίχρονο να γίνεται 350 ή 250. Επειδή πληρώνουν και το 6% υπερηγείας για τους θανατωμένους συζύγους τους, καταλαβαίνετε είναι 250 το χιλιάρικο στο τρίχρονο. Είναι μια σκληρή παρέμβαση που απορώ πώς οι συντάκτες του νόμου Κατρούγκαλου της κυβέρνησης Τσίπρα συνέλαβαν αυτή τη λογική ευθανασίας σε ένα κομμάτι 400.000 συνανθρώπων.
0: Καλά, τώρα και εσείς μην απορείτε, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ολόκληρος είναι... Πώς το, άνθος του κακού τώρα, μην το συζητήσουμε.
2: Εγώ από τα 22 μου βιβλία τα 7 τα έχω αφιερώσει, το ξέρετε εσείς κύριε Παρδάλη και κυρία Κατσαμπέκη, άρα λοιπόν το έχω αποδομήσει και πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί περαιτέρω. Καταργείται το Δεκέμβριο και μια διάταξη κάπως αργά, διότι η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί το 19 να καταργήσει και την προσωπική διαφορά αλλά και ολόκληρο τον νόμο Κατρούγκαλ, άλλο σκληρό θεσμό της προσωπικής διαφοράς που καταργείται το Δεκέμβριο. Τώρα τι είπε η κυρία Υπουργός, εμείς ζητήσαμε αμέσως νομοθετική ρύθμιση μετά την έκδοση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας που με επιμονή της κυβέρνησης της σημερινής που επέμεινε να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, δυστυχώς ήρθε το ανώτατο δικαστήριο πριν ένα μήνα, δικαίωσε την κυβέρνηση και διέταξε να γίνουν μεγάλες περικοπές στις συντάξεις κυρίας. Αυτή την απόφαση η κυβέρνηση σήμερα είπε ότι δεν θα την εφαρμόσει και είναι πολύ σημαντική θετική εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Και είπε δεν θα κάνει τα εξής πράγματα, κυρία Κατσαμπέκη. Πρώτο, δεν θα ζητήσει αναδρομικά από 122.000 συντάξεις χειρίας, συνταξιούχους λόγω θανάτου, που έπρεπε να περικοπούν στο τρίχρονο κατά τον τρόπο που σας προεξήγησα και δεν περιεκόπησαν. Και καλώς. Λέγαμε εμείς μην περικοπούν. Πρώτο λοιπόν, αυτές οι συντάξεις που έπρεπε να περικοπούν πριν 2, 3, 4, 5 χρόνια και θα απαιτούσε αναδρομικά ο ΕΦΚΑ από αυτές τις καταστάσεις, είπε η κυβέρνηση, είπε η κυρία Κεραμέως και πολύ καλώς, ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά. Το κυριότερο. Το δεύτερο. Από 12.000 συντάξεις του δημοσίου τώρα, οι πρώτες ήταν του ιδιωτικού τομέα, που αυτές περιεκόπησαν σε μια φάση ανισότητας, διότι για τον ίδιο λόγο οι μεν δεν περιεκόπησαν, οι άλλες περιεκόπησαν. Για τις δεύτερες λέει, και το αναμένουμε να υλοποιηθεί, ότι θα επιστραφούν τα κρίματα της περικοπής. Πολύ καλό μέτρο. Τρίτο, το χειρότερο. Είχε πει ο νόμος Κατρούγκαλου της κυβέρνησης Τσίπρα ότι αν η χείρα έχετε στο οικογενειακό σας περιβάλλον, συνεπώς κάνετε τις προβολές και τους συνειρμούς, διότι σας είπα είναι πολύ ο κόσμος, αν η χείρα παίρνει πέραν της σύνταξης του αημνίστου και τη δική της σύνταξη, τη λέμε σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, τότε έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου που δεν την εφήρμοσε ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα που την ψήφισε λόγω σκληρότητας, θεμικής σκληρότητας, ούτε η σημερινή κυβέρνηση στα 6 χρόνια που κυβερνούσε επεδίωξε λόγω κοινωνικού και πολιτικού κόστους. Έλεγε λοιπόν ο νόμος και ακόμη το λέει και δεν έχει καταργηθεί, και αυτό λέει η κυρία Κεραμέως θα καταργήσει, όταν η χείρα παίρνει και δική της και του αημνίστου, τότε κόβεται η μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή έπρεπε να κοπεί ένα ποσό 440-450 ευρώ από κάθε χείρα και χείρο. Σκληρό μέτρο. Είπε λοιπόν η κυβέρνηση ότι αυτά τα 3-4 μέτρα θα τα νομοθετήσει. Είναι μεγάλη εξέλιξη, είναι θετική εξέλιξη, είναι μεγάλη δεξαμενή ψήφων, υπήρχε μεγάλη ανησυχία στον κόσμο αυτή της κατηγορίας των συντάξεων και θεωρώ έπρεπε ένα από τα πιο σκληρά νομοθετήματα, σκληρή διάταξη, από τα χειρότερα νομοθετήματα ασφαλιστικά της Ευρώπης, αυτή η διάταξη έπρεπε όντως να καταργηθεί. Αναμένουμε να καταργηθεί με νόμο, διότι από τότε εμείς τα λέμε μπράβο, καλώς έκανε η κυβέρνηση.
0: Ναι. Τώρα υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία είδα μέσα στην εβδομάδα, μου στείλατε και κάποια ενημερωτικά, διότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο τώρα, έτσι, κακά τα ψέματα, κύριε Μητροπούλη, και κάθε...
2: Μα αυτό έχει προεκλογική εισά.
0: Καλά, το είπατε και εσύ, μεγάλη δεξαμενή.
2: Μεγάλη δεξαμενή και βεβαίως μεγάλη δεξαμενή αν η κυβέρνηση, πέραν το ότι δίνει το 300 το Νοέμβριο, σε 2 εκατομμύρια σχεδόν συνταξιούχους, έκτακτο επίδομα του Νοεμβρίου. Αυτό, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, φαίνεται ότι η κυβέρνηση, όπως η καλόγερη στη Χαλκιδική, θα το βαφτίσει 13η σύνταξη στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και ίσως επαναφέρει τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους και ενδεχομένως το 13ο μισθό σε ενστόλους και δημοσίους υπαλλήλους.
1: Θεωρείτε ότι θα ανακοινωθεί αυτό το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΘ?
2: Θεωρούμε ότι η 13η σύνταξη, απολύτως είμαστε βέβαιοι και για προεκλογικούς λόγους, γιατί είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων πια οι συνταξιούχοι. 2,5 εκατομμύρια οι δικαιούχοι σύνταξης με τις οικογένειές τους. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι με δεδομένο ότι το 63% το 19 ψήφισε τη σημερινή κυβέρνηση, επειδή είχε πολύ υποσχεθεί ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και οι συνταξιούχοι, δεν λέω ότι είναι συντηρητικοί, οι άνθρωποι είναι και επιφυλακτικοί και αναμένουν και ούτω καθεξής. Άρα θεωρώ ότι η κυβέρνηση με τις δικές λογικές πιέσεις, δημοσκοπικές εννοώ περισσότερο, ενδεχομένως θα εξαγγείλει πέραν της 13ης σύνταξης συνταξίχους και την κατάργηση του 6% στη υπερυγείας που πληρώνουν ακόμη οι χείρες και τα ορφανά και ενδεχομένως να πιάσει και έναν άλλο θεσμό της πρωτομνημονιακής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που είναι ένας σκληρός ιδιότυπος φόρος επί 1 εκατομμυρίου συντάξεων που πληρώνουν κυρίως οι συνταξιούχοι κάποιας σύνταξης και πάνω.
0: Λέτε θα λειτουργήσει αυτό εκλογικά, δηλαδή θα βλέπετε να να λειτουργεί.
2: Θεωρώ ότι με αυτά τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, επειδή θα είναι κυρίως ατζέντα συνταξίουχων, μικρομεσαίων και αγροτών, ότι κύριε Παρδάλη και κυρία Κατσαμπέκη, ξέρω και τον δικό σας και τις δικές σας απόψεις και κυρίως τις ευαισθησίες, ότι θα λειτουργήσει, διότι ο κόσμος έχει δεθεί με τα επιδόματα, αναμένει, όλος ο κόσμος έχει ανάγκη. Να φανταστείτε ότι σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, μόνο το 7% των συνταξίουχων παίρνει πάνω από 2.000 ευρώ σύνταξη. Άρα όταν 7 στους 10 είναι στο χιλιάρικο σκάρτο και λοιπά, αντιλαμβάνεστε ότι στο δρόμο περπατάω ή στο γραφείο και λοιπά, με ρωτούν άνθρωποι καλού οικονομικού επίπεδου και κατάστασης, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, αν θα πάρουν το 300-άρικο. Άρα λοιπόν από αυτό συναγάγω το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση γνωρίζει και το έχει ψάξει και με το σημερινό μέτρο που εξήγηλε, αλλά και με τα 4-5 σωρευτικά μέτρα που εξαγγείλει, θα ευκηδιάσει αντιπάλους, θα ανακατώσει την τράπουλα ενδεχομένως και θα ευκηδιάσει αυτούς που παίζουν για τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση, αλλά η επιδοματική πολιτική διεισδύει και στα υψηλότερα και στα μεσαία και στα χαμηλότερα κοινωνικά στόματα.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Κύριε Μετρόπουλα, να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε κάποιος λόγος που επελέγει αυτός ο χρόνος για να γίνει η ανακοίνωση, ενώ υπήρχε κάποια απόφαση εκτός, πέραν αυτού υπήρχε κάποια δέσμευση άλλου τύπου που έπρεπε τώρα να ανακοινωθεί αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία?
2: Θεωρώ ότι είναι, επειδή αυτό το πακέτο των συντάξεων χειρίας είναι το σκληρό, το πιο βάναυσο, το πιο σκληρό πακέτο, η καρδιά, τη σκληρή καρδιά του νόμου Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση επέλεξε και αυτή τη στιγμή για να πλήξει σε ένα θέμα τον κύριο Τσίπρα, για να πλήξει σε ένα θέμα που ακόμη και στο βιβλίο του δεν τόλμησε να κάνει κριτική. Αν αναζητήσετε τη σελίδα 375 του βιβλίου Ιθάκη, το οποίο έψαξα, όχι μόνο δεν καταδικάζει το χειρότερο ασφαλιστικό νόμο της Ευρώπης, που έχει καταδικάσει τις μελλοντικές γενιές συνταξίουχων και τις δικές σας και των νέων ακροατών μας ακούνε να έχουν μικρή σύνταξη. Έχουμε εξηγήσει και με εσάς και με τον κύριο Παρδάλη το θέμα γιατί. Διότι σήγαγε το θεσμό της σύνταξης με τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Όχι μόνο δεν καταδικάζει τον νόμο του, όλοι τον κρίνουμε επιστημονικά εμείς. Κυρίως εγώ έχω αφιερώσει τα περισσότερα βιβλία μου και είμαι ο πολύ γραφότερος στα θέματα του ασφαλιστικού εργατικού και άλλου δικαίου, συνεπώς φαίνεται ότι επέλεξε μια μεγάλη δεξαμενή, αλλά κυρίως να πλήξει τον κύριο Τσίπρα στο σκληρό πυρήνα του χειρότερου ασφαλιστικού νόμου της Ευρώπης. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία.
0: Μια πολύ σύντομη αναφορά, κύριε καθηγητά, στο θέμα των συμβασιούχων με συμβάσει stage, διότι υπάρχει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που δεν έπαιξε στα μέσα ενημέρωσης ιδιαίτερα και είναι και σημαντικός αριθμός τους και είναι και σημαντική απόφαση.
2: Είναι η σημαντικότερη δικαστική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών. Γιατί? Διότι όλες ήταν εξαιρέτως κυβερνήσεις από την κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή μετά Γεωργίου Παπανδρέου, τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις κατά χρόντο της εργασίας νέων παλικαριών, αγοριών και κοριτσών, ανέργων, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Τους απασχολούσαμε με προγράμματα stage απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή μαθητείας, με το πρόσχημα ότι ήταν μαθητευόμενοι ή αποκτώντες και αποκτώσες εμπειρία, δεν τους ασφάλιζε για κύρια επικουρική ασφάλιση, τους ασφάλιζαν οι κυβερνήσεις όλες ανεξαιρέτως μόνο για περίθαλψη. Και ήρθε πολύ σωστά το Συμβούλιο Επικρατείας, αφορά 300.000 και πλέον νέους ανθρώπους, νέες που είχαν ανάγκη τα ένσημα, Ελένη και Μανώλη. Είχαν ανάγκη τα ένσημα και πολλοί δεν βγήκαν στη σύνταξη και δεν θα μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, σας είπα, από το 6 μέχρι σήμερα, κατά χρόντο της εργασίας τους, τους βάφτιζαν μαθητευόμενους ή αποκτώντες εμπειρία και τους εξαιρούσαν από την ασφάλιση, από τον ΕΦΚΑ, δίδοντάς τους μόνο την περίθαλψη. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας, μια ιστορική απόφαση, Άλλο το είναι μεγάλο το κόστος για τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ και λέει όχι. Όσοι απασχολήθηκαν, μας ακούνε και πολλοί κόσμος, ξέρω, σας ακούει και πολύ νέος κόσμος, όσοι απασχολήθηκαν και απασχολούνται και σήμερα, σήμερα τρέχει πρόγραμμα 50.000 προγράμματος μεγάλου, 50.000 για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, χωρίς να είναι ασφαλισμένη με ένσημα, παρά μόνο για περίθαλψη. Άρα είναι σημαντική εξέλιξη και ξέρω, Μάνο, και κυρία Κατσαμπέκη, τις ευαισθησίες σας, καλώς κάνατε και το θίξατε, διότι ο λίγων πέρασε την επικοινωνία και στα μέσα μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις, απόφαση ράπισμα σε βάρος όλων των διοικήσεων ΔΥΠΑ ή ΚΑΕΦΚΑ, όλων των κυβερνήσεων από το 2006 μέχρι σήμερα, που με το πρόσχημα της απόκτησης εμπειρίας από ανέργους καταχρόνταν την εργασία τους και δεν τους ασφάλιζαν για κύρια και επικουρική ασφάλιση.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Πλαίσιο για τις πολυκατοικίες που αλλάζει μεταξύ άλλων τους κανόνες στη συνιδιοκτησία, δρομολογεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καταργείται οριστικά η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Αναλυτικά στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Παιδί 6 ετών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα κατοικίας όπου εργαζόταν η μητέρα του στη Γιάλωβα Μεσσηνίας.

0: λέγαμε?
1: Λέγαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον κύριο Μητρόπουλο, καταρχάς. Έτσι, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Επίσης, αυτό που λέγαμε.
0: Μαράκι, δεν βάζει και λίγο μπάλα να βλέπουμε.
1: Επίσης, αυτό που λέγαμε, Μανώλη, και τώρα είπαμε, δεν θέλω να σε εκνευρίσω σήμερα. Αλλά όμως δεν γίνεται να μην σου το πω. Σταμάτα να τους προστατεύεις. Μην τους προστατεύεις, Μανώλη. Εντάξει,
0: πες το όλο, πες το, διάβασε το.
1: Μήνυμα του κύριου Γιάννη εδώ. Μην τους προστατεύεις, Παρτάλη. Διάβασε τα μηνύματα που σου στέλνουν εκεί τα φασιστερά. Είμαι 100% σίγουρος ότι η πλειοψηφία από αυτά είναι εμετικά.
0: Πες εσύ που δεν είσαι, ρε παιδί μου, είσαι...
1: Καταρχάς, Γιάννη, βγες από τους υπολογιστές. Δεν μπορεί να διαβάζεις, δηλαδή, τα μηνύματα που μας έρχονται. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, δηλαδή σκιάζομαι με αυτό. Δεύτερον, δεν μας έχει έρθει κανένα, μα κανένα τέτοιο μήνυμα.
0: Όχι μόνο
1: έτσι
0: σήμερα.
1: Όπως το χαρακτηρίζει γενικά. Οι ακροατές μας... Δεν ξέρω, Μανώλη μου, δεν έχουμε τέτοιου είδους μηνύματα εμείς εδώ, καθόλου.
0: Άμα πω εγώ...
1: Όποια και αν είναι η ιδεολογική προσέγγιση του καθενός, έτσι.
0: Τώρα, άμα πω εγώ το μοναδικό μήνυμα που έχει έρθει, αλλά εντάξει, να μην το χαρακτηρίσω.
1: Όχι, μην το χαρακτηρίσεις.
0: Είναι του Γιάννη, όχι αυτό.
1: Όχι, ναι.
0: Όχι, αλλά εντάξει, εγώ τα λέω, δεν με πιστεύω, δεν πειράζει, δεν έχω και θέμα, δηλαδή, δεν έχω.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, ναι, όχι, δεν... Πάντως, εγώ χαίρομαι κιόλας γιατί ο κόσμος που στέλνει μηνύματα εδώ, όποια θέση κι αν έχει πολιτική, ιδεολογική, τα μηνύματά τους είναι με ευπρέπεια. Εγώ αυτό βλέπω. Βλέπεις κάτι άλλο, Μανώλη μου, εσύ στα μηνύματα?
0: Όχι,
1: που
0: παίρνουν? Όχι, αλλά θυμήθηκα τώρα ότι κάτι είχε πει για μια σκεπαστή ο Βριζολάκης χθες και δεν είναι βλέποντα.
1: Αυτό είναι στο όριο του ακραίου, κατάλαβε.
0: Ναι. Έχει ένα ζήτημα.
1: Είναι ένα
0: τώρα
1: ακραίο μήνυμα.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Αργά πάλι που τώρα που το θυμήθηκα.
1: Τώρα και εσύ τέτοιες ώρες.
0: Και δεν έχει εμφανιστεί κιόλας. Αυτά είναι τα λάθη. Το πετάτε και μετά εξαφανίζεστε.
1: Αυτά είναι. Μα δεν είναι σωστά.
0: Δημιουργείται προσδοκίες.
1: Ναι.
0: Και δεν... Ισπανία-Αυστρία 1-0. Μάλιστα.
1: Επίσης, σήμερα, Μανώλη μου, είχαμε και δημοσκόπηση.
0: Α!
1: Έτσι.
0: Δημοσκόπηση η οποία... Δίνει, έχει μόνο 50 έδρες είναι το μπόνους, δεν έχει παραπάνω. Μέχρι 50 είναι.
1: Μέχρι 50 είναι.
0: Εκεί το έχουν βάλει.
1: Εκεί είναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό. Γιατί ρε παιδί, εντάξει, θα μπορούσε να πάει και παραπάνω, ξέρω εγώ, ανάλογα με τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Σωστά. Λοιπόν, μέτρων ανάλυσης. 30,4 είναι η Δημοκρατία. Έχει ανέβει.
0: Δύο μονάδες πάνω.
1: Έχει ανέβει. Δύο μονάδες πάνω. 17,1 η Ελλάς. Το Αλέξη Τσίπρα, 11,4 το Πασόκ.
0: Μεγαλύτερη διαφορά από την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: Μεγαλύτερη διαφορά.
0: 6 μονάδες εδώ, η προηγούμενη ήταν 5. Που, που σου λέγα ότι 2,5 από το ένα και 2,5 από το άλλο φτάνουν στο όριο. Εδώ πια ούτε το όριο του στατιστικού λάθους δεν τα φέρνει. Δεν τους φέρνει κοντά, αλλά δεν αγγίζει ένα στον άλλο. Πάλι έχουν διαφορά.
1: 7,5 η κυρία Καριστιανού, με πτώση σχεδόν 3 μονάδων η κυρία Καριστιανού.
0: Κυρία Καριστιανού, κυρία, πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνει με τα 3 σπίτια που έχει πάρει η εταιρεία της.
1: Αυτό πρέπει να το αποφασίσει. Έκανε κάποιες δηλώσεις.
0: Έκανε δηλώσεις, έκανε.
1: Απάντησε.
0: Ότι δεν είχε, δεν ήξερε.
1: Ναι, ότι δεν είχε κάποια προσωπική εμπλοκή στη συναλλαγή αυτή.
0: Γενικώς, θέλω να σου πω ότι...
1: Ούτε καν το θυμάται, είπε.
0: Εγώ, επειδή είμαι καλόπιστος, δέχομαι και ότι δεν είχε εμπλοκή και ότι δεν το θυμάται, γιατί έχει και θέση στο κόμμα επί του θέματος που δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά κατοικιών από φαντς. Αλλά επειδή είναι όλα αυτά τα τετριμένα, η γυναίκα του Κέσαρος κτλ. Η διαφάνεια, ο γυάλινος πύργος μέσα στον οποίο πρέπει να ζουν οι πολιτικοί και όλες αυτές οι μπουρτες που συζητάμε και δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Και επειδή τώρα κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο η κυρία Καριστιανού, ναι, πρέπει να καταλάβει ότι η άγνοια σκοτώνει. Mm. Λοιπόν, είναι κακό πράγμα να μην ξέρεις.
1: Κοίταξε, εδώ συμμετέχει κατά 50% στην εταιρεία που απέκτησε τα εκπληστηριασμένα σπίτια.
0: Σου λέω, εγώ καλόπιστα δέχομαι ό,τι λέει. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που το έμαθε όμως, οφείλει να πράξει τα δέοντα. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά, εκείνη θα αποφασίσει.
1: Είπε ότι το ζήτημα ανακοινήθηκε εσωτερικά από μέλη.
0: Έχει σημασία από ποιον ανακοινήθηκε.
1: Όχι, απλά να καταλήξω σε αυτό που λέει η κυρία Καριστιανού. Έτσι, αυτό που λέει, λέω.
0: Ότι την εκβιάσανε επί της ουσίας.
1: Ακριβώς. Γιατί θέλανε, λέει, να.
0: Αρχηγυλή και
1: είχαν απαιτήσεις για υποψηφιότητες, για ηγετικές θέσεις κτλ.
0: Δεν είναι έτσι όμως.
1: Και ότι υπάρχει μια επίθεση,
0: ναι, υπάρχει,
1: σε βάρος της, στοχευμένη, του συστήματος.
0: Δεν είναι έτσι, αρνείται ότι είναι έτσι. Γιατί
1: είναι
0: αν...
1: όμως έτσι,
0: ναι,
1: δεν το αρνείται.
0: Το από που υποκινήθηκε, το αν είναι εσωτερικά, εξωτερικά, εντός, εκτός και επί τα αυτά, δεν με ενδιαφέρει.
1: Αν είναι έτσι, με ενδιαφέρει. Έχουμε ένα γεγονός, είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ας το υποκίνησε όποιος θέλει, αυτό είναι δικό τους θέμα. Ας τα βρούνε μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Τα πήρανε τα ρημαδοσπίτια από φανς.
1: Τα πήρανε, είναι τρία σπίτια, τρία κινητά.
0: Τα πήρανε, έτσι, αν τα πήρανε από φανς, έχουμε ζήτημα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί, επειδή τώρα κατέρχεται στην πολιτική, να έχει λευκή επιταγή για η κυρία Χριστιανού.
1: Και είναι και πολύ πρόσφατες και η ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και οι δηλώσεις που έχει κάνει για τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, που τον είχε κατηγορήσει για πολιτικό θράσος σχετικά με την απόφαση του Αριουπάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ότι αντί να προστατεύσει τους πολίτες, προσπαθεί να βρει τρόπους για να διαφυγείς για την εσχροκέρδεια των φαντς. Αυτά τα έχει πει η κυρία Καριστιανού. Επίσης, η κυρία Καριστιανού είχε πει.
0: Σωστά τα έχει πει.
1: Είχε πει ότι.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λέει.
1: Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε τον δρόμο για τα φαντς. Είχε πει μάλιστα.
0: Η κυβέρνηση άνοιξε για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Ναι, ναι,
0: για
1: ναι.
0: Να μην μπορεί να πηγαίνει ο.
1: Ναι.
0: Να μην μπορεί να πηγαίνει ο κύριος Λαφαζάνης και να κάνει παράσταση διαμαρτυρίας και να γίνεται όλο αυτό που γινότανε. Εντάξει, τώρα μην ξεχάσουμε.
1: Γιατί νομίζω ότι τρώμε κοτόχορτο, ότι έχουμε τη μνήμη χρυσόψαρου. Αυτές είναι πολύ πρόσφατες δηλώσεις. Η συγκεκριμένη έγινε.
0: Εγώ πιστεύω ότι τελικά τα χρυσόψαρα είναι πολύ ευτυχισμένα.
1: Εννοείται. Εγώ κάποια στιγμή είχα ένα χρυσό ψαρό και το όνομα που του είχα δώσει ήταν Ευτύχιος.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ναι, είναι ευτυχισμένα. Επίσης είναι η αιώνια γιακάδα ενός καθαρού μυαλού. Είναι φοβερή ταινία.
1: Φοβερή ταινία. Εξαιρετική.
0: Ναι, και είναι επίσης πολύ καλή ταινία η άλλη με την Drew Barrymore. Πάλι νομίζω ότι είναι η Drew Barrymore. Που κάθε μέρα ξυπνάει και ξεχνάει τι είχε κάνει την προηγούμενη. Από το ατύχημα που είχε και της ετοιμάζει κάθε μέρα ένα βιντεάκι που είναι και πατέρας της και ο αδερφός και της, ένα βιντεάκι ότι είσαι παντρεμένη, έχουμε παιδί κτλ. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πικρή ταινία, αλλά είναι.
1: Είναι παιδί, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε μία διακοπή και αμέσως μετά λέω Μανώλη να αποφασίσουμε, να αποφασίσουμε και να πούμε, να απαντήσουμε στο ερώτημα του Σταύρου, του ακροατή μας. Τις εκλογές τις βλέπετε πριν ή μετά τα Χριστούγεννα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κενό. Λευκό λέμε στο ραδιόφωνο. Στη τηλεόραση λέμε
1: μαύρο. Εδώ σε θέλω, Μανώλη.
2: Κάνε ξανά την ερώτηση.
1: Βεβαίως.
2: Κάνε την ερώτηση.
1: Η ερώτηση είναι από τον κύριο Σταύρο, έτσι.
2: Ναι.
1: Τις εκλογές τις βλέπετε πριν ή μετά τα Χριστούγεννα?
0: Δώσε, Μαρία.

0: 2 Ιουλίου είναι, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Κάτω τα χέρια από τα Χριστούγεννα.
1: Εννοείται.
0: Κάτω τα χέρια από τα Χριστούγεννα.
1: Θα τα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους.

0: say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.
1: Λοιπόν, η προσωπική μου άποψη, το έχω ξαναπεί, είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν πριν τα. Θα γίνουμε στο 2026 και με αυτά που βλέπω να εξαγγέλλονται, εγώ προσωπικά θα το έβλεπα και πριν τον Νοέμβριο που θα δοθεί το τραγωσάρι, γιατί μέσα στις γιορτές δεν κάνεις ποτέ εκλογές, γιατί σπάς την αγορά, τα σπάς όλα, δεν αφήνεις τίποτα όρθιο. Άρα θα έλεγα Οκτώβριο, δηλαδή μετά τη ΔΕΘ και πριν το τραγωσάρι που είναι δεδομένο, αλλά θα έχουν δοθεί και κάποια, θα βγουν όλα αυτά, δηλαδή 13η κτλ. Δεν περιμένει να δώσει, περιμένει όλο την πάρει, την ομοθετή και πα εκλογέ.
2: Θα κάνουμε καλά Χριστούγεννα, δηλαδή. Μετά.
1: Εξαρτάται τι θα αποφασίσει ο κόσμο. Κάποιοι θα κάνουν καλά Χριστούγεννα.
2: Θα έχει τελειώσει αυτή η κατάσταση των εκλογών. Και ήρεμα και ωραία, αφού θα έχουμε πάει στι κάλπε, θα έχουμε ψηφίσει, θα έχουμε τελειώσει. Θα κάνουμε ήρεμα Χριστούγεννα. Αυτό σκέφτεσαι.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, εγώ έχω την άποψη, την όχι και τόσο δημοφιλή με βάση αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, ότι θα πάει με το νέο έτος. Αλλά έχω αρχίσει να κλονίζομαι λίγο, δεν σου κρύβω, στην άποψη αυτή.
1: Θα σου πω, έχω ξαναπεί, αυτό βέβαια ισχύει για όλους, αλλά πολύ περισσότερο για μια κυβέρνηση. Οι παροχές είναι παροχές και είναι πάντα καλοδεχούμενες από όσους αφορούν αυτές τις παροχές. Ο χρόνος ο οποίος περνάει όμως είναι πάντα χρόνος θωράς και μπορεί να επιφέρει και το απρόβλεπτο.
2: Το απρόβλεπτο, επειδή είναι απρόβλεπτο, μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή να προκηρύξει εκλογές σήμερα και σε τρεις μέρες να είναι το απρόβλεπτο. Ισχύει. Να το μετανιώσει.
1: Ισχύει. Αλλά γενικά όσο παρατείνεις κάτι, κινδυνεύεις το απρόβλεπτο. Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να είναι και καλό.
2: Ναι.
1: Αλλά συνήθως όταν λέμε απρόβλεπτο, εννοούμε κάτι κακό.
2: Το αρνητικό, λες.
1: Ναι, κάτι αρνητικό. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που κανείς δεν μπορεί να τα προβλέψει, εγώ θεωρώ ότι όταν είναι η συγκυρία, αυτά τώρα όλα θα πάνε με βάση τις μετρήσεις.
2: Ναι, θα πάνε στις μετρήσεις.
1: Δηλαδή, ανακοινώνει το Σεπτέμβριο, βγαίνουν οι μετρήσεις. Έχει ποσοστό που του δίνει
2: ανακοινώνει εννοείς τα μέτρα.
1: Ναι. Που του δίνει πιθανότητα αυτοδυναμίας. Και εκεί θα κάτσουν να δούνε. Είναι σκόπιμο να περιμένουμε για να ανεβάσουμε ή μπορεί περιμένοντας να καταλαγιάσει. Τώρα είμαστε πάνω στον ενθουσιασμό, ανάλογα τι ποσοστά θα δώσει. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Το λέω λίγο μπακαλίστικα, αλλά έτσι είναι. Εντάξει, το επιστημονικό είναι επιστημονικό. Εγώ το πάω λίγο πιο λαϊκά. Ανακοινώνεις κάτι. Υπάρχει ενθουσιασμός. Πώς το υποδέχεται ο κόσμος, πώς καταγράφεται στις μετρήσεις.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μετά πρέπει να περιμένεις να το δώσεις και να δεις τότε το αντίκρισμα. Και πώς αυτό θα λειτουργήσει στην κοινωνία και πώς θα λειτουργήσει στην τσέπη του καθενός και πού θα είναι τότε οι τιμές και πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα και δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να συμβεί. Άρα το πιάνεις πάνω στον ενθουσιασμό ή περιμένεις ανταποδοτικά να εφαρμοστεί πρώτα και μετά να εισπράξεις ό,τι είναι να εισπράξεις. Αυτά είναι, δεν μπορώ να επισέλθω σε...
2: Ναι, αυτές είναι οι σκέψεις που γίνονται στα γραφεία.
1: Λοιπόν, εκεί πια βάζουν κάτω
2: τα κυβερνητικά
1: μολύβι και χαρτί που λένε,
2: ναι.
1: Βάζουν και το χαρακάκι και τραβάνε γραμμές. Σου λέει εδώ πάει έτσι, εκεί πάει αλλιώς. Ο Γιάννης είδες, δεν άκουγε το κρίσιμο.
2: Αχ, δεν μας άκουσε.
1: Δεν τα άκουγε το κρίσιμο, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
1: Να, αυτό καταραίει, λέει, με άνοδο 2 μονάδων Νέα Δημοκρατία. Ναι, τι να κάνουμε, ρε Γιάννη, τα πάμε. Είπαμε 2 μονάδες πάνω Νέα Δημοκρατία. Σε λίγο θα τρυπήσει το ταβάνι και θα πάρει μπόνους 60 εδρών.
2: Λοιπόν,
1: υπάρχει, δεν υπάρχει. Θα κάνουμε αφιερωματικά.
2: Κοίταξε, θέλω να είσαι ήρεμος.
1: Μα ήρεμα γιατί, το λέω.
2: Ναι, ήρεμα μιλάω.
1: Δίνω και 10, και 10 έδρες παραπάνω.
2: Αναφερθήκαμε στον Μπριζολάκη 13. Εγώ εκεί θέλω να
1: τον
2: πάω.
1: Τον είδα που ήρθε.
2: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τίποτα για το κοντοσούβλι.
1: Δεν είπε κοντοσούβλι, είπε σκεπαστή.
2: Γιατί σκεπαστή. Ναι.
1: Όχι, τα θυμάμαι αυτά. Δεν ξεχνά. Εγώ τα θυμάμαι λοιπόν, γι' αυτό δεν είναι.
2: Και γεια σου Μαρία Ψάλτη. Καλό χειμώνα.
1: Εντάξει, Μαρία Χριστόδουλου δεν έχει σημασία. Είπε, άκουσε Μαρία, συμπέρανε ναι. Πράγμα καλό, καλό. Λάθος, αλλά δεν πειράζει. 50% έχει πιθανότητες.
2: Ακριβώς.
1: Το χάσε.
2: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
2: έτσι
1: κουβέντα πάει. για το κρεατικό δεν είχε κουβέντα. Τι να κάνουμε. Καλό χειμώνα για το
2: καλό
1: τραγούδι.
2: Χειμώνα, ναι. Για το τραγούδι.
1: Πέφτει η θερμοκρασία αύριο. Σήμερα έριξε και ένα ψηλό.
2: Έριξε.
1: Πέφτει, όχι, μη φανταστείς, αλλά έχει βοριάδες. Κακό πράγμα οι βοριάδες αυτή την περίοδο.
2: Ξέρω.
1: Έτσι. Και έχει και την απεργία που κρίθηκε παράνομη.
2: Κοίταξε, και αυτό να δούμε να τι το θα πούμε γίνει έτσι, τώρα. Φεύγοντας εγώ, ότι κρίθηκε παράνομη η απεργία των αυτεργατών από το πρωτοδικείο του Πειραιά. Είναι μια 24ωρη απεργία από αύριο στις 6 το πρωί στο λιμάνι της Ραφίνας. Ναι. Έτσι. Έχουν βγάλει μια ανακοίνωση οι ναυτεργάτες, οι οποίοι λένε ότι εμείς την απεργία μας θα την κάνουμε. Τώρα, τι θα γίνει αύριο.
1: Κρίθηκε όμως παράνομη, δεν κρίθηκε και καταχρηστική.
2: Έχει κρυθεί παράνομη.
1: Γιατί ναι. Ξέρεις, είναι το πάτημα, το παράνομη και καταχρηστική, είναι πιο σκληρό.
2: Ναι, εδώ παράνομη γιατί δεν τηρήθηκε η οκταήμερη προθεσμία εγγραφής και γνωστοποίησης κινητοποίησης. Αυτό είναι προσεργοδότης.
1: Θα έχει ένα ενδιαφέρον αύριο το λιμάνι της Ραφίνας.
2: Ναι, να δούμε πώς θα πάνε αυτά τα πράγματα.
1: Πάρτε τηλεφωνάκια να ταξιδέψετε.
2: Ναι, καλό θα
1: γιατί
2: ήταν.
1: Γιατί δεν είναι, αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι στο λιμάνι λένε ότι θα απεργήσουν. Το πρωτοδικείο λέει ότι είναι παράνομη απεργία, οπότε... Κάντε ένα τηλέφωνο. Ναι, ένα τηλέφωνο γιατί είναι και παράδειγμα.

0: μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Δημοσιογραφικές βολές κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Για άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλαν το απόγευμα φίλοι και στελέχοι του κόμματος που πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η πλεύση ελευθερία στάστε κατά κάθε επίθεση εναντίον της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για την αγροτοδασική πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας προχώρησαν οι αρχές, κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει για αύριο τα ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Παρά την απόφαση, τα σωματεία επιμένουν στην απεργία επικαλούμενα ζητήματα ασφαλείας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Ισπανία-Αυστρία 1-0 στο ημίχρονο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ και στους προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η εθνική μας ιτήθηκε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία. Αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτή την εμφάνιση, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης, φανερά απογοητευμένος από την κακή εικόνα που είχε η ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 11, βράδυ 5ης, 2 Ιουλίου. Μαζί και απόψε, με τη βοήθεια του Θεού, στις 2 θα ξημερώσουμε δηλαδή πια Παρασκευή. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πριν από 15 χρόνια μπαίναμε στο διαδίκτυο για να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Σήμερα αναζητούμε την πραγματικότητα για να ξεφύγουμε από το διαδίκτυο. Πώς αλλάζουν οι καιροί, ο κύριος Νίκος. Ναι, βέβαια θα σας πω κάτι, κύριε Νίκο. Εγώ βλέπω ότι καθημερινά άνθρωποι γύρω μας χάνουν την πραγματικότητα μόνο και μόνο για να ανεβάσουν στο διαδίκτυο αυτό το οποίο ζουν. Και το λέω με λύπη, γιατί δεν είμαι ιδιαίτερα ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook ήμουνα λίγο περισσότερο. Έγραφα, τώρα πια το έχω περιορίσει και αυτό. Και καμιά φορά που πάω να γράψω, λέω άστο μωρέ τώρα, τι πας να γράψεις, εντάξει. Κάθομαι, τα γράφω σε χαρτί και τα διαβάζω μόνος μου, καλύτερα. Βλέπω ανθρώπους γύρω μου, στην καθημερινότητά μου δηλαδή, αλλά το βλέπω και μέσα από τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ζουν τη στιγμή μόνο και μόνο για να την ανεβάσουν. Και λέω, παιδιά, πού πάτε? Κάτσε δε στο τοπίο, κάτσε δε στον αγώνα, κάτσε δε στη συναυλία. Η ανάμνηση δεν είναι το βιντεάκι που θα τραβήξεις, ούτε η φωτογραφία. Η ανάμνηση είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια σου και θα αποτυπωθεί στο μυαλό σου. Θες να τραβήξεις και ένα βιντεάκι, τράβα και το βιντεάκι για να το έχεις. Ένα. Και 2, 10, δεν με νοιάζει. Αλλά μέχρι εκεί θέλω να πω, δηλαδή, μη ζεις για να μοιραστείς την πληροφορία με όλους τους άλλους. Γιατί προσωπικά χαίστηκα για την πληροφορία. Δεν με ενδιαφέρει. Θα μου πεις, ναι, αλλά τους άλλους ενδιαφέρει και κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια από αυτό. Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά δεν ζεις τη ζωή σου. Καμιά φορά βλέπω μια εικόνα και λέω να σταματήσω να τραβήξω μια φωτογραφία και μετά λέω να την κάνω τι. Ό,τι τι, να την ανεβάσω να τη δει ποιος και τι με νοιάζει. Να τη μοιραστώ γιατί, για να μου κάνουν καρδούλες. Δεν με νοιάζει. Τι να το κάνω. Αν αποφασίσω να το κάνω επάγγελμα, ναι, θα ασχοληθώ. Αλλά δεν το κάνω, δεν είναι το επάγγελμα, δεν είναι δουλειά μου. Δεν το θεωρώ και γενικώς δουλειά. Να ανεβάσω κάτι που μου αρέσει, γιατί. Για να έρθουν από κάτω και να μου κάνουν, α, τι ωραία, μπράβο. Καλό αυτό, καλό ταξίδι, καλό ύπνο, καλό βράδυ, καλή διασκέδαση. Δεν με νοιάζει. Μη χάνετε τη ζωή σας. Μα κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Ω, την καλησπέρα μου.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο, περαστικά έμα θα πεις να διάθεσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Τώρα με τις είπες για το διαδίκτυο. Mm-hmm. Εγώ κάθε μεσημέρι που σχολώ από τη δουλειά, 2 η ώρα περίπου, και τώρα κάνει πολύ ζέστη.
0: Ναι, έχει ζεστή.
1: Εντάξει, αντέχουμε, δεν έκανα. Υπομονή στον
0: άνθρωπο. Καλοκαίρι, εντάξει, σωστά.
1: Πηγαίνω για μπάνιο. Δώσε βάση τι μου συνέβη δεξιά από το σιδάρι σε μια παραλία Καρουσάδων που εκεί γεννήθηκα εγώ.
0: Ναι.
1: Ήταν μια λυγιστή και τυγερή κυρία κάτω από το 40.
0: Ναι.
1: Ερχόταν με το κινητό. Εκεί ήταν και το κινητό. Ξέρω εγώ τι μηνύματα έστερνε. Εγώ σταμάτησα με το αυτοκίνητο.
0: Α, με τα μάξι, ωραία.
1: Και στα καλά καθούμενα βράφει και αυτή η κυρία με το κινητό πάνω στο καπό από το αυτοκίνητό μου. Καταλαβαίνεις τι αποβλάκωση έχει πάθει ο Κοσμάκης.
0: Καταλαβαίνεις. Έτσι βέβαια σκοτώνεσαι κιόλας, έτσι.
1: Τι να σου κάνω, εγώ δεν κινήθηκα καθόλου.
0: Όχι, γενικώς λέω ότι έτσι μπορεί να σκοτωθείς, δεν είναι.
1: Δεν τη κάνω εγώ. Εγώ δεν τη σκοτώνεσαι, αλλά δεν θα γίνει. Λοιπόν, είναι κατάδια αυτό η μισή πεζή να είναι με ένα κινητό στο χέρι και η άλλη μισή με ένα καφέ στο χέρι. Αυτή είναι η απόψη μου, δεν έχω το δικαίωμα να την επιβάλλω σε κανέναν. Το σύστημα Το σύστημα το έχει πετύχει το παιχνίδι, το έχει αποβλακώσει τον κόσμο. Σε κάθαρα πράγματα. Όταν βλέπω άνθρωπο και παίρνει ένα μπουκαλάκι νερό 30 λεπτά με κάρτα, είναι άσχετο να πάει σε διάολο. 30 λεπτά με κάρτα. Λοιπόν, τώρα επί του θέματος. Και τα γεγονότα που έγινε, αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνάμε ότι ζούμε σε ένα κράτος που πάντα ο αρχιερέας του συστήματος είναι το παρακράτος. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Το λέω αυτά γιατί δεν δουλεύει κατά γράμμα η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι μια ωραία κυρία, αλλά τυφλή, δεν βλέπει τίποτα. Βλέπει εκεί που θέλει. Λοιπόν, χτες...
0: Δεν μπορείτε πάντως, κύριε Δημήτρη, δεν μπορείτε πάντως να αποδώσετε στο παρακράτος αυτό που συνέβη.
1: Δεν ξέρω, εγώ το δικαίωμα να πιστεύω ότι θέλω.
0: Όχι, προφανώς και έχετε το δικαίωμα.
1: Από ανέκαθεν ήταν.
0: Όχι, ναι, σωστό. Ναι. Και προφανώς μπορείτε να πιστεύετε ότι θέλετε. Ναι. Απλά λέω ότι δεν μπορεί κανείς να τα αποδώσει, γιατί για να τα αποδώσει πρέπει να έχει και αποδείξεις.
1: Ωραία. Ναι, εγώ μιλάω ελεύθερα.
0: Το τι λοιπόν σκέφτεται ο καθένας, προφανώς και.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, δεν είναι. Συγγνώμη, με αφήνεις από την γνώμη μου.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Εκτός η δικαιοσύνη αποφάθηκε για την πολυκατοικία που κατέρευσε οι 4 υπεύθυνοι ελεύθεροι. Από την άλλη, το πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη και καταδικαστία την απεργία των ναυτικών.
0: Ναι.
1: Το χθεσινό.
0: Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν.
0: Και συνήθως είναι τυπική η λόγη που βγαίνει μια απεργία παράνομη. Δηλαδή τώρα εδώ ήταν, το κριτήριο ήταν ότι δεν ανακοινώθηκε μέσα στο 8ήμερο που προβλέπει ο νόμος.
1: Έδωκε ψυχή στόμα και να μην πω και τίποτα παρακάτω. Στο σύστημα των εφοπλιστών. Έχεις πάρει καμπάρι ότι την Ελλάδα την λιμένονται και την καπηλεύονται και την ειδικούν οι εφοπλιστές. Μην μιλήσω τώρα. Πώς θα δάξεις ο αρχικομουνιστής να μην του πω τίποτα. Ο εφοπλιστής είχε ξεχάσει να δηλώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να δουλεύουνε.
0: Εντάξει, άμα παραπέσουν κάπου 2 εκατομμύρια, τα ξεχνάς.
1: Αυτός ο Γκάιζερ, ο Σαδάκη που έχει το θράσο.
0: Μην βρίζετε.
1: Θα μου ξαναζητήσω το ψήφο μου.
0: Μη βρίζετε.
1: Γιατί μου έδωσε το δικαίωμα, κύριε Μανώ. Μην πω λίγο ψέματα. Ξέχασε να δηλώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέχασε.
0: Δεν έχει τύχει ποτέ να αφήσετε στο παντελόνι ένα δεκάρικο και να το βρείτε μετά από μια εβδομάδα.
1: Ένα δεκάρικο και 2 εκατομμύρια.
0: 2 εκατομμύρια παρά. Πέφτουνε λίγο πιο εκεί, τα ξεχνάς.
1: Αυτό το παγκλαμάς ο εισαγγελέας που Παπαντονίου είπε πήγε η αγιά στην Αφρική. Τι του είχαμε. Κοιμότανε.
0: Αυτό με την Αφρική τώρα που θυμηθήκατε είναι... Πρέπει όλοι να κοιταχτούμε λίγο, μην έχουμε τίποτα.
1: Τώρα.
0: Ξέρω γιατί, ανθρώπινα είναι αυτά.
1: Ναι. Ξέρεις πολύ καλά το πράγμα, δεν με ακουμπάει, αλλά συγχαίρομαι όταν βλέπω τέτοια πράγματα. Συγχαίρομαι, δηλαδή, πιάνει αηδία. Έχει το θράσος, ο Τσίπρας, έκαμε την Τούμπα, τη Μαϊμούς, τη Αρκούδας. Θα ξαναζητήσει το ψήφο του Κοσμάκη. Άμα είναι βλάκας ο Κοσμάκης και δεν το ξαναψηφίσει, είναι κατάντια. Είναι κατάντια. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, δεν είναι ο Θεοδωρικάκος,
0: ναι,
1: είπε ότι θα βάλει πλαφρό στις τιμές. Εγώ θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα.
1: Είπε για 2 μήνες.
0: Είπε ότι δύο μήνες θα... Υπάρχει συμφωνία κυρίων να συγκρατήσουν τις τιμές, όχι αυτή.
1: Συγγνώμη, Μανώ.
0: Τι συμφωνία.
1: Άμα σε βρω στην πιάτσα εκεί που καμιά φορά σε βρίσκω πάνω στην Αθήνα και σου τσακώσω από την τσέπη σου, αρπάξω ένα χιλιάρικο. Μόλις έχεις πληρωθεί, έχω πρόβλημα να σου δώσω 100 ευρώ να περάσει.
0: Αν με βρείτε με ένα χιλιάρικο στην τσέπη.
1: Αν περίμενε, ρωτάω, Μανώ. Μανώ.
0: Καλό.
1: Γιατί το γέλιο είναι η μακροζωία.
0: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Έχω πρόβλημα άμα σου πάρω ένα χιλιάρικο, να σου δώσω 100 ευρώ να περάσει.
0: Όχι, και 200 μπορεί να μου δώσει αν θέλετε.
1: Α, μπράβο, λοιπόν. Από τα κλεμμένα ρε δίνουν, από τα κλεμμένα δίνουν του κόσμου. Ρε, πάρτε χαμπάρι, ξυπνάτε. Η κατάντια, αγαπητέ Μανώλη, ξέρεις ποια είναι.
0: Για πείτε.
1: Α, σου πω εγώ. Ο πατέρας σου δώσει, έτσι.
0: Όχι, όχι. Από το 2007.
1: Πρώτα αυτό που θα πω ισχύει για μένα πρώτα. Υπάρχει πιθανότητα να μας κάνουν μια έναν έλεγχο στα σαλόνια μας ή στην κουζίνα μας ή στο τζάκι μας και να έχουμε κάποιο μπαγκλαμά, πολιτικό πρόσωπο φωτογραφία και να μην έχουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας φωτογραφία. Αυτό είναι κατάντια. Είμαστε αρχοντόδουλοι και να μην πω και τίποτα άλλο. Σκύβουμε πολύ. Λοιπόν, πριν 5 μέρες ένας μεγαλοεργολάβος με σύστησε να πάω σε ένα χωριό να κάνω μια μεγάλη ανακαίνιση σε μια εκκλησία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πιάσανε εκεί παρατρεχάμενο εκκλησιαστικό συμβούλιο, ένα λαμόγιο υπεύθυνο του Μητροπολίτη Κερκύρας και οι Επιτρόποι και οι Χωριανοί λέει μας να κάνουμε μια καλή τιμή γιατί είναι για την εκκλησία. Παιδιά, δεν υπάρχει προσφορά, δεν υπάρχει καλή τιμή. Αν νομίζετε που δεν βγαίνετε οικονομικά να πληρώσετε το έργο, τη διαφορά θα την δώσουν οι λεβέντες, οι χωριανοί σας, που αγοράσανε απαραλιακά αφιλέτα στην Αχαράβη, σε ρηπή οφθαλμού τη νύχτα τα οικόπεδα τα παραλιακά χωρίς δημοπρασία. Υπάρχει, λέω, κι άλλη οδός, τους είπα. Λέει, τι οδός. Θα μου δώσετε ένα κλειδί. Ξέρω, λέει, από αρχαιολογία. Εγώ δεν θα πάρω καμία εικόνα για λυσμένη, θα πάρω τις πιο παλιές. Και κάθε μέρα που θα φεύγω, λέω, θα αρπάζω και μια εικόνα παλιά και δεν είναι πουλάω, λέω.
0: Και τι, μετά θα γίνετε... Θα ιερόσυλος θα γίνετε μετά.
1: Και τι θα πάθω. Παρολογή.
0: Παπαπαπαπαπα, εγώ τα φοβόμαστε.
1: Καλά. Θα πάω να κάνω τσάμπα τη δουλειά και άλλοι πήραν τα φιλέτα τα παρελιακά. Δεν υπάρχει πιθανότητα μέσα στο εκατομμύριο. Στο σχολείο, στο διπλανό χωριό το δικό μου πήγα. Δώρο. Και όπως είχα πριθυμοποιηθεί, με ένα λαμόγιο δήμαρχο εδώ πέρα να κάνω τη δουλειά δωρεάν 7.000 ευρώ και μου ζητάγανε τιμολόγιο. Δώρο θα δεν έκανε.
0: Ναι.
1: Αυτό η δουλειά δεν είναι περίπου, το έχω ξαναπεί αυτό, έχω πει και ονόματα. Αυτός είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέκος Αυλονίτης, ο δικηγόρος, ο μαφιόζος.
0: Μιλάτε τέτοια μαφιόζη και τέτοια
1: να
0: δεν
1: μου κάνει μήνυση, να μου κάνει μήνυση.
0: Όχι, όχι, σας έχω ξαναπεί.
1: Έχω
0: στοιχεία. Σας έχω ξαναπεί. Πάνω. Όχι, όχι, τα στοιχεία στον εισαγγελέα, όχι σε μένα. Εδώ η εκπομπή δεν είναι το βήμα του δικαστή.
1: Να με καλέσει ο εισαγγελέα.
0: Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι, κύριε Δημήτρη, σας το έχω πει άπειρες φορές.
1: Και τη δουλειά δεν πήγανε μετά 35 χήνε. Εντάξει, μιλάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Έλληνας στο σύστημα δουλεύει γιατί δουλεύει το σύστημα νορμάλ. Διότι σαν έχετε στην παραβατικότητα και σε έχει στο χέρι να μην διεκδικείς τα δικαιώματά σου. Καταλαβαίνεις πως το λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Αν έχετε το κράτος σε βλογή, σε βλογά να κάνεις την παράβασή σου, σε κάνα κτίριο παραπάνω, σε καμία παραλία να καταλάβεις κάτι, να κάνεις εκείνο και παραπάνω. Και άμα πάει να διεκδικείς αυτό που δική σου λέει, σου κάνει κόκκινη κάρτα. Και έτσι κάνει την κότα. Και αυτό, εγώ είμαι στο δίκτυο τη ζωή μου, είμαι 72 τώρα. Με προβληματίζει για την νεολαία. Για την νεολαία με προβληματίζει. Τίποτα άλλο δεν με προβληματίζει. Που έχουμε καταδικάσει την νεολαία μας. Εσύ πιστεύεις ότι την κυβέρνηση την ενδιαφέρει να έρθει. Πόσοι Έλληνες έχουν έρθει στο εξωτερικό.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Ναι.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες σας λέω.
1: Πάνω από μισό εκατομμύριο, έτσι.
0: Ναι, παραπάνω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι η αλήθεια κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση την ενδιαφέρει να γυρίσουν αυτοί είναι πίσω. Αν υποτεθεί σε μία εβδομάδα γυρίσουν αυτοί είναι πίσω, ξέρεις τι θα γίνει. Για πες τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, για πείτε μου εσείς, δεν ξέρω.
1: Ο Παρθενώνος και Ακρόπολη.
0: Τι έχετε στο μυαλό σας.
1: Θα σου πω εγώ. Ο Παρθενώνος και Ακρόπολη θα βγει στο Πετράλωνα.
0: Γιατί.
1: Γιατί. Θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς εργασία εδώ. Γι' αυτό το λόγο. Η κάθε πολιτεία κοιμάται ήσυχη όταν φεύγουν οι νέοι. Έχουν υγιής μυαλό και νεύρα. Νεύρα όχι για βανδαλισμό και να ζήσουνε. Και απαιτήσεις. Λοιπόν, δεν έχουν και τη δυναμική πολύ. Εμένα η κόρη μου πήρε 28 χρονών. Και δούλευε σε ένα λεβέντη στο καλύτερο μαγαζί. Τι έβαλε το Φεβρουάριο 80 ευρώ λιγότερο. Λέει, γιατί, τι είπε, κάποια δικαιολογία. Τι είπε η κοπέλα. Άντε και στο διάλογο να σκεφτεί το μαγαζί σου, λέει, τι είχε βγει την ίδια σημεί.
0: Αλλά ξέρει, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα.
1: Λοιπόν, αν δεν έχουν, θα προσπαθήσουν οι εργαζόμενοι να ξέρουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά να διεκδικούν
0: και τα δικαιώματα τους,
1: αυτό που δικαιούνται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Διαλέτη.
1: Δεν θα πεινάει να μείνεις μισή μέρα άνεργο. Δύο. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι.
0: Πείτε το εσείς και θα δούμε, δεν ξέρω.
1: Μαργαρίτη, το καλύτερο μπεγλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι.
0: Μάλιστα. Δεν το, λοιπόν, δεν θα το δούμε, δεν πάω να σας πω.
1: Φιλιά στο γιώκα σου και...
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Ποιος είναι η Κατερίνα, κάτι φωτογραφίες και όλα τις είδες.
0: Όχι, δεν τις έχω δει, θα δω. Λοιπόν. Να είστε καλά.
1: Περαστικά δεν είναι τίποτα, περάσει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε, όχι. Κυρία Μαρία.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Η απόλυτη σιωπή είναι. Ούτε την ανάσα μου δεν ακούγεται.
0: Ναι. Σε ένα λεπτό θα πάω σε τίτλους. Και θα επιστρέψω μετά σε εσάς.
2: Ναι, αλίμονο.
0: Έτσι. Εντάξει. Απλά ήθελα να σας καλησπερίσω για να μην νομίζετε ότι...
2: Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία.
2: Αλίμονο.
0: Ωραία, ωραία. Σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο καθένας λέει αξίζει τόσο όσο τα πράγματα που τον απασχολούν. Ο Μάρκος Αυρίλιος το είχε πει αυτό. Μάρκους Αυρίλιος. Από την ταινία. Ακούγεται καλύτερα στα λατινικά. Μάρκος Αυρίλιος. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι λέει για τα εκατομμύρια διευθύνσεις στα τάξη. Λέει γυναίκα του, τα είχε ο άνθρωπος στο κομμωδίνο του στο σιρτάρι με τις κάλτσες και θα τα έβαλε στο σιρτάρι με τα ισόρουχα και αυτό δεν τα βρήκε. Αυτό είναι. Βλέπετε πως γι' αυτό δεν πρέπει να πειράζουμε τα πράγματα από τον άλλον. Τα έχω βάλει εκεί, άστε εκεί. Γιατί μετά ψάχνεις και δημιουργούνται ζητήματα. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση. Τον ήχο είναι η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Πελαγία Κατσούλη για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Ισπανία έχει κάνει το 2-0 και λογικά έχει κλειδώσει και το θέμα της πρόκρισης. Το λέω γιατί δεν βλέπω την Αυστρία ικανή να το ανατρέψει, για να είμαι ειλικρινής. Να ανατρέψει την κατάσταση δηλαδή. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Και μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί είχαμε και την ήττα της Εθνικής στο μπάσκετ. Πάμε τίτλους και επιστρέφουμε.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Νέο πλαίσιο για τις πολυκατοικίες που αλλάζει μεταξύ άλλων τους κανόνες της ιδιοκτησίας δρομολογεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καταργείται οριστικά η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, αναλυτικά στο real.gr. Βομβιστική επίθεση σε καφετέρια στη Δαμασκό, τουλάχιστον 9 νεκροί και 19 τραυματίες.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε, κυρία Μαρία.
1: Ναι, και πάλι καλησπέρα, κυρία Μαρία.
0: Γεια σας.
1: Παρδάλη. Και τι κάνει το αγοράκι σας?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Ωραιότατο, πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Δέσποινα, την καλοχαιρή που με πέρασε στη γραμμή. Και θέλω να πω και και χαιρετισμούς στην κυρία Έλενα Κατσαμπέκη. Πολύ άψογη κυρία. Πολύ τη συμπαθώ από το τηλέφωνο.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, να σας πω κάτι όμορφο, κάτι ωραίο, να το περάσω σε εισαγωγικά. Ξέρετε κάτι, επειδή την χάνει να παίρνω σύνταξη, εντάξει, έχω εργαστεί κατά καιρούς, ας πούμε, και πολλά χρόνια είχα σε εμπορικό κλάδο, ένα πολύ καλό αξιόλογο κατάστημα, Παρανθαρή, Κατράτζου και τα λοιπά, θεμινιών, ήμασταν 60 προσωπικό. Αλλά το θέμα είναι ότι έχω πολλά χρόνια, παρόλο ότι με μικρή είχαμε κάποια διαφορά, έχω χάσει το σύζυγο, έχω πάω στα 30 χρόνια. Το θέμα είναι το ωραίο, να το πω σε εισαγωγικά, ότι πληρώνομαι και τη δεύτερη μέρα δεν υπάρχει ούτε στην τσέπη, διότι κάποιο δάνειο μικρό δεν έχω κάποια μεγάλο, αλλά μπαίνουν αυτομάτως μέσα και το παίρνουν από τη σύνταξη. Τέλος πάντων, κάποιες υποχρεώσεις, διότι μας τα έχουν κάνει με το μήνα, αντί να λέμε καλό μήνα, κάπου το είχα προγραμματίσει κιόλας στο τηλέφωνο και λέω δεν είναι δεκτό αυτό το να λέμε καλό μήνα και να έρχονται κατευθείαν τα γραμμάτια και οι φακέλοι. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Και μάλλον αλλάξανε και την ημερομηνία και το καθυστερούν και λίγο, λέμε. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο στην τσέπη να μην δεν μου μοιάζει εμένα και να φτάσω δηλαδή σε κάποια ηλικία. Έχω χάσει τους γονείς μου μετά από 62 χρόνια, μέσα σε ένα χρόνο. Άνθρωποι δραστήριοι, και να μην μπορώ εγώ να επιβιώσω όπως θέλει η τσέπη μου. Δηλαδή, σκέφτομαι να πάω να χτυπήσω κι άλλο ένα μικρό δανειάκι σε μια άλλη τράπεζα.
0: Γιατί θα σας το δώσουν, ναι.
1: Έχω καλές βλέψεις με τις τράπεζες. Να σκεφτείτε ότι κατεβάζουν και τα ρολά και είμαι μέσα. Στη μία τράπεζα ιδίως έχω πάνω από 40 χρόνια. Έχουν τόσο εμπιστοσύνη.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σας δώσουν δάνειο.
1: Όχι ότι δίνουν, απλώς έκανα την κουταμάρα που μου λέει πόσο θέλεις, ας πούμε. Εγώ ήθελα να στείλω κάποια χρήματα στην Αθήνα που ήταν επίγον και ήθελα να πληρώσω σε άλλο χώρο που και δεν το γνώριζα δύο τηλέφωνα, το οποίο έπαθα πλάκα, πήγα στο ΟΤΕ και μου λένε για να τα κλείσετε, συγγνώμη λέω. 35-40 χρόνων, ναι, λέει γύρω στα 600 ευρώ. 600 ευρώ για να κλείσω το τηλέφωνο. Και οι αριθμοί, συγγνώμη, που κάποτε τους πουλάγαμε, τους δίναμε, δηλαδή.
0: Τι είναι 600 ευρώ για να κλείσετε τα τηλέφωνα, το κατάλαβα αυτό.
1: Εγώ εδώ είχα δύο αριθμούς. 35 χρόνων, έχω κρατήσει τον έναν. Και σε άλλο χώρο, στο σπίτι το κάτω, υπήρχε ο οποίος το ίδιο το άτομο έλειπε. Και του πλήρωναν από το 21 το λογαριασμό του. Πράγμα που δεν χρειαζότανε. Αλλά δεν γνώριζα και κάποια στιγμή είπα να τα κλείσω γιατί τα πάγια.
0: Έχετε κάνει καινούργια συμβόλαια προφανώς γι' αυτό.
1: Έκανα κάποιες ρυθμίσεις, αλλά είναι αστείο. Όταν πήρα εγώ το δάνειο και μου δώσανε γύρω στα 1300, μου πήρανε μέσα από τότε 650 αυτομάτως μου πήρανε. Τα οποία όχι δεν μου μείνανε στην τσέπη γιατί είχα τέλος πάντων, είχα στους γονείς τα αφήσει εκεί. Τέλος πάντων του πατέρα, το οποίο και εκεί πήγε 280, είχα αφήσει 5 μήνες, γιατί δεν προλάβαινα. Όχι, το έκανα εξαπαιτητή, δεν μου δεν μείνανε. Και είναι λυπητερά, διότι τότε, δηλαδή αυτά, όχι, είναι χειρότερα από τράπεζα. Και μου λένε, αν χάσεις, και όντως πλήρωσα, εάν χάσεις τις ρυθμίσεις, σου πέφτει και ο τόκος. Ο τόκος, λέω, μου πέφτει. Συγγνώμη στον αριθμό μου στο τηλέφωνο, πού είναι ο αριθμός μου? Όχι, τους παρακρατάνε, λέει μέσα. Άρα τους κάνουν κατάχρηση.
0: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Εσείς δεν μου είπατε θα μου πείτε κάτι ευχάριστο.
1: Ορίστε.
0: Κάτι ευχάριστο δεν μου είπατε ότι θα μου πείτε.
1: Ευχάριστο θέλετε να μάθετε.
0: Όχι, εμένα... γιατί μου λέτε να σας πω κάτι ευχάριστο. Και λέω ναι.
1: Ναι, το είπα δηλαδή ότι.
0: Α, τη σκοπτικά το είπατε, εντάξει.
1: Τη δεύτερη μέρα με το που πληρώνομαι, γιατί ναι, ναι, το έμαθα. Ακούστε, οι συνεργασίες μου εμένα είναι 28 χρονών όλες. Τα πάντα. Το Real, ο κ. Χατζηνικολάου που μου στέλνει χαιρετισμούς, δεν αλλάζω σταθμό καθόλου. Πάντα το Real ακούω. Εκεί είμαι ευχαριστημένη. Τον κύριο Σταυρακάκη που είναι άψογος και λέει τα πάντα αθλητικά, δεν τον πιάνει κανένας. Λοιπόν, Το θέμα είναι ότι είναι λυπητερό το να πληρώνομαι και να μην ξέρω εγώ δηλαδή να αντιστοιχεί η τσέπη μου και να κινδυνεύει και η διατροφή μου. Θα φάω, θα πληρώσω. Συγκεκριμένα χθες πήγα να πληρώσω τις ΔΕΗς αυτά, αυτή που είχα πάρει από τον άνθρωπο, γιατί με εμπιστεύονται, είμαι πολύ γνωστό άτομο τέλος πάντων και μου έχουν και όντως τα δίνω. Αλλά να σου φεύγουν κατευθείαν 250, να πάω τότε, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Μα δεν μένει, και 15, ό,τι θέλουν μου λένε. Αφού και σε συζητήσεις που κάνουμε στην τράπεζα, 2 του μηνός έχουν φύγει τα χρήματα. Δεν υπάρχει στην τσέπη. Όποιος λέει 15 είναι ψεύτης. Ήδη εγώ το έχω πάρει.
0: Καλά, αφήστε τώρα το ότι είναι ο καθένας.
1: Ναι, όχι,
0: τα οικονομικά του καθενός.
1: Μα πώς βρέθηκα εγώ με τον κύριο Καντρούβαλο που δεν τον ήξερε εγώ ότι ο γονιός του. Στη γνώμη μου βγήκε ο κύριος Πίτρας 30χρονο παλικάρι το 15 να μου πούνε τώρα και μου το απολογιστείς μετά από 28 χρόνια που το είδε ότι είχα προσωπική διαφορά. Γιατί εργαζόμασταν μαζί με τον Καντρούβαλο, δεν κατάλαβα. Αυτά είναι αστειότητες. Εσείς όταν εργάζεστε με τον κύριο Καντρούβαλο και σας κρατάει την προσωπική διαφορά.
0: Όχι, δεν έχει τύχει, αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, εγώ προσέχτη ζωή μου. Δεν είμαι σε τέτοια ηλικία μεγάλη, αλλά έχω ένα βιβλίο Guinness που λένε.
0: Εσύ.
1: Που αν καθίσω και τα εξομολογηθώ θα τα χάσετε. Mm. Γι' αυτό σας χαίρομαι που λατρεύετε το παιδάκι σας. Εμένα έχω μία κόρη. Mm. Η οποία η κόρη μου μέσα σε 5 μήνες δεν διαβερθήκανε. 24 χρόνια τον έχω φτάσει μέχρι Αρσάκιο. Είναι όλα υπέρ μου τα δικαστήρια. Διαφημίζονται σε μεγάλο κανάλι. Οι εταιρείες τους ναυτιλιακές. Δεν έχει δώσει τίποτα στην κόρη του μέχρι τώρα. Να φανταστείτε ότι είχα τον κύριο Παπορή.
0: Κυρία Μαρία, τα προσωπικά σας δεν μας αφορούν.
1: Όχι, θέλω να πω ότι και τα δικαστήρια. Όχι, κάποτε η δικαιοσύνη ήταν πολύ πιο. Δηλαδή, πώς να το πω. Ήταν δικαιοσύνη. Τέρμα. Με τη λέξη μόνο που την έλεγες ήταν σε άλλο κλάδο. Μουζακίτη σε Πεπονή ήταν αδέκαστοι για αυτοί οι δικαστές. Αλλά όλα αυτά δεν είναι λυπητερά. Νομίζω ότι είναι λυπητερά το να μην ενδιαφέρεται. Δηλαδή όταν λες, όταν δεν σκέφτεται το άνθρωπο ο δικό σου που είναι το αίμα του, θα σκεφτούν οι πολιτικοί. Ήθελα να πω και το άλλο. Εμείς έχουμε πολιτικούς αυτή τη χώρα να πλουτίζουν. Όχι να φτωχαίνουν. Είναι αλήθεια. Αν κάνω σφάλμα, γιατί ξέρω πολλούς που δεν είχαν στον ίδιο μοίρα και δεν είδα τη δικιά μας. Και έχουν φτιάξει τα εξοχικά τους, τα φωσκοτά τους. Και να πω και την αλήθεια που είπα την Κέρκυρα.
0: Δεν τα χαίρεστε.
1: Μου ήρθε στον ύπνο ο Παπαντονίου. Δεν ξέρω γιατί τον σκέφτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Και λέω είναι εν ζωή ο Παπαντονίου. Ο Γιάννος ο Παπαντονίου. Ζει, δεν ζει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί τον σκέφτηκα. Γιατί μετά από τον κύριο Αβραμόπουλο σκέφτηκα πάρα πολλά.
0: Αλλά δεν είναι πια ενεργός πολιτικά γι' αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, όχι, θα πω το τελευταίο. Έχω διαβάσει αθηναϊκές εφημερίδες πάρα πολλές. Ήμουν πρωτοπόρος της Ευωϊκής εδώ. Έχω διαβάσει τώρα Βίπερ. Έχω πολλά βιβλία διαβάσει, εικονογραφημένα κτλ. Δεν ξέρω πώς τα διαβάζα. Μην μου πείτε τώρα να διαβάσω. Mm. Δηλαδή, εφημερίδες, η δικιά σας η εφημερίδα, τα πάντα.
0: Mm.
1: Εγώ θυμάμαι, θα πω το τελευταίο, η κυρία Μενεγάκη κάποτε που έλεγε: ο κύριος Αβραμόπουλος έρχεται με το σκάφος του να δει τον κουμπάρο του εδώ στη Χαλκίδα, που ξέρω ποιος είναι ο κουμπάρος του, έρχεται με το σκάφος του. Ο κύριος Παπαντονίου το ίδιο έρχεται στα 2 μηνά να φάει τα ψάρια του μαζί με το σκάφος του.
0: Κύριος Παπαντονίου, αποκλείεται να έρχεται ο κύριος Παπαντονίου.
1: Δεν ασχότανε μόνος του.
0: Παλιά λέτε.
1: Λέτε να μην είχε βίλα ή υποθαλάσσια.
0: Παλιά λέτε πολύ.
1: Α, γνωρίζω όλα, διότι δεν έχω χάσει τίποτε και έχω σταματήσει από το 21 τηλεόραση, διότι δεν έχω χάσει τίποτε, τα έχω δει όλα.
0: Τι είναι ιδέα,
1: το ιδανιμά μου και ο ερωτάς μου ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
0: Τι μας αφορά, κυρία Μαρία.
1: Όχι, θέλω να πω ότι τα είχα δει όλα τα άγνωστους πόλεμους και τα λοιπά.
0: Τι θα κάνατε.
1: Λοιπόν, θα μου κάνετε μετάρι. Επειδή, τέλος πάντων, μπορεί να γελάω, αλλά στην ουσία μέσα είμαι πάρα πολύ πονεμένη. Mm. Γιατί είχα μια συνεργασία με έναν γιατρό πολλών χρόνων που είχε 24 χρόνια να με δει. Αυτή η φιλία ήταν 30 χρόνων. Τέλος πάντων, για τον ΑΒ λόγο με την καρδιά μου έδωσα πολλά πράγματα. Έκανα δώρα. Έφυγε ξαφνικά. Που το έμαθα ξαφνικά. Λέω ούτε ένα τηλέφωνο κτλ. Και θέλω, αν μπορείτε, να μου βγάλετε ένα τραγουδάκι της Βιτάλη. Να του το αφιερώσω. Είναι γνωστό όνομα, τέλος πάντων. Μπορείτε?
0: Δεν ξέρω. Πείτε εσείς το τραγούδι και θα δούμε.
1: Ταχεία. Με την Ελένη Πιτσάλη.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία Μαρία.
1: Πάντως χάρηκα που σας άκουσα και,
0: και εγώ καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: γεια σας.
1: Πάρα γεια σας, πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.
0: Αυτό με τα προσωπικά σας που παίρνετε κάποιοι. Δεν θέλω να κλείνω τα τηλέφωνα. Δεν το θεωρώ και σωστό. Αλλά μην το κάνετε. Το έχω ζητήσει αρκετές φορές. Η κυρία Δέσποινα, γείτονας εδώ.
2: Ναι.
0: Ελάτε, πρώτη
2: καλησπέρα,
0: φορά.
2: Κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
2: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Το είδα, το είπα πρώτη φορά, καλωρίζεις.
2: Ναι. Είχα πάρει πριν, όταν περιμένατε να μιλήσετε με τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Ναι.
2: Και είχα πάρει και είπα στην τηλεφωνήτρια να σας στείλει ένα μήνυμα, να ρωτήσετε τον κύριο Μητρόπουλο από πότε ισχύει αυτό το κόψιμο της, της σύνταξης της κυρίας στο 50% μετά την τριετία.
0: Τώρα
2: δεν σας έδωσε το μήνυμα ή εκείνη...
0: Θα θεσπιστεί τώρα, ναι. Τώρα που το προωθεί η κυβέρνηση.
2: Ακούστε, εγώ είμαι 85 χρονών, συγγνώμη που μιλάω.
0: Έλα.
2: Θέλω να μιλήσω στο πληθυντικό, αλλά δεν μπορώ.
0: Όχι, όχι, όπως...
2: Τα παιδιά μου είναι πιο μεγάλα από εσάς.
0: Όπως νιώθετε θα μιλήσει, αλλή μόνο.
2: Λοιπόν, εγώ το 2012 πήρα σύνταξη κυρίας.
0: Ναι.
2: Όταν την πήρα, λοιπόν, μου λένε, μετά από 3 χρόνια, εάν παίρνετε δική σας σύνταξη, θα έρθείτε και θα μας πείτε από ποια σύνταξη θέλετε να σας κόψουμε το 50%. Το 12. Πήρα, λοιπόν, μέχρι το 15 το 70%. Πήγα και τους είπα, σας παρακαλώ, θέλω να κρατήσω τη δικιά μου σύνταξη και να μου κόψετε από τις κυρίες.
0: Ναι.
2: Μου κόψανε πραγματικά. Τότε ήταν ο κύριος Κατρούγκαλος.
0: Πότε, πότε.
2: Ή μήπως ήταν το 89 που πέθανε ο αδελφός μου και η νύφη μου πήρε...
0: Όχι, άλλο.
2: Ποιο είναι το άλλο δηλαδή. Όταν λέτε ότι... ο επέσχυντος νόμος του Κατρούγκαλου που έκοψε το 50% τη σύνταξη της κυρίας, τι εννοείται?
0: Τι δεν καταλαβαίνετε?
2: Δεν καταλαβαίνω, γιατί σας λέω ότι εσύ από το 89 που πήρε σύνταξη η νύφη μου που πέθανε ο αδελφός μου και από το 12 που πήρε σύνταξη εγώ. Ο Κατρούγκαλος υπήρχε τότε?
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Άλλο θέσπισε ο Κατρούγκαλος. Μην τα μπερδεύετε. Εσείς είχατε το δικαίωμα της επιλογής. Θα σας διαβάσω ακριβώς για να μην υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι. Μας ρωτάγανε από ποια σύνταξη θέλετε να σας κόψουμε το 50%.
0: Λοιπόν, θα σας πω αμέσως ακριβώς ποια είναι η διατύπωση για να μην έχετε. Λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου,
2: ναι,
0: προέβλεπε αναδρομικές περικοπές.
2: Τι αναδρομικές περικοπές? Αφού εμένα μου την είχαν κόψει από το 15. Τι αναδρομική?
0: Αναδρομική.
2: Από πότε δηλαδή θα μου την έκοβε? Δεν κατάλαβα. Και αποδίδεται το κόψιμο της μισής σύνταξης στον Κατρούγκαλο.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Και λέγεται το ίδιο το κύριο Μητρόπουλο.
0: Πάμε.
2: Ναι, να, για πάμε. Να καταλάβω γιατί.
0: Σύμφωνα με τον
2: νόμο. Είμαι και 85 χρονών, δεν καταλαβαίνω.
0: Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι οι σύζυγοι των θανόντων θα παίρνουν τη σύνταξη κυρίας υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Θέλετε τώρα να σας κάνω και ανάλυση των προϋποθέσεων, φαντάζομαι. Όταν ο θάνατος έχει προέλθει πρώτης 13ης Μαΐου του 16, όταν ο θάνατος έχει επέλθει μετά τη 13η Μαΐου του 16, ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Μην τον μπλέκετε με το δικό σας.
2: Εγώ βλέπω ότι αποδίδατε το κόψιμο της μικρής σύνταξης στον Κατρούγκαλο. Και σας λέω, ο Κατρούγκαλος δεν ήταν ούτε το 12 ούτε το 13.
0: Κάνετε λάθος. Δεν αποδίδεται το κόψιμο της, της μισής σύνταξης στον Κατρούγκαλο.
2: Εγώ έτσι άκουσα.
0: Οι συνταξιούχοι του δημοσίου, ας πούμε, με τον νόμο Κατρούγκαλου, έχασαν το δικαίωμα επιλογής. Οι υπόλοιποι μπορούσαν να επιλέξουν με κριτήριο το ύψος καταβαλούμενης σύνταξης. Έτσι, αν είναι σύνταξη από το ΙΚΑ ή τον ΟΑΕ σε σχέση με τον ΟΓΑ. Σχετικά με τα αναδρομικά, διαβάζω, στην περίπτωση διεκδίκησης αναδρομικών από την τον σύζυγο, τίθεται ως προϋπόθεση να υπάρχει ασφαλιστικός δεσμός τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη από εκείνο που επήλθε ο θάνατος του ασφαλισμένου. Έβαζε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια.
2: Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να μου πείτε αν αυτό αν ισχύει και για εμάς τους παλιούς συνταξιούχους?
0: Δεν το ξέρω. Μπορώ να το ρωτήσω. Δεν το ξέρω.
2: Αν μπορείτε να το ρωτήσετε.
0: Να το ρωτήσω, πολύ ευχαριστώ.
2: Επειδή πήρα πρώτη φορά, δεν σημαίνει ότι σας ακούω κάθε βράδυ. Και αν έχετε κάποια πληροφορία,
0: να το ρωτήσω, πολύ ευχαρίστω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Δεσπίνα.
2: Καληνύχτα.
0: Επίσης, καλό βράδυ. Παπαγάλε μου, γράφει εδώ ο κύριος Κυριάκος από Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα, τρελαίνομαι. Παπαγάλε, την πάτησες. Έβγαλε η Νέα Δημοκρατία μια παπάντζα και όλοι εσείς οι ΑΡΔ ούτε ψάξατε αν είναι έτσι όπως τα παρουσίασαν. Μια χαρά σου τα εξήγησε, κυρία. Τόση ώρα εγώ το μεταξύ διαβάζω ακριβώς τι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και μπήκα να το διαβάσω για να λέω την ακριβή διατύπωση, για να μην λέω αυτό που λέει ο κύριος Κυριάκος εδώ από Θεσσαλονίκη, να μην λέω παπάντζες. Έχετε δίκιο, κύριε Κυριάκο. Για να μην λέω παπάντζες, με λέτε εσείς παπαγάλο και ΑΡΔ. Τόσο σας κόβει, τόσα λέτε. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κυρία λέει κάτι πολύ απλό και εύληπτο. Μου γράφει ο κύριο Γιώργο. Το 2012 τη είπαν πω μετά από 3 χρόνια αν επιλέξει σε ποια από τι 2 συντάξει θα γίνει περικοπή 50%. Ίσως εκ παραδρομής ο κύριος Μητρόπουλος απέδωσε αυτή την περικοπή μετά από 3 χρόνια στον Κατρούγκαλο. Όχι, λοιπόν. Θα σας εξηγήσω γιατί μπήκα και το διάβασα. Και Μάνο, άκου Μάνο, επειδή πολλά χρόνια μιλάμε μέσω μηνυμάτων. Αν θεωρείς ότι μας ξεφτύλισε η κυρία από το Μαρούσι και ότι είμαστε τσατσάκια, να ακούς άλλο ραδιόφωνο. Δεν μπορεί τη μία να βρίζεις και την άλλη να λες καλά τα λέτε. Αποφάσισε. Επίσης, αν θεωρείς ότι είμαι σκουπίδι, σε παρακαλώ να μην μ' ακούς. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ακριβώς τι ισχύει και τι αλλάζει. Με παράδειγμα, συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη 1.700 ευρώ. Μέχρι σήμερα, με το νόμο 4387 του 2016, και αυτό αφορά δικαιούχους που είχαν συμπληρώσει ή επρόκειτο να συμπληρώσουν την τριετία, όσους είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξης ή όσους κινδύνευαν να τους ζητηθούν αναδρομικά, αυτά προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, μέχρι σήμερα, μετά την τριετία, υπήρχε ο κίνδυνος να μειωθεί στα 350 ευρώ. Με την νέα ρύθμιση θα συνεχίσει να λαμβάνει ο ή συνταξιούχος 700 ευρώ. Σε δικαιούχο του οποίου η σύνταξη είχε ήδη μειωθεί από 700 σε 350 ευρώ, με τη νέα διάταξη η σύνταξη επανέρχεται στα 700 ευρώ. Αναδρομικά, δικαιούχος που δεν είχε ακόμα υποστεί την περικοπή αλλά υπήρχε ο κίνδυνος να του ζητηθούν αναδρομικά, με τη νέα ρύθμιση δεν οφείλει κανένα ποσό. Συνταξιούχος που λαμβάνει τη δική του σύνταξη και σύνταξη κυρίας θα εξακολουθήσει να λαμβάνει διεθνικές συντάξεις εφόσον προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Λοιπόν, ο λεγόμενος, λέει, νόμος Κατρούγκαλου, μου είχε δώσει ο Τάκης, προκάλεσε οριζόντιες σχέμες μείωσης συντάξης, κυρίως μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού για τους νέους συνταξιούχους και την καθιέρωση της προσωπικής διαφοράς για τους παλαιούς. Αν και απέτρεψε μια νέα άμεση ονομαστική περικοπή στα ποσά που έβλεπαν τότε οι ήδη συνταξιούχοι στους λογαριασμούς τους, πάγωσε τις αυξήσεις τους για χρόνια και μείωσε σημαντικά τις αποδοχές όσων βγήκαν στη σύνταξη μετά την ψήφιση. Λέει εδώ για τους νέους μετά το Μάιο, για τους παλιούς πριν το Μάιο του 2016. Ειδικές συντάξεις κυρίας. Ο νόμος είχε θεσπίσει αυστηρές περικοπές, μείωση του ποσοστού από το 70, είχε ήταν 50 το ποσοστό, αυξήθηκε στο 70 και με το νόμο Κατρούγκαλου το 70 γινόταν 35 μετά την πάροδο τριετίας. Δηλαδή το 50 είχε γίνει 70 και με το νόμο Κατρούγκαλου το 70 γινόταν 35. Μετά την πάροδο τριετίας. Ωστόσο, θεσπίστηκε νομοθεσία που καταργεί οριστικά αυτές τις περικοπές στη συντάξη κυρίας στην τριετία, προστατεύοντας το 70% των δικαιούχων. Λοιπόν, και έχει εδώ για τις διορθώσεις φρούτης κτλ. Εντάξει, το λύσαμε το θέμα με την ξεφτύλα. Όχι, εντάξει, ήταν καλός ο Κατρούγκαλος, γι' αυτό ήταν και οικονόμος του καλός, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία τον πρότεινε να πάει εκεί που πήγε. Και γι' αυτό και κατήργησε τον νόμο του που ήταν το πρώτο πράγμα που είχε πει ότι θα κάνει πριν από 7 χρόνια, Αν δεν τον κατήργησε. Όχι. Μεσάνυχτα σε λίγο. Ειδήσεις. Και επιστρέφουμε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real... Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12.

τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η πλεύση ελευθερία στάσεται κατά κάθε επίθεση εναντίον ανθρώπινης ζωής, δήλωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλόγησε στην κυβέρνηση εργαλειοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Ουσιαστικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών επιφέρει το νομοσχέδιο που δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκονται μεταξύ άλλων ζητήματα όπως οι επισκευές και οι συντηρήσεις καθώς και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αναλυτικά το νομοσχέδιο στο ενικός.gr. Ψηφίστηκε η καταπλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε ο Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για την πυρκαγιά στη Φθιώτιδα προχώρησαν οι αρχές. Την ίδια ώρα εξετάζουν βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα ο Αντένα και δείχνει ότι η φωτιά στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από το δρόμο. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τα ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Παρά την απόφαση, τα σωματεία επιμένουν στην απεργία επικαλούμενα ζητήματα ασφαλείας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε καφετέρια της Δαμασκού.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισπανία-Αυστρία 3-0 για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 2 το πρωί παίζουν Πορτογαλία-Κροατία, στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Στο μπάσκετ και στα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις προς καιρά αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά, 9 τώρα μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα και ο μήνας έχει 3. Μανώλη Λεωνόμος Χατρούγκαλου ήταν έκτρωμα, τον είχα καταγγείλει ο ίδιος, ο κύριος Γιώργος. Πάτησε πάνω στην ίδια άθλη αρρύθμιση για περικοπές πριν από τα 15, αν καταλαβαίνω σωστά, γιατί δεν έχω γνώσεις βέβαια. Αυτοί είπαν πως το έκαναν για να διασωθούν οι συντάξεις. Στα αμέα να δεις τι εγκλήματα έγιναν από τα 12 και μετά. Ισχύει. Όχι, είσαι άρδον, γράφει Κυριάκος στη Θεσσαλονίκη. Μετριότητα και μην το διαβάζεις. Τι λέτε. Αν ήσουν κανονικός δημοσιογράφος, θα έπρεπε να έλεγες ότι όλες οι κυβερνήσεις έκοψαν από τους μέτριους και φτωχούς. Ποιοι είναι οι μέτριοι. Και δεν τόλμησαν να ερευνήσουν ποιοι τα έφαγαν και αυξήθηκε το χρέος το οποίο πάτησαν και μας έχωσαν κι άλλο. Μνημόνια κλπ. Ψάξα από πότε άρχισε το χώσιμο, από ποιες κυβερνήσεις και μίλα ολοκληρωμένα. Η μισή αλήθεια βολεύει το καθεστώς. Όταν θα ακούσετε, κύριε Κυριάκο, όταν θα με ακούσετε περισσότερο, μπορεί να καταλάβετε και ποια είναι η θέση μου και ποια είναι η άποψή μου. Μέχρι τότε για σας είμαι άρδη και μετριότητα, εντάξει. Μυρτώ, γιαγιά, ελάτε.
1: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Με υγεία. Ξεκινήσω με μία ερώτηση, δεν είχα σκοπό, αλλά ξεκινήσω με μία ερώτηση. Είσαι αστυνομικός του κάθε ενός και της κάθε μιας για να απαντάτε στα ασφαλιστικά, σε θέματα ασφαλιστικά?
0: Όχι, δεν απαντάω σε ασφαλιστικά. Λέω ότι γνωρίζω
1: ότι...
0: Εγώ
1: ακούω και απορίες και θέλουν επεξηγήσεις και...
0: Αν μπορώ να... Μισό λεπτό. Καλά κάνουν οι ακροατές να πρέπει να διατυπώνουν και απορίες. Και αν μπορώ να απαντήσω σε μια απορία, το κάνω. Αλλιώς λέω, θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή άκουσα κάποια αρνητικά σχόλια και κάποιες ύβρες πριν.
0: Καλά. Σε ό,τι με αφορά,
1: δεν
0: σας
1: μου επιτρέψετε να πω το εξής.
0: Δεν θα σας επιτρέψω.
1: Τι, για να μην μιλήσω για το ασφαλιστικό.
0: Α, για το ασφαλιστικό. Όχι, νομίζω ότι θέλετε να πείτε για μένα.
1: Όχι. Ό,τι ήθελα να πω, το είπα.
0: Ωραία.
1: Με το πιο γενικό τρόπο. Λοιπόν, η προσωπική διαφορά έχει καταργηθεί, αλλά όχι όλοι. Καταργείται τμηματικά. Όταν δίνει αυξήσεις στους υψηλόμισθους, αφαιρείται και ένα ποσό από την προσωπική διαφορά του καθενός.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει μηδενιστεί. Αλλά την καταργεί. Σας το λέω με τα βεβαιότητα, γιατί έχω προσωπική διαφορά. Γι' αυτό σας το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Και κάτι άλλο. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι κατατάσσεται του υγειονομικού στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι, βέβαια εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, διότι κατατάσσει.
1: Δεν διευκρινίζει.
0: Όχι, κατατάσσει του υγειονομικού, τι κατηγορίε που κατατάσσει, αν δεν κάνω λάθο, του μετά το 16. Δηλαδή μπορεί.
1: Στου πληθέντε μετά το 16.
0: Ναι, δηλαδή αν κάποιο είναι πριν από το 16, νομίζω ότι είναι το 16. Δεν δικαιούται, δεν εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Άρα μπορεί στο ίδιο πλήρωμα ασθενοφόρου να είναι δύο τραυματιοφορείς, ο ένας να έχει προσληφθεί το 15 και ο άλλος το 16 και ο ένας να παίρνει βαρέα και ανθυγιεινά και ο άλλος όχι.
1: Σας το δεν το έξερα άποψη, μάλλον υπάρχει και μια ανισότητα.
0: Όχι, δεν είναι μάλλον, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ανισότητα.
1: Καλώς
0: εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά οι ειδικότητες που εντάσσονται, γιατί πρέπει να ενταχθούν. Απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ακόμα και αν είναι δημοσιονομικοί οι λόγοι, πως κάποιοι εξαιρούνται με βάση το... Τη χρονολογία
1: πρόσληψη. Πάντως να ξέρετε ότι τα διεκδικούσαν δεκαετίες τα βαρέα και ανθυγιεινά, επειδή εργαζόμουν στον τομέα της υγείας και στο νοσοκομείο.
0: Και δικαίως τα διεκδικούσαν. Βεβαίως. Και δικαίως τα διεκδικούσαν.
1: Ναι, αλλά ευτυχώς εγώ δεν το περίμενα ότι θα.
0: Τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν καταλαβαίνετε. Τώρα εδώ...
1: Καλά, ναι, αυτό να λέγεται. Αλλά κάτι
0: να σας πω, κάτι.
1: Να μην
0: όχι,
1: λέμε.
0: Κάτι είναι.
1: Να μην λέμε, πώς δεν είναι.
0: Βεβαίως, ναι, πολύ σημαντικό.
1: Είναι γιατί αυτά συμβάλλουν στη συνταξιοδότηση. Τα βαρέα και αδίγυνα.
0: Δεν είναι μόνο η συνταξιοδότηση. Είναι και το μηνύο.
1: Και επιπλέον αμοιβή.
0: Βεβαίως. Είναι και το μηνύο, τι συζητάμε.
1: Ναι, και το μηνύο εισόδημα, βέβαια. Πάντως δεν πρόκειται να μου δώσει. Εγώ είμαι συνταξιούχος 16 χρόνια. Έγιναν τι περικοπές έγιναν, δεν θέλω να τις αναφέρω, αλλά δεν ελπίζω ότι θα πάρω αύξηση. Το λέω ευκρινώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω αύξηση. Δεν θα δώσει. Κανείς δεν μπορεί να δώσει. Δεν, συζήτηση κάνω. Δεν απαιτώ. Όχι. Δεν πιστεύω και εγώ και ο άντρας μου ότι θα πάρουμε αύξηση. Δεν είναι και παύλα. Ζούμε με αυτά που εισπράττουμε. Καλύπτουμε, προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και τις υποχρεώσεις μας και δεν κλεγόμαστε, δεν είμαστε υψηλοσυνταξιούχοι, αλλά δεν κλεγόμαστε και αυτή με ψημιρία κάποιον, εγώ δεν την μπορώ να... δεν την κάνω. Δεν μ' αρέσει να την κάνω. Άστε. Καλή συνέχεια εκπομπής.
2: Να είστε καλά. Καλό
1: ευχαριστώ
2: βράδυ.
1: Πολύ,
2: καλό
1: χάρηκα.
2: Ξημέρωμα και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Λούλα από την Καλυθέα.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Θα ήθελα μία διευκρίνηση.
2: Παρακαλώ, αν μπορώ.
3: Ναι, όχι, να διευκρινίσω εγώ. Εγώ είμαι συνταξιούχος χειρίας από το 2003.
2: Μάλιστα.
3: Από του ιδιωτικού τομέα.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω εάν ο νόμος Κατρούγκαλου περιλαμβάνει μόνο του δημοσίου. Δεν το ξέρω. Αλλά εγώ το 2003 εργαζόμουνα, πήρα... Απεβίωσε ο σύζυγος, πήρα τη σύνταξή του για 3 χρόνια το 70%. Μετά τα 3 χρόνια το 70% έγινε 35%. Το 2003 επαναλαμβάνω.
2: Ναι.
3: Το 2006 έγινε 35%.
2: Ναι.
3: Δηλαδή το 50% του 70%.
2: Σωστά.
3: Λοιπόν, πού υπησέρχεται ο νόμος Κατρούγκαλου ότι έγινε τώρα? Δηλαδή ότι έγινε το 2015. Πότε έγινε ο νόμος Κατρούγκαλου? Το 2016, το 2017.
2: Ο νόμος Κατρούγκαλου έγινε το 2016.
3: Ναι, αλλά σας λέω εγώ, εμένα η σύνταξη μου έχει κοπεί στο 35% από το 2006. Όχι το 2016,
2: ναι.
3: Το 2006.
2: Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα.
3: Ναι, το μειώνω.
2: Ναι, ναι, εδώ μιλάμε για το δημόσιο.
3: Ναι,
2: πρόκειται για συνταξιούχους από το δημόσιο και τον ΟΓΑ.
3: Ναι, δηλαδή είναι αυτή η διαφορά ιδιωτικού τομέα και δημοσίου,
2: ναι,
3: τομέα.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Άρα αυτό ήθελα.
2: Είναι 8.500 συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν υποστεί περικοπή.
3: Συνταξιούχοι. Όλοι στον ιδιωτικό τομέα έχουμε.
2: Όχι, όχι. Από δημόσιο και ΟΓΑ, ξαναλέω.
3: Ναι. Δηλαδή...
2: Και ωφελούνται συνολικά 80.000 συνταξιούχοι. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός σε σχέση με το σύνολο των συνταξιούχων.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι όμως 80.000 συνταξιούχοι χειρίας.
3: Δηλαδή πάλι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα πάλι σε δεύτερη μοίρα.
2: Σας λέω τι αλλάζει σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλου που αφορά τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ.
3: Ναι, αυτό ακριβώς λέω και εγώ.
2: Έτσι, σε αυτούς δεν θα κοπεί η μία εθνική σύνταξη.
3: Στους άλλους έχει κοπεί.
2: Σε κάποιους έχει κοπεί.
3: Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή...
2: Και σε κάποιους, σύμφωνα με τον νόμο, θα εζητούνται και αναδρομικά.
3: Ναι, καλά, αυτό το έχω ακούσει, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά
2: πάλι με τον νόμο Κατρούγκαλου.
3: Ναι, δηλαδή η διαφορά είναι ότι αφορά μόνο τους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ. Τους άλλους δεν τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Αν έχει κοπεί η σύνταξη.
2: Νομίζω,
3: 35%.
2: Ναι, νομίζω, ξαναλέω, νομίζω ότι και δημοσιονομικά δεν υπάρχει κάτι, καμία πρόβλεψη για το σύνολο των συνταξιούχων.
3: Αυτό λέω, ότι αφορά μόνο.
2: Βέβαια, από αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Μητρόπουλος.
3: Ναι, δεν τον άκουσα, αλλά εμπάσχε.
2: Ο κύριος Μητρόπουλος εμφανίστηκε σήμερα χθες βέβαιος,
3: ναι,
2: ότι το Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί 13η σύνταξη. Τώρα,
3: ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει αυτό.
2: Τι να σας πω τώρα, και εγώ, και
3: καλά, ναι,
2: εγώ δεν θα μείνω.
3: Εμείς ελπίζουμε στη δεκαετία.
2: Εγώ θα περιμένω να ακούσω το. Κοιτάξτε, το Σεπτέμβριο είναι δεδομένο ότι στη ΔΕΘ θα υπάρξουν εξαγγελίες
3: Ακούστε να σας πω. Εγώ πλέον έχω συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Όχι, αλλά
3: έχω πάψει να εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Διότι στις εκλογές του 19 είχε δοθεί ένα ποσό 13η σύνταξης, ένα ποσοστό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το ποσοστό.
2: Το 19 είχε δοθεί. Από τον Τζίπρα ένα ποσό.
3: Το είχε υπογράψει και ο κύριος Μητσοτάκης και όταν έγινε κυβέρνηση.
2: Μα το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν χάσει τις εκλογές και μετά αυτομάτως επί της ουσίας έμεινε.
3: Το κατήργησε ο κύριος Μητσοτάκης μετά.
2: Βέβαια, ονομάστηκε 13η σύνταξη χωρίς να προσεγγίζει τα ποσά της σύνταξης. Ήταν όμως ένα βοήθημα.
3: Ήταν ένα βοήθημα, έφτανε το 70% του μισθού. Αλλά
2: είχε εισοδηματικά κριτήρια.
3: Εισοδηματικά, σύμφωνη.
2: Ήταν αλλά... κειμενόμενο, δεν ήταν πλαφόν για όλους.
3: Ναι, σύμφωνη. Mm. Αλλά με την αλλαγή κυβέρνησης, ενώ είχε υπογραφεί και από τη Νέα Δημοκρατία, καταργήθηκε μετά. Εντάξει, γι' αυτό πλέον επαναλέει ο κύριος Μητρόπουλος. Πας λέει.
2: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Εγώ λέω τι είπε... εμφανίζοντας ο ίδιος τη βεβαιότητα εμφανιζόμενος βέβαιος
3: προεκλογική περίοδος είναι
2: μα δεν, καλά δεν είναι υποψήφιος ο κ. Μητρόπουλος έχει τις πληροφορίες τόσο άνθρωπος που έχει εμπλακεί και με την πολιτική και ως εργατολόγος πολλά χρόνια έτσι
3: ναι βέβαια μα είναι κορυφή ο κ. Μητρόπουλος
2: λοιπόν, δεν τώρα, τι και πώς...
3: κανείς αυτό αλλά λέω πλέον ότι ο κόσμος και συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, έχουμε πάψει πλέον να πιστεύουμε τους πολιτικούς, ειδικά σε προεκλογική περίοδο. Πολύ απλά. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα, μισό λεπτό κύριε Ιωάννη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί προεκλογικά για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Χαρακτήρισε τον νόμο ως προβληματικό, υποσχόμενος την αντικατάστασή του από ένα νέο σύστημα. Χαρακτηριστικά είχε πει ότι θα είναι ο πρώτος νόμος που θα αλλάξει η κυβέρνηση. Κύριε Θανάση, που μου λέτε εδώ ότι είχε πει ότι θα καταργηθεί, δεν είχε πει σταδιακά ότι θα καταργηθεί. 7 χρόνια τώρα μοιραία καταργείται. Εντάξει. Ελάτε κύριε Ιωάννη.
4: Καλημέρα. Βασικά δεν θέλω να τοποθετηθώ στα θέματα συνταξιοδότησης αλλά στα θέματα εργασίας και επί του πρακτέου από την θέση της ηλικίας που βρίσκομαι και το βάρος της εργασίας που δέχομαι. Εργάζομαι ως μανορτεχνίτης, κατά διαστήματα ως καλλιτέχνης ζωγράφος, εποχικά ως αγρότης. Όχι αγρότης, εργάτης σε αγροτικές καλλιέργεια στην περιοχή εδώ πέρα που όπως γνωρίζετε έχουμε το σταφύλι, το κρασί, το τσίπρο και τα σχετικά. Τώρα μπορούμε να τοποθετηθούμε σε μια θέση μετά από χρόνια. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο πολλές φορές με προβληματίζει αλλά πάντοτε λέω ότι είναι πολύ νωρίς για να μπαίνω στην διαδικασία αυτή. Θέλω να πω δηλαδή είναι σχεδόν 50 χρονών αλλά παρόλα αυτά ξέρετε αυτή η ηλικία είναι μεταβατική. Θέλω να πω δηλαδή ότι φυσικά και δεν σκέφτομαι για τα 67 αν φτάσω ποτέ στα 67.
2: Εντάξει, ο στόχος όλων μας είναι να φτάσουμε.
4: Συγγνώμη.
2: Ο στόχος λέω όλων μας που αρχίζουμε πια και περνάμε το ηλικιακό όριο των 50 είναι να φτάσουμε.
4: Να φτάσουμε και να ζήσουμε και 2-3 χρόνια, το λιγότερο 3 χρόνια.
2: Καλά, μετά τα 67. Νομίζω μεγαλύτερες προσδοκίες πρέπει να έχουμε.
4: Δεν ξέρω, επιστημικά είναι θαύματα την εποχή.
2: Προσδοκίες λέω τώρα, τι θα γίνει, όλα στη ζωή είναι σχετικά.
4: Ναι, όμως παρόλα αυτά είναι και ο προβληματισμός της ηλικίας το ότι η εργασία που κάνω είναι χειρονακτική.
2: Ναι.
4: Οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει και ένα ηλικιακό όριο πριν τα 67 που ο άνθρωπος βαραίνει κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς το...
2: Εξαρτάται το επάγγελμα προφανώς και πολλά πράγματα, ναι.
4: Ναι, καλά, ευτυχώς παρόλο που δεν είμαι κάποιο δυσαναγνωρισμένος καλλιτέχνης, αλλά πάντα υπάρχει ο τρόπος να βγάλω ένα
2: τεράστιο. Αν έχετε τον τρόπο σας, καλά κάνει.
4: Σε ένα πεζοδρόμιο και να φτιάχνω προσωπογραφίες, γελιογραφίες, καρικατούρες,
2: τέτοια πράγματα.
4: Αν υποθέσουμε ότι η σωματική μου ικανότητα δεν μου επιτρέπει βαρές εργασίες. Όμως αυτό, δηλαδή αυτό που παραμένει προβληματισμός είναι ότι ενώ υπάρχει η γενική κανονιστική οδηγία τα 67 έτη, ακόμα επειδή δεν έχουμε στα 50, να δω το βάρος του μόχθου που έχω ως τώρα στη ζωή, με φέρει σε κατάσταση σκεπτικισμού έτσι πάρα πολύ έντονα, δηλαδή με το ότι κατά πόσο μπορώ, κατά πόσο θέλω ίσως να συνεχίσω τις ρουτίνες που ακολουθώ. Οπότε, χωρίς μαύρες σκέψεις, στο τέλος λέω, άντε, κουράγιο ρε σύνταξη, δεν, ούτε καν τα δόντια χάσει να σφίξω.
2: Δηλαδή. Αυτό το ξέρετε εσείς, τις δυνάμεις σας.
4: Ορίστε.
2: Τις δυνάμεις σας, λέω, και τις δυνατότητες σας, τις γνωρίζετε εσείς και τα όρια σας.
4: Φυσικά, φυσικά. Βέβαια, πάντα υπάρχει άλλος ο τρόπος, παραδείγματος χάρη με τα μπέλια, όχι ως εργάτης, αλλά ως εργολάβος τριγητής. Ότι η διαδικασία του άμπελου, το κλάδεμα, λέγεται τρίγος. Όπου το οποίο μπορούμε να το παίρνουμε, αντί να το παίρνουμε ημερομίσθιο και εργόσιμο ΟΓΑ, να το παίρνω ως εργολαβία, σαν ανάλογα με τα τελάρα που παίρνω, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, περίπου πάει, πέρσι τουλάχιστον, πήγαινε 1,5 ευρώ το τελάρο το σταφύλι.
2: Ναι.
4: Το ένα τελάρο είναι 20 κιλά. Το 1,5 ευρώ, να το παραπλασιάσουμε σε χρονικό διάστημα, το οποίο είναι μεγαλύτερο του οκτάωρου, παραδείγματος χάρη, που αναλαμβάνω την εργολαβία. Οπότε ο αριθμός των τελάρων που θα μαζέψω, ότι θα είναι προς όφελός μου σε σχέση ως μισθωτός εργάτης. Και το σκέφτομαι αυτό, ότι κάποια στιγμή γίνει αναγκαιότητα, γιατί οποιοδήποτε εργοδότης, αμπελουργός, θα κοιτάξει τον νεότερο, τον ισχυρότερο, τον δυνατότερο εργάτη, περισσότερο από ένα πενηντάρι, ο οποίος παρόλο που το γνωρίζει, κινείται στους κύκλους και τα σχετικά, ότι για θέμα παραγωγικότητας και αποκλειστικά, ότι ίσως απορρίπτουν από κάποιες προτιμήσεις. Τώρα βέβαια να φτάσω στα 50-55 και να πω ότι θα βγάλουν μπλοκάκι τώρα, ενώ από τα 15-20 είμαι στο ΙΚΑ πλέον ΕΦΚΑ και τα τελευταία χρόνια μεικτή ΟΓΑ. Είναι ένα στάδιο ζωής. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτή η αλλαγή των 50 ετών σηματοδοτεί όχι μόνο στο όχι μόνο στο συνδυασιακό μου μέρος, αλλά ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες προβλέψεις αναεργαζόμενο και τομέα εργασίας. Όμως, ναι, αυτό ναι, θα δυσκολευόμουν να με μπλοκάκι, να υποθέσω ότι δηλαδή, πλέον εργάζομαι ως κάποιο είδους ελεύθερο επαγγελματίας.
2: Ναι.
4: Έχω συνηθίσει ως μισθωτός, οπότε καταλαβαίνετε η αλλαγή αυτή είναι κάτι που με προβληματίζει. Και βέβαια με προβληματίζει, γιατί είμαι και στην ηλικία, όπως σας είχα πει, όπου σιγά σιγά πέραμε και την κρίση μέσης ηλικίας, που λένε. Οπότε, ναι, ελπίζω τουλάχιστον τώρα να είμαι λίγο πιο ψύχρεμος απέναντι στις αποφάσεις μου από ότι στην προηγούμενη ηλικιακή κρίση, που ήταν η εφηβεία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δεύτερη, τρίτη κρίση και μετά ελπίζω η ξεκούραση.
2: Να φτάσουμε όλοι,
4: δηλαδή κάποια στιγμή να μπορέσουμε να απολαύσουμε λίγο από το μόχθο της ζωής μας. Δεν ξέρω, τώρα αυτό ήθελα απλά λίγο να αλλάξω κάπως την
2: ατζέντα
4: ναι. του κόσμου, δηλαδή να μην συζητάμε απαραίτητα για αυτά τα εξαιρετικά
2: εντάξει,
4: θέματα.
2: Ο καθένας ό,τι τον απασχολεί, βέβαια, έτσι.
4: Ναι, ναι, φυσικά και εμένα μου απασχολεί η συνταξιοδότηση και η ευκολία που θα έχω στη ζωή μου τότε, αλλά είναι χρόνια μπροστά, δεκαετίες είναι μπροστά αυτό ακόμα σε μένα. Οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ με τόσο σε βάθος και μακροχρόνια.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη.
4: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν, να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές έχουν εντοπίσει το βίκυκλο που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα, λέω, με πληροφορίες. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν στα χέρια τους υπολείμματα μονοτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Το υπόλοιμα από τη μονοτική ταινία δεν βρέθηκε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά σε ένα από τα άλλα δύο. Τώρα, οι πληροφορίες οι ίδιες αναφέρουν ότι στη μονοτική ταινία οι αρχές ελπίζουν ότι θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κ. Σουσοχοϊδής, υποστήριξε ότι δεν υφίσταται φαινόμενο νέο τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Και τόνισε ότι στόχος είναι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με πλήρη δικογραφία και τα απαραίτητα αποδεκτικά στοιχεία, ώστε να δικαστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του συντάγματος. Ο κ. Σταυρακάκης. Ελάτε, κ. Σταυρακάκη, έλα, Δημητρή.
6: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Λοιπόν, πριν από λίγο οι Ισπανοί κέρδισαν 3-0 την Αυστρία. Ο Ιωθάμπαλ 2 γκολ στο 36 στο 89 και ενώ ο Πέδρο Πόρο στο 66. Ανώτερη ήταν η Ισπανία, δίκαια πέρασε στο 16 και περιμένει να μάθει το ζευγάρι της εκεί γύρω στις 4, γιατί 2 η ώρα παίζει η Πορτογαλία με την Κροατία. Αν με ρωτήσεις τι πιστεύω θα γίνει εκεί, νομίζω ότι εκεί θα είναι η Πορτογάλη. 2 η ώρα είναι το μάθη. Όμως δεν πάρει και οι Κροάτες που
2: είναι μια βαριά ομάδα. Είναι σκληροτράχυλοι οι Κροάτες.
6: Τι?
2: Είναι σκληροτράχυλοι.
6: Ναι, βαριά ομάδα. Εντάξει, τώρα το μάθη γέρνει πως Πορτογαλία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Σωστό.
6: 6 ώρα για πολύ μερακλείδες, εντάξει. 6 ώρα το πρωί, Ελβετία-Αλγερία. Μετά ολοκληρώνει.
2: Ελβετία-Αλγερία. Παίζουμε ένα λόγο.
6: Ναι.
2: Για να
6: καθοδορίσω και όχι, ναι. Ούτε εγώ.
2: Πραγματικά δηλαδή, μόνο, όχι, δεν μιλάω για ξυπνητήρι καν, έτσι.
6: Ναι.
2: Δεν υπάρχει λόγος.
6: Όχι, ούτε όταν θα τελειώσει, δεν θα αντέξω.
2: Ναι. Εντάξει, στο Πορτογαλία, Κροατία το βλέπω.
6: Στο Πορτογαλία, Κροατία, ναι. 9 η ώρα έχουμε την Παρασκευή το βράδυ Αυστραλία-Αιγυπτός.
2: Αυστραλία-Αιγυπτός, ωραίο είναι αυτό.
6: Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
2: Και αυτό είναι ωραίο, αλλά νομίζω πολύ.
6: Και 4:30 ώρα Κολομβία-Γκάνα. Και έτσι κλείνει η φάση του 32.
2: Κολομβία,
6: αν δεν
2: Γκάνα,
6: κάνω κάτι λάθος.
2: Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ναι.
2: Οι διασταυρώσεις.
6: Ναι, έχουν βγει ήδη οι διασταυρώσεις.
2: Το ξέρω. Οι διασταυρώσεις είχαν βγει από την αρχή.
6: Βέβαια.
2: Από ενώ σε σχέση με τα 1-2-3.
6: Τα πάντα βγαίνουν πριν. Σου λέω ότι περνάει ο 1α. Με τον 3.
2: Ρε παιδί μου, πολύ εύκολο συνοδρόμο των Αμερικάνων.
6: Με το 3. Με το 1α, με το 3γ ή το 3σίγμα τάφ ή το 3έιτ. Κατάλαβε.
2: Ναι, πολύ εύκολο συνοδρόμο των Αμερικάνων.
6: Δύο μπακ βγαίνουν. Δηλαδή βγαίνουν δύο μπακ, ένα δέντρο, το οποίο μετά ενώνεται από στους 32, στους 16, στα προημιτελικά. Ναι, υπάρχει, όπως φάνηκε, υπάρχει ένα δύσκολο δρόμο σε ό,τι αφορά κάποιες ευρωπαϊκές ομάδες και ένας πιο εύκολος δρόμος σε ό,τι αφορά τους Αμερικάνους. Αυτή είναι σωστή η παρατηρήσή σου.
2: Ναι.
6: Αλλά,
2: ας πούμε τώρα το Αγγλία-Μεξικό. Εγώ το βρίσκω πολύ άδικο ζευγάρι.
6: Πολύ άδικο, γιατί και οι δύο, εντάξει, πέρα από το γεγονός ότι οι Άγγλοι έστω και δύσκολα πέρασαν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ξαναλέω, όχι το Κονγκό, όπως σήμερα άκουγα όλη τη μέρα αδέλφου μου στα ραδιόφωνα να λένε το Κονγκό. Άλλο είναι το Κονγκό, παιδιά, και άλλο η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
2: Δημήτρη, με αυτή είναι η διαφορά, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα, το αθλητικό γράφω από τον αθλητικό συντάκτη.
6: Το είπαν και οι δημοσιογράφοι που κάνουν αθλητικό ρεπορτάζ.
2: Α, εντάξει.
6: Εντάξει. Άλλο είναι το ένα κράτος, άλλο είναι το άλλο. Μεγάλη διαφορά.
2: Πήγα να σου κάνω την τρίπλα με το διατύπωση.
6: Λοιπόν, η Αγγλία, λέω Χάρι Κέιν, ο οποίο ήταν κοιμόμενο στο πρώτο ημίχρονο, δεν υπήρχε. Και στο δεύτερο πήρε μπροστά.
2: Εντάξει, να σου πω, κοιμόμενος, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν.
6: Εντάξει, δεν ήταν ο Χάρι Κέιν τώρα που ναι. Μπορεί να ήταν.
2: Είδες όμως ότι δύο ευκαιρίες που είχε, δύο ασίστ που πήρε από τον Γκόρντον.
6: Τις μπλόκαναν πάρα πολύ καλά αμυντικά.
2: Ναι. Και το δεύτερο γκολ, το δεύτερο γκολ τώρα μεταξύ μας. Είναι πείμα, έτσι.
6: Εντάξει, και το πρώτο γκολ και το δεύτερο είναι πείμα. Πήρε μπροστά, τελείωσε, το καθάρισε το παιδί. Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει κάποιες προσωπικότητες. Ο Μέση, ο Εμπαπέ, ακόμα και ο Ρονάλντο, ακόμα και, και ο Χάλαντ, που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει.
2: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
6: Εντάξει. Ναι. Έχει κάποιες παίκτες προσωπικότητες.
2: Ναι, είναι.
6: Που καθαρίζουν τις φάσεις.
2: Πάντως οι Αμερικάνοι, εγώ βλέπω ότι θα φτάσουν προημιτελικό, ημιτελικό.
6: Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
2: Βλέπω, λέω, δεν ξέρω, στο ρελαντί.
6: Πάντως αυτό το ζευγάρι που είπες, έτσι για να το κλείσουμε, το Αγγλία Μεξικό, είναι άδικο.
2: Ναι, γιατί μία από τις δύο ομάδες θα μείνει έξω εκ των πραγμάτων.
6: Και
2: είναι και δύο εξαιρετικές ομάδες.
6: Θα μείνει νωρίς έξω.
2: Ναι, ναι.
6: Εντάξει. Εντάξει, πάντως και φυσικά ήταν ματσάρα το Βέλγιο Σενεγάλη. Που οι Σενεγάλοι τώρα έχουν ιστορικά προβλήματα και δεν θέλουν τον προπονητή. Όμως και το Βέλγιο έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να γυρίσει από τα
2: πράγματα. Δεν τους φταίει ο προπονητής τώρα που φάγανε 2 γκολ σε 5 λεπτά.
6: Ναι, και οι Βέλγοι έδειξαν ότι έχουν την ποιότητα. Θα μου πεις κανένα αντίπαλο τη Σενεγάλη, δεν είχαν καμιά Αγγλία ή καμιά Γαλλία. Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Όχι, δεν ξέρεις.
6: Αλλά το δεδομένο είναι ότι μέσα σε 5 λεπτά γύρισαν παιχνίδι.
2: Κοίτα να δεις, οι Βέλγοι. Είναι παραδοσιακά μια δύναμη που δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ενώ έχει καλή ομάδα.
6: Δεν μπορεί να πει ότι δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, αλλά δεν τους θεωρούμε στο Big Four.
2: Ναι, αυτό. Έχει καλούς παίχτες.
6: Τους θεωρούμε μια κατηγορία κάτω μαζί με την Ολλανδία.
2: Με τους Αμερικάνους παίζουν οι Βέλγοι.
6: Ναι. Δεν ξέρω. Βλέπω και εγώ ότι κάποιος από αυτούς τους διοργανωτές θα προχωρήσει.
2: Δεν μπορεί οι τρεις να αποκλειστούν, αποκλείεται.
6: Εντάξει. Κάποιος το προχωρήσει. Λοιπόν, γρήγορα να σου πω ότι στο μπάσκετ η εθνική ομάδα ήταν κακή στα τελευταία λεπτά. Η τύχη 73-66 στην Οραντέα τη Ρουμανία, στην Ρουμανία.
2: Περιπέτειες.
6: Πέμπτη αγωνιστική είναι και πρώτη τελευταία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Περιπέτειες, η ελληνική ομάδα είναι πρώτη. Έχει έναν αγώνα τελευταίο την Κυριακή με την Πορτογαλία, 7.30 ώρα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Όμως μεταφέρεται στη δεύτερη φάση των προκριματικών η βαθμή της και αυτό μπαίνει σε περιπέτειες.
2: Ναι,
6: ήταν απογοητευμένος ο Σπανούλης, αισθάνομαι ντροπή για τον μπάσκετ που παίξαμε.
2: Ναι, ήμασταν 14 πόντους μπροστά.
6: Ήταν αυτή 14, δεν μπορούσε να το κρατήσει.
2: Το βλέπω.
6: Έτσι, γιατί ήμουν εγώ στην επιστροφή.
2: Το βλέπω.
6: Από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Εκεί όπου ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ανακοίνωσε το νέο Καραϊσκάκι.
2: 53.000 κόσμος,
6: Αυξάνεται σε 53.000 κόσμο.
2: Θα είναι το μεγαλύτερο, όντως, ναι.
6: Νομίζω θα είναι το μεγαλύτερο. Mm.
2: Είδα το βίντεο. Από τα καινούρια.
6: Από τα καινούρια, ναι.
2: Είδα το βίντεο, ενδιαφέρον είναι, αλλά εντάξει, τώρα στην.
6: Προσέχουμε τα εξής. Να πάρουμε τα πράγματα πώς έχουν. Καταρχήν η είδηση που έδωσε και είπε είναι ότι ο Ολυμπιακός, όσο καιρό θα γίνεται η ανακατασκευή, πείτε το πως θέλετε, του νέου γηπέδου, θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επειδή ένας φίλος μου και ένας δημοσιογράφος ακόμα μου είπαν ότι το Ολυμπιακό Στάδιο έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι ό,τι λέμε για τον Ολυμπιακό, λέμε από τον Μάιο του 27 και μετά ότι θα πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επίσης, θυμίζω μια πολύ
2: σημαντική. Ένα χρόνο, λοιπόν.
6: Ναι, θυμίζω μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Ότι το Ολυμπιακό Στάδιο είναι στο υπερταμείο και καταλαβαίνει κανείς ότι το ελληνικό κράτος θέλει χρήματα.
2: Σωστό.
6: Εκεί νομίζω ότι σταματάνε όλες.
2: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός μάλλον θα έχει πάει στο γήπεδό του.
6: Λογικά, ναι. Λογικά.
2: Ναι.
6: Ή θα θέλει λίγο ακόμα.
2: Λίγο ακόμα,
6: λοιπόν,
2: ναι.
6: Ιστορική μέρα είπε ο κ. Μαρινάκης. Το νέο γήπεδο θα είναι 53.000 θεατών. Θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο και για άλλες δράσεις. 250 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το συνολικό κόστος, θα καλυφθούν από τον ίδιο και από τον ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν θα υπάρχει κανένα κρατικό πόρος, οπότε ο Έλληνας προλογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε δύο θέματα, ότι από το Σεπτέμβριο του 2025 έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση μία ρύθμιση σχετικά με το ύψος του γηπέδου Τώρα είναι 42 μέτρα να πάει στα 53. Αυτό δεν έχει γίνει. Και η χρονική επέκταση του συμβολαίου με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με δεδομένο ήταν εκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισίδωρος Κούβολος. Θεωρώ ότι το δεύτερο θα προχωρήσει.
2: Θα λυθεί, ναι.
6: Άμεσα. Και το άλλο πιστεύω θα λυθεί άμεσα.
2: Λογικά, ναι.
6: Ότι έτσι ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ένα elite των κλαμπ της Ευρώπης.
2: Εδώ μεταξύ είδα στο βίντεο, συγγνώμη ρε Δημήτρη που σε διακόπτω, είδα στο βίντεο ότι έχει Matrix γύρω-γύρω.
6: Θα έχει Matrix, θα έχει ένα μεγάλο LED.
2: 365, θα... δηλαδή 365 μοίρες οθόνη επί της ουσίας.
6: Σωστό.
2: Και μέσα και έξω.
6: Αναφέρθηκε και ήταν συγκινημένος εκεί τη δύο φορές. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δει να αλλάζει το Καρεσκάκι. Η πρώτη ήταν με τον Επικόκαλη. Αναφέρθηκε και σε μια ρίση που του έλεγε ο Νταϊφάς ότι όλοι είναι νάνοι και ο Ολυμπιακός προχωράει και να μην κοιτάει τους άλλους. Το θέμα είναι... Τι, το θέμα είναι...
2: Όλοι νάνοι δεν είναι.
6: Ναι, εντάξει, αυτά έλεγε τώρα ο συγχωρεμένος Σταύρος Νταϊφάς. Το θέμα είναι ότι θα πάει στο ΑΚΑ για να παίξει. Υπολογίζουν τον Μάιο και να μην μείνουν μαχαίτες. Τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν γκρεμίζεται το γήπεδο για να ξανακτηθεί.
2: Όχι, το γήπεδο, προστίθεται ένας όροφος.
6: Το γήπεδο μένει όπως είναι. Κρατάμε τον πρώτο όροφο για όσους έχουν πάει στο Καραϊσκάκι και το πιο πάνω μέρος θα γκρεμιστεί για να διαμορφωθεί έτσι για να υπάρξει κι άλλος ένας όροφος.
2: Ναι.
6: Όπου από τον άλλον όροφο που θα πάει κάποιος να κάτσει, τον πιο ψηλό να το πω έτσι εγώ, θα βλέπει πολύ καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι, και θα έχει ένα, θα είναι αρκετά μεγάλο μέρος σκεπαζόμενο.
6: Ναι. Με τα 53.000 θεατές θα μπορεί να κάνει και Europa League τελικό. Θα το πούμε αυτά. Με ρώτησε το μεσημέρι ο Γιώργος Παγάνης το απόγευμα αν θα μπορεί να κάνει Champions League. Δύσκολα. Γιατί η UEFA έχει κάποια project, κάποια προδιαγραφές, λίγο μεγαλύτερο.
2: Ναι, αλλά το Europa είναι σημαντικό.
6: Το Europa όμως είναι σημαντικό να κάνει το τελικό Europa. Και επίσης εγώ κρατάω μέσα στην αρνητικότητα που υπάρχει σε αυτή την ελληνική κοινωνία ότι έχει το Ολυμπιακό Στάδιο ένα παλιό γήπεδο ομολογμένος, εντάξει. Έχεις όμως, είναι μεγάλη χωρητικότητα και είναι ένα ωραίο κόμπλεξ αθλητικών
2: εγκαταστάσεων.
6: Έχεις το Καραϊσκάκι αναμορφωμένο, έχεις την Αγιά Σοφιά, θα έχεις
2: το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βέβαια.
6: Θα έχει κάποια στιγμή, ελπίζω να γίνει και να μην έχω πάρει σύνταξη, κάτι που είναι δύσκολο, αλλά λέμε και η νέα Τούμπα.
2: Ποιο είναι ότι... δύσκολο το να γίνει νέα Τούμπα ή να πάρει σύνταξη?
6: Να γίνει νέα Τούμπα, είναι δύσκολο. Γελά, είναι και ο Τάξο Μαυράκη, ναι, θα γελάει και αυτό. Έχεις και το η νέα Τούμπα που θα γίνει.
2: Σωστό.
6: Έχεις και τα άλλα 2-3 γήπεδα και το Πανθυσσαλικό στο Βόλο, το Παγκρίτιο, στην Ηράκλειο, το Πελοποννησιακό, στην Πάτρα. Δηλαδή θα μπορεί να φέρει μια μεγάλη διοργάνωση. Εθώ ποδόσφαιρο που κάτι λείπει εκτός από ένα τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, Europa Conference ή με κάποιες προδιαγραφές και κάποιο Champions League παραδείγματος χάρη των γυναικών, να μπορέσει να κάνει ένα Euro, να μπορέσει να κάνει ένα παγκόσμιο κύπελο νέων. Δεν κοιτάμε εμείς που δεν δίνουμε σημασία, αλλά αυτά τα παγκόσμια κύπελα των νέων, τον Άτερ 19, το ευρωπαϊκό Άτερ 21, με τα τελικές φάσεις και όλα αυτά, μαζεύουν πάρα πάρα πάρα πολύ κόσμο.
2: Ισχύει.
6: Και όχι ότι έχει ανάγκη, η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από τουρισμό, γιατί πηγαίνοντας με το μετρό στο Δημοτικό Θέατρο σήμερα, εντάξει, είδα πάρα πάρα πολύ κόσμο να έρχεται από το αεροδρόμιο ή να κατεβαίνει στο λιμάνι. Αλλά λέμε ότι αυτές οι διοργανώσεις, όπως και να το κάνουμε, αλλάζουν το κλικ κάτι παραπάνω σε μια χώρα.
2: Ναι, και επιτέλους να αποκτήσουμε, ας πούμε, και τα γήπεδα που θα έπρεπε να έχει η χώρα 22 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το συζητάμε αυτό τώρα, έτσι.
6: Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Φυσικά όμως, μην κοιτάμε όμως μόνο τα γήπεδα των μεγάλων.
2: Όχι, όχι, καλά, προφανώς.
6: Κάποια στιγμή θα πρέπει και ο Άρης κάτι να γίνει. Θα πρέπει και οι υπόλοιπες πόλεις. Εντάξει, ο Όφη βολεύεται προς το παρόν με το Παγκρίτιο. Όμως τώρα, όταν έχουμε γήπεδα που παίζει. Τι να σου πω τώρα. Θα πάει να παίξει η Καλαμάτα θα πάει να παίξει από εδώ από εκεί, δεν ξέρει τι θα πάει να παίξει ακόμα. Γιατί δεν μπορεί να παίξει αυτό. Γιατί τις παραλίες πρέπει να το φτιάξουν, να το διαμορφώσουν έτσι ώστε να είναι γήπεδο 4.000-5.000 θέσεων για να μπορεί να παίξει Super League. Δεν είναι Super League 2, ούτε γάμα εθνική.
0: Σωστό.
6: Εντάξει, είναι γήπεδα μέτρια. Δηλαδή τώρα αν ακόμα υπάρχουν γήπεδα στα Τηλιβαριά, επιτρέψτε να σας πω, που εντάξει το γήπεδο της Τηλιβαριάς το έχουν συμμορφώσει λίγο. Αλλά δεν είναι τώρα αυτό, ρε παιδί μου, που βλέπεις στην Ευρώπη κάποια γήπεδα ποδοσφαιρικά που παίζει πρώτη κατηγορία.
0: Μπας μακριά, Κηφισιά.
6: Η Κηφισιά τώρα δεν θα έχει, θα πάει, νομίζω δεν ξέρω πού θα πάει να παίξει, πού θα είναι.
0: Αυτά είναι.
6: Η Νίκαια θα είναι, στη Λεωφόρο, η Κηφισιά θα πάει στη Λεωφόρο.
0: Στη Λεωφόρο.
6: Στη Λεωφόρο θα πάει η Κηφισιά. Η Κηφισιά θα πάει στη Λεωφόρο. Εντάξει. Ο Ηρακλής θα είναι στο Καφτατζόγλιο. Που κουτσά στραβά, κάτι γίνεται. Φυσικά θέλει κάποιες παρεμβάσεις. Εντάξει, θα μου πεις μεγάλε, όταν ο κόσμος υποφέρει και το ένα και το άλλο. Όπως και να το κάνουμε, το ποδόσφαιρο είναι ένας τρόπος διασκέδασης για τα Σαββατοκύριακα. Αρκεί να μην υπάρχει. Να μην περνάνε την κόκκινη γραμμή. Για τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι δυστυχώς η κόκκινη γραμμή με την οπαδική βία γίνονται πολλά που δεν βγαίνουν και προς το φως. Όχι γιατί δεν τα λέει η αστυνομία. Γιατί δεν κατακλίνονται. Δηλαδή, υπήρχε παράδειγμα οπαδοί του Άρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βγουν και να κάνουν αναρτήσεις, να τι κάναμε κλπ. Και δεν υπήρξε καταγγελία και τους βρήκανε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι, ναι.
6: Εντάξει, δηλαδή, κάπου η γραμμή έχει περάσει, περνάει. Πρέπει να σταματήσει η γραμμή να περνάει και να βλέπουμε μόνο την ουσία που είναι η καλή μπάλα. Λοιπόν, να σου πω ότι η Ραχίμοβα, η Τσάκαρη κέρδισε τη Ραχίμοβα 2-1 την ανατροπή και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά Wimbledon. Ενώ χθες το βράδυ, μάλλον προχθές το βράδυ πλέον, ο Τσιτσιπάς θα καταφέρει απέναντι στον Νόκοβιτς. Ό,τι και να λέμε, ο Νόκοβιτς, ο Νόκοβιτς είναι αυτός ένας τάσος που ακόμα και τώρα που δεν είναι στα πολυφόρτε του, είναι ένας πολύ μεγάλος.
0: Εντάξει, πολύ μεγάλος παίχτης και να σου πω κάτι, ο Τσιτσιπάς δεν είναι ούτε ο παίχτης που ήταν, κακά τα ψέματα. Και επιτέλους πρέπει να βρουν και μία λύση εκεί η οικογένεια, διότι αυτά τώρα με την πίεση δεν είναι και ωραία πράγματα. Εντάξει,
6: με
0: την πίεση, έχει
6: δεν
0: κουράσει.
6: Δεν ασχολήθηκα καν.
0: Έχει κουράσει πολύ το
6: πράγμα. Εκεί τα έβγαλα προς τα έξω, εκεί αλλά εντάξει. Αλλά,
0: έχει κουράσει πολύ το πράγμα.
6: Ναι, επειδή έχει κουράσει και ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Αν ακούει τώρα κάποιον με τις πίεσεις, τα ένα το άλλο.
0: Εντάξει.
6: Το θέμα είναι τώρα ότι δεν έχει προπονητή. Έχει προπονητή από το team του Μουράτογλου, από το Μόντε Κάρλο, νέο προπονητή. Να δούμε. Κατά την άποψή μου, ταπεινή άποψη, και αυτή η άποψη είναι για όλους τους παίχτες που έχουν τον μπαμπά ή τη μαμά. Όταν είστε, πόσο χρόνο είναι τώρα ο τυπάς, 28 πόσο είναι, πρέπει λίγο να απογαλακτιστεί από την οικογένεια.
0: Δημήτρη μου, ήταν στην πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
6: Ήταν κάποια στιγμή πέμπτος.
0: Έτσι, ήταν κάποια στιγμή πέμπτος. Λοιπόν, είναι πολύ μακριά.
6: Ναι.
0: Εντάξει.
6: Και το πήρε η Κατρακύλα, δεν μπόρεσε να αυτό. Ναι, ναι. Τώρα προσπαθεί. Στο μεταξύ υπάρχει και μια αδικία, να σου πω κάτι, γιατί είναι άδικο άθλημα. Εντάξει. Είναι άδικο άθλημα γιατί. Γιατί πας σε ένα τουρνουά, έχει σχέση όπου θα μπαίνει στο τουρνουά, σε τι θέση είσαι στην κατάταξη, για το ποιο μπλοκ θα ακολουθήσεις. Δηλαδή, αν θα πέσεις πρώτο παιχνίδι εύκολο ή δύσκολο, ή μετά πώς θα πας. Και έχεις και το αρνητικό, που τα άλλα αθλήματα δεν το έχουν. Ότι αν τα ομαδικά δεν το έχουν φυσικά. Ότι αν χάσεις το πρώτο παιχνίδι, αντίο ζωή πας στο επόμενο τουρνουά. Δηλαδή παίρνεις ζωές με στόχο να προκρίνεσαι. Αν δεν προκριθείς σε ένα τουρνουά στη δεύτερη φάση, στον τρίτο γύρο, στον τέταρτο να φτάσεις πιο ψηλά, στους 16 τα προμητελικά, φεύγεις. Οπότε αυτό είναι και ψυχοφθόρο για τον αθλητή. Όσο και να ακούγεται παράδοξο. Ενώ στα άλλα αθλήματα, τα ομαδικά, έχεις μια. Εδώ είδαμε το παράδοξο. Ποια ομάδα πέρασε με τρεις ισοπαλίες? Το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι πέρασε με τρία χ του 32. Δηλαδή στο ομαδικό άθλημα έχεις την ευκαιρία του δεύτερου αγώνα, του τρίτου. Έχεις την ευκαιρία αν παίξεις πρώτο-δεύτερο παιχνίδι να έχεις τη ρεβάνς. Να έχεις μια ευκαιρία. Εκεί δεν έχεις καμία ευκαιρία. Σε όλα τα ομαδικά, σε όλα τα ατομικά, αλλά κυρίως στο τένις και στις πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά, δηλαδή πυγμαχία, πάλι, τούτο, παίζεις πρώτο παιχνίδι Και πάνω θέλει στο τζούντο, περιμένει μετά, αν ο αντίπαλό σου φτάσει τα ημιτελικά, να σε τραβήξει να πάει να παίξει για 7-8 κλπ. Είναι ψυχοφθόρα βήματα. Γι' αυτό λέω τα ομαδικά είναι πιο ωραία. Πιο καλά.
2: Και πιο αβανταδόρικα.
6: Αβανταδόρικα, πες το έτσι.
2: Ναι.
6: Εμένα μου αρέσουν καλύτερα γιατί είναι αυτό που σου λέω.
2: Τι ώρα είναι η Πορτογαλία, είπαμε.
6: Ώρα 2.
2: Με το που τελειώνουμε, δηλαδή, αρχίζει το παιχνίδι. Ωραία.
6: Ώρα 2 Πορτογαλία-Κροατία. Και ώρα 6 για πολύ μεγάλη.
2: Και ώρα 6, άστο.
6: Τώρα φαντάζεσαι Ελβετία και είναι Αλγερία. Φαντάζεσαι τώρα. Στη Γενέζη. Είστε ζητή. Ώρα 6 Ελλάδος, ώρα 5. Πού θα είναι αυτοί μέσα σπίτια τους να βλέπουν την πάλα.
2: Θα φτιάχνουν καφεδάκι, θα φτιάχνουν για να δουν το παιχνίδι.
6: Εντάξει, θα είναι λίγο περίεργο αυτό, ειδικά για τους Ελβετούς που έχουν κοιμηθεί από τώρα, δεν είναι σαν τους Μεσόγειους. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά, να δούμε τώρα. Εγώ ποντάρω την Πορτογαλία.
2: Ναι, και εγώ νομίζω και δίνω και γκολ στον Ρονάλντο.
6: Το φίλο σου.
2: Ναι, μωρέ, φίλος μου, τώρα κι εσύ.
6: Τι, έτσι, καλές σχέσεις.
2: Άντε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
6: Καλό βράδυ, καλή
2: συνέχεια. Γεια σου, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, στην αθλητική σας ενημέρωση. Λοιπόν, βασικά λέει δεν είναι ο Τζόκοβιτς τόσο καλός πλέον, ότι Τσιτσίπας είναι χάλια. Εγώ είπα, το είπα το 5. Δεν το είπα ο Σταυρακάκης, εγώ το είπα, κύριε Πέτρο, το 5. Τι είχε φτάσει και 3, δεν το ξέρω, το 5 θυμάμαι. Εντάξει, ο Τζόκοβιτς δεν είναι τόσο καλός πλέον, είναι πολύ καλός. Και ο Τσιτσίπας είναι χαλιά. Αλήθεια είναι. Η 365 μοίρας, είπα ο Θόνη, θα είναι γύρω-γύρω τέλος πάντων. Θα έχει ένα μάτριξ που θα είναι γύρω, είναι 365 μοίρες, είναι γύρω-γύρω. 365 μέρες δεν είναι όλο, γύρω-γύρω. Ναι, γιατί σωστά το είπα. Οθόνη. Τέλος πάντων θα έχει, όπως είναι τώρα ένα γήπεδο στην Αμερική που από όπου και αν βρίσκεσαι βλέπεις τον πίνακα, που είναι δηλαδή απέναντί σου, έτσι, αν δείτε το βίντεο έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Ναι, όχι διαγώνιος. 365, ναι, και ο κύριος Γιώτης το λέει, έγινε... Κατάλαβα πώς το ακούσατε, πώς ακούστηκε μάλλον. Στημένο το Αγγλία. Ποιο Αγγλία είναι στημένο? Το Αγγλία Μεξικό. Να παίξουν μεταξύ τους. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
7: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
7: Πρώτη φορά μιλάμε.
2: Ωραία.
7: Ήθελα να σχολιάσω. Στο στείλα και μήνυμα χθες, αλλά δεν ξέρω, είχες πολλά, θα το διαβάσεις. Άκουσα ότι αυτοί οι 91 πόσοι που είχαν εξαπατήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ δικάστηκαν και τα λοιπά και πήρανε αναστολή.
2: Έχουν επιβληθεί ποινές και πρόστιμα.
7: Ναι, έχουν επιβληθεί ποινές. Λοιπόν, θέλω να ξέρω, τα χρήματα που πήρανε ο καθένας, αυτά θα επιστρέφουν, ναι.
2: Δεν νομίζω.
7: Πώς θα διεκδικηθούν από το...
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το δικαστήριο το συγκεκριμένο δεν είναι...
7: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι.
7: Ναι, εκεί ας πούμε εγώ βρίσκω ένα λάθος στη δικαιοσύνη. Δηλαδή και σε αυτό το θέμα... Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τώρα για να τα πάρει πίσω ο ΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να τρέξει στα αστικά δικαστήρια και τέτοια. Λοιπόν, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό, να μην μπορεί ο δικαστής σε μια συγκεκριμένη υπόθεση να αποφασίσει για όλα. Ας πει, κύριε, φέρετε τα χρήματα.
2: Τόσα χρόνια φυλακή, αυτό είναι το πρόστιμο και αυτό το ποσό που επιστρέφεις.
7: Και ναι. Πρόσεξε, εάν δεν το επιστρέψεις το ποσό, πεις ότι τα άχασες, τα άφαγες, τα χάλασες, για κάθε 5.000 δύο χρόνια φυλακή.
2: Εντάξει, εκεί δεν ξέρω τι κριτήρια μπορεί να μπουν επασπιτώσεις, ναι.
7: Λέω, μια πρόταση. Ναι, ναι. Δηλαδή πήρες 20 χιλιάρικα, έτσι, εξαπάτησες για 20 χιλιάρικα. Θα τα δώσει πίσω, δεν τα έχει μάλιστα. 4-5 χιλιάρα είναι 2 χρόνια. Πάει άλλα 8 χρόνια. Να δει τότε πώ θα τα βρουν και θα τρέξουν. Και επίσης, το θέμα.
2: Βέβαια, μετά οι ποινέ θα γινόντουσαν ποινέ κάθριξη, έτσι. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι θα ήταν εκτελεστές, θα μπαίνανε μέσα.
7: Ναι, ναι. Και θέλω να πω και το θέμα της αναστολής. Η αναστολή είναι νομοθετημένη, ας πούμε, αν έχεις πρώτερο εντυμοποιείο, ξέρω εγώ, αν έχεις λευκό ποινικό μητρό κτλ. Όχι. Να μην είναι. Να αποφασίζει ο δικαστής αν θα σου δώσει την αναστολή.
2: Καλά, ο δικαστής αποφασίζει.
7: Ναι,
2: η απόφαση είναι με αναστολή ή χωρίς αναστολή.
7: Ναι, πρόσεξε όμως. Μερικές φορές είναι τον υποχρεώνουν οι δικηγόροι. Λένε γιατί δεν του δίνεις αναστολή, αφού έχει λευκό ποινικό μητρό, έχει οικογένεια.
2: Αλλά μπορεί να γίνει, γίνεται ένστα έφεση, δεν είναι.
7: Ναι, λοιπόν.
2: Γιατί νομίζετε ότι αυτά δεν θα τα εφεσιβάλλουν.
7: Ναι, θα τα εφεσιβάλλουν. Λοιπόν, και μετά, γιατί βρε παιδί μου, έστω έτσι για την ικανοποίηση του κοινού αισθήματος περί δικαίου, να πει 6 μήνες να κάτσουν μέσα στη φυλακή. Αναστολή. Έφαγες 2-3 χρόνια, πώς έφαγε ο καθένας. Κάτσε 6 μήνες στη φυλακή. Δηλαδή, θα ικανοποιήσει και εμάς όλους τους γύρω.
2: Εντάξει, εγώ αυτό το 6 μήνες για ικανοποίηση του
7: περιδικαιού
2: αισθήματος δεν μου λέει κάτι. Γιατί είναι λίγο ξέπλυμα. Εντάξει, κάτσε και 6 μήνες μέσα, ας πούμε, για να ικανοποιηθεί ο κόσμος. Δεν μου λέει κάτι. Να μείνει μέσα, αν έχει κάνει κάτι, όσο προβλέπει ο νόμος, αν είναι 6 μήνες, αν είναι 1 χρόνο, αν είναι 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι, να μείνει μέσα, τέλος.
7: Μόνο μία γυναίκα η οποία επέστρεψε τα λεφτά αυτή, 30 χιλιάρικα που είχε πάει τόσο πάρει, αυτή την αθώσαν. Δεν πήρε ούτε με αναστολή, ούτε...
2: Εντάξει, εκεί μπορεί ο νομοθέτης σου λέει ότι...
7: Ναι.
2: Δεν ξέρω, εξετάζει τη μεταμέλεια, την επιστροφή των παρανόμως, πώς το λένε, των χρημάτων που παρανόμως εισέπραξε.
7: Λοιπόν, είδα μία φωτογραφία σου.
2: Κάπου. Δική μου.
7: Ναι. Είσαι ψηλός σωματώδης.
2: Όχι.
7: Όχι.
2: Άρα δεν ήταν δική μου.
7: Δεν ήταν δική σου. Γιατί είδα έτσι ένα... Ψηλό παιδί, γεμάτο.
2: Γεμάτο, ναι, ψηλό, όχι.
7: Εντάξει, ψηλό. Γεμάτο είσαι πάντως. Γιατί ξέρει, α πούμε, το ραδιόφωνο. Δημιουργεί, α πούμε, μια φαντασία. Εγώ δηλαδή σε φανταζόμουν σαν έναν λεπτό άνθρωπο. Όχι.
2: Χοντροκομμένο είμαι, μην νομίζω.
7: Και αποφεύγω, ας πούμε, να δω τους παραγωγούς.
2: Καλά κάνετε.
7: Γιατί απομυθοποιείται.
2: Έχετε δίκιο.
7: Κάποτε, εσύ δεν το ξέρεις τώρα, εγώ ήμουν παιδί και το θυμάμαι, ήταν ένας φοβερός ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Βάκης Πέρος, αν τον έχεις ακούσει.
2: Ναι, ναι.
7: Πολύ ωραία φωνή, έβαζε λαϊκά τραγούδια, τέτοιες εκπομπές κτλ. Και κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς, δεν θυμάμαι αν είχε βγει τηλεόραση ή σε περιοδικό, τον είδα. Και ήταν ο άνθρωπος βλογιοκομμένος στο πρόσωπο. Δηλαδή εκεί που έχουν σημάδια από βλογιά.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, δηλαδή μου χάλασε όλη τη διάθεση.
2: Δεν θα πρέπει όμως.
7: Όχι, εντάξει, ας πούμε. Δηλαδή που τον είδα.
2: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
7: Όχι ότι έπαψα να το.
2: Όχι, γιατί δημιουργεί. Ναι, υπάρχει πάντα η φαντασία, δουλεύει στο ραδιόφωνο κατά αυτόν τον τρόπο.
7: Η φαντασία δουλεύει, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
7: Λοιπόν. Κουράγιο. Εγώ τη δουλειά σου δεν θα την άντεχα να την κάνω. Εγώ θα τσακωνόμουν συνέχεια.
2: Άντεχα, λέει, γιατί να τσακωθώ.
7: Όπω, μάλλον λίγο έτσι.
2: Έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
7: Φοβερή υπομονή. Φοβερή υπομονή με αυτά που άκουσα. Με αυτά που άκουσα.
2: Μια χαρά όλα.
7: Λοιπόν, εύχομαι να είσαι πάντα γερός και πότε θα τα παίρνω. Αλλά μηνύματα σου στέλνω. Δεν
2: ναι, ναι, τα βλέπω κύριε Γιώργο. Τα περισσότερα τα διαβάζω κιόλας.
7: Ναι. Απλώς εγώ έχω τον πόνο μου, ρε παιδί μου, με αυτά τα λεφτά από που παίρνω κάθε Τρίτη και λέω στο ρίζο στην παράλληλη ασφάλεια.
2: Ναι, ναι, αλήθεια.
7: Είναι βρε Μανώλη, είναι κρίμα, λέγαμε. Είναι 14 χρόνια. 14 χρόνια να πληρώνεις κανονικά, κανονική εισφορά, όχι μειωμένη.
2: Ναι, ναι.
7: Και όταν βγήκα στη σύνταξη το 8, πέρασα και από το τσά και λέω βγήκα σύνταξη, λέω πληρώνα και δόλ. Λέει ποια χρόνια και τα λοιπά. Α, μου λέει ο υπάλληλος ήταν παράλληλη η σύνταξη. Λέω και τι με αυτό. Λέει, αυτά λέει χάνονται. Καλά λέω, αφού χάνονται, γιατί δεν μου τα δίνετε πίσω του. Πας στην εκκλησία. Πώς δεν πάω. Και έχεις δει εκεί στα κεριά που λέει και ρέστα δεν δίδονται. Ναι. Και είχαμε μια ελπίδα και τώρα να πούμε, ξέρεις τι είναι, να υπάρχει ο νόμος να είναι ψηφιακό.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτωπα.
3: Η προσπάθεια.
0: Κοινωνία.

0: Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Τώρα ο κύριος Κώστας μου το κατάλαβε, λέει, είπα 365 μήνες. Βλακεία, 360 είναι. Σωστό. Τώρα κατάλαβα τι διορθώνατε. Προσπαθούσα να καταλάβω τι έχω πει λάθος. Ναι, 365 μήνες δεν υπάρχει. 365 είναι μέρες του χρόνου. Σωστά. Οι μήνες είναι 360 το γύρω-γύρω. Η Οδύσσια, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Καλησπέρα.
1: Αντί για να πω κάποιες διαπιστώσεις και κριτικές και γνώμες, μια ανακοχή θα ζητήσω. Θέλω να απαγγείλω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλιαράκι της Αλκιόνης Παπαδάκη, του Ξεφυλίζοντας τη Σιωπή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν αυτό το βιβλίο οι ακροατές.
0: Κάποιοι θα το γνωρίζουν, κάποιοι όχι.
1: Εντάξει. Θα πω, πάρα πολύ μικρό είναι και θα ήθελα, αν μπορώ, να το κάνω αυτό μόνο.
0: Πόσο μικρό?
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι βιβλιαράκι που έχει πολύ μικρά μέσα.
0: Όχι, πόσο μικρό είναι αυτό, λέω.
1: Κειμενάκια. Έχει 20 αράδες.
0: Έλατε, εντάξει, 20 αράδες δεν είναι. Ναι.
1: Αυτό είναι μια παρότρινση για δράση υπέρ του εαυτού μας.
0: Διαβάστε, και θα το ακούσουμε.
1: Θα το διαβάσω, δεν ξέρω να απαγγέλνω, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.
1: Εκείνο που ζητάς από τους άλλους, να το ζητάς με λεβεντιά και ως χορτάτος. Αν μυριστούν πως είσαι λιγούρι, την έβαψες δικαί μου. Το πολύ πολύ να σε ελεήσουν κάποιοι πονόψυχοι. Και αν την πατήσεις, λέμε αν, και σου γίνει συνήθεια η ελεημοσύνη, ένας τρόπος υπάρχει μόνο να γλιτώσεις. Άσε αυτά τα γελία που αραδιάζεις στον εαυτό σου για να τον διατηρείς στην ομοιρία, πως τάχα εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους, πως εσένα δεν σε λέει κανείς, σου δίνουν πράγματα που τα αξίζεις κλπ. Ένας τρόπος υπάρχει. Κάνε μία απότομη αναστροφή να το σκουφάνεις. Μιλάει, ας πούμε, εδώ καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι με την αξιοπρέπειά μας και τελικά, ας πούμε, να κάνουμε μια αναστροφή κάποια στιγμή στη ζωή μας που θα είναι υπέρ του εαυτού μας. Αυτό. Και ένα με 6 αράδες είναι. Αυτό
0: καλό.
1: Το χαρίζω σε όλους τους ακροατές. Σας άρεσε αυτό που ακούσατε?
0: Συμπαθητικό.
1: Ναι. Λοιπόν, και αυτές τις 6 αράδες τις αφιερώνω σε όλους όσους είναι και ιδεολόγοι και ονειροπόλοι και πιστεύουν σε κάτι που κάποιοι άλλοι μπορεί να τα θεωρούν πεζά. Είναι λοιπόν το εξής εδώ που γράφει η Αλκιόνη. Τραγουδάμε για την νίκη που δεν γιορτάσαμε, για την ήττα που δεν υπογράψαμε, για τους φίλους που μας έδωσαν. Τραγουδάμε για μας, για το βίσιο μας, για το φάλσο μας. Αυτό εννοούν όταν ακούτε να λένε τους έμεινε μόνο η ροκιά. Αυτό, Μανώλη.
0: Καληνύχτα. Καληνύχτα.
1: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα. Ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Σας έχουμε μιλήσει μαζί πριν από χρόνια όταν κάνετε τα ρεπό το καλοκαίρι. Και όταν είδα
0: στις φωτιές
2: την εκπομπή, όταν είδα ότι κάνετε, άκουσα ότι κάνετε την εκπομπή, συνέχεια χάρηκα, φάνταστε.
0: Να είστε καλά.
2: Είστε πολύ, πολύ σοβαρός και πολύ ωραίος. Λοιπόν, ο προηγούμενος ακροατής, ένας αξιοπρεπέστατος κύριος, είπε κάτι για τη δικαιοσύνη. Θέλω να πω και εγώ τη γνώμη μου, δεν σε απασχολούσε πολύ. Λοιπόν, σημαίνει το εξής. Λίγος πολύ ελληνική δικαιοσύνη είναι για γέλια. Είναι παιδικός σταθμός με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και να σας πω τι συμβαίνει στο εξωτερικό, γιατί έχω ζήσει. Στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, στην Θεσσαλία. Εάν τρέχεις έχεις υπερβεί το όριο ταχύτητος, παράδειγμα, κατά 20 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Σου πάνε, εδώ πέρα τρώεις ένα πρόστιμο, ή θα σε πάρουν τις πινακίδες, ή θα πάρεις πόντους και δεν ξέρω εγώ τι, και όλα πήκουν.

0: μια χαρά. Εντάξει, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στη Σουηδία? Καταδικάζεσαι για 15 μέρες φυλάκιση. Συν τα πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα. 15 μέρες. Εν τω μεταξύ, εσύ δουλεύεις παράδειγμα στη Βόλβο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να παρατήσεις τη δουλειά σου 15 μέρες. Θες σε πολύ σημαντικά εδώ πέρα. Τα Χριστούγεννα έχεις μία εβδομάδα άδεια. Σε λένε 23 Δεκεμβρίου του 2006 θα παρουσιαστείτε στην φυλακή 7 η ώρα το πρωί. Με το βαλιτσάκι, το άσμο εξαιρετικά του, με όλα. Παρουσιάζεται 7 η ώρα το πρωί 23 Δεκεμβρίου του 2026. Για να εκτίσει 5 μέρες. Όχι την άδεια του, την Χριστουγεννιάτικη. Μετά λέει ότι μπορώ ξανά το Πάσχα. Άλλες 3 μέρες. Μαζεύονται 8. Μέχρι που να συμπληρώσει κανείς. Δηλαδή είναι τρομερό. Αυτή είναι η δημοκρατία και η σωστή δικαιοσύνη. Μέχρι που να συμπληρώσει κανείς τις 15 μέρες φυλάκιση, πρέπει να παρουσιάζεται συγκεκριμένες ημερομηνίες που μπορεί αυτός και ευκαιρεί για να συμπληρώσει 15 μέρες συν τα πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτοί όταν ακούγαν με αναστολή και τέτοιο και κάτω από 4 χρόνια και δεν ξέρω εγώ τι, μα έχεις φυλάκιση τόσο δηλαδή, αλλά εξαγοράσιμες. Οι Σουηδοί πατάγαν τα γυαλιά. Αυτό δεν είναι φυλάκιση, λέει. Φυλακή σημαίνει φυλακή. Ούτε εξαγοράσιμη, ούτε τίποτε. Συμπληρώνεις τις μέρες όταν έχεις την άδειά σου, να μην τη στερήσει. Άντε ξανακάντω. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή διαφορά μέρα με νύχτα. Κράτος δικαίου και σοβαρή δικαιοσύνη. Τι να πεις. Δεν θέλουν, γιατί όλοι είναι ένα κύκλωμα. Δεν γίνεται. Και είμαστε λαός συμπονιάρικος, δηλαδή τον καημένο. Θα στηριχθεί την οικογένειά του Χριστουγεννιάτικα και Πάσχα και της Παναγίας, αν είναι δυνατόν. Όχι. Εξαγοράσουμε και μια χαρά. Κάτω από 4 χρόνια. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
1: Μάλιστα. Σημαντικό είναι αυτό που
0: μου περιγράφεται. Είναι μια πληροφορία που δεν την ξέρει, ο κόσμος.
1: Όντως.
0: Δεν την ξέρει ο κόσμος. Τι συμβαίνει έξω. Ναι, στη Σουηδία τουλάχιστον. Τώρα στην Γερμανία πρέπει δεν ξέρω πώς
1: είναι. Μπορεί να είναι, ναι, καλά. Κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα. Προφανώς.
0: Ναι. Φυσικά δεν χαϊδεύω σε καμία χώρα από αυτές. Ούτε στην Ιταλία. Που λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα με τους Ιταλούς. Ούτε κατά διάρκεια.
1: Καλά, σε κάποια είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
0: Σε κάποια. Στην Νότια Ιταλία. Αυτά ήθελα να πω και εύχομαι να τα πάτε και τα πάτε περίφημα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Μανώλη.
1: Καλό ξημέρωμα, χαιρετισμού στην Καβάλα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ναι, κυρία Γιώτα, αύριο αν θέλετε. Και ναι, δεν έχω. Μπορείτε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε στα 15 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούδιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει νωρίτερα, ο κύριος Κώστας, ας πούμε, που λέει τι δουλειά έχει, λέει, να ανακατευτεί το κράτος για την πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Το κράτος πρέπει να ανακατευθεί για αυτά που ανέφερα νωρίτερα, κύριε Κώστα. Τους λογαριασμούς, την εφορία, τις ρυθμίσεις, αυτά. Τα υπόλοιπα προφανώς και δεν μπορεί να ανακατευθεί. Επειδή θα υπάρξει ποινικό και αστικό δικαστήριο, ποινική και αστική δίκη, που θα πάρει βέβαια χρόνια, έτσι, προφανώς και για το για την διαμονή, έστω αυτό το πρώτο διάστημα, που αν θέλετε και αυτό θα μπορούσε να πάει στο μηχανικό, δεν ξέρω ποιος είναι επικεφαλής, ας πούμε, των εργασιών, ή θα μπορούσε ο ίδιος να αναλάβει, δεν ξέρω, λέω. Αλλά αυτά τους λογαριασμούς, για τους λογαριασμούς συζητάμε. Νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, κινητά, εφορία, ρυθμίσεις. Αυτά. Αυτά είναι δουλειά του κράτους. Τώρα το ότι ευθύνεται ο μηχανικός, κάποιος μηχανικός ή κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, για την πτώση της πολυκατοικίας, προφανώς. Ας αναζητήσει μετά το κράτος, όπως θα αναζητήσουν και οι άνθρωποι που έχασαν τη στέγη τους. Γενικώς το να δείξετε ανακλαστικά η πολιτεία σε τέτοια θέματα, που δεν έχει προφανώς την ευθύνη, ξαναλέω, είναι το πιο λογικό. Να έγινε και να μην ανακοινώθηκε, δύσκολο το βλέπω. Αυτά συνήθως ανακοινώνονται πριν να γίνουν. Μακάρι να έχουν γίνει και να μην δόθηκαν στη δημοσιότητα. Νομίζω όμως κάτι θα μαθαίναμε. Μου γράφετε το πολλά για τις συντάξεις. Κοιτάξτε, το είπα και πριν. Και δεν το λέω εγώ. Το έχει πει δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, το έχουν πει και οι υπουργοί γενικώς. Έχει υποθεί πολύ. Το να ικανοποιηθεί το σύνολο των συνταξιούχων έχει, λένε, τεράστιο δημοσιονομικό κόστος. Δεν ξέρω τι μπορεί να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αν ανακοινώσει πάντως 13η σύνταξη, θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί δεν μπορεί, φαντάζομαι, η 13η σύνταξη να έχει δημοσιονομικά κριτήρια. Κάποιοι να την παίρνουν και κάποιοι άλλοι όχι. Εξάλλου, πόσοι είναι οι συνταξιούχοι, πόσοι είναι οι υψηλοσυνταξιούχοι επί του συνόλου, που μπορεί να μείνουν, ας πούμε, εκτός, αν υποθέσουμε ότι αύριο η πολιτεία ερχόταν και έλεγε 13η σύνταξη, να τη δώσουμε, τη δίνουμε. Σε σπίζεται, τέλος. Πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με το σύνολο. Άρα, τα περί δημοσιονομικού κόστους λογικά δεν μπορεί να έχουν βάση. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε, θα κάνουμε υπομονή και να δούμε. Τώρα, θα έχει διαρροές, δεν θα έχει αυτό το διάστημα τους θερινούς μήνες μέχρι και τη ΔΕΘ. Φαντάζομαι θα υπάρχει έντονη παραφιλολογία για το τι θα υποθεί, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση κτλ. Να τα δούμε όλα στο χρόνο τους. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας για την αλλαγή του κλίματος, των καιρικών συνθήκων. Καλά, δεν είμαι ειδικός, κύριε Κώστα. Διαβάζω και εγώ τα δελτία καιρού, τις αναλύσεις των μετεωρολόγων. Βλέπω λίγο τι γίνεται. Όλοι μας βλέπουμε τι γίνεται και στο εξωτερικό.
Δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή του Τραμπ με το ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται και πού το στηρίζει. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή, έχω διαβάσει. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Ίσως επειδή εγώ έχω υιοθετήσει μέσα μου ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Τη βιώνουμε. Πρώτα απ' όλα, και δεν είναι τωρινό, εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πια δύο εποχές. Η άνοιξη και το φθινόπωρο επί της ουσίας έχουν καταργηθεί. Κλιματολογικά εννοώ. Έχουμε χειμώνα καλοκαίρι, αυτό. Μας το θυμίζει την άνοιξη και το φθινόπωρο, μας τη θυμίζουν συμβάντα που έχει καταγράψει η ποίηση και οι τέχνες γενικώς. Οι αμυγδαλιές, τα περιστέρια, τα χελιδόνια κτλ. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Έχουμε ξεφύγει από την εποχή που ανθίζαν τα λουλούδια και πώς τα μαθαίναμε τότε στο δημοτικό, κύριε Τάκη. Ναι, εντάξει. Ή το φθινόπωρο, ας πούμε, τα πρωτοβρόχια και αυτά. Τώρα το έχουμε κάνει ίσωμα. Ένα-δύο. Και συζητάμε για το αποτύπωμα που αφήνει και το ότι στο κλίμα η χρήση των μηχανών, το ένα το άλλο, η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι πάγοι που λιώνουν, οι στάθμοι των νερών που ανεβαίνουν, η θερμοκρασία των ωκεανών κτλ. Κτλ. Διάβασα το μεταξύ μια είδηση σήμερα. Στην Κίνα, λέει, ρίξανε 2,5 εκατομμύρια ή 20 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι τον αριθμό, ψάρια σε μία θάλασσα για να ισορροπήσουν, λέει, το οικοσύστημα το οποίο είχε πρόβλημα. Εντάξει, δεν ξέρω τι όργια κάνουν οι Κινέζοι εκεί πέρα με το κλίμα τους. Βλέπω λοιπόν τώρα εδώ, γιατί εμείς είμαστε και μάγκες νεοέλληνες, έχουν ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με λαγοκέφαλους. Κρατάει ο ένας το λαγοκέφαλο και ο άλλος κρατάει ένα κουτάκι αναψυκτικού. Και περνάει το κουτάκι του αναψυκτικού από το στόμα του λαγοκέφαλου. Τη μία δεν το προλαβαίνει. Τη δεύτερη κόβει ένα κομμάτι τόσο συμμετρικό. Το έχεις δει το βίντεο. Θα μου πείτε, επηρεάζεται το οικοσύστημα? Όχι, αλλά δείχνει τη βλακία του νεοέλληνα. Αυτό το ψάρι έχει, είναι τοξικό, έχει το δηλητήριο, τέλος πάντων, που έχει τα τοξικά χαρακτηριστικά που έχει. Έχει αυτό το δότη που δημιουργεί, αν σε δαγκώσει, ξέρω ότι το να το πιάσεις και να παίζεις μαζί του, τι ακριβώς προσφέρει, πείτε μου. Τι είδους ικανοποίηση είναι αυτή? Ό,τι δηλαδή, τι. Πιάσαμε και ένα λαγοκέφαλο και κοίτα τι κάνει στο κουτάκι του αναψυκτικού. Μπράβο. Πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα? Συγγνώμη, κύριε Βασιλή, γιατί είπαμε 365 μοίρες ήταν λάθος, 360. Το δεν υπάρχουν άνοιξη και φθινόπωρο υπάρχουν? Ζω σε άλλο πλανήτη? Δεν έχουν καταργηθεί επί της ουσίας οι τέσσερις εποχές? Εγώ τι έχω πάθει? Εντάξει. Okay. Μπορεί να κάνω λάθος. Ποια είναι, λέει, η κρίση κλιματική? Ψέματα για τις εταιρείες και τις ΜΚΟ υπέρ της γης. Η γη είναι ένας παντοδύναμος οργανισμός και απλά μέσα στα εκατομμύρια χρόνια έχει αλλάξει και θα αλλάζει, και αν μας βαρεστεί θα μας στείλει στον αγύριστο. Πόσοι ζωντανοί οργανισμοί, ζώα, δεν έχουν κάνει τον κύκλο τους και εξαφανίστηκαν?
Η προσπάθεια του ανθρώπου δίθεν να σώσει τον πλανήτη είναι μια εγωιστική για άλλη μια φορά συμπεριφορά για να σώσει το τομάρι του. Λέει εδώ ο κύριος Νίκος από την Καλλιθέα. Η προσπάθεια του ανθρώπου να δίθεν να σώσει τον πλανήτη είναι εγωιστική. Η προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια του ανθρώπου να διαλύσει τον πλανήτη, τι είναι? Τρυπάς παντού, κάνε εξόρυξη παντού, κάνε δοκιμές, πυρηνικά, εκρηκτικά. Απόβλητα. Αυτό τι είναι? Όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο? Έχει, λέει, δημιουργηθεί, διάβαζα πριν από κάνα δύο μήνες, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κανάλι στον Ατλαντικό ωκεανό, μήκους χιλιομέτρων, το οποίο καταγράφεται και από το δορυφόρο ως μία καφέ ζώνη, η οποία έχει, λέει, δημιουργηθεί από απόβλητα πλανκτών και διάφορα άλλα στοιχεία, και η οποία είναι μήκους χιλιομέτρων και τεράστια σε πλάτος. Σας λέω, καταγράφεται από τους δορυφόρους. Και είναι σαν να κόβει τον Ατλαντικό στη μέση. Αυτό τι είναι? Η προσπάθεια του ανθρώπου να σώσει τον πλανήτη? Ξέρω εγώ, μπορεί. Ο κύριος Πάνος λέει: διαφορετικές επιστημονικές εκτιμήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή έγκυται στο αν είναι ή όχι ανθρωπογενή τέτοια. Σε αυτό να συμφωνήσω. Ότι πιθανόν, σίγουρα υπάρχουν και αίτια που δεν είναι ανθρωπογενή. Αλλά και εμείς δεν έχουμε φερθεί στον πλανήτη με ευγένεια. Όταν τόσα χρόνια, όταν μάλλον θυμάμαι παιδί, αρχίσαμε να συζητάμε για την εθαλομύχλη στην Αττική, που ήταν τότε πρωτόγνωρο, γιατί είχαμε μια ατμόσφαιρα που ήταν σχετικά καθαρή, και ξαφνικά σταδιακά αποκτήσαμε αυτό το, έβλεπε στον ορίζοντα αυτό το γκρίζο που ήταν η εθαλομύχλη. Ανθρωπογενή τα αίτια, ξεκάθαρα. Την περίοδο της κρίσης, να σας θυμίσω την περίοδο της κρίσης, πόσο μεγάλη ήταν η επιβάρυνση στη χώρα μας όταν καίγανε στα τζάκια ό,τι είδους ξύλο βρίσκανε, καρέκλα, βερνίκι, ό,τι υπήρχε. Και κάπνιζε το σήμαν. Ανθρωπογενή τα αίτια. Τα απόβλητα που κατά περιόδους συνελήφθησαν εκείνοι που έριχναν σε ποτάμια, σε θάλασσες, βιομηχανικά, οικιακά. Ανθρωπογενή αίτια. Προφανώς υπάρχουν και αίτια που δεν είναι ανθρωπογενή. Ρε Νίκο, έχεις δίκιο, αλλά είναι σαν την ανάσα κι αυτό.

0: Μανώλη μου λέει αυτό το βίντεο που λες δείχνει τη μαγιά της φιλής μας. Το παρακάτω λέει για τα μάτια σου μόνο. Α, ναι. Α, ναι, το γέρος το μήνυμα. Ναι, ναι πάνω μου, το εντάξει. Αυτό το που λέω για το λαγόκεφα, το δες και εσύ. Ναι, παιδί μου, το είδα. Στην αρχή είδα το εισαγωγικό έτσι όπως άνοιγε το βίντεο, δεν ήταν, είχε την εικόνα και λέω κάτσε πιάσανε να δω τι δείχνει και μετά είδα ότι του πλησιάζει το κουτάκι μεταναψυχτικό και κάνει στο δεύτερο ας
1: πούμε. Real Voice 99,5 η αληθινή φωνή.
0: Ναι, μαγιά, μπράβο. Εν τω μεταξύ εκείνη τη στιγμή το λαγοκέφαλο τον βασανίζει έτσι με αυτό που του κάνει. Γιατί το ψάρι ψυχοραγεί, δεν είναι έξω από το νερό. Μα δεν μπορεί λέει να τον χαλάσει τον πλανήτη. Η γη είναι ένας οργανισμός που αλλάζει και αυτοθεραπεύεται και όχι, δεν κινδυνεύει από ένα πλαστικό καλαμάκι. Τα τσιμέντα, τα απόβλητα, οι δρόμοι και όλα όσα παράγονται από τον άνθρωπο είναι μέρος της φύσης. Τι λέτε κύριε Νίκο? Τα τοξικά απόβλητα είναι μέρος της φύσης. Από πότε? Οι πολυκατοικίες είναι μέρος της φύσης. Είμαστε και είναι όλα μέρος της φύσης. Τα κακάλια του σκύλου είναι μέρος της φύσης. Απλά δεν είναι καλά για φαγή. Ναι, εντάξει, δεν είναι για φάγωμα όντως. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Τα τσιμέντα που λέτε δεν είναι, τι πάει να πει μέρος της φύσης. Όταν φτιάχνεις μια πόλη που δεν έχει πνεύμονες πρασίνου, που ανεβαίνει η θερμοκρασία και που δεν έχει τρόπο να κάνει εξαερισμό, που ανεβαίνει η θερμοκρασία στα ντουβάρια και δεν υπάρχει δυνατότητα να πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, ποιο μέρος της φύσης είναι αυτό? Δεν ξέρω. Για πες μου ρε Μπούμεραγκ, εσύ ποια ήταν η αιτία για τον έφος του 80 στην Αττική? Τη δεκαετία του 80. Γιατί έχω ακούσει και το άλλο, ότι επειδή είχαμε πολλά λεφτά τότε επί Πασόκ, καπνίζαν όλοι σαν ξέρω εγώ τι. Έλεγχο καυσαερίων, γιατί κάνουμε στα αυτοκίνητα? Μέρος της φύσης είναι. Υπάρχει λόγος? Όχι. Είχε κάνει ο Βέγκος εκείνη τη φοβερή ταινία που είχε φύγει για λίγο έξω από την πόλη και ένιωθε ζαλάδα. Και κατέβηκε από το λεωφορείο και έλεγε στον οδηγό πάτα γκάζι και είχε πάει στην εξάτμιση. Το θυμάσαι Τάκη? Για να πάρει τζούρα από καυσαέριο. Μέρος της φύσης είναι γι' αυτό. Δεν θα με τρελάνετε. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία μου γράφει: ζω στη Γερμανία 35 χρόνια τότε και τον Απρίλιο λέει χιονίζει που είχε 35 και 40 βαθμούς. 10 λέει 20 μέρες καλοκαίρι, βροχές και μούχλα. Ο καιρός όπως τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει αλλάξει κανονικά. Ας πούμε πριν 3 μέρες 40 βαθμούς ζέστη, εχθές, όχι λέει, πριν από 3 μέρες είχαμε 40 βαθμούς ζέστη και σήμερα 18 βαθμούς. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό? Να έχεις την Τρίτη 40 βαθμούς και την Πέμπτη 18. Πρώτα απ' όλα αυτό το πράγμα σκοτώνει τον οργανισμό, το δικό μας. Ο οργανισμός μας δεν είναι μαθημένος σε τέτοιες διαφορές. Και βιολογικά μας εξοντώνει, γιατί προσπαθεί να ανταπεξέλθει ο οργανισμός στον καύσωνα. Και εκεί που αρχίζει και ενεργοποιεί τα συστήματά του για να αντιμετωπίσει τον καύσωνα, πέφτει η θερμοκρασία 25 βαθμούς. Εντάξει, είναι μέρος της φύσης. Άρα λέει πάλι φταίει ο Αντρέας, προφανώς. Ξανααναφέρεσαι λέει στο τι ενοχλεί τον άνθρωπο, το τσιμέντο από τι φτιάχνεται. με αυτή τη λογική το πάμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν όλα είναι μέρος της φύσης, οπότε μπορούμε να τραβήξουμε ένα μπετό σε όλη τη γη, μέρος της φύσης θα είναι. Ελάτε, ελάτε κύριε Νίκο. Ελάτε. 2-11-200-8-200 ο Νίκος από τα Γιάννητσα παραπονέθηκε γιατί άκουσε την καρέκλα που τρίζει. Αλλά είναι, είπαμε, είναι η... και αυτό μέρος της μαγείας του ραδιοφώνου. Studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 2-11-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Εάν δεχτούμε, μου γράφει εδώ ο κύριος Πάνος, ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, τότε πρέπει να διαλέξουμε πού θα γίνουν οι περικοπές. Παράδειγμα, θα περιορίσουμε τα αεροπορικά δρομολόγια ή τις αγελάδες που παίρνονται. Ωραίο. Ωραίο. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Πάνο. Για τις αγελάδες που παίρνονται δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό. Τι εκπομπή αερίων δηλαδή προκαλούν. Αλλά για τα αεροπλάνα, τα αεροπορικά δρομολόγια, αν μπείτε στο... σε αυτό το air traffic που στο λένε, θα τα χάσετε. Υπάρχουν σημεία πάνω στη γη που σε ώρες αιχμής δεν βλέπεις τη γη. Αν μπείτε στο marine traffic που είναι διαφορετικό με την έννοια του ότι το marine traffic, ας πούμε, καταγράφει μόνο το θαλάσσιο, τη θαλάσσια κίνηση, γιατί η εναέρια κίνηση πιάνει όλη την υδρόγειο. Η θαλάσσια κίνηση είναι πολύ συγκεκριμένη μόνο στη σημεία που έχουμε θάλασσα. Αν μπείτε στο marine traffic, υπάρχουν σημεία στη θάλασσα που σκεπάζονται από τα χιλιάδες πλοία που κυκλοφορούν. Μα θα μου πείτε ένα άλλο μικρότερα, ένα μεγαλύτερα, ναι. Όλα αυτά έχουν ένα αποτύπωμα. Φαντάζομαι δεν θα γίνει περικοπή σε κανένα αεροπορικό δρομολόγιο, δεν θα γίνει περικοπή σε κανένα θαλάσσιο δρομολόγιο και δεν θα γίνει περικοπή στις αγελάδες που παίρνονται. Πουθενά δεν θα γίνει περικοπή. Αλλά να, αλλάξτε αυτοκίνητα, πάρτε ηλεκτρικά. Για να αλλάξεις αυτοκίνητο και να πάρεις ηλεκτρικό, που υποτίθεται ότι έχει χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα για το περιβάλλον, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα? Δεν υπάρχει. Θα αρχίσεις σε κάποια στιγμή να σου επιβάλλει πολύ υψηλό φόρο. Ή μπορεί να σου επιβάλλει σε λίγα χρόνια και πρόστιμο. Θυμηθείτε λίγο τι έγινε με το πετρέλαιο. Έτσι, όταν όλοι τρέχανε να αλλάξουν τα αυτοκίνητα, α, πετρέλαιο, οικονομικό, αυτό και το αποτύπωμα, και αρχίσανε μετά να βγαίνουν διάφορα. Οι φωτιές σε όλο τον πλανήτη, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, τι αποτύπωμα αφήνουν στο περιβάλλον? Όχι μόνο η μαυρίλα που κατακαίει το σύμπαν, ας πούμε, και το διοξίδιο του άνθρακα, και οι συνέπειες μετά, για δεκαετίες μέχρι να επανασυσταθεί το δάσος ή οι απέραντες εκτάσεις που κάηκαν, ξέρω εγώ. Κύριε Γιάννη, δεν νομίζω ότι υπάρχει τραγούδι που να δολοφονεί ο Μητροπάνος. Το έχουμε συνηθίσει όμως αυτό, τον Ταλάρα, έχετε δίκιο. Φίλε μου, γράφει ο κύριος Ευάγγελος από τη Μελβούρνη, όλη η γη και όλος ο κόσμος δεν είναι Ελλάδα. Σίγουρα δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι. Το καλοκαίρι, λέει, στη Μελβούρνη πάμε από 40 βαθμούς σε 20 πολλές φορές σε λιγότερη από μισή ώρα. Αυτό δεν είναι κλιματική αλλαγή? Ναι, δεν ξέρω τι είναι, κύριε Ευάγγελε, αλλά δεν είναι και το φυσιολογικό? Είναι φυσιολογικό σε μισή ώρα να πέφτει η θερμοκρασία 20 βαθμούς? Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο ομαλή η μετάβαση της θερμοκρασίας τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί, για την Αυστραλία δεν ξέρω, και μπορεί να κάνω λάθος. Μου έστειλε νωρίτερα να χαιρετήσω και τον κύριο Λεωνάρδο, να είστε καλά. Μου έστειλε νωρίτερα και ο κύριος Αριστοτέλης ένα ωραίο μήνυμα από το Σίδνεϊ. Να το βρω όμως, γιατί ήταν χιουμοριστικό, ήταν πολύ ωραίο. Κύριε Τάσο, σας έχω ξαναπεί ότι ο καθένας μπορεί να ακούει ό,τι θέλει, ποιο ραδιόφωνο θέλει, να βλέπει ποια τηλεόραση θέλει. Το να μου στέλνετε όμως τι λένε στα άλλα ραδιόφωνα δεν με αφορά. Και κυρίως αυτά τα ραδιόφωνα που μου στέλνετε. Ο Κουκουρέγια, μεγάλος παίχτης. Αυτό δεν λέγαμε. Μεγάλος παίχτης. Λοιπόν, ο κύριος Ηλίας, χαρούμενος, σήμερα λέω έχω αγκαλίτσα το σκυλάκι μετά πεμβάση, είχε όγκο στο έντερο, αλλά όλα καλά. Η ευτυχία κρύβεται σε απλά πράγματα. Να είστε καλά κύριε Ηλία, χαίρομαι πολύ. Είναι μεγάλο πράγμα να, για τους ανθρώπους που έχουν ένα ζώο, ένα σκυλάκι, μία γάτα. Τα σκυλάκια βέβαια, εντάξει, εγώ έχω συμπάθεια. Είναι με φοβερή συντροφιά. Πραγματικά. Λοιπόν, φύγε Σπανούλη, γράφει ο Νίκος. Επειδή έχασε εθνική, σωστά. Έχουμε καλύτερους προπονητές, αλήθεια είναι. Άντε μωρέ. Λοιπόν, το βρήκα. Σε διαγωνισμό λέει ελληνικής γλώσσας, όπου συμμετείχαν 3.000 άτομα, ζητήθηκε να γράψουν μία πρόταση που να περιέχει γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία. Και κάποιος έγραψε: «Η γυναίκα μου κοιμάται». Οι κριτές τον αγκάλιασαν δακρυσμένοι κατά την απονομή. Γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία. Είναι ωραίο. Εμένα μου άρεσε. Το βρήκα πολύ έξυπνο. Γεια σας κύριε Μάρκο, να είστε καλά. Καλό. Όχι ότι εκπαιρεωτικός, άλλος Μάρκος πρέπει να είναι. Ναι, όχι, δεν πρέπει σίγουρα. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Δηλαδή, λέει ο Μαρινάκης, θα κάνει το γήπεδο με λεφτά που θα βγάλει από την τσέπη του. Αυτό δεν είπε ο κ. Σταυρακάκης, ότι δεν θα επιβαρυνθεί το... δεν θα συμμετέχει το δημόσιο. Προφανώς. Η γη, λέει, έχει αντέξει αστεροειδείς, παγετώνες, τεράστιες ηφαιστιακές εκρήξεις, μετακινήσεις υπήρων, μαζικής εξαφανίσεις ειδών. Η φύση δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Η εξέλιξη θα συνεχιστεί είτε υπάρχουν είτε όχι. Όταν λέμε να σώσουμε τον πλανήτη, στην πραγματικότητα εννοούμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να ζει. Άλλο αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα παρέμβαση στη φύση. Όταν μπαζώνεις ένα ποτάμι, ένα ρέμα, το νερό δεν σταματάει. Κάπου πηγαίνει. Σε κάποια στιγμή λοιπόν θα βρει τον τρόπο να βγει. Όταν λοιπόν θα πέσει μια μεγάλη βροχή, θα έχει μια καταιγίδα και το ρέμα, γιατί όσο και να τον παζώσεις, κάπου, από κάπου ξεκινάει. Θυμάμαι στις πρώτες πλημμύρες δεκαετία του 90 στη Νέα Ιωνία, μια ηλικιωμένη γυναίκα είχανε καβαλήσει τα μάξια το ένα πάνω από το άλλο. Θα είχε πάρει το νερό και μου λέγε, παιδί μου, μου λέγε, δεν τη σταματάς, μου λέει, τη φύση. Όταν λοιπόν μπαζώνεις ένα ρέμα, αυτομάτως δημιουργείς ένα πρόβλημα στο κλίμα, στη φύση. Προφανώς τώρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να ζει. Είχε πριν από 50, 60, 70 χρόνια υπήρχε καρκίνος του δέρματος όταν έβγαινε κάποιος στον ήλιο? Όχι. Τα τελευταία χρόνια όμως ο καρκίνος του δέρματος. Γιατί μένουμε περισσότερες ώρες στον ήλιο? Άμα σκάσει η φούσκα του AI, η κρίση που θα έρθει θα διαρκέσει τουλάχιστον μια δεκαετία. Αν σκάσει η φούσκα του AI, πώς το έχετε στο μυαλό σας, κυριάκι, αυτό? Τι πάθανε, λέει, με τις αγελάδες? Όταν παίρνετε τη λίγα τσίκα εκεί να δείτε τι αποτυπωμένη στη φύση. Γεια σου, ρε Νίκο. Στη Μελβούρνη, λέει, λένε 4 εποχές σε μία μέρα. Ναι, εντάξει. Μανώλη, καλησπέρα. Φορσέγγιν, γεια σου, Φορσέγγιν. Προφανώς, λέει, και υπάρχει κλιματική αλλαγή λόγω της επέμβασης του ανθρώπου στον πλανήτη. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν καταστρέφουμε τον πλανήτη, αλλά το ανθρώπινο είδος. Ο πλανήτης θα βρει τον τρόπο να επιβιώσει και να διώξει τον ξενιστή από πάνω, όπως έκανε. Ναι, Εντάξει, βέβαια φαντάζομαι ότι και ο πλανήτης έχει τα όρια του, αλλά προφανώς δηλαδή αν ξεφύγουμε από τη θεολογική θεωρία, ο πλανήτης έχει περάσει εποχή των παγετώνων, δεινόσαυρους, ξέρω εγώ τι, εξαφανίσεις ειδών που βρίσκουμε τώρα το αποτύπωμα ή τους σκελετούς, φοβερά πράγματα, χρόνια τώρα τα βρίσκουν και καινούρια, ή μικρόβια που βρίσκουν τώρα τα οποία δεν ξέραμε καν ότι υπάρχουν και μικροοργανισμούς. Ναι, ο πλανήτης προφανώς και θα ανταπεξέλθει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμάς θα πάρει μπάλα. Οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι στις πρόσφατες διαμαρτυρίες με τα τρακτέρ στο Παρίσι είχαν βασικό αίτημα να μην περιοριστεί η εκτροφή αγελάδων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους κλιματικής αλλαγής. Εντάξει, τώρα εδώ βέβαια παίζουν και τα οικονομικά. Γιατί είναι και αυτές οι συμφωνίες που έχουν γίνει για την εισαγωγή ειδών διατροφής πρώτων υλών κτλ. Κτλ. Από χώρες σε πολύ χαμηλότερες τιμές κτλ. Πώς λέγονταν αυτή η συμφωνία, τώρα δεν μου έρχεται. Πώς. Μπράβο αυτή, Μερκοσούρ, κάπως έτσι θέλω, αυτή. Που είναι μια συμφωνία η οποία εγώ θεωρώ ότι εντάξει, να μην πούμε ότι βάζει τα φόπλακα στη γεωργία και την κτηνοτροφία της Ευρώπης, αλλά την περιορίζει σημαντικά. Τώρα, για λόγους κλιματικής αλλαγής δεν νομίζω ότι έγινε αυτή η συμφωνία, προφανώς για οικονομικούς λόγους έγινε. Γεια σας κύριε Γιώργο. Είπα εγώ να βάζαμε κι άλλο τραγούδι, αλλά δεν έχει νόημα. Θα κλείσουμε όπως είπαμε. Εν τω μεταξύ, αυτό το υγεία έχει αντέξει αστεροειδής. Καλά, παγετώνες, ναι. Αστεροειδής έχει αντέξει γη σε πρέπει στις ταινίες. Μη μας τύχει. Δεν θα είναι πολύ καλό. Παγετώνες είναι άλλο πράγμα. Τεράστιες ηφαιστιακές εκρήξεις, ναι. Και έχει ακόμα δρόμο. Να, δείτε με τους σεισμούς τι γίνεται. Μάλλον δείτε πως ήταν η Ελλάδα σε χάρτες κάποιους αιώνες πριν, πως ήταν το Αιγαίο, πως ήταν τα νησιά, που ήταν η Εύβοια, η Πελοπόννησος, όλα αυτά. Γεια σας κυρία Σόφη. Καληνύχτα σε όλους εμάς που αύριο θα τα κάνουμε όλα πάλι από την αρχή, με λίγη υπομονή και πολύ αγάπη. Και εγώ λέει συμφωνώ μαζί σου, τι εποχές έχουμε πια, χειμώνα καλοκαίρι. Τις τέσσερις εποχές μόνο στη μουσική του Βιβάλντι τις βρίσκουμε. Έτσι νομίζω κυρία Σόφη τώρα, ξέρω εγώ. Πολλά χρόνια νομίζω ότι έχουμε χάσει τις δύο από τις τέσσερις εποχές. Αυτή λέει η συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής μου έδωσε ιδέα για σχόλιο, επειδή δεν θα προλάβω εσύ αύριο. Ναι, περιμένω. Πάνω μην νομίζεις κι εγώ. Αρχίζω τώρα το, πες το, την αποφώνηση. Κούραση, εντάξει, φταίει η ζέστη να ξέρεις. Η ζέστη κουράζει πάντα. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης και νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου ήταν υπεύθυνη για τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Και σήμερα νομίζω ότι είπαμε και σημαντικά πράγματα και με την κυρία Μπόση και με τον κύριο Μητρόπουλο. Κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Γεια σου συνονόματε. Καλησπέρα λέει σε όλο τον κόσμο και τον πλανήτη. Ειρήνη, ρέγγε, ροκ, ωραία. Και αγάπη, να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα. Σε λίγο έχει την ανάκριση των εθνικών ύμνων τώρα. Σε λίγο αρχίζει και το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία. Αύριο, απόψε δηλαδή, πρώτο Θεός, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, Παρασκευή πια, στις 9, εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.
1: Η απόψινή μας, η εκπομπή, φιλοξενεί τα αστέρια.

Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο. Και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν, αλλά δεν θα ξαναγυρίσω.

0: Voice. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Under the blue sky. And I wonder why the blue sky.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βαριά σκιά στην πολιτική ζωή της χώρας ρίχνουν οι τρεις τρομοκρατικές δολοφονικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στα σπίτια τους. Τρομοκρατικές επιθέσεις που οδήγησαν και σε απώλεια ζωής. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν».

σκότωσαν την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν 4 τραυματίες. Και αποδεικνύεται έτσι ότι δεν υπάρχει διαβάθμιση στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν light τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως ορισμένοι δήθεν ακτιβιστές προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ευθύνη και του πολιτικού μας συστήματος και της πολιτείας, του κράτους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτούς τους δήθεν ακτιβιστές, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλές απώλειες ανθρωπίνων ζώων τα τελευταία χρόνια. Είναι οι ίδιοι κατ' ουσίαν, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές τους, τον τρόπο δράσης τους, που έκαψαν τη Μαρφίν. Και μόνο κατά τύχη, σε ορισμένες από τις ενέργειές τους, δεν είχαμε νεκρούς. Μόνο κατά τύχη.

Η βία πάντοτε, πάντοτε, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο απόλυτο από την πολιτεία, από το κράτος. Δυστυχώς, θα το ξαναπώ, έχουμε νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών τα τελευταία χρόνια ορισμένες μορφές εκδήλωσης βίας, οι οποίες οδηγούν

σε τέτοια αποτελέσματα σαν αυτά που ζήσαμε χθες. Στην Καθημερινή διαβάζω ότι ο πυρήνας που βρίσκεται πίσω από την δολοφονική επίθεση είναι ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνδέονται με δύο καταλήψεις που έσπασαν με την παρέμβαση των αρχών το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια θα βρεθούν τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι θέμα πολύ λίγων ωρών ή ημερών η αποκάλυψή τους και η σύλληψή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για δολοφονία. Το λέω επειδή κατά καιρούς έχουν περάσει ντούκου πολλές από αυτές τις επιθέσεις. Γκαζάκια, λέει. Δημιουργώντας μια αίσθηση ότι το γκαζάκι είναι light τρομοκρατική επίθεση. Γκαζάκια ήταν και χθες αυτά που οδήγησαν στο θάνατο της γυναίκας. Μιας αθώας γυναίκας που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Τιμωρήθηκε από αυτούς τους ανεγκέφαλους γιατί ήταν μητέρα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι μόνο κατά τύχη δεν είχαμε κι εμείς νεκρούς εδώ στο Real Group στην επίθεση που δεχθήκαμε πριν από 4 χρόνια. Γκαζάκια ήταν και τότε που έβαλαν τη φωτιά στο κτίριό μας. Και υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στο κτίριο που σώθηκαν κυριολεκτικά από τύχη, από θαύμα. Πρέπει η ανοχή να είναι μηδενική πλέον απέναντι σε κάθε εκδήλωση βίας. Και το θετικό μήνυμα από τη χθεσινή ημέρα είναι ότι η καταδίκη ήταν ομόθυμη και έντονη από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει να υπάρξει δράση της πολιτείας, δράση της δημοκρατικής πολιτείας απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη, δήθεν ακτιβιστική εκδήλωση τρομοκρατίας που τη ζούμε σε διάφορα μέτωπα και με διάφορες παραλλαγές τα τελευταία χρόνια. Σωστά μου γράφει ο Αβραάμ ότι τον περισσότερο θόρυβο τον κάνουν συνήθως οι άδειοι τενεκέδες. Η πραγματική δύναμη δεν χρειάζεται ούτε βία ούτε κραυγές. Ενώ ο Διονύσης αναρωτιέται αν βρεθούν και συλληφθούν, θα δικαστούν και θα εκτελεστεί η ποινή τους. Γι' αυτό λέω ότι δεν αρκούν τα λόγια και οι καταδίκες, Διονύση. Χρειάζονται πράξεις απέναντι στη βία.

Το παρήγορο είναι ότι σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας νωρίτερα σήμερα το πρωί, μπορεί τις επόμενες ώρες όχι μέρες, να υπάρξουν νέα στοιχεία, ισχυρά στοιχεία για το ποιοι κρύβονται πίσω από την άθλια δολοφονική τρομοκρατική επίθεση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Αγαπητέ Μίτσο, διάβασα δύο δημοσιεύματα δύο εφημερίδων. Και οι πληροφορίες είναι από την ελληνική αστυνομία.

το αν οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή όχι, ότι δηλαδή εντός των επομένων ωρών θα υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Επίσημες δηλώσεις είναι πάντως.

Καλημέρα και στον Άνδρο Κλή. Δεν έχει πρόσημο πολιτικό και ιδεολογικό η βία και η τρομοκρατία, αγαπητέ Άνδρο Κλή. Στο δικό μου μυαλό και στη δική μου σκέψη είναι ακριβώς το ίδιο. Είτε προέρχεται από την άκρα δεξιά, από τη Χρυσή Αυγή που αναφέρεις, είτε προέρχεται από την άκρα αριστερά και τους αναρχικούς πυρήνες. Η βία είναι βία και δεν έχει κανένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι εγκληματικές ενέργειες αυτές. Και δεν πρόκειται, τουλάχιστον εγώ, να μπω σε μια τέτοια συζήτηση πολιτικής στάθμισης. Δεν υπάρχει καμία πολιτική και ιδεολογική στάθμιση ή ανάλυση. Μιλάμε για εγκληματικές, για παράνομες, για δολοφονικές ενέργειες.

Τώρα επίσης για το ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με έναν εγκληματικό σχεδιασμό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Ήταν συντονισμένοι οι εμπρισμοί με γκαζάκια που έγιναν χθες τα ξημερώματα και έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Αγαπητέ Στάθη, η εφημερίδα των συντακτών, για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει, φαντάζομαι, φιλοκυβερνητική και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, μιλά για τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, για οργή στην κυβέρνηση και καταδίκη από την αντιπολίτευση. Και νομίζω η εφημερίδα των συντακτών απαντά σε αυτά που γράφεις.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Νίκο μου, ήθελα να σου γράψω αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, λέει ο Γιώργος, ο φασισμός δεν πέρασε ούτε με τους Ναζί. Δεν θα κάνουμε λοιπόν το χατήρι σε κανέναν τρομοκράτη φασίστα να κυλιδώσει την κοινωνία μας από όπου και αν προέρχεται. Ενώ η φίλη η Σόφη λέει αν μπορούμε να πούμε καλημέρα μετά τα τόσο τραγικά γεγονότα με τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Κανείς μας, λέει η Σόφη, δεν έχει ξεχάσει εκείνη την τραγική νύχτα της επίθεσης στο σταθμό μας, στο ραδιόφωνο μας και την αγωνία μας για την Κατερίνα που την είχαν βγάλει μέσα από τις φωτιές. Θεέ μου, λέει η Σόφη, πώς έχει καταντήσει έτσι η κοινωνία μας. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού σινεμά έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,9 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό σινεμά παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας φίλες και φίλοι όπως πάντα η προτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Και να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, που φιλοξενεί το τελευταίο διάστημα κάθε Κυριακή η Real News, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας μας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» είναι ο τίτλος. Προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο, τα ποντάρει όλα στην οικονομία. Την θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στο Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει το Ποντίκι, που πάνω από το λογότυπο του με κόκκινα γράμματα λέει «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Έχει πλάκα, μεγάλη πλάκα, το κεντρικό σκίτσο του Ποντικιού. Είναι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αγκαλιά μια γιαγιά και του λέει η γιαγιά, άσε με καλέ και να πας στο Σαμαρά, δεν σφάξανε. Πάντα από το Ποντίκι διαβάζω Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους, ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας, νησιά, λειψιδρία, ανεπαρκείς οι υποδομές ίδρευσης αποθήκευσης και πάντα από το Ποντίκι οικονομία, σκληρή η πραγματικότητα για εργασία και στέγη. Η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη». Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν, λέει η Καθημερινή, ότι οι δράστες των επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με δύο καταλήψεις τις οποίες έσπασαν οι αρχές το τελευταίο διάστημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω «Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού» και «Πρόταση του εισαγγελέα, ενοχή και αναβάθμιση της κατηγορίας για μελά και ρέπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο Μελάς είναι ο πρώην πρόεδρος και η ρέπα είναι η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, γενοκτονία των Αρμενίων, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Αυτά από την Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης σε εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα είναι ο τίτλος του ριζοσπάστη. Και έχει φωτογραφίες από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, για το θέμα αυτό. Ακόμη, από το ριζοσπάστη διαβάζω, «Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες», γράφει ο ριζοσπάστης, «απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία, γράφει η Κόντρα, και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Το αποκάλυψε το ζούγκλα.gr. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Μητσοτάκης, καμιά ανοχή στο αίμα και το δικασμό, αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα, στον ΟΟΣΑ παρά τη μείωσή της». Τέλος, πάντα από την Κόντρα, «Ελλάς κατά κυβέρνησης, απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων». Η εφημερίδα «Τα Νέα» έχει τίτλο «Σήμερα το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική η καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν», λέει ο Μητσοτάκης. Ακόμη από το ένθετο «Υγεία των νέων», τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Και επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση,
Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας, γράφουν τα νέα. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών». Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη. Παρά τη σκληρή ρητορική, λέει η Δημοκρατία, περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ακόμη, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Η 72χρονη υπέστη βαριά εγκάβματα, λέει η Δημοκρατία, από την επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, στο στόχαστρο των ανεγκέφαλων και οι οικίες των Ιωακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Πάντα από τη Δημοκρατία, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Η εφημερίδα Απογευματινή, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταλήψεων αναζητούν οι αρχές, γράφει η Απογευματινή. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Ακόμη από την Απογευματινή διαβάζω, αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45 έως 60.000 υπαλλήλους δημοσίου και επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Ο Ελεύθερος Τύπος, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, διαβάζω, αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου και δίκη ο ΠΚΠ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζήτησε ο εισαγγελέας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία». Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη η κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Συντονισμένοι εμπρισμοί με γκαζάκια σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ανήκουν, λέει το μανιφέστο, στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο και επιχειρούν γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μανιφέστο, καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων, η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Η εφημερίδα Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες και σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού, λέει η εφημερίδα των συντακτών.
Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα τον Σεπτέμβριο. Μήνυμα με νόημα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Political έχει τίτλο «Καμιά ανοχή στον διχασμό των άκρων, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας». Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής δύο ενεργές καταλήψεις. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political διαβάζω «Η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινοτικές επιδοτήσεις μόνον για πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους». Και από τη στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, τη στήλη Politically Incorrect, το φροντιστήριο της Guilfoyle με φουλ γοητεία σε Σαμαρά και Τσίπρα, ο Αλέξης που βοηθά τον Μητσοτάκη και το κλειδί της επόμενης κάλπης, ο λογαριασμός του Γερουλάνου και οι καμπάνες που χτυπούν δυνατά για τον Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το πέναλτι των Ιεχωβάδων» με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα. Και η ναυτεμπορική ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις. Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου? Επιβράδυνση στο ρυθμό καθαρών ιζωρών, ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνθέτη, τον εξαιρετικό συνθέτη, τον Σταμάτη Κραουνάκη.

0: την αγάπη και τον θαυμασμό μου για τον Σταμάτη Κραουνάκη δεν τα έχω κρύψει ποτέ. Είμαι φαν. Είμαι φαν, για να το πω έτσι σε άψογα ελληνικά. Λατρεύω τα τραγούδια του, θεωρώ ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες των τελευταίων δεκαετιών, αλλά αυτό που θαυμάζω περισσότερο σε αυτόν είναι ότι δεν κάθεται ποτέ ήσυχος. Σκαρώνει συνέχεια νέα όμορφα πράγματα. Καλημέρα Σταμάτη.
1: Καλημέρα Νίκο μου.
0: Θα ησυχάσεις ποτέ?
1: Αυτό το δεκάθεσαι ήσυχος, ξέρεις από ποια ηλικία τα ακούω, τα ακούω από πολύ μικρή ηλικία, Νίκο μου, πολύ.
0: Λοιπόν,
1: από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό κάτσε λίγο ήσυχος ήταν.
0: Ναι. Μα είναι προφανές ότι είσαι αϊκίνητος και το μυαλό σου δεν ηρεμεί ποτέ. Λοιπόν, τώρα ετοιμάζεσαι να παρουσιάσεις τη Λυσιστράτη σε όπερα.
1: Έγινε, το πήραμε το πρώτο.
0: Έγινε χαρτί, ήδη.
1: Το πρώτο χαρτί το πήραμε, ήταν δύο βράδια
0: για στο Ηρώδειο. Στο Λυκαβητό πότε είναι?
1: Στο Λυκαβητό είναι την Τετάρτη, 15 του μήνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι σε ενέπνευσε να μετατρέψεις?
1: Θέλω μια και μιλάμε. Αυτό είναι ένα σχέδιο ετών. Με κυνηγάει πολλά χρόνια. Από τότε σχεδόν που κάναμε την πρώτη μεγάλη Λυσιστράτη με τον Βουτσινά και το Λάκη και την Ειλήνα Νικολακοπούλου.
0: Ναι.
1: Το 86 ήσουν, ζούσες, ήσουν νέος.
0: Το 86 ήμουν, ναι. ήμουν ήδη δημοσιογράφος. Τριών ετών δημοσιογράφος.
1: Ήσουν στον 984 τότε, Νίκο.
0: Αμέσως μετά πήγα στον 984. Ήμουν στη Μεσημβρινή τότε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, από το 86 και μετά, όταν τέλειωσε αυτή η λέλαπα, ένα καλοκαίρι, δεν θα το ξεχάσω, ήταν γεμάτο από κόμματα, υβρίς και αποθεώσεις μαζί, όλο μαζί.
0: Ναι.
1: Μου έκατε στο μυαλό, είχα ένα φίλο, πολύ καλό μου φίλο στο Λονδίνο, ο οποίος δεν ζει πια και μέτρεχε στα musical, οπότε πήγαινε και ζήλευα, ρε παιδί μου, έλεγα, έχουμε τόσους ελληνικούς ωραίους μύθους παγκόσμιας εμβέλειας, ας πούμε, γιατί δεν κάνουμε ένα πράγμα. Και έκατσα για χρόνια, δούλεψα το λιμπρέτο, έκανα ένα πολύ ωραίο λιμπρέτο. Η ιδέα είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή έρχεται αυτή η κυρία τώρα στην Αθήνα, είναι λίγο γυρασμένη, ψάχνει λίγο κάποιον να τη μην βρίσκει, τον Απόλλωνα μπροστά της που είναι ένα τεκνό στο δρόμο, λιγάκι αλυτάκι, και τον αναγνωρίζει ότι είναι ο Απόλλωνας και του λέει πήγαινε με σπίτι μου, και την πάει στον 5ο αιώνα και αρχίζει το έργο κάπως συμβατικά με την αφορμή την πρώτη που βγαίνει και τις περιμένει πότε θα έρθουν. Γιατί καμία δεν θέλει να φύγει στο σπίτι, γιατί καμία δεν θέλει να φύγει.
0: Δεν πρέπει να είναι εύκολη υπόθεση να μετατρέψει κανείς τη Λυσιστράτη σε όπερα. Φαντάζομαι ότι θα είχε δυσκολίες αυτό το εγχείρημα.
1: Η πλάκα, όχι.
0: Όχι.
1: Έφυγε. Το λιμπρέτο ήταν η δυσκολία, γιατί το δεύτερο μέρος, όταν κλείνει το πρώτο μέρος με ένα μονόλογο που λέει κάτι που δεν το λέει το κανονικό έργο, τι, ποια είναι αυτή η γυναίκα, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει παιδιά, τη θεωρούν οι άντρες πιο έξυπνοι γι' αυτό και δεν την παίρνουν υπόψη τους, δεν τις έχουν κάτσει ποτέ οι άντρες να την αγαπήσουν, οι φίλες τη χρησιμοποιούν, δηλαδή έχει ένα, να το πω έτσι, συναισθηματικό πυρήνα η ηρωίδα, και κάνει ένα, χρησιμοποιώ εκεί ένα χωρικό με λέξεις του Ζολώτα, από το μνημειώδη ύμνο του λόγο του Ζολώτα,
0: τότε με τις μίλησε με τις ελληνικές λέξεις στα αγγλικά.
1: Μπράβο, έχω πάρει μερικές λέξεις και έχω κάνει ένα πολύ ωραίο κοράλ, αυτές τις λέξεις που μιλάνε για τη δημοκρατία, το θέατρο. Και περνάμε στο 40, και το δεύτερο μέρος είναι όλος ο 20ος αιώνας.
0: Τώρα, τι θέλεις να νιώσει, να πάρει μαζί το θεατής φεύγοντας από την παράσταση? Ας πούμε αυτό τώρα στις λέει 15 του μήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τι θες να νιώσει?
1: Αυτό που λέει στο τέλος το έργο, αφού λέει πολλά. Τέλος πάντων, έχω έναν ανάπηρο, περνάνε οι πόλεμοι, περνάνε οι ανακοινώσεις του Σταυρού. Είχε πολλή δουλειά αυτή η συνθήκη και ιστορικά. να ξαναγαπήσουμε τον τόπο αυτόν τον σπουδαίο, αγάπη μου.
0: Να ξαναγαπήσουμε την Ελλάδα μας.
1: Αυτό τον τόπο. Εγώ το φινάλε το γράψα. Μια πρωτοχρονιά στο Γαλαξίδι, βλέποντας το Γαλαξίδι να αντικατοπτρίζεται στο σύννεφο και στο νερό, έβλεπα τρία γαλαξίδια. Και έλεγα, αυτό δε παιδιά δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα.
0: Αυτή η μαγική εικόνα.
1: Και μια χώρα που την έχουμε αδικήσει και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και αν θέλεις...
0: Εσύ το... δεν την έχεις αδικήσει, εσύ τις έχεις χαρίσει ή τις υπέροχες μουσικές σου.
1: Ξέρεις Νίκο, πολλές φορές καταναλωνόμαστε στην κρίνια και στις αντιπαλότητες, στις πολιτικές κτλ. Κτλ. Στην πραγματικότητα, εάν η χώρα λάμβανε κανείς υπόψη τη δυναμική της, τη βαριά της βιομηχανία που είναι η τέχνη της, ο πολιτισμός της. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε υπόδειγμα καπιταλισμού, που λέει και ο φίλος μου ο Μπογιόπουλος.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, αν θες, χτυπάω ένα κουδούνι στα 71 μου κι εγώ κάπως, με τη συνθήκη, γιατί ήταν συνταρακτικό αυτό που έγινε στο Ερώδιο, ήταν δύο βράδια και δεν καταλάβαινα τι έγινε. Δεν βρίσκαν εισιτήριο και εξού πήγαμε, δεν είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο.
0: Γι' αυτό έρχεται ο Λυκαβητός τώα στις 15
1: και
0: του μήνα.
1: Και πήραμε το Λυκαβητό 15 να έρθουν οι άνθρωποι που μείνανε λίγο απ' έξω. Και από ό,τι δείχνει αυτό το πράγμα μιλάμε. Το λόγο μιλάμε.
0: Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περιοδία. Σε βλέπω να ξεκινάς μεγάλη περιοδία.
1: Για την Ελλάδα δεν το κόβω και πολύ, γιατί είναι 50 άτομα, Νίκο μου, εσύ που ξέρεις πολύ καλά τι λέω. 50 άτομα δεν είναι κρατικός φορέας, δεν μπορούν να κάνουν περιοδία.
0: Ναι, είναι μεγάλη παράσταση.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη παράσταση.
1: Και... θα πάμε όσο μας παίρνει, εκεί που μας παίρνει. Και το ευτύχημα είναι ότι μας καλούν απ' έξω.
0: Στα μάτια μου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Δεν τολμώ
0: και
1: να σου πω... γιατί είναι ένα έργο γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με θήτα κεφαλαίο. Αλλά αν είστε εδώ, ελάτε.
0: Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα χαρώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές που μας χαρίζεις. Πάντα.
1: Εγώ, αγαπημένο.
0: Καλημέρα, Σταμάτη Κραουνάκη. Αγαπημένο.
1: Γεια σου, αγάπη μου.
0: Έτσι με Σταμάτη πάμε. Για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Φεύ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αχ, αχ, Κασιανή μου, να μας έπαιρναν μακριά σε άλλους τόπους. Τα UFO. Βέβαια, τα έλεγε ο Κώστας Τορδάς. Ήταν πάρα πολύ μπροστά.
1: Ήθελες να σε πάρει ένα UFO, να σε πάει πού?
0: Ενδιαφέρον θα είχε.
1: Ποιο πλανήτη θα ήθελες να...
0: Θα ήθελα να ταξιδέψω στο σύμπαν.
1: Στο σύμπαν, έτσι.
0: Ακριβώς, εκεί μαζί με τους εξωγήινους. Γιατί σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, είναι η Παγκόσμια ημέρα των UFO. Τα γνώστου ταυτότητα συμπτάμενα αντικείμενα, όπως τα λέμε στα ελληνικά, τα UFO, όπως έχουν επικρατήσει στην διεθνή ορολογία, είναι σήμερα η γιορτή τους, με αφορμή το περιστατικό του Roswell, εκείνο το ανθρωπάκι το οποίο είχε.